0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
3: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Live μουσικές βραδιές στον Real FM.
1: Έχω το σπίτι, η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσει.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά πυροβόλησες.

0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.

Α, πάρα πολύ μου αρέσει. Πολύ μου αρέσει, υπερβολικά. Δηλαδή πριν καθίσω ακόμα εδώ στη θεσούλα μου, έχουν έρθει τα μηνυματάκια σας. Και μου αρέσει υπερβολικά. Πολλές καλημέρες, τι κάνετε? Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Είμαστε και πάλι εδώ μετά την ανάπαυλα του Σαββατοκύριακου. Θα κάνουμε και το crash test μας σήμερα. Ναι, γιατί είχαμε, τα ξέρετε, τα είχαμε μοιραστεί μαζί σας. Την Παρασκευή είχα οδοντίατρο. Δεν πέρασα καλά, δεν πέρασα καθόλου καλά. Αλλά τι να κάνουμε, είναι πράγματα τα οποία δυστυχώς πρέπει να γίνουν, γιατί τα έχουμε αμελήσει. Πώς είστε λοιπόν, θέλω να μου πείτε πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο. Ήταν δύσκολα τα πράγματα ασφαλώς για την Κρήτη. Εδώ πέρασε ευτυχώς πάρα πολύ ήρεμα το όλο πράγμα. Να ξέρετε ότι φοβόμαστε. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Κάθε φορά που το ΙΕΜΗ, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, εκδίδει δελτίο για έκτακτα καιρικά φαινόμενα, πιάνει την ψυχούλα μας. Πιάνει την ψυχούλα μας. Λοιπόν, για να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, γιατί έχουμε πολλά πράγματα σε εκκρεμότητα. Πολλά συνέβησαν μέσα στο Σαββατοκύριακο και εμείς ασφαλώς θέλουμε να τα συζητήσουμε και να τα μοιραστούμε μαζί σας. Εδώ, στο cockpit, στο ραδιοθάλαμο του Real FM, ο απόλυτος άρχοντας, ο Νίκος Λικούρης. Καλημέρα σας, κύριε Λικούρη. Κάθε Δευτέρα σε πετυχαίνω. Περίπου. Εντάξει. Δεν με χαλάει. Θα σε ήθελα και περισσότερες μέρες, η αλήθεια είναι, αλλά εντάξει. Θα σε και αύριο? Όχι. Αχ, καλά. Από την επόμενη εβδομάδα, το πιάσα το υπονοούμενο. Στο 211-200-8200 η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Καλημέρα και σε εσάς, κυρία Καλοχέρη. Το ξέρετε το κόλπο. Όχι αυτό. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, εάν δεν θέλετε να ακουστείτε, τι θέλετε να βγει στον αέρα, δεν έχετε παρά να στείλετε μήνυμα στο στούντιο papakirialfm.gr. Όσοι βαριέστε να γράψετε, στο 211-200-8200

Είναι και σας περιμένει η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη και θα σας καθοδηγήσει κατάλληλα. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Μας ξέφυγε λίγο τώρα το λεπτό, είμαστε σε 5 λεπτά μετά τις 4 η ώρα το πρωί. Και βεβαίως σήμερα, έτσι και να δημιουργούμε τις πρώτες εκπομπές που ξεκινήσαμε 4 η ώρα το πρωί, μην με ρωτάτε τώρα γιατί έτσι μου ήρθε. Σήμερα θέλω να ξεκινήσουμε κάπως έτσι. Παρακαλώ.

Δευτέρα λοιπόν σήμερα, αδέρφια μου, 5 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Καλή εβδομάδα να έχετε, καλή εβδομάδα να έχουμε. Τον παλμό της πόλης θέλω από εσάς να μου πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω. Είσαστε πάρα πολλοί που εργάζεστε ήδη, που προετοιμάζετε την πόλη για να την βρούμε εμείς καθόλου έτοιμοι, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οπότε, για ελάτε να κάνουμε παρεΐτσα, έλα πάμε από την αρχή. Καφέ φτιάξατε, εάν δεν φτιάξατε να φτιάξετε, και ελάτε να κάνουμε παρεΐτσα. Εγώ τον καλλιτεχνικό τον καφέ τον έχω ήδη εδώ δίπλα μου. Για να ξυπνάμε παρέα, για να λέμε όλα τα μαντάτα μας, όλα αυτά τα οποία μας ενοχλούν. Είναι πολλά παναθεμάτα.

22 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί, η Ανατολή του Ηλίου, η Δύση του Ηλίου στα 3 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το βραδάκι. Τα έχουμε πει, μικραίνει η μέρα, μεγαλώνει η νύχτα και εμείς ρίχνουμε άπλετο φως σε όλες τις γωνιές, τις σκοτεινές γωνιές αυτής της επικαιρότητας, της ειδησιογραφίας της πόλης. Σε πολλά σημεία βλέπω σκοτάδια, γιατί δεν έχετε πληρώσει, μωρέ, οι δημαρχαίοι το ρεύμα? Τι γίνεται, ή κάνετε οικονομία? Πόσο πια οικονομία? Α, ναι, αυτές είναι οι καινούργιες πληροφορίες, θα τις πούμε κι εμείς, ναι, επειδή τώρα έπεσε το μάτι μου. Γιατί όσο περνάνε οι μέρες, τόσο κατεβαίνει. Μιλάω για το πετρέλαιο θέρμανσης. Όσο πλησιάζουμε στη 14η Οκτωβρίου, που θα κάνουν τις ανακοινώσεις οι κυβερνώντες, από εκεί που ξεκίνησαν 50-60 λεπτά ότι θα είναι η έκπτωση, τώρα το βλέπω ότι αρχίζουν και λένε 30-40, το μασάνε. Δηλαδή λένε, πόση θα είναι η έκπτωση, πόση θα είναι η επιδότηση, για να πέσουμε κάτω από το 1,75. Γιατί λέγανε τώρα που είναι κοντά στο 2 ευρώ, ότι εντάξει θα το φτάσουν και το 1,5. Αλλά τώρα βλέπω 30, λέει 40, κάπου κύριε παιδί μου, δεν είναι δημοσιονομικός χώρος, μας τραβάνε και το αυτή. Όλα μας τα τραβάνε πλέον εμάς και όλα τα τραβάμε εμείς επί του πεδίου, ε. Σήμερα διανύουμε ήδη τη 278η ημέρα του έτους. Σήμερα γιορτάζουν ο Ερμογέννης και η Χαριτίνη, παρακαλώ. Α, δύσκολα ονόματα, ξέρω μια Χαριτίνη. Μοντέλο ήταν η Σταυρακάκη, να ξέρεις. Ναι, είχε πάρει και τίτλο. Τώρα δεν θυμάμαι, στα Πελοποννησιακά ήτανε. Στα, ξέρεις, αυτά τα διάφορα που κυκλοφορούν, Καλλιστεία. Πάντως είχε πάρει και τίτλο. Η φίλη μου η Χαριτίνη είναι πάνω από το... από Λάρισα κάπου προς τα εκεί. Τα ακούω Σταυρακάκη, δεν αντιδρά ακόμα ο Σταυρακάκης. Θα τον έχουμε λίγο αργότερα, γιατί είναι πολύ και η αθλητική δραστηριότητα του Σαββατοκύριακου και βεβαίως είχαμε και την εθνικάρα μας. Πολύ ρε παιδί μου μπλα μπλα και ο Κλόπ για την εθνική, τον Ατάλο. Θυμηθήκαν το 2004. Τους έχει ενοχλήσει μήπως ότι είναι γεμάτο αστεράκι αυτή η εθνική μας? Λέω εγώ τώρα.

Λοιπόν, η κακοκαιρία άφησε πίσω της πάρα πολλά προβλήματα. Αυτό το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τις τελευταίες τρεις ημέρες. Στο οροπέδιο του Λασιθίου ο κάμπος έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη από λασπόνερα, καθώς έπεσε το νερό που πέφτει, λέει, σε δύο χρόνια. Το νερό που πέφτει σε δύο χρόνια στην Αττική έπεσε, λέει, εκεί στην περιοχή μέσα σε αυτές τις τρεις ημέρες. Είναι τεράστιο το πλήγμα στις καλλιέργειες και το ζωικό κεφάλαιο. Για να δούμε, σήμερα λέει θα πάει κυβερνητικό κλιμάκιο για να καταγράψουν αυτά τα οποία έχουν συμβεί και βεβαίως να ξεκινήσει λίγο η ιστορία με τις αποζημιώσεις. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Αλλά όταν φτάνουμε σε τέτοια σημεία, τι έχουμε κάνει λάθος ρε παιδιά. Εγώ να ξέρετε το ακούω, κλιματική κρίση λέει, κλιματική αλλαγή και όλα τα σχετικά, αλλά σίγουρα κάτι έχουμε κάνει λάθος. Δεν εξηγείται. Δεν οφείλονται μόνο. Υπήρχαν και τα προηγούμενα χρόνια. Όταν μιλάω προηγούμενα χρόνια, υπήρχαν και πριν από 100 χρόνια. Αυτό λέει το φαινόμενο που έχει να κάνει και με τον ήλιο. Το συναντάμε. Ανά 100, 110, 80, 90 χρόνια. Ήταν έτσι τα πράγματα. Ή μήπως απλά τώρα έχουμε μπαζώσει τα πάντα. Η λέξη μπάζωμα, η οποία έχει γίνει και της μοδός. Εφιαλτικές είναι οι εικόνες και στα Ζωνιανά, όπου ο τοπικός ποταμός υπερχείλησε. Ορμητικά νερά, λάσπη και φερτά υλικά έφραξαν τα ριάκια. Στις πλαγιές του Ψιλορίτη από Καρδιωτική είναι επίσης η εικόνα. Δεκάδες ζώα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά την ώρα που βρίσκονταν σε βοσκή και βρέθηκαν νεκρά. Κτηνοτρόφοι αναφέρουν ότι έχουν χάσει εκατοντάδες ζώα. Πολλά από αυτά παρασύρθηκαν από τα ριάκια και δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί. Τώρα να ξέρετε ότι με απόφαση του Δημάρχου του Μυλοποτάμου, του Γιώργου του Κλάδου, αναστάλλεται σήμερα και αύριο η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και των παιδικών σταθμών της Δημοτικής Ενότητας Κουλούκονα. Όπως σας είπα, κυβερνητικό κλιμάκιο υπό τον Υπουργό Υποδομών, τον Χρήστο Δήμα, μεταβαίνει σήμερα στην περιοχή, προκειμένου να αποτιμηθούν οι ζημιές των σφοδρών βροχοπτώσεων. Στο μεταξύ ενεργοποιείται η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους για την άμεση διάθεση χαρτογραφικών δεδομένων από τις πληγήσεις περιοχές.

Λοιπόν, έχουμε αυτή την εβδομάδα Ρούμπιο στην Ελλάδα. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό την Τετάρτη. Θα έχει συναντήσει με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη αλλά και τον Υπουργό Οικονομικών τον Κυριάκο Πιερακάκη. Σας τα έχουμε πει. Είναι μια καυτή εβδομαδούλα. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο θα δούμε πολλά πράγματα και θα ακούσουμε ακόμη περισσότερα. Και ασφαλώς, επειδή στο συνέδριο του Βήματος θα μιλήσει και ο Αντώνης Σαμαράς, θα μιλήσει και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, περιμένουμε τα καθέκαστα σε συνέχεια αυτών που συνέβησαν το Σαββατοκύριακο. Δεν έχετε πάρει πρέπα, δεν το πιστεύω, δεν έχετε πάρει πρέπα ούτε καν, είμαι σίγουρος. Και τα δύο βιντεάκια του Σαμαρά τα έχετε δει. Απέχει Κώστας Καραμαλής, σήμερα είναι 52 χρόνια, να βάλουμε και το Happy Birthday από την ημέρα που ιδρύθηκε η Νέα Δημοκρατία. Θα υπάρχει και εκδήλωση εκεί. Το τι τρολάρισμα έχει πέσει από το γεγονός ότι στο παλιό σταθμαρχείο εκεί του ΟΣΥ θα γίνει η εκδήλωση, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Εκεί λέει τα κάνουν οι αριστεροί και οι μεσαιοχωρίτες. Αυτό το μήνυμα λέει θέλει, λένε κάποιοι, θέλει να περάσει ο Μητσοτάκης. Σε κάθε περίπτωση, ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός, δεν θα είναι εκεί. Παρ' όλα τα αυτά, ο Κώστας Καραμαλής, ξεκινάμε λίγο έτσι απότομα για να τα πούμε όμως, να τα πούμε να ξαλαφρώσω και να αρχίσετε να συνεχίσετε μάλλον να στέλνετε τα μηνύματά σας. Ρε καλά πάει αυτό. Λοιπόν, περιμένω να κρυώσει ο καφές για να μπορέσω να πιω, κατάλαβες, δεν. Κάναμε και ολόκληρη τέτοια την Παρασκευή. Ακόμα με ενοχλούνε, να ξέρετε, αλλά φοβερή εκπληκτική δουλειά. Άλλος άνθρωπος νιώθω. Με ξαναερωτεύεται η γυναίκα μου. Θα μου πεις πρόλαβε να σε εξερωτευτεί, πρόβλημα. Όχι ρε παιδιά, ξέρετε πώς τα λέμε τώρα. Μεταξύ μας, μεταξά ένα πράγμα. Κάνουμε και τη διαφήμιση. Αλλά σε κάθε περίπτωση να ξέρετε ότι στις 7 του μήνα ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός, θα μιλήσει σε εκδήλωση της Κινέζικης Πρεσβείας εδώ στην Ελλάδα. Στον Ποδοσάκιο. Μία εκδήλωση με Κινέζους επιχειρηματίες για τα 20 χρόνια μεταξύ άλλων της συνεργασίας και της ανάπτυξης των συνοελληνικών σχέσεων. Τις υπογραφές τότε τις είχε βάλει ως πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμαλής. Έχει λοιπόν να πει πολλά, πάρα πολλά. Το σημείο που έρχεται ξέρετε πόσο το λατρεύω. Δεν θα πρωτοτυπήσω. Σας παρακαλώ κύριε Λικούρη, ας το απολαύσουμε όλοι μαζί.

Να ξέρετε βεβαίως ότι έχουμε μαντάτα και στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Δεν έχουμε μόνο στην κεντροδεξιά που γίνεται το Μαλεβράσε. Πολλοί θα ήθελαν σήμερα να βρίσκεται ο Κώστας Καραμαλής εκεί, στην εκδήλωση, αλλά όλα δείχνουν ότι δεν θα τους κάνει το χατήρι. Οι πληροφορίες μου λένε ότι δεν θα περάσουν ούτε απ' έξω. Έχουμε λοιπόν και στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Φαίνεται πως η προσχώρηση του Ευάγγελου Αποστολάκη στο Πασόκ αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα το μεσημέρι. Κατά τη συνάντηση που θα έχουν ο Νίνα Ανεξάρτητος και πρώην βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, πέρασε και από, ναι, με τον πρόεδρο του Πασόκ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Μάλιστα, επειδή είχε αποκτήσει πολύ καλές σχέσεις με τον κύριο Κασελάκη όταν ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Κασελάκης. Και όταν εξελέγει μάλιστα ο κύριος Κασελάκης, όλοι έλεγαν ότι θα πάει στο κόμμα του κυρίου Στέφανου. Αυτό τελικά δεν έγινε. Ήρθε πάρα πολύ κοντά με το Πασόκ και έφτασε η ώρα για να γίνουν και οι ανακοινώσεις. Πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Αποστολάκης θα είναι υποψήφιος στην Αλφα Πειραιά ή θα είναι στα Χανιά. Θέμα χρόνου θεωρείται. Και η επιστροφή της Νίνας Κασιμάτης, πάμε πάλι από την αρχή για να βρούμε και τα ελληνικά μας γιατί τα χάσαμε κάπου στο δρόμο, και η επιστροφή της Νίνας Κασιμάτη στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ στη Β' Πειραιά. Καλά πάει η διεύρυνση, καλά πάνε οι μεταγραφές, τι φλανάχει το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.

Ολονύχτια είναι η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις φλόγες στο σουφλί στην πυρκαγιά που πέρασε στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία και πήρε γρήγορα διαστάσεις. Οπότε καταλαβαίνετε πως είναι η κατάσταση πάνω για μία ακόμη χρονιά εκεί στο πανέμορφο σουφλί. Θα μιλήσουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας και με τον Δήμαρχο εκεί, τον κύριο Καλακίκο, για να μας δώσει και την εικόνα. Δυστυχώς όμως βλέπετε, παρόλο που δεν είναι ο καιρός κατάλληλος για φωτιές, εμάς μας έρχονται και οι εισαγόμενες φωτιές. Δεν μας φτάνουν οι δικές μας, έχουμε και τις εισαγόμενες. Γενικά έθριος, να ξέρετε, θα είναι ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Αυτό το κύμα κακοκαιρίας που δημιούργησε φοβερές μεγάλες ζημιές και φοβερά προβλήματα στην Κρήτη, ευτυχώς για εμάς μας αφήνει πίσω του, αλλά έχει αφήσει πίσω του αυτές τις πολύ μεγάλες ζημιές και τις καταστροφές και έχει πλήξει υπερβολικά το ζωικό το ζωικό κεφάλαιο και τις καλλιέργειες. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, ειλικρινά, όσες φορές κάθομαι και το σκέφτομαι, προσπαθώ, ξέρετε, να θυμηθώ. Εντάξει, δεν είμαστε και πιτσιρικάδες. Τι γινότανε πριν από 40-50 χρόνια? Πλημμυρίζαμε τόσο πολύ? Δεν ήταν, λέει, τόσο έντονα τα καιρικά φαινόμενα? Δεν ξέρω εγώ γιατί δεν το τρώω. Έχω απλά την εντύπωση ότι έχουν παλιώσει όλες οι υποδομές, δεν έχουν γίνει τα απαραίτητα έργα ακριβώς για να μπορούν να σηκώσουν το βάρος της. Έχουμε χτίσει παντού, παντού είναι χτισμένα. Καμένα από τη μία και χτισμένα από την άλλη. Όλο αυτό δημιουργεί ένα διαφορετικό ανάγλυφο, όπως και να το κάνουμε. Υπάρχουν οι ροές. Οι ροές, το πώς πηγαίνουν τα ποτάμια, είτε φαίνονται ότι είναι ξερά, άδεια. Υπάρχει η ροή ποταμιών, που όταν γίνονται τέτοιου είδους νεροποντές, εκτονώνεται το φαινόμενο και φεύγουν τα νερά από εκεί, από συγκεκριμένες διόδους. Όταν λοιπόν αυτές τις έχεις κλείσει, έχεις χτίσει, έχεις κάνει το οτιδήποτε, εκ των πραγμάτων αρχίζουν να δημιουργούνται άλλα προβλήματα. Δεν ξέρω τι να σας πω, ειδικός δεν είμαι. Απλά βάζω κάτω τη λογική μου λίγο να λειτουργήσει. Πάση περιπτώσει, για να δω εδώ λοιπόν τα μηνυματάκια σας. Θέλω κι άλλα, δεν μου φτάνουν αυτά. Τι είναι, τσακαροδευτέρα έχουμε? Εκτός και αν έχετε πάρει όλα τα αυτοκίνητα και έχετε βγει έξω για να πανηγυρίσετε. Διότι έρχεται το πετρέλαιο θέρμανσης. Όσοι έχετε αυτοκίνητα με πετρέλαιο κίνησης, φαντάζομαι τα 5 λεπτά τα έχετε ήδη επενδύσει. Σε 15 μέρες, λέει, τώρα έχουν φύγει 15 μέρες, τώρα σε 10 μέρες, σε 9 μέρες θα επανεκτιμήσει την κατάσταση η κυβέρνηση. Για να δούμε πού θα πάει το πράγμα. Πάντως, εάν μείνουν σε αυτές τις τιμές, δεν μπορεί να πάει πουθενά το όλο πράγμα. Περιμένουν και τις αποφάσεις. Οι αποφάσεις όμως, με ποιο τρόπο θα ληφθούν? Όταν υπάρχει αυτή η αντίδραση από την πλευρά της Ούρσουλας. Άρε η Ούρσουλα, τι σου έχω για σήμερα. Στην καρακοσμάρα της τελείωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Και εμείς, ακόμα και προς το παρόν, κοιμόμαστε. Καλημέρα, καλημέρα Λίλιαν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου, την αγάπη μου. Καλή εβδομάδα. Οι γιατροί του Κολονακίου, μου λέει ο Κώστας, από την Πάτρα. Η γιατρή, λέει, του Κολονακίου, του ιατρίου, εκεί που άφησε την τελευταία του πνοή ο Μαζονάκης. Αυτοί οι υποδαγματικοί επιστήμονες και αλτρουιστές και αλληλέγγυοι άνθρωποι, σε ποιο πολιτικό κόμμα ή χώρο ανήκαν, είπαμε. Δεν ξέρω, ρε αδερφέ, δεν ζητάω κάθε φορά να πούμε που συμβαίνει κάτι πιστοποιητικό, ιδεολογικό ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Τι σχέση έχει τώρα αυτό? Ακόμα και έτσι να είναι, που δεν ξέρω αν είναι, ειλικρινά. Ακόμα και έτσι να είναι, ποια είναι η διαφορά? Ο τσαρλατανισμός έχει κόμμα, για να καταλάβω. Και μιλάω γενικότερα, δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Έχω την εντύπωση ότι τα έχουμε λίγο μπερδεμένα στο μυαλό μας. Σε κάθε περίπτωση, τι να σας πω. Αυτό το οποίο ενδιαφέρει όσον αφορά στη συγκεκριμένη υπόθεση είναι ότι έγιναν όλα λάθος, είναι ότι δεν βρίσκεται ανάμεσά μας ο Μαζονάκης, είναι ότι στο παρατσάκ έχουν γλιτώσει και άλλοι άνθρωποι από αυτούς τους τύπους, από τον κύριο και την κυρία,
Αφήνουμε ασφαλώς την δικαιοσύνη για να κάνει τη δουλειά της. Οι ανακριτικές αρχές που έχουν βρει σχεδόν τα πάντα θα βρουν και άλλα πράγματα. Συνεντεύξεις επί συνεντεύξεων, ζει το δικό του όνειρο ο υπνοθεραπευτής. Από μία συνέντευξη πίσω από την άλλη. Είμαι σίγουρος ότι, δεν ξέρω, το σκέφτεται, φαντάζομαι, και κάποιοι από εσάς, για να πάτε να τον συναντήσετε, για να δείτε τι είναι αυτή η υπνοθεραπεία. Είναι, λέει, και αναδρομέας. Δεν έχει σχέση με το δρομέα. Όχι, αναδρομέας. Σε βάζει κάτω, λέει, σου κάνει υπνοτισμό και σε γυρίζει πίσω, σε προηγούμενες ζωές σου. Αναδρομές, για να μάθεις τι είσαι. Στο μεταξύ όλοι για κάποιο λόγο πηγαίνουν αυτοκράτορες, αυτοκράτορες, βασιλιάδες, στρατιλάτες. Ότι στην προηγούμενη ζωή τους ήταν, η άλλη της έλεγε, είσαι η βασίλισσα, πώς, Κλεοπάτρα. Όχι, όχι, όχι, η βασίλισσα της χαμένης Ατλαντίδας. Αμέ, το βλέπω, λέει, το μηχάνημα δίνει την απάντηση. Ήσου να λέει σε προηγούμενη ζωή σου η βασίλισσα της χαμένης Ατλαντίδας. Εκεί η κοπέλα, επειδή της έκοβε κιόλας λίγο, σου λέει, κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Άρχισε και το ψάχνει λίγο το πράγμα παραπάνω. Και εσείς όταν συναντάτε τέτοιου είδους καταστάσεις, να το ψάχνετε λίγο παραπάνω. Για το δικό σας καλό πάνω απ' όλα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα μου, για το μήνυμά σου. Ο Χαράλαμπος. Καλημέρα, λέει, Σπύρο. Οι συσκέψεις της κυβέρνησης συνεχίζονται για τα μέτρα για στα καύσιμα. Η πλάκα η μεγάλη είναι ότι συνεχίζονται, πρέπει να σου πω, ρε Χαράλαμπε. Οι μακεδονομάχοι της κυβέρνησης, καμιά απάντηση στις δηλώσεις της Φόντερ Λάιεν. Περιμένω κι εγώ να δω τι απάντηση. Δεν. Στο μεταξύ, σήμερα κοίταξε, έχει briefing. Έχει την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Δεν ξέρω αν θα την αναβάλει ο κύριος Μαρινάκης λόγω των γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας, αλλά τα γενέθλια θα γιορταστούν το βράδυ. Δεν παγώνουν εντά και τα πάντα. Πρέπει να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός έχει ένα πολύ δραστήριο πρόγραμμα σήμερα. Ένα λεπτάκι εδώ για να το βρω, για να το μοιραστώ μαζί σας. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Στις 10.30 θα παραστήσει τον αγιασμό για την έναρξη των εργασιών της νέας συνόδου της Βουλής. Έχουμε αγιασμό, λοιπόν, σήμερα στη Βουλή. Ξεκινά και επισήμως η επόμενη κοινοβουλευτική περίοδος. Στις 12 η ώρα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Λιθουανίας στο Μέγαρο Μαξίμου και θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο ηγετών. Και βεβαίως στις 6 η ώρα θα μιλήσει στην επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, όπως σας προείπα. Και εκεί έχει γίνει, να ξέρετε, έχει πέσει πολύς τζόγος στα social media. Θα μιλήσουμε γι' αυτό, να ξέρεις, Χαράλαμπε, στη συνέχεια της εκπομπής, για αυτά τα οποία υπόθηκαν από την πλευρά της Ούρσουλας. Καλά κάνω εγώ και τη στέλνω καλημερούδια κάθε πρωί. Καλά να... ο Κωνσταντίνος, Σπύρο, καλημέρα. Ξέρεις αν ο κύριος Τσίπρας πήγε το πρόγραμμά του για κοστολόγηση? Γι' αυτό λες να πήγε στο Άγιο Όρος για να πάρει έγκριση? Πήγε να κάνει το σταυρό του και πήγε να προσκυνήσει γενικότερα εκεί με κατάνοιξη. Αλλά να σου πω την αμαρτία μου, εμείς νομίζω είχαμε πει, είχαμε αναρωτηθεί, θα το πάει για κοστολόγηση? Δεν θα το πάει. Ακόμα δεν έχουμε κάποιο μαντάτο, αν θυμάμαι καλά. Μπορεί να κάνω και λάθος. Η αλήθεια είναι, με έχεις βάλει τώρα στη διαδικασία. Με το που θα ξημερώσει να αρχίσω να παίρνω τηλέφωνα για να ρωτήσω. Λοιπόν, ο Νίκος, καλή σου μέρα, Νίκο. Πες μου, λέει, γιατί να ψηφίσω Μητσοτάκη όταν μου έχει την τιμή της αμόλυδης στα ύψη με δύο φόρους και αυξάνεται τη ληστεία στην τσέπη μου. Βέβαια, ούτε λόγος, λέει, να γίνεται για Τσίπρα. Από τη σκύλα στη Χάριβδη, μου γράφει ο Νίκος, καλή εκπομπή. Εμείς δίνουμε το ρεπορτάζ στο καθετή. Δεν λέμε τι θα ψηφίσετε και τι όχι, δεν είναι η δουλειά μας. Και όποιος δημοσιογράφος μπαίνει στη διαδικασία να σας λέει ή να σας υποδεικνύει ποιο κόμμα να ψηφίσετε, δεν μπορεί να λέγεται δημοσιογράφος και δεν κάνει σωστά τη δουλειά του. Έτσι. Είναι καθαρά στη δική σας επιλογή ποιο κόμμα θα επιλέξετε. Αυτό είναι τώρα, να έχουμε φτάσει και σε τέτοια σημεία. Όχι, δεν έχουμε φτάσει, αλλά λέμε τώρα. Όχι εμείς προσωπικά, καταλαβαίνετε τι λέω. Μόνο ένα πράγμα σας λέω. Και το αναφέρω ταπεινά ως συμβουλή.
θα επιλέξετε το κόμμα που θέλετε να επιλέξετε. Εκεί λοιπόν που θα ψηφίσετε, στο ψηφοδέλτιο, υπάρχουν και ονόματα. Να έχετε ψάξει πολύ καλά ποιους σας στείλετε στο κοινοβούλιο. Αυτοί θα σας εκπροσωπούν. Να ψάξετε λοιπόν τα βιογραφικά τους. Εάν σας ενδιαφέρει κάποιο πρόσωπο, να πάτε κιόλας να το συναντήσετε. Ξέρετε, προεκλογικά είναι όλοι πολύ... Είναι ανοιχτές οι πόρτες. Μετεκλογικά είναι το ζήτημα. Προεκλογικά όλοι... Ω, και θα δείτε τώρα, είδατε τι έγινε με το Δένδια. Εκεί στα νότια, πανικός. Όλος ο κόσμος ήταν εκεί. Αρχηγική εμφάνιση θα πω εγώ. Τα είπαμε. Είμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Όλοι ρίχνουν και βγάζουν τα χαρτιά πάνω στο τραπέζι. Δημόσια.

0: Και βεβαίως να διαβάσετε και τα πρώτα.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Διαβάζουμε. Διότι συνήθως το κόμμα το οποίο έρχεται στη διακυβέρνηση της χώρας, αυτά τα οποία έχει πει προεκλογικά, δεν τα κάνει πράξη μετεκλογικά. Τώρα άδικο έχετε και εσείς, δεν έχετε καθόλου άδικο. Αλλά τουλάχιστον υπάρχει ένας μπούσουλας. Υπάρχει ένας μικρός μπούσουλας. Σε ευχαριστώ Νίκο για το μήνυμά σου. Κυρία Γιώτα, τι κάνετε, καλημέρα σας. Καλημέρα λέει κύριε Παπαδάκη, καλημέρα Σπύρο μας, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή, περαστικά. Καλημέρα και στην ομάδα, στην πρωινή ομάδα του Real. Τι μου θυμήσατε τώρα με το δόντι. Την άλλη εβδομάδα ετοιμάζομαι για επέμβαση. Αχ, στο αριστερό μάτι και τρέμω, ε. Όλα θα πάνε καλά, μην ανησυχείτε. Και εγώ ήμουνα, άστα να πάνε. Άστα να πάνε. Ξέρεις πόσο καιρό το σκεφτόμουν από εδώ, το σκεφτόμουν από εκεί. Και τελικά τα άφησα. Και έφτασα στο, όχι στο παραπέντε, στο και πέντε. Και δεν υπήρχε άλλος δρόμος. Καλή συνέχεια, χορεύει λέει και ο κύριος Γατούλης με τη μουσική ροκ. Εννοείται, εννοείται. Ήρθε η οικογένεια και έφερε και τρία μικρά γατάκια. Πληθαίνουμε. Έχω κάνει και ανάρτηση. Θα κάνω και ανάρτηση τώρα σε λίγο που θα πει ο Σταυρακάκης για να μας δώσει τα αθλητικά και, και τα μαντάτα από την εθνική ομάδα. Θα κάνω και ανάρτηση για τη σημερινή. Ασφαλώς αρχή της εβδομάδας. Έτσι θα σας αφήσω. Μου γκρινιάζετε. Δεν θέλω να μου γκρινιάζετε. Κάθε πράγμα στον καιρό του και ο κογιός τον Αύγουστο. Ειδικά όταν καθυστερούμε να έρθουμε στο στούντιο να τα πούμε και αυτά. Μάλιστα. Γεια σου ρε Γιάννη, ο Γιάννης ο ταξιτζής από την Πεύκη. Αδελφέ λέει καλημέρα. Τι να πρωτοπούμε για τον κανίβαλο που επιτέθηκε σε συνάδελφο. Τι να πει κανείς. Παιδιά πραγματικά έβλεπα το βίντεο, άκουγα τις φωνές της άμυρης της γυναίκας, της οδηγού ταξί. Απίστευτο. Απίστευτο, επειδή του είπε το εξής. Εφόσον ξέρετε ότι στην περιοχή σας δεν έχει σήμα, να κρατάτε και μετρητά. Πηγαίνανε γύρω γύρω κανένα 15 λεπτό για να μπορέσει να λειτουργήσει το POS. Το οποίο POS τελικά λειτουργήσε στο τέλος. Λοιπόν, την έπιασε. Επειδή γύρισε και του είπε αυτό το πράγμα, την έπιασε, την αφόπλησε. Ουσιαστικά δεν μπορούσε να κινήσει το ένα της χέρι καθόλου. Την είχε πιάσει από το λαιμό, της δάγκωσε το αυτί. Κόρναρε η γυναίκα, φώναζε βοήθεια. Ευτυχώς πετάχτηκαν οι περίοικοι, γιατί δεν ξέρει κανείς ποιος θα ήταν το τέλος της ιστορίας αυτής. Μπορεί να είχε και συνέχεια. Αλλά ό,τι και να πούμε για τη συμπεριφορά ορισμένων είναι λίγο. Τώρα, αυτός κυκλοφορούσε με ένα χαρτί πάνω του που έλεγε ότι έχει προβλήματα, ότι είναι καταθλιπτικός. Και εκεί ουσιαστικά έριξε την επιθετικότητα. Αλλά ξέρετε, εδώ έρχεται και η ερώτηση, που και πάλι επειδή δεν είμαι ειδικός, συμπαθάτε με, μπορεί να πέφτω έξω. Όταν είναι σε τέτοια επίπεδα κάποιοι άνθρωποι και κυκλοφορούν εκεί έξω, πώς, δεν ξέρω πώς πρέπει να τους αντιμετωπίζει η πολιτεία. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα πρέπει να τους αντιμετωπίζει γενικότερα το σύστημα υγείας. Τώρα θα μου πεις, καταθλιπτικός ήταν ο άνθρωπος, κυκλοφορούσε και με το χαρτί. Αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε να είναι κάπου εσόκλειστος. Δεν ξέρω, υποτίθεται ότι του παρακολουθεί κάποιος ψυχολόγος, κάποιος ψυχίατρος. Υποτίθεται ότι κάθε τρεις και λίγο, ανάλογα και με την φαρμακευτική αγωγή που τους έχουν δώσει, ότι παρακολουθούν οι γιατροί για το αν το πράγμα πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο ή από το κακό στο χειρότερο. Και πρέπει να πράττουν τα ανάλογα. Γιατί αυτή η συμπεριφορά ασφαλώς δεν αναπτύσσεται και δεν βγαίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Πάση περιπτώσει. Να προσέχετε, Γιάννη μου, να προσέχετε όλοι οι μικροί ήρωες εκεί έξω της καθημερινότητάς μας, γυναίκες και άνδρες. Την καλημέρα μου, καλή εβδομάδα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ότι είσαστε εκεί. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους. Δυστυχώς επιβεβαιώνεται η ατάκα μας. Υπάρχουν πολλοί περίεργοι εκεί έξω. Και με μπόλικο μεροκάματο να επιστρέφετε στο σπιτικό σας, για τη Φοντερ Λάιεν λέει, που αναγνωρίζει επίσημα μακεδονική γλώσσα και ιστορία και τη χαρίζει στα Σκόπια. Έχουμε βάλει τις υπογραφές εμείς, αδερφέ. Έχουμε βάλει τις υπογραφές εμείς. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Μήπως θα έπρεπε η παρούσα κυβέρνηση να κάνει κάτι? Μήπως? Διότι λέμε τη μία πλευρά, πρέπει να λέμε όμως και την άλλη. Διότι δυστυχώς ξεφεύγει το όλο πράγμα. Έχει φτάσει στα επίπεδα να μας επιβάλλουν να υπάρχει και σχολή μακεδονικής γλώσσας στην Ελλάδα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλο αυτό αρχίζει και ζέχνει πολιτικά. Υπάρχει σε πολιτικό επίπεδο πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν έχει υπάρξει ακόμα ή οποιαδήποτε αντίδραση. Επαναλαμβάνω ότι η Συμφωνία των Πρεσπών, και λυπάμαι που το λέω, προβλέπει μακεδονική γλώσσα. Προβλέπει μακεδονική γλώσσα. Μακεδονική εθνότητα. Πόσες φορές το έχουμε πει? Τώρα θα μου πείτε πάλι, θα αρχίσετε και τα μηνύματα, όποτε μιλάς για τον Καραμαλή. Δεν είναι μόνο ο Καραμαλής, ούτε ο Σιμίτης έβαλε την υπογραφή του. Έτσι, για να πάμε και πιο πίσω, για να έρθουμε και πιο μπροστά, ούτε ο Γιώργος ο Παπανδρέου έβαλε την υπογραφή του. Φανταστείτε, βέβαια, αυτός είχε άλλα προβλήματα. Ούτε ο Αντώνης Σαμαράς, δεν κανένας. Άρα λοιπόν, τι είναι αυτό το οποίο... τι είναι αυτό το οποίο μας κάνει να μας έρχονται απορίες? Όταν δε, και το ξέρω από πρώτο χέρι, όταν δε ο Μάθιου Νίμιτς, υπουργός εξωτερικών, ήταν η Ντόρα Μπακογιάννη, είχε προσκομίσει, είχε κομίσει μάλλον μία πρόταση για την επίλυση του Σκοπιανού, ο Καραμαλής την επέστρεψε αυτή την πρόταση ως λίαν επίοικος απαράδεκτη. Και δεν ήταν το θέμα, δεν μπήκε καν στην ουσία του ονόματος. Διότι μέσα σε αυτή τη συμφωνία υπήρχε η μακεδονική γλώσσα και η μακεδονική εθνότητα. Και το γύρισε πίσω. Το γύρισε πίσω αυτό το κείμενο ως λίαν επιοικός απαράδεκτο. Το κείμενο. Και τώρα κοιτάξτε που έχουμε φτάσει. Κοιτάξτε που έχουμε φτάσει. Θα κάνει περιοδεία, λέει η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Μάλλον έκανε την περιοδεία. Τα Σκόπια αποτέλεσαν τον τελευταίο σταθμό της περιοδείας της στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Ξεκίνησε στις 30 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώθηκε προς το τέλος εβδομάδας. Και αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι κάποιοι έχουν προσπαθήσει να το κάνουν και γαργάρα. Με συγχωρείτε, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Κάποιοι προσπάθησαν να το κάνουν και γαργάρα. Και το θεωρώ απαράδεκτο τις δηλώσεις αυτές να μην τις βγάλουν προς τα έξω, προς τη δημοσιότητα, κάποιοι. Δεν θα πω εγώ ονόματα, είναι αλλουνού δουλειά. Είναι αλλουνού δουλειά. Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης λέγεται. Ένωση Συντακτών λέγεται. Για το ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θάβουν διάφορες ειδήσεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση βγήκε ο Σαμαράς και τάχος από πρώτο χέρι, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη τη στάση και την τοποθέτηση της... την τοποθέτηση της δηλώσης και την αναφορά της για τη μακεδονική γλώσσα. Επαναλαμβάνω όμως, για να τα λέμε τα πράγματα ακριβώς όπως είναι, ο αντλήτης πληροφορίες, η κυρία Φοντερ Λάιεν, από τη Συμφωνία των Πρεσπών.

0: Αυτή η περιοδία της Ούρσουλας δημιούργησε περισσότερα προβλήματα από όσα έλυσε και οι Βούλγαροι δεν μείνανε και πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Εξέφρασε το θαυμασμό της για τα Σκόπια, το μακεδονικό πολιτισμό και τη δίθεν μακεδονική γλώσσα. Ποια είναι που να πάρει ευχή, ρε Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο μακεδονικός πολιτισμός? Εκτός κι αν έχεις μπερδευτεί κι εσύ ότι είναι απόγονη του μεγάλου Αλεξάνδρου. Τα σλαβικά φύλλα, κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, bonjour, εμφανίστηκαν στην περιοχή τον 7ο-8ο αιώνα μετά Χριστόν. Ο Μέγας Αλέξανδρος έφυγε από τη ζωή το 334-343 π.Χ. Τι έγινε, είχαν βάλει το σπέρμα του να πούμε, το είχαν παγώσει, το είχαν βάλει σε τίποτα παγετώνες? Δεν τρεπόμαστε μωρέ λίγο? Δεν τρεπόμαστε, πέφτουμε σε τέτοια ιστορικά τοπήματα? Ή μήπως επίτηδες θέλουμε να δημιουργήσουμε το οποιοδήποτε θέμα? Και ελάτε λίγο να σοβαρευτούμε και περιμένω ασφαλώς και απάντηση. Και περιμένω και απάντηση. Τώρα με τα λείψανα, με τα οστά του Σαμουήλ. Η Βουλγαρία επιστρέφει 48 εκκλησιαστικά κοιμήλια. Παρέδωσε η Ελλάδα, τα επέστρεψε μάλλον, την έγινε και η εκδήλωση το Σάββατο. Παρουσία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, στο Βυζαντινό Μουσείο. Η Ελλάδα παρέδωσε λοιπόν στη Βουλγαρία τα λείψανα που αποδίδονται στο Σαμουήλ, καθώς και το ανθρωπολογικό υλικό που είχε βρεθεί στις σαρκοφάγους στη Βασιλική του Αγίου Αχιλίου στις Πρέσπες. Η Βουλγαρία επιστρέφει 48 κοιμήλια. Άκουσα το Σαμαρά να λέει το εξής. Το ψάχνω, δεν το θυμάμαι, να σας πω την αμαρτία μου. Ότι λέει όταν γινόταν οι διαπραγματεύσεις, όταν ήταν πρωθυπουργός της Σαμαράς, γίνονταν διαπραγματεύσεις και μας έδιναν, λέει, τότε για να τους παραδώσουμε τα οστά πάνω από 1000 εκκλησιαστικά κοιμήλια. Και ο Σαμαράς λέει, είπε όχι, διότι είπε θα τα πάρουμε όλα ή τίποτα. Οι Βούλγαροι κάνανε πίσω και βεβαίως δεν δόθηκαν τα οστά. Για μας τα οστά του Σαμουήλ δεν σημαίνουν τίποτα ιστορικά. Για τους Βούλγαρους, όπως σωστά το είπε ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς, είναι σαν να βρούμε εμείς, σαν να βρεθούν τα οστά του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οπότε είχε πολύ μεγάλη σημασία για αυτούς. Απλά αυτό το οποίο λένε, αυτό το οποίο λέει η πλευρά Σαμαρά, αυτό το οποίο λέει ο ίδιος ο κ. Σαμαράς, είναι ότι τα δώσαμε προς μικρό αντίτιμο. Τέλος πάντων, αυτό είναι, το άλλο είναι πολύ πιο ενοχλητικό, να ξέρετε. Πολύ πιο ενοχλητικό. Γεια σου ρε Άντριε, Άντριου, καλημέρα. Όχου μου ρε εσύ Άντριου. Δεν ξέρω τι να σου πω. Πρώτα απ' όλα, αυτή η λίστα υπάρχει? Είναι υπαρκτή? Ή κυκλοφορεί μόνο στα βάθη του διαδικτύου και από διάφορα τρόλ? Αναρωτιέμαι, δεν θα πω καν το όνομα του συγκεκριμένου τύπου. Ούτε καν με ενδιαφέρει να πω έχει, βρίσκεται εκεί που βρίσκεται και θα βρίσκεται, για όλα αυτά τα εσχρά και τα χυδαία που έχει κάνει. Αλλά από πού και ως πού? Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δεν ξέρω από πού προκύπτουν, δεν ξέρω από πού βγαίνουν. Ξέρω ότι κυκλοφορούσε μια λίστα τότε. Κανένας δεν έχει επιβεβαιώσει ότι σε αυτή τη λίστα υπήρχαν επώνυμοι. Προς Θεού. Και αν είχαμε αυτή τη λίστα και την είχαμε, πώς να σου το πω, μπροστά μας και την είχαμε τσεκάρει ότι είναι αληθινή, έτσι νομίζεις θα τα αφήναμε τα πράγματα? Νομίζω ότι απλά είσαστε, εντάξει, επηρεάζεστε από αυτά τα οποία γράφονται δεξιά και αριστερά, χωρίς όμως, εάν δεν υπάρχει τεκμηρίωση ρε αδέρφια, δεν μπορούμε να βγάλουμε στον αέρα πράγματα. Δεν μπορούμε να βγάλουμε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό? Δεν ξέρω ποιοι τα γράφουν. Δεν ξέρω ποιοι έχουν, ας πούμε, βρίσκονται σε άλλοι, είναι ακτιβιστές. Ο ακτιβισμός με τη δημοσιογραφία δεν πάνε μαζί. Πόσο δε μάλλον ο κακός εννοούμενος ακτιβισμός. Τώρα θα μου πείτε, έχει βγάλει φωτογραφίες με τον ένα, με τον άλλο, με τον παράλληλο. Ξέρετε, εμείς που κυκλοφορούμε ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους, ενώ τα πολιτικά πρόσωπα, αυτή είναι η δουλειά μας, συμπαθάτε με. Όπως εσείς στη δική σας δουλειά συναναστρέφεστε με άλλους ανθρώπους που εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να συναναστραφούμε. Εμάς είναι η δουλειά μας. Το θέμα είναι τη δουλειά, το επάγγελμά σου, το λειτουργήμά σου, να μην το κάνεις οικονομικό, πώς να το πω, αλυσβερίσι και μένω εκεί. Εμείς λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους με τους οποίους συνομιλούμε καθημερινά, συναντιόμαστε, επαναλαμβάνω για το ρεπορτάζ για να μην παρεξηγηθώ, δεν είμαστε κάθε φορά με το κινητό στο χέρι για να βγάλουμε selfie. Δεν έχουμε την ανάγκη να βγάλουμε selfie. Είναι σαν όπως παραδείγματος χάρη, τι να σας πω, σε προσωπικό επίπεδο έχω μια διαφορετική έτσι. Δεν βγάζουμε κάθε μέρα selfie με τη γυναίκα μας, ας πούμε. Τι να την κάνεις να την βγάλεις σε selfie κάθε μέρα με τη γυναίκα σου, Γιατί αγόρι μου κάνεις το... όχι, μα ξέρεις, έχουν ξεφύγει λίγο τα πράγματα. Έχουν μπει άλλα δεδομένα στη ζωή μας, τα οποία δυστυχώς ο περισσότερος κόσμος δεν μπορεί να τα διαχειριστεί σωστά. Αυτό λέω εγώ και το λέω με πολύ μεγάλη ταπεινότητα. Τέλος πάντων, πολύ μεγάλη κουβέντα, Άντριου. Αλλά είναι μεγάλη κουβέντα για το πώς διαχειρίζονται κάποιοι τις ειδήσεις, την ενημέρωση. Γεια σου ρε Τόρπη, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Σπύρο μας μου γράφει μαζί με την οικογένεια του ραδιοφώνου μας που τον αγαπάμε και θα τον ακούμε πάντα και έτσι πρέπει. Συγχαρητήρια στα παιδιά της ομάδας της Εθνικής Ελλάδος. Καλή συνέχεια με πτώση τιμών στα ενίκια, σούπερ μάρκετ και βενζινάδικα. Το μόνο που μπορώ να κάνω για σένα όσον αφορά στο μήνυμά σου είναι εδώ στο στούντιο που βρίσκεται ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης να μας μιλήσει για την Εθνική Ομάδα και να μας μιλήσει και για όλα τα υπόλοιπα αθλητικά δρόμενα του Σαββατοκύριακου που έχουν συμβεί πάρα μα πάρα πολλά. Τώρα γιατί.
1: Μονοθεματικά είναι τώρα. Εθνική ομάδα είναι. Σήμερα.
0: Μόνο εθνική ομάδα.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει. Ό,τι πει. Λοιπόν, εσύ βάζει την ατζέντα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα. Μιλάς τώρα για τη φίλη σου, εκεί που έχει ανταλλάσσει μηνύματα. Τι νούσουλα.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα. Το μακεδονικό λέει πολιτισμό. Ποιο είναι ο μακεδονικό πολιτισμό, ρε αδερφέ. Όχι, πε μου και εμένα. Μακεδονικό πολιτισμό και εννοεί τα Σκόπια. Μακεδονικός πολιτισμός ασφαλώς και υπάρχει. Δεν το συζητάμε. Ο αρχαίος ελληνικός μακεδονικός πολιτισμός. Όταν πας στα Σκόπια όμως και μιλάς για μακεδονικό πολιτισμό και για μακεδονική γλώσσα, εντάξει, πρέπει να ντρέπεσαι. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
1: Πάμε στα θετικά.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, μια πολύ σημαντική ισοπαλία πήρε η εθνική μας ομάδα χθες το βράδυ στο γήπεδο της Τούμπας 0-0 με τη Γερμανία, τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Δηλαδή, η ελληνική ομάδα κατάφερε στα δύο παιχνίδια με τη Γερμανία να κερδίσει το ένα στο Augsburg και χθες το βράδυ να έρθει η ισόπαλη 0-0. Συνεχίζει την αίτητη πορεία της διοργάνωσης. Φράγισε την τρίτη θέση στον όμιλο και πλέον κοιτάει την πρώτη διάδα του δεύτερου ομίλου που είναι, που οδηγεί στα προημιτελικά του Nations League. Παράλληλα, κλείδωσε και την παρουσία της στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στα προκριματικά του Euro 2028. Θα σας πω σε λίγο ποιους θα αποφύγει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, η Ολλανδία 2-1 κέρδισε τη Σερβία. Η Ολλανδία έχει 8, η Ελλάδα 8 στην πρώτη θέση ισοβαθμών. Η Γερμανία 5, η Σερβία χωρίς βαθμούς. Έρχονται τον Νοέμβριο 2 παιχνίδια. Η Ολλανδία θα παίξει με την Ελλάδα και η Σερβία με τη Γερμανία. Είναι η πρώτη τελευταία αγωνιστική. Και η τελευταία αγωνιστική για την Ελλάδα να υποδέχεται τη Σερβία στο Παθεσσαλικό στάδιο του Βόλου στις 16 Νοεμβρίου και η Γερμανία να παίζει με την Ολλανδία. Χθες το βράδυ στην Τούμπα η ελληνική ομάδα δεν λύγησε. Στο πρώτο ημίχρονο ειδικά πιέστηκε πάρα πολύ από την εθνική ομάδα της Γερμανίας. Στη συνέχεια διαχειρίστηκε το ισόπαλο σκορ και κατάφερε με μια μεστή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί στο πρώτο ημίχρονο πιέστηκε πάρα πολύ. Είχαμε και γκολ που ακυρώθηκε για τους Γερμανούς. Σωστά ακυρώθηκε γιατί ήταν χέρι, αλλά είχαν πάρα πολλές τελικές στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο μέρος υπήρχαν κάποιες καλές στιγμές για την ελληνική ομάδα και στο τέλος οι Γερμανοί πίεσαν, αλλά σημασία έχει ότι πήρε το βαθμό της ισοπαλίας και ο βαθμός αυτός της ισοπαλίας είναι σαν να έχουμε κάνει νίκη απέναντι στους Γερμανούς. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για σημαντικό βαθμό μίλησε ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας.
2: Σίγουρα πολύ πολύ σημαντικός βαθμός, ιδιαίτερα έλεγα με τη Γερμανία, επειδή κερδίσαμε και το πρώτο παιχνίδι στην Γερμανία. Είναι πραγματικά πολύτιμος. Πρέπει να κατανοούμε ότι παίζουμε πραγματικά με σπουδαίες ομάδες, όπως είναι και η Γερμανία και η Ολλανδία. Και η Σερβία είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ομάδα. Δεν πρέπει να το δούμε βάσει τη εικόνα μόνο στο πίνακα. Είναι μια δύσκολη ομάδα που είναι πολύ πιο έμπειρη από εμάς. Έχουμε να κάνουμε με ομάδα που έχει τρομερή ταχύτητα, τρομερή τεχνική κατάρτιση. Ένα ποδόσφαιρο πάρα πολύ γρήγορο, χωρίς πολλά λάθη. Είναι πάρα πολύ ένταση στο παιχνίδι, χωρίς την μπάλα. Είναι όλα τα χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζει τους Γερμανούς. Και δεν ήταν καθόλου εύκολο και να παίξεις. Δεν είναι καθόλου εύκολο να αναπτύξεις κάποιο είδους παιχνίδι. Και ουσιαστικά πολλές φορές περιμέναμε τις στιγμές που θα μπορούσαμε να το κάνουμε για να είμαστε λίγο απειλητικοί. Δεν ήταν πολλές σίγουρα, αλλά εκείνο που ήταν βασικό, ήμασταν πάρα πολύ, θα έλεγα, ψύχρεμοι, πολύ μαχητικοί. Ξέραμε πόση σημασία και για ποιο λόγο έχει αυτό το παιχνίδι. Αντέξαμε μια πίεση. Ουσιαστικά στο δεύτερο ημίχρονο, κατά κάποιο τρόπο, οδηγήσαμε το παιχνίδι στα άκρα, που δεν είχαμε πάρα πολλά προβλήματα σε σχέση με το πρώτο. Μας βοήθησαν σίγουρα και οι αλλαγές, αλλά περισσότερα απ' όλα ήταν οι αυτοθυσίες των παικτών.
1: Ένα από τα σκηνικά του αγώνα ήταν όταν ο Μαυροπάνος χθες τον έκανε αλλαγή, γιατί κάποια στιγμή τραυματίστηκε, όχι έπεσε κάτω και είχε ένα θέμα, αλλά δεν ήταν κάτι σοβαρό. Ο Μαυροπάνος αντέδρασε στην αλλαγή που έκανε ο Γιοβάνοβιτς, αλλά μετά είπε ότι ήταν παρεξήγηση. Εντάξει, αυτά γίνονται στο παιχνίδι. Πάντως ο διεθνής κεντρικός αμυντικός τόνισε, ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, ότι δείξαμε τεράστια θέληση στο παιχνίδι.
3: Στο πρώτο ημίχρονο δυστυχώς δεν καταφέραμε να ακολουθήσουμε το πλάνο του προπονητή μας. Οι θέσεις μας επιθετικά ήταν λάθος, δεν υπήρχαν γρήγορες μεταβιβάσεις από την άμυνα στην επίθεση όπως είχαμε σχεδιάσει. Αλλά νομίζω ότι κάναμε πολύ σωστή διαχείριση αμυντικά, κρατήσαμε το 0 και όπως έχουμε συνεννοηθεί σε άλλα παιχνίδια, το σημαντικότερο είναι να κρατήσουμε το 0, να πάμε στο ημίχρονο και από εκεί και πέρα να πάρουμε καινούριες οδηγίες από τον προπονητή μας, να δούμε τι πρέπει να βελτιώσουμε. Και νομίζω αυτό κάναμε. Καταφέραμε να διορθώσουμε κάποια πράγματα στο δεύτερο ημίχρονο, να κρατήσουμε λίγο περισσότερο την μπάλα. Σίγουρα έπρεπε να υποφέρουμε, γιατί παίζουμε και με έναν αντίπαλο όπως η Γερμανία, ξέρουμε την ποιότητά τους. Αλλά νομίζω ότι δείξαμε πραγματικά τεράστια θέληση, προσπάθεια και καταφέραμε να πάρουμε ένα σημαντικό αποτέλεσμα. Με την εικόνα που δείξαμε σε όλα τα 4 παιχνίδια αυτά, φαίνεται ότι το αξίζουμε. Πραγματικά η εικόνα μας ήταν τρομερή καθ' όλη τη διάρκεια των παιχνιδιών. Είχαμε θέσει κάποιους μικρούς στόχους αρχικά, να βρεθούμε στην πρώτη τριάδα, να εξασφαλίσουμε το ποτέ για τα αποκριματικά του Euro. Και αυτό το καταφέραμε. Και από εκεί και πέρα, σιγά σιγά, βλέπουμε ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι για τα επόμενα 2 παιχνίδια και πραγματικά νομίζω μπορούμε να κοιτάμε και τα προημιτελικά.
1: Τώρα, η ουσία είναι, πριν περάσουμε στον Κωνσταντίνο Κουλιαράκη, ότι η Ελλάδα από αυτούς τους 4 αγώνες έχει 2 νίκες εκτός έδρας με τη Γερμανία και εκτός έδρας με την Σερβία και 2 ισοπαλίες με την Ολλανδία εντός έδρας και με την Γερμανία εντός έδρας. Πραγματικά δείχνει ότι η ελληνική ομάδα πάει πάρα πάρα πολύ καλά. Φυσικά κρατάνε χαμηλούς τόνους, γιατί το Nation League δεν είναι μια διοργάνωση που δίνει πρόκριση για να πας σε μια τελική φάση ενός παγκοσμίου, ενός ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Αλλά δεν πάβει να δείχνουμε και να προς τα έξω για την ελληνική ομάδα αυτή ότι έχει το μέλλον δικό της και ότι μπορεί ακόμα και καλύτερο. Φυσικά ο μεγάλος στόχος είναι να πάει σε μια μεγάλη διοργάνωση. Παρουσιαστήκαμε με απίστευτη μαχητικότητα ο Κωνσταντίνος Κουλιαράκης.
4: Η μαχητικότητα ήταν απίστευτη από όλα τα παιδιά. Δείξαμε μια νέα εικόνα μες στο γήπεδο. Είναι κάτι που μας χαρακτηρίζει σαν Έλληνες αυτό, να δίνουμε την ψυχή, να έχουμε μαχητικότητα μέσα. Οπότε γενικά είμαι πολύ χαρούμενος. Είναι πολύ σημαντικό πλέον. Μπορούμε να κοιτάμε πολύ ψηλά. Γιατί κάνουμε πολύ σημαντικό βήμα τώρα στα παιδιά του Οκτωβρίου. Οπότε είναι άλλη μια νίκη ώστε να μπούμε στην οκτάδα. Οπότε γιατί όχι, δείξαμε ότι μπορούμε να βρισκόμαστε εκεί, στις καλύτερες 8 ομάδες του Nations League και της Ευρώπης, θα πω εγώ. Οπότε πρέπει να μείνουμε ταπεινοί τώρα, να δουλέψουμε στις ομάδες μας, να επιστρέψουμε υγιείς και σε πιο πολύ καλή κατάσταση μπορούμε, ώστε να διεκδικήσουμε την πρώτη διάδα και να αποκριθούμε στους 8 του Nations League.
1: Κλείνουμε τα ηχητικά μας με Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος ήταν από τους παίκτες που είχε πολύ καλή παρουσία σε αυτά τα παιχνίδια. Βγάζουμε βήματα βελτίωσης, τόνισε ο διεθνής άσος της Sporting Λισαβόνας.
5: Είμαστε ίσως ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα, γιατί γνωρίζουμε τη σημασία του ενός βαθμού και συνεχίζουμε τον άλλο μήνα με τα 2 παιχνίδια που απομένουν να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό, να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Εγώ πιστεύω πολύ στις δυνατότητες και τις δικές μου και τις ομάδες γενικά. Η σημασία έχει να το δείχνουμε στο γήπεδο αυτό, το οποίο σκεφτόμαστε και μέχρι στιγμής έχουμε έχουμε κάνει κάποια βήματα βελτίωση. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι έχει σημασία να δείχνουμε την ποιότητά μας. Το έχουμε πει πολλές φορές πάλι και το ξαναλέω, ότι ήρθε η ώρα να αποδείξουμε στους εαυτούς μας πρώτα απ' όλα ότι μπορούμε να σταθούμε σε αυτό το επίπεδο. Όλες οι ομάδες που βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο αξίζουν και βρίσκονται. Έχουμε, όπως και οι προηγούμενες γενιές, έχουν περάσει δύσκολα στις προηγούμενες κατηγορίες, στις χαμηλότερες, στο τρίτο γκρουπ, στο δεύτερο γκρουπ. Με πολύ κόπο όλα τα παιδιά δώσανε τον καλύτερο σε αυτό και βρεθήκαμε στην πρώτη κατηγορία. Και τώρα πλέον δείχνουμε ότι μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί ακόμα και σε αυτά τα μεγαθύρια.
1: Τώρα, με απλά λόγια, τι σημαίνει ότι θα είμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά του Euro 2028. Σημαίνει πολύ απλά ότι δεν θα παίξουμε με Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Ολλανδία, Αγγλία, Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Ιταλία, Νορβηγία, Κροατία. Δηλαδή αυτούς δεν θα τους έχουμε αντιπάλους.
6: Μάλιστα. Αποφεύγουμε δηλαδή ουσιαστικά τα μεγαθύρια.
1: 2, 4, 6, 8, 10, 11 ομάδες μεγαθύρια.
6: Μεγαθύρια.
1: Εντάξει.
6: Ενδιαφέρον.
1: Που είναι πολύ πολύ σημαντικό αυτό για την εθνική μας ομάδα. Λοιπόν, επειδή θέλεις και τα υπόλοιπα σε τίτλους.
6: Περίμενε. Εγώ θέλω πρώτα απ' όλα πριν φύγουμε από την
1: εθνική. Δεν έχω δει. Mm-hmm. Τους έχει πειράξει πάρα πολύ και το απόψινο αποτέλεσμα.
6: Τους Γερμανούς.
1: Ναι.
6: Μπράβο, γιατί δεν άκουσα τον Κλοπ, ο οποίος έκανε
1: ολόκληρη
6: ανάλυση. Το πώς αυτό που αμυντικά και τελικά το έβαζε την μπάλα στα δίχτυα ο Χαριστέας.
1: Αυτή την ανάλυση την έκανε χθες.
6: Εχθές την έκανε, πριν τον αγώνα την έκανε.
1: Όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για το 2004 και αν έχει συγκρίσεις με αυτό. Και λέει, τι λέτε, λέει. Άλλο ήταν το 2004, είχαν του Χαριστέα, τώρα έχουν κάποια νέα παιδιά. Και φυσικά τότε, λέει, είχαν και Ότερ Χάγκελ. Και ρώτησαν και τον Παύλοβιτς που παίζει στην Μίλαν. Λέει, τι θυμάσαι εσύ και τι θυμάσαι για το 2004. Και λέει ο διεθνής Γερμανός της Μίλαν, λέει, εγώ το 2004 γεννήθηκα. Και ξαναρωτάει ο δημοσιογράφος επίμονα ο Γερμανός, λέει, από YouTube δεν έχεις δει κάτι? Και έπεσε γέλιο, όπως καταλαβαίνεις, εντάξει. Τώρα, ο Κλοπ απόψε.
6: Τους έχει ενοχλήσει πάντως το γεγονός ότι δεν κατάφερα να κερδίσουν την
1: εθνική. Δύο φορές. Η Ελλάδα έπαιξε έξυπνα και πειθαρχημένα. Δεν ανήκει πλέον στις μικρές ποδοσφαιρικά χώρες. Δεν θέλω να ξαναπαίξω με την Ελλάδα. Φτάνει. Εννοώντα τα δύο παιχνίδια, φτάνει, είπε χιουμοριστικά. Εντάξει, του έχει ενοχλήσει και δεν έχω δει ακόμα τι αντιδράσεις υπάρχει από τον γερμανικά μέσα ενημέρωσης για αυτό το αποτέλεσμα το 0-0 χθες το βράδυ στην Τούμπα. Όπως και να το κάνουμε, είναι κέρδος, είναι σαν να έχει κερδίσει η εθνική ομάδα.
6: Ναι.
1: Εντάξει.
6: Γιατί
1: παίζει με τη Γερμανία. Η Γερμανία είχε άλλη δεκάδα στο παιχνίδι στο Άουσμπουργκ. Άλλη δεκάδα χθες, σε σχέση με το παιχνίδι των Νικηφόρο με τη Σερβία, είχε 4 αλλαγές. Οπότε ανακατεύει και αυτό στην τράπουλα, γιατί για τον Κλοπ που ανέλαβε τώρα είναι να δείξει κάποια πράγματα στην εθνική ομάδα Γερμανίας και μάλλον να μοντάρει μια ομάδα με στόχους. Γιατί είπαμε ότι πήγε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και αποκλείστηκε από την Παραγουάη. Λοιπόν, θέλει λοιπόν να μοντάρει, γι' αυτό έχει και 44 παίκτες σε αυτό το παράθυρο του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου πήρε μαζί. Και για αυτούς είναι κάποια τεστ, κάνουν κάποια μονταρίσματα. Αλλά δεν πάβει να τους πείραξε ότι δεν μπόρεσαν να κερδίσουν την Ελλάδα σε δύο παιχνίδια.
6: Ήρθα και το δεύτερο αποτέλεσμα έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι ήρθαν λυσσασμένοι για να πάρουν ένα αποτέλεσμα. Και εμείς το καταφέραμε.
1: Βέβαια.
6: Να μην πάρουν
1: να
6: τους αποτέλεσμα.
1: Πάρεις, παρόλο το γεγονός ότι χθες, κάποια στιγμή, η ταχύτητά του στο πρώτο ημίχρονο, μετά το 10 και την ευκαιρία που είχε στα πρώτα λεπτά ο Μασούρας, ήταν φοβερή. Ήταν εκπληκτική η ταχύτητα που δίναν στο παιχνίδι. Πιεστήκανε η εθνική ομάδα πάρα πολύ στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά σημασία έχει τη γράφει στο τέλος στο ταμπλό.
6: Αυτό ακριβώς.
1: Λοιπόν, στο πόλο των γυναικών, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 4ο Super Cup, το Ευρωπαϊκό Super Cup, κερδίζοντας, ο Ολυμπιακός κάτοχος του Champions League, κερδίζοντας την Καταλούνια, την κάτοχο του Euro Cup, με 18-4 στο κολυμβητήριο του Πειραιά. Μια σαφώς πολύ μεγάλη εμφάνιση από τα κορίτσια του Γιώργου Ντόσκα. Χθες για το μπάσκετ, πρεμιέρα. Ο Ολυμπιακός κέρδισε 78-68 τον Ηρακλή. Ο Παναθηναϊκός άνετα τον Νεοφώτιστο Δίκος Ιωαννίνων 103-74. Το Σάββατο ο ΠΑΟΚ κέρδισε στη Μύκονο την τοπική ομάδα 88-85. Ακόμα ΑΕΚ Μαρούσι 91-70. Κολοσσός Ρόδου με την Νεοφώτιστη ομάδα τη Δόξα Λευκάδας 91-75. Προμηθέας Πάτρας Περιστέρι 88-94 κέρδισε το Περιστέρι μες στην Πάτρα. Και η έκπληξη ήταν η νίκη του της Καρδίτσας επί του Άρη με 74-68. Νίκησε η ομάδα της Καρδίτσας στον Άρη, πρεμιέρα της Basket League. Λοιπόν, Σας νομίζω ότι σε κάλυψα. Συνέχισε να πεις τώρα για τη Φόντερ Λάιν.
6: Έχουμε να πούμε πολλά.
1: Είναι φίλη σου, ξέρω.
6: Αμέ, τη στέλνω κάθε μέρα. Bonjour.
1: Έχεις με το περιβάλλον Φόντερ Λάιν, έχεις επαφές.
6: Έχω επαφές. Στο πλαίσιο του ρεπορτάζ. Ναι. Μιλάμε, κάνουμε, ράνουμε. Αλλά δεν είναι. Νομίζω ότι είναι σε άλλο συνεφάκι. Τελείως. Σε τελείως
1: είναι εδώ και πολύ καιρό σε άλλο συνεφάκι.
6: Ναι, μα δεν μιλάω για τώρα. Τότε... Απλά αρχίζει και το τερματίζει.
1: Ναι, από
6: παιδί
1: τότε
6: μου.
1: Που ξεκίνησε η κρίση, ναι. Με τον πόλεμο στο, κάτω στην Αραβία, χαμπάρι δεν είχε πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν έγινε. Εντάξει.
6: Πάμε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Συνέχεια. Πάμε σε αλλαγή ώρας.
7: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
8: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο ένα κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό,

0: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Real FM. Η ώρα είναι 5.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Κομίση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Έτσι δυναμικά θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Γιατί να ξέρετε ότι νέο ρεκόρ σπάσανε σήμερα οι ακροατές και οι ακροάτριες, 4 με 5 στα μηνύματα. Δηλαδή σε λίγο θα ξεκινήσω να διαβάζω τα μηνύματα που έχουν στείλει 4 με 5 οι ακροατές και οι ακροάτριες. Άντε να δω και οι πεντεξάκηδες τι θα κάνετε σήμερα. Καλή εβδομάδα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε όλοι όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας σε αυτή τη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου 97,8 παρακαλώ. Πολύ μ' αρέσει έτσι όπως ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα. Σήμερα λοιπόν ελάτε να τα βάλουμε, να τα βάλουμε πάλι σε μια σειρά τα πραγματάκια. Ναι, διότι απέναντί μου έχω τον απόλυτο άρχοντα του ραδιοθαλάμου εδώ στο cockpit του Real FM, του αληθινού ραδιοφώνου, ο κύριος Νίκος Λικούρης, αγαπητέ μου. Κάθε Δευτέρα βλέπω Λικούρη και αυτό είναι που μου αρέσει. Την προηγούμενη Δευτέρα εσύ δεν ήσουν, καλά δεν το θυμάμαι, όχι. Έχει χτυπήσει το Αλτσχάιμερ για τα καλά. Ούγαρ έρχεται μόνον. Ψυχραιμία αδέρφια μου και όλα θα πάνε καλά. Το σίγουρο είναι ότι την προηγούμενη Δευτέρα ήταν εδώ. Ήσουνα που γιουκλιώτη εδώ, δεν ήσουνα. Την προηγούμενη Δευτέρα. Μην κάνω λάθος και σε σένα. Ο Σταυρακάκης ήταν σταθερή αξία. Δευτέρα, λόγω του ότι έχει πολύ έντονη η αθλητική δραστηριότητα, ψάχνετε η Εύη, ούτε η Εύη το θυμάται αν ήταν τη Δευτέρα το πρωί. Στο 211-200-8200 θα βρείτε την κυρία Εύη Βουγιοκλειώτη για να σας καθοδηγήσει όσον αφορά στα μηνύματά σας και αυτά τα οποία θέλετε να ακουστούν στον αέρα. Και βεβαίως, ο τρόπος που βλέπω ότι προτιμάτε είναι το studio papakirialfm.gr που είναι το mail μας και μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας χωρίς να σας ακούνε οι διπλανοί σας από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί θέλετε τζντουπ να ακουστεί το μήνυμά σας απευθείας στον αέρα. Κάποιοι που βαριέστε να γράψετε, παίρνετε τηλέφωνο στο 211-200-8200. Όπως με ενημερώνει η κυρία Βουγιουκλιώτη, 81 ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Μπας και φύγει ο 47ος ή εν πάση περιπτώσει φύγουν οι ιδέες του. Γιατί πάλι το άλλαξε το αφήγημα. Ψηφίστε με, λέει, την είχε 5.000. Είναι φοβερός, φοβερός τύπος, φοβερός. Ελάτε, λέει, πηγαίνετε όλοι να ψηφίσετε. 5.000, λέει, δολάρια σε κάθε ενήλικα. Εάν έβγαινε εδώ ένας πολιτικός να πει ότι ψηφίστε με και αν με βγάλετε θα σας δώσω την επόμενη μέρα τα πιστώσω στους λογαριασμούς 5.000 ευρώ σε κάθε ενήλικα, ξέρετε τι θα λέγανε, θα είχε γίνει πανικός και θα λέγανε αλλίωση του εκλογικού αποτελέσματος. Εκεί παιδιά δεν ξέρω τι και τι αντιδράσεις υπάρχουν, η αλήθεια είναι. Δεν ήθελα τώρα για αυτό το θέμα να... Επειδή η εβδομάδα που έρχεται θα έχει μπόλικα πραγματάκια που θα έχουν να κάνουν με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε και αυτές τις μέρες που έρχεται ο Ρούμπιο, οπότε θα θέλουμε να έχουμε ρεπορτάζ και από την άλλη πλευρά των Ηνωμένων Πολιτείων, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το Τζίτσα θα τον ζαλίσουμε τις επόμενες.

επόμενες μέρες περισσότερο. Αλλά όντως όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, ναι, γενικότερα είναι πρωτόκνουρα. Είμαστε στα 5 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί, 5 και 5. Καλώς ήρθατε, καλημέρα. Σπυρός Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Θα σας ζαλίσω τα φτάκια για ακόμα μία ωρίτσα περίπου, μέχρι τις 6. Βοήθειά σας.

Δευτέρα λοιπόν σήμερα 5 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος θα ανατείλει 22 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Ο ήλιος θα δύσει 3 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το βράδυ. Μεγαλώνει η νύχτα, μικραίνει η ημέρα. Ρίχνουμε μπόλικο, άπλετο φως, μάλλον υφλή καλημέρα. Άπλετο φως στις σκοτεινές γωνιές της επικαιρότητας. Νεσπά, α, να το και το γαλλικό, είμαι επηρεασμένος από τα μπινελίκια στην Ούρσουλα.

Είπαμε ποια μέρα διανύουμε, γιατί δεν κάνω και άλλα πράγματα συγχρόνως. Διανύουμε τη 278η ημέρα του έτους, σε κάθε περίπτωση. Και σήμερα γιορτάζουν, προσέξτε, ο Ερμογέννης και η Χαριτίνη. Χρόνια πολλά να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή. Έχουμε πολλές και ενδιαφέρουσες γονίτσες στο σημερινό μας ημερολόγιο, στη σημερινή μας ατζέντα. Έχουμε την Παγκόσμια ημέρα για τη Μηνυγκίτιδα. Είναι Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής. Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη. Είναι Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών. Παγκόσμια ημέρα κατοικίας. Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού. Έχουμε τίποτα δραστηριότητες, Δημήτρη μου, σήμερα για να την τιμήσουμε τη μέρα αυτά. Αυτή είναι η ημέρα της δημοκρατίας στην Πορτογαλία και η μέρα των σωμάτων ασφαλείας στο Ιράν. Δεν θέλω γέλοντες για το τελευταίο. Όχι γέλοντες. Όχι μηδιάματα, παρακαλώ.

Προετοιμαστείτε, σε 9 ημέρες στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι νέες κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης. Είχαν ξεκινήσει. Άκουγα, λέγανε 50-60 λεπτά για να μπορέσουμε να το ρίξουμε πολύ κάτω από το 1,75, είχα ακούσει από ένα κυβερνητικό στέλεχος να λέει. Διότι εκεί λέει θα ρεφάρουμε. Στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τώρα κοιτάξτε, έχει μια λογική. Αφήνουμε την αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης να είναι. Αλλά το πετρέλαιο θέρμανσης, επειδή πρέπει να ζεσταθεί ο κόσμος. Πλάκωσε απότομα και ο χειμώνας. Χειμώνας. Το φθινοποράκι, λίγο το μας το χάλασε. Από εκεί που λέγαμε άντε, γιατί είχαμε συνηθίσει από πέρυσι. Αλλά μπήκε ο Οκτώβρης τώρα. Είμαστε στις 5 μέρες του Οκτωβρίου. Πόσο πια. Δηλαδή πόσο καλοκαίρι ακόμα. Μήπως κάνουμε και κανένα μπανάκι, ξέρετε, τώρα που θα έχει φύγει ο περισσότερος κόσμος. Κουραφέξαλα, ούτε καν. Αλλά οι βροχές και όλα τα σχετικά, θα σας πούμε και για την Κρήτη που δοκιμάστηκε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Γιατί είχαμε και νεκρούς. Είχαμε και πάρα πολλά νεκρά ζωάκια. Επλήγει ακόμη μια φορά το ζωικό κεφάλαιο αυτής της χώρας. Εκεί στη Μεγαλόνισο, εκεί στην Κρήτη μας. Πολλά τα θέματα. Μπας περιπτώσει, ας κλείσουμε λίγο με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κίνηση, με το πετρέλαιο κίνησης, με την αμόλυβδη βενζίνη. Δεν ξέρω τελικά οι παρεμβάσεις, το κρατάνε πτασφράγγι στο μυστικό. Έχω την εντύπωση πάρα πολύ απλά ότι περιμένουν αποφάσεις και γι' αυτό το λόγο και η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν προς αυτή την κατεύθυνση, ότι η Ευρώπη κάτι πρέπει να κάνει, ότι πρέπει να το δούμε διαφορετικά, ότι θα πρέπει να είναι πιο ευέλικτο το όλο σύστημα για να μπορέσει να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις να πέσει η τιμή τόσο της αμόλυβδης βενζίνης όσο και του πετρελαίου κίνησης. Το πετρέλαιο θέρμανσης τώρα από εκεί που είχαμε ξεκινήσει 50-60 λεπτά, βλέπω ότι αρχίζουν να το κατεβάζουν στα 30 λεπτά την έκπτωση. Άρα από τα 2 θα πάει στο 1,70. Για να δούμε. Εάν πάντως είναι τόσο λίγη η επιδότηση, θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα. Το άσμα το ακούτε.

Ήρθε η ώρα για το αρχείο μας γνωμικό. Παραγγελιά του Δημήτρη, του Σταυρακάκη. Αναξίμανδρος. Και το πιο διάσιο αρχείο γνωμικό του Αναξίμανδρου του Μιλίσιου, το οποίο αποτελεί και το παλαιότερο διασωθέν αυθεντικό κείμενο της δυτικής φιλοσοφίας, παρακαλώ, αναφέρεται στην κοσμική δικαιοσύνη και την νομοτέλεια του σύμπαντος. Εξών δε η γένεσις εστί της ούση και την φθοράν εις ταύτα γίνεσθε κατά το χρεόν. Διδώνε γάρ αυτά δίκην και τίσιν αλλήλης της αδικίας κατά τη του χρόνου τάξιν. Η μετάφραση, δεν θα σας βάλω τώρα να το γκουγκλάρετε μόνοι σας, θα μου ρίξετε, θα μου τραβήξετε το αυτί, θα μου ρίξετε και καμιά φάπα και θα έχετε και δίκιο. Από εκεί που γεννιούνται όλα τα όντα, εκεί επιστρέφουν μοιραία όταν ολοκληρωθεί η φθορά τους. Γιατί τιμωρούνται και επανορθώνουν αμοιβαία την αδικία που προκάλεσαν σύμφωνα με την τάξη του χρόνου. Πηγαινοερχόμαστε, κύριε Λικούρη. Πηγαινοερχόμαστε μέχρι να κάνουμε συνετή ζωή και σωστή ζωή, κύριε Λικούρη, σύμφωνα με τον Αναξίμανδρο. Νομίζω ότι χρήζει πολύ μεγάλης προσοχής ο Αναξίμανδρος. Τρόφι για σκέψη νούμερο 1. Του απείρου ουκ έστι αρχή ή γάρ αν αυτού πέρας. Η μετάφραση, στο άπειρο δεν υπάρχει αρχή, διότι τότε θα υπήρχε και τέλος. Ο Αναξίμανδρος θεωρούσε το άπειρον ως την πρωταρχική ουσία και αρχή των πάντων. Τροφή για σκέψη νούμερο 2, σας έχω και μπόνους, δεν πειράζει, πάνω στο suicide blunt. Ούτως ή άλλως, όλα δένουν. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν απάντηση για όλους και για όλα. Φθόνου απέχου. Μετάφραση, νομίζω ότι να απέχεις από το φθόνο. Τροφή για σκέψη νούμερο 3. Συνεχίζουμε.

Λοιπόν, στις υπέροχες γωνιές του ημερολογίου μας, της ατζέντας μας, να διαβάζω εδώ ότι το 610 ο έξαρχος της Αφρικής Ηράκλειος αναγορεύεται αυτοκράτορας του Βυζαντίου μετά την ανατροπή του διεφθαρμένου Φωκά. Μα είχαμε και τέτοια. Τον είχαν τον Ηράκλειο έξαρχο της Αφρικής και τσουπ έγινε αυτοκράτορας. Το 1912 η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο κατά των Οθωμανών. Ο ελληνικός στρατός διαβαίνει τα σύνορα και εισέρχεται στο έδαφος της Μακεδονίας. Το 1949, 38 ημέρες μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου, συνέρχεται η έκτη ολομέλεια του ΚΚΕ στο Μπουρέλι της Αλβανίας και αποφασίζει την επίσημη πάψη του πυρός. Στα νέα καθήκοντα του κόμματος περιλαμβάνονται η ίδρυση ενός νόμιμου πλατιού αριστερού δημοκρατικού κόμματος και η έκδοση μιας αριστερής νόμιμης αθηναϊκής εφημερίδας. Λοιπόν, το 1951 το τάγμα του ελληνικού εκστρατευτικού σώματος της Κορέας μετά από τριήμερη σφοδρή επίθεση καταλαμβάνει το ύψωμα 313 Σκότς. Αμέ, ήταν το ύψωμα Σκότς κοντά στον ποταμό Ιμπτζίν. Πρόκειται για την πλέον αιματηρή επιχείρηση εκεί στον πόλεμο της Κορέας, 28 πεσόντες, 87 τραυματίες.

Το 1955 ο βασιλιάς Παύλος αναθέτει την πρωθυπουργία στο 48χρονο Υπουργό Δημοσίων Έργων Κωνσταντίνο Καραμαλή μετά το θάνατο του πρωθυπουργού Αλέξανδρου Παπάγου. Στην απόφαση αυτή αντιδρά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Στέφανος Στεφανόπουλος. Η κυβέρνηση Καραμαλή θα λάβει ψήφο εμπιστοσύνης στις 10 Οκτωβρίου. Αυτά από τις γωνιές του ημερολογίου μας, της ατζέντας μας. Σας έλεγα λοιπόν νωρίτερα ότι σε 9 ημέρες θα έχουμε ανακοινώσεις. Θα αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τα μέτρα θα κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις. Θα αφορούν αρχικά, λέει, παρεμβάσεις στην Αντλία, αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης αναλόγως με τις διεθνείς τιμές που θα διαμορφωθούν εκείνη τη χρονική περίοδο. Για να δούμε. Πέφτει, λέει, το βαρέλι. Αλλά είπαμε, ανά 15 μέρες θα επαναξιολογείται η κατάσταση. Έτσι είπα. Τι να σας πω τώρα κι εγώ. Έρχεται ο Μάρκο Ρούμπιο την Τετάρτη, θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Θα έχει συναντήσει με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη αλλά και τον Υπουργό Οικονομικών, τον Κυριάκο Πιερακάκη, σε μια ιδιαίτερα αυξημένης γεωπολιτικής έντασης στην ευρύτερη περιοχή. Έχει και συμβολικό χαρακτήρα η επίσκεψη του Ρούμπιο στην Αθήνα, ο οποίος εμφανίζεται ότι είναι και βασικός υποστηρικτής της συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Αυτό του λείπε. Ούτως ή άλλως από κάπου πηγάζει όλη αυτή. Να το ξέρετε. Αλλά υπάρχουν και άλλα πραγματάκια. Διότι τα χτυπήματα ξεκίνησαν από το Σαββατοκύριακο, τα χτυπήματα από τον Αντώνη Σαμαρά, και αναμένεται να συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Υπάρχει λοιπόν το συνέδριο εκεί του Βήματος. Θα μιλήσει ο Αντώνης Σαμαράς και για τα γεωπολιτικά, για όλα. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Με δύο βίντεο χτύπησε μέσα στο Σαββατοκύριακο ο Αντώνης Σαμαράς. Ένα για να, ουσιαστικά να ψέξει την κυβέρνηση ότι έχει αφήσει την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν ουσιαστικά να σουλατσάρει. Μίλησε για μακεδονικό πολιτισμό και για μακεδονική γλώσσα. Εξήρε το μακεδονικό πολιτισμό, αναφερόμενοι βεβαίως από τα Σκόπια που βρισκόταν, αναφερόμενοι στα Σκόπια. Ποιος μακεδονικός πολιτισμός Σκοπίων? Γιατί έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, δηλαδή μίλησε ουσιαστικά για σκοπιανό πολιτισμό. Εκτός και αν έχει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο μυαλό της ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν σκοπιανός. Ή ο Φίλιππος ή δεν ξέρω εγώ τι. Ότι μπορεί να μιλούσανε σλάβικα και όχι αρχαία ελληνικά. Δεν ξέρω τι ακριβώς είχε στο μυαλό της. Δεν ξέρω ποιος πανίβλακας έγραψε αυτό το χαιρετισμό και τον έδωσε στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Ή αν ήταν by heart που λέμε τα λόγια της. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν έχουμε δει ακόμα και κάποια αντίδραση. Εγώ το καταθέτω, το αφήνω εκεί. Όπως επίσης ο κύριος Σαμαράς έψεξε την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι να λέει, δώσαμε τα οστά του Σαμουήλ, τα οποία είναι σαν να δίνουμε, για μας μπορεί να μην σημαίνουν τίποτα, για τους Βούλγαρους είναι σαν να βρίσκαμε εμείς, λέει, τα οστά του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τι να σας πω, ο Σαμαράς τα είπε αυτά σε ένα βιντεάκι. Και επί των ημερών μου λέει, μας δίνανε 1000 κοιμήλια και είχαμε πει όχι, γιατί τα θέλαμε όλα τα κοιμήλια που έχουν στα χέρια τους οι Βούλγαροι και σταματήσαμε τις διαπραγματεύσεις. Και εμείς, λέει, πανηγυρίζουμε για 48. Αυτά είπε ο Σαμαράς. Και μετά επανήλθε και τα έβαλε όλα. Είχε αυτό το διάλογο. Θυμάστε ένα διάλογο που μας λέγανε κιόλας ότι κάθε Κυριακή, λέει, θα κάνει αναρτήσεις τέτοιου είδους. Είχε διάλογο με τον διευθυντή του γραφείου τύπου, τον Νίκο Τσούτσια, και τον ίδιο τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος, λέει, Νίκο Τσούτσια, φεύγω. Εντάξει, δεν κατάλαβα γιατί, αλλά λέει φεύγω, πάω να δω το ένα, πάω να δω το άλλο. Πότε θα κλείσεις, λέει, και το κόμμα? Γιατί το κόμμα, λέει, θα το κλείσεις με το που θα κάνεις τη δουλειά σου και θα αποτρέψεις το Μητσοτάκη να το ρίξει από την Πρωθυπουργία. Μα ακόμα δεν το έχουν ανοίξει το κόμμα. Επίσημες ανακοινώσεις δεν έχουν γίνει. Λέει, είπε κιόλας ο Σαμαράς ότι το κόμμα αυτό είναι ήδη υπαρκτό στη συνείδηση του κόσμου. Δώσε Λουσίλ.

Καλημέρα στο Μάνο τον Ιφλή. Καλημέρα, αδερφέ μου. Σε έπαιρνα τηλέφωνο, αδερφέ. Πρέπει να κοιτάς λίγο. Βέβαια θα μου πεις, μιλάς εσύ. Εγώ είμαι χειρότερος, είναι γεγονός. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, φίλε μου. Ο Μάνος τον Ιφλή. Μαζί με τον Γιάννη τον Κολοκυθά. Σε λίγη ώρα πηγαίνουν προς το στούντιο. Σε λίγη ώρα, ξέρετε, βάζουν το κλειδί της ενημέρωσης στην πόρτα του Open. Εκπομπάρες, να τα λέμε και αυτά. Έχουμε βεβαίως και άλλα πραγματάκια, όπως παραδείγματος χάρη μιλάμε για την κεντροδεξιά πολυκατοικία. Ναι, ξέχασα να σας πω, 7 Οκτώβρη, Κώστας Καραμαλής σε εκδήλωση της Κινέζικης Πρεσβείας εδώ στην Αθήνα. Αμέ, την ώρα που θα είναι ο Ρούμπιο, την ώρα που θα συναντιέται ο Ρούμπιο με το Μητσοτάκη, με Γεραπετρίτη, με Πιερακάκη. Εκεί λίγο αργότερα προς το απόγευμα θα ανεβαίνει στο Βήμα, στο ποδοσάκι, ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός, για να μιλήσει για τα γεωπολιτικά, να μιλήσει για τις σχέσεις Ελλάδας-Κίνας, τις συνοελληνικές σχέσεις, για την Κόσκο. Έχουν περάσει 20 χρόνια περίπου από τότε που μπήκαν οι υπογραφές. Ο Καραμαλής ήταν πρωθυπουργός που έβαλε τις υπογραφές. Ενδιαφέρον θα έχει τούτο. Κινέζοι, λέτε να είναι σύμπτωση. Θα φέρουν, λέει, επιχειρηματίες, πολιτικά πρόσωπα, θα βρίσκονται εδώ στην Αθήνα. Λέτε να είναι σύμπτωση, μπορεί να είναι και σύμπτωση, δεν ξέρω εσύ τι λες, ρε Σινίκο. Την ώρα που ξέραν ότι θα έρθει ο Ρούμπιο στην Αθήνα, κοτσάρανε και μία. Κατά λάθος, μωρέ, θα έγινε. Δεν νομίζω να έγινε επίθεση. Δεν το πιστεύω πια. Όλα αυτά, καταλάβατε τι παίζει. Παίζουνε τα πάντα. Με αυτό πάμε. Ο Ευάγγελος Αποστολάκης σήμερα φαίνεται ότι θα ανακοινωθεί στο ΠΑΣΟΚ. Θα έχει συνάντηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ναι, ο νυν ανεξάρτητος και πρώην βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Αυξάνεται η κοινοβουλευτική δύναμη του ΠΑΣΟΚ. Γιατί τώρα μην μου πείτε, θα συναντηθεί σήμερα με τον Νίκο Ανδρουλάκη για να πιούνε καφέ. Λέτε να φτιάχνουν κανένα αντίστοιχο καφέ εκεί πέρα, να φτιάχνουν στο ΠΑΣΟΚ. Οπότε σου λέει, έλα από εδώ για να πιει καφέ. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι θα έχουμε ανακοινώσεις. Και περιμένουμε, θα είναι υποψήφιος, έτσι να σας το μαρτυρήσω κιόλας, ή στην Αλφα Πειραιά ή στα Χανιά. Και θέμα χρόνου θεωρείται και η επιστροφή της Νίνας Κασιμάτης. Α, πάλι το ίδιο. Δεν μου κάθεται καλά. Μου έρχεται στο μυαλό Κασιμάτης ποδήλατα, ξέρεις γιατί, το πρώτο μου ποδηλατάκι ήταν από εκεί. Ήμουνα, δεν ήμουνα 5 χρονών, 4. Και ήθελα από τον Πειραιά που είναι τα κεντρικά εκεί πέρα του Κασιμάτη, από τον Πειραιά μέχρι τον Νέο Κόσμο που μέναμε με τους γονείς μου, γιατί ήταν η δικιά αγγελία, ήθελα να πάω με το ποδήλατο. Το υπόλοιπο έχει να κάνει με την Ούρσουλα.

Je vois partir, Ursula. Μήπως πρέπει κάποια στιγμή να σκεφτείς, ξέρω, τελειώνει ούτως ή άλλως η θητεία σου, αλλά μέχρι να ολοκληρωθεί η θητεία αυτή, τι άλλο θα ματαδούμε? Ειλικρινά, τι άλλο θα ματαδούμε? Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Έκανε περιοδία, δεν ξέρω η κυρία Φοντερ Λάιεν. Ένα καλό πάει να κάνει και 15 παρουσιάζονται μπροστά της. Μάλλον παρουσιάζονται μπροστά μας για όλα αυτά. Άκου, λέει, μακεδονικό πολιτισμό και μακεδονική γλώσσα. Η γλώσσα, εντάξει, και η εθνότητα. Λοιπόν, το αφήνουμε εδώ. Μπορζούρ, Ουρσουλά, ξύπνα, να ξυπνήσει και η Αθήνα, διότι από το κακό στο χειρότερο.

Ραντεβού έτσι για να περάσουμε και στα χρυσικά. Ραντεβού έξω από το Υπουργείο Πολιτισμού δίνουν σήμερα στις 11 το πρωί καλλιτέχνες και εργαζόμενοι στον χώρο του πολιτισμού με βασικό σύνθημα: ο πολιτισμός είναι δημόσιο αγαθό και δεν είναι πολυτέλεια. Τα σωματεία και οι εργαζόμενοι προχωρούν σε δυναμική κινητοποίηση, διαμαρτυρόμενοι για τη δραματική συρρήκνωση της δημόσιας χρηματοδότησης, την έλλειψη διαφάνειας παρακαλώ, αλλά και το κύμα συγκεκαλυμμένων απολύσεων σε μεγάλους εποπτευόμενους φορείς. Διαβάζω ακριβώς την ανακοίνωσή του όπως αυτή καταγράφεται στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Οπότε, να ξέρετε, όσον αφορά στο χρηστικό, ότι θα γίνουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τον κόσμο που θα συγκεντρωθεί εκεί στο Υπουργείο Πολιτισμού. Να έχετε ολίγοντι το νου σας, γιατί είναι που είναι η κίνηση αυξημένη, θα είναι ακόμα πιο αυξημένη στο κέντρο της Αθήνας. Νεφώσει σήμερα στην Αττική, θα είναι γενικά αίθριος ο καιρός, η θερμοκρασία από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Τα δύσκολα όμως, παρόλο που περάσανε από την άποψη ότι έχει σταματήσει η κακοκαιρία, έφυγε αυτό το κύμα κακοκαιρίας, αλλά έχει αφήσει πίσω τις πολύ μεγάλες ζημιές, σοβαρά προβλήματα, γιατί χτυπήθηκε με σφοδρότητα η Κρήτη τις τελευταίες τρεις ημέρες. Στο οροπέδιο Λασιθίου ο κάμπος έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη από λασπόνερα. Έπεσε, λέει, το νερό που πέφτει σε 2 χρόνια στην Αττική. Έπεσε μέσα σε 2,5 μέρες. Τεράστιο είναι το πλήγμα στις καλλιέργειες και το ζωικό κεφάλαιο. Εφιαλτικές οι εικόνες και στα Ζωνιανά. Ο τοπικός ποταμός υπερχείλησε. Ορμητικά νερά, λάσπη, φερτά υλικά, έφραξαν τα ριάκια. Αποκαρδιωτική είναι η εικόνα στις πλαγιές του Ψιλορίτη, όπου δεκάδες ζώα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά την ώρα που βρίσκονταν σε βοσκέ και βρέθηκαν νεκρά. Κτηνοτρόφοι αναφέρουν ότι έχουν χάσει εκατοντάδες ζώα, ενώ πολλά από αυτά παρασύρθηκαν από τα ριάκια και δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί. Σήμερα θα είναι κλειστά τα σχολεία, όλες οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και παιδικοί σταθμοί της Δημοτικής Ενότητας Κουλούκονα, όχι λόγω του ότι φοβούνται νέα κακοκαιρία, αλλά πρέπει να κάνουν καταγραφή των ζημιών, να δουν τι ακριβώς έχει απομείνει. Σήμερα κατεβαίνει και ο Χρήστος Δήμας στην Κρήτη, επικεφαλής κυβερνητικού κλιμακίου, προκειμένου να αποτεμηθούν οι ζημιές των σφοδρών βροχοπτώσεων. Για δούμε. Γρήγορα οι αποζημιώσεις, θα πω εγώ. Γιατί ξέρουμε ότι η αποτίμηση, με την εικόνα την οποία έχουμε δει, δεν θα είναι καλή. Για ακούστε το. Έχει γίνει από τα αγαπημένα μου. Με αυτή τη φωνή.

0: όταν έφυγε από τη ζωή με αυτόν τον με αυτόν τον άσχημο τρόπο ο Τσέστερ και έψαχναν να βρουν αντικαταστάτη.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Επέλεξαν την Emily Armstrong. Το αποτέλεσμα είναι συγκλονιστικό. Κανένας δεν το περίμενε. Ήταν τόσο ιδιαίτερη η φωνή του Τσέστερ που κανένας δεν περίμενε ότι θα βρεθεί αντίστοιχη. Να λοιπόν, που βρέθηκε στις φωνητικές χορδές της Emily Armstrong.

Λοιπόν, ακροατής, δεν ξέρω έχουμε και το όνομά του αγαπητή μου Εύη. Ακροατής λοιπόν μας λέει το εξής. Ασχολούμαστε λέει με το μαζονάκι, καλά κάνουμε και ασχολούμαστε με το μαζονάκι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό και όλη αυτή την υπόθεση, γιατί πραγματικά μας έχει δημιουργήσει πάρα πολλές απορίες, προβληματισμούς και ασφαλώς δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια σε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει εκεί έξω. Με όλες αυτές τις κλινικές, τι πανικός είναι αυτός με τα μηνύματάκια σας, θα αρχίσω να διαβάζω μηνύματα γιατί θα μου τραβήξετε το αυτή και θα έχετε δίκιο. Μου λέει λοιπόν, ασχολούμαστε με το μαζονάκι, το απαντήσαμε αυτό, ενώ βγήκε εγκύκλειος ότι μετά από μία πενταετία τα χρέη προς το δημόσιο παραγράφονται. Δεν είναι, αδερφέ μου, εγκύκλειος, είναι απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου έκρινε αντισυνταγματική την πρόβλεψη της 20ετούς παραγραφής του δικαιώματος του δημοσίου για επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων λόγω φοροδιαφυγής. Και επίσης αντισυνταγματική κρίθηκε και η δεκαετής παραγραφή του δικαιώματος του δημοσίου προς επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων λόγω φοροδιαφυγής, και στις δύο περιπτώσεις ισχύει κατά συνέπεια η πενταετής παραγραφή. Α, πολύ ενδιαφέρουσα απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η επταμελή σύνθεση του δεύτερου τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Κωνσταντίνο Κουσούλη πήρε αυτή την απόφαση. Μπράβο, μπράβο, άντε να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουν. Κάποιοι που περιμένουν, για να δούμε. Θα το ρίξουν στην ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η απόφαση πάντως βγήκε και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπενθύμηση. Αλλά αυτό είναι πριν από τρεις ημέρες. Και το έχουμε παίξει δισιογραφικά, αλλά επανάληψης είναι η μήτρη πάσης μαθήσεως. Πάμε για τρομπέτα, κύριε Λιγκούρη.

Αυτό έτσι το τσακπινό μπιρμπιλό γαργαλιάρικο, συνήθως πάνω σε αυτό το τραγούδι λέμε για τα πολιτικά δρόμενα, αλλά τα έχουμε πει όλα. Εάν έχετε κάποιες απορίες, τώρα θα τα δω στα μηνυματάκια σας για να αρχίσω να τα διαβάζω, διότι θα με δείρετε. Γεια σου ρε Δανιήλ, καλή εβδομάδα, καλημέρα από Φρεατίδα, στέλνει ο Δανιήλ. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ο Κυριάκος, έξαλλη λέει η Σκοπιανή από την επιστροφή των Λιψάνων του Σαμουήλ στη Βουλγαρία. Πού θέλουν να τα στείλουμε, ε? Τα θέλουν και αυτά, θέλουν και το Σαμουήλ. Θέλουν να φτιάξουν και άγαλμα του Σαμουήλ. Δηλαδή, τι άλλο θα κλέψουν οι Σκοπιανοί, ειλικρινά, αναρωτιέμαι. Τι άλλο θα προσπαθήσουν, ας πούμε, να επικαλεστούν στα βάθη της ιστορίας. Έλεος, μήνυμα συμπαράστασης, η Ούρσουλα να πέσουν οι τόνοι. Ναι, ναι, η Ούρσουλα έστειλε μήνυμα συμπαράστασης, να πέσουν οι τόνοι. Μίλησε, λέει, μην ανησυχείτε, εσείς έχετε μακεδονικό πολιτισμό. Αμέ, έχετε τη μακεδονική γλώσσα. Ασφαλώς. Εντάξει, τι να πει κι αυτή. Σου λέει, έχει μπροστά της μία συμφωνία των Πρεσπών και τη διαβάζει. Βεβαίως, βεβαίως. Δεν έχουν σταματήσει οι Σκοπιανοί να είναι τον αλυτρωτισμό απέναντι στη χώρα μας. Δεν έχουν σταματήσει να καπηλεύονται ιστορία. Και αυτό πρέπει να σταματήσει. Θα μου πεις, ρε Παπαδάκη, όλο το λες, θα σταματήσει, να σταματήσει από μόνο του, θα σταματήσει. Όχι, βέβαια, δεν θα σταματήσει από μόνο του.

Δημοσιεύει σήμερα η γαλλική εφημερίδα Liberation. Bonjour και σε εσάς εκεί. Τι κάνετε, ο Εμμανουέλ Μακρόν, όλα καλά. Σφαίρα πάει η Μαρίν Λεπέν, ε. Όλα τα έχετε κάνει τόσο εκπληκτικά, τόσο πανέμορφα, που πάει σφαίρα η Λεπέν. Κοίταξε να δεις που θα γίνει και πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας η Μαρίν Λεπέν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν και τα κράτη-μέλη της πρέπει να δράσουν άμεσα για την αποτροπή της εφαρμογής μεγάλου σχεδίου, διαβάζω, που έχει προκαλέσει διεθνή κατακραυγή για την επέκταση των Ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ναι. Περίπου λέει 500 Ευρωπαίοι πρώην πρωθυπουργοί. Έχουμε τόσους αδιπλωμάτες και κορυφαίοι λειτουργοί ευρωπαϊκών θεσμών. 500 τον αριθμό. Το ζητούν αυτό. Στο άρθρο αναφέρεται ότι το σχέδιο προβλέπει την ανέγερση 1.200 και πλέον κατοικιών κοντά στην Ιερουσαλήμ. Μα το έχει πει ο Τραμπ, δεν το έχει πει. Ψέματα λέει ο άνθρωπος. Ριβιέρα θέλει να το κάνει. Έρε τι τραβάμε.

Καλημέρα συνονόματε. Ο συνονόματος ο Σπύρος, ο ταξιτζής μας. Στην αγάπη μου να είσαι καλά. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, αδερφέ, μακριά από τους περίεργους. Τι να πούμε, το δώσαμε το ρεπορτάζ, να το επαναλάβουμε. Με αυτό το οποίο πέρασε η συνάδελφός σου, με τον τύπο ο οποίος της έκοψε τα αυτιά, παιδιά. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δεν. Εντάξει. Κυκλοφορούσε και με ένα χαρτί ότι είναι καταθλιπτικός, ότι έχει κατάθλιψη και ότι αυτό ήταν που δημιούργησε τα νεύρα του. Ότι την ώρα, λέει, που σταμάτησαν σε ATM για να βγάλει χρήματα, πάτησε απότομα το φρένο ο οδηγός και χτύπησε μπροστά στο προσκέφαλο και χάλασε, έσπασε τα γυαλιά του. Η εκδοχή της οδηγού ταξί είναι τελείως διαφορετική. Ότι στο σημείο, λέει, που ήταν να αφήσει τον τύπο, δεν υπήρχε θύμα, ναι. Δεν υπήρχε σήμα και δεν μπορούσε, μου βγήκε το ισπανικό τώρα, τι θέλεις κι εσύ. Έβλεπα Μπαρτσελόνα το Σαββατοκύριακο και μου έχει βγει το ισπανικό, το θου χωρί θου. Λοιπόν, δεν υπήρχε, λέει, σήμα, γελάμε, αλλά ήταν πολύ σοβαρή η κατάσταση. Τρόμαξε υπερβολικά, φοβήθηκε για τη ζωή της. Και πολύ σωστά φοβήθηκε για τη ζωή της, διότι βγήκαν περίοικοι, σταμάτησαν άλλα αυτοκίνητα. Ουσιαστικά οι κάτοικοι ήταν αυτοί που τον εμπόδισαν να φύγει, τον τύπο αυτό. Δεν υπήρχε, λοιπόν, σήμα στην περιοχή και κανένα δεκάλεπτο τέταρτο γυρίζανε γύρω-γύρω μέχρι να βρουν σήμα. Μόλις κατάφεραν και βρήκανε σήμα και κατάφερε ουσιαστικά να δει κιόλας και να αποδείξει η γυναίκα στον άνθρωπο, σε αυτόν τον τύπο, ότι λειτουργεί το POS, γύρισε και του είπε: εφόσον ξέρετε ότι στην περιοχή σας δεν έχετε σήμα, καλό είναι να έχετε μεριμνήσει, να έχετε και μετρητά μαζί σας. Δεν του είπε κιόλας να πάει, δεν του δώσε και καμιά ευχή. Και εκείνη την ώρα την έπιασε από το λαιμό, προσπάθησε η γυναίκα να αμυνθεί, της μπλόκαρε, της έπιασε και το χέρι και με το αριστερό χέρι τη δάγκωσε και το αυτί. Δεν μπορούσε να μετακινηθεί καθόλου η γυναίκα και με το ελεύθερο χέρι το οποίο είχε κόρναρε και φώναζε βοήθεια. Δηλαδή, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Και εδώ επαναλαμβάνω να δούμε και το υπόλοιπο κομμάτι. Θα μου πεις, κάποιος ο οποίος έχει κατάθλιψη, τι να τον βάλουνε? Δεν, αυτά τα ξέρουν οι γιατροί. Ο γιατρός ο οποίος τον παρακολουθεί. Εντάξει. Λοιπόν, σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου, αδερφέ μου Σπύρο.

Ο Χαράλαμπος μου λέει: η μόνη απάντηση είναι να παίζουμε τη δήλωση του πρώην Προέδρου των Σκοπίων, του Γκλιγκόροφ. Εμείς ήρθαμε στην περιοχή τον 7ο αιώνα μετά Χριστού. Μετά Χριστό, ναι, άκουσε να δεις, το είπα και νωρίτερα. Θα το επαναλάβω. Μ' αρέσει να το επαναλαμβάνω το συγκεκριμένο. Ο Μέγας Αλέξανδρος έφυγε από τη ζωή το 323 π.Χ. Και αυτοί ήρθαν τα πρώτα σλαβικά φύλλα, όπως ακριβώς το λες, τον 7ο αιώνα μουχού. Τι έγινε? Είχαν κρατήσει γενετικό υλικό του Μεγάλου Αλεξάνδρου? Είχαν βρει κανέναν Μακεδόνα, Βέρο Μακεδόνα εκεί και τον κρατούσαν για να δώσει γενετικό υλικό παντού στα Σκόπια? Γιατί ξέραν τι θα συμβεί μετά από κάποιους αιώνες. Τώρα να είμαστε και λίγο σοβαροί. Έως πολύ σοβαροί, διότι με αυτά δεν παίζουν και νομίζω ότι αρκετά έχουν παίξει κάποιοι. Δεν ξέρω, ρε Άντριου, τώρα έχεις κολλήσει με αυτή τη λίστα. Δεν ξέρω καν ποια είναι η λίστα αυτή και δεν ξέρω τι ονόματα έχει μέσα. Σου μιλάω ειλικρινά. Δεν ξέρω καν αν υπάρχει λίστα. Είχε γραφτεί κάποια στιγμή κάτι, είχε πεταχτεί δεξιά και αριστερά και μέχρι εκεί. Και το ξέρεις ότι όλα αυτά ισχύουν. Μην παίζεις, λέει, άλλο σανό τον κόσμο. Ναι, μην ταΐζω, προφανώς εννοεί. Δεν θέλω να το πω. Γιατί να το πω? Ένας χυδαίος τύπος, ο οποίος βρίσκεται εκεί που βρίσκεται διότι έχει αποφανθεί η δικαιοσύνη. Θα του κάνω και διαφήμιση, αν είναι δυνατόν. Βρίσκεται εκεί που του πρέπει. Δεν θα του κάνω, επαναλαμβάνω, και διαφήμιση. Αν εσείς θέλετε να του κάνετε διαφήμιση, αυτή είναι δική σας. Έχετε τα social media, εκεί γράφετε. Οτιδήποτε. Κυριάκο μου, όχι, γιατί το λες? Από ποια άποψη? Μισό λεπτάκι να δω τι μου έχει στείλει πιο πάνω. Γιατί ούτε καν. Θα μπορέσω τώρα να το βρω, γιατί γίνεται ένας πανικός εδώ πέρα, ρε Κυριάκο. Ακτός αν μπορώ να σου ζητήσω, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να μου το ξαναστείλεις το μήνυμα το οποίο μου είχε στείλει νωρίτερα, γιατί δεν μπορώ να το βρω αυτή τη στιγμή σε όλο τον πανικό τον οποίο γίνεται. Θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα, γιατί δεν θέλω σε καμία των περιπτώσεων να υπάρχουν παρεξηγήσεις μεταξύ μας. Θέλω να τα λύνουμε όλα. Γεια σου, ρε Νικόλα. Ο Νίκος ο Αγγελίδης, καλή σου μέρα. Άργησα να το... Ναι, γίνεται ένας πανικός με τα μηνύματα σήμερα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα μου στέλνει ο Νίκος Αγγελίδης από το Φούρνο, εκεί από το Μπελβί της Νέας Μύρνης. Καλή εκπομπή σε σένα και την καλημέρα μου σε όλο το σταθμό. Να σε καλά, ρε Νικόλα. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Ευχαριστούμε όλοι για την παρέα την οποία μας κάνετε. Να ξέρετε ότι είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό για εμάς να σας έχουμε δίπλα μας. Ο Κωνσταντίνος λέει: κοίτα να δεις το τρολάρισμα. Ναι, μιλάω πιο σιγά, δεν μπορώ να μιλάω, εννοώ πιο αργά. Σπύρο λέει: καλημέρα, ο δοντίατρός σου κάνει θαύματα. Δεν έχεις κανένα ακόμα, δεν έχεις κάνει ακόμα σαρδάμ. Κατάλαβες το τρολάρισμα? Επειδή μιλάω πιο αργά, γιατί δεν ακόμα καταλαβαίνεις τώρα από Παρασκευή, Δευτέρα. Και πάλι καλά, και πάλι καλά. Η Σταυρούλα κάνει θαύματα, είναι γεγονός. Είναι γυναίκα εκεί πέρα η υπεύθυνη επικεφαλής και είναι και μανιάτισσα. Και δεν πήγα λόγω εντοπιότητας. Τυχαία. Τελείως τυχαία. Μετά, παραλίγο να βρεθούμε και συγγενείς, να σας πω την αμαρτία μου. Γεια σου, ρε Χαράλαμπε. Ήδη η κατανάλωση καυσίμων για το μήνα Σεπτέμβριο έχει πτώσει 7%. Περιμένω, έχω ζητήσει στοιχεία, να ξέρεις. Διότι αυτό το οποίο μου λένε είναι το εξής, ότι με όλη αυτή τη διαδικασία υπάρχει και μείωση της υπάρχει και μείωση, πώς να το πω, μείωση των εσόδων μέσα από τη φορολογία. Άρα εδώ το πράγμα κινείται σε πολύ περίεργα μονοπάτια. Γι' αυτό το λόγο επιμένει ξανά και ξανά ο Μητσοτάκης, στέλνει επιστολές. Αλλά τώρα που να προκάμει η Ούρσουλα να διαβάσει επιστολές? Έχει άλλα πράγματα. Έκανε περιοδεία η κοπέλα στα Δυτικά Βαλκάνια και τα έκανε μούτι όλα. Τα έκανε όλα αντί να ενώσει. Μα όταν πηγαίνεις αδιάβαστη, όταν δεν ξέρεις τι σου γίνεται, πού πατάς και πού βρίσκεσαι, είναι λογικό να γίνονται παρεξηγήσεις. Κυρία Ελένη μου από τη Θεσσαλονίκη, την καλημέρα μου, καλή εβδομάδα. Καλό υπόλοιπο εκπομπής, καλή εβδομάδα με υγεία. Να είσαι καλά, κυρία Ελένη, ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Νάτος και ο Κωστής.
Καλημέρα, λέει, στο Μπράιτερ, πρώτο επιτολικό Κλαρίν. Να σου πω. Ξέρεις τι. Δεν μ' αρέσει που το κάνεις copy-paste. Πραγματικά. Αυτό με το πρόβατ, το έχεις ξαναγράψει. Σε θέλω πιο... Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Θέλω να έχεις έμπνευση. Δηλαδή, εγώ το... Πώς θα λέει, την καζούρα την οποία θέλεις να μου κάνεις. Τι θέλω με έμπνευση. Αλλιώς δεν με εμπνέει και εμένα η απάντηση. Τι να σου δώσω τώρα, την ίδια απάντηση. Ότι εσύ Κλαρίνο, εμείς τρομπέτα. Δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Αν και σήμερα εσύ Κλαρίνο, εμείς με αυτό το εκπληκτικό τελείωμα από Deep Purple. Άντε, αφιερωμένο.

Και πανηγυρίζουν οι άλλοι από κάτω. Γίνεται ένας πανικός. Θα ξανάρθουνε, λέει. Κάπου είδα και μία φωτογραφία. Να σου πω την αμαρτία μου, Νίκο, με το που είδα τη φωτογραφία εκεί, λέει, Deep Purple θα κάνουν, λέει, περιοδεία και όλα τα σχετικά. Είδα τη φωτογραφία, πόνισε λίγο η ψυχούλα μου. Αλλά μετά κάθισα και σκέφτηκα, δεν μπορεί να μεγαλώνω μόνο εγώ. Μεγαλώνουν και άλλοι. Εντάξει, καλά στο κουράγιο τους, η αλήθεια είναι. Το Μαζονάκι τώρα μου ήρθε, πάω σε άλλο θέμα. Του είχαν πει, λέει, κιόλας ότι ο Μικ Τζάγκερ, μια και μιλάμε για μεγάλους καλλιτέχνες, έκανε, λέει, πολύ συχνά πλασμαφαίρεση. Και γι' αυτό το λόγο και, ξέρετε, ευεξία, αναζωογόνηση και όλα τα σχετικά, γι' αυτό, λέει, κινείται πάνω στη... πάνω στο stage, έλα πες το, πάνω στην εξέδρα. Κόλλησε το μυαλό μου, πάνω στην εξέδρα, λέει, κινείται έτσι. Διότι, λέει, κάνει πλασμαφαιρέσεις. Αλλά φαντάζομαι δεν πάει στην Καρνεάδου ο Μικ Τζάγκερ. Δεν πήγαινε εκεί. Έχω αυτή την αίσθηση, ρε παιδιά, τι να σας πω κι εγώ. Εγώ, ο ταπεινούλης.

Διαβάζω στο ενικός.gr, να μπείτε να διαβάσετε κι εσείς τα μαντάτα γενικότερα, το ρεπορτάζ για την κακοκαιρία στην Κρήτη. Σας το είπαμε ότι ξεκινούν οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές. Σήμερα μεταβαίνει στο νησί ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Χρήστος Δήμας, θα είναι επικεφαλής αυτού του κλιμακίου. 8, βλέπω εδώ στο ενικός.gr ότι έχουμε εγκλωβισμένους στο φαράγγι της Αμαριάς. Μάλιστα. Τα σχολεία πάντως του Δήμου Αμαρίου δεν θα λειτουργήσουν σήμερα. Σας είπαμε και σε ποιες άλλες περιοχές, με απόφαση εκεί του Δημάρχου, για να γίνει και η αποτίμηση των ζημιών, η καταγραφή των ζημιών, και μετά να είναι ασφαλή τα παιδιά τα οποία θα πάνε στο σχολείο. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Θανάση μου, αυτό δεν το ξέρω. Τι είχε πει, μωρέ? Τι είχε πει το 53 στη Βουλή? Δεν είχε πει τέτοια πράγματα, τουλάχιστον εξ όσων θυμάμαι και από ό,τι έχω διαβάσει. Τώρα μου έχει στείλει εδώ ο Θανάσης. Θα μπορέσω να το δω. Δεν έχουμε άλλο διάλειμμα. Θα το δω μετά το τέλος της εκπομπής και αύριο θα δώσω απάντηση, αγαπητέ μου Θανάση, σε σχέση με το link το οποίο έχει στείλει. Πάω γρήγορα γιατί φεύγει η ώρα και έχουμε και διαγωνισμό σήμερα. Οπότε να σας πάω όσο πιο γρήγορα μπορώ με τα μηνυματάκια σας, γιατί είναι αρκετά, να διαβάσω όσα περισσότερα γίνεται. Ναι Κώστα μου, να σε καλά, να σε καλά. Θα επιλέξουμε μουσικά, ελληνικά μουσικά χαλιά. Ναι. Ελληνικά μουσικά χαλιά, για να πατάμε πάνω στο τέτοιο. Υπάρχουν και κάποιοι κανόνες σε αυτό το οποίο λέγεται ραδιόφωνο. Αλλά τώρα πού να στα λέω και σένα ρε Κωστή μου. Είπαμε τρομπέτα, εσύ κλαρίνο, εγώ τρομπέτα. Καλημέρα αδερφέ μου Αβραάμ. Σπύρο, έχω την αίσθηση πως ο Σαμαράς προκαλεί ήδη μεγαλύτερη φορτούνα στη Νέα Δημοκρατία από όσοι αντιλαμβάνονται στο Μαξίμου. Όσο και αν επιμένουν ότι σέβονται τον πρώην Πρωθυπουργό, το πολιτικό χάσμα παθαίνει. Καλά, αυτό δεν το συζητάμε ούτως ή άλλως. Δεν νομίζω ότι υπάρχει επιστροφή αυτή τη στιγμή, εδώ που έχει φτάσει το πράγμα, ανάμεσα στις δύο πλευρές. Και λέει ο Αβραάμ ότι δεν θεωρώ τυχαίο ότι επέλεξε τη Θεσσαλονίκη και τα εθνικά ζητήματα για τις πρώτες του βολές. Δεν είναι οι πρώτες βολές. Α, εκτός και αν εννοείς την απάντηση του Μητσοτάκη στο Σαμαρά από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα, εκτιμώ πως η απήχησή του μπορεί να αποδειχθεί πολύ μεγαλύτερη από όσοι υπολογίζουν. Αυτό να ξέρεις ότι καταγράφεται και στις μυστικές κυλιόμενες δημοσκοπήσεις που έχουν στα χέρια του στο Μέγαρο Μαξίμου και γι' αυτό το λόγο προβληματίζονται. Σήμερα 50. Μου το γράφετε. Το έχω πει, ρε παιδιά, να το ξαναπώ. Διαφήμιση θα κάνουμε. Είναι 52 χρόνια από την ημέρα της ίδρυσης της Νέας Δημοκρατίας. Και σήμερα, εκεί στο πρώην αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, έχει την εκδήλωσή της η Νέα Δημοκρατία. Σε 6 ώρα θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν θα παρευρεθεί ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής. Αντιθέτως, ο Κώστας Καραμαλής στις 7 του μήνα θα μιλήσει σε εκδήλωση στον Ποδοσάκιο που παραθέτει η Κινέζικη Πρεσβεία. Θα έρθουν Κινέζοι επιχειρηματίες, πολιτικοί. Έχει ωραίο τζόγο. Και ο Σαμαράς μία μέρα νωρίτερα, αύριο, θα μιλήσει στο συνέδριο του Βήματος. Θα μιλήσει και ο Βενιζέλος. Βεβαίως θα μιλήσει και ο Μητσοτάκης εκεί. Είναι διήμερο. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η εβδομάδα αυτή. Αμέ, 7 του μήνα που θα μιλάει ο Καραμαλής για τα γεωπολιτικά, για τα 20 χρόνια από την υπογραφή της Ελλάδας με την Κίνα για την Κόσκο, θα βρίσκεται ο Μάρκο Ρούμπιο και θα έχει συναντήσεις με Μητσοτάκη, Γεραπετρίτη και Πιερακάκη. Όλα τυχαία. Καυτή εβδομάδα. Πολύ καυτή εβδομάδα.

Καλημέρα και καλή εβδομάδα από τη Θεσσαλονίκη, στέλνει ο Αβραάμ και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελικά, μήπως η μεγαλύτερη ζημιά στη Νέα Δημοκρατία δεν έρχεται από την αντιπολίτευση αλλά από το εσωτερικό της? Ασφαλώς, το όντι που λέει και μία ψυχή. Όλα λέει τα μεγάλα κάστρα πέφτουν εκ των έσω. Δεν εννοώ κάτι. Αυτή είναι η φράση. Γεια σου ρε Παύλε, ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ στέλνει την καλημέρα του και την καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Πολύ μ' αρέσει ο πανικός αυτός. Γεια σου Άγγελε. Έλα ρε Άγγελε. Ο Άγγελες λέει, μπορούμε να το πούμε αυτό, το μας τα έπριξες, το είπα. Με τον Αλέξανδρο λέει, μας τα έπριξες. Χίλια συγγνώμη σας εύχομαι. Χίλια συγγνώμη. Κυριάκο μου, ναι, το διάβασα, δεν είναι... Okay. Προσπαθώ εγώ να το... Λοιπόν, το είχε στείλει... Ρε μπαγάσα. Είχε στείλει το μήνυμα ο Άγγελος, επειδή τα πηγαίνω με τη σειρά, γιατί δεν θέλω να δικήσω κανέναν. Άρχισα να διαβάσω το μήνυμα και είχε στείλει follow-up στο μήνυμα που δεν είχα διαβάσει ακόμα, ότι δεν το διαβάζεις το μήνυμα, διότι... Ξέρεις τώρα, δεν... Δεν τολμάς, δεν κάνεις, δεν ράνεις. Και τώρα μου στείλε μήνυμα και μου γράφει, το διάβασες το μήνυμα. Δεν παγάσα, είπαμε έτσι. Τι είμαι ρε από εδώ, Λουκι Λουκ είμαι. Πάω με σειρά. Πρέπει να πούμε και καμιά ειδησούλα. Τα έχω διαβάσει, Αλέξη μου, ο Αλέξης από τη Ραφίνα. Καλημέρα, λέει, σε ακούω από το πρωί, το λες και το ξαναλες. Έχεις διαβάσει τα 13 σημεία της συμφωνίας των Πρεσπών. Τα έχω διαβάσει από την Καλή, τα έχω διαβάσει από την Ανάποδη, τα έχω διαβάσει στα ελληνικά, έχω διαβάσει στα αγγλικά. Γενικότερα, έχουμε κάνει αναλύσεις επί αναλύσεων. Αποποιούνται κάθε σχέσεις με τους Μακεδόνες του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ακριβώς, ναι. Και αλλάζουν και τα βιβλία. Πούντα, άλλαξαν τα βιβλία. Να το διαβάσω λοιπόν για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Σίγουρα λέει την έχεις διαβάσει, αλλά μάλλον κάνεις γαργάρα ότι με τη συμφωνία οι Σκοπιανοί που αποποιούνται κάθε σχέση με τους Μακεδόνες του Μεγάλου Αλεξάνδρου και αλλάζουν και τα βιβλία στα σχολεία και τα σύμβολα από δρόμους, αεροδρόμια κλπ. Καλημέρα, να είσαι καλά. Αλέξη μου, δεν έχουν αλλάξει απολύτως τίποτα. Έχουν βάλει σε αυτό το τεραστίο διαστάσεων άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στα Σκόπια, έχουν βάλει μια πάρα πολύ μικρή ταμπελίτσα. Εγώ δηλαδή με την πρεσβειοποία που έχω για να τη διαβάσω πρέπει να πάω κοντά με τα γυαλιά της πρεσβειοποίας. Η οποία γράφει ότι το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου δεν έχει καμία σχέση με την βορειομακεδονική ιστορία. Λοιπόν, αλλά άσε που έχουν, πώς το λένε, έχουν κάνει και κάτι γράφητη από πάνω. Οπότε είναι δωρονάδρο, τώρα μην γελιόμαστε. Ναι, ασφαλώς. Στα 13 σημεία της Συμφωνίας των Πρεσπών, και εδώ έχουμε φιλοξενήσει πάρα πολλές φορές τον Γιώργο τον Κατρούγκαλο, ο οποίος ήταν αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών τότε. Υπουργός εξωτερικών και μετά ανέλαβε, ήταν υπουργός εξωτερικών. Όπου μας τα έχει πει κιόλας και στον αέρα. Δεν κρυδόμαστε, δεν λέμε ψέματα. Αλλά για φαντάσου, λέει το εξής. Δεν θυμάμαι τώρα, το άρθρο 6 είναι. Λέει λοιπόν, μιλάει για μακεδονική γλώσσα και για μακεδονική εθνότητα. Και από κάτω υπάρχουν υποάρθρα τα οποία αναφέρουν αυτό το οποίο λες. Ότι δεν έχουν καμία σχέση με το Μέγα Αλέξανδρο, με την αρχαία ελληνική ιστορία, ένα τέτοιο αφηγηματάκι εκεί από κάτω. Όταν όμως βγαίνει ο εκάστοτε πρόεδρος, πρωθυπουργός, και μιλάει και λέει είμαστε Μακεδόνες, με βάζει από κάτω την υποσημείωση. Όταν η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, παραδείγματος χάρη, μίλησε για μακεδονικό πολιτισμό, για μακεδονική γλώσσα και εθνότητα, τώρα πριν από τρεις ημέρες, δύο πόσο είναι, δεν έβαλα από κάτω την υποσημείωση ότι στο άρθρο 6 παράγραφος β λέει αυτό, αυτό και αυτό. Όχι. Άρα λοιπόν, δεν ξέρω, αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη, ρε άδερφε. Θα τη λέω και θα την ξαναλέω. Θα λέω και θα ξαναλέω, εν πάση περιπτώσει, ότι κανένας άλλος δεν έβαλε την υπογραφή του σε μια τέτοια συμφωνία. Και μπήκαν οι υπογραφές. Μπήκαν οι υπογραφές εκείνη την ημέρα στη λίμνη των Πρεσπών. Γι' αυτό και ονομάστηκε και Συμφωνία των Πρεσπών. Αυτά. Αν έχετε άλλες απορίες, εδώ είμαστε. Και αύριο μέρα είναι. Διότι πρέπει να σας στείλω και μια βολτίτσα στη Μύκονο. Δεν θέλετε Μύκονο?
Μύκονος. Αυτό είναι το εβδομαδιαίο δώρο που σήμερα γίνεται η κλήρωση, να ξέρετε. Οπότε έχετε χρόνο, όσοι δεν έχετε λάβει μέρος στο διαγωνισμό, να λάβετε τώρα. Τρεις ημέρες λοιπόν στη Μύκονο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο στα Aeolos Resort, στο Aeolos Resort στη Μύκονο. Ένας μοναδικός συνδυασμός προσιτής πολυτέλειας και παράδοσης δίπλα στη χώρα. Κερδίστε διαμονή για δύο βράδια. Έλα πάμε, με μάτια ξες. Στο Aeolos Resort, ακτοπλοϊκά από τη Sea Jets και ένα δείπνο στο ολοκένουργιο Lounge Bar Novel, από όπου θα απολαύσετε το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα στο νησί των Ανέμων. Πληροφορίες θα βρείτε στο aeolosresort.com, όπως επίσης και στο seajets.com. Το ταξίδι πάντα ξεκινά με τη Sea Jets, με αξεπέραση ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σας έχω και δεύτερο δώρο, σετ συσκευών πρωινού μόρις, 4 συσκευές παρακαλώ. Η σειρά Retro φέρνει στην κουζίνα σας καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα και φούρνο μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Απολαύστε ένα μοναδικό προϊόν πρωινό, πάμε πάλι, και ζήστε την εμπειρία μόρις. Όλα τα σαρδάμ τα άφησα για το τέλος. Μόρις αφιγρατήρας από τη σειρά Premier Plus είναι το τελευταίο δώρο. Με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρανσης, χαμηλά επίπεδα θορύβου και έξυπνο τηλεχειριστήριο. Για να πάρετε μέρος, δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε το Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα, Δευτέρα, 5 Οκτώβρη, στην εκπομπή του Μάνου Νικλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας. Με αυτό θα κλείσουμε, με το καμπανιώτικο που λέω εγώ. Ξέρετε εσείς οι παλιοί καμπανιώτες και οι καμπανιώτισες. Θα σας αφήσω στα σίγουρα χέρια του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά, της Κασιανής Βραχά και του Γιώργου Παγάνη. Στα δελτία ειδήσεων που ξεκινάνε, η Ελευθερία Τζανακούλη. Κύριε Λικούρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με αντέξατε, με ανεχτήκατε και συνεργαστήκατε με την αφεντιά μου, ο κύριος Νίκος Λικούρης, και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, που παραμένει στο 211-200-8200. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο. Ήμασταν μαζί και κάναμε παραγίτσα για 2 ώρες. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την παρέα. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 4. Γεια χαρά.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή κατά τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα

Κάθε αναμέτρηση προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Πετρούπολη μετά τη σύγκρουση δύο μοτοσικλετών. Τραυματίστηκαν τρία άτομα. Ο ένας αναβάτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών σε πολύ σοβαρή κατάσταση, ενώ οι άλλοι δύο τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται. Σοβαρές ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία στην Κρήτη με προβλήματα και στους τέσσερις νομούς του νησιού. Στο Λασίδι οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στο Οροπέδιο, στην Ιεράπετρα και τη Σιτία, με ζημιές σε καλλιέργειες, κτηνοτροφικές μονάδες και αγροτικούς δρόμους. Στο Ρέθυμνο πλημμύρες, κατολισθήσεις και φθορές στο οδικό και υδρευτικό δίκτυο αναφέρθηκαν σε Ζωνιανά, Ανόγια και σε άλλες περιοχές του Μυλοποτάμου, καθώς και στο Δήμο Αμαρίου. Ζημιές καταγράφηκαν επίσης σε δήμους του Ηρακλείου, ενώ στα Χανιά επλήγησαν σημεία της πόλης και του παραλιακού μετόπου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν κηρυχθεί οι δήμοι Μυλοποτάμου και Ανογείων, καθώς και το Οροπέδιο Λασιθίου. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι τα ύψη βροχής στο Λασίδι αντιστοιχούν σε βροχόπτωση 2 ετών στην Αττική. Αναμένεται σήμερα να μεταβεί κυβερνητικό κλιμάκιο για συσκέψεις με τοπικούς φορείς και αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ως απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας χαρακτηρίζουν οι εισαγγελικές αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων το περιστατικό στην πτήση της Fly Dubai από Ντουμπάι προς το Tel Aviv. Ο συγκυβερνήτης κρατείται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, εξετάζονται τα κίνητρα, ενώ είναι αντιμέτωπος με θανατική ποινή.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Συνέχισε την αίτητη πορεία της στην πρώτη κατηγορία του Nations League η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου που ήρθε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας για την τέταρτη αγωνιστική. Στον άλλο αγώνα του ομίλου η Ολλανδία νίκησε με 2-1 τη Σερβία. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα σφράγισε την τρίτη θέση στον όμιλο, οριστικοποιώντας έτσι και την παρουσία της στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στα προκριματικά του Euro 2028. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Ο καιρός σήμερα.
0: Ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας. Εξαίρεση αποτελεί το νότιο Αιγαίο, όπου αναμένονται πρόσκυρα αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές τις πρώτες πρωινές ώρες. Στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 21 βαθμούς Κελσίου, τους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: 9 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Γιατί με κότσιρα σήμερα?
1: Γιατί γενέθλια.
0: Α,
1: και να ξέρεις, είναι ο αγαπημένος μου. Ναι. Και θα πάθουμε κοτσιρίαση σήμερα. Θα ακούσουμε μπόλικα τραγούδια. Είναι ο αγαπημένος μου, τι να κάνω, δεν μπορώ.
0: Όχι, εξαιρετικός είναι, εξαιρετικός. Λοιπόν, στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Η Εύη Βουγιουκλιώτη στο 2.11.208.200.
1: Μάλιστα.
0: Και βέβαια η γνωστή σύνθεση.
1: Ο κύριος Γιώργος Παγάνης απέναντί μου.
0: Κασιανή βραχά. Υπό τον Νίκο Σαπρανίδη, να πούμε.
1: Υπό τον Νίκο Σαπρανίδη.
0: Και βεβαίως Σπύρος Παπαδάκης εδώ μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Παπαδάκη. Ναι, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Είπες κότσιρα και εμένα το μυαλό μου πήγε απευθείας.
0: Να, βεβαίως πήγε. Πού πήγε, ξέρεις?
1: Στον αναπληρωτή.
0: Αναπληρωτή. Μα κάνεις πολιτικό ρεπορτάζ.
2: Κότσιρας, λέω.
1: Τι ανακοίνωσε τις προάλλες ο κύριος Κότσιρας?
2: Ο τραγουδιστής ή ο...
1: Όχι, ο αναπληρωτής υπουργός.
2: Τι ανακοίνωσε?
1: Ότι αλλάζουν τα πάντα σε ό,τι αφορά το πώς θα δίνεις για δίπλωμα, για οδήγησης.
2: Σε παρακαλώ πάρα πολύ, είμαι όλος αυτιά. Πες μου τι αλλάζει. Πες μου.
1: Θα υπάρχουν κάμερες μέσα στην ώρα που θα δίνεις, ναι. Και θα υπάρχει και τεχνητή νοημοσύνη.
2: Μάλιστα. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι καινούριο κοσκινάκι μου και πού να σε πρωτοβάλω.
1: Ναι, αλλά εδώ.
2: Αλλά οι κάμερες μέσα στο εξεταστικό όχημα. Ρε Παγάνη, ναι. Πρέπει να τις ακούω από τότε που έδινα εγώ για δίπλωμα.
0: Ναι, αλλά τότε που δίνεις εσύ για δίπλωμα κι εγώ, οι κάμερες ήταν τεράστιες.
2: Αυτό ήταν.
0: Ήθελαν 7-8 καλώδια για να συνδεθούν. Και να...
2: Αυτό ήταν το εμπόδιο, λες.
0: Τώρα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Επίσης, κοίτα, για να μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Κασιανή, βεβαίως, ως νέα συνάδελφος σε ηλικία εννοώ και αυτό και άλλα πολύ εμπειρία, υποθέτω έχει δώσει δίπλωμα. 19 έδωσες,
1: ναι.
0: Πολύ διαφορετικά,
2: ναι. Έδωσες από μένα όλα, και το Παπαδάκη. Έδωσες και τα σήματα κανονικότατα?
1: Ναι, σήματα τα είχα δώσει από πιο μικρή, γιατί είχα πάρει το δίπλωμα για το μηχανάκι από τα 16 μου.
2: Α, και δεν χρειάστηκε να ξαναδώσεις?
1: Όχι, έδωσα μόνο πορεία.
2: Ωραία. Πάντως έδωσες σήματα.
1: Ναι, έδωσα σήματα.
2: Έκανες και πορεία.
1: Έκανα και πορεία.
0: Φήμες λένε ότι εκεί υπήρχε μια συνεννόηση σε κάποιες περιπτώσεις.
2: Φήμες.
0: Ναι. Με κάποιους, ας πούμε, εξεταστές. Πάντα φήμες, έτσι δεν είναι? Όπου υπήρχε μια συνεννόηση και με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πράγμα που έχουμε τώρα, ή ένα στου δύο περίπου να μην ξέρουν να γνωρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: Ναι. Υπήρχε μια συνεννόηση και σου στέλναν το δίπλωμα στο σπίτι?
0: Όχι, παιδί.
2: Σου το έστελνα στο σπίτι. Πήγες και το έπαιρνες.
0: Ήταν ο Παπαδάκης εξεταστής.
2: Από προκαθορισμένο σημείο.
0: Ήταν ο Παπαδάκης εξεταστής, ήταν ο Παγάνης εξεταζόμενος. Του λέγε ο Παπαδάκης, κάνε μου το. Πολύ ωραία τα έχει πάει μέχρι τώρα. Μου έχει κάνει και τον ελιγμό, στρίψε δεξιά, στρίψε αριστερά, κάνε μου τώρα πιστοπορία. Και πήγαινε ο Παγάνης και βρίσκε ένα πάγκο, ας πούμε, σε μια λαϊκή. Και λέγει ο Παπαδάκης, κοίτα, αυτό το τελευταίο είναι μια μικρή παρένθεση. Γενικά είσαι εξαιρετικός, νομίζω.
1: Άμα μου σκάσει με 300, το ξεχνάω.
2: Καλά, δεν το έλεγε ακριβώς έτσι. Άσε που αυτά, ξέρεις, γίνονται προκαταβολικά. Δεν λέμε κάτι αυτό.
0: Αυτό με τον πάγκο, να ξέρεις, έχει γίνει με άλλα νόματα όμως.
2: Εντάξει. Όταν έδινα σήματα εγώ, ήταν και ένας επώνυμος. Δεν θα πω τώρα το όνομα.
0: Μην το πεις.
2: Στο
0: διάλειμμα.
2: Τα σήματα, ναι. Σου ανακοινώνουν εκείνη τη στιγμή, ρε παιδί.
1: Ναι, ναι.
2: Ότι αυτό, περάσατε τον Ατάλο για να έρθει το ραντεβού για την πορεία. Τον συγκεκριμένο τον κόψανε για 12η φορά.
0: Εντάξει.
2: 13η εντάξει. Φορά, τέλος πάντων.
0: Γούρι.
2: Ναι, και του λέει ένας άλλος, ο οποίος είχαν γίνει γνωστοί εκεί, του λέει, άντε, του λέει, πάμε να πάρουμε το λεωφορείο, να φύγουμε να πάμε για καφέ. Και γυρίζει και του απαντάει ο επώνυμος. Ρε μπιπ, έλα τώρα από μέλα, έχω έρθει με το αυτοκίνητο.
0: Λοιπόν.
1: Πολύ ωραία.
0: Ωραία. Άντε πάμε να δούμε τώρα λίγο την εβδομάδα. Ξεκινήσουμε πολιτικά, κυρία Κασιανή Βραχά, γιατί έχουμε εδώ πέρα τον... Είναι πολιτική περσόνα, πώς γνωρίζεις.
1: Δεν ξέρω μήπως τώρα που έχουμε φτάσει πιο κοντά, τα άστρα και τα ζώδια του Παπαδάκη έχουν να μας πούν κάτι περισσότερο για το τρίγωνο Ρούμπιο Σαμαρά Καραμαλή.
0: Α, λες για τους πλανήτες που ευθυγραμμίστηκαν.
2: Ναι. Έχουν ευθυγραμμιστεί οι πλανήτες.
0: Ναι, ναι.
2: Είχαμε και τα χτυπήματα του Αντώνη Σαμαρά μέσα στο Σαββατοκύριακο.
0: Αυτό θα σε ρωτήσω.
1: Να ακούσουμε τα χτυπήματα. Να ακούσουμε πρώτα το Σαββατιάτικο που ήταν. Μπράβο. Για τη Φόντερ Λάιεν, για τα Σκόπια και για τη Βουλγαρία, για τα Κιμήλια. Πάμε να ακούσουμε αυτό πρώτα.
3: Η κυρία Φόντερ Λάιεν, που δεν ξέρω ποια Ευρώπη εκπροσωπεί, εξέφρασε θαυμασμό για την δίθεν μακεδονική γλώσσα και τον μακεδονικό πολιτισμό των Σκοπίων. Τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών. Και εμείς παρακολουθούμε βουβή. Την ίδια ώρα, με τις πιο επίσημες τιμές, υποδέχθηκε η Βουλγαρία τα οστά του Σαμουήλ, που για αυτούς είναι σαν να ήρθαν στην Ελλάδα τα οστά του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ήταν για πάνω από 100 χρόνια ο εθνικός πόθος των Βουλγάρων. Και προσέξτε, εμείς τι πήραμε? 48 μόνο από τα χιλιάδες κλεμμένα ιερά δικά μας κοιμήλια.
1: Αυτή ήταν η πρώτη παρέμβαση του κύριου Σαμαρά μέσα στο Σαββατοκύριακο.
2: Όπου λέει επί των ημερών του Σαμαράς, όταν έκαναν τις ίδιες διαπραγματεύσεις, του δίνανε 1000 κοιμήλια.
0: Οι Βούλγαροι.
2: Οι Βούλγαροι, για να πάρουν τα οστά του Σαμουήλ. Αλλά είπε όχι, διότι ο Σαμαράς είχε πει ή θα τα πάρουμε όλα, ή απολύτως τίποτα, δεν γίνεται συμφωνία και δεν παίρνετε τα οστά. Και τώρα λέει, τα δώσαμε τα οστά για 48, αλλά το βασικό. Γιατί αυτό είναι μια διαπραγμάτευση. Τώρα προφανώς η διαπραγμάτευση έγινε με άλλους όρους και μετά από τόσα χρόνια. Το βασικό είναι η Ursula von der Leyen.
0: Εκεί είναι τα ζητήματα.
2: Και για κάτσε, κυρία μου. Πηγαίνεις, κάνεις υποτίθεται περιοδία για να ενώσεις τα Δυτικά Βαλκάνια. Και να δείξω. Και τα έκανε χειρότερα από ό,τι ήταν τα πράγματα. Και πετάει και στο τέλος εκεί στα Σκόπια για μακεδονικό πολιτισμό.
0: Μακεδονική ταυτότητα, μακεδονική γλώσσα.
2: Και δεν έβαλε την υποσημείωση από κάτω, γιατί νωρίτερα στείλανε κάποιοι ακροατές ότι έχεις διαβάσει και τα 13 σημεία της Συμφωνίας των Πρεσπών. Ασφαλώς και τα έχουμε διαβάσει. Αναφέρεται, λέει, ότι αποποιούνται οι Σκοπιανοί οτιδήποτε έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό του Μεγάλου Αλεξάνδρου, με τον πολιτισμό της αρχαίας Ελλάδας. Ναι, όντως είναι έτσι. Αλλά η κυρία Ursula von der Leyen, και αυτό είναι το βασικό και η διαμαρτυρία των Ελλήνων, ότι κάθε φορά που κάποιος μιλά να για μακεδονικό πολιτισμό.
0: Συγκινείται, κυρία.
2: Πρόσεξε, δεν έβαλα από κάτω την υποσημείωση. Δεν έβαλα από κάτω την υποσημείωση. Αναφέρομαι στο μακεδονικό πολιτισμό των Σκοπίων, που δεν υπάρχει.
0: Ναι.
2: Δεν αναφέρομαι στο μακεδονικό πολιτισμό του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Δεν υπάρχει, αλλά εσύ ως Ελλάδα έχεις δώσει μακεδονική υπηκότητα. Έχεις δώσει μη...
2: Συμφωνώ.
0: Έτσι, έχεις δώσει μακεδονική γλώσσα.
2: Γλώσσα.
0: Λοιπόν, τα έχεις δώσει αυτά. Και τα λέω αυτά γιατί δυστυχώς, για να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε λίγο. Εμείς σκεφτόμαστε. Ενώ και οι φίλοι μας ακούν και ξέρω ότι οι περισσότεροι αυτό κάνουν. Πώς σκέφτονται οι Ευρωπαίοι. Θα καθίσει τώρα ο Ευρωπαίος και θα σκεφτεί ότι υπάρχει η διαφορά ανάμεσα στη Βόρεια Μακεδονία και στην Αρχαιοελληνική Μακεδονία. Δεν θα το σκεφτεί. Σε διαβεβαιώ.
2: Ναι, συμφωνώ. Ότι
0: δεν πρόκειται. Αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν ιστορία ή έχουν μελετήσει ακριβώς.
1: Θα λένε εδώ, αυτόν είναι.
0: Αυτοί που ξέρουν, ρε παιδί μου, ιστορία, ξέρουν ότι ο Αλέξανδρος πού ήταν, τι ήταν, από πού ξεκίνησε και πού κατέληξε. Οι άλλοι όμως δεν μπαίνουν σε αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Είναι ακριβώς όπως το λες.
0: Και εδώ είναι το ζήτημα, γιατί είσαι ως χώρα με το διεθνές δίκαιο και λες αυτή η συμφωνία παράγει ένομο συμφέρον. Δεν με συμφέρει να την ακυρώσω, διότι αν την ακυρώσω θα έχω υποστεί και εγώ συνέπειες σε άλλα πεδία.
2: Έτσι.
0: Γιατί αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα.
2: Ναι, γιατί αν ακυρώσουμε εμείς μονομερώς τη συμφωνία των Πρεσπών, θα έρθει ο Ερντογάν και θα πει: πολύ ωραία, εσύ την ακυρώ. Εγώ γιατί να μην ακυρώσω μονομερώς τη συμφωνία της Λοζάνης.
0: Και άλλα θέματα. Και να στο πάω και πιο πέρα. Έχεις και ένα πατριαρχείο που κάθεται πάνω.
2: Σωστό.
0: Στα Ιεροσόλυμα με διάφορα ζητήματα και έχει και άλλο ένα στην Αλεξάνδρεια που έχουν τέτοια ζητήματα.
2: Σωστό.
0: Πάνω σε διεθνείς συμφωνίες.
2: Έτσι.
0: Άρα όταν είναι κολοβή η συμφωνία. Όταν είναι κολοβή η συμφωνία και την υπογράφεις, θα σε συνοδεύει SAE. Τελεία. Γιατί όταν δίνεις μακεδονική ταυτότητα, υπηκότητα και μακεδονική γλώσσα, είναι κολοβή η συμφωνία. Τώρα κάνουμε δηλαδή. Και πούμε ότι ήταν καλή.
2: Μία τέτοια συμφωνία που την περιέφερε. Θα θυμάσαι πάρα πολύ καλά, Γιώργο μου. Ναι. Ο Μάθιο Νίμιτς έκανε καριέρα πάνω στο Σκοπιανό.
0: Χρόνια, δεκαετίες.
2: Δεκαετίες. Από τη Νέα Υόρκη πήγαινε, έκανε βολτίτσα Λονδίνο, Παρίσι, Βρυξέλλες, Σκόπια, Αθήνα. Έκανε όλο το τουρ και μετά πάλι πίσω. Και περιέφερε μία συμφωνία. Και ενώ ήταν το μεγάλο αγκάθι ασφαλώς το όνομα, τα μεγαλύτερα αγκάθια δεν φαινόντουσαν που είχαν να κάνουν με την εθνότητα και με τη γλώσσα. Και λέω το εξής. Ούτε ο Σιμίτης την υπέγραψε. Ο Κώστας Καραμαλής την επέστρεψε ως απαράδεκτη. Διότι ακριβώς ενώ συμφωνούσε με το έργα όμνες, μία σύνθετη ονομασία, έργα όμνες. Εναντί όλων.
0: Ναι.
2: Ενώ συμφωνούσε με το όνομα, δεν ήταν τότε Βόρεια Μακεδονία, ήταν άλλο. Ήταν Νέα Μακεδονία και μάλιστα ήταν Νόβα Μακεδονία.
0: Ναι, ναι, ναι. Το θυμάμαι.
2: Και από κάτω λοιπόν ανέφερε ότι αυτοί θα μπορούν να λένε ότι η γλώσσα τους είναι μακεδονική ωραία. Και η εθνότητά τους μακεδονική. Και όπως το ίδιο ο Καραμαλής γύρισε και είπε να το δώσετε πίσω στον κύριο Νίλεξ.
0: Και σου λέει ο Τσίπρας.
2: Ως απαράδεκτο.
0: Ο Τσίπρας που θα είμαστε υπουργός τότε σου λέει: παιδιά, γιατί φωνάζετε? Δεν είχαμε συμφωνήσει ότι θα επιδιώξουμε γεωγραφικό προσδιορισμό? Γιατί όντως αυτό λέει αλήθεια. Ναι. Ότι υπήρχε ρητή συνεννόηση μεταξύ κομμάτων. Ρητή. Πρόσεξε. Ναι. Όχι, ούτε επίσημη ούτε γραπτή. Ότι εκεί θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε ένα γεωγραφικό προσδιορισμό. Ναι. Αλλά η υπηκότητα και η γλώσσα όμως. Τεράστιο έλλειμμα. Και αυτοί το χρησιμοποιούν και θα συνεχίσουν να το χρησιμοποιούν. Και κανείς δεν πρέπει να κάτσει να ψάξει και να βρει ότι οι Σλάβοι ήρθανε κάτι αιώνες μετά. Πολλούς αιώνες μετά. Τον μεγάλο Αλέξανδρο και τον Φίλιππο. Όχι κάτι αιώνες, πολλούς αιώνες μετά. Αν πας στα Σκόπια να συζητήσεις μαζί τους, εγώ είχα πάει για τον Α το 2000, τελευταία φορά που είχα πάει. 2006, 7, εκεί. Παρέμεινα.
2: Είχες προλάβει, το είχαν φτιάξει το άγαλμα.
0: Το είχαν φτιάξει.
2: Το είχαν φτιάξει. Εγώ στα Σκόπια έχω πάει πριν ακόμα τα φτιάξει.
0: Παραμένανε. Έχουν περάσει πολλά χρόνια, 20 χρόνια. Αλλά παραμένανε σε αυτή τη γραμμή. Γιατί τους έλεγες, ρε παιδιά, ιστορικά. Μπορεί, δεν κάθεται. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Δεν είναι οι Σλάβοι. Ήρθανε πολλούς αιώνες μετά. Τι λες, ρε. Σας πολεμάγαμε τότε με τον Φίλιππο και φτάσαμε μέχρι την Αθήνα και φτάσαμε μέχρι τη Σπάρτη και γι' αυτό τα λέτε αυτά. Οι άνθρωποι έχουν μεγαλώσει τώρα γενιές που θεωρούν ότι όχι, καμία σχέση. Άντε τώρα το ξεκαθαρίζεις αυτό στην Ευρώπη. Δεν ξεκαθάριζε.
2: Όταν είχε φτάσει.
1: Δεν πρέπει να τηρούνται οι όροι της συμφωνίας.
0: Βεβαίως.
1: Έχουν συμφωνηθεί κάποια πράγματα. Καλή, κακή συμφωνία. Κακή, εγώ.
0: Τι τηρούν οι Σκοπιανοί?
1: Πολύ κακό. Δεν τηρούνται αυτά που πρέπει να κάνουν τα Σκόπια από την πλευρά τους.
0: Άρα καταγγείλεις συμφωνία. Πας να σου καταγγείλεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπήκαν. Και βέβαια δεν μπήκαν εξαιτίας των Βουλγάρων. Αλλά πας στους καταγγέλλεις λοιπόν και τη διαλύεις τη συμφωνία. Είναι και αυτό κάτι. Αλλά όπως λέει και ο κύριος Παπαδάκης πάρα πολύ σωστά, δείχνεις και το δρόμο σε κάτι άλλο οι οποίοι περιμένουν.
1: Ναι, παραδίπλα. Αλλά εδώ λέμε εμείς να πάμε με την νόμιμη οδό. Όχι δεν τσιγουστάρω και δεν με νοιάζει.
2: Δυστυχώς,
1: και σπάω τα πάντα.
2: Όταν υπάρχουν τόσο δυνατές διακρατικές συμφωνίες, είναι πολύ δύσκολο μετά. Ξείστε. Πρέπει να αλλάξουν με διαφορετικό τρόπο.
1: Τις προάλλες. Είχε ένας βουλευτής, νομίζω του κόμματος Νίκη, κάνει μια σχετική ερώτηση στη Βουλή για το ότι χρησιμοποιούν στα σχολεία των Σκοπίων τη μακεδονική γλώσσα, Μακεδόνες κτλ. Και απάντησε η Υφυπουργός Εξωτερικών ότι εμείς εντάξει, τι να κάνουμε. Κάνουμε τις. Όχι και αυτή είναι η συμφωνία απλά. Κάνουμε όταν πρέπει και μπορούμε, κάνουμε, απαντάμε ότι αυτό είναι παραβίαση συμφωνίας και τελείως υπόθεση. Δεν θέλει λίγο πιο δυναμικά, ρε παιδιά?
2: Δεν το συζητάμε. Είναι πολύ χαμηλές
1: αυτές. Αφού έχουμε τις παραβίασεις, δεν θέλει λίγο πιο δυναμικά?
2: Ασφαλώς. Και οι Ευρωπαίοι, εγώ θα σας πω το εξής. Όταν είχαμε φτάσει στο πικ, τότε σε εκείνη τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ το 2008, που είχαμε την απειλή βέτο από την πλευρά της
0: Καραμαλή.
2: Επί Καραμαλή, από την πλευρά της Αθήνας. Παιδί μου, μιλήσαμε με κάποιους Ευρωπαίους για να καταλάβουμε για ποιο λόγο δεν μπορούν να καταλάβουν το πρόβλημα το οποίο έχουμε. Και ξέρεις ποια ήταν η απάντησή τους? Το ξέρετε ότι υπάρχουν τρία Λουξεμβούργα.
0: Βέβαια, αρέσει.
2: Υπάρχουν τρία Λουξεμβούργα.
0: Γιατί...
2: Υπάρχει το κράτος. Υπάρχει επαρχία Λουξεμβούργου που είναι από την πλευρά του Βελγίου. Και επαρχία, πρόσεξε! Και επαρχία Λουξεμβούργου που είναι από την πλευρά της Γερμανίας. Άντε τώρα σε αυτούς τους ανθρώπους να τους δώσεις να καταλάβουν που έχουν τρία Λουξεμβούργα ότι εμείς δεν μπορούμε να έχουμε δύο Μακεδονίες.
0: Για βάλε τους Βάσκους.
2: Τι να κάνουμε τώρα?
0: Οι οποίοι λένε, παιδιά, υπάρχει Βασκονία και είναι ένα μεγάλο κομμάτι στη Γαλλία, το άλλο στην Ισπανία. Βάλε τους Φλαμανδούς. Βάλε τους. Δηλαδή η Ευρώπη είναι περιπλεγμένη, αλλά ποια είναι η διαφορά? Η ιστορική λεπτομέρεια. Μιλάμε για δύο διαφορετικούς λαούς, αναφέρουμε στους Έλληνες ή στους κατοίκους της επικράτειας της γειτονικής χώρας. Διαφορετικούς λαούς, διαφορετικές παραδόσεις.
2: Σλαβοαλβανοί.
0: Δεν συναντήθηκαν πουθενά.
2: Περίμενε, Σλαβοαλβανοί να το λέμε.
0: Περισσότερο Βουλγαροί.
2: Έτσι.
0: Είναι Βούλγαροι.
2: Υπάρχει από εκείνη την πλευρά υπάρχουν και Βούλγαροι.
0: Υπάρχει νομεκλατούρα η οποία είναι σερβική.
2: Ναι.
0: Και είναι Βούλγαροι και υπάρχουν και πάρα πολλοί Αλβανοί. Αυτή είναι η σύσταση.
2: Οι οποίοι Αλβανοί, όταν τότε το δύο, δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ, παιδιά, ερχόντουσαν τα τηλεοπτικά συνεργεία, οι δημοσιογράφοι και οι τεχνικοί της Αλβανίας και μας αγκάλιαζαν και μας φύλαγαν, που η Ελλάδα έθεσε βέτο για να μην μπει στο ΝΑΤΟ να μην μπουν στο ΝΑΤΟ τα Σκόπια.
0: Κύριε Σπύρο, από τότε έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκι και κάπως έχουν διαφοροποιηθεί τα πράγματα.
2: Δυστυχώς.
0: Λοιπόν, να προλάβουμε να, μέχρι να, να φύγεις, να πούμε δύο κουβέντες για τα. Έλα, πες.
1: Να πάμε και στο άλλο του κύριου Σαμαρά.
2: Ναι, γιατί το αφήσαμε πίσω.
0: Σαμαρά
1: κι
0: άλλο.
1: Έχει και το δεύτερο. Έχει και το
0: διάλογο. Χθες σκέψαμε να έλεγα στην Κασιανή να βρω μπλουζάκι I love Pillows να πάρω.
2: Ναι.
0: Θέλω κάτι να κοιτάξουμε πώς υπάρχει κουδυνάκι κανένα I love Σαμαρά. Να το φέρω σε κανένα φίλο να το πάρω.
2: Νομίζω ότι είχε περισσότερα I love Σαμαρά παρά I love Pillows. Δεν είχε. Πρέπει να φτιάξουν. Ίσως γι' αυτό το λόγο δήλωσε ο Τσούτσιας ότι φεύγει. Με το που άκουσα την αρχή του βίντεο, πρόεδρε, εγώ φεύγω.
0: Πού πάει.
2: Πάτησα pause εκεί και λέω:
1: κάτσε,
2: πέρα, μια χαρά.
1: Πουθενά δεν πάει. Κάτσε, μπορώ να το ακούσω.
4: Πρόεδρε, εγώ φεύγω. Έλα, για πού το βάλες. Πάμε να κλείσει το κόμμα.
5: Σε κόμμα.
4: Για εμάς είναι εσωτερικές εφημερίδες. Γράφουμε, λέει, ότι εσύ θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κλείσεις, αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκης και οι αλαζόνες υπουργοί του.
5: Αυτά γράφουνε. Εμένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα.
4: Εν πάση περιπτώσει, εγώ τελικά θα φύγω, γιατί θα πάω εγώ στον δρόμο όσο αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Γιατί όπως είπε η κυβέρνηση, αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους, δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα πάνε καλά. Για να μην μας λένε και τίποτα κακομοίριδες, όπως λέει και ο Σοχάρης.
5: Τόσο προκλητική είναι. Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον μπαζώσουν.
0: Αυτό νομίζω το βίντεο. Να προλάβω να πω, γιατί το ακούω πρώτη φορά. Διάβασα, αλλά δεν το είχα ακούσει. Νομίζω ότι αποτελεί απάντηση του Σαμαρά σε όσους λένε, παιδιά, μπορεί και να μην το κάνει το κόμμα.
2: Υπάρχουν κόμμα. Λοιπόν, να σου πω κάτι, πρόσεξε. Εγώ θα... Μάριος Αλμάς. Άκης Γεροντόπουλος. Θες να προχωρήσω και σε άλλα ονόματα.
0: Καλά το πας, καλά το πας.
2: Που έχουν βγει δημόσια και έχουν πει ότι έρχεται.
0: Μόνο έτσι δεν το έχουν, πώς λέω, Σπύρος.
2: Έρχεται.
1: Δεν θα μείνω στις τεχνικές λεπτομέρειες του βίντεο. Οι οποίες δεν είναι καλή ιδέα, πρόεδρε, αλλά δεν εκτελέστηκε και πολύ σωστά.
2: Εμένα μ' άρεσε ότι πρόεδρε.
0: Στην πρόζα, λες.
1: Ήταν λίγο προβληματική η πρόζα. Σαν σκετσάκι δημοτικού το καλοκαίρι.
0: Ο Σαμαράς πιστικός ακούγονταν. Ο άλλος θέλει λίγη δουλειά στο.
2: Πρόεδρε, εγώ θα φύγω. Πάει τώρα, θα τον συναντήσουμε να μετράει αυτοκίνητα. Νίκο, καλημέρα. Καλημέρα, Νίκο. Νίκο Τσούτσιας.
1: Καλημέρα. Ας το κάνει όμως και αυτό το κόμμα. Δηλαδή, μας έχει. Έγκυος να μου θα είχα γεννήσει.
2: Όχι τόσο πολύ και εσύ, ρε Κασιανή.
0: Κασιανή, Σπύρο.
2: Δεν θέλει να το βγάλει τέτοιο πρόωρο.
0: Ένα δεύτερο σύντομο σχόλιο.
2: Ναι.
0: Ο Τσίπρας μπροστά σε αυτά που λέει ο Αντώνης Σαμαράς, έχω την εντύπωση ότι είναι μετριοπαθής.
2: Καλά, εκ των πραγμάτων τώρα ο Σαμαράς θα ήταν πολύ πιο σκληρός απέναντί
0: στην κυβέρνηση.
2: Δεν εννοείται.
1: Εντάξει, ανέφερε μπαζόμαντα, ανέφερε το Θεοχάρη.
2: Όλα. Μέσα σε 50 δευτερόλεπτα, αν τα μετρήσεις, είναι 5 χτυπήματα. Μέσα σε 50 δευτερόλεπτα. 5 χτυπήματα. Έχει βάλει μέχρι και τα Τέμπη μέσα.
1: Όταν κάποιος φεύγει από το δικό σου στρατόπεδο, ξέρει καλύτερα που να σε χτυπήσει.
0: Εγώ απλώς να πω το εξής. Ένα δική μου πολύ γρήγορα. Εάν η στρατηγική είναι πάμε να χτυπηθούμε με τη Νέα Δημοκρατία για να πέσουμε τους Μητσοτάκης και μετά επιστρέφουμε, αυτό δεν μπορεί να το πιστέψει ούτε ένα παιδάκι με την αφέλειά του. Και το τραύμα που μπορείς να επιφέρεις σε αυτό που εσύ θεωρείς παράταξη και λες ότι είναι το κόμμα σου, μπορεί να είναι ένα τραύμα το οποίο δεν θα επιλωθεί ποτέ. Τέλεια.
2: Έχουμε να δούμε πολλά αυτή την εβδομάδα. Εδώ θα μας τα λέμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαδάκη.
0: Ευχαριστούμε
2: πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε.
6: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
4: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Το μέλλον σου χωράει παντού.
6: Υποβολή εργασίας έγινε.
7: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
8: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
9: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
5: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Διακοπή κυκλοφορίας στην Αχαρνών λόγω ελέγχου ύποπτου αντικειμένου. Σοβαρό τροχαίο στην Πετρούπολη από τη σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών. Ένας εκ των τριών τραυματισμένων νοσηλεύεται σοβαρά. Περισσότερα στο real.gr. Κακοκαιρία έπληξε την Κρήτη προκαλώντας πλημμύρες, κατολιστήσεις και ζημιές σε δρόμους, γέφυρες, δίκτυα, καλλιέργειες και κτηνοτροφία. Στο Λασίθι επλήγησαν οροπέδιο Ιερά Πέτρα Σιτία, στο Ρέθυμνο Μιλοπόταμο Σανόγια Αμάρι, στο Ηράκλειο Μηνόπαιδιάδα Χερσόνησος Μαλεβίζη Βίανος, στα Χανιά το Παραλιακό Μέτωπο και Σαμαριά. Σε έκτακτη ανάγκη κηρύχθηκαν οι Δήμοι Μηλοποτάμου, Ανογίων και Οροπεδίου. Αναμένεται σήμερα κυβερνητικό κλιμάκιο στο νησί για αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές.

0: 34 μετά τις 6. Καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είμαστε εδώ, Real FM 97,8.
0: Δεύτερα 5 Οκτωβρίου σήμερα. Θερμοκρασία στο Μαρούσι αυτή την ώρα 13 βαθμοί, για να ξέρετε. Και κοιτάω όπως κάνω συνήθως τέτοια ώρα και λίγο νωρίτερα. Η μέγιστη θερμοκρασία σύμφωνα εδώ με τις εφαρμογές καιρού,
1: ναι, ναι,
0: προβλέπεται για το Μαρούσι, κυρία Βραχά, 23 βαθμοί το μεσημέρι.
1: Α, καλύτερα είπαστε σήμερα.
0: Βεβαίως, καλύτερα σίγουρα από χθες, εδώ.
1: Τώρα στους δρόμους της Αθήνας έχουμε ήδη τα προβλήματα στην άνοδο του Κηφισού. Ξεκινούν οι καθυστερήσεις από τα Σεπόλια λίγο μετά τη Λένορμαν και φτάνουν μέχρι τη Νέα Ιωνία. Και στην έξοδο του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά θα συναντήσετε καθυστερήσεις, ενώ επηρεάζεται και η άνοδος της λεωφόρου Σχίστο.
0: Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr, στούντιο παπάκυριαλεφm.gr για τις καλημέρες σας, για τα μηνύματά σας. Υπάρχει εναλλακτικά βεβαίως. Η Εύη Βουγιουκλιώτη σας περιμένει στο 211-200-8200. Με ευγένεια, με καλή διάθεση, φέρνει εδώ τα ερωτήματα, τις παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να συμβάλλετε σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Δευτεριάτικα, να είστε λίγο ευγενικοί με την Εύη μας. Εν τω μεταξύ, Ελευθερία μας ακούσε από την αίθουσα σύνταξης. Βλέπω ότι έχει στην Ποσειδόνο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου, μια ουρά και δείχνει ο χάρτης και ένδειξη για ατύχημα.
0: Οπα.
1: Να κάνεις να μας ενημερώσει η Ελευθερία για το τι μπορεί να συμβαίνει εκεί. Γιατί αν έχει κάποιο ατύχημα ή κάτι έχει συμβεί, να το αποφύγετε οπωσδήποτε αυτή την ώρα.
0: Εκεί στο έχεις δίκιο, πιάνεις τη λεωφόρο Ποσειδόνος πριν από τις Τζιτζιφιές, μετά από το Ειρήνης και Φιλίας, από ό,τι βλέπω γύρω στα 3 χιλιόμετρα, και φτάνει και στο ύψος του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου.
1: Ναι, ναι, είναι πιο πίσω, δεν είναι στη Μαρίνα, ναι, έχεις δίκιο. Ναι. Θα δούμε τι έχει συμβεί εκεί, να σας ενημερώσουμε.
0: Το παρακολουθούμε, αλλά και εσείς που μπαίνετε σιγά σιγά στους ζώμους της μεγάλης μας πόλης, παρακαλώ πάρα πολύ, συμβουλευτείτε εκεί και τις εφαρμογές όσοι γνωρίζετε με ποιο τρόπο, για να αναζητήσετε εναλλακτικές διαδρομές. Πάντως, στην παρούσα φάση, επαναλαμβάνουμε, στη λεωφόρο Ποσειδόνος υπάρχει ένα πρόβλημα. Και όσο περνάει η ώρα, όσο περνούν τα λεπτά, αυτό το πρόβλημα παίρνει μεγαλύτερες εκτάσεις χιλιομετρικά.
1: Λοιπόν, μόλις μας ενημερώνει και ο Θεοδόσης Πάνου,
0: ναι,
1: λόγω διενέργειας ελέγχου από τα ΤΕΜ, σε ύποπτο αντικείμενο, διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αχαρνών από την Ιουλιανού έως το ύψος της Χέιδεν. Επίσης, είναι, ναι, κλειστή η Φερόν από το ύψος της οδού Φιλής. Πρόκειται για χειροβομβίδα σε καφετέρια, η οποία ευτυχώς δεν εξεράγει και θα γίνει μάλλον ελεγχόμενη έκρηξη. Επαναλαμβάνω, είναι κλειστή η Αχαρνών από το ύψος της Ιουλιανού μέχρι το ύψος της Χέιδεν και, και η οδός Φερών από το ύψος της οδού Φιλής λόγω ελέγχου από τα ΤΕΜ. Υπάρχει χειροβομβίδα μάλλον σε καφετέρια, η οποία δεν εξεράγει και θα γίνει πιθανότατα ελεγχόμενη έκρηξη. Έντονο πρωινό Δευτέρας αυτό.
0: Ναι, σαν πολλά δεν έχουν μαζευτεί. Δηλαδή, θυμάμαι και τον εμπισμό που μας τον είχε μεταδώσει
1: διπλό
0: ο Θεοδόσης Πάνου.
1: Διπλό, που ήταν σε δύο διαφορετικά,
0: μπράβο,
1: σημεία.
0: Διπλό ήταν. Εγώ θυμάμαι της Νέας Ιωνίας που ήταν από πάνω πολυκατοικία.
1: Α, αυτό λες, ναι.
0: Τους ανθρώπους εκεί, πάνω από την καφετέρια δηλαδή. Τους κάψαν και τα διαμερίσματα κιόλας.
1: Μιλάω για αυτό που πρέπει να είχε γίνει την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Σε δύο καφετέριες πάλι. Με, ναι, μια μικρή απόσταση που έγιναν πάλι εκρήξεις.
0: Μπορεί να είναι συμπτώσεις. Συμπτώσεις. Λοιπόν, προχωράμε, κυρία Βραχά.
1: Πάμε να δούμε, γιατί μέσα στο Σαββατοκύριακο, από την Πέμπτη βασικά, είχαμε τις μεγάλες καταστροφές στην Κρήτη. Το οροπέδιο Λασιθίου έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη από λασπόνερα. Είναι τεράστιο το πλήγμα τόσο στις καλλιέργειες όσο και στο ζωικό κεφάλαιο και σε άλλες περιοχές της Κρήτης, στα Ζωνιανά, στο Ρέθυμνο. Θα είναι κλειστά τα σχολεία στο Δήμο Αμαρίου σήμερα. Στο Αμάρι είχαν επίσης μεγάλες καταστροφές. Στη Σαμαριά παραμένουν εγκλωβισμένοι 8 άνθρωποι εργαζόμενοι που ήταν εκεί, αλλά δεν κινδυνεύουν. Έχουν και, από ό,τι μας ενημέρωσαν και Προμήθειες, μέχρι την Τετάρτη θα προσπαθήσουν σήμερα σήμερα να τους απεγκλωβίσουν από εκεί. Σήμερα μεταβαίνει στο νησί κυβερνητικό κλιμάκιο για την πρώτη απογραφή των ζημιών και εκτίμηση της κατάστασης. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Άκουγα ιδιαίτερα τους καλλιεργητές πατάτας που θα μάζευαν τις πατάτες την επόμενη εβδομάδα, ότι έχουν οι άνθρωποι καταστραφεί, δεν υπάρχει τίποτα από το βιός τους να μπορέσουν να σώσουν κάτω από τόση λάσπη και τόσο νερό. Διάβαζε επίσης ότι έπεσε μέσα σε 3 μέρες το νερό που πέφτει σε ολόκληρο το χρόνο στην περιοχή της Κρήτης, 500 χιτών νερού αναστρέμα, κάτι το οποίο όπως καταλαβαίνουμε είναι απίστευτα νούμερα. Στο Ρέθυμνο έριξε μέχρι και 770 τόνους νερού αναστρέμα και στα Χανιά 860. Καταλαβαίνουμε στην περιοχή, όχι στα Χανιά, την πόλη, στην περιοχή των Χανίων. Καταλαβαίνουμε τη μεγάλη καταστροφή που έγινε εκεί. Κάποιοι λένε ότι είναι ο Ντάνιελ της Κρήτης αυτό που συνέβη αυτές τις μέρες στο νησί.
0: Πολύ μεγάλη καταστροφή. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνει άμεσα και γρήγορα, τάχιστα η πολιτεία, είναι καταγραφή και να ξεκινήσει η διαδικασία αποζημιώσεων και οικονομικής υποστήριξης, διότι όπως πολύ σωστά είπες, υπάρχουν οικογένειες εκεί, στο Μυλοπόταμο, οι οποίες στηρίζονται 100% στην καλλιέργεια της γης ή στηρίζονται 100% στις κτηνοτροφικές μονάδες που έχουν αναπτύξει. Ως εκ τούτου, στην παρούσα φάση, έτσι όπως είναι τώρα, οι άνθρωποι δεν έχουν καμία δυνατότητα να εισπράξουν, να εξασφαλίσουν δηλαδή την διαβίωσή τους, έτσι. Είναι πολύ πολύ σημαντικό να σπεύσει πολύ, να σπεύσει άμεσα, να οργανωθεί ο μηχανισμός, να μην παρατηρηθούν διαδικασίες όπως το παρελθόν, με αποζημίωση, οι οποίες είχαν δοθεί χρόνια πίσω και χαθήκανε κάπου στην πορεία. Ρε Σκασιανή, εκτός Σκαλέτας, πολύ γρήγορα, γιατί το βλέπω τώρα και παντού και τρελαίνομαι, το βλέπω και στο real.gr και στο Νικούς και στα υπόλοιπα και στις ενημερωτικές σελίδες. Αυτή η ιστορία με την, ανοίγω παρένθεση, με την οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία, που ένας τύπος σε κατάσταση αμόκ την ακροτηρίασε, δηλαδή της έκοψε ένα κομμάτι ή ολόκληρο, δεν ξέρω τώρα το αυτή, διότι του είπε η γυναίκα οδηγός ότι αν δεν πιάνει το POS να φέρει μετρητά, αν κατάλαβα καλά.
1: Ουσιαστικά ήταν σε ένα σημείο που δεν έπιανε το ίντερνετ εκεί που ήθελε να κατέβει ο συγκεκριμένος άνθρωπος και του λέει ότι δεν πιάνει εδώ το σήμα, επομένως δεν μπορώ να σας δώσω το POS. Και εκείνος της δάγκωσε το αυτή, η γυναίκα προσπαθούσε να ξεφύγει, την απείλησε όπως ισχυρίζεται και η ίδια ότι θα τη σκοτώσει και τα λοιπά, και κατάφερε να του ξεφύγει όταν της είχε κόψει το αυτή. Έχει μιλήσει η ίδια στον Αντένα, η ίδια ο οδηγός ταξί, να την ακούσουμε.
2: Σήμερα είναι η τελευταία σου μέρα. Θα σε σκοτώσω. Και με πιάνει από το λαιμό, με κολλάει πάνω στο κάθισμα. Εγώ κάνω το χέρι μου πίσω να τον διώξω, μου αποκλείσει και το χέρι και βάζει το στόμα του στο αυτί μου, με δαγκώνει συνεχόμενα. Εγώ με το άλλο χέρι αρχίζω πατάω κόρνε. Να μου δαγκώνει αυτός, να τραβάω εγώ και ακούω ένα κράτς και κόβεται το αυτί μου από τα δόντια του. Όμως απελευθερώνομαι, γιατί αυτό με κρατεί και δεν μπορούσα να βγω το ταξί. Καταφέρνω και βγαίνω το ταξί, πέφτω στον δρόμο, φωνάζω βοήθεια, μου κόψει τα αυτή και εκείνη τη στιγμή βγαίνω από τα μάξι για να συνεχίσει να ολοκληρώσει αυτό που ήθελε να κάνει, να με σκοτώσει.
1: Περαστικοί κατάφεραν να κινητοποιήσουν το δράστη. Μιλάμε για άνθρωπο ψυχικά ασθενή. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι οποιοδήποτε κανονικός άνθρωπος θα μπορούσε να δαγκώσει και να κόψει το αυτί ενός άλλου ανθρώπου επειδή δεν έπιανε το σήμα του POS.
0: Λοιπόν, δεν μπορούμε να γίνουμε εδώ πέρα ζουγκλά. Γιατί τώρα δεν ξέρω τι θα πούνε για το αν αυτός έχει ζητήματα άλλης φύσης. Δεν το γνωρίζω. Πάντως δεν γίνεται να πηγαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία της αυτοδικίας. Γιατί υπάρχει και ένας κόσμος ο οποίος κυκλοφορεί έτσι ερεθισμένος και με διάθεση να τσακωθεί, να συγκρουστεί. Δεν ξέρω αν είναι αυτή η περίπτωση. Δεν μπορώ να. Εμείς μένουμε στο γεγονός. Δεν είμαστε ούτε ειδικοί σε αυτά τα θέματα. Μένουμε στην είδηση. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι αυτός ο τύπος ήταν τσαντισμένος, ερεθισμένος ή θεώρησε ότι πάει να του κάνει κάποιο κόλπο, σίγουρα δεν είναι αυτή η λύση. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στα ταξί είναι μονίμως εκτεθειμένοι στον κίνδυνο. Μονίμως εκτεθειμένοι στον κίνδυνο. Και επειδή είναι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στον δρόμο από το πρωί μέχρι το βράδυ, να θυμίσω ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις, εκεί που δεν φτάνει το κράτος ξημερώματα, πολύ νωρίς το πρωί, φτάνουν αυτοί. Υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει σωθεί ως επιτοπλίστων κυρίες. Κάτι πρέπει να γίνει, να είναι προστατευμένοι αυτοί οι άνθρωποι. Ανοίγουν την πόρτα και μπαίνει μέσα ένας και δεν ξέρεις τι είναι αυτός τώρα που μπήκε. Δεν ξέρεις τι είναι αυτός. Το άλλο δε, επειδή έχει χαθεί μπάλα, η μία διάσταση είναι αυτή. Αυτός ο τύπος επιτίθεται με αυτόν τον τρόπο σε μία γυναίκα. Με σεβασμό, εγώ δεν λέω ότι δεν είμαστε, προφανώς και δεν καταργώ τίποτα, προφανώς και είμαστε, είναι ίσα τα φύλλα και αυτό και τα, δεν το συζητάμε. Αλλά σε μία γυναίκα ρε μεγάλε.
1: Σε έναν μη κάποιο αδύναμο άνθρωπο.
0: Και πας και του λες θα τα σκοτώσεις.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, ότι κυκλοφορεί αυτός ο τύπος στον δρόμο, ποιος θέλει. Πού οι κοινωνικές υπηρεσίες. Όχι, οι κοινωνικές υπηρεσίες αυτού του κράτους, πού είναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, απ' την άλλη δεν μπορεί να έχει το κράτος κάμερα.
1: Περίμενε.
0: Κάμερα και ήχο σε κάθε σπίτι του καθενός και της καθεμένας.
1: Δεν γίνεται να μην είχε ξανακάνει τίποτα αυτός και ξαφνικά.
0: Αν είναι αδιάγνωστος, αν έχει
1: ένα
0: θέμα, όπως λέμε, αν υποθέσουμε ότι έχει πρόβλημα. Και δεν έχει διαγνωστεί ποτέ. Ποτέ.
1: Το πρώτο του περιστατικό ever είναι ότι έκοψε ένα αυτή.
0: Υποθέτω, όπως υποθέτεις και εσύ, ότι θα έχει βεβαρημένο παρελθόν σε αυτές, δηλαδή σε επιθετικότητα, σε τοξικότητα, σε δεν ξέρω τι. Αλλά αν δεν έχει διαγνωστεί ποτέ, δεν το έχει ποτέ κάνει κανείς καταγγελία. Εκεί τι γίνεται. Και επαναλαμβάνω, υπ' αυτό το πρίσμα, υπ' αυτή την έννοια, οι οδηγοί ταξί, γυναίκες και άνδρες, είναι μόνιμα εκτεθειμένοι. Δεν ξέρεις τι θα πει μες στο αυτοκίνητο και θα καθίσεις πίσω σου. Δεν το ξέρεις. Αν υπάρχει πάντως εκεί λογική και δεν υπάρχει κάτι άλλο στην περίπτωση αυτή, ψυχραιμία κύριοι. Είστε μερικοί που κυκλοφορείτε, λες και αυτό ήταν, έχετε έρθει απευθείας από την Άγρια Δύση. Τα κουμπούρια σας λείπουν μόνο και τα καπέλα τα καμπόικα. Είναι κάποιοι, του ξέρεις ποιο, είναι η συνωμοταξία, το ξέρεις ποιος είμαι εγώ, αλλά χωρίς όμως να το λένε, πρέπει να τους αναγνωρίζουμε το μάτι. Μακροσκοπικά. Α, μπήκε ο ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Σοπαρέ μεγάλε. Αλλά μετά, όταν έρχεται η αστυνομία και έχετε τραυματίσει έναν άνθρωπο ή τον έχετε σημαδεύσει ή του έχετε δημιουργήσει πρόβλημα με το οποίο θα ζήσει για το υπόλοιπο της ζωής του, εκεί αρχίζεται τα. Ήμουν αταραγμένος, είχε συμβεί κάτι και δεν ήμουν καλά, παίρνω αγωγή και εδώ. Αυτό που λέμε δηλαδή επιτομή της τζαμπαμαλιάς. Βρίσκεις μια γυναίκα να τη σκοτώσεις, την τραυματίζεις και μετά όταν σε μαζεύουν λες ξέρετε δεν ήμουν σε καλή στιγμή. Άμα δεν είσαι σε καλή στιγμή ρε μεγάλη μην κυκλοφορείς.
1: Κάθε σπίτι σου. Ξέρεις και σου λέω εγώ ότι αυτή η γυναίκα όντως δεν ήθελε να χρησιμοποιήσει το POS και ήθελε
0: να τον ξεγελάσει.
1: Ναι, για ναι. Η αντίδραση είναι σου κόβω το αυτή.
0: Όχι βέβαια, αυτό λέμε. Ζούγκλα.
1: Πολύ
0: αυτό είναι ζούγκλα. Και για ψηλού πίδημα ζούγκλα.
1: Και ακούν τέτοιες ιστορίες οι υπόλοιποι οδηγοί ταξί και φαντάζομαι έχουν ακούσει και πολύ χειρότερες μεταξύ τους.
0: Ενέρεσε.
1: Και σου λέει μετά, εγώ πώς να ξαναβγω νύχτα.
0: Για βάλε τώρα αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι γιατί βγαίνουν. Δεν βγαίνουν γιατί τους αρέσει η βόλτα τη νύχτα, ξέρω εγώ, ή το πρωί. Βγαίνουν γιατί κάποιο λόγο έχουν. Έχουν ανάγκες, έχουν υποχρεώσεις. Έχουν... Μην το καθένα ή κάθε μια μέσα στο αυτοκίνητο και δεν ξέρουν τι θα τους κάνουν στην πορεία της, στην εξέλιξη διαδρομής. Σύντροφοι, κουράγιο. Λεβέντες, λεβέντισες, κουράγιο. Να έχετε ασφαλή δρομολόγια, σας ευχόμαστε.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
3: Euphoria!
4: The Pit!
2: Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
0: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
7: Έκθεση.
6: Λαόρτ. Παλέ Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
7: Age of Content.
6: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
7: Οράκλ.
6: Ρόμπερτ Άικ.
7: Ιδίποδας.
6: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
7: Συζήτηση.
6: Ρωμαίο Καστελούτσι.
7: Φάουστ.
6: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
7: Τουμπί. Απαγωγή και παρατήρηση.
6: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
7: Λάμπλες.
6: Νίκος Καραθάνος.
7: Έπος.
6: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μάλιστα με Θράκων.
10: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
11: News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έλα, καλημέρα σας. 9 λεπτά πριν από τις 7. Έλα για να ξυπνάμε σιγά σιγά. Δυνατά ο Real FM 97,8 στα ραδιοφωνά σας.
1: Πάμε να ξεκινήσει καλά εβδομάδα.
0: Στούντιο papakirialfm.gr. Συγκεντρώνω τα μηνύματα, σε λίγο θα τα διαβάσουμε. Λοιπόν, να περάσουμε για λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, παρακαλώ πάρα πολύ. Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικό αέριο Ελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για άλλα τα προγράμματα ρεύματος.
1: Στο ίδιο περιβάλλον, ο ήλιος κάνει καλό στη διάθεση, ιδιαίτερα του Γιώργου Παγάνη, ο οποίος δεν μας είπε τι άλλο έκανε στην πύλη εκτός από το να ψάχνει μπλουζάκια του Σαμαρά, θα μας το πει μετά.
0: Το τελευταίο μπάνιο μου.
1: Στα μονωτικά υλικά όμως δεν κάνει τόσο καλό ο ήλιος. Το Λεστοφλέξιστη είναι το μόνο πολυμερές που αντέχει για δεκαετίες την ακτινοβολία UV χωρίς να παθαίνει απολύτως τίποτα. Λεστοφλέξιστη από την Ελαστότετ. Για πες μας τι έκανες στο Σαββατοκύριακο.
0: Ωραία τα λες. Κοίτα, βρήκα το κουράγιο για πρώτη φορά στη ζωή μου να βουτήξω στις, πώς είχαμε χθες, 4.
1: 4 Οκτώβρη,
0: ναι. Στην αρχή ήταν οδυνηρό, αλλά μετά ήταν εσύ απολαυστικό.
1: Το απολαυστικό πού το στηρίζεις?
0: Βγαίνοντας ένιωθες, έτσι, ένιωθα την ανανέωση από το θαλασσινό νερό. Πέροχα ήταν.
1: Από το παγωμένο, αυτό πλέον της φύγει.
0: Δεν ήταν τόσο κρύο.
1: Α, δεν ήταν τόσο.
0: Η περιραίως ατμόσφαιρα ήταν της συγκίνησης. Μέσα στη θάλασσα.
1: Ήταν μια χαρά. Όταν σε χτύπαγε το αεράκι ήταν το πρόβλημα.
0: Η περιραίως ατμόσφαιρα ήταν που σε συγκινούσε.
1: Εντάξει, μπράβο, μπράβο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σου πω ότι η Real News που κυκλοφόρησε αυτή την Κυριακή, θέλω να σας πω όσοι δεν την αγοράσατε, σας προτρέπω να διαβάσετε το αναλυτικό ρεπορτάζ για το καλώδιο και την πώτησή του. Ο τίτλος της εφημερίδας χθες ήταν «Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο». Ένα μάζιμα με όλες τις πληροφορίες, με όλες τις αναλύσεις για το τι συμβαίνει εκεί. Γιατί έχουμε και εξελίξεις και θυμίζω ότι μέσα στην εβδομάδα έχουμε και Ρούμπιο στην Αθήνα. Έτσι. Το λέω αυτό γιατί οι Τούρκοι επιμένουν σε αυτή τη γραφικότητα που λένε για την γραπτή άδεια. Για να γίνει, να δοθεί η άδεια στην γαλλική εταιρεία προκειμένου να ξεκινήσει το έργο της διασύνδεσης της Κρήτης με την Κύπρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι σε καλή κατάσταση. Ρωτάνε, του λένε, γιατί έχεις καθυστερήσει με τα F-35 στην Τουρκία. Λέει ο Ερντογάν, από ποιο μέσο είστε εσείς που με ρωτάτε, του λέει ο Αμερικανός από το CNN Turk. Α, λέει, Τουρκία. Ο Ερντογάν είναι φίλος μου. Εγώ θέλω να τον έχω ικανοποιημένο και φεύγει.
1: Αυτό ήταν.
0: Πυθία. Ναι. Πυθία.
1: Ήξεις αφήξεις. Ταυκούκι, θα πω εγώ.
0: Ταυκούκι και.
1: Ναι, όσο φίλος του και να είναι ο Ερντογάν, και δεν έχει να κάνει με εμάς, το έχουμε ξαναπεί, δεν είναι ότι μας εκτιμάει εμάς ο Τραμπ και δεν προχωράει στα F-35. Είναι η S-400 που έχει, η ρωσική S-400 που έχει, η Τουρκία στο έδαφος της. Ναι. Και αν δεν φύγουν αυτοί, δεν πρόκειται να έρθουν τα F-35. Αν καταφέρει με κάποιο τρόπο συνεννοηθεί με τη Ρωσία ο Ερντογάν και καταφέρει να τους διώξει, τότε πολύ πιθανόν θα πάρει τα F-35.
0: Λοιπόν, να κάνω μια προσπάθεια, Βρεγκασιανή, να μείνουμε στο πρόγραμμα που έχεις πολύ ωραία εδώ ετοιμάσει.
1: Θες να πάμε στα οικονομικά μας?
0: Πιο πίσω τι έχεις τα οικονομικά? Θες να πάμε οικονομικά, πάμε οικονομικά, ό,τι θες.
1: Πάμε στα οικονομικά μας, γιατί είχαμε και διάφορες πολιτικές ατάκες πάνω στα οικονομικά. Είχαμε την Παρασκευή, βγήκε ο πληθωρισμός 5,1, έτσι μεγάλος, ωραίος. Περιμένουμε το επόμενο δεκαήμερο να έχουμε και τις παρεμβάσεις στην Αγγλία για το επίδομα θέρμανσης. Γενικά υπάρχει ένα περιβάλλον έτσι ακρίβειας γύρω μας κανονικότατη. Απ' την άλλη, λοιπόν, τα κυβερνητικά στελέχη, επειδή δέχονται κριτική από την αντιπολίτευση ότι βάζουν τους αριθμούς πάνω από τους ανθρώπους και ότι θα μπορούσαν να έχουν δώσει περισσότερα και δεν το έχουν κάνει. Ο κύριος Μαρινάκης παρομοίασε την αντιπολίτευση με τους προπονητές της εξέδρας. Mm-hmm. Θες να τον ακούσουμε?
0: Για πάμε.
2: Η πολίτευση συμπεριφέρεται όπως οι προπονητές της εξέδρας, οι οποίοι ό,τι και να βλέπουν στο γήπεδο θεωρούν ότι αν ήταν εκείνοι στον πάγκο θα τα κάνανε καλύτερα τα πράγματα, χωρίς ποτέ να αιτιολογούν αυτό το οποίο λένε στους πολίτες. Ο κόσμος, όταν είναι σε μια δύσκολη κατάσταση, δεν χρειάζεται ψεύτικες ελπίδες.
1: Αυτό είπε ο κύριος Σαμαράς. Ο κύριος Μητσοτάκης επίσης σε μια περιοδία του είπε ότι δεν θα ανοίξουμε το πουγγί έτσι επειδή θέλει αντιπολίτευση και μένουμε στη δημοσιονομική μας σταθερότητα. Από την άλλη, ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Τσίπρας μέσα στο Σαββατοκύριακο συνομίλησαν με ψαράδες. Είπαμε τις προηγούμενες ημέρες, το αναδείξαμε και εμείς την Παρασκευή από την εκπομπή, ότι οι ψαράδες υποφέρουν αυτή τη στιγμή. Έχει υπερδιπλασιαστεί το κόστος μηνιαίως για να μπορέσουν να κινήσουν τις στράτες τους. Πολλοί από αυτούς το έχουν εγκαταλείψει το άθλημα. Δεν τους συμφέρει οικονομικά να βγουν για ψάρεμα με το ύψος που έχουν πάρει αυτή τη στιγμή τα καύσιμα.
0: Τεράστιο θέμα. Εγώ σου προτείνω, γιατί έχει και πολιτική διάσταση αυτό, να το συζητήσουμε, γιατί δεν ξέρω, ο κύριος Απρανίτης θα μας πει τώρα σε λίγο, φαντάζομαι ότι έχουμε ελάχιστο χρόνο για να... Ένα λεπτό έχουμε. Να το κάνουμε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Να σου πω για το πρώτο που λες, για τη συζήτηση που γίνεται για τα ενεργειακά. Έχω στο μυαλό μου την κριτική της αντιπολίτευσης στον Πρωθυπουργό για την επιστολή που έστειλε στην Φόντερ Λάιεν, στην επικεφαλή της Κομισιόν.
1: Ναι.
0: Του στείλε την επιστολή για τα ενεργειακά ζητήματα και την οποία τη χαρακτήρισαν στη λίγη της αντιπολίτευσης ως επικοινωνιακή φούσκα.
1: Ναι.
0: Δεν διαβάσαμε και δεν μάθαμε όμως ότι μετά το Μητσοτάκη, και αφού έγινε γνωστό ότι ο Μητσοτάκης έστειλε στην Φόντερ Λάιεν επιστολή, έστειλαν ο Εμμάνουελ Μακρόν επιστολή στη Φόντερ Λάιεν, ζητώντας να αποδεσμευτούν δαπάνες, να ανοίξει δημοσιονομικός χώρος στη Γαλλία. Η Μελόνι από την Ιταλία ετοιμάζεται, λέει το ρεπορτάζ, να στείλει ο Σάντσεθ από την Ισπανία.
1: Καλώς
0: θέλω να πω ότι όπως γνωρίζουμε, οι συζητήσεις, οι φλέγουσες για τα σοβαρά ζητήματα στην Ευρώπη δυστυχώς ανοίγουν καθυστερημένα. Αυτό λοιπόν που δεν ακούσαμε είναι ότι μετά το Μητσοτάκη ακολούθησαν τρεις. Και λένε ότι έρχεται κι άλλος με επιστολή στη Φόντερ Λάιεν. Το βάζω και αυτό μέσα στην κουβέντα μας για μετά το δελτίο ειδήσεων.
1: Και θέλω να σου πω και κάτι για το Μέρτς μετά. Θα πάμε πολύ γρήγορα σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.
3: Real FM. Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας. 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One. Real FM. Η ώρα είναι 7.
7: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Τις ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM

0: Ιουλιανού έως το ύψος της Χέιδεν και στην οδό Φερών από το ύψος της οδού Φυλής. Έχει κλειδί στο σημείο ειδικό κλιμάκιο του στρατού, καθώς η χειροβομβίδα είναι αμυντικού τύπου και χρειάζεται ειδικό χειρισμό για την απενεργοποίηση του πυροκροτητή. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από τη Λένορμαν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, ουρές στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο. Καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σοβαρό τροχείο σημειώθηκε στην Πετρούπολη μετά τη σύγκρουση δύο μοτοσικλετών. Τραυματίστηκαν τρία άτομα, ο ένας εξ αυτών νοσηλεύεται πολύ σοβαρά. Σοβαρές ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία στην Κρήτη με προβλήματα και στους τέσσερις νομούς του νησιού. Στο Λασίθι, μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στο Οροπέδιο, στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία, με ζημιές σε καλλιέργειες, κτηνοτροφικές μονάδες και αγροτικούς δρόμους. Στο Ρέθυμνο, πλημμύρες, κατολισθήσεις και φθορές στο οδικό και υδρευτικό δίκτυο αναφέρθηκαν στα Ζωνιανά, τα Ανόγια και σε άλλες περιοχές του Μυλοποτάμου, καθώς και στο Δήμο Αμαρίου. Ζημιές καταγράφηκαν επίσης σε δήμους του Ηρακλείου, ενώ στα Χανιά επλήγησαν σημεία της πόλης και του παραλιακού μετόπου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν κηρυχθεί οι δήμοι Μυλοποτάμου και Ανογίων, καθώς και το Οροπέδιο Λασιθίου. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι τα ύψη βροχής στο Λασίδι αντιστοιχούν σε βροχόπτωση 2 ετών στην Αττική. Αναμένεται σήμερα να μεταβεί κυβερνητικό κλιμάκιο για συσκέψεις με τοπικούς φορείς και αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές. Περισσότερα στο ενικός.gr.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ισόπαλη 0-0 ήρθε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου με τη Γερμανία στην Τούπα στην τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Κλείδωσε οριστικά την τρίτη θέση στον όμιλο καθώς και την παρουσία της στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας των προκριματικών του Euro 2028. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, Ολλανδία-Σερβία 2-1. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας, εξαίρεση αποτελεί το νότιο Αιγαίο, όπου αναμένονται πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές. Στην Αττική, η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 24.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026 με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα» συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.art.
7: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
8: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
7: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
9: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
7: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα.

0: Ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
1: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης, μπουκές mac and cheese balls με γαρίδα, 270 γραμμάρια, 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο, 1 κιλό, 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράγκης γεύσης μορταδέλα, 4,99 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στο ντρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,68. Ομέγα special φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
4: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Εδώ είμαστε παρέμβλα με εσάς από τις 7 η ώρα το πρωί, όπως και καθημερινά, μέχρι και αργά το μεσημέρι, με όλους τους συνεργάτες του σταθμού, με όλες τις εκπομπές μας. Και ό,τι δεν προλαβαίνετε να διαβάσετε, να ακούσετε, συγγνώμη, μπορείτε να το διαβάσετε στην ιστοσελίδα μας στο www.realvoice995.gr.

Έφυγε λοιπόν το Σαββατοκύριακο και αυτό. Εντάξει, ήρεμο ήταν. Είχαμε κάποιους καιρούς. Η αλήθεια είναι, όχι όμως ό,τι ακούγαμε. Εάν ακούγατε Γιάννη Μανουλά, την καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα στο Γιαννάρα, στη Γερμανία. Το μετερολόγο μας εδώ. Θα επικαλεστώ ένα μήνυμά του την Παρασκευή. Στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, λίγο πριν κλείσουμε, έτσι. Που μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει: Να ξέρεις, δεν θα είναι έτσι όπως τα περιγράφουν. Γιαννάρα, και πάλι μέσα έπεσες, αδερφέ. Σε σχέση με ό,τι βλέπουμε στην Κρήτη, που δυστυχώς εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, οι σκέψεις μας και ο νους μας προφανώς στους ανθρώπους στην Κρήτη και ειδικά σε αυτούς που έχασαν τις περιουσίες τους, και δεν είναι λίγοι αυτοί, έτσι, και σπίτια αρκετά πλημμυρισμένα, ειδικά στην περιοχή του Μηλοποτάμου. Όχι ότι και οι Δήμοι Μίνωαν και Σία δεν έχουν ζημιές, έχουν πάρα πολλές ζημιές, αυτή είναι η αλήθεια. Μεγάλες ποσότητες νερού που άγγιξαν τα 400 και πλέον κυβικά στρέμμα νερού. Καταλαβαίνετε τι μανία της φυσής, έτσι, το καιρικό φαινόμενο αυτό έκατσε πάνω από την Κρήτη για 2 μέρες, φανταστείτε, για να μην σας πω και 3 μέρες. Καλημέρα στο φίλο το Στάθη, καλημέρα. Να σε καλά, εκδρομές σκέφτομαι, αυτά είναι τώρα. Καλημέρα και στον Πιλαρό, χιλιόχρονος αδερφέ, να σε πάντα καλά. Και στο Φωτακό, επίσης, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είχε κάποια περάσματα ο καιρός, έτσι, μέσα στο Σαββατοκύριακο, που ήταν λίγο δυνατά, αλλά δεν είχαν διάρκεια. Περνούσε, άφηνε, περνούσε, άφηνε. Κάπως έτσι πήγαινε η όλη η κατάσταση και είδατε και το ρεπορτάζ του Real Voice στην ιστοσελίδα μας, είναι αναρτημένο, μπορείτε να μπείτε να το διαβάσετε, για τη χαλαζόπτωση που έπεσε, την ολιγόλεπτη χαλαζόπτωση στα Λάερμα και εκεί στις τριγύρω περιοχές, αλλά στα Λάερμα έκανε ζημιές στα ελαιόδεντρα. Είναι και εποχή που δένει ο καρπός, έχει δέσει και σιγά σιγά πάμε για τη συγκομιδή. Έτσι, τον άλλο μήνα πλέον μπαίνουν φούλοι μηχανές για τον καρπό της ελιάς και δυστυχώς η χαλαζόπτωση αυτή άφησε πίσω της και ζημιές.

Ναι, τα είδα και αυτό, είδα και αυτό το θέμα. Η αλήθεια είναι με την χειροβομβίδα πρωί-πρωί. Τι γίνεται στην Αθήνα, καφετέρια πάλι βρήκανε εκρηκτικό μηχανισμό, χειροβομβίδα λέει, και πάνε σε ελεγχόμενη έκρηξη. Έχει αποκλειστεί εκεί η περιοχή. Άλλη μια καφετέρια στο Στόχαστρο. Τι γίνεται, ρε, που...

0: Καλημέρα Βασιλάρα στη Σιμή, να σε πάντα καλά φιλέ.
1: Το σαράκι μου κι Αναστάση, σου το λέω δεν με νοιάζει μια και
0: ένα άλλο συμβάν το οποίο το είδαμε, εγώ προσωπικά το είδα τώρα το πρωί λίγο πριν έρθω στην εκπομπή, είναι για τη φωτιά που υπάρχει στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και στον Εύρο. Μάχη, πραγματική μάχη με τις φωτιές, επικίνδυνο το μέτωπο εκεί. Απίστευτο, έτσι, δεν το συζητάμε.

Πάμε στα ωραία που είδαν το φως της επικαιρότητας εχθές και προέρχονται από την ανάρτηση κυρίως του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, του Γιώργου του Χατζημάρκου, για τη μεγάλη χαρά, που πραγματικά με μεγάλη χαρά καλωσορίσαμε εχθές την Ινδία στο Νότιο Αιγαίο και συγκεκριμένα στη Ρόδο και στα νησιά μας, έτσι. Μνημόνιο συνεργασίας λοιπόν υπεγράφει την περιφέρεια με τον πρόεδρο της ΤΑΦΗ, τον κύριο Αμπάς Μόης. Προχώρησαν και σε συνέντευξη τύπου με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και με Ινδούς δημοσιογράφους. Μόνο θετικό είναι αυτό το αποτέλεσμα. Μεγάλη αγορά η Ινδία, δεν το συζητάμε. Θυμάστε, το τρέχουν από την περιφέρεια, το πιστεύουν και αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι μια μεγάλη αγορά που γιατί όχι, έτσι, και την κουλτούρα μας αγαπάει, όπως ακούσαμε χθες. Και γιατί όχι, εγώ αυτό λέω. Ό,τι γίνεται προς τον τουρισμό, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είναι μελετημένο και δεις και τρεις και μη σας πω και πάρα πολλές φορές. Για μένα προσωπικά, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το βήμα στο άνοιγμα της αγοράς της Ινδίας.

γιατί όταν λέμε ότι ασχολούμαστε με τον τουρισμό, δεν ασχολούμαστε απλά έτσι για να εισπράξουμε, για να τα λέμε κιόλα. Κάποιοι ασχολούνται στα σοβαρά με τον τουρισμό, να έχουμε κόσμο σε δύσκολες εποχές, πάρα πολύ δύσκολες, πάρα πολύ δύσκολες εποχές, δεν το συζητάμε, βλέπετε τι συμβαίνει παντού, έτσι. Κι όμως η περιφέρεια και με τις συνεργασίες της, αλλά και γενικώς οι άνθρωποι όλοι που έχουν ασχοληθεί με το κομμάτι αυτό, με την αγορά της Ινδίας, νομίζω ότι μόνο θετικά μπορούμε να το δούμε όλο αυτό.

θέλω να αναφερθώ λίγο και στο ακτινοθεραπευτικό, από τα σπουδαία νέα τα οποία είδαμε από την ανάρτηση επίσης του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, του Γιώργου του Χατζημάρκου. Ένα έργο που πλέον παίρνει σάρκα και οστά. Ένα έργο το οποίο και εγώ προσωπικά και του το είχα εκφέρει σε προσωπική συνάντηση που είχαμε. Το έβλεπα δύσκολο. Το έβλεπα δύσκολο να γίνει. Όχι ότι δεν ήθελε εκείνος. Εκείνος το ήθελε και το θέλει ακόμα. Αυτό είναι και το αποτέλεσμα, το ότι το ήθελε και το έκανε. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Έτσι, αλλά υπήρχαν πάρα πολλά εμπόδια, από μέχρι και άδειες του νοσοκομείου που δεν υπήρχαν και πάρα πολλά άλλα, που αν κάποιος τα συναντήσει μπροστά του, έτσι λέει, να μην την πω την έκφραση έτσι στη μαλλιάρη, όπως με έχετε συνηθίσει να μιλάω, λέει δεν το, ναι, δεν το κάνω, τέλος πάντων, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Όμως, δεν σταμάτησαν πουθενά. Και όταν λέω πουθενά, πουθενά. Σε εμπόδια πολλές φορές τα οποία στην διοίκηση είναι απροσπέλαστα. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά το έργο προχωράει. Προχωράει και όχι απλά προχωράει. Είναι μια ανάσα, είναι μια πραγματική ανάσα για όλους όσους έχουμε ζήσει τέτοιες καταστάσεις και θα το επαναλαμβάνω και θα το λέω και θα το ξαναλέω. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Όσοι έχουμε ζήσει τέτοιες καταστάσεις, το έργο αυτό το οποίο έρχεται στο νησί μας, στα νησιά μας θα πω εγώ, καταλαβαίνετε πόσο σπουδαίο και τεράστιο είναι. Πέρα από την ψυχολογία του ασθενή, ότι είναι στον τόπο του, έτσι, και κάνει θεραπείες στο μέρος του και δεν χρειάζεται να ξενιτευτεί, να πάει οπουδήποτε αλλού. Οπουδήποτε αλλού θα μένει εδώ. Θα μπορεί να κάνει τις θεραπείες του εδώ. Είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο και σημαντικό έργο, το οποίο σίγουρα, έτσι και ξέρω τι λέω, το έχω παρακολουθήσει από την αρχή μέχρι και τώρα που μιλάμε, φέρει την υπογραφή ξεκάθαρα, ξεκάθαρα και το πείσμα του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, του Γιώργου του Χατζημάρκου.

και πού να πιάσουμε και την κουβέντα με τα έξοδα τα οποία γίνονται σε τέτοιες περιπτώσεις. Έτσι, νομίζω ότι το καταλαβαίνετε. Για το ότι πρέπει να φύγει ένας ασθενής πληρώνοντας από την τσέπη του, από τα εισιτήρια μέχρι τη διαμονή του, μέχρι τα πάντα, εκτός Ρόδου, εκτός των νησιών μας. Για να τα λέμε και τα πράγματα όπως έχουν. Έτσι, γιατί το νοσοκομείο της Ρόδου προφανώς είναι το σημείο αναφοράς του, εσείς στα Δωδεκάνησα. Οπότε όλοι αυτοί οι ασθενείς που κακώς θλιβόμαστε που το λέμε, αλλά είναι η πραγματικότητα, είναι αρκετή. Δυστυχώς. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, πέρα από αυτά τα έξοδα, τα οποία είναι τεράστια, τεράστια και ανυπολόγιστα πολλές φορές, γιατί δεν μπορείς να γνωρίζεις πώς μπορεί να εξελιχθεί μια τέτοια είδους ασθένεια.

Και επίσης έχει προβλεφθεί και από τα νησιά που έχουμε ασθενείς και θα χρειαστούν να έρθουν στη Ρόδο, να υπενθυμίσω εγώ και τους ξενώνες διαμονής, έτσι, που έχουν γίνει εδώ και φιλοξενούν εντελώς δωρεάν όσους ανθρώπους έρχονται και πρέπει από άλλα μέρη, από άλλα νησιά, από εκτός Ρόδου, τέλος πάντων, και μπορούν να διαμείνουν εκεί με τους ασθενείς τους. Υπάρχει και αυτή η λύση, έτσι, που έχει προβλεφθεί πριν πολύ πολύ καιρό, και κάπου εδώ θέλω να πω και στον κάλιστο του Διάκο Γεωργίου πολλά συγχαρητήρια και στην εταιρεία του για αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που έγινε εκεί στους ξενώνες.

Είχαμε και συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής, όπου εκεί υπόθηκαν αλήθειες. Ξέρετε, πολλές φορές το έχει πει η Περιφέρεια και το έχει ξαναπεί, ότι βρισκόμαστε σε μια διαρκή άμυνα των γεγονότων, και αυτή είναι η πραγματικότητα. Τελικά ποιοι όθουν στα άκρα έτσι, τις καταστάσεις σε αυτό το νησί. Πραγματικά ήθελα και να ξέρω. Με τόσα ψέματα τα οποία ακούσαμε και τελικά καταρρίφθηκαν όλα στην Περιφερειακή Επιτροπή και στην τοποθέτηση που είχε ο Περιφερειάρχης, αλλά και οι συνεργάτες του, όπως ο κύριος Λιμπερόπουλος από τις τεχνικές υπηρεσίες, και αναφέρομαι και στο φράγμα, αναφέρομαι και σε πολλά τα οποία ακούσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο Δημοτικό Συμβούλιο των σχολιαστών των άλλων έργων, των άλλων φορέων που κάνουν έργα, αλλά και για τα αντιπλημμυρικά στην Ιαλισσό. Πολλά ακούσαμε, πάρα πολλά ακούσαμε. Βέβαια, η περιφέρεια ακούει μόνο. Όχι όλοι οι οργανισμοί που μπορούν να κάνουν αντιπλημμυρικά έργα στην περίπτωση αυτή. 5 οργανισμοί, αν δεν κάνω λάθος. 5. 5 φορείς. Ένας δουλεύει εδώ και τα ακούει. 5. Η πραγματικότητα αυτή είναι. Δεν είναι ένα νούμερο το οποίο το λέμε εμείς ή το σκεφτόμαστε εμείς. 5. Ποιος κάνει αντιπλημμυρικά έργα? Όχι στο νησί, στα νησιά. Για να το θέσουμε και σωστά. Ποιος κάνει αντιπλημμυρικά? Δείξτε μου ένα δικό σας, πραγματικά, γενικά. Έτσι θα το χαρούμε κι εμείς. Που να μην έχει υπόβαθρο από την περιφέρεια, ε. Για τα λέμε κιόλα. Κι όμως, ποιος θα τα ακούσει? Αυτός ο οποίος δουλεύει. Έτσι είναι, έτσι λειτουργεί το σύστημα.

0: Για πάμε να ακούσουμε ένα αγχητικό. Περίπου μπορούμε να ακούσουμε ένα αγχητικό έτσι από εδώ, έτσι.
1: Απλήρωτους λογαριασμούς, γι' αυτό διαλύεται η σύμβαση. Κοιτάξτε πόσα αποθεματικά έχουν. Και παρόλα αυτά δεν πλήρωσαν τον άκτορα στην ώρα του και διαλύθηκε η σύμβαση. Γιατί το κάνουν αυτό? Για να δείξουν ότι είναι πρόχειροι, κάπως είναι άχρηστοι αυτή της περιφέρειας. Τι έγινε με το έργο? Το έργο ήταν ενταγμένο στο προηγούμενο ΕΣΠΑ, στο ΕΣΠΑ 2014-2020. Ολοκληρώθηκε το ΕΣΠΑ, έκλεισε και έπρεπε να μεταφερθεί το έργο στο επόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, το ΕΣΠΑ 2021-2027. Ποιος κάνει τη μεταφορά αυτή? Το Υπουργείο. Έχει μεταφερθεί το έργο. Το έργο έχει χρήματα. Αυτό το διάστημα που μεσολάβησε, υπήρξαν λογαριασμοί. Μπορούσαν να πληρωθούν από την περιφέρεια, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης στο επόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Όποιος ξέρει δημόσια διοίκηση, ξέρει ότι όχι, δεν μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν. Τα χρήματα της περιφέρειας δεν είναι ένα πορτοφόλι μεγάλο, ένας κουβάς με λεφτά, το οποίο πληρώνει κανένας όποτε θέλει, ό,τι θέλει. Το δεύτερο ψέμα. Και τον αποζημιώνουμε κιόλας τον άκτορα. Με λεφτά του λαού, με τα λεφτά μας. Ο ανάδοχος έχει κάνει αίτημα αποζημίωσης, κύριε Λιμπερόπλε?
2: Όχι, δεν έχει κάνει κάποιο αίτημα αποζημίωσης.
1: Όχι. Αν το ασκήσει, αυτή η Περιφερειακή Αρχή έχει μια συγκεκριμένη πρακτική που ακολουθεί. Δικαστική απόφαση. Διαφημίζουν για να συκοφαντήσουν, αλλά λυπάμαι γιατί συμμετείχε και ο ίδιος ο κύριος Δήμαρχος. Το έργο είναι η ίδρυυση της Λίνδου και της Νότιας Ρόδου μόνο. Όχι, είναι και Αρχαγγέλου και Αφάντου. Αρχάγγελος και Αφάντου δεν υπήρχε μέσα. Τότε αυτή η Περιφερειακή Αρχή, στην προηγούμενη θητεία της, πήρε την απόφαση να συμπεριλάβει και την Αφάντου και την Αρχάγγελο, βάζοντας ίδιους πόρους. Αυτή η Περιφέρεια. Και γι' αυτό κατηγορείται. Δεν δικαιούνται να είναι τηλεσχολιαστές αυτής της Περιφερειακής Αρχής. Φανταστείτε ένα έργο μας να έριχνε στη θάλασσα δεκάδες, χιλιάδες κυβικά μέτρα λίμματα. Φανταστείτε το θόρυβο, τις απαιτήσεις για συλλήψεις, παρετήσεις και τι άλλο θα είχαμε. Κάνουν υποδείξεις και λένε δώστε μας να κάνουμε το έργο. Αυτό είναι το επίπεδο του δημοσίου διαλόγου. Αλλά αυτό είναι και το επίπεδο της προσωπικότητας αυτών που λειτουργούν, επαναλαμβάνω, χωρίς ειδικές αναστολές.

Λοιπόν, τι ακούσαμε σε αυτό το ηχητικό? Αλήθειες. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Ξεκάθαρα αλήθειες. Δεν το συζητάμε. Αυτό ήθελα να πω από αυτό το κομμάτι, για να μπαίνουν και τα πράγματα στη θέση τους, έτσι. Και είναι αυτό που σας είπα και πριν. Σε μια διαρκή άμυνα δεν μπορεί να ακούσει ούτε ψέματα, ούτε συκοφαντίες για τον οργανισμό, ούτε και επιπροσωπικού πολλές φορές που ακούγονται διάφορα θεματάκια χωρίς να απαντάς. Αυτό έκανε και η περιφέρεια, έτσι. Αυτά, δεν έχω να το αναλύσω περισσότερο. Σίγουρα θα έχει και αναλυτικό ρεπορτάζ με τα Ιρένα η Παυλάκη, αλλά θα σταθώ σε αυτό που είπε ο Περιφερειάρχης. Φανταστείτε να έριχνε η περιφέρεια, κάποιος οργανισμός της, κυβικά, κυβικά ολόκληρα, κυβικά μελήματα στις θάλασσες. Τι θα γινόταν εδώ? Κύριε Περιφερειάρχα, συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Θα γινόταν εδώ ο χαμός. Ο χαμός. Τώρα δεν ακούμε Χριστό. Τώρα φταίνε κάτι βαρκάκια, λέει, που κάνουν κύκλους γύρω από τον αγωγό, τον υποθαλάσσιο, εκεί έξω από το Βόδι, στη θάλασσα, και ρίχνουν έναν κουβά με κάτι και γίνεται η θάλασσα σκατή. Αυτή είναι η επίσημη τοποθέτηση της ΔΕΙΑΡ, με ανάρτηση. Εκεί όταν έβαλε τους εργαζόμενους να δουλεύουν, δεν του πήρε ωραίες, σαν τις απαντήσεις που έπρεπε να δώσει στο γύρο Νικόλα τον Νικό. Του πήρε τέσσερις μέρες, λέει, να μαζέψουμε τα χαρτιά και τα έντυπα και τις απαντήσεις σας, κύριε, λέει γύρω Νικόλα. Όταν έβαζε τους εργαζόμενους να δημιουργούν ένα ψέμα, μια κοροϊδία, που το φτιάχνανε και γελούσαν και οι ίδιοι, δεν το φτιάχνανε, και μετά το παρουσίασαν κιόλας και βγήκαν και είπανε: δέχεται πόλεμο το νησί. Μα εδώ θα συμφωνήσουμε, δέχεται πόλεμο το νησί εδώ και 2,5 χρόνια. Αυτή είναι η αλήθεια.

Να μην ξεχάσετε να πάρετε και τη διαχείριση του φράγματος του Γαδουρά, ε. Μην το ξεχάσετε αυτό. Είστε τόσο φερεγγοί και τόσο υπεύθυνοι με όλα τα υπόλοιπα τα έργα. Να κλάψουν εδώ μανούλες. Να πούμε όχι το νερό νεράκι, να πούμε το τι να λέμε. Τι να λέμε. 2 λεπτά ήταν το ηχητικό, ούτε 2 λεπτά, 2 λεπτά αλήθειες. Δεν ήταν παραπάνω. Δεν χρειάζεται παραπάνω ανάλυση.

0: στα κύματα όταν
1: έτσι είναι, όταν λες. Έτσι, αυθαίρετα, κατηγορείς, ξαναλές κάποια στιγμή, θα πάρεις και τις απαντήσεις σου. Αυτό έκανε η Περιφερειακή Επιτροπή, ξεκάθαρα.
0: Αγαπάμε όσο μπορείς να παίρνω δύναμη, να σ' αγαπώ κι εγώ να παίρνω θάρρος.
1: Και η ζωή συνεχίζεται, τόσο απλά.

0: ψευδό ψυχή μου.
1: Καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα ρε Γιάννακο. Ναι, καλά πάνε οι ασφαλτοστρώσεις, καλά πάνε. Δόξα τω Θεώ, εμείς το είπαμε και την Παρασκευή. Καλά κάνουν και στρώνουν τη δρόμη, καλά κάνουν και γίνονται αυτά τα έργα. Έτσι, προφανώς, δεν το συζητάω. Εδώ τα λέμε όλα. Δεν έχουμε να κρυφτούμε. Και τα δημοσιεύουμε όλα και τα λέμε όλα. Πολύ καλά κάνουν και με τις ασφαλτοστρώσεις, γιατί οι δρόμοι, καλός ή κακός, μέσα στην πόλη

Λοιπόν, τι άλλο είχαμε μέσα στο Σάββατο Κυριακό πριν πάμε στην ΚΟ. Θα σας εξηγήσω γιατί θα πάμε στην ΚΟ. Είχαμε και την συνέντευξη του Τηλεμαχού Καμπούρη στην εφημερίδα Δημοκρατική και συγκεκριμένα στο Δαμιανό τον Αθανασίου. Από τι μας λέει και ο κύριος Καμπούρης, σκέφτομαι πολύ σοβαρά την επόμενη μέρα στο Δήμο.

ενδιαφέρον η συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Καμπόρης. Μπορείτε να μπείτε να τη δείτε. Είπε ότι δεν ανακοινώνει κάτι επίσημα. Το ενδιαφέρον το έχει εκδηλώσει σίγουρα. Και αναλύει αρκετά πράγματα. Μπορείτε να μπείτε να την διαβάσετε στην εφημερίδα Δημοκρατική. Εγώ θα πω, άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν, καλό είναι, ναι, πράγματι, να το σκέφτονται το μέλλον του Δήμου, γιατί ουσιαστικά σκέφτονται το μέλλον του τόπου.

0: Λοιπόν, θα πάμε στην ΚΟ. Θα πάμε στην ΚΟ να συναντήσουμε τον Θοδωρή, τον φίλο, τον Τριανταφυλλίδη, τον προϊστάμενο της εθελοντικής ομάδας, ΛΕΚ. Σίγουρα θα πήρε το μάτι σας στα social media για ένα απίστευτο φαινόμενο που κατέγραψε με το κινητό του για μια φωτιά που είχαμε στην ΚΟ. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είχαμε φωτιά στην ΚΟ και, όπως είπε και ο Γιάννης ο Μανολάς, να βγάζεις έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού και τελικά για βροχοπτώσεις και τελικά να παίρνει φωτιά εκεί το μέρος. Τρομερό. Αλλά αυτά είναι που λέμε και, λέμε και λέει ο ίδιος, έτσι, και ο Γιάννης Μανολάς, και ξαναλέει ότι πλέον η καιρή είναι απίστευτη, είναι τρομερή. Όμως πάμε λίγο στον φίλο τον Θοδωρή για να δούμε αυτό το φαινόμενο, το οποίο το έψαξα λίγο, η αλήθεια είναι. Ήταν κάτι σαν ανεμοστρόβιλος, αεροστρόβιλος. Μου τον είπε, ένα ανεμοστρόβιλο καπνού, γιατί δεν είχε μέσα φωτιά. Αλλά ήταν μια εικόνα πάνω από τα καμένα να περνάει αυτό το πράγμα. Ένα απίστευτο στιγμιότυπο που κατέγραψε ο φίλος ο Θοδωρής. Πάμε να δούμε πώς εξελίχθηκε η φωτιά εκεί και αν έχουμε στοιχεία από το πώς ξεκίνησε, και να μας πει και τι είδε με τα μάτια του. Γιατί εγώ το έβλεπα και λέω, Παναγία μου, τι είναι αυτό. Λοιπόν, Θοδωρή, καλημέρα. Καλή εβδομάδα με υγεία.
1: Καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία.
0: Αν έχεις ανοιχτή ακρόαση μόνο, έλα λίγο κοντά. Κλείσ' την άκελα μόνο στο μικρόφωνο, στο ναι, για να σε ακούμε. Κοντά στο τηλέφωνο. Για να σε ακούμε καθαρά, για να έχουμε καθαρό ήχο.
1: Μ' ακούς τώρα καλύτερα?
0: Τώρα λίγο καλύτερα είμαστε, ναι, λίγο καλύτερα είμαστε. Λοιπόν, καλή εβδομάδα, Θοδωρή μου. Τρομερό, έτσι. Τι είναι αυτό που κατέγραψες? Είναι απίστευτο, έτσι. Και σε ευχαριστώ πολύ.
1: Είναι ακριβώς, όπως ακριβώς το είπατε, ήμασταν έτοιμοι για έρηδες, για πλημμύρες, για και εγώ δεν ξέρω τι. Αλλά τελικά πήγαμε για κατάσβεση πυρκαγιάς. Φυσικά μας πέρασε εξώπαρτα, δεν έριξε ούτε σταγόνα. Δεν έβρεξε καθόλου.
0: Τίποτα στο νησί,
1: Το καλοκαίρι συνεχίζεται κανονικά. Είναι σαν να έχουμε μια πολύ δυνατή αντιπυρική περίοδο, η οποία διαρκεί και θα διαρκέσει από ό,τι φαίνεται κι άλλο. Οπότε μεγάλη προσοχή.
0: Τι
1: έγινε τώρα με τη χθεσινή φωτιά? Όντως, το πρωί 9:30 ενημερωθήκαμε για τη φωτιά που είχε ξεσπάσει. Πηγαίνοντας εκεί, να πούμε ότι ναι μεν δεν φυσούσε. Εκεί που είχαμε άπνοια, ξαφνικά είχαμε ισχυρούς ανέμους. Στο σημείο που ήμασταν είχε πολύ μεγάλη αλλαγή διευθύνσεων. Δηλαδή πηγαίναμε προς τα πάνω, η φωτιά κατέβαινε προς τα κάτω. Πηγαίναμε προς τα κάτω, η φωτιά ανέβαινε προς τα πάνω. Είχαμε ένα πολύ περίεργο κομμάτι. Δεν ήξεραμε πού να στηθούμε να την περιμένουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και συναντήσαμε και αυτό το φαινόμενο που είδατε στο βιντεάκι, το οποίο εμάς μας κοκάλωσε.
0: Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι και εμείς που το είδαμε, ή όσοι μου στείλανε μήνυμα, λέει τι είναι αυτό. Πραγματικά δεν ξέρω.
1: Και ειδικά τα παιδιά που ήταν και κοντά, που πολύ, πολύ, πολύ πιο κοντά, μεταφέρανε πράγματι το πόσο τρομερό ήταν, ρε παιδί μου. Όταν η φύση θέλει να παίξει μόνη της, πραγματικά εμάς δεν μας κοιτάει καθόλου.
0: Ναι, ισχύει αυτό. Ισχύει. Είναι όπως το λες, το Δωρή, όπως δεν μας και δεν μας βλέπει καν. Σωστό αυτό, δεν μας βλέπει καν.
1: Αλλά αν περίμενε η γη να την προστατέψουμε εμείς, θα ήταν χαμένη. Οπότε αυτή έχει το δικό της ρόλο.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Οπότε εμείς ό,τι μπορούμε κάνουμε. Είμαστε πολύ αδυναμοί, έτσι. Αυτό το βλέπουμε στα καιρικά φαινόμενα. Το πόσο έχουν αλλάξει, οι θερμοκρασίες, πόσο έχουν αλλάξει. Όλα αυτά που βλέπουμε στα μέρη μας, δηλαδή τους ισχυρούς ανέμους. Εντάξει, δεν είχαμε πάντα τόσους ισχυρούς ανέμους ή τις βροχοπτώσεις. Ξαφνικά εκεί που περιμένουμε μια ψυχάλα ρίχνει τόνους νερού.
0: Ναι, σωστό. Και εκεί που περιμένουμε τόνους νερού δεν ρίχνει τίποτα. Ναι, σωστό αυτό. Σωστό,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι. Και εκεί που περιμένουμε πολύ νερό δεν ρίχνουμε καθόλου νερό.
0: Ναι, ναι, ναι, ισχύει.
1: Όντως.
0: Τώρα στο βίντεο, Θοδωρή, έτσι όπως το είδα εγώ το βίντεο, έχει περάσει, έχει σαρώσει όλο το λόφο, έτσι, το πράγμα αυτό. Δεν ήταν παίξεγέλας,
1: Έχει σαρώσει το λοφάκι που περνάει πάνω στο λοφάκι. Εμείς λέγαμε ότι το ρουφούσε μια ηλεκτρική σκούπα πολύ ισχυρή. Το άδειασε τελείως, το καθάρισε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή εκεί πέρα καθάρισε τα πάντα. Ό,τι κάηκε, πρέπει να το καθάρισε, να το πήρε όλο. Φαίνεται και στο δεύτερο βιντεάκι που σας έχω στείλει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι φοβερό. Ήταν πολύ ωραίο να το βλέπαμε, έτσι. Πολύ, πολύ δυνατό, πολύ δυνατό.
0: Σωστό,
1: πολύ
0: δυνατό. Να το βλέπεις ωραίο, ναι, σωστό, αν είναι ακίνδυνο.
1: Βλέπουμε, Χιρομπάτζογλου, βλέπουμε πόσο αδύναμοι είμαστε σαν
0: βέβαια,
1: άνθρωποι.
0: Βέβαια,
1: κοντά
0: βέβαια.
1: Τη φύση. Οπότε πρέπει να σεβόμαστε και πρέπει να προσέχουμε σε αυτή τη γη που ζούμε.
0: Ένα μήνυμα που στέλνει ένας φίλος, ο φίλος ο Βασίλης, λέει: καλά ρε παιδιά, πώς πήρατε φωτιά στην ΚΟΕ? Όλοι περιμέναμε να βρέξει. Το είπαμε και βρει φιλαράκι, τα είπε και ο Θοδωρής, αλλά περιμέναμε, αλλά έγιναν τελικά.
1: Βέβαια, γιατί εδώ πέρα τα δικά μας, εμείς πιο πολύ δηλαδή, αν παρακολουθούμε τα ξένα που βγάζουν τους καιρούς, εμείς πολλές φορές πέφτουμε έξω σαν κόρ.
0: Ναι.
1: Άλλα μοντέλα. Τώρα δείγμα σε εσάς έβρεξε.
0: Ναι.
1: Γύρω-γύρω έβρεχε, γιατί βλέπαμε το τι γινόταν. Στην Τουρκία μέσα έβρεχε.
0: Ναι.
1: Εδώ τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Γύρω-γύρω ήταν η βροχή.
0: Τρομερό, τρομερό.
1: Ναι, γιατί θέλουμε μια βροχή, γιατί τα πάντα είναι μπαρούτια που λένε, είναι ξερά όλα. Αν δεν ρίξει μια βροχή είναι πολύ επικίνδυνα.
0: Μεγάλη ξηρασία στο νησί, έτσι.
1: Πολύ μεγάλη, ναι, ναι, ναι, πολύ μεγάλη. Έχει να βρέξει πολύ μεγάλη. Και είχε ρίξει μια βροχή μόνο μέσα στην πόλη όταν είχαμε τη φωτιά στο πύλι.
0: Δηλαδή με την
1: πόλη είχαν γεμίσει η Ρώμη νερά και μας παίρναν τηλέφωνο και νομίζω μας κοροϊδεύαν. Λέει, έβρεξε λέει στο πύλι.
0: Ναι, ναι.
1: Και εμείς
0: ναι.
1: Είχαμε τον καημό μας εκεί.
0: Θα ρίσκει ήταν άλλο.
1: Τίποτα, ούτε σταγόνα. Η πόλη ήταν πλημμυρισμένη και πάνω στο πύλι τίποτα.
0: Σαν να σε πέραν από άλλο μέρος τηλέφωνο.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Έτσι ακριβώς.
0: Τρομερό.
1: Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε.
0: Δεν μου λες, Θοδωρή, έχουμε καθόλου εικόνα το τι έγινε χθες, πώς ξεκίνησε η φωτιά εκεί, τι παίχτηκε τώρα εκεί ακριβώς.
1: Τώρα το σημείο που ξεκίνησε, ούτε αυτοκίνητο περνάει, ούτε αεροπλάνο περνάει, ούτε ελικόπτερο περνάει, δεν περνάει τίποτα.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτή την ενημέρωση είχα και εγώ, γι' αυτό σε ρωτάω. Αυτό μου είπανε και εμένα, ότι μην απίστευτο μέρος.
1: Είναι σε ένα δίσμα το μέρος το οποίο ούτε πεζοπορία κάνεις. Να πεις ότι ήταν κάποια ομάδα η οποία έφτιαχνε κάποια πεζοπορία και αυτά, όχι. Τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα το τι έγινε θα μας το πει η πυροσβεστική υπηρεσία που είναι και αρμόδια.
0: Πάντως η κινητοποίηση ήταν
1: περίεργη, πολύ περίεργη φωτιά.
0: Η κινητοποίηση ήταν άμεσα από την ημερώθηκα και σε αυτές σε ευχαριστώ κιόλας που μιλήσαμε κιόλας χθες και ελικόπτερο από ό,τι είδα.
1: Ήρθε και ένα ελικόπτερο από τη Ρόδο το οποίο χειρούσε μέχρι και τις 2 η ώρα, δηλαδή σταμάτησε να ενωθιαστεί και μετά ξανασυνέχισε, ότι απέμεινε εντάξει, μεγάλη βοήθεια, δεν το συζητάμε. Αλλά ήταν το μέρος τόσο ανάποδο που δεν μπορούσαμε να στηθούμε, να πάμε σε σημεία τα οποία να έχουμε μία πρόσβαση.
0: Ναι.
1: Και ξέρετε, οι αστιφές που λέμε τα φρύγανα είναι μια καύσιμη ύλη η οποία η φωτιά τρέχει. Τρέχει πολύ γρήγορα. Δηλαδή έριχνε το ελικόπτερο και στο λεπτό πάνω ξαναφούντωνε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αυτό που λέμε ότι τα εναέρια τι είναι αυτά που θα μας καθυλώσουν τη φωτιά για να μπορέσουμε να επιχειρήσουμε σαν πεζοπόρα. Αλλά αν δεν έχουμε και πρόσβαση, το πρόβλημα μας είναι αυτό, ότι έχουμε τη φούντωση της φωτιάς ξανά.
0: Βέβαια.
1: Οπότε είναι αυτό που λέμε οργάνωση σωστή, δυνατή και πρόληψη.
0: Πρόληψη, όσο μπορούμε.
1: Το κομμάτι είναι αυτό της πρόληψης.
0: Πολύ σωστός, έτσι είναι Θοδωρή. Πρόληψη, μεγάλο κομμάτι. Και ο Θεός βοηθός. Αυτό ακριβώς.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Να είσαι πάντα καλά, ρε φίλε. Ευχαριστούμε. Καλή εβδομάδα. Με υγεία σε όλη την ομάδα. Να είστε πάντα καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια χαρά. Είναι κι αυτοί που μαυρίζουν
0: την ψυχή μου. Έτσι και βλέπατε το φαινόμενο αυτό που έλεγε τώρα ο Θοδωρής. Υπάρχει στη σελίδα τη δική μου. Μπείτε να το δείτε. Τρομακτικό. Έτσι, τρομακτικό, μιλάμε σαν ανεμοστρόβιλος να περνά πάνω από τα καμένα και να σαρώνει πραγματικά το λόφο. Αφού εμείς που το βλέπαμε, αν ο Θοδωρής λέει ότι μείναμε κόκαλο εμείς που επιχειρούσαμε εκεί, φανταστείτε πως μείνει ο άλλος σε ένα βίντεο που το βλέπει.

Πάντως ήταν άμεση κινητοποίηση όλου του μηχανισμού στην ΚΟ για ακόμη μια φορά, από τα ελικόπτερα, από τις πήγες δυνάμεις, όλοι εκεί σε ένα πάρα πολύ δύσκολο και δύσβατο σημείο, όπως είπε και ο Θοδωρής. Τώρα το τι ακριβώς έγινε εκεί, γι' αυτό το ρώτησα κιόλας, αν έχει ακούσει κάτι, αν ξέρει κάποια πληροφορία να μας μεταφέρει, γιατί η ενημέρωση που είχα κι εγώ είναι ότι είναι ένα μέρος που δεν περνάει ούτε πουλί από εκεί. Αυτή είναι η αλήθεια.

Καλημέρα στον Νίκο τον Γιαννού. Πρωινό σε βλέπω, Νικολάκη. Μας κάτσαν τα γιαπράκια στον γάμο και δεν κοιμήθηκες. Βαρύ στομαχιάσαμε.

0: σαπαστή φαγμένα μέσα σε δωμάτια.
1: Η κυρία Μαλιά στέλνει ένα μήνυμα να είναι καλά ο περιφερειάρχης μας για αυτό το σπουδαίο έργο και αναφέρομαι στο άκτινο θεραπευτικό. Συμφωνώ απόλυτα.

Καλημέρα και στο φίλο το Βασίλη, τον Καλαρίτη που μας ακούει ιντερνετικά από τα Χανιά. Η εικόνα είναι η ίδια, λέει, η κατάσταση είναι χαόδη στο νησί της Κρήτης. Τώρα σήμερα κατεβαίνει και μεγάλη βοήθεια από ό,τι έχουμε ενημερωθεί, αλλά και κυβερνητικό κλιμάκιο, έτσι για αυτοψία. Καλό θα είναι να κινηθούν γρήγορα οι όλες οι διαδικασίες. Τι να λέμε τώρα, τι να λέμε. Όταν, όπως είπε και πριν λίγο ο Θοδωρής, είμαστε πάρα πολύ μικροί μπροστά στη φύση.

Για να είμαστε και λίγο όμορφοι και ξεκάθαροι, φίλε Φωτή, να ξέρεις ότι τέτοιου είδους μηνύματα εγώ προσωπικά ποτέ δεν θα διαβάσω στο δικό μου μικρόφωνο. Δεν θα εύχεστε για κανένα τόπο να παθαίνει τίποτα. Εκεί πέρα υπενθυμίζω ότι είχαμε και νεκρό στην Κρήτη. Έτσι, τα μηνύματα περί θεία δικαίωσης και ο ΠΚΠΕ και τέτοιες ιστορίες που λέτε είναι ντροπή και εμετικά. Έτσι, αδερφέ, φίλοι είμαστε χρόνια, με ξέρεις πάρα πολύ καλά. Καταλαβαίνεις και τι εννοώ. Καλή πλακίτσα να κάνουμε, αλλά όχι όταν έχουμε τέτοιου είδους γεγονότα.

Να το και το Σπύρο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Σπύρο. Για Τσίπρα, λέει, δεν μας είπες τίποτα. Άστε το και γυρίζει τις εκκλησίες τώρα. Μετανοεί τώρα το παιδί. Τι τραβάμε. Σπύρο, εσύ επειδή ξέρεις και αυτό τώρα τον τύπο δεν μπορεί να τον περάσει ο Ανδρουλάκης ποτέ. Μετά ο παπάς Ζωγλου φταίει. Ρε εσείς, ρε, για όνομα του Θεού. Καλημερίζουμε την Έλα την Παυλάκη, το πρωινό Express, μόλις αφηχθεί. Και δεν προλαβα να το πω, μου κάνει νοήματα το... να μην το πω. Ο Πέρης ήταν έτοιμος. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Να έχετε την υγεία σας, να χαμογελάτε. Μην φύγει κανένας. Έρχονται σούπερ εκπομπές με όλους τους συνεργάτες, να το ξέρετε. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7 από αλλού εδώ στο Real Voice. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.

Μία καινούρια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
1: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One. Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα έξω από καφετέρια στην οδό Αχαρνών. Διεκόπη η κυκλοφορία από το ύψος της οδού Ιουλιανού έως το ύψος της Χέιδεν και στην οδό Φερών από το ύψος της οδού Φιλής. Ειδικό κλιμάκιο του στρατού θα απενεργοποιήσει τον πυροκροτητή καθώς η χειροβομβίδα είναι αμυντικού τύπου. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από την Ακαδημία Πλάτωνος έως τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από το κόμβο Μεταμόρφωσης έως το Περιστέρι. Καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι έως Ασπρόπυργο και στην Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη έως Βύρονα. Μετεποδίων διεξάγεται η Τέρη. Καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι έως Ασπρόπυργο και στην Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη έως Βύρονα. Μετεποδίων διεξάγεται η κίνηση περιμετρικά του Συντάγματος. Υπέκυψε στα τραύματά του ο ένας

0: Παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράκι της Σαμαριάς οι 8 εργαζόμενοι. Αναμένεται σήμερα να μεταβεί κυβερνητικό κλιμάκιο για σύσκεψη με τοπικούς φορείς και αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του Brent με το άνοιγμα των αγορών. Αποσύρθηκαν όλα τα αμερικανικά μαχητικά από τη βάση RAF στη Βρετανία στις μόνιμες βάσεις τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπενθυμίζεται ότι είχαν συλληφθεί 5 άντρες κοντά στις εγκαταστάσεις και αργότερα ένας ακόμη ύποπτος. Η Τεχεράνη αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ισόπαλη 0-0 ήρθε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου με τη Γερμανία διατηρώντας το αίτητό της στο Nations League. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, Ολλανδία-Σερβία 2-1. Στην κατάταξη προηγούνται Ολλανδία και Ελλάδα με 8 βαθμούς, Γερμανία 5 και Σερβία χωρίς βαθμό. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας. Εξαίρεση αποτελεί η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου αναμένονται βροχοπτώσεις. Στην Αττική η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 24.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
7: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα. Το νερό.
8: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
9: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
8: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
10: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
8: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
11: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρ διάγνωση, θεραπεία.
12: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
13: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026, με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα», συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της

0: Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.art.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
2: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου. Λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα. Την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού, βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να έχει προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχ, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, δεν θα προλάβω.
3: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
2: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια Μπίκα.
4: Πρωινό Εξπρές. Κάθε πρωί στις 8, το πρωινό Εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε εδώ στον Real Voice 99,5 και στο πρωινό μας Express. Είναι Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου. Η ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά. Και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 20 βαθμούς Κελσίου. Μια μέρα με έθριο καιρό, σχεδόν έθριο καιρό.

Και νομίζω ότι αυτά που έχουμε σήμερα να πούμε, κυρίες και κύριοι, έρχονται να συμπληρώσουν μία εικόνα, μία κατάσταση την οποία παρακολουθούμε εδώ και τρία σχεδόν χρόνια. Αλλά όσο περνά ο καιρός και τα κρούσματα πολλαπλασιάζονται, τόσο περισσότερα κομμάτια του παζλ μπαίνουν στη θέση τους και τόσο περισσότερο ξεκαθαρίζει η εικόνα τελικά με το τι έχουμε να κάνουμε. Θα τα πούμε στην πορεία της εκπομπής. Πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο? Εύχομαι να περάσατε όλες και όλοι καλά, να το αξιοποιήσατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να είστε έτοιμοι να δράξετε τη μέρα και σήμερα. Εμείς σας συνοδεύουμε στο ξεκίνημα της μέρας, στο ξεκίνημα της εβδομάδας, με τα γεγονότα και με την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

Να παρουσιάσω την παρέα μας, την ομάδα μας. Είναι ο Πέρης Βασιλάκης που ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τα τραγούδια που και σήμερα θα μας συνοδεύσουν. Η Νατάσα Παμπρή στα γραφεία σύνταξης, δελτία ειδήσεων ανά ώρα, ετοιμάζει και την εκπομπή της μαζί στις 10. Θα ακολουθήσει το πρωινό μας Express, συμπληρώνοντας έτσι την ενιαία πρωινή ενημερωτική ζώνη του Real Voice που ξεκίνησε νωρίς το πρωί στις 7 με τον Μανώλη Παπάζογλου. Ο Γιάννης Μανολάς, πάντα έγκυρος, με απίστευτη ακρίβεια στις προβλέψεις του, στην πρόγνωση του καιρού, θα τον έχουμε σε λίγο κοντά μας. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης, τεχνικός υπεύθυνος, είναι ο άνθρωπος που μας έχει κάνει μια παρέα και μας έχει ενώσει όλες και όλους τους 99,5. Και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο, μέχρι τις 10 θα είμαστε και σήμερα μαζί και το βράδυ σε επανάληψη η εκπομπή μας στις 9.

Δύο σούπερ μάρκετ σας περιμένουν και σήμερα για τις αγορές σας. Φαντάζομαι ότι οι ανάγκες σας είναι αυξημένες μετά από το Σαββατοκύριακο που προηγήθηκε. Δύο καταστήματα λοιπόν, δύο σούπερ μάρκετ στη Ρόδο και την Ιελισσό από τις 8 το πρωί στις 9 το βράδυ κοντά σας για τις αγορές σας. Μέσα από μια τεράστια γκάμα προϊόντων, χιλιάδες κωδικοί, δεν έχουν να ζηλέψουν απολύτως τίποτα από τις μεγάλες αλυσίδες. Στην καλύτερη ποιότητα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς και σήμερα μπορείτε να ενημερωθείτε για τις υπέροχες προσφορές. Είναι αναρτημένο το φυλάδιο στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.

0: Και να μην ξεχνάτε βέβαια ότι τα ψώνια σας μπορεί να έρθουν και στο σπίτι σας, στο χώρο σας. Αρκεί η αξία τους να είναι πάνω από 50 ευρώ. Μην βγάζουμε τους ανθρώπους τώρα στο δρόμο για ένα-δυο πραγματάκια. Και βέβαια φρέσκο μαγειρεμένο φαγητό, αν δεν προλαβαίνετε ή αν δεν θέλετε να μαγειρέψετε, αν δεν μπορείτε για τον όποιο λόγο. Στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου υπάρχουν όλες οι λύσεις. Όλες όμως, ό,τι ζητήσετε εκεί θα το βρείτε. Λοιπόν, να σας πω τώρα, μια και ανέφερα τον Βαγγέλη Καρακατσάνη νωρίτερα, ότι είχαμε κάποια μηνύματα ότι δεν εκπέμπει ο σταθμός, δεν εξέπεμπε τουλάχιστον ο σταθμός στην Πάτμο τις προηγούμενες μέρες. Και μας ενημέρωσε γι' αυτό ο δήμαρχος της Πάτμου. Αυτό που θα σας πω τώρα είναι η επίσημη απάντηση την οποία έδωσε ο καθήλυν αρμόδιος και υπεύθυνος ο Βαγγέλης Καρακατσάνης. Περιττό να σας πω ότι έχει διορθωθεί ή έχει αποκατασταθεί η βλάβη. Όμως θέλω να σας πω κάτι που έχει να κάνει με μια πραγματικότητα των νησιών, γιατί αυτός ο σταθμός είναι ο μοναδικός και κυριολεκτούμε, ο οποίος έχει πάει σε όλα τα νησιά. Σε όλα τα νησιά. Μέχρι και την τελευταία βραχονησίδα των 12 νήσων. Και σε μεγάλο μέρος της Κρήτης, ο Real Voice είναι εκεί, στους 99,5. Όμως, όπως μας λέει ο Βαγγέλης, έτσι για την ιστορία, επαναλαμβάνω, αποκαταστάθηκε η βλάβη στην Πάτμο. Σε κάποια σημεία, όπως είναι η Πάτμος, και στην ίδια κατηγορία βεβαίως είναι και άλλα μικρά νησιά, δεν υπάρχουν stand-by μονάδες για τη συνεχόμενη λειτουργία του κέντρου εκπομπής. Δεν μπορείς να έχεις κόσμο σε όλα τα νησιά, νομίζω το καταλαβαίνετε αυτό, είναι προφανές, είναι αυτονόητο. Ο χρόνος λοιπόν μετρά αρνητικά, από την ώρα δηλαδή που θα επισημανθεί η βλάβη μέχρι την ώρα που θα αποκατασταθεί. Γιατί αυτό εξαρτάται από πάρα πολλές παραμέτρους και παράγοντες. Από τη σοβαρότητα, το μέγεθος της βλάβης που μπορεί να υπάρχει, την αναμονή των ανταλλακτικών που ενδεχομένως χρειάζονται, τα δρομολόγια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν είναι εύκολο όταν προκύψει μια βλάβη, πολύ περισσότερο επαναλαμβάνω όταν είναι σοβαρή, στους αναμεταδότες να φτιαχτεί από τη μία στιγμή στην άλλη. Σε κάθε περίπτωση, εμείς σας καλούμε οτιδήποτε πρόβλημα υπάρξει να μας ενημερώνετε, και το κάνετε βέβαια, μας ενημερώνετε, αλλά σας εξηγώ για ποιους λόγους δεν είναι εφικτό, εν της πράγμαση εφικτό, από τη μία στιγμή στην άλλη η βλάβη να αποκατασταθεί. Αυτά έτσι για να ξέρουμε, να έχουμε εικόνα λίγο. Δεν είναι εύκολο. Αυτό το εγχείρημα το οποίο έκανε ο Real Voice να πάει σε όλα τα νησιά δεν είναι εύκολο. Καθόλου. Νομίζω ότι αν καθίσει λίγο κανείς να το σκεφτεί, να το αναλύσει τι έχει γίνει, πέρα από μια τεράστια επένδυση βέβαια σε όλο αυτό το δίκτυο, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και τα πρακτικά ζητήματα τα οποία δεν είναι δυνατόν να επιληθούν από τη μία στιγμή στην άλλη. Το σούπερ πούμα, λέει ο Βαγγέλης Καρακατσάνης, το σούπερ πούμα στα Ερτζιανά και όχι μόνο. Έτσι πρέπει να είναι. Σε ένα ελικόπτερο πρέπει να τον έχουμε, το Βαγγέλη, να πετάει από νησί σε νησί και να τσεκάρει εκεί τους αναμεταδότες. Λοιπόν, πάμε στον Γιάννη Μανολά. Πέρι μου, αν είσαι έτοιμος, για να δούμε τι έχει να μας πει για τις καιρικές συνθήκες. Αν και δεν νομίζω να μας έχει να μας πει τίποτα το ιδιαίτερο, γιατί ο καιρός είναι ήπιος, είναι καλός, έτσι θα πάει στο μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας που σήμερα ξεκινά.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Με σχεδόν αίθριο καιρό ξεκινάει η εβδομάδα στο νομό μας και κάποιες αραιές νεφώσεις δεν θα απασχολούν. Μικρή εξαίρεση για τη Ρόδο, όπου το μεσημέρι στα ορεινά και νότια τμήματα θα υπάρχει πιθανότητα για κάποιες παροδικές μπόρες, ωστόσο σύντομα ο καιρός θα βελτιωθεί. Άνεμοι μεταβλητοί μέχρι το μεσημέρι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ, στη συνέχεια θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ μέχρι το βράδυ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 23 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 24, στο Καστελόριζο και την Ελλήνδο από 20 μέχρι 25 βαθμούς και στα ορεινά οι χαμηλότερες θερμοκρασίες από 17 μέχρι 22 βαθμούς, υγρασία μεταξύ 60 και 85%. Για αύριο Τρίτη σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός, με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν καθόλου. Άνεμη βορειοδυτική, θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 25, οι υψηλότερες στην Ελλήνδο από 21 μέχρι 27 βαθμούς, στο Καστελόριζο από 20 μέχρι 26 και οι χαμηλότερες στα Ορεινά από 17 μέχρι 23 βαθμούς. Η υγρασία μεταξύ 55% και 80%. Καλή εβδομάδα!

Αυτά και από το Γιάννη, και να σας πω ότι σήμερα ένα μεγάλο μέρος της εκπομπής μας έχει να κάνει με θέματα τα οποία προέκυψαν από την συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής την περασμένη Παρασκευή. Ένα πολύ μεγάλο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε για αυτά, θα ακούσουμε ηχογραφημένα αποσπάσματα, έχουμε πολλά να πούμε. Και είναι αυτά τα οποία, όπως έλεγα και στην εισαγωγή μου το πρωί, θα βάλουν επιπλέον κομμάτια σε αυτό το παζλ το οποίο παρακολουθούμε. Τα τρία τελευταία χρόνια. Γιατί δυστυχώς εδώ δεν έχουμε με ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να φτιάξουν πράγματα. Είναι ξεκάθαρο πια ότι έχουμε μία εσκεμμένη, οργανωμένη και συντονισμένη κατάσταση να μπλοκάρουν ό,τι μπορούν να μπλοκάρουν. Να σταματήσουν ό,τι μπορούν να σταματήσουν. Δεν νομίζω ότι η απάντηση στο γιατί το κάνουν αυτό μπορεί να δοθεί με όρους πολιτικούς. Μάλλον σε κάποιες άλλες σφαίρες θα πρέπει να το αναζητήσουμε, το γιατί, την απάντηση σε αυτό. Αλλά στην πορεία έχω να σας πω πολλά, θα ακούσετε πολλά. Νομίζω ότι η εκπομπή μας σήμερα θα είναι αποκαλυπτική ως προς αυτό το κομμάτι. Θέλω όμως να ξεκινήσουμε με τα καλά. Με τα καλά της επικαιρότητας, με τα καλά της ειδησιογραφίας. Και στην κορυφή βεβαίως είναι το θέμα υγεία. Είναι το ακτινοθεραπευτικό κέντρο στο νοσοκομείο της Ρόδου, που κάνει ένα βήμα ακόμα πιο κοντά προς την υλοποίησή του, καθώς έχουμε προσωρινό ανάδοχο, και αυτό θα το αναλύσουμε, θα το παρακολουθήσουμε πολύ αναλυτικά, θα τα ακούσουμε σε λίγο τα πράγματα, και καταλαβαίνω ότι είναι μια τεράστια ανάσα και ανακούφιση για όλους τους ογκολογικούς ασθενείς και εννοείται και για τις οικογένειές τους, για τους οικείους τους, για τους ανθρώπους τους. Θα το δούμε και αυτό στην πορεία. Πριν πάω εκεί, να σας πω ότι σήμερα στην Κάρπαθο αναμένεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας. Μετά από επίσημη πρόσκληση του Δημάρχου Καρπάθου, του κυρίου Μιχάλη Φελουζή, για να παραστεί στην 82η επέτειο του επαναστατικού απελευθερωτικού κινήματος της Καρπάθου. Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν στις 11 το πρωί σήμερα, δοξολογία. Θα ακολουθήσει η επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο της 5ης Οκτωβρίου 1944, κατάθεση στεφάνου από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα γίνει και μια γιορτή με ποίηματα από τους μαθητές του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πηγαδίων, μουσικοχορευτική εκδήλωση από τον Εξοραϊστικό Σύλλογο Μενετών, και θα ακολουθήσει στις 12.30 το μεσημέρι παράθεση γεύματος στο Εκκλησιαστικό Μέγαρο Μενετών προς τιμή του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Τασούλα.

Να σας πω ότι εκδηλώσεις θα ακολουθήσουν και τις επόμενες μέρες, τις δημοτικές ενότητες, την 5η ας πούμε 8 του μήνα στην Όλυμπο, την ίδια μέρα στην Αρκάσα, την Κυριακή στο Απέρι και την 3η 20 Οκτωβρίου στη Βολάδα. Σχεδόν όλος ο μήνας είναι αφιερωμένος στην 82η επέτειο του επαναστατικού απελευθερωτικού κινήματος της Καρπάθου. Ενώ σήμερα στην Κάρπαθο μεταβαίνει και ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, για να εγγενιάσει το νέο αξονικό τομογράφο. Ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των διαγνωστικών δυνατοτήτων του νοσοκομείου και την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων του νησιού. Σήμερα Δευτέρα στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθούν τα εγγένεια του νέου αξονικού τομογράφου στον κεντρικό χώρο υποδοχής του νοσοκομείου του νησιού. Στην Κάρπαθο μεταβαίνει σήμερα και ο Περιφερειάρχης Νότιου Αιγαίου, ο κ. Χατζημάρκος, προκειμένου να υποδεχθεί τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Υπουργό Υγείας. Σήμερα λοιπόν μια μεγάλη μέρα για την Κάρπαθο και για την επέτειό της και για τα εγγένεια του αξονικού τομογράφου. Τα εγγένεια ήταν να γίνουν εδώ και από τον προηγούμενο μήνα. Είχε ανακοινωθεί από τον Υπουργό Υγείας. Τελικά αναβλήθηκαν για να πραγματοποιηθούν σήμερα λόγω της απώλειας του πατέρα του Περιφερειάρχη. Είχε κάνει μάλιστα και τη σχετική ανάρτηση τότε ο Άδωνης Γεωργιάδης για τους λόγους για τους οποίους ανέβαλε τα εγγένεια. Τώρα, κάτι πολύ σημαντικό, εξαιρετικά σημαντικό συμβαίνει στον χώρο του τουρισμού. Η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η Ρόδος, η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανοίγει από τη Ρόδο την πόρτα στον τουρισμό από την Ινδία. Και όπως αντιλαμβάνεστε, εδώ μιλάμε για μια τεράστια, πραγματικά τεράστια αγορά. Βλέπω την ανάρτηση την οποία έκανε πριν από μισή ώρα περίπου ο Περιφερειάρχης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η Ρόδος γίνεται αφετηρία νέων συνεργασιών με την Ινδία. Υποδεχθήκαμε 450 τουριστικούς πράκτορες για το Διεθνές Συνέδριο του ΤΑΦΗ, θα σας πω σε λίγο τι είναι ο ΤΑΦΗ, που φιλοξενούμε στις 4 με 7 Οκτωβρίου. Η επιλογή της Ρόδου μας τιμά και δημιουργεί μια σημαντική ευκαιρία για ολόκληρο το Νότιο Αιγαίο. Στη χθεσινή έναρξη με τον πρόεδρο του ΤΑΦΗ, Αμπάς Μουάζ, δώσαμε κοινή συνέντευξη τύπου σε Ινδούς και Έλληνες δημοσιογράφους και υπογράψαμε μνημόνιο συνεργασίας, θέτοντας τις βάσεις για να αποκτήσει αυτή η συνάντηση συνέχεια και ουσιαστικό αποτέλεσμα. Ξεχωριστή τιμή ήταν η παρουσία του εξοχοτά του πρέσβη της Ινδίας στην Ελλάδα, Ραβί Σανκάρ, με τον οποίο καλωσορίσαμε τους συνέδρους. Η εξωστρέφεια χρειάζεται δουλειά, συνέπεια και σχέσεις εμπιστοσύνης. Συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια για να δημιουργούμε νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και τους νέους των νησιών μας. Ευχαριστώ θερμά τους φίλους μας από την Ινδία για την εμπιστοσύνη τους. Εύχομαι να φύγουν από τη Ρόδο με όμορφες αναμνήσεις, νέες φιλίες και την επιθυμία να επιστρέψουν. Αυτή είναι η ανάρτηση του Περιφερειάρχη από το σημερινό βίντεο το οποίο έχει αναρτήσει στα social media, για να πάρουμε και έτσι μια εικόνα και το κλίμα της χθεσινής εκδήλωσης, έναρξης μάλλον, του συνεδρίου του ΤΑΦΗ εδώ στη Ρόδο. Επειδή βρεθήκαμε στο Ρόδος Παλάς χθες για την press conference, για τη συνέντευξη τύπου που δόθηκε, πραγματικά διαπιστώσαμε ένα εξαιρετικά θετικό κλίμα. Οι άνθρωποι αυτοί είναι υπερβολικά θετικοί. Δηλαδή οι Ινδοί σου βγάζουν μια πολύ θετική αύρα. Είναι άνθρωποι πολύ ευχάριστοι, πολύ καλοσυνάτοι, πολύ μονίμως χαμογελαστοί. Δηλαδή μου έκανε εντύπωση αυτό, γιατί είδα πολύ κόσμο συγκεντρωμένο. Επαναλαμβάνω, 400 και πλέον ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν χθες στο Ρόδος Παλάσι για τα εγγένεια του ΤΑΦΗ. Πολύς κόσμος. Και όντως είναι αυτό το χαμόγελο, αυτή η ζεστασιά, έτσι, αυτό το καλοσυνάτο που βγάζουν οι Ινδοί, το διαπιστώσαμε χθες ήδη σώμαση ομολογουμένως. Για να καταλάβουμε τώρα πόσο σοβαρό, κυρίες και κύριοι, είναι αυτό το οποίο συμβαίνει και τι σημαίνει να κάνουν το συνέδριό τους εδώ οι Ινδοί, γιορτάζοντας τα 40 χρόνια του οργανισμού τους, του ΤΑΦΗ. Θα σας πω τι είναι. Ο ΤΑΦΗ είναι η Ομοσπονδία Ταξιδιωτικών Πρακτόρων της Ινδίας, Travel Agents Federation of India.
είναι ο κορυφαίος επαγγελματικός και θεσμικός φορέας που εκπροσωπεί την αγορά του οργανωμένου τουρισμού στην Ινδία. Ιδρύθηκε το 1986 στο Μουμπάι, γι' αυτό και τα 40 χρόνια θεωρούνται μια κομβική στιγμή στην πορεία του οργανισμού αυτού, αυτής της Ομοσπονδίας. Και γι' αυτό θεωρήθηκε και πολύ μεγάλη στιγμή για αυτούς το να κάνουν το συνέδριό τους εδώ στην Ρόδο για τα 40 χρόνια τους. Λειτουργεί ως ένας μη πολιτικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός με σκοπό την ανάπτυξη, την προστασία και την καθοδήγηση της Ινδικής ταξιδιωτικής βιομηχανίας. Η ισχύ του είναι τεράστια. Αριθμεί περισσότερα από 1.400 έως 1.500 μέλη σε όλη την Ινδία. Οι ταξιδιωτικοί πράκτορες και οι decision makers που ανήκουν στον οργανισμό ελέγχουν και εκδίδουν πάνω από το 70% των αεροπορικών εισιτηρίων σε ολόκληρη τη χώρα. Και έχουν διεθνή δικτύωση. Είναι επίσημο μέλος της Παγκόσμιας Συμμαχίας Ενώσεων Ταξιδιωτικών Πρακτόρων. Και τα μέλη του δεν είναι απλοί πράκτορες. Είναι άνθρωποι που διαμορφώνουν τις ταξιδιωτικές τάσεις της Ινδίας, σχεδιάζουν τα μεγάλα πακέτα, κατευθύνουν εκατομμύρια Ινδούς ταξιδιώτες προς διεθνείς προορισμούς και καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να γιορτάζει ο Τάφη τα 40 χρόνια του με το συνέδριό του εδώ στην Ρόδο. Αυτή η διοργάνωση θεωρείται στρατηγικής σημασίας για τον ελληνικό τουρισμό συνολικά και πόσο μάλλον για τον τουρισμό της Ρόδου και του Νοτίου Αιγαίου. Αυτά λοιπόν έλαβαν χώρα χθες. Το συνέδριο βρίσκεται σε εξέλιξη και χθες ήταν η πανηγυρική έναρξη με ομιλίες, με την υπογραφή MOU ανάμεσα στον Περιφερειάρχη και τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Μια τεράστια αγορά ανοίγει για τα νησιά μας.

Είχαμε και εκλογές στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, σαρωτική πρωτιά του Γιάννη Χατζή με 180 ψήφους. Σε σύνολο 190 ψηφισάντων και πολλά νέα πρόσωπα στην νέα διοίκηση. Η πρωτιά του δικού μας εδώ του Γιάννη του Χατζή είναι ένα αποτέλεσμα σαρωτική, συντριπτική, επαναλαμβάνω, 180 ψήφους σε σύνολο 190 ψηφισάντων. Είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο αποκτά πολύ μεγάλη βαρύτητα, καθώς ήρθε μόνο λίγες ώρες μετά τον απολογισμό τριετίας 2023-2026. Και προφανέστατα αυτό το αποτέλεσμα είναι η ψήφος εμπιστοσύνης στο έργο της απερχόμενης διοίκησης και του απερχόμενου Προέδρου.

Από εκεί και πέρα τους εκλεγμένους στο νέο Δέλτα Σίγμα συμπεριλαμβάνονται Αντώνης Παγώνης, Μπάμπης Βούλγαρης, Ιωάννης Κυριακάκης, νέο εισερχόμενοι Στέλιος Κρυαρά, Σοφία Φλέγκα, Βαγγέλης Κατσαράς και Γιάννης Λασπάς το βλέπω εδώ. Αντιθέτως δεν εξελέγει η Ντίνα Σβήνου μετά από μακρά θητεία στις συνδικαλιστικές οργανώσεις του τουρισμού. Σε κάθε περίπτωση, σημαντικό ανανεωμένο το νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην Box, καθώς από τους 12 εκλεγέντες, οι 6 είναι από το απερχόμενο Δέλτα Σίγμα και οι άλλοι 6 αποτελούν νέα πρόσωπα στη διοίκηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας.

0: Λοιπόν, και πάμε τώρα να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Όλη την εκπομπή θα την αφιερώσουμε από εδώ και πέρα στα θέματα τα οποία αναδείχθηκαν μέσα από τη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με κορυφαίο βέβαια το θέμα του ακτινοθεραπευτικού που πλέον έχει προσωρινό ανάδοχο και τρέχουν πια οι διαδικασίες για την υπογραφή της σύμβασης για να ξεκινήσει η κατασκευή αυτού του εκπληκτικού, εξαιρετικού, αλλά και πολύ δύσκολου ταυτόχρονα έργου. Θα τα ακούσουμε όλα με πολλές, πάρα πολλές λεπτομέρειες. Από εκεί και πέρα, θα συζητήσουμε, κυρίες και κύριοι, και για τα αντιπλημμυρικά στην Ιαλισσό. Αλλά και τα έργα της δεύτερης φάσης του φράγματος Γαδουρά. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, τα συμπεράσματα στα οποία θα οδηγηθούμε εκ των πραγμάτων, εξ αντικειμένου, είναι πολύ, μα πάρα πολύ αρνητικά για τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι πορεύονται στα κοινά. Και βέβαια αναφέρομαι στο Δήμο Ρόδου. Απερίφραστα. Δήμος Ρόδου και ΔΕΙΑΡ. Ο ένας κόβει, ο άλλος ράβει. Κολιάδης Βαγιανός, Βαγιανός Κολιάδης, και ένας λαγός από πίσω να τους κυνηγάει. Καμιά φορά να πηγαίνει, μάλλον δεν τους κυνηγάει, μπροστά πάει. Μπροστά πάει. Και το έχει και καμάρι ότι τους δίνει και γραμμή. Λοιπόν, το συμπέρασμα. Οι άνθρωποι δεν θέλουν να γίνει τίποτα. Οι άνθρωποι φέρνουν αντιρρήσεις για τα πάντα. Οι άνθρωποι λένε ψέματα για πράγματα τα οποία έχουν απαντηθεί ουκ ολίγες φορές. Επιμένουν όμως. Επιμένουν για να μπορούν να συνεχίζουν το ίδιο αφήγημα της συκοφαντίας της περιφέρειας και όπου μπορούν, πέραν από τη συκοφαντία, να μπλοκάρουν και ό,τι έχει δρομολογήσει η περιφέρεια. Παράδειγμα, τα αντιπλημμυρικά στην Ιαλισσό, για τα οποία έχουμε πολλά να πούμε, πάρα πολλά να πούμε και να θυμίσουμε. Και ξέρετε, αυτά δεν είναι μεμονωμένα. Δεν είναι μεμονωμένα. Οτιδήποτε πάει να δρομολογηθεί, οτιδήποτε όμως πάει να δρομολογηθεί, όπου μπορούν, όσο μπορούν, θα βάλουν το χέρι τους για να το σταματήσουν, για να το μπλοκάρουν, με την οποιοδήποτε δικαιολογία. Έχουν αντίρρηση για όλα. Αντίρρηση για τον Πλακοσκεπή ποταμό. Αντίρρηση για το παλιό νοσοκομείο. Αντίρρηση για το δικαστικό μέγαρο. Δεν υπάρχει κάτι που να μην έχουν φέρει αντίρρηση. Και προσέξτε, με το σκεπτικό είμαστε ο κύριος της πόλης, ο κύριος του νησιού. Ναι, ο κύριος της πόλης και του νησιού όμως, επιτρέψτε μου να σας πω, αγαπημένοι μου ακροατές, ότι δεν προκύπτει επειδή το λένε. Το ότι λες ότι είσαι κύριος, σου ανήκει, το κατέχεις, δεν συμβαίνει επειδή το λες ή επειδή θεσμικά προκύπτει. Όχι. Το να είσαι κύριος πρέπει να προκύπτει και από τις ενέργειές σου. Ποιες είναι οι ενέργειές τους? 0 από 0, 0. Εντάξει, και κάτι 0, κάτι, αν βάλουμε κανένα πεζοδρόμιο, αν βάλουμε κανένα μέτρο άσφαλτο, κάτι τέτοια. Κάτι τέτοιες τυμπανοκρουσίες. Αυτά είναι τα φοβερά και τρομερά τα οποία κάνουν και τα διαφημίζουν και όλες στα social. Φτιάξαμε πεζοδρόμιο, wow. Λες και φτιάξανε τον πύργο του Άιφελ. Δεν λέω ότι δεν χρειάζονται, προφανώς και χρειάζονται, γιατί τα πεζοδρόμια είναι μια πονεμένη ιστορία εδώ και δεκαετίες στην πόλη. Αλλά βρε παιδιά, εγώ αν ήμουν στη θέση σας θα ντρεπόμουν να διαφημίσω πεζοδρόμιο. Θα το διαφήμιζα ευχαρίστως αν είχα κι άλλα μαζί με το πεζοδρόμιο, αλλά επειδή δεν έχω τίποτα άλλο εκτός από το πεζοδρόμιο, έτσι μία εδώ, μία συστολή θα την είχα. Να διαφημίσω πεζοδρόμιο στη μέση του απόλυτου τίποτα. Κυριολεκτό, στη μέση του απόλυτου τίποτα. Αν έφερναν αντιρρήσεις για όλα αυτά που σας είπα, γιατί αυτοί έχουν ένα δικό τους σχέδιο τέλος πάντων εκεί στο Δήμο και έχουν, ρε παιδί μου, τις δικές τους δυνατότητες, έχουν τους μηχανισμούς τους, έχουν τις ιδέες, έχουν τις μελέτες τους, είναι τέλος πάντων μια χαρά αρματωμένοι να προχωρήσουν και να κάνουν πράγματα στην πόλη, να πεις, οκ, είσαι ο κύριος της πόλης, κάντα. Αλλά εδώ δεν μπαίνει λίθος επί λίθου. Και για λόγους που επαναλαμβάνω, δεν μπορώ να ερμηνεύσω με πολιτικούς όρους, αλλά εντάξει, ενδεχομένως άλλες επιστήμες να το αναλύσουν αυτό γιατί συμβαίνει, προσπαθούν, αντί να πούν και ένα ευχαριστώ, που υπάρχουν άλλοι φορείς. Υπάρχει περιφέρεια στην προκειμένη περίπτωση, που παίρνει τα δικά τους να τα φτιάξει, αφού αν μείνουν στους ίδιους, πόσες δεκαετίες θα συζητάμε τώρα, άλλες τόσες θα τα συζητάμε και στο μέλλον, εκεί. Να το σταματήσουν, να τον μπλοκάρουν, αντιρρήσεις, προβληματισμοί. Και υπάρχει και ένα κορυφαίο παράδειγμα του απόλυτου τίποτα που σας λέω. Θυμάστε τι έγινε με τον Εώριο. Το πήρανε πίσω από την περιφέρεια που θα στέγαζε εκεί, σε εκείνη την παράγκα, σε αυτό το έσχος, σε αυτό το σημείο βρωμιάς. Στο καλύτερο σημείο της πόλης, καθώς μπαίνουμε στη Μεσαιωνική πόλη, καθώς μπαίνουμε στην πλατεία Σίμης. Αυτό το έσχος που είναι εκεί πέρα 100 χρόνια, δικό τους είναι. Το ζήτησε η περιφέρεια, της το παραχωρήσανε για να στεγάσει το Roads Collab και στο χρόνο πάνω της το πήραν πίσω, γιατί λέει δεν κάνανε τίποτα ένα χρόνο τώρα και δεν μπορούσαν να το αφήσουν παραπάνω, ενώ είχε πάρα πολλά προβλήματα, δεν μπορούσε να φτιαχτεί από τη μέρα στην άλλη, αυθαίρετο και δεν συμμαζεύεται εκεί πέρα ένα σωρό ιστορίες είχε. Θα το φτιάξουμε εμείς, λέει, αφού η περιφέρεια στο χρόνο πάνω της το έχουμε δώσει εδώ και ένα χρόνο και δεν έχει κάνει τίποτα. Από τότε που το πήραν πίσω από την περιφέρεια, έχουν περάσει άλλα 2 χρόνια και οι ίδιοι δεν έκαναν τίποτα. Εκεί είναι, και να μου το θυμηθείτε, εκεί θα μείνει. Ούτε αυτό. Αλλά όταν δεν μπορείς να εντάξεις το πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης τη βελτίωση και τον καθαρισμό 6 αγροτικών δρόμων, τι απέτηση μπορείς να έχεις? Θα το ξαναπώ και θα το λέω κάθε μέρα. Αυτοί λοιπόν, αντί να κάνουν το σταυρό τους και να λένε δόξα τω Θεώ που βρέθηκε ένας που δεν λέει σε τίποτα όχι και θέλει να τα φτιάξει όλα και έχει αποδείξει ότι ό,τι αγγίξει το φτιάχνει, όσες δυσκολίες, και θα ακούσετε σε λίγο και για το ακτινοθεραπευτικό τι γίνεται, όσες δυσκολίες και να υπάρχουν, το φτιάχνει. Αντί λοιπόν να λένε και δόξα τω Θεώ, προσπαθούν να τον μπλοκάρουν. Τι φτιάχνουν? Τη νέα αγορά. Το μόνο πράγμα που έχουν να πούνε ότι φτιάχνουν είναι η νέα αγορά. Τώρα πότε θα φτιαχτεί και αυτή, εν πάση περιπτώσει, την νέα αγορά τι φτιάχνουνε? Ξέρετε που χρωστάνε το γεγονός ότι φτιάχνουν στη νέα αγορά? Στην περιφέρεια το χρωστάνε. Στην περιφέρεια το χρωστάνε και στο Υπουργείο Πολιτισμού το χρωστάνε. Και ξέρετε τι, για ποιο λόγο? Αν δεν ήταν το Υπουργείο Πολιτισμού και η Περιφέρεια, η Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού, ούτε τη νέα αγορά θα φτιάχνανε. Γιατί δεν είχαν λεφτά. Δεν θα το φτιάχνανε. Πού τα βρήκαν αυτά τα 2 εκατομμύρια, πόσα είναι, 2-3 εκατομμύρια που τη φτιάχνουν τώρα? 2 νομίζω είναι. Ήταν τα λεφτά που υπήρχαν στο Δήμο, από προηγούμενες δημοτικές αρχές, μη φανταστείτε, από τούτη εδώ. Τα είχαν λοιπόν στο Δήμο για τη νέα αγορά προορισμένα. Όταν όμως ελήφθη η απόφαση τελικά το Εθνικό Θέατρο σαν ένα πολύ ιδιαίτερο έργο που δεν θα μπορούσε να φτιαχτεί με αυτά τα χρήματα και δεν θα μπορούσε να το κάνει και ο Δήμος, εξαιρετικά εξειδικευμένο, ανέλαβε να το κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού και η Περιφέρεια με 16 εκατομμύρια ευρώ που βάζει το Υπουργείο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και άλλα 10 τα οποία θα βάλει η Περιφέρεια για τον εξοπλισμό. Ο Δήμος απλώς το χαιρετάει από μακριά το Εθνικό Θέατρο. Όταν λοιπόν πήραν την απόφαση να το φτιάξουν Υπουργείο Πολιτισμού και Περιφέρεια, επί Δημαρχίας Καμπουράκη έγινε αυτό, αποδεσμεύτηκαν τα χρήματα τα οποία ήταν εκεί στην άκρη για το εθνικό και μπόρεσαν να τα ρίξουν στη νέα αγορά. Γι' αυτό σας λέω, δεν υπάρχει τίποτα, μα τίποτα αυτή την ώρα που να κάνουν μόνοι τους. Χρωστάνε τα πάντα ό,τι γίνεται σε άλλους. Οι καθυστερήσεις, τα μπλοκαρίσματα, βλέπε αγωγό στην Ακαντιά, βλέπε Ακάβη, βλέπε δεν ξέρω κι εγώ πόσα άλλα θα μπορούσα να πω. Δεν μπορούν να τα πάνε ένα χιλιοστό, μία σπιθαμή παραπέρα από εκεί που τα βρήκανε. Πιο πίσω τα πάνε, δεν τα προχωράνε. Τα πάνε και στα βράχια. Και κάνουν και τους δύσκολους. Δεν μας αρέσει το ένα και τι θα γίνει τώρα με αυτό και εμείς έχουμε κάποιες άλλες απόψεις και πρέπει να το δούμε. Ναι παιδιά, όλα αυτά τα βλέπουμε εδώ και δεκαετίες. Ατέρμονες συζητήσεις. Ατέρμονες συζητήσεις. Δεν θέλετε? Με γεια σας, με χαρά σας. Μη θέλετε. Στον κόσμο θα λογοδοτήσετε στο τέλος. Μην θέλετε. Τι απολογισμό θα κάνετε ακριβώς δεν ξέρω. Τα πεζοδρόμια θα παρουσιάσετε? Τι θα παρουσιάσετε? Στη νέα αγορά ποντάρετε? Μα κι αυτή αλλού τη χρωστάτε. Αλλού τη χρωστάτε κι αυτήν ακόμα. Δίπλα στον απολογισμό που θα κάνετε έτσι όπως το πάτε, που θα έχει κανένα πεζοδρόμιο και κανένα 2-3 μέτρα άσφαλτο, από εκεί δίπλα βέβαια θα έχουμε και το μεγάλο επίτευγμα του διασυρμού της Ρόδου με τα λίμματα από το Βόδι. Κορυφαία στιγμή της καριέρας σας θα είναι αυτό. Και τίποτε άλλο. Και τίποτε άλλο. Και στον αντίποδα, ένας ωραιότατος απολογισμός του τι καταφέρατε να χάσετε. Ο κύριος κατά τα άλλα της πόλης. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πέρη Βασιλάκη, επειδή αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια και τα αντιπλημμυρικά και το δεύτερο και την δεύτερη φάση του φράγματος Γαδουρά, θέλω να αναφερθούμε λίγο να δούμε το θέμα του ακτινοθεραπευτικού. Το ακτινοθεραπευτικό, το οποίο έχει πλέον προσωρινό ανάδοχο, έγινε εκτενής ενημέρωση για το έργο στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής την περασμένη Παρασκευή. Έχω τα αποσπάσματα, τα ηχητικά. Ανοιχτή είναι η συνεδρίαση βέβαια, αλλά δεν ξέρω τώρα πόσοι την παρακολουθήσατε. Είναι ζωντανά όπως είναι τα περιφερειακά συμβούλια, είναι και η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής. Θεωρώ όμως σκόπιμο να ακούσουμε τι ελέγχθη. Ακριβής και λεπτομερής περιγραφή αυτού του εξαιρετικού έργου από τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, τον κύριο Νίκο Λιμπερόπουλο, αλλά και από τον Περιφερειάρχη. Πρωτίστως όμως, Πέρι, αν είμαστε έτοιμοι, να ακούσουμε την ακριβή, επαναλαμβάνω, περιγραφή αυτού του τεράστιου σε σημασία, αλλά και ως έργο. Είναι ό,τι δυσκολότερο, έλεγαν προχθές στην Περιφερειακή Επιτροπή, είναι το δυσκολότερο έργο το οποίο έχει αναλάβει ως τώρα η Γενική Διεύθυνση Υποδομών της Περιφέρειας να φέρει εις πέρας. Και το έφερε εις πέρας.
1: Λοιπόν, και εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί έχουμε ολοκληρώσει μια διαδικασία αρκετά επίπονη, πιο δύσκολη, πολύ πιο δύσκολη από ό,τι υπολογίσαμε. Είναι ένα σύνθετο έργο, είναι μια μεικτή δημόσια σύμβαση που περιλαμβάνει τόσο το κτηριακό, την κατασκευή δηλαδή του κτηρίου του ακτινοθεραπευτικού κέντρου του Δεκανήσου, τόσο και την προμήθεια του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και κυρίως το επιταχυντή που θα πρέπει να εγκατασταθεί μέσα σε αυτό. Ήταν μια μεικτή σύμβαση με άνω των ορίων, όπως ονομάζεται σήμερα το 4412, δηλαδή έγινε διεθνής ο διαγωνισμός. Το κομμάτι, το κτηριακό, θα προβλέπει να κατασκευαστεί με το σύστημα μελέτη κατασκευή. Είναι ένα πάρα πολύ εξειδικευμένο αντικείμενο. Και ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός με προμήθεια, αλλά όλο αυτό θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο μιας ενιαίας δημόσιας σύμβασης. Θέλω να τονίσω, όπως έχουμε πει και την προηγούμενη φορά, εκτός στους όρους, στην έγκριση όρων δημοπράτησης, ότι όλος ο τεχνολογικός εξοπλισμός, τόσο σε επίπεδο φυσικού αντικειμένου, όσο και σε επίπεδο οικονομικού αντικειμένου, δηλαδή πόσο κοστίζει με λίγα λόγια μετά από έρευνα αγοράς, μας δόθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, γιατί είναι πάρα πολύ εξειδικευμένο αντικείμενο. Είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Η διαδικασία του διαγωνισμού προϋπέθεσε τη δημοσίευσή του 35 μέρες. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτή. Ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι, διότι έχουμε δύο έγκυρες προσφορές στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. Είχαμε το άγχος μην τυχόν λόγω της εξειδίκευσης και πολύ συγκεκριμένων τεχνολογιών που υπάρχουν, δεν θα είχαμε ενδιαφέρον. Ευτυχώς είχαμε ενδιαφέρον από δύο εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον χώρο της υγείας. Οι δύο αυτές εταιρείες είναι η εταιρεία ΕΚΤΕ και η εταιρεία WORTH. Εμπρόθεσμα και οι δύο ολοκληρώσανε όλη την τεχνική προσφορά που όφιλαν να ολοκληρώσουν, καθώς και και μπόρεσαν και συμμορφώθηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές της προμήθειας. Οπότε σήμερα, μετά από τον έλεγχο που ολοκληρώθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού, ερχόμαστε να εισηγηθούμε την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της εταιρείας ΕΚΤΕ, ανώνυμη τεχνική κτηματική ξενοδοχειακή εμπορική βιομηχανική εταιρεία, με ποσό προσφοράς 5.687.500 ευρώ. Και οι δύο, τονίζω, προσφορές ήταν έγκυρες. Απλά λόγω μεγαλύτερης έκπτωσης της συγκεκριμένης εταιρείας προτείνουμε την ανάδειξη της ως προσωρινό ανάδοχο του έργου. Τώρα, αν θέλετε να σας πω και κάποιο, να σας θυμίσω κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, ευχαρίστως θα το κάνω.
2: Ναι, με χαρά, με χαρά.
1: Ωραία, εγώ θέλω να πω ότι το συγκεκριμένο κτίριο θα κατασκευαστεί σε επαφή με το υφιστάμενο κτίριο του Γενικού Νοσοκομείου της Ρόδου. Είναι ακόμα μια τεχνική επιπλέον απέτηση του συγκεκριμένου έργου, διότι θα καταλαβαίνετε ότι όταν έχει σε κατασκευή νέο κτίριο σε συνάφεια με υφιστάμενο κτίριο, θα πρέπει να ληφθούν και συγκεκριμένα μέτρα υποστήριξης για την κατασκευή των θεμελίων του νέου κτιρίου. Ήταν ένας από τους πολλούς λόγους που το σύστημα μελέτη κατασκευή θα μας δώσει ακριβώς τα κατασκευαστικά σχέδια που απαιτούνται για να μην έχουμε εκπλήξεις κατά τη φάση κατασκευής. Η επιφάνεια του κτιρίου είναι περίπου 1.300 τετραγωνικά μέτρα. Αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι υπόγειο παύλα ισόγειο. Γιατί είναι υπόγειο παύλα ισόγειο? Γιατί μπροστά στην προστινή όψη είναι υπόγειο και στην οπίστη όψη είναι ισόγειο. Είναι 1.000 περίπου τετραγωνικά. Εκεί φιλοξενείται και επιταχυντής και όλος ο υδροτεχνολογικός εξοπλισμός πρακτικά. Επιλέγει ο συγκεκριμένος σχεδιασμός, διότι λόγω του ραδιενεργού φορτίου που έχει ο επιταχυντής, τα τυχώματά του μπάνκερ θα είναι σε υπόγεια στάθμη με ειδικές προδιαγραφές για να μην έχουμε...
2: Ωραία, να πω, αυτή είναι καινούργια πτέρυγα που θα προσθεθεί στο κτίριο του νοσοκομείου, σωστά?
1: Ακριβώς, και σε συνάφεια με αυτό. Έλεγα λοιπόν ότι τα 1.000 τετραγωνικά του υπογείου παύλα ισογείου θα κατασκευαστούν, θα δεχτούν και τον ιατροθεραπευτικό εξοπλισμό και κυρίως τον επιταχυντή, και τα 300 τετραγωνικά μέτρα του ορόφου παύλα ισογείου.
2: Βλέπω εδώ έχει και υπόγειο.
1: Ναι, κοιτάξτε, το υπόγειο ουσιαστικά θα υποδεχτεί το...
2: Επειδή θέλει χοντρά τυχώματα για την καθημερινή.
1: Ακριβώς. Από την προστινή πλευρά που θα το βλέπουμε θα είναι υπόγειο. Και από την οπίστια πλευρά θα είναι ισόγειο. Λειτουργικά, εννοώ λειτουργικά με την έννοια όλες οι οδεύσεις, όλα τα ηλεκτρομηχανολογικά κτλ. Προφανώς θα έχουν αυτονομία, αλλά προφανώς και θα έχουν και σύνδεση και με το κεντρικό δίκτυο του νοσοκομείου, έτσι. Ουσιαστικά θα λειτουργεί μια με το Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου.
2: Υπέροχο.
1: Ήταν απαιτητικό, πάρα πολύ απαιτητική η διαδικασία κατάρτισης των τευχών, γιατί ακριβώς έπρεπε να συνδυάσουμε τις προδιαγραφές του τεχνολογικού εξοπλισμού που μας ήρθαν από το Υπουργείο. Σας λέω ενδεικτικά ότι μιλάμε για 30 σελίδες Excel αναλυτικών προδιαγραφών, και έπρεπε από αυτές τις προδιαγραφές να προτεραιοποιήσουμε ποια είναι τα on-off κριτήρια, πάλι σε συνεργασία προφανώς με το Υπουργείο, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε το σχετικό πίνακα συμμόρφωσης που γίνεται στις περιπτώσεις των προμηθειών. Δεν, η υπηρεσία μας προφανώς αυτή τη γνώση δεν την είχε, γι' αυτό κιόλας έπρεπε να συνεργαστούν με πολλούς διαφορετικούς συναδέλφους από το Υπουργείο για να μπορέσουμε να οριστικοποιήσουμε τα τέτοια. Μετά από αυτό το στάδιο, θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει ακόμα ένα στάδιο, το στάδιο της κατακύρωσης του διαγωνισμού, και μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία του προσυμβατικού ελέγχου από το αρμόδιο κλιμάκιο του Ηλεκτρικού Συνεδρίου, για να μπορέσουμε να πάμε στην υπογραφή της σύμβασης.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό το έργο, πάρα πολύ ευχάριστη η στιγμή αυτή, και νομίζω, κυρίες και κύριοι, θα είμαστε όλοι θα είμαστε περήφανοι. Πολύ περήφανη για ένα πάρα πολύ σημαντικό και πολύ αναγκαίο έργο για όλα μας τα νησιά, και σίγουρα αν επιβεβαιωθούν και όλα αυτά που μας είπαν και από το Πανεπιστήμιο και από το Υπουργείο και για τον εξοπλισμό, ο εξοπλισμός που έχουμε περιγράψει όπως μας το έδωσαν είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει σήμερα σε επιταχυντή, και η διαφορά από μοντέλο σε μοντέλο και από τύπο σε τύπο τέτοιου εξοπλισμού, μας είπαν, είναι το πόσους τύπους καρκίνου μπορεί κάθε μηχάνημα να διαχειριστεί. Και αυτή τη στιγμή στην αγορά τα πιο σύγχρονα μηχανήματα είναι αυτά που μπορούν να κάνουν και καρκίνο εγκεφάλου, και στην Ελλάδα είναι μόνο δύο. Και αυτό το οποίο είναι μέσα στο διαγωνισμό αυτό είναι τέτοιο μηχάνημα. Θα κάνει και εγκέφαλο και θώρακα και κοιλιακή χώρα κτλ. Ωστά, αλλά και εγκέφαλο. Πράγμα που σημαίνει, από ό,τι μας είπαν από το Υπουργείο, ότι με το καλό, όταν τελειώσει, θα υπάρχει κόσμος και από την υπόλοιπη Ελλάδα που θα ενδιαφέρεται να έρθει εδώ. Να είμαστε καλά, να προχωρήσει.
1: Αν μου επιτρέπετε, δύο πράγματα ξέχασα να πω, το οποίο ότι το είδαμε κι εμείς στη διαδικασία ολοκλήρωσης του φακέλου. Το πρώτο είναι ότι οι προδιαγραφές του μηχανήματος είναι πλήρως συμμορφωμένες με τις προδιαγραφές του ΕΟΠΗ, και το τονίζω αυτό διότι οι συγκεκριμένες επεμβάσεις που μπορεί το μηχάνηματος να κάνει είναι επεμβάσεις που δικαιολογεί οικονομικά και ο ΕΟΠΗ και μπορεί να τις καλύψει. Γιατί υπάρχουν και άλλες επεμβάσεις οι οποίες δεν έχουν αυτές τις αυξημένες προδιαγραφές και δεν θα μπορούσαν να καλυφθούν από τον ασφαλιστικό φορέα. Είναι κάτι το οποίο το μάθαμε και εμείς από το Υπουργείο, δεν το γνωρίζαμε προφανώς. Και το άλλο είναι ότι μέχρι τώρα, σε όλα τα στάδια ολοκλήρωσης του φακέλου, επιβεβαιώθηκε η σωστή, κατά τη γνώμη μέχρι τώρα που φαίνεται, απόφαση, πολύ, πολύ σοφή, να βγει ως μεικτή σύμβαση προμήθειας και έργου, γιατί πάρα πολλά θέματα του έργου. Απαντούνταν από την προμήθεια του μηχανήματος. Τα είδαμε στην πορεία που πραγματικά, αν δεν γνωρίζαμε το μηχάνημα, δεν θα ήμασταν σε θέση να διευκρινίσουμε και τα ερωτήματα που δεχτήκαμε από τους συμμετέχοντες, αλλά και να οριστικοποιήσουμε τη μελέτη του κτηριακού μας.
2: Έτσι ακριβώς. Αυτό, ο διαγωνισμός έχει γίνει με το άρθρο 50 που είναι μελέτη κατασκευής, σωστά.
1: Ακριβώς. Και ταυτόχρονα
2: δεν μπορούσε να γίνει το συγκεκριμένο, πέρα από το ότι για μας είναι η βέλτιστη διαδικασία δημοπράτησης, το συγκεκριμένο έργο δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά. Γιατί πρέπει αυτός ο οποίος θα εγκατασταθεί να έχει την ευθύνη να παραδώσει και το κτίριο και τον εξοπλισμό λειτουργικό. Εμείς δεν θέλουμε να πάρουμε ένα κτίριο και να έχουμε ντουβάρια καλοκτισμένα. Εμείς θέλουμε ασθενείς να μπουν εκεί και να πάρουν τη θεραπεία που έχουν ανάγκη. Αυτό μόνο το σύστημα μελέτη κατασκευή και ενοποιημένο το έργο μας στο ΕΚΙΑΤ. Γιατί πολλά στοιχεία του κτηρίου εξαρτώνται από το μηχάνημα. Όποιος διαγωνιζόμενος έρχεται και έχει την ευθύνη και του κτηρίου και του μηχανήματος να προσαρμόσει το κτίριό του στο μηχάνημα, να το εγκαταστήσει το μηχάνημα, γιατί δεν θα μπορούσε, όπως μας εξήγησαν και οι άνθρωποι του Υπουργείου τότε που δεχθήκαμε να συμπεριλάβουμε τον εξοπλισμό, ενώ αρχικά είχαμε πει ότι εμείς θα πληρώσουμε μόνο το κτίριο, ότι ένα κτίριο έτοιμο, τελειωμένο, μπορεί να υποδεχθεί ένα μηχάνημα. Τέτοιο θα πρέπει να γκρεμιστούν τείχοι, να σπάσουν πατώματα, οροφές, για να περάσουν αυτά μηχανολογικά και όλος ο υπόλοιπος εξοπλισμός του μηχανήματος. Έτσι έρχεται ένας ανάδοχος, έχει την ευθύνη για να το παραδώσει όλο συνολικά. Κατασκευαστής είναι ευθύνη δική του να συνεργαστεί με τον κατασκευαστή του μηχανήματος και μαζί να δουλέψουν ούτως ώστε να παραδώσουν λειτουργικό, επαναλαμβάνω, και έχει και περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας.
1: Και βάλαμε ένα έτος περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας για να καλύπτει ουσιαστικά και την υποχρέωση του αναδόχου για την παράδοση.
2: Ο ανάδοχος έτσι είναι και δεσμευμένος, έχει και εγγυητική μέσα. Έχει και εγγυητική μέσα και εμείς κρατάμε εγγυητική του και ένα χρόνο μετά. Για τη λειτουργία του και ένα χρόνο μετά. Και το κτηριακό, οκ, αλλά κυρίως και για το μηχάνημα, Νίκο, είναι τη δοκιμαστική λειτουργία.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι ήταν πληρέστατη η ενημέρωση για αυτό το πολύ μεγάλο έργο του ακτινοθεραπευτικού κέντρου. Τι είναι, πώς θα κατασκευαστεί, πώς θα λειτουργήσει, οι εγγυήσεις που έχει ζητήσει η περιφέρεια, οι υψηλές προδιαγραφές οι οποίες έχουν μπει για τον εξοπλισμό του, και μένω σε αυτό το οποίο ακούσαμε, ότι θα είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει αυτή την ώρα για την ανίχνευση, για την αντιμετώπιση πολύ δύσκολων μορφών καρκίνου. Καταλαβαίνετε προφανώς τι σημαίνει αυτό για τους ογκολογικούς ασθενείς. Ό,τι πιο σύγχρονο που θα κάνει το νοσοκομείο της Ρόδου και το ακτινοθεραπευτικό της Ρόδου σημείο αναφοράς, όχι μόνο για τη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα, αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδος. Ακριβώς επειδή θα είναι ό,τι πιο σύγχρονο, θα μπορούν να έρχονται εδώ για θεραπεία. Μια πολύ μεγάλη μέρα, όπως χαρακτηρίστηκε η περασμένη Παρασκευή. Τρέχει η διαδικασία, όπως διαπιστώνετε. Έχει μπει το νερό στα βλάκι για αυτό το έργο, ένα έργο πραγματικά ελπίδας. Αυτά από το πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Θα πάμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων με την Νατάσα Παμπρή και επιστρέφω πραγματικά ελπίδας. Αυτά από το πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Θα πάμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων με την Νατάσα Παμπρή και επιστρέφουμε.
3: Real Voice 99,5.

0: το νερό.
1: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

Καλή σας ημέρα και καλή σας εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Στο επίκεντρο της Ινδικής αγοράς βρίσκεται αυτές τις μέρες η Ρόδος, η οποία φιλοξενεί το Διεθνές Συνέδριο του ΤΑΦΗ με τη συμμετοχή περίπου 450 τουριστικών πρακτόρων. Ο πρέσβης της Ινδίας στην Ελλάδα με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου καλωσόρισαν χθες τους συνέδρους. Στην έναρξη, ο κ. Χατζημάρκος και ο πρόεδρος του ΤΑΦΗ παραχώρησαν συνέντευξη τύπου, ενώ στη συνέχεια υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας με στόχο τη συγκεκριμένη διοργάνωση να αποτελέσει την αφετηρία για την σταθερή συνεργασία. Σε ανάρτησή του, ο κ. Χατζημάρκος υπογραμμίζει την σημασία της διοργάνωσης και της παρουσίας εκατοντάδων εκπροσώπων της Ινδικής τουριστικής αγοράς στο νησί, επισημένοντας ότι η επιλογή της Ρόδου τιμά την περιοχή και δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για ολόκληρο το Νότιο Αιγαίο. Στην Κάρπαθο σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, προκειμένου να παραστεί στις επετειακές εκδηλώσεις για το επαναστατικό απελευθερωτικό κίνημα της Καρπάθου του 1944, που ξεκίνησε από τις Μενετές, όταν οι κάτοικοι εξεγέρθηκαν κατά της ιταλικής κατοχής. Καθοριστικό βήμα για την υλοποίηση του ακτινοθεραπευτικού κέντρου Δωδεκανήσου συνιστά η απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής να εγκρίνει το πρώτο πρακτικό του διεθνούς διαγωνισμού και την ανάδειξη προσερνού αναδόχου με άμεσο κοινωνικό αποτύπωμα για τους ογκολογικούς ασθενείς και τις οικογένειές τους. Με την απόφαση αυτή ακολουθούν το στάδιο της κατακύρωσης του διαγωνισμού και ο προσυμβατικός έλεγχος από το αρμόδιο κλιμάκιο του ελεγκτικού συνεδρίου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η υπογραφή της σύμβασης. Στόχος είναι η πρόσβαση σε υπηρεσίες ακτινοθεραπείας στον τόπο τους, περιορίζοντας την ανάγκη μετακίνησης εκτός του Δωδεκανήσου και την επιβάρυνση που αυτή συνεπάγεται. Το ακτινοθεραπευτικό θα κατασκευαστεί στο κτίριο του νοσοκομείου Ρόδου. Η νέα πτέρυγα συνολικής επιφάνειας 1.300 τετραγωνικών μέτρων αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης θα τελέσει σήμερα τα εγκαίνια του νέου υπερσύγχρονου αξονικού τομογράφου στο νοσοκομείο Καρπάθου. Η εκδήλωση θα γίνει στις 10 το πρωί. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι νέες κυβερνητικές ανακοινώσεις για την συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τα μέτρα θα κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις. Σημαντικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και την αυστηροποίηση του πλαισίου λειτουργίας των funds και των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων φέρνουν οι πρόσφατες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Όπως εξήγησε μιλώντας στον Real Voice ο δικηγόρος Γιώργος Καζουλάκης, το νέο πλέγμα ρυθμίσεων έρχεται σε μια περίοδο όπου το ιδιωτικό χρέος αυξάνεται διαρκώς, με αποτέλεσμα πολλοί οφειλέτες να αδυνατούν να τηρήσουν παλαιότερες ρυθμίσεις και να τις χάνουν λίγους μήνες μετά την ένταξή τους. Την αρνητική στάση του Δήμου Ρόδου απέναντι στην αντιπλημμυρική μελέτη της Ιαλισσού με βάση όσα διατυπώθηκαν στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στήλητευσε ο Περιφερειάρχης κατά την συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής, καταλογίζοντας την Δημοτική Αρχή απαξίωση της δουλειάς που έχει αναλάβει η Περιφέρεια για ένα έργο κρίσιμης σημασίας μετά τις καταστροφές που προκάλεσε η κακοκαιρία Μπόρα. Αφορμή επετέλεσε η συζήτηση για συμπληρωματική σύμβαση ύψους 147.000 ευρώ, προκειμένου να καλυφθεί πρόσθετη μελέτη που αφορά τις συγκοινωνιακές ρυθμίσεις στην περιοχή. 13 λιμενικά έργα συνολικού ύψους 78,4 εκατομμυρίων ευρώ ολοκληρώθηκαν στην χώρα, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στα Δωδεκάνησα, επισημένοντας ότι στην Σίμη κατασκευάστηκαν κρυπιδώματα στην θέση Πέταλο και νέες υποδομές πρόσδεσης. Στο Λακί της Λέρου αποκαταστάθηκε ο προβλήτας και ενισχύθηκε η θωράκιση της αποβάθρας και στο Καστελόριζο έγιναν επίγουσες εργασίες αποκατάστασης και προστασίας του λιμένα. Στην Ρόδο θα βρίσκεται την προσεχή Πέμπτη ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης, επικεφαλής περιοδίας κλιμακίου στο νησί. Στις 6 το απόγευμα θα γίνει επίσκεψη στο εργατικό κέντρο και στις 7.30 συνεδρίαση της Διευρυμένης Νομαρχιακής Επιτροπής του κόμματος. Επέκταση του επιδόματος σύντησης και στέγασης στους δημοτικούς υπαλλήλους αποφάσισε ομόφωνα ο Δήμος Νησίρου. Στον Δήμο σήμερα υπηρετούν 24 μόνιμοι και 8 υπάλληλοι αορίστου χρόνου.

0: εδριάζει στις 10 η Δημοτική Επιτροπή Ρόδου με 25 θέματα. Με σαρωτική νίκη επανεξελέγει πρόεδρος της ΠΟΚΣ ο Γιάννης Χατζής. Στο 12 μελές ΔΣ της Ομοσπονδίας το 50% αποτελείται από νέα πρόσωπα. Σε ηλικία 77 ετών έφυγε από την ζωή ο γιατρός ορθοπαιδικός Μανώλης Πετρονιάτης. Η κηδεία του θα τελεστεί στις 3 το μεσημέρι στην εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής στα Κολύμπια. Οι ειδήσεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά στον ιστότοπό μας. realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Με σχεδόν αίθριο καιρό ξεκινάει η νέα εβδομάδα στο νομό μας και κάποιες αραιές νεφώσεις δεν θα απασχολούν. Μικρή εξαίρεση για τη Ρόδο, όπου το μεσημέρι στα ορεινά και νότια τμήματα θα υπάρχει πιθανότητα για κάποιες παροδικές μπόρες, ωστόσο σύντομα ο καιρός θα βελτιωθεί. Άνεμοι μεταβλητοί μέχρι το μεσημέρι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ, στη συνέχεια θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ μέχρι το βράδυ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 23 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 24, στο Καστελόριζο και την Ελλήνδο από 20 μέχρι 25 βαθμούς και στα ορεινά οι χαμηλότερες θερμοκρασίες από 17 μέχρι 22 βαθμούς, υγρασία μεταξύ 60 και 85%. Για αύριο Τρίτη σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός, με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν καθόλου. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 25, οι υψηλότερες στην Ελλήνδο από 21 μέχρι 27 βαθμούς, στο Καστελόριζο από 20 μέχρι 26 και οι χαμηλότερες στα ορεινά από 17 μέχρι 23 βαθμούς. Η υγρασία μεταξύ 55 και 80%. Καλή εβδομάδα!
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα σπέσιαλ οικογενειακή 800 γραμμάρια 5,29. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Νίκας Παριζάκη 500 γραμμάρια 2,99. Κολλιός στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 2,15. Αλφα πορτοκαλόπιτα 1050 γραμμάρια 3,89. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Πρωινό Εξπρές. Με την Ρένα Παυλάκη.

Επιστρέφουμε, συνεχίζουμε. Το πρωινό Express είναι εδώ, είναι στα ραδιόφωνά σας, κυρίες και κύριοι. Και όπως σας έλεγα και το πρωί, πολλά θέματα. Το μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής το καλύπτουμε με θέματα τα οποία αντλούμε από την ενημέρωση που είχαμε στην συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής.

0: στην Περιφερειακή Επιτροπή, όπου δόθηκαν κυρίες και κύριοι απαντήσεις στους ισχυρισμούς της Δημοτικής Αρχής, όπως αυτές διατυπώθηκαν στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εκεί, παρακολουθώντας όσα ελέγχθησαν, ακόμα και από τον ίδιο τον Κολιάδη και από τους υπόλοιπους εκεί, αυτό το οποίο διαπιστώνουμε είναι ότι οι άνθρωποι έχουν βαλθεί να λένε όχι σε όλα και όπου μπορούν, τέλος πάντων, να μπλοκάρουν μια κατάσταση, θα το κάνουν. Με διάφορες αιτιολογίες, με διάφορες δικαιολογίες, τάχα να το δούμε, μια το ένα, μια τ' άλλο, μήπως έτσι, μήπως αλλιώς, ίσα που να μπλοκάρεται, επαναλαμβάνω, μια κατάσταση και να διαιωνίζεται μια συζήτηση ατέρμονη, όπως σε όλα τα μεγάλα θέματα που χρωστάνε, μετράνε μάλλον, δεκαετίες στο δημόσιο διάλογο σε αυτόν εδώ τον τόπο. Αντί να λένε ένα ευχαριστώ που βρίσκονται κάποιοι να θέλουν να τα τραβήξουν τελικά μπροστά και να δώσουν λύσεις. Παραδείγματα αντιπλημμυρικά της Ιαλισσού θα το δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα προτάξω τώρα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα έργα της δεύτερης φάσης του φράγματος Γαδουρά. Είναι ένα ζήτημα στο οποίο σχεδόν σε κάθε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και όχι μόνο, Δήμαρχος, Βαγιανός, Ζανετούλης, όλοι μαζί, εν χορό. Και από αυτό νομίζω και μόνο καταλαβαίνουμε ότι είναι σε συμφωνία όλοι τους. Όλοι τους. Το εμπεδώσαμε, αυτό το καταλάβαμε. Ότι δεν είναι μόνο ο Βαγιανός, δεν είναι μόνο ο Ζανετούλης που έχουν, ας πούμε, το δικό τους το χαβά. Και ο Κολιάδης. Μας το επιβεβαίωσε στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Να διακινεί και ο ίδιος και να ενστερνίζεται κάποιες απόψεις και κάποιους ισχυρισμούς για την δεύτερη φάση του φράγματος Γαδουρά, για τα έργα, παρά το γεγονός ότι όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, έχουν απαντηθεί. Έχουν απαντηθεί από την περιφέρεια. Όλα αυτά τα ψεύδη. Για ποιο λόγο? Αν σταμάτησε το έργο, αν δεν σταμάτησε, γιατί σταμάτησε, γιατί έφυγε ο εργολάβος, πληρώθηκε, δεν πληρώθηκε. Όλα αυτά έχουν απαντηθεί. Επανειλημμένως. Γιατί επιμένουν. Νομίζω ότι είναι φανερό γιατί επιμένουν. Γιατί πρέπει πάντα να υπάρχει ένας εχθρός. Πρέπει να υπάρχει ένας εχθρός και το κυριότερο, πρέπει να υπάρχει ένας αποπροσανατολισμός από τα δικά τους ζητήματα. Που δεν είναι και το καλύτερο. Και σε επίπεδο απολογισμού πεπραγμένων έργου, είμαστε 3 χρόνια. Δεν μπορεί να λέει ακόμα... Μα είμαστε καινούργοι, μα τώρα ήρθαμε, ακόμα καταγράφουμε 3 χρόνια μετά. Δεν το λες αυτό. Με τον παλιό νόμο στα 4 ολοκληρωνόταν η θητεία. Δεν είναι επιχείρημα αυτό. Ο αποπροσανατολισμός, κυρίες και κύριοι, και η επιμονή σε τέτοιου είδους ζητήματα, παρότι επαναλαμβάνω έχουν απαντηθεί, έχει μία απάντηση στη βάση της. Βιολογικός. Λύματα στη θάλασσα. Αυτό το Βατερλό. Αυτός ο διασυρμός αυτού του νησιού στα χέρια τους. Με το βιολογικό στα χέρια τους. Βούκινο η Ρόδος στα Μανταλάκια σε όλη την Ελλάδα. Για να το καλύψεις αυτό πρέπει να κάνεις πολλή δουλειά. Πώς να το καλύψεις όμως? Ούτε τα λύματα καλύπτονται, ούτε η δυσοσμία τους καλύπτεται. Δεν καλύπτεται με αυτά τα άσφαιρα. Και πριν από λίγα λεπτά ήρθε και ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Θα σας τη διαβάσω για να πάμε μετά να ακούσετε λεπτομερώς τις απαντήσεις που δόθηκαν σε αυτούς τους ισχυρισμούς στην Περιφερειακή Επιτροπή. Ο τίτλος του δελτίου τύπου είναι «Με τα ψέματα για το φράγμα Γαδουρά δεν θα ξεπλύνουν τα λύματα στη θάλασσα της Ρόδου στο Βόδι». Αυτή είναι η ουσία. Αυτό είναι το θέμα. Αυτός είναι ο λόγος που παρακολουθούμε αυτό το θέατρο του παραλόγου. Η διοίκηση της ΔΕΙΑ Ρόδου και στελέχη της Δημοτικής Αρχής με τη συμμετοχή δυστυχώς και του ιδίου του Δημάρχου, διαβάζω την ανακοίνωση τώρα, επαναλαμβάνουν ανακριβείς κατηγορίες κατά της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τη διάλυση της εργολαβικής σύμβασης της δεύτερης φάσης του Γαδουρά, που αφορά την υδροδότηση της Λίνδου και της Νότιας Ρόδου. Επειδή η παραπληροφόρηση έχει γίνει καθημερινή πρακτική, οι πολίτες δικαιούνται καθαρές απαντήσεις. Πρώτο ψέμα. Η περιφέρεια είχε χρήματα και άφησε τον εργολάβο απλήρωτο. Το είπαν αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι είχε 60 εκατομμύρια λέει στην άκρη, γιατί δεν τον πλήρωσε τον εργολάβο. Το έργο, επανέρχομαι στην ανακοίνωση, χρηματοδοτούνταν από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Με την ολοκλήρωση εκείνου του προγράμματος χρειάστηκε να μεταφερθεί στο ΕΣΠΑ 21-27, με διαδικασία που χειριζόταν το αρμόδιο Υπουργείο. Στο διάστημα που μεσολάβησε για αυτή τη μεταφορά, δεν μπορούσαν να πληρωθούν οι λογαριασμοί του έργου από το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Αυτή την καθυστέρηση αξιοποίησε η ανάδοχος εταιρεία, κάνοντας χρήση της δυνατότητας που της δίνει ο νόμος να ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης όταν οι πληρωμές καθυστερούν πέρα από τα προβλεπόμενα χρονικά όρια. Όντως σταμάτησαν οι πληρωμές. Γιατί σταμάτησαν όμως? Γιατί έληξε το πρόγραμμα στο οποίο ήταν ενταγμένο το συγκεκριμένο έργο, το παλιό ΕΣΠΑ δηλαδή 21-27, 14-20, και έπρεπε να μεταφερθεί στο καινούριο ΕΣΠΑ 21-27. Διαδικασία την οποία την κάνει το Υπουργείο. Αυτά δεν πατάς ένα κουμπί και μεταπηδά το έργο από το ένα πρόγραμμα στο άλλο. Θέλει διαδικασία. Θέλει μήνες. Θέλει πολύ καιρό αυτή η διαδικασία. Δεν σημαίνει ότι χάθηκαν τα λεφτά. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν οι χρηματοδοτήσεις. Υπάρχει όμως μια βαριά διαδικασία. Εκεί λοιπόν όντως ο εργολάβος δεν μπορούσε να πληρωθεί. Το επιχείρημα λοιπόν «Μα η περιφέρεια έχει χρήματα» παραπλανά τους πολίτες. Το υπόλοιπο ενός τραπεζικού λογαριασμού δεν αποτελεί από μόνο του άδεια πληρωμής οποιασδήποτε δαπάνης. Τα δημόσια έργα έχουν συγκεκριμένες πηγές χρηματοδότησης, εγκεκριμένες πιστώσεις και κανόνες πληρωμής. Τα χρήματα δεν είναι ένα πορτοφόλι από το οποίο πληρώνει κανείς ό,τι θέλει, όπως θέλει. Δεν είναι κουβάς δηλαδή, παιδιά, τα λεφτά που έχει η περιφέρεια ή ο κάθε οργανισμός. Δεν είναι κουβάς, βάζω το χέρι μέσα, τραβάω ό,τι θέλω και πληρώνω ό,τι θέλω. Τα έργα έχουν συγκεκριμένες διαδικασίες, έχουν συγκεκριμένους κωδικούς. Είναι ενταγμένα σε συγκεκριμένα προγράμματα. Δεν παίρνεις από το ένα για να πας στο άλλο. Σας το λέω έτσι πολύ απλά αυτό το οποίο περιγράφεται στην ανακοίνωση. Όσοι διοικούν δήμο και δημοτική επιχείρηση, επανέρχομαι στην ανακοίνωση, οφείλουν να τα γνωρίζουν αυτά. Αν τα αγνοούν, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, σοβαρό ζήτημα επάρκειας. Αν τα γνωρίζουν και τα αποκρύπτουν, υπάρχει σοβαρό ζήτημα εντιμότητας απέναντι στους πολίτες. Υπάρχει περίπτωση να μην τα ξέρουν. Είναι ζήτημα αυτό, αν δεν τα ξέρεις. Ασκείς διοίκηση και δεν τα ξέρεις. Αν πάλι τα ξέρεις και σκοπίμως τα διαστρεβλώνεις, τότε πραγματικά εδώ τίθεται ένα ζήτημα σοβαρότατο εντιμότητας απέναντι στους πολίτες τους οποίους απευθύνεσαι. Και εγώ απευθύνομαι στο Δήμο τώρα. Ο Δήμος το κάνει αυτό. Δεύτερο ψέμα. Η περιφέρεια θα πληρώσει και συγκεκριμένη αποζημίωση στον εργολάβο. Λένε και αυτό ότι δεν φτάνει που δεν τον πληρώνουν. Θα πληρώσει και τον αποζημίωση στον εργολάβο από τα λεφτά του ροδιακού λαού και ιστορίες. Παρουσιάζουν, επανέρχομαι στην ανακοίνωση, ως οριστική υποχρέωση, μοιράζοντας μάλιστα δημόσια και ποσοστά αποζημίωσης, μια υπόθεση που δεν έχει κριθεί, αφού δεν έχει καν εκκινήσει, αφού η ανάδοχος εταιρεία δεν έχει καταθέσει σχετικό αίτημα. Αν και όποτε η ανάδοχος εταιρεία καταθέσει σχετικό αίτημα, αυτό θα κριθεί. Και η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σε αντίστοιχες περιπτώσεις στο παρελθόν, έχει επιλέξει τη δικαστική οδό, ώστε να μην υπάρξει καταβολή χωρίς δικαστική απόφαση. Τι λέει εδώ? Ουδέποτε ζήτησε αποζημίωση η ανάδοχος εταιρεία. Αν ζητήσει, ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία, πηγαίνει υπόθεση στα δικαστήρια και αναλόγως. Πρέπει να υπάρχει δικαστική απόφαση. Η εταιρεία όμως δεν έχει ζητήσει αποζημίωση. Άλλο να υποθέτεις λοιπόν ότι μια εταιρεία θα διεκδικήσει χρήματα και άλλο να διαδίδεις αυτό ως βεβαιότητα. Αυτό το πεις στις δικαστικές αίθουσες. Η διοίκηση της ΔΕΙΑΡ και ο Δήμαρχος φαίνεται πως έχουν ήδη εκδώσει τη δική τους απόφαση. Μόνο που οι δικές τους ατυχείς δημόσιες δηλώσεις δεν υποκαθιστούν τα δικαστήρια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα ότι πληρώνει αποζημίωση η περιφέρεια στον εργολάβο. Δεν έχει ζητήσει ο εργολάβος αποζημίωση. Εάν ζητήσει, θα κινηθεί νόμιμη διαδικασία και βλέποντας και κάνοντας. Το νερό, συνεχίζει η ανακοίνωση της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Απάντηση, επαναλαμβάνω, στους ψευδείς ισχυρισμούς για το φράγμα Καδουρά και τη δεύτερη φάση των έργων που ακούστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το νερό της Ρόδου είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να γίνεται εργαλείο καθημερινής οικοφαντίας. Οι πολίτες χρειάζονται υπεύθυνη ενημέρωση και ακόμα πιο υπεύθυνη δουλειά για την ολοκλήρωση των υποδομών τους. Η ασφαλής και συνεχής λειτουργία των εγκαταστάσεων του φράγματος Γαδουρά απαιτεί καθημερινή δουλειά, συνέπεια και τήρηση κανόνων. Αυτήν την ευθύνη υπηρετεί στην πράξη η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μόνη. Εκείνοι που εμφανίζονται τόσο πρόθυμοι να τις παραδώσουν μαθήματα, οφείλουν να δώσουν απαντήσεις για τη μόλυνση της θάλασσας από χιλιάδες κυβικά μέτρα λιμάτων από το βιολογικό στο ακροτήριο Βόδι της Ρόδου. Για τη λειτουργία μιας υποδομής της δικής τους αρμοδιότητας και για τις συνέπειες στο περιβάλλον και στον τόπο μας. Ας αναλογιστεί κάθε πολίτης τι θα συνέβαινε στη δημόσια συζήτηση αν μια τέτοια μόλυνση είχε προκληθεί από εγκατάσταση ευθύνης της περιφέρειας. Πόσες καταγγελίες, πόσες δηλώσεις και πόσες απαιτήσεις για παρετήσεις θα ακούγονταν καθημερινά. Η επιλεκτική ευαισθησία τους είναι αποκαλυπτική. Η επίθεση στην περιφέρεια όμως δεν σβήνει όσα συνέβησαν στο Βόδι, ούτε απαλλάσσει κανέναν από την υποχρέωση να λογοδοτήσει. Το νερό και η θάλασσα της Ρόδου απαιτούν την ίδια σοβαρότητα. Η επανάληψη ενός ή και περισσότερων ψεμάτων δεν τα μεταμορφώνει σε αλήθεια, εκθέτει περισσότερο εκείνους που επιμένουν να τα διαδίδουν. Μάλιστα. Όλα αυτά λοιπόν ετέθησαν και στην Περιφερειακή Επιτροπή. Κύριε Βασιλάκη, μπορούμε να τα ακούσουμε?
1: Σας είπα ότι με έβαλαν σε μια διαδικασία βασανισμού οι συνεργάτες μου, να παρακολουθήσω, με υποχρέωση αν πρέπει να σας πω να το κάνω, γιατί δεν είχα καμία διάθεση, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αγαπημένο θέμα εκεί αυτό, όπως είναι αγαπημένο θέμα μελών της Δημοτικής Αρχής στη Ρόδο και της διοίκησης της ΔΕΙΑΡ βεβαίως και των λαγών της διοίκησης της ΔΕΙΑΡ και του Δήμου Ρόδου. Αγαπημένο θέμα, στο οποίο όποτε μιλάνε γι' αυτό διαδίδουν δύο φρικτά ψέματα, δύο συκοφαντίες. Διαδίδουν δύο συκοφαντίες από τις οποίες αν κάποιος τις δει προκύπτει ένα ερώτημα. Ή έχουν πλήρη άγνοια, δηλαδή ασκούν δημόσια διοίκηση και έχουν πλήρη άγνοια νόμων, κανόνων και διαδικασιών, ή σκοπίμως συκοφαντούν. Το πρώτο ψέμα. Άφησαν αυτή της περιφέρειας απλήρωτους λογαριασμούς και γι' αυτό διαλύεται η σύμβαση. Διαλύθηκε η σύμβαση. Κοιτάξτε πώς.

0: από θεματικά έχουν. Έχουν πολλά λεφτά στην περιφέρεια. Και παρόλα αυτά δεν πλήρωσαν τον άκτορα στην ώρα του και διαλύθηκε η σύμβαση. Γιατί το κάνουν αυτό? Για να δείξουν ότι είναι πρόχειροι, κάπως έτσι ανοργάνωτοι, είναι αδιάφοροι, είναι τσαπατσούλιδες, είναι άχρηστοι αυτή της περιφέρειας. Είναι άχρηστοι και άφησαν απλήρωτους τους λογαριασμούς. Αυτοί που τώρα που τα λένε αυτά ασκούν δημόσια διοίκηση. Αν έχουν άγνοια είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι. Εξαιρετικά επικίνδυνοι για τον τόπο που διοικούν. Αν δεν έχουν άγνοια και το κάνουν, ενώ γνωρίζουν ότι λένε ψέματα, είναι ακόμα πιο επικίνδυνοι. Είναι ακόμα πιο επικίνδυνοι. Γιατί σημαίνει ότι δεν έχουν ηθικές αναστολές. Και είναι πολύ άσχημο πράγμα να κάνεις πολιτική αν δεν έχεις ηθικές αναστολές. Είναι πολύ άσχημο πράγμα. Τι έγινε με το έργο? Το έργο ήταν ενταγμένο στο προηγούμενο ΕΣΠΑ, στο ΕΣΠΑ 2014-2020. Ολοκληρώθηκε το ΕΣΠΑ, έκλεισε αυτό το χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Και έπρεπε να μεταφερθεί το έργο στο επόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, το ΕΣΠΑ 2021-2027. Ποιος κάνει τη μεταφορά αυτή, την ένταξη από το ένα στο άλλο? Ήταν τομεακό, το Υπουργείο. Στο διάστημα που μεσολάβησε μέχρι να μεταφέρει το έργο από το ένα χρηματοδοτικό εργαλείο στο άλλο, γιατί έχει μεταφερθεί το έργο, το έργο έχει χρήματα, είναι παραμένει δηλαδή ζωντανή η πηγή χρηματοδότησής του. Σε αυτό το διάστημα που μεσολάβησε υπήρξαν λογαριασμοί στο έργο αυτό. Μπορούσαν να πληρωθούν από την περιφέρεια χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης του στο επόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Ξαναλέω, όποιος ξέρει δημόσια διοίκηση ξέρει ότι όχι, δεν μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν, να πληρωθούν οι λογαριασμοί αυτοί. Δεν υπάρχει δηλαδή καμία καθυστέρηση ή ολιγορία. Άρα προσέξτε πώς το λένε. Έχουνε, κοιτάξτε τι τραπεζικά υπόλοιπα έχουνε. Το υπόλοιπο λοιπόν ενός τραπεζικού λογαριασμού από μόνο του δεν είναι άδεια πληρωμής οποιασδήποτε δαπάνης. Τα δημόσια έργα έχουν συγκεκριμένες πηγές, εγκεκριμένες πιστώσεις και κανόνες πληρωμής. Τα χρήματα της περιφέρειας δεν είναι ένα πορτοφόλι μεγάλο, ένας κουβάς με λεφτά, από το οποίο πληρώνει κανένας όποτε θέλει, ό,τι θέλει. Λοιπόν, γι' αυτό λέω, αυτοί που τα λένε αυτά είτε έχουν πλήρη άγνοια κανόνων που τους καθιστά επικίνδυνους όταν διοικούν έναν τόπο, είτε τους το γνωρίζουν και τότε τους καθιστά ακόμα πιο επικίνδυνους γιατί δεν έχουν καμία ηθική αναστολή. Το δεύτερο ψέμα που διαδίδουν, η δεύτερη συκοφαντία, και τον αποζημιώνουμε κιόλας τον άκτορα με λεφτά του λαού, με τα λεφτά μας, ορίστε, και τον άφησαν απλήρωτο για να διαλυθεί η σύμβαση και τώρα θα αποζημιώσουμε και τον άκτορα. Ο ανάδοχος έχει κάνει αίτημα αποζημίωσης, κύριε Λιμπερόπουλε?
1: Όχι, δεν έχει κάνει κάποιο αίτημα αποζημίωσης.
0: Όχι. Μέχρι σήμερα που μιλάμε λοιπόν, είναι αυτή η συζήτηση, αίτημα αποζημίωσης δεν υπάρχει. Λέει στο νόμο, λέει ο νόμος ότι έχει δικαίωμα να ζητήσει να κάνει αίτημα αποζημίωσης. Μάλιστα, το λέει ο νόμος. Όταν το ασκήσει, αν το ασκήσει, η περιφέρεια έχει μια συγκεκριμένη, αυτή η περιφερειακή αρχή έχει μια συγκεκριμένη πρακτική που ακολουθεί. Μάλιστα, ποια είναι αυτή? Ότι δικαστική απόφαση. Το αίτημα δεν είναι ούτε αυτόματο, ούτε ικανοποιείται με έναν αυτόματο τρόπο που ο νόμος περιγράφει ως αυτόματη ικανοποίησή του. Μπορεί να συζητηθεί διοικητικά, μάλιστα. Τι κάνει αυτή η περιφερειακή αρχή, όπως έχει κάνει και σε άλλες περιπτώσεις? Λέει, δικαστική απόφαση. Διαφημίζουν για να συκοφαντήσουν, και λυπάμαι πολύ, γιατί αυτό το κάνουν, επαναλαμβάνω, άνθρωποι που μας έχουν συνηθίσει μέχρι τώρα για την ποιότητα του λόγου τους στο δημόσιο διάλογο, αλλά λυπάμαι γιατί συμμετείχε και ο ίδιος ο κύριος Δήμαρχος στη διάλυση που έμεινε απλήρωτο από την ολιγορία ή οτιδήποτε άλλο ανεπάρκεια, κάτι τέλος πάντων αρνητικό χαρακτηριστικό της περιφέρειας, που ψευδώς παρουσιάζεται, όπως επίσης ψευδώς διαδίδεται και έτσι όπως διαδίδεται η βεβαιότητα της αποζημίωσης. Ξέρουν το αποτέλεσμα της τυχόν δικαστικής απόφασης. Λέω τυχόν γιατί ακόμα δεν ξέρουμε αν θα καταθέσει αίτημα αποζημίωσης η ανάδοχος εταιρεία. Ξέρουν, προδικάζουν αποτέλεσμα. Ξέρουν το αποτέλεσμα. Λοιπόν, ηθικές αναστολές στην πολιτική είναι ένα θέμα που αφορά την προσωπικότητα του καθενός που ασκεί πολιτική. Πάμε λίγο πίσω. Το έργο είναι η ίδρυυση της Λίνδου και της Νότιας Ρόδου μόνο? Όχι. Είναι και Αρχαγγέλου και Αφάντου. Κανένας δεν θέλει να το λέει αυτό στο δημόσιο διάλογο. Πολύ περισσότερο αυτοί που με πάθος και χωρίς καμία, επαναλαμβάνω, ηθική αναστολή, συκοφαντούν την περιφέρεια. Είναι και η Αρχάγγελος και τα Αφάντου. Στην αρχική χρηματοδότηση αυτού του έργου από το Υπουργείο τότε, από την κυβέρνηση, η Αρχάγγελος και Αφάντου δεν υπήρχε μέσα. Και τότε αυτή η περιφερειακή αρχή, στην προηγούμενη θητεία της, πήρε την απόφαση να συμπεριλάβει και την Αφάντου και την Αρχάγγελο, βάζοντας ίδιους πόρους. Πρέπει να είναι η πρώτη φορά, πάντως είναι μια, αν δεν είναι η πρώτη, μια εξαιρετικά σπάνια περίπτωση που μια περιφέρεια έβαλε σε έργο ίδρευσης μερικά εκατομμύρια ίδιους πόρους. Και εκεί δεν κρύφτηκε αυτή η περιφέρεια. Και εκεί δεν κρύφτηκε. Και έβαλε ίδιους πόρους. Για Αφάντου και Αρχάγγελο. Και γι' αυτό κατηγορείται. Όπως και στο προηγούμενο θέμα. Τι τηλεσχολιαστές, οι διαχειριστές της υποδομής, η οποία μόλυνε τη θάλασσα της Ρόδου με δεκάδες χιλιάδες λίμματα. Δεν δικαιούνται να είναι τηλεσχολιαστές αυτής της περιφερειακής αρχής. Φανταστείτε στο δημόσιο διάλογο ένα έργο μας να έριχνε στη θάλασσα δεκάδες χιλιάδες κυβικά μέτρα λίμματα της περιφέρειας. Φανταστείτε το θόρυβο, φανταστείτε τις απαιτήσεις για συλλήψεις, απόδοση δικαιοσύνης, παρετήσεις και τι άλλο θα είχαμε. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι στα χέρια των οποίων μια υποδομή έφτασε σε αυτή την τραγική κατάσταση, σε αυτό το χάλι, να μολύνει με αυτόν τον τρόπο, με τα δεκάδες χιλιάδες λίμματα στη θάλασσα, κάνουν υποδείξεις και λένε δώστε μας να κάνουμε το έργο. Αυτό είναι το επίπεδο του δημοσίου διαλόγου, αλλά αυτό είναι και το επίπεδο της προσωπικότητας αυτών που λειτουργούν, επαναλαμβάνω, χωρίς ηθικές αναστολές. Γιατί, θα το ξαναπώ, είτε γνωρίζουν τους κανόνες των δημοσίων έργων και σκοπίμως, άρα εν πλήρη γνώση τους, λένε ψέματα, τους καθιστά επικίνδυνους γιατί δεν έχουν ηθικές αναστολές, είτε δεν το γνωρίζουν και δεν τους καθιστά επικίνδυνους γιατί χωρίς να ξέρουν νομοθεσία και τους κανόνες της δημόσιας διοίκησης, διοικούν έναν τόπο.
2: Μάλιστα. Αυτό σε ό,τι αφορά τα έργα της δεύτερης φάσης, φράγματος Γαδουρά. Νομίζω πολύ αναλυτική, διεξοδική, με λεπτομέρειες, με τη διαδικασία, η απάντηση. Όμως, κρατάμε, κυρίες και κύριοι, το διατάφτα. Επειδή πήραμε πάλι πριν από λίγο, μας ήρθε άλλο ένα σεντόνι εδώ πέρα. Πόσες σελίδες είναι? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 σελίδες. Δελτίο τύπου. Μη χειρότερα. Τι είναι ρε παιδιά, είδατε τι κάνει το GPT, με τι ευκολία γεμίζουν οι σελίδες. Εν τω μεταξύ δεν βγάζει άκρη, δεν καταλαβαίνει τι λέει. Αλλά κοιτάξτε τώρα, δεν πάνε να δώσουν και 10. Δεν πάνε να δώσουν και 15. Δεν πάνε να δώσουν και 155 σελίδες. Η ουσία είναι μία. Και δεν αλλάζει. Και είναι και η πεμπτουσία όλων των ζητημάτων που παρακολουθούμε. Με τι βιογραφικό, το έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, με τι βιογραφικό και με τι αξιοπιστία η ΔΕΙΑΡ κουνά το δάχτυλο και κάνει έλεγχο στους άλλους. Να αναλάβει, λέει, το φράγμα. Να το κάνει τι? Να τον καταντήσει σαν το βιολογικό? Στα χέρια τους. Όχι επειδή το είπε ο Περιφερειάρχης στην Περιφερειακή Επιτροπή, όπως ακούσαμε νωρίτερα, αλλά γιατί το ζήσαμε όλοι σε αυτό το νησί. Στα χέρια τους. Στα χέρια τους. Ο βιολογικός γέμισε με λίμματα τη θάλασσα. Κρέμασε τη Ρόδο στα μανταλάκια. Αυτό δεν έχει προηγούμενο. Ναι, είχε ανέκαθεν προβλήματα ο βιολογικός. Στα χέρια τους όμως έφτασε σε αυτή την ακραία κατάσταση και επί ειδικών τους ημερών, στα δικά τους τα χέρια, έγινε με αυτό τον τόσο κοινικό τρόπο, πολιτικά πρωτοφανή σε επίπεδο κοινισμού, δήλωση: τι θέλετε να τα κάνουμε, αφού δεν χωράνε τα αδέφη Ζανετούλης, ο γκουρού της ΔΕΙΑΡ. Ο γκουρού της ΔΕΙΑΡ, που είναι πρώτα ΔΕΙΑΡ και μετά όλα τα άλλα. Αυτός λοιπόν που είναι πρώτα ΔΕΙΑΡ και μετά όλα τα άλλα, που δεν ξέρω και τι άλλο είναι δηλαδή, αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτός λοιπόν ο γκουρού της ΔΕΙΑΡ απεφάνθη δημοσίως μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο τι θέλετε να τα κάνουμε. Δηλαδή παραδοχή, τεράστια παραδοχή. Δεν μπορούμε να διαχειριστούμε, τα πάμε στη θάλασσα. Όχι γιατί τα λέει η Παυλάκη που την έχουν και στην Μπούκα, όχι γιατί τα λέει ο Περιφερειάρχης που τον έχουν στην Μπούκα. Όχι, δεν τα λέμε εμείς, μόνοι σας τα λέτε. Και μετά ζητάτε και τα ρέστα. Στα χέρια σας η Ρόδος διεσύρθη όπως ποτέ ξανά και για κανέναν λόγο στην ιστορία της. Μια υποδομή στα χέρια σας ξεφτύλισε τους πάντες και τα πάντα, από όλες τις πλευρές και όλες τις απόψεις. Αυτό είναι γεγονός. Με αυτό το βιογραφικό θέλετε το φράγμα? Γιατί, για να το καταντήσετε βιολογικό? Με αυτό το βιογραφικό υπερασπίζεστε τη ΔΕΙΑΡ και μάλιστα προσπαθεί ο Βαγιανός να βάλει στο παιχνίδι και τους βουλευτές να τον υποστηρίξουν, λέει, για μην τυχόν και ενοποιηθούν οι ΔΕΙΑΡ και τα λοιπά. Γιατί νομίζετε ότι εκεί στην κυβέρνηση ζουνε σε άλλο πλανήτη? Ότι δεν ξέρουν τι γίνεται εδώ κάτω? Θα υπάρχει, αλήθεια περίεργη είμαι να το δω, θα υπάρχει βουλευτής που θα κάνει δήλωση να υποστηρίξει τα λίμματα στη θάλασσα? Ζητά συνενόχους, ζητά μέτωπο κατά της κυβέρνησης αυτός ο φορέας ο οποίος έφερε τη Ρόδο στα μανταλάκια με τα λίμματα? Θέλει υποστήριξη ότι πρέπει να παραμείνει, για να μην πιάσω το οικονομικό κομμάτι που το αναλύσαμε τις προηγούμενες μέρες, έτσι, για να μην πιάσουμε βιωσιμότητες, για να μην πιάσουμε τέτοια πράγματα. Ας πιάσουμε αυτό που είδαμε όλοι. Λίμματα στη θάλασσα. Για αυτά τα λίμματα ζητούν, τι ζητούν? Τη στήριξη των βουλευτών για τη λειτουργία της ΔΕΙΑΡ. Τα συμπεράσματα δικά σας. Θα μπορούσα να μιλάω μέχρι μεθαύριο, αλλά έχω και το άλλο θέμα. Αντιπλημμυρικά της Ιαλισσού. Με τον ποταμό. Αποφασισμένα όλα, τη μελέτη. Δεν θα σας τα πω εγώ, θα τα ακούσετε ακριβώς και θα κάνουμε ένα σχόλιο στο τέλος για την οικονομία του χρόνου. Ξεχάσανε τα σόου και τις παραστάσεις που δίνανε όταν πλημμύρισε η Αλισσός. Και ναι, και θα τα πατάξουμε όλα, ο Κολιάδης εκεί, στη βροχή, με το αδιάβροχο και τα χέρια στην τσέπη, κάνει δηλώσεις. Και τώρα που πέρασε η βροχή, τώρα να το δούμε και να το ξαναδούμε και μήπως να το δούμε. Τη μελέτη για το τι θα γίνει με τον ποταμό ανέλαβε να την κάνει η Περιφέρεια. Δεν ήταν υποχρέωση της. Είναι 5 οι φορείς που κάνουν αντιπλημμυρικά. Ο Δήμος, που είναι και δικό του το έργο γιατί είναι αστική περιοχή, πού είναι? Τίποτα. Σχολιάζει από μακριά. Τώρα δεν τους αρέσει. Προχθές όλοι μαζί στο Δημοτικό Συμβούλιο να το δούμε και να το ξαναδούμε και μήπως και οι καταστηματάρχες και όλα τα άλλα. Και σου κάνει και δώρο τη συγκοινωνιακή μελέτη. Σου λέει: μην πάω και τους δώσω μια μελέτη μόνο για το ποτάμι. Εδώ πρέπει να λειτουργήσει η πόλη. Είχαν γίνει αυτά το Φεβρουάριο, μετά τις πλημμύρες, σε σύσκεψη στην περιφέρεια με τους κατοίκους της Ιαλισσού. Εκεί οι παρόντες. Τα αλλάζουν τώρα. Όλα τα αλλάζουν. Τίποτα δεν θέλουν. τίποτα δεν τους ενδιαφέρει, τίποτα δεν θέλουν. Γι' αυτό σας έλεγα και πριν, αυτά δεν ερμηνεύονται πλέον με λογική πολιτικής, με επιχειρήματα πολιτικά. Αλλού πρέπει να αναζητήσουμε τις απαντήσεις. Κύριε Βασιλάκη.
0: Ακούστε, κυρίες και κύριοι, τώρα τι έχω να σας πω κι εγώ πάνω σε αυτό το θέμα. Είχα πολλή δουλειά προχθές, δεν ξέρω ποια μέρα ήταν, τώρα, στις τελευταίες μέρες, έγινε συνεδρία στο Δημοτικό Συμβουλίο του Δήμου Ρόδου. Και μου ζήτησαν οι συνεργάτες μου την επόμενη μέρα, γιατί εγώ ήμουνα σε μια κυβερνητική σύσκεψη, μου ζήτησαν να μου ηχογράφησαν και μου ζήτησαν να δω ένα συγκεκριμένο κομμάτι. Λέω, τι είναι αυτό? Λέει, είναι η αντιπλημμυρική προστασία της Ιαλισσού. Λυπάμαι για αυτό που θα πω τώρα, οφείλω να το πω, ότι πλέον το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου είναι κάτι σαν κουτσομπολιό. Είναι κάτι σαν μια εκπομπή σχολιασμού. Λοιπόν, η αντιπλημμυρική προστασία της Ιαλισσού είναι μια μελέτη η οποία μπορούσε να γίνει από 5 φορείς που κατά τον νόμο μπορούν να κάνουν και πρέπει να κάνουν μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας. Είναι 5 φορείς κατά τον νόμο. Το επιβεβαιώνει αυτό και η αποκεντρωμένη εκδίδει απόφαση, τη στέλνει, το ξέρουν όλοι. Λοιπόν, ποιος κάνει μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας, στο νησί της Ρόδου τουλάχιστον? Μόνο η Περιφέρεια του Αιγαίου, η οποία έχει κάνει μια σειρά από μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα. Μεγάλα, πραγματικά μεγάλα. Εντάξει. Το να κουτσομπολεύεις τον μόνο που δουλεύει δεν σε κάνει χρήσιμο στην κοινωνία. Αυτό θέλω να το πω δημόσια, όπως δημόσια είναι η συνεδρίασή μας σήμερα. Το να κουτσομπολεύεις, επαναλαμβάνω, αυτόν ο οποίος εργάζεται και κάνει κάτι που θα έπρεπε να το έχεις κάνει εσύ ή μπορούσες να το έχεις κάνει εσύ, εφόσον μπορούσες θα έπρεπε και να το έχεις κάνει, εφόσον μιλάμε και για ένα αστικό περιβάλλον δικό σου, ευθύνη σου, αρμοδιότητά σου, δεν σε καθιστά χρήσιμο στην κοινωνία. Λοιπόν, η υδραυλική μελέτη τελείωσε, έχει σταλεί. Τι είπαμε, τι λέει η υδραυλική μελέτη? Η υδραυλική μελέτη λέει αποκάλυψη και τα λοιπά. Μάλιστα. Άρα θα μας πούνε μόλις το δώσουμε ότι κάνατε μισές δουλειές. Λοιπόν, ας κάνουμε και μια κυκλοφοριακή και γι' αυτό αυξάνουμε το ποσό. Να το δώσουμε, να έχουν και μια πρώτη εικόνα της προσέγγισης πώς θα λυθεί αυτό και κυκλοφοριακά. Θέλουν να το εφαρμόσουν, δεν θέλουν να το εφαρμόσουν, θέλουν να το πετάξουν στα σκουπίδια, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Κουτσομπολιό σε αυτούς που δουλεύουν δεν μπορούν να κάνουν. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Πάμε λίγο να δούμε τι είναι ο Τριαντενός ποταμός, ο Πλάκος και Επίς, ο περίφημος. Το κομμάτι αυτό που είναι μέσα στο πολεοδομικό ιστό μιας πόλης δεν είναι ποτάμι, είναι τεχνικό έργο. Έχει παντού πετόν, στο πάτωμα, στην οροφή, δεξιά και αριστερά. Είναι τεχνικό έργο. Το τεχνικό έργο μέσα σε μια πόλη, οποιοδήποτε τεχνικό έργο, μέσα σε οποιαδήποτε πόλη, είναι ευθύνη του Δήμου. Έγινε και η υδραυλική. Λέει, γιατί γίνεται η μελέτη, προβλέπει την αποκάλυψη? Γιατί αυτό λέει τώρα ο νόμος. Απαντάνε οι μελετητές. Ελέγξτε το στο Δήμο. Ελέγξτε το. Πετάξτε το. Σκίστε το. Κάντε ό,τι θέλετε. Σταματήστε να κουτσομπολεύετε και σοβαρευτείτε λίγο. Αυτό είναι το μήνυμά μου σε αυτό το απέραντο ανήθικο κουτσομπολιό που παρακολούθησα μέσα σε αυτή τη συνεδρίαση. Δυστυχώς με ανάγκασαν οι συνεργάτες μου να το δω. Παρακολουθήστε, ζήστε αυτό το βάσανο που έζησα κι εγώ, λοιπόν, του Δημοτικού Συμβουλίου, και θα πάθετε λίγο σοκ. Λοιπόν, πώς θα γίνει ένα έργο αφού δεν το θέλει ο ιδιοκτήτης του? Πώς θα γίνει το έργο? Πώς θα φτάσεις να πεις ότι ξέρεις αυτό κάνει 25, 10, 50, δεν ξέρω πόσο κάνει. Δεν έχω ιδέα ποιος είναι ο προϋπολογισμός του έργου. Λοιπόν, αλλά η συζήτηση για να φτάσει εκεί πρέπει να είναι αποδεκτό το έργο. Τώρα, πάμε ξανά. Την επόμενη φορά, στην επόμενη πλημμύρα, θα μας ρωτήσει η εισαγγελία στην Ιαλισσό. κάνετε κάτι. Εμείς θα απαντήσουμε ως ένας από τους πέντε που μπορούν να κάνουν μελέτη αντιπλημμυρικού, κάναμε. Οι υπόλοιποι κάνανε κάτι εκτός από το να τρώνε πασατέμπο και να παρακολουθούν εμάς που δουλεύαμε. Δεν είναι σινεμά. Πήγαμε και βλέπουμε τους άλλους που δουλεύουν. Εμείς κάναμε. Τώρα, ο ιδιοκτήτης μιας πόλης, ο διαχειριστής, συγγνώμη, μιας πόλης, που είναι η Αλυσσός, είναι μια πόλη. Δεν το θέλει. Αν θέλει να το κάνει, πάει να βρει και τα λεφτά να το κάνει. Αν θέλει τη βοήθειά μας και στα λεφτά, εδώ είμαστε να καθίσουμε να συζητήσουμε αν μπορούμε και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Φτάσατε στα λεφτά όταν, αν ακούσετε το Δημοτικό Συμβούλιο, τη θάψανε τη μελέτη μέχρι εκεί που δεν πάει. Ρωτάμε τον κύριο Λιμπερόπουλο. Άνοιξτε το μικρόφωνο σας, κύριε Λιμπερόπουλο. Οι μελετητές γιατί πήγανε στην επιλογή της αποκάλυψης? Εσείς αποφασίσατε να αποκαλυφθεί ο ποταμός?
1: Όχι, κύριε Περιφερειακά.
0: Να σπάσει δηλαδή αυτό το τεχνικό έργο?
1: Όχι, σε καμία.
0: Ήταν απόφαση της περιφέρειας πολιτική. Πήρε απόφαση πολιτικό πρόσωπο, ενεπλάκη πολιτικό πρόσωπο στην απόφαση, την επιλογή των μελετητών να ανοίξει, να αποκαλυφθεί ο ποταμός? Ναι ή όχι?
1: Όχι, είναι απόλυτα τεχνική. Είναι τεχνική λύση.
0: Ενεπλάκη η τεχνική υπηρεσία συνεργάτης μας, γιατί αν έχετε εμπλακεί, εσείς θα κατηγορήσουν εμάς για σας. Ενεπλάκη η διεύθυνση υποδομών της περιφέρειας στην επιλογή των μελετητών? Όχι.
1: Η διεθνής διαγωνισμός.
0: Όταν ερωτήθησαν οι μελετητές γιατί οδηγήθηκαν σε αυτή τη λύση, τι απάντησαν? Απάντησαν ή δεν απάντησαν ότι αυτό λέει τώρα ο νόμος?
1: Αυτό λέει ο νόμος. Και τεχνικά ορθό είναι αυτό και νομοθετικά. Εδώ το νομοθετικό ταυτίζεται με το τεχνικό.
0: Αλλά, στον πλανήτη λοιπόν που λέγεται Γη, τα πράγματα έχουν μια κανονικότητα. Έχει νόμους, έχει κανόνες, εφαρμόζονται. Στον πλανήτη που λέγεται Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ρόδου, έχει άλλο κλίμα. Τέλος. Τελεία. Δεν έχουμε τώρα. Γιατί χάνεται και κάθε είδους, κάθε ίχνος σοβαρότητος, κάθε ίχνος υπευθυνότητος, κινδυνεύεις να το απολέσεις εάν συνεχίσεις σε αυτή τη συζήτηση. Δεν μπορείς να μείνεις σε αυτή τη συζήτηση. Λοιπόν, εμάς αν μας έφερνε ένας οργανισμός, όποιος οργανισμός ήταν, Υπουργείο ήτανε, Δήμος ήτανε, μία μελέτη όπως και έχει γίνει, είπαμε ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για τη δουλειά αυτή. Αν έπρεπε κάτι να αλλάξουμε μετά, καθίσαμε και το αλλάξαμε. Χωρίς να διασύρουμε κανένα, χωρίς να κατηγορήσουμε κανένα, χωρίς να απαξιώσουμε τη δουλειά ή και τη δαπάνη που έκανε ένας άλλος οργανισμός. Και μέχρι τώρα, επειδή υπήρξαν περιπτώσεις που και σε εμάς, σε κάποια θέματα, σε κάποια νησιά, είπε ένας Δήμος, εμείς την έχουμε κάνει αυτή τη μελέτη, ορίστε πάρτε τη. Είπαμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό είναι συνεργασία. Αυτό είναι καλή διάθεση. Και διάθεση για συνεργασία είναι αυτό. Υπήρξε και περίπτωση που στη μελέτη την οποία πήραμε χρειάστηκε να κάνουμε παρεμβάσεις. Είχε κάτι λάθος ή κάτι θεωρήσαμε εμείς ότι μπορούσαμε να το κάνουμε λίγο καλύτερα και να το βελτιώσουμε. Δεν τους κακολογήσαμε τους ανθρώπους. Δεν βγήκαμε να θάψουμε κανένα. Δεν βγήκαμε να απαξιώσουμε τη δουλειά κανενός. Με σεβασμό στη δουλειά που είχαν κάνει, κάτσαμε, κάναμε την τροποποίηση. Συνεχίσαμε να ευχαριστούμε τους ανθρώπους που μας έδωσαν τη βάση πάνω στην οποία εργαστήκαμε και κερδίσαμε πάρα πολύ χρόνο. Οι διαχειριστές μιας πόλης φέρονται σαν να είναι τηλεσχολιαστές. Και αυτό είναι το ανησυχητικό και το επικίνδυνο.
2: Δεν το θέλουν το έργο, είπε ο Περιφερειάρχης. Δεν το θέλουν. Εξήγησε βήμα-βήμα όλη αυτή την ιστορία με τον πλακοσκεπή. Εγώ θα σας πάω λίγο πίσω έτσι για να το κλείσω για σήμερα το έργο, το θέμα αυτό. Θα σας πω το εξής. 6 Φεβρουαρίου του 25, μετά την Μπόρα δηλαδή που υπήρχε ο μεγάλος έτσι προβληματισμός, τι γίνεται εκεί, Το θέμα είχε συζητηθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ απόγευμα της 6ης Φεβρουαρίου είχε γίνει στην Περιφέρεια και ενημερωτική συνάντηση του Περιφερειάρχη με εκπροσώπους κατοίκων και επιχειρηματιών της Ιαλισσού. Όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα, υπάρχουν όλα, υπάρχει το βίντεο, υπάρχουν φωτογραφίες. Όλα αυτά ήταν το ρεπορτάζ το οποίο είχαμε κάνει εδώ για τον Real Voice εκείνες τις μέρες. Εκεί λοιπόν είχε ελεγχθεί και στο Περιφερειακό Συμβούλιο αλλά και στους κατοίκους ότι αυτό το τεχνικό έγκλημα εκεί, θυμάστε, ολόκληροι κορμοί έβγαιναν, μην τα ξεχνάμε αυτά, από τον Πελακοσκεπή ποταμό, έπρεπε να λάβει τέλος. Και μάλιστα η νομοθεσία πλέον που έχει επικαιροποιηθεί λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων έχει ανεβάσει, κυρίες και κύριοι, τα όρια κατακόρυφα. Δηλαδή, ο Πλακοσκεπής ποταμός μπορούσε να δεχτεί μέχρι εκείνη την ώρα που έγινε η μπόρα, η πλημμύρα εκείνη, 10 έως 12 κυβικά μέτρα νερό το δευτερόλεπτο, και φυσικά δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει όταν έπεσαν, όταν άνοιξαν οι ουρανοί τότε, ενώ σύμφωνα με τα όρια που θέτει σήμερα η νομοθεσία, η καινούργια πλέον επικαιροποιημένη, είναι 54 κυβικά μέτρα το δευτερόλεπτο. 5 φορές πάνω. Πώς θα γίνει αυτό? Ζητήθηκε η άποψη μελετητών. Τι είπαν οι μελετητές? Πρέπει να ανοίξει. Το λένε οι μελετητές. Το λέει ο νόμος με βάση τα όρια τα οποία έχουν τεθεί. Αναλαμβάνει λοιπόν η περιφέρεια να χρηματοδοτήσει την μελέτη αυτή. Να μπει αυτή μπροστά. Είναι η μόνη άλλωστε που κάνει αντιπλημμυρικά έργα στα νησιά, παρότι 5 είναι οι φορείς βάση νόμου που μπορούν να το κάνουν, μεταξύ αυτών και ο Δήμος πετά χαρτά ετώ, εντάξει, όπως παντού και πάντα. Τι λέει λοιπόν εκεί? Ότι αυτό αλλάζει, και αυτό ήταν και ο προβληματισμός και των κατοίκων, αλλάζει άρδιν τη λειτουργία της πόλης, όπως την ξέρουμε τόσα χρόνια, στην Ιαλισσό. Άρα λοιπόν, δεν θα πας απλά να τους δώσεις μια μελέτη που θα λέει ότι ο ποταμός πρέπει να ανοίξει, όχι γιατί το λέει η περιφέρεια, αλλά γιατί το λένε οι μελετητές. Τι λέει λοιπόν? Ότι εγώ θα σας κάνω και την κυκλοφοριακή μελέτη. Αυξήθηκε ο προϋπολογισμός, περισσότερα χρήματα κτλ. Αναθεωρητικοί πίνακες και αυτά που περάσανε προχθές από την Περιφερειακή Επιτροπή, γιατί πρέπει να μπει και καινούργια μελέτη, να προσθεθεί καινούργια μελέτη για να σας το δώσουμε πια ολοκληρωμένο. Πού να το δώσουμε? Στο Δήμο. Το αν ο Δήμος θα το κρατήσει, θα το πετάξει, θα το σκίσει, θα το εφαρμόσει, θα το κάψει, θα το κάνει κομματάκια, θα το κάνει κομφετή, αυτό είναι δουλειά του Δήμου. Και τώρα ο Δήμος το γυρίζει. Μα ναι, να το δούμε, ακούσαμε και τον Τσούβαλη, ακούσαμε και τον Χαλκιά, ακούσαμε και τον Καμπουράκη. Αφήστε το, παιδιά, έτσι, αφήστε το. Γιατί δεν νομίζω να περιμένει κανείς από αυτούς που δεν μπορούν να ανοίξουν ούτε χωματόδρομο ότι θα φτάσουν ποτέ στο σημείο να μπορούν να κάνουν ένα τόσο μεγάλο έργο. Είναι η προσωπική μου άποψη. Αλλά μια προσωπική άποψη την οποία τη στηρίζω στα μέχρι τώρα πεπραγμένα τους. Και δύσκολα μπορεί να με πείσει κανείς για το αντίθετο. Ό,τι μπορούν. Μέχρι τώρα, μέχρι κάνα πεζοδρόμιο και κανένα 500 μέτρα άσφαλτο. Μέχρι εκεί τους έχω. Γιατί δεν μας έχουν δείξει και τίποτα άλλο δηλαδή.

0: Τι έγινε καλέ? Ε? Κόσμο βλέπω να μπαινοβγαίνει κατά το κλείσιμο. Άσπρα μαλλιά δεν το βλέπω.
1: Και όλοι να λένε.

0: λίγο εδώ πέρα.
1: Τα παιδιά μου έκαναν, η Νατάσα, η Κούλαρο μου έκανε έκπληξη εδώ πέρα. Μου μάζεψε όλα τα παιδιά του σταθμού, μου έφερε και τούρτα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, ναι. Εγώ επειδή είμαι και ο πειρατής των εκπομπών.
1: Μπαίνεις όποτε θέλεις, όπου θέλεις, δεν ρωτάς, ναι.
0: Λοιπόν, σήμερα θα κάνω έτσι και σε σένα ένα πειρατικό επεισόδιο. Θέλω να σου πω χρόνια πολλά. Να είσαι πάντα τόσο φωτεινή και να είμαστε εμείς τόσο τυχεροί που εμείς μπορούμε να δούμε το φως σου, που είμαστε γύρω σου και σε αγαπάμε. Και θέλω να κλείσουμε σήμερα έτσι ωραία την εκπομπή σου, όπου το Σαββατοκύριακο έβλεπα όλα αυτά που ανέβαζες με τις ευχές που σου έγραφαν, το πώς βίωσες τα γενέθλιά σου φέτος. Και ταυτόχρονα και όλο αυτό που γινόταν με τον Γιώργο Μαζονάκη και ακούγαμε τραγούδια. Και αυτό το τραγούδι δεν ξέρω πώς το συνδύασα με όλα αυτά που έγραφες και το πώς σε νιώθω εγώ.
1: Ναι.
0: Και θα κλείσουμε σήμερα με αυτό το τραγούδι από μένα για σένα.
1: Ποιο είναι, παιδιά, για να ακούσω.

για την εκπομπή κάπου εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν έχω λόγια. Πραγματικά με συγκινήσατε αφάνταστα. Και αυτό το τραγούδι ειδικά. Να σας ευχαριστήσω, κυρίες και κύριοι, όλες και όλους που ήσασταν και σήμερα εδώ κοντά μας. Αλλιώτικο κλείσιμο της εκπομπής. Δεν έχω λόγια πραγματικά για να ευχαριστήσω τους συνεργάτες εδώ, τους φίλους. Να είστε καλά. Σε επανάληψη εδώ είμαστε το βράδυ και αύριο το πρωί και πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε. Γεια χαρά.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές, μα μη με διακόπτε. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές, μα μη με διακόπτε.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Μπαμπρή. Απάντηση στους ισχυρισμούς της Δημοτικής Αρχής για τα έργα της δεύτερης φάσης του φράγματος Γαδουρά, όπως αυτές διατυπώθηκαν στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο από τον Δήμαρχο Ρόδου Αλέξανδρο Κολιάδη, δίνει το γραφείο τύπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Όπως τονίζεται μεταξύ άλλων, η διοίκηση της ΔΕΙΑΡ και στελέχη της Δημοτικής Αρχής, με την συμμετοχή δυστυχώς και του ίδιου του Δημάρχου, επαναλαμβάνουν ανακριβείς κατηγορίες κατά της Περιφέρειας για την διάλυση της εργολαβικής σύμβασης της δεύτερης φάσης του Γαδουρά, που αφορά την υδροδότηση της Λίνδου και της Νότιας Ρόδου. Επειδή η παραπληροφόρηση έχει γίνει καθημερινή πρακτική, οι πολίτες δικαιούνται καθαρές απαντήσεις, αναφέρεται χαρακτηριστικά. Σε επόμενη ανακοίνωση, αναφέρει μεταξύ άλλων η Περιφέρεια ότι οι δύο τελευταίες ανακοινώσεις της ΔΕΙΑΡ προς τους ξενοδόχους επιδιώκουν να εμποδίσουν την ίσπραξη των πόρων που απαιτούνται για την αδιάλειπτη λειτουργία του φράγματος Γαδουρά και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού που υδροδοτούν τη Ρόδο. Στο τελευταίο τρίμηνο του 26, η ΔΕΙΑΡ εξακολουθεί να αποπληρώνει σε μηνιαίες δόσεις λειτουργικές δαπάνες της πρώτης προγραμματικής που έληξε το 23. Επίσης, προσθέτει ότι το φράγμα Γαδουρά δεν θα αφαιθεί να περιέλθει στην κατάσταση της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων στο Βόδι που διαχειρίζεται η ΔΕΙΑΡ και της οποίας η προβληματική λειτουργία προκάλεσε ρήπανση της θάλασσας με εκατοντάδες χιλιάδες κυβικά μέτρα λιμάτων. Καταλήγοντας, σημειώνω ότι δεν θα επιτρέψουμε να κινδυνεύσει η υδροδότηση της Ρόδου, ούτε να μεταφερθεί το κόστος της ασυνέπειας στους πολίτες και στα έργα που δικαιούνται. Αυτή είναι η ευθύνη και η δέσμευσή μας. Στο επίκεντρο της Ινδικής αγοράς βρίσκεται αυτές τις ημέρες η Ρόδος, η οποία φιλοξενεί το Διεθνές Συνέδριο του ΤΑΦΗ με τη συμμετοχή περίπου 450 τουριστικών πρακτόρων. Ο πρέσβης της Ινδίας στην Ελλάδα με τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο καλωσόρισαν τους συνέδρους. Στην έναρξη, ο κ. Χατζημάρκος και ο πρόεδρος του ΤΑΦΗ παραχώρησαν κοινή συνέντευξη τύπου, ενώ στη συνέχεια υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας με στόχο η συγκεκριμένη διοργάνωση να αποτελέσει την αφετηρία για μια σταθερή συνεργασία. Σε ανάρτησή του, ο κ. Χατζημάρκος υπογραμμίζει την σημασία της διοργάνωσης και της παρουσίας εκατοντάδων προσώπων της Ινδικής τουριστικής αγοράς στην Ρόδο, επισημένοντας ότι η επιλογή του νησιού τιμά την περιοχή και δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για ολόκληρο το Νότιο Αιγαίο. Στην Κάρπαθο σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας για την 82η επέτειο του επαναστατικού απελευθερωτικού κινήματος του 1944 που ξεκίνησε από τις Μενετές, όταν οι κάτοικοι εξεγέρθηκαν κατά της Ιταλικής κατοχής. Καθοριστικό βήμα για την υλοποίηση του ακτινοθεραπευτικού κέντρου Δωδεκανήσου συνιστά η απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου να εγκρίνει το πρώτο πρακτικό του διεθνούς διαγωνισμού και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου με άμεσο κοινωνικό αποτύπωμα για τους ογκολογικούς ασθενείς και τις οικογένειές τους. Μετά την απόφαση αυτή, ακολουθούν το στάδιο της κατακύρωσης του διαγωνισμού και ο προσυμβατικός έλεγχος από το αρμόδιο κλιμάκιο του ελεγκτικού συνεδρίου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η υπογραφή της σύμβασης. Η νέα πτέρυγα συνολικής επιφάνειας περίπου 1.300 τετραγωνικών μέτρων αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα στο νοσοκομείο της Ρόδου. Στην Κάρπαθο σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για τα εγγένεια του νέου υπερσύγχρονου αξονικού τομογράφου στο νοσοκομείο. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι νέες κυβερνητικές ανακοινώσεις για την συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τα μέτρα θα κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις. Θα αφορούν αρχικά παρεμβάσεις στην αντλία, αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης

0: αναλόγως με τις διεθνείς τιμές που θα διαμορφωθούν εκείνη τη χρονική περίοδο. Σημαντικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και την αυστηροποίηση του πλαισίου λειτουργίας των funds και των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων φέρνουν οι πρόσφατες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Όπως εξήγησε ο δικηγόρος Γιώργος Καζουλάκης μιλώντας στον σταθμό μας, το νέο πλέγμα ρυθμίσεων έρχεται σε μια περίοδο όπου το ιδιωτικό χρέος αυξάνεται διαρκώς με αποτέλεσμα πολλοί οφειλέτες να αδυνατούν να τηρήσουν παλαιότερες ρυθμίσεις και να τις χάνουν λίγους μήνες μετά την ένταξή τους. 14 λιμενικά έργα ύψους 78,4 εκατομμυρίων ευρώ ολοκληρώθηκαν στη χώρα, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στα Δωδεκάνησα, επισημένοντας ότι στην Σίμη κατασκευάστηκαν κρυπηδώματα στην θέση Πέταλο και νέες υποδομές πρόσθεσης. Στο Λακί της Λέρου αποκαταστάθηκε ο Προβλήτας και ενισχύθηκε η θωράκιση της Αποβάθρας. Και στο Καστελόριζο πραγματοποιήθηκαν επίγουσες εργασίες αποκατάστασης και προστασίας του λιμένα. Στην Ρόδο θα βρίσκεται την προσεχή Πέμπτη ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης, επικεφαλής περιοδίας κλιμακίου στο νησί. Στις 6 το απόγευμα θα γίνει επίσκεψη στο εργατικό κέντρο και συνάντηση με την διοίκηση για ζητήματα που αφορούν τον κόσμο της εργασίας και τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στο νησί. Στις 7.30 θα ακολουθήσει συνεδρίαση της Διευρυμένης Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ στο ξενοδοχείο Σεμίραμης. Επέκταση του επιδόματος σύντησης και στέγασης στους δημοτικούς υπαλλήλους αποφάσισε ομόφωνα ο Δήμος Νησίρου. Σήμερα, στον Δήμο Νησίρου υπηρετούν 24 μόνιμοι και 8 υπάλληλοι αορίστου χρόνου, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες για την πρόσληψη νέου προσωπικού. Με σαρωτική νίκη επανεξελέγη στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων ο Γιάννης Χατζής στις εκλογές που διεξήχθησαν για τη νέα διοίκηση. Να σημειωθεί ότι στο 12μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας το 50% είναι νέα πρόσωπα. Σε ηλικία 77 ετών έφυγε από την ζωή ο γιατρός ορθοπαιδικός Μανώλης Πετρονιάτης. Η κηδεία θα τελεστεί στις 3 το μεσημέρι στην Εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγή στα Κολύμπια. Ο Δήμος Αστυπάλια, σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Τζάνιο, διοργανώνει ημέρες εθελοντικής αιμοδοσίας στο νησί 9 έως 12 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Σχολείο Αστυπάλιας. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας και διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Με σχεδόν έθριο καιρό ξεκινάει η νέα εβδομάδα στο νομό μας και κάποιες αραιές νεφώσεις δεν θα απασχολούν. Μικρή εξαίρεση για τη Ρόδο, όπου το μεσημέρι στα ορεινά και νότια τμήματα θα υπάρχει πιθανότητα για κάποιες παροδικές μπόρες, ωστόσο σύντομα ο καιρός θα βελτιωθεί. Άνεμοι μεταβλητοί μέχρι το μεσημέρι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ, στη συνέχεια θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ μέχρι το βράδυ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 23 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 24, στο Καστελόριζο και την Ελλήνδο από 20 μέχρι 25 βαθμούς και στα ορεινά οι χαμηλότερες θερμοκρασίες από 17 μέχρι 22 βαθμούς υγρασία μεταξύ 60 και 85%. Για αύριο Τρίτη σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός, με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν καθόλου. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 25, οι υψηλότερες στην Ελλήνδο από 21 μέχρι 27 βαθμούς, στο Καστελόριζο από 20 μέχρι 26 και οι χαμηλότερες στα ορεινά από 17 μέχρι 23 βαθμούς. Η υγρασία μεταξύ 55 και 80%. Καλή εβδομάδα!
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
5: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
4: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
6: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο. όχι αλγόριθμο.
4: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
7: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή σας εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 5 του Οκτώβρη, 16 λεπτά μετά τις 10. Βλέπω μπροστά μου το ρολόι. Ακούτε Real Voice βεβαίως στους 99,5. Ο Πέρης Βασιλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Πήραμε σκυτάλι από την Ρένα Παυλάκη μετά το 2ωρο πρωινό εξπρες, από την Εορτάζουσα που είχε τα γενέθλια της το Σάββατο και της ευχόμαστε για μία ακόμη φορά ολόψυχα να είναι γερή, δυνατή και πολύχρονη. Ο Μανώλης Παπάζογλου είναι στα γραφεία σύνταξης του σταθμού. Η Νατάσα Κούλαρου στην παραγωγή. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης τεχνικός υπεύθυνος του σταθμού μας. Ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού. Η Κλεοπάτρα Μισαλίδου με τις ανταποκρίσεις της από την ΚΟ. Και η Νατάσα Παμπρίου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 11.

Στην Κάρπαθο σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας για την 82η επέτειο του επαναστατικού απελευθερωτικού κινήματος του 1944 που ξεκίνησε από τις Μενετές όταν οι κάτοικοι εξεγέρθηκαν κατά της ιταλικής κατοχής. Και είναι πολυήμερες αυτές οι εκδηλώσεις που έχουν ήδη ξεκινήσει από τον Δήμο Καρπάθου στο νησί, ενώ βεβαίως στη μυτική είναι η παρουσία και του πολεμικού ναυτικού στις εκδηλώσεις. Χθες κατέφθασε στο νησί Τορπιλάκατος Κρυσταλίδης κατόπιν αιτήματος του Δήμου προκειμένου να τιμήσει με την παρουσία της την 82η επέτειο του επαναστατικού απελευθερωτικού κινήματος Καρπάθου.

11 ακριβώς ξεκινάει η δοξολογία, σε μισή ώρα δηλαδή από τώρα, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Καρπάθου και Κάσου Αμβροσίου, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μενετών, με εκφώνηση του πανηγυρικού από την Διευθύντρια του Δεύτερου Δημοτικού Σχολείου, Καλλιόπη Ιωαννίδου. Θα ακολουθήσει στις 11.30 επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο της 5ης Οκτωβρίου 1944 κατά τη Στεφάνου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα ακολουθήσουν ποίηματα από τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Πηγαδίων και μουσικοχορευτική εκδήλωση από τον Εξοραϊστικό Σύλλογο Μενετών. Στις 12.30 είναι προγραμματισμένη παράθεση γεύματος στο Εκκλησιαστικό Μέγαρο Μενετών προς τιμήν του Προέδρου της Δημοκρατίας. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν την 5η, 8 Οκτωβρίου, με δοξολογία το πρωί στην Όλυμπο, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, χωροστατούντος του Θεοφιλέστατου Επισκόπου Μηδίας, Βοηθού Επισκόπου της Μητροπόλεως Καρπάθου Κάσου Καλλινίκου. Με πανηγυρικό της ημέρας βεβαίως και απαγγελία ποιημάτων, ενώ στις 11.30 επιμνημόσυνη δέηση για τους υπερελευθερίας αγωνισμένους και θυσιασθέντες Ολυμπίτες, προσκλητήριο υπέρ της πατρίδος πεσών των Ολυμπητών με βάση το πρόγραμμα, και θα ακολουθήσει η κατάθεση στεφάνων. Την ίδια ημέρα τώρα, την 5η 8 Οκτωβρίου, στην Δημοτική Κοινότητα της Αρκάσας, τιμάται η Αποστολή Σωτηρίας στην Αίγυπτο. Με δοξολογία στο ναό του Αγίου Νικολάου Φινικίου, με εκφώνηση του πανηγυρικού από την έπαρχο τη συντονίστρια Καρπάθου Κάσου, Καλλιόπη Νικολαίδου, και επιμνημόσυνη τένετη στο μνημείο και ανάγνωση του ιστορικού χρονικού και απαγγελία ποιημάτων από τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Αρκάσας. Ενώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στην Δημοτική Κοινότητα Απερίου τιμάται το γεγονός της υπογραφής της παράδοσης του νησιού από τις Ιταλικές Αρχές στην Παγκαρπαθιακή Επαναστατική Επιτροπή. Με δοξολογία και εδώ, στον Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Απερίου, με εκφώνηση του πανηγυρικού, κατάθεση στεφάνων στο μνημείο Ορφανίδη και απαγγελία ποιημάτων από μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Απερίου. Τέλος, στην Δημοτική Κοινότητα Βολάδας, την 3η 20 Οκτωβρίου θα κορυφωθούν οι εκδηλώσεις, θα ολοκληρωθούν με αυτή την εκδήλωση, γιατί τιμάται η μνήμη του Καρπάθιου ήρωα Χριστόφορου Λιτού. Με επιμνημόσυνη δέηση εκείνη την ημέρα στις 4.30 το απόγευμα και κατάθεση στεφάνων, χαιρετισμούς και επαιτειακή ομιλία και δεξίωση στο Εκκλησιαστικό Μέγαρο Παναγίας Πλαγιάς Βολάδας.

Επανέρχομαι σε αυτά που έλεγε λίγο νωρίτερα στο πρωινό Express η Ρένα Παυλάκη, γιατί έχουμε και μία νεότερη πριν από λίγα λεπτά που λάβαμε ανακοίνωση απάντηση της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στα όσα υποστηρίζει η ΔΕΙΑΡ. Σχετικά με τις οφειλές της και τις παρενέσεις προς τους ξενοδόχους της Ρόδου. Σας διαβάζω λοιπόν αυτούς για την απάντηση από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που αναφέρει ότι οι δύο τελευταίες ανακοινώσεις της ΔΕΙΑΡ προς τους ξενοδόχους επιδιώκουν να εμποδίσουν την ίσπραξη των πόρων που απαιτούνται για την αδιάλειπτη λειτουργία του φράγματος Γαδουρά και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού που υδροδοτούν τη Ρόδο. Στο τελευταίο τρίμηνο του 2026 η ΔΕΙΑΡ εξακολουθεί να αποπληρώνει σε μηνιαίες δόσεις λειτουργικές δαπάνες της πρώτης προγραμματικής σύμβασης που έληξε το 2023. Το ίδιο επαναλήφθηκε στην δεύτερη σύμβαση που ξεκίνησε το 2023. Οι οφειλές της πρώτης περίοδου δεν καταβλήθηκαν εμπρόσθεσμα, βεβαιώθηκαν μέσω ΑΔΕ και οδηγήθηκαν σε δόσους. Πρόκειται για επαναλαμβανόμενη άρνηση εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων, όχι για απρόσχερη ταμιακή δυσκολία ή μεμονωμένη διαφωνία. Τώρα καλεί τους ξενοδόχους να μην συμμορφωθούν με τα κατεσχετήρια ισχύρας τρίτων για τα οποία η ΔΕΙΑΡ δεν έχει δικαστική απόφαση προστασίας και για τα οποία οι ξενοδόχοι υποχρεούνται σύμφωνα με τον νόμο να σεβαστούν. Καλεί δηλαδή τους ξενοδόχους να παρανομήσουν. Όσο για τις τραπεζικές κατασχέσεις, η δικαστική απόφαση επέτρεψε στην περιφέρεια να εισπράξει το σύνολο των ποσών που υπήρχαν στους λογαριασμούς της κατά την κατάσχεση. Παράλληλα, επιμένει στον ψευδή και συκοφαντικό ισχυρισμό ότι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών χρηματοδοτεί αυτές τις λειτουργικές δαπάνες, παρά την κατηγορηματική διάψευση του ίδιου του Υπουργείου. Η Περιφέρεια τονίζει δεν μπορεί να αφαιρεί αυθαίρετα δεσμευμένους πόρους από έργα, κοινωνικές, πολιτικές και αναπτυξιακές παρεμβάσεις για να πληρώνει τις οφειλές της ΔΕΙΑΡ παρακάμπτοντας δημοσιονομικούς και νομοθετικούς περιορισμούς. Η Περιφέρεια κρατά καθημερινά το έργο σε πλήρη λειτουργία, χωρίς άλλο περιθώριο αναμονής, θα αξιοποιήσει κάθε νόμιμο και ένδικο μέσο για την ίσπραξη των αναγκαίων πόρων για τον σκοπό αυτό. Είναι ηθική, οικονομική και κοινωνική υποχρέωσή της απέναντι στους κατοίκους, τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις της Ρόδου. Και καταλήγοντας, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου απαντά ότι το φράγμα Γαδουρά δεν θα αφαιθεί να περιέλθει στην κατάσταση της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων στο Βόδι που διαχειρίζεται η ΔΕΙΑΡ και τις οποίες η προβληματική λειτουργία προκάλεσε ρήπανση της θάλασσας με εκατοντάδες χιλιάδες κυβικά μέτρα λιμάτων, τα οποία παρακολουθούσαμε όλο το καλοκαίρι. Δεν θα επιτρέψουμε να κινδυνεύσει η υδροδότηση της Ρόδου, ούτε να μεταφερθεί το κόστος της ασυνέπειας στους πολίτες και στα έργα που δικαιούνται. Αυτή είναι η ευθύνη και η δέσμευσή μας, σημειώνεται καταλήγοντας στην ανακοίνωση από το γραφείο τύπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σε μια δεύτερη νεότερη ανακοίνωση που έρχεται ως απάντηση στα όσα υποστηρίζει η ΔΕΙΑΡ.

στην κεντρική πολιτική σκηνή τώρα, μέσα της Νέας Δημοκρατίας που χθες συμπλήρωσε 52 χρόνια. Η παράταξη που ιδρύθηκε, φίλες και φίλοι, από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή το 1974, τότε που κέρδισε και με μια συντριπτική πλειοψηφία τις εκλογές που ακολούθησαν.

0: Στις 4 Οκτωβρίου του 1974, τότε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ίδρυσε τη Νέα Δημοκρατία και δημοσίευσε την ιδρυτική διακήρυξη, στην οποία αποτυπώνονταν οι αρχές και οι αξίες της νέας παράταξης. Και την ίδια χρονιά κέρδισε, όπως σας είπα, τις εκλογές με 54,37%, μια συντριπτική νίκη, εκλέγοντας 220 βουλευτές. Η κυβέρνηση προχώρησε στην εδραίωση των δημοκρατικών θεσμών και στον εξυγχρονισμό της πολιτείας, ενώ το 1974 διεξήχθηκε το δημοψήφισμα για το πολιτιακό με την κατάργηση της βασιλείας και την εγκαθίδρυση της προεδρευομένης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Ακολούθησαν διαδοχικές ηγεσίες και εκλογικές αναμετρήσεις, με τη Νέα Δημοκρατία να έχει το 1980 πλέον τον Κωνσταντίνο Καραμανλή στην Προεδρία της Δημοκρατίας, όπου εξελέγει. Στην ηγεσία του κόμματος ακολούθησαν ο Γιώργος Ράλης, ο Ευάγγελος Αβέροφ, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Μιλτιάδης Εύερτ, ο Κώστας Καραμανλής, ο Αντώνης Σαμαράς και ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης. Ενώ πριν από μία δεκαετία, στις 10 του Γενάρη του 2016, πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας εξελέγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος το 2019 ανέλαβε την πρωθυπουργία και επανεξελέγει πρωθυπουργός το 2023 και θα διεκδικήσει μία τρίτη επανεκλογή στις εθνικές εκλογές την Άνοιξη. Με ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην γιορτή που διοργανώνεται σήμερα στις 6 το απόγευμα για τα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στην Οδό Πειραιός, εκεί θα δώσουν το παρόν τα στελέχη που πρόσκειται στη Γαλάζια Παράταξη. Σύμφωνα με το κυβερνών κόμμα, οι διοργανωτές έχουν ετοιμάσει διαδραστικά και βιωματικά events με την χρήση νέας τεχνολογίας για μια ψηφιακή διαδρομή στον χρόνο που θα παρουσιάζει τους σημαντικότερους σταθμούς της Νέας Δημοκρατίας και της μεταπολίτευσης στην διάρκεια των 52 ετών. Από τη Νέα Δημοκρατία πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Η προσχώρηση του Ευάγγελου Αποστολάκη, του πρώην Ναυάρχου και βουλευτή ανεξάρτητου, πρώην στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργού Εθνικής Άμυνας, στη συνέχεια είχε προσχωρήσει στο κόμμα Κασελάκη, αποχώρησε, τώρα εντάσσεται στο ΠΑΣΟΚ και αναμένεται να ανακοινωθεί το μεσημέρι αυτό, κατά την συνάντηση που θα έχουν ο νυν ανεξάρτητος και πρώην βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο κύριος Αποστολάκης θα είναι υποψήφιος στην Αλφα Πειραιά ή στα Χανιά. Θέμα χρόνου θεωρείται και η επιστροφή της Νίνας Κασιμάτη στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ και συγκεκριμένα στην Β' Πειραιά. Άρα σήμερα κατά έναν βουλευτή θα αυξηθεί η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ και καλημερίζω τον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα του ΠΑΣΟΚ Νότιας Δωδεκανήσου, τον κύριο Παναγιώτη Μπουλιέρη που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα κύριε Μπουλιέρη.
1: Καλημέρα κύριε Παμπρή, καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Και ξεκινάμε λοιπόν από αυτό, νέα προσχώρηση, συνεχίζεται η διεύρυνση του κόμματος. Υπάρχουν βέβαια, ξέρετε, και πάρα πολλές αντιδράσεις και από συντρόφους σας του ΠΑΣΟΚ ως προς κάποιες επιλογές, μεταξύ αυτών και του κυρίου Αποστολάκη, του πώς τον δέχεστε τελικά στους κόλπους του ΠΑΣΟΚ, ενώ ήταν από το ένα κόμμα στο άλλο, είτε της κυρίας Τζάκρη που αναμένεται να γίνει, φαντάζομαι, και αυτή, τουλάχιστον αυτό πληροφορούμαστε. Τι λέτε για όλα αυτά?
1: Λοιπόν, να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά. Καταρχάς, το ότι το ΠΑΣΟΚ διευρύνεται και μεγαλώνει, όχι μόνο κοινοβουλευτικά, αλλά βλέποντας ανθρώπους οι οποίοι έχουν κοινωνική αναφορά να φέρνουν, αν θέλετε, τις ιδέες τους και τις αγωνίες τους, να τις εμπιστεύονται στη μάχη που δίνει το ΠΑΣΟΚ και όλοι μαζί να φτιάχνουν και να φτιάχνουμε μια μαγιά προκειμένου να φτιαχτεί ένα μεγάλο προοδευτικό μέτωπο απέναντι στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αυτό για μας είναι πολύ χαρούμενο, πολύ χαρμόσυνο. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι, διότι το ΠΑΣΟΚ ποτέ δεν ήταν ακόμα, αν θέλετε, κλειστό. Είναι ένα κόμμα ανοιχτό, ένα κόμμα που εντάσσεται στην, αν το βάλουμε πολιτικά, από το κέντρο και την κέντρο αριστερά, έτσι μέχρι την αριστερά. Αυτό σημαίνει ότι άνθρωποι, όχι μόνο σαν τον κύριο Αποστολάκη, αλλά όσοι εστερνίζονται και σέβονται τις αρχές και τις αξίες του ΠΑΣΟΚ και θέλουν να συμβάλλουν, είναι καλοδεχούμενοι, εφόσον θέλετε, αν θέλετε, και εκείνοι θέλουν να δώσουν αυτή τη μάχη. Εγώ ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί η υποσχόληση του κύριου Αποστολάκη, αλλά όπως και με τα υπόλοιπα στελέχη τα οποία έχουν έρθει κοντά μας, και θα τον υποδεχτούμε και θα τον καλοδεχτούμε και ανυπομονούμε να συμμετέχουν και σε δράσεις και τοπικά, αν θέλετε, και ιδιαίτερα και ο Αποστολάκης με το βάρος που έχει της προηγούμενης, αν θέλετε.
0: Άρα λέτε ότι μπορούν να κατευναστούν όλες οι αντιδράσεις που υπάρχουν σε ένα τέτοιο κύκλο διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, αφού όλοι καλοί χωράνε, να το πούμε πολύ απλά, για το καλό του κόμματος, λέτε, για να ακουστούν και όλες οι απόψεις.
1: Η διεύρυνση δεν είναι μόνο, αν θέλετε, σε πρόσωπα, είναι και σε μια διεύρυνση στην πολιτική. Εμείς δεν φέρνουμε απλά κόσμο σε ένα επίπεδο μόνο μεταγραφικό, αν θέλετε. Όσοι έρχονται, εστερνίζονται, σέβονται και τις αρχές και τις αξίες μας και τον αγώνα που δίνει και ο πρόεδρός μας και το
0: καλά, πάρα πολύ.
1: Στην κοινωνία για αλλαγή.
0: Ναι, πολύ βεβαίως εξ αυτών, δεν αναφέρομαι τώρα στον κύριο Αποστολάκη. Σας πλήγωσαν έτσι στο ΠΑΣΟΚ, στα δύσκολα, σας εγκατέλειψαν. Πήγαν τότε με τον Αλέξη Τσίπρα ή όπου πήγαν και τώρα επιστρέφουν, αλλά λέτε ότι είναι προς την σωστή κατεύθυνση αυτό, το να διευρυνθεί ο κύκλος τέλος πάντων του ΠΑΣΟΚ, της αριστεράς, κέντρο-αριστεράς κλπ. Και αναμένονται και άλλες προσχωρήσεις στο επόμενο διάστημα από ό,τι διαβάζουμε, γιατί το κατόφλι της Χαριλάου Τρικούπη αναμένεται να περάσει και η Μυρτό Κοροβέση, ανεξάρτητη βουλευτής και αυτή της Ανατολικής Αττικής. Περιμένεται και την Νίνα Κασιμάτη, ανεξάρτητη βουλευτή Πειραιά. Αυξάνεται τις έδρες δηλαδή στο κοινοβούλιο τώρα. Ενώ την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει, κύριε Μπουλιέρη, και την προγραμματική αντιπολίτευση. Γιατί πληροφορούμαστε ότι τα επόμενα 24 ώρα θα καταθέσει πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος το ΠΑΣΟΚ. Και βεβαίως έχει και εκδήλωση για την στέγη και την ακρίβεια σήμερα, από ό,τι ξέρω, στο Παγκράτη, με κεντρικούς ομιλητές, τον βουλευτή επικρατείας, τον Δημήτρη Μάντζο και το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος Μάρα Κουκουδάκη. Συνεχίζεται με φουλ ρυθμούς έτσι για τις εκλογές.
1: Κυρία Παυρή, εμείς δεν θα σταματήσουμε μέχρι να έρθει η πολιτική αλλαγή. Όπως σωστά θέσατε και κάποια ζητήματα που αφορούν τόσο την κοινοβουλευτική δράση του ΠΑΣΟΚ, όπως η κατάθεση τροπολογιών, αλλά και τις δράσεις οι οποίες γίνονται γειτονιά-γειτονιά στην Αθήνα, αλλά και σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της χώρας, άμα δούμε, συνεχώς υπάρχουν δράσεις, υπάρχουν κλιμάκια, τα οποία έχουν στόχο να πάνε το πρόγραμμά μας μέχρι και στο τελευταίο χωριό. Αυτή είναι και η δικιά μας δέσμευση. Ορθά είπατε και για τις εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται. Εγώ θα σταθώ πάρα πολύ στην κοινοβουλευτική δράση του ΠΑΣΟΚ και το τι σημαίνει εν τέλει για την κοινωνία, και πρέπει αυτό και οι ακροατές που μας ακούνε να το αναλογιστούν, το πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει μια σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση χωρίς λαϊκισμούς, που βάζει πλέον την ατζέντα και βλέπουμε μια κυβέρνηση να προσπαθεί να ακολουθήσει αυτή την ατζέντα. Το ΠΑΣΟΚ, όπως αναφέρατε και εσείς, θα μιλήσει για το ιδιωτικό χρέος, θα καταθέσει τροπολογία για το ιδιωτικό χρέος, θα μιλήσει ξεκάθαρα πλέον για την κατάργηση της Golden Visa. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Είναι κάτι το οποίο είναι κοινό μυστικό και το συζητάμε όλοι κατηδίαν, αλλά βλέπουμε ότι η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα προκειμένου να λύσει το μεγάλο πρόβλημα του στεγαστικού, που αγγίζει όλες τις γενιές και κυρίως νεότερες γενιές, οι οποίες θέλουν να φτιάξουν τη ζωή τους και να προχωρήσουν. Και βλέπουμε δυστυχώς και για το ιδιωτικό χρέος που ξαναναφερθήκαμε, ότι τα ημίμετρα που έρχονται δεν ξέρω κατά πόσο θα βοηθήσουν όλο αυτό το τσουνάμι που υπάρχει στη χώρα.
0: Ειδικά για το θέμα της Golden Visa που αναφέρατε, πρέπει να σας πω ότι σε κατηδίαν συνομιλία που είχαμε με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, όταν είχε επισκεφτεί την τελευταία φορά την Ρόδο, ήσασταν και εσείς μαζί στην κυρία παρέα, μου το ανέφερε πολλές φορές αυτό το θέμα. Είναι κάτι που τον απασχολεί δηλαδή εδώ και καιρό, δεν είναι κάτι που θα φέρει τώρα καθαρά λόγω εκλογών.
1: Για παπέ, το έχουμε συζητήσει και το έχουμε πει από την αρχή, ότι δεν πάει, αλλά και το θέτει και ο πρόεδρος ως εξής, ότι δεν μπορεί να είναι οι Έλληνες νεκάριδες στον τόπο τους. Πρέπει εκεί πέρα να υπάρξει μια λύση η οποία θα βοηθήσει και θα ανακουφίσει και τις επόμενες γενναίες.
0: Ναι.
1: Το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρος του προσωπικά, όταν είχε πρωτοεκλεγεί πρόεδρος στα τέλη του 2021, ένα από τα πρώτα ταξίδια που έκανε ήταν στην Πορτογαλία, για να δει πώς η κυβέρνηση εκεί πέρα προσπαθεί να λύσει τη στεγαστική κρίση, το στεγαστικό πρόβλημα. Τότε βέβαια εδώ πέρα στην Ελλάδα μας λέγανε ότι είμαστε λαϊκιστές, ότι δεν ισχύουν αυτά στη χώρα, ότι η κυβέρνηση έχει προνοήσει, και βλέπουμε ότι ακόμα και σήμερα που μιλάμε 5 χρόνια μετά σχεδόν δεν έχει λυθεί τίποτα. Και βλέπουμε το πρόβλημα να έχει γιγαντωθεί. Αυτό συμβαίνει σε κάθε τι το οποίο η κυβέρνηση πάει και το αγγίζει επικοινωνιακά. Απλά χρειάζονται λύσεις, χρειάζονται προτάσεις. Και πραγματικά το ότι βλέπουμε στελέχη που ανήκουν στο προοδευτικό χώρο να συντάσσονται σε αυτή τη μάχη για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι βλέπουμε ότι εν τέλει και το παράδειγμα του ΠΑΣΟΚ αλλά και η πολιτική που ακολουθεί δείχνει ότι στην κοινωνία υπάρχει μια αρχική, αν θέλετε, και αποδοχή, αλλά και ο κόσμος μας ακούει.
0: Και βέβαια το θέμα των 120 δόσεων, έτσι, που με ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός πριν ημερών με τα μέτρα, κάτι που φώναζε η αλήθεια ο Νίκος Ανδρουλάκης εδώ και καιρό, αλλά τότε η αλήθεια είχε βρει με μια σφοδρή κριτική για αυτή την αναφορά του με τα λεφτόδεντρα, και το θυμόμαστε αυτό.
1: Ακριβώς αυτό έχει γίνει αρκετές φορές και στο παρελθόν, διότι βλέπουμε, είναι αυτό που είπα πριν, η επικοινωνιακή διαχείριση. Δεν έχει νόημα να συζητάμε, για παράδειγμα, πριν ένα μήνα, το ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα που λέγεται ιδιωτικό χρέος, το ξέρουμε όλοι. Το γνωρίζουμε όλοι. Το ότι η κυβέρνηση στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ πριν ένα μήνα έλεγε για λεφτόδεντρα, για λαϊκισμούς, για ψέματα, και έρχεται ένα μήνα μετά, αφού δεν είπε κουβέντα στη ΔΕΘ για το ζήτημα, να πει ότι θα πάρει κάποια μέτρα. Είναι εμπεγμός. Και είναι εμπεγμός, ξέρετε γιατί. Γιατί εν τέλει, εγώ θα πω ένα βήμα παραπέρα και θα πω γιατί δεν πήρε μέτρα νωρίτερα. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη δεν είναι μια κυβέρνηση 6 μηνών, ούτε ενός έτους. Είναι 7 χρόνων. Υπήρχε το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους και πριν 5, εγώ από 7 μόνο, ναι. Και 7 και 5 χρόνια υπήρχε το πρόβλημα. Mm-hmm. Γιατί και οι services και το φαν μείνανε στο απειρόβλητο όλα αυτά τα χρόνια. Για ποιο λόγο συνέβη αυτό, αφού μιλάμε για ένα πρόβλημα το οποίο, αν θέλετε, μαζί με το στεγαστικό και το δημογραφικό αγγίζει στον πυρήνα της χώρας.
0: Ναι. Και ενώ είναι αποδεκτό ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει τις προγραμματικές του θέσεις, κύριε Μπουλιέρη, για όλα τα ζητήματα που ταλανίζουν την κοινωνία, είτε είναι ακρίβεια, είτε είναι ισχροκέρδεια, είτε υγεία, είτε το στεγαστικό, οι τράπεζες, το δημογραφικό, και τις έχουμε παρακολουθήσει, εν τούτης οι προτάσεις, το έχουμε ξαναπεί, είναι σαν να μην φτάνουν στους πολίτες. Και ναι, μεν μειώσατε την διαφορά από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Όμως παρόλα αυτά κάτι φταίει, έτσι. Το έχουμε συζητήσει και μαζί, το έχουμε συζητήσει και με τον κύριο Νικητιάδη μέσα από την εκπομπή, και ο ίδιος αποδέχεται ότι υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας, έτσι, στο να μεταφερθούν όλες αυτές οι προγραμματικές θέσεις προς τον κόσμο. Πώς θα το αντιμετωπίσει το ΠΑΣΟΚ, γιατί πλέον είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
1: Είναι με πραγματικότητα ότι έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο και αργότερα μέχρι το Μάιο του 27 θα έχουμε εκλογές. Αυτό είναι δεδομένο. Από εκεί και πέρα, εγώ θα πω το εξής. Ότι δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ μόνο στραμμένες δημοσκοπήσεις, αν θέλετε, να παίρνει πρωτοβουλίες και να κάνει πολιτική. Οι δημοσκοπήσεις προφανώς και είναι μια τάση της στιγμής. Το έχουμε ξαναφέρει. Επικοινωνιακά, αν υποθέσουμε ότι υπήρξε ένα ζήτημα, εγώ εκτιμώ ότι όχι μόνο έχει λυθεί, αλλά μετά την εκδήλωση της 3ης Σεπτέμβρη, αλλά και τη ΔΕΘ, βλέπουμε ότι όλο και περισσότερο, βήμα-βήμα, το πρόγραμμά μας βρίσκει αποδοχή τον κόσμο και φαίνεται και δημοσκοπικά αυτό καταγράφεται, αν θέλετε. Αν δούμε να δεν δημοσκοπήσουμε μετά τη ΔΕΘ, το μόνο κόμμα το οποίο έχει αποκομίσει ωφέλη είναι το ΠΑΣΟΚ. Αλλά για μας ο τελικός μας κριτής, και το πιστεύω ακράδαντα αυτό που λέω, είναι ο λαός στην κάλπη. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει ως στόχο να φτάσει στο πρόγραμμά του παντού, σε κάθε χωριό, σε κάθε σπίτι, σε κάθε νησί. Όπως και την Πέμπτη, για την εκδήλωση που έχουμε με τον κύριο Βαλακαστάνη, με τον γραμματέα.
0: Θα πήγαινα και σε αυτό, ναι, για πείτε.
1: Θα έρθει. Και αυτό εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια που γίνεται για το πρόγραμμά μας, mm-hmm. διότι θα έρθει εδώ πέρα ο γραμματέας, θα κάνουμε την συνάντηση με το εργατικό κέντρο και τον πρόεδρο και το δεσούμε, τον κύριο Αγγλέζο, και το δεσούμε του εργατικού κέντρου, να μιλήσουμε και για τη σεζόν που τελείωσε, αλλά και πώς είναι οι εργαζόμενοι, αυτοί οι οποίοι παράγουν τον πλούτο σε όλο αυτό το μεγάλο που συζητάμε, που έχει κάνει τον τουρισμό, και αν υπάρχουν ζητήματα, γιατί μην ξεχνάμε και τις δηλώσεις που υπήρξαν, τις αστοχότατες δηλώσεις του κυρίου Μαρινάκη, σχετικά με το επίδομα που είδαμε εκεί πέρα, μια βαβέλ κυβερνητική. Είδαμε υπουργούς οι οποίοι υιοθετούν, άλλοι που καταδικάζουν. Οπότε δεν έχει μια σαφή θέση ξεκάθαρη κυβέρνηση στο ζήτημα αυτό. Να μιλήσουμε με εκείνους, αλλά και να βρεθεί το ίδιος με τα στελέχη μας. Γι' αυτό και όλας μετά κάνουμε μια εκδήλωση 7,5 ώρα, όπου θα συνεδριάσει η Νομαρχιακή Επιτροπή σε διευρυμένη σύνθεση, mm-hmm. Σχετικά με το πώς θα πάει το πρόγραμμα μας παντού. Και αυτό εντάσσεται σε μια περιοδία που θα κάνει ο γραμματέας μας, δηλαδή θα βρεθεί στην Κάσο Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, για να εκπροσωπήσει το ΠΑΣΟΚ στο συνέδριο των μικρών νησιών που θα πραγματοποιηθεί εκεί πέρα και εκεί θα έχει συνάντηση με μέλη, φίλους και στελέχη του κόμματος.
0: Ναι. Νομίζω αυτό... ότι δεν έχουν ενεργοποιηθεί τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, κύριε Μπουλιέρη, όπως θα έπρεπε. Νομίζω ότι τουλάχιστον, γιατί έχετε η αλήθεια, εδώ τουλάχιστον στα Δωδεκάνησα, είναι μία από τις περιοχές που κρατάει ακόμη δυνατά ποσοστά το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας. Αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν έχουν ενεργοποιηθεί όλα τα στελέχη. Δεν ξέρω, είναι μία προθυμία, είναι το ότι δεν βλέπουν να τραβάει το κόμμα, δεν ξέρω τι φταίει.
1: Εγώ θα πω, για να κάνω μια ιστορική αναδρομή, ναι, στο θέμα αυτό, σχετικά με το ότι και τα προηγούμενα χρόνια είδαμε ότι τα προηγούμενα χρόνια μέχρι σήμερα το ΠΑΣΟΚ έχει μια ανωδική τάση. Αυτό φαίνεται να είναι ξεκάθαρο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι μας αρκεί όλο αυτό. Εμείς θέλουμε περαιτέρω και αύξηση και πραγματικά πρέπει να φύγει η Νέα Δημοκρατία από την κυβέρνηση και ο στόχος είναι αυτός. Να υπάρξει πολιτική αλλαγή, έστω και με μία ψήφο να είμαστε πρώτο κόμμα. Σε αυτό το πλαίσιο θα υπάρξουν και δράσεις και κινητοποιήσεις όπως γίνονται ήδη, προκειμένου και να ενεργοποιηθούν όλα μας τα στελέχη, αλλά και να φτάσει το πρόγραμμά μας παντού. Δηλαδή, ακούσαμε πριν λίγο καιρό και δημοσκόπο, διευθυντή δημοσκόπη της εταιρείας, να αναφέρει ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ το παρομοίασε με το Νότο Ρεχάγγελ της Εθνικής Ελλάδος του 2004. Τι σημαίνει αυτό, ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι ένα πραγματικά εφαρμόσιμο πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα που δεν λαϊκίζει, που δεν τάζει λαγούς με τραχύλια στην κυβέρνηση, στον κόσμο και σε αντίθεση με την κυβέρνηση, είναι ένα πρόγραμμα που έχει δημιουργηθεί από τον κόσμο για να πάει στον κόσμο, μέσα από τα περιφερειακά μας συνέδρια και μέσα από τη ζήμωση που έχει υπάρξει με την κοινωνία. Mm-hmm. Στόχος δικός μας είναι το πρόγραμμα να φτάσει παντού. Αυτό συμβαίνει και είναι μαθητή και έκανε κάποιες δράσεις τις προηγούμενες εβδομάδες και θα γίνουν και άλλες δράσεις και στελέχη μας κεντρικά θα συνεχίσουν να έρχονται όχι μόνο στα Νότια Δωδεκάνης αλλά σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχει μια πανστρατιά, αν θέλετε, με δράσεις, αν δείτε, σε όλη την Ελλάδα. Διότι το πρόγραμμά μας πρέπει να φτάσει παντού. Και αυτό το πρόγραμμα ο κόσμος πραγματικά όσο γίνεται κοινωνός του το αγκαλιάζει όλο και περισσότερο.
0: Mm-hmm. Και μια και λέτε για αυτές τις εκδηλώσεις για τα 45 χρόνια από τη νίκη του Ανδρέα Παπανδρέου, 18 Οκτωβρίου, μεγάλη εκδήλωση στο Εγάλιο στην Αθήνα, έτσι, για τις εκλογές τότε του 81, όπου θα είναι ομιλητής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Όμως εδώ θέλω να μου πείτε για τα ψηφοδέλτια, να σταθούμε λίγο και στο ζήτημα αυτό. Θυμάμαι τον κύριο Πόκια σε πρόσφατη συνέντευξή μας εδώ από την εκπομπή, μου έλεγε ότι περίπου στα μέσα προς τα τέλη του Οκτώβρη θα έχει ανακοινωθεί το 90% των ψηφοδελτίων σε όλη την χώρα και ότι θα είναι ένα αξιόμαχο και δυνατό ψηφοδέλτιο στα Δωδεκάνησα. Το ρεπορτάζ μου ξέρετε πάντα ότι είναι καλό, πάντα είναι με έγκυρες πληροφορίες, αλλά λέει ότι δεν βρίσκεται προθυμία για να συμπληρωθεί αυτό με ικανά στελέχη και μάλιστα από το προηγούμενο στις εκλογές το 23 πλην Νικητιάδη και Κουνάκη δεν θα συμμετέχει άλλος.
1: Το ψηφοδέλτιο είναι, τα ψηφοδέλτια σε όλη την Ελλάδα είναι κάτι το οποίο το τρέχουν, ασχολούνται και το δουλεύουν οι Επιτροπή Ψηφοδελτίων με τα στελέχη τα οποία έχουν πάρει αυτούς τους ρόλους. Εμείς ως Νομαρχιακή Επιτροπή...
0: Καλά, εσείς είστε και στην Κεντρική Επιτροπή, είστε στην Νομαρχιακή ως συντονιστής, γραμματέας.
1: Νομαρχιακή, στην Κεντρική Επιτροπή δεν είμαι.
0: Δεν έχετε λόγο δηλαδή τα τοπικά στελέχη για να προτείνετε.
1: Έχουμε και γνωμοδοτικό ρόλο και έχουμε άποψη εφόσον μας ζητηθεί. Από εκεί πέρα γίνεται μια δουλειά, όπως ανέφερε και
0: ο Μισό λεπτό, κύριε Μπουλιέρη, γιατί μου τα μπερδεύετε. Τι εφόσον σας ζητηθεί. Εγώ θυμάμαι πάντα ότι υπήρχαν προτάσεις από όλες τις νομαρχιακές των κομμάτων ανέκαθεν, που πρότειναν πρόσωπα, ονόματα με βιογραφικά, έστελναν πάνω στο κόμμα. Μιλάω γενικά έτσι τόσα χρόνια. Εσείς δεν έχετε ρόλο, δηλαδή, εδώ να προτείνετε, παράδειγμα, τον Πέρι Βασιλάκη που είναι απέναντί μου, να πείτε ότι αυτό είναι ένα άξιο στέλεχος που πρέπει να τον βάλουμε στο ψηφοδέλτιο και θα είναι και ψηφοσυλλέκτης.
1: Θα σας πω, επειδή ίσως δεν το έθεσα ξεκάθαρα, για τον ρόλο αυτό που υπήρχε στο παρελθόν, υπάρχει η Επιτροπή Ψηφοδελτίων. Από εκεί και πέρα, η νομαρχιακή μπορεί να επέμβει πάνω σε αυτό που λέτε κι εσείς, αλλά η τελική κρίση με τα βιογραφικά, με τα στελέχη και με το ενδιαφέρον που υπάρχει γίνεται και από την Επιτροπή Ψηφοδελτίων και γι' αυτό το λόγο έχει ανοίξει και ηλεκτρονική πλατφόρμα.
0: Καλά, ναι, για κάποιους μήνες
1: και τρέχει. Αυτό θέλω να πω, ότι η Επιτροπή Ψηφοδελτίων είναι επιφορτημένη κατά εξοχήν με αυτό το ρόλο. Είναι ακόμα πιο σημαντικό να υπάρχει μια επιτροπή που ασχολείται με τα ψηφοδέλτια σε όλη την Ελλάδα και να μην φορτίζεται αυτό το ρόλο. Τι είναι νομαρχιακή. Η νομαρχιακή προφανώς έχει άποψη, έχει και ρόλο σε όλο αυτό, αλλά δεν είναι το ότι η Νομαριακή θα πει ότι έχω αυτούς τους 7, αυτοί θα κατέβουν και τελείωσε. Γιατί υπάρχει επιτροπή που βελτίωνε για αυτόν τον λόγο.
0: Από εκεί και πέρα, εγώ αυτό που μπορώ να πω. Το λέω έτσι, ως πρόταση. Μαζί με τους βουλευτές, φαντάζομαι.
1: Νομίζω το ίδιο λέμε. Δεν ενδιαφέρει αυτό που λέμε. Προφανώς και έχει ρόλο η Νομαρχιακή. Αλλά ο πρωτεύων ρόλο της Νομαρχιακής αυτή την περίοδο είναι κατά κύριο λόγο να φτάσει το μήνυμα αλλαγής παντού στην κοινωνία την οποία δραστηριοποιούμαστε.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, και το ψηφοδέλτιο προχωράει. Και όταν είμαστε έτοιμοι θα ανακοινώσουμε, όπως θα ανέφερε και ο Γιώργος Πόκιας, ο οποίος και ως μέλος της Διοικητικής Επιτροπής και υπεύθυνος του οργανωτικού σχεδιασμού για τον τόπο μας εδώ πέρα, έχει και εκείνος έναν ρόλο αυξημένο σε όλο το σχεδιασμό. Όταν είναι έτοιμο το ΠΑΣΟΚ θα ανακοινώσει το μεγαλύτερο μέρος του ψηφοδελτίου, το οποίο θα παίξει και έναν ρόλο ακόμα περισσότερο στη βοήθεια που θέλουμε κι εμείς για να πάει το μήνυμα παντού. Αλλά η εικόνα δεν είναι αυτή η οποία κάποιες φορές βγαίνει προς τα έξω. Προφανώς υπάρξουν και ανανεώσεις, νεότερα πρόσωπα σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο εδώ. Mm-hmm. Υπάρχουν στελέχη τα οποία υπήρχαν ήδη στην ψηφοδέλτια και ο καθένας, ανάλογα με τον τρόπο που μπορεί να εισφέρει σε όλη αυτή την προσπάθεια, θα εισφέρει.
0: Ναι. Λοιπόν, επόμενες προγραμματισμένες δράσεις σας ποιες θα είναι? Τώρα έρχεται ο κύριος Βαρτακαστάνης την Πέμπτη, μας είπατε ότι θα πάτε στο εργατικό κέντρο και μετά θα έχετε και την διευρυμένη νομαρχία εκεί. Τι άλλο έχετε στο πρόγραμμα? Σας είδαμε στη Λαϊκή Αγορά, ας πούμε, του Αγίου Δημητρίου το περασμένο δεκαήμερο.
1: Στο επόμενο διάστημα θα υπάρξει νέα συνεδρίαση της Νομαρχικής Επιτροπής, όπου εκεί πέρα θα γίνει πάλι μια έτσι κατάρτιση σχεδιασμού, ούτως ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε σε όσο το να δω περισσότερα χωριά, να μιλήσουμε με τον κόσμο, να ακούσουμε τα προβλήματά του και να προτείνουμε και τις θέσεις και τις προτάσεις που έχει το ΠΑΣΟΚ. Αυτά για το επόμενο διάστημα. Η συνεδρίαση θα γίνει μέχρι τέλος της επόμενης εβδομάδας. Δηλαδή να γίνει και εκδήλωση με τον γραμματέα και μετά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν σταματάμε όμως. Είναι και χώρος θα έχουν δράσει. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπουλιέρη, για την επικοινωνία που είχαμε. Γεια σας. Καλημέρα.

Αυτά λοιπόν για το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή για την επίσκεψη του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, του κ. Βερδεκαστάνη, την Πέμπτη στην Ερόδο, και για τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ και για την εκλογική ετοιμότητα και για τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ, γενικότερα για τον οργανωτικό πυρήνα και το τι θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα.

Στην Ισπανία πάνε σε πρόορες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, ανακοίνωσε την απόφασή του να προκηρύξει πρόορες βουλευτικές εκλογές στο έκτακτο διάγγελμα που απίφθινε σήμερα. Η απόφαση για την επίσπευση των εκλογών, οι οποίες ήταν προγραμματισμένες για του χρόνου, ήρθε μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο την Παρασκευή της κυβερνητικής πρότασης για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στην χώρα εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων. Μάλιστα, για το στεγαστικό λοιπόν, και εφόσον είχε την απόρριψη από το Κοινοβούλιο της κυβερνητικής πρότασης, αποφάσισε να πάει την χώρα σε προώρες εκλογές. Και στη Γαλλία γίνεται ένας χαμός με το θέμα βεβαίως των μαθητών.

0: Πάμε τώρα μέχρι την ΚΟ. Η Κλεοπάτρα είναι κοντά μας. Κλεοπάτρα Μισαηλίδου, καλημέρα. Επέστρεψες από την αποστολή που είχατε.
1: Επέστρεψα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Ήταν ένα πολύ δημιουργικό Σαββατοκύριακο για τη καλλιτεχνική ομάδα του Χωροκός απέναντι στα Αλικαρνασσό, στο Μπόντρουμ, όπου συμμετείχε στο δεύτερο διεθνές φεστιβάλ Ταριού, παραδοσιακή χορή, λαϊκό πρόγραμμα, πολύ ψάρι, για όποιον δηλαδή αγαπάει τις συγκεκριμένες θαλασσινές γεύσεις. Ήταν όλα πάρα πολύ ωραία, πολύ καλή υποδοχή, πολύ καλή φιλοξενία. Είναι κάτι το οποίο πάει να καθιερωθεί και η χορευτική ομάδα του Χωροκός με τον επικεφαλής τον Πέτρο Μαθώρο να βρίσκεται κάθε χρόνο, ο οποίος έχει και άψογες σχέσεις, να πούμε, με τον Δήμαρχο και τον πρώην Δήμαρχο, αλλά και τον τον κύριο Ταμέρ Μανταλιντσί. Κάθε χρόνο σε όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, σε διάφορα φεστιβάλ, όχι μόνο στο συγκεκριμένο, είναι καλεσμένη η χορευτική ομάδα του Χωροκός να εκπροσωπεί το νησί μας και να δείχνει τους παραδοσιακούς χορούς μας.
0: Μάλιστα. Πάμε και στα υπόλοιπα,
1: ακριβώς. Να πούμε για την χθεσινή πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί στην περιοχή της Καρδάμενος, η οποία ευτυχώς κατασβέστηκε αφού κινητοποιήθηκαν πρώτα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής αλλά και εθελοντές. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δύσβατο σημείο και έκαψε χαμηλή πυροσβέστηση. Να πούμε ότι συμμετείχαν 15 πυροσβέστες με 6 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ ήταν σημαντική και η συνδρομή ελικοπτέρου, το οποίο πραγματοποιούσε ρήψεις από αέρος. Στην κατάσβεση συνέδρασε και ο Δήμος της ΚΟΜΕ Υδροφόρες, ενισχύοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Μίλησε στον Real Voice και ο Θεοδωρής Τριανταφυλλίδης, ο πρόεδρος της Λέσχης Ελλήνων Καταδρομέων, όπου ανέφερε για τη δυσκολία της προσβασιμότητας στο σημείο, καθώς πρόκειται για μια ιδιαίτερα δύσβατη περιοχή όπου δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν ούτε οχήματα ούτε πεζοί. Ευτυχώς όμως υπήρξε η άμεση κινητοποίηση, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε και ένα σπάνιο φαινόμενο που δεν ξέρω αν είδατε το βίντεο στο Real Voice, συγγνώμη. Ένας λεγόμενος ανεμοστρόβλος καπνού, ο οποίος κινήθηκε μέσα από την καμένη έκταση, σηκώνοντας στάχτες και υπολείμματα της φωτιάς. Και οι εθελοντές πραγματικά βρέθηκαν μπροστά σε ένα εντυπωσιακό και ιδιαίτερα πρόβλεπτο φαινόμενο και του ανέμου. Και φυσικά ψάχνουν όλοι να βρουν τα ακριβή αίτια από τα οποία ξεκίνησε η πυρκαγιά, τα οποία δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά.
0: Ναι, στην περιοχή λοιπόν της Καρδάμενας, ένα δύσβατο σημείο, έτσι.
1: Λοιπόν.
0: Και ενώ περιμέναμε βροχές, τελικά εσείς είχατε πυρκαγιά. Δηλαδή είναι και το οξύμορο, έτσι, καμιά φορά. Δηλαδή, πώς λες μετά.
1: Περιμέναμε ακραία φαινόμενα
0: ακριβώς,
1: και τελικά
0: με τα στοιχεία της φύσης, το απρόβλεπτο τώρα, αντί να περιμένετε νερό, είχατε φωτιά και τρέχει εκεί ο μηχανισμός για την κατάσβεσή της. Έχουμε κάτι άλλο, Κλεοπάτρα μου?
1: Να πούμε για μια έκτακτη γενική συνέλευση των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη στα γραφεία του ΤΕΚΟ, με επίκεντρο της συνέλευσης η πολυοδομική θωράκιση και η θεσμική προστασία της περιοχής των ιαματικών πηγών, τα θερμά μας, στις εμπρός θέρμες. Και το ΤΕΚΟ ως επίσημος τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας και της τοπικής κοινωνίας καλεί όλα τα μέλη του αλλά και τους φορείς και τους πολίτες που ενδιαφέρονται για το ζήτημα να παρευρεθούν στη συνέλευση και να καταθέσουν τις απόψεις τους.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μας, την όμορφη ΚΟ. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα.
1: Τα λέμε αύριο. Καλή συνέχεια.

Είχαμε και την απώλεια του γιατρού ορθοπαιδικού του Μανώλη Πετρονιάτη, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 77 ετών. Και η κηδεία του θα τελεστεί στις 3 το μεσημέρι σήμερα στην εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής στα Κολύμπια και βεβαίως ψήφισμα εξέδωσε ο Ιατρικός Σύλλογος της Ρόδου. Η Ρόδος γίνεται αφετηρία νέων συνεργασιών με την Ινδία. 450 τουριστικοί πράκτορες για το Διεθνές Συνέδριο του ΤΑΦΗ στο νησί της Ρόδου βρίσκονται. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν χθες ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και ο Πρόεδρος του ΤΑΦΗ Αμπάζ Μουίζ, αν το αναφέρω, προφέρω μάλλον σωστά το όνομα. Η επιλογή της Ρόδου για αυτή την διοργάνωση αποτελεί ευκαιρία για την περαιτέρω προβολή του νησιού και συνολικά του Νοτίου Αιγαίου και ιδιαίτερα σε αυτή την δυναμική στην τεράστια αγορά της Ινδίας. Και βεβαίως ανοίγει και προϋποθέσεις για την ανάπτυξη νέων συνεργασιών στον τουριστικό τομέα. Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο, είναι 10:58, θα πάω σε δελτίο σε ένα λεπτό από τώρα. Τα δελτία μας είναι ανά μία ώρα. Αμέσως μετά ο Γιάννης Μανολάς με την πρόγνωση του καιρού. Σας εύχομαι και πάλι μία παραγωγική, επικοδομητική, ευλογημένη εβδομάδα. Και τα λέμε αύριο Τρίτη, 6 του Οκτώβρη, 10:10, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
0: Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Μπαμπρή. Απάντηση στους ισχυρισμούς της Δημοτικής Αρχής για τα έργα της δεύτερης φάσης του φράγματος Γαδουρά, όπως αυτές διατυπώθηκαν στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο από τον Δήμαρχο Ρόδο Αλέξανδρο Κολιάδη, δίνει το γραφείο τύπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Όπως τονίζεται μεταξύ άλλων, η διοίκηση της ΔΕΙΑΡ και στελέχη της Δημοτικής Αρχής, με την συμμετοχή δυστυχώς και του ίδιου του Δημάρχου, επαναλαμβάνουν ανακριβείς κατηγορίες κατά της Περιφέρειας για την διάλυση της εργολαβικής σύμβασης της δεύτερης φάσης του Γαδουρά, που αφορά την υδροδότηση της Λίνδου και της Νότιας Ρόδου. Επειδή η παραπληροφόρηση έχει γίνει καθημερινή πρακτική, οι πολίτες δικαιούνται καθαρές απαντήσεις, αναφέρεται χαρακτηριστικά. Σε επόμενη ανακοίνωση αναφέρει μεταξύ άλλων η Περιφέρεια ότι οι δύο τελευταίες ανακοινώσεις της ΔΕΙΑΡ προς τους ξενοδόχους επιδιώκουν να εμποδίσουν την ίσπραξη των πόρων που απαιτούνται για την αδιάλειπτη λειτουργία του φράγματος Γαδουρά και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού που υδροδοτούν τη Ρόδο. Στο τελευταίο τρίμηνο του 26, η ΔΕΙΑΡ εξακολουθεί να αποπληρώνει σε μηνιαίες δόσεις λειτουργικές δαπάνες της πρώτης προγραμματικής που έληξε το 23. Επίσης, προσθέτει ότι το φράγμα Γαδουρά δεν θα αφαιθεί να περιέλθει στην κατάσταση της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων στο Βόδι που διαχειρίζεται η ΔΕΙΑΡ και της οποίας η προβληματική λειτουργία προκάλεσε ρήπανση της θάλασσας με εκατοντάδες χιλιάδες κυβικά μέτρα λιμάτων. Καταλήγοντας, σημειώνει ότι δεν θα επιτρέψουμε να κινδυνεύσει η υδροδότηση της Ρόδου, ούτε να μεταφερθεί το κόστος της ασυνέπειας στους πολίτες και στα έργα που δικαιούνται. Αυτή είναι η ευθύνη και η δέσμευσή μας. Στο επίκεντρο της Ινδικής αγοράς βρίσκεται αυτές τις ημέρες η Ρόδος, η οποία φιλοξενεί το Διεθνές Συνέδριο του ΤΑΦΗ με τη συμμετοχή περίπου 450 τουριστικών πρακτόρων. Ο πρέσβης της Ινδίας στην Ελλάδα με τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο καλωσόρισαν τους συνέδρους. Στην έναρξη, ο κ. Χατζημάρκος και ο πρόεδρος του ΤΑΦΗ παραχώρησαν κοινή συνέντευξη τύπου, ενώ στη συνέχεια υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας με στόχο η συγκεκριμένη διοργάνωση να αποτελέσει την αφετηρία για μια σταθερή συνεργασία. Σε ανάρτησή του, ο κ. Χατζημάρκος υπογραμμίζει την σημασία της διοργάνωσης και της παρουσίας εκατοντάδων προσώπων της Ινδικής τουριστικής αγοράς στην Ρόδο, επισημένοντας ότι η επιλογή του νησιού τιμά την περιοχή και δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για ολόκληρο το Νότιο Αιγαίο. Στην Κάρπαθο σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας για την 82η επέτειο του επαναστατικού απελευθερωτικού κινήματος του 1944 που ξεκίνησε από τις Μενετές, όταν οι κάτοικοι εξεγέρθηκαν κατά της Ιταλικής κατοχής. Καθοριστικό βήμα για την υλοποίηση του ακτινοθεραπευτικού κέντρου Δωδεκανήσου συνιστά η απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου να εγκρίνει το πρώτο πρακτικό του διεθνούς διαγωνισμού και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου με άμεσο κοινωνικό αποτύπωμα για τους ογκολογικούς ασθενείς και τις οικογένειές τους. Μετά την απόφαση προσωρινού αναδόχου με άμεσο κοινωνικό αποτύπωμα για τους ογκολογικούς ασθενείς και τις οικογένειές τους. Μετά την απόφαση αυτή ακολουθούν το στάδιο της κατακύρωσης του διαγωνισμού και ο προσυμβατικός έλεγχος.

0: Αύριο αναμένονται οι νέες κυβερνητικές ανακοινώσεις για την συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τα μέτρα θα κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις. Θα αφορούν αρχικά παρεμβάσεις στην αντλία αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης αναλόγως με τις διεθνείς τιμές που θα διαμορφωθούν εκείνη τη χρονική περίοδο. Σημαντικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και την αυστηροποίηση του πλαισίου λειτουργίας των funds και των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων φέρνουν οι πρόσφατες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Όπως εξήγησε ο δικηγόρος Γιώργος Καζουλάκης μιλώντας στον σταθμό μας. Το νέο πλέγμα ρυθμίσεων έρχεται σε μια περίοδο όπου το ιδιωτικό χρέος αυξάνεται διαρκώς με αποτέλεσμα πολλοί οφειλέτες να αδυνατούν να τηρήσουν παλαιότερες ρυθμίσεις και να τις χάνουν λίγους μήνες μετά την ένταξή τους. 14 λιμενικά έργα ύψους 78,4 εκατομμυρίων ευρώ ολοκληρώθηκαν στη χώρα, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στα Δωδεκάνησα, επισημένοντας ότι στην Σίμη κατασκευάστηκαν κρυπηδώματα στην θέση Πέταλο και νέες υποδομές πρόσθεσης. Στο Λακίτης Λέρο αποκαταστάθηκε ο Προβλήτας και ενισχύθηκε η θωράκιση της Αποβάθρας και στο Καστελόριζο πραγματοποιήθηκαν επίγουσες εργασίες αποκατάστασης και προστασίας του λιμένα. Στην Ρόδο θα βρίσκεται την προσεχή Πέμπτη ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης, επικεφαλής περιοδίας κλιμακίου στο νησί. Στις 6 το απόγευμα θα γίνει επίσκεψη στο εργατικό κέντρο και συνάντηση με την διοίκηση για ζητήματα που αφορούν τον κόσμο της εργασίας και τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στο νησί. Στις 7.30 θα ακολουθήσει συνεδρίαση της Διευρυμένης Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ στο ξενοδοχείο Σεμίραμης. Επέκταση του επιδόματος σίτησης και στέγασης στους δημοτικούς υπαλλήλους αποφάσισε ομόφωνα ο Δήμος Νησίρου. Σήμερα, στον Δήμο Νησίρου υπηρετούν 24 μόνιμοι και 8 υπάλληλοι αορίστου χρόνου, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες για την πρόσληψη νέου προσωπικού. Με σαρωτική νίκη επανεξελέγει στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων ο Γιάννης Χατζής στις εκλογές που διεξήχθησαν για τη νέα διοίκηση. Να σημειωθεί ότι στο 12μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας το 50% είναι νέα πρόσωπα. Σε ηλικία 77 ετών έφυγε από την ζωή ο γιατρός ορθοπαιδικός Μανώλης Πετρονιάτης. Η κηδεία θα τελεστεί στις 3 το μεσημέρι στην εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής στα Κολύμπια. Ο Δήμος Αστυπάλαια, σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Τζάνιο, διοργανώνει ημέρες εθελοντικής αιμοδοσίας στο νησί 9 έως 12 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Σχολείο Αστυπάλαιας. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας και διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Με σχεδόν αίθριο καιρό ξεκινάει η νέα εβδομάδα στο νομό μας και κάποιες αραιές νεφώσεις δεν θα απασχολούν. Μικρή εξαίρεση για τη Ρόδο, όπου το μεσημέρι στα ορεινά και νότια τμήματα θα υπάρχει πιθανότητα για κάποιες παροδικές μπόρες, ωστόσο σύντομα ο καιρός θα βελτιωθεί. Άνεμοι μεταβλητοί μέχρι το μεσημέρι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ, στη συνέχεια θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ μέχρι το βράδυ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 23 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 24, στο Καστελόριζο και την Ελλήνδο από 20 μέχρι 25 βαθμούς και στα ορεινά οι χαμηλότερες θερμοκρασίες από 17 μέχρι 22 βαθμούς υγρασία μεταξύ 60 και 85% για αύριο. Τρίτη σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός, με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν καθόλου. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 25, οι υψηλότερες στην Ελλήνδο από 21 μέχρι 27 βαθμούς, στο Καστελόριζο από 20 μέχρι 26 και οι χαμηλότερες στα ορεινά από 17 μέχρι 23 βαθμούς. Η υγρασία μεταξύ 55 και 80%. Καλή εβδομάδα!
3: Μια δυνατότητα σε κάποιους να παρουσιαστούν ως εναλλακτική λύση για την επόμενη μέρα. Όσο δεν υπάρχει εναλλακτική λύση για την επόμενη μέρα, ο Μητσοτάκης έχει τον πρώτο λόγο. Μου είχες ρωτήσει κάποτε για αυτή την προοπτική και σου είχα πει αυτή τη φράση ενός ποιητή, Θεέ μου, λέει, όχι με αυτούς, ας γίνει αλλιώς το θέλημά σου.
4: Πολύ καλό.
3: Εκφράζει εμένα, ξέρεις.
4: Πολύ καλό.
3: Αλλά
4: καλό.
3: Τι να κάνουμε, άμα δεν υπάρχει εναλλακτική. Γιατί το λέω αυτό τώρα, αν μου επιτρέπεις, αγαπητέ Νικό, να σου το πω αυτό.
4: Παρακαλώ.
3: Η προοπτική εξουσίας του Τσίπρα δεν φαίνεται τώρα. Εξουσίας.
4: Ναι.
3: Ο στόχος είναι να είναι πάνω από τον Ανδρουλάκη και να είναι δεύτερο κόμμα. Μάλιστα. Θεμητό. Αυτό νομίζω ότι μπορεί.

0: αυτή η ομάδα.
1: Γίνεται και ντέρμπι εκεί τώρα από ό,τι φαίνεται.
0: Και εξελίσσεται σε ένα ντέρμπι μεταξύ τους.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν η προοπτική για την επόμενη μέρα αφορά το Μητσοτάκη. Εάν δεν έχει αυτοδυναμία που δεν προστρέχουμε, απλώς βλέπουμε τι γίνεται, δεν θα έχει. Με ποιους μπορεί να γίνει αυτό? Εκεί είμαστε. Όσο δεν υπάρχει εναλλακτική στην αντιποίθηση, όπως πάντα υπάρχει όπου γίνονται εκλογές σε έναν βαθμό, θα πάμε σε μια λογική συνεργασιών στο επόμενο διάστημα. Και όπως είχα πει, έχουμε καιρό ακόμα βέβαια, όπως είχα μια εκτίμηση και πληροφόρηση, Ιούνιο θα γίνουν εκλογές. Μετά τις εξετάσεις των παιδιών στα σχολεία. Τελευταία στιγμή. Άρα έχουμε δρόμο ακόμα για να δούμε αν υπάρξει μια...
1: Ιούνιο, λες,
0: Ιούνιο, ναι. Εκτός αν ο Μητσοτάκης...
1: Και αν χρειαστούν δεύτερες εκλογές εν ώψη Ευρωπαϊκής Προεδρίας.
0: Θα γίνει στην Ευρωπαϊκή Προεδρία. Τι να πω, δεν ξέρω να απαντήσω σε αυτό. Δεν νομίζω ο κόσμος καίγεται για την Ευρωπαϊκή Προεδρία.
1: Ο κόσμος δεν καίγεται, αλλά καίγονται οι Ευρωπαίοι.
0: Οι Ευρωπαίοι μπορεί, ναι.
1: Δεν θα ασκήσουν πίεση αυτή να υπάρχει το χρονικό περιθώριο ώστε να έχουμε κυβέρνηση?
0: Εδώ δεν θα ασκήσουν πίεση να δουν τι θα κάνουν τα ενέργεια. Θα ασκήσουν πίεση πότε θα γίνουν εκλογές.
1: Σωστό και αυτό.
0: Υπάρχουν αυτά.
1: Σωστό και αυτό. Ποια Ευρώπη.
0: Τώρα υπάρχει ένα ενδιαφέρον.
1: Ποια Ευρώπη.
0: Και θα έχουμε και στο Ποντίκι ένα ρεπορτάζ. Στο Ποντίκι Ζιάρ σε λίγο θα ανέβει. Υπάρχει μια γενικώς ενόχληση στο Μέγαρο Μαξίμου. Για τις συμμετοχές στην εκδήλωση της Εστίας, στην οποία να ευχηθούμε τα καλύτερα, γιατί είναι μια φωνή που είναι χρήσιμη και με αναλύσεις ενδιαφέρουσες υπό τη διεύθυνση του Μανώλη Κοτάκη για τις διάφορες κυβερνητικές παρουσίες στην εκδήλωση που έκανε η πολιτική.
1: Η εφημερίδα Εστία,
0: ναι.
1: Ναι, και τι, υπάρχει ενόχληση για το ότι πήγαν κάποιοι εκεί, επειδή γίνεται πόλεμος από την Εστία και τη Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Εναντίον της κυβέρνησης.
0: Πόλεμος δεν ξέρω, γίνεται, αλλά ασκείς κυρίως κριτική.
1: Καλά τώρα, τι δεν ξέρεις, δεν βλέπεις δηλαδή τα πρωτοσέλιδα κάθε μέρα? Συγγνώμη.
0: Ναι. Σκληρά.
1: Ναι, σήμερα τον στέλνουν στο ειδικό δικαστήριο.
0: Ναι, σκληρά.
1: Πολύ σκληρά.
0: Και τώρα θα δούμε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Δεν θα έχει καμία φόβερη συνέχεια, αλλά υπάρχει ενόχληση.
1: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια. Πέτρος Παπάς, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, σε ένα-δύο λεπτά. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, αμέσως μετά.

0: όταν μιλάς, κλείνεις το. Πατάς το κουμπί. Όταν βήχεις, μπορείς να το κλείνεις πάλι.
1: Ο βήχας που είχα είναι ραδιοφωνικός. Όταν πιάσω, δεν ξέρω. Είναι ψυχολογικό. Χρόνια μου το λες, θυμάσαι.
0: Ναι, αλλά λέω. Να τραβάς το καλώδιο και να μην σε ακούμε όταν μιλάς ή να μην πατάς το κουμπί, μπορείς.
1: Ζητώ συγγνώμη, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Να υπενθυμίσω φίλες και φίλοι ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Με το νέο Box Booster, όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. Από 2 έως και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ μπαίνετε και στο διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα η Πρωτέρια. Γίνεται ένα κλαμπ να προσφέρει προνόμια και εκπτώσεις, και όμως όταν μιλάμε για το Πρωτέρια Κλαμπ γίνεται. Το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Πρωτέρια, που προσφέρει ωφέλη σε όλους τους πελάτες της με εκπτώσεις και προσφορές από κορυφαία brands σε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες. Το Πρωτέρια Κλαμπ είναι διαθέσιμο αποκλειστικά μέσω του Πρωτέρια App, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν σε iOS και Android. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια, ή καλέστε 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πέτρο Παπά. Κύριε Παπά, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα,
0: κύριε. Και καλή εβδομάδα.
1: Κύριε Δελατόλα, καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Καλή εβδομάδα να έχετε, κύριε Παπά. Ανοίξατε το δρόμο, νομίζω είσατε από τους πρώτους που, ας μου επιτραπεί η λέξη, κάνατε μια μεταγραφή στο ΠΑΣΟΚ, και βλέπω αυτό συνεχίζεται. Υπάρχει και ένα ερώτημα όμως, το οποίο έχουν κάποιοι, και συμπολίτες μας αλλά και δημοσιογραφικό. Ωφελεί σε ένα βαθμό αυτό το ΠΑΣΟΚ, με την έννοια ότι υπάρχουν πρόσωπα που έχουν εκλεγεί, παρετούνται ή δεν παρετούνται και ανεξαρτοποιούνται και μετά προσχωρούν. Αυτό έχει μια εκτίμηση από τους πολίτες. Θα το δούμε, δείξουν οι κάλπες βέβαια, αλλά εσείς τι προσέγγιση έχετε, τουλάχιστον ό,τι αφορά τη δική σας μέχρι τώρα διαδρομή στο ΠΑΣΟΚ.
1: Τώρα δεν είναι η πρώτη φορά που το ΠΑΣΟΚ διευρύνεται αμφίπλευρα, θα πω. Θα θυμίσω παλιότερες διευρύνσεις με τον κύριο Αδριανόπουλο, τον κύριο Μάνο, την προσχώρηση του Μίμη Ανδρουλάκη στο ΠΑΣΟΚ παλιότερα. Όλο αυτό ακριβώς εκφράζει την ανάγκη των καιρών, όπου είχαμε την διάλυση στην πραγματικότητα ενός κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ από τον πρώην πρόεδρό του, ο οποίος αυτός ήταν ο σκοπός του. Μηχανοράφησε 2 χρόνια να διαλύσει έναν πολιτικό χώρο. Και η κεντροαριστερά, το ΠΑΣΟΚ, μεγάλη προοδευτική παράταξη, προσπαθεί να ανασυνθέσει αυτό το χώρο και να εκφράσει την ανάγκη της κοινωνίας, γιατί είναι μια ανάγκη της κοινωνίας, ο προοδευτικός πόλος να εκφραστεί από έναν χώρο ο οποίος έχει και τη σοβαρότητα και την ιστορική συνέχεια. Σε αυτό το πλαίσιο γίνεται αυτή η διαδικασία της κομματικής μετακίνησης από το στελεχών, γιατί ιδεολογική μετακίνηση δεν υπάρχει. Συνεπείς στις ιδέες μας και σε αυτά για τα οποία μας ψήφισαν οι άνθρωποι οι οποίοι μας έδωσαν την εντολή να είμαστε στη Βουλή. Θεωρώ ότι είναι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στο ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι εκφράζει αυτή την ανάγκη της κοινωνίας και είναι θετικό που γίνεται από ένα κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο στην πραγματικότητα είναι ο μόνος σοβαρός εκφραστής του προοδευτικού χώρου αυτή τη στιγμή.
0: Τι γίνεται τώρα, γίνεται ντέρμπι για τη δεύτερη θέση?
1: Το ΠΑΣΟΚ δεν διεκδικεί τη δεύτερη θέση, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Δεν τη διεκδικεί, αλλά δεν την έχει κιόλας.
1: Αλλά αυτό είναι η φωτογραφία και η εικόνα των δημοσκοπήσεων.
0: Όλων των δημοσκοπήσεων, όλο το τελευταίο διάστημα.
1: Δείχνουν μια μικρή απόσταση αυτή τη στιγμή από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Γι' αυτό λέω αν γίνεται ντέρμπι, γιατί βλέπω ότι έχετε μειώσει τη διαφορά.
2: Και να θυμίσω, μεγάλη απόσταση θα το έλεγε.
1: Και να θυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ υποεκτιμάται συστηματικά στις δημοσκοπήσεις και διαχρονικά. Το 2023 πολλοί δημοσκόποι του δίναν ποσοστά της τάξης του 8%, πήρε σχεδόν 12%, πήρε 50% πάνω. Ίσως γιατί δεν μετράνε καλά την επαρχία ή δεν υπάρχει αντιπροσωπευτικό επαρκές δείγμα, που στην επαρχία το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ ψηλά ποσοστά και σε κάποιους νομούς, από ό,τι ακούμε και γίνονται τοπικές δημοσκοπήσεις, το ΠΑΣΟΚ είναι ακόμα και πρώτο σε νομούς περιφερειακούς. Από εκεί και πέρα, ο στόχος μας είναι να πάμε πολύ ψηλότερα και πολύ καλύτερα, και νομίζω ότι είναι το μόνο κόμμα αυτή τη στιγμή που αξίζει, λόγω του προγράμματος, της σοβαρότητας των στελεχών, το γεγονός ότι σέρνει την κυβέρνηση στο να ακολουθήσει έστω και ημίμετρα από αυτά τα οποία προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Μιλάω για τις 120 δόσεις, μιλάω για τις χρεώσεις των τραπεζών, για τις ασφαλιστικές εταιρείες, για τις οποίες η κυβέρνηση ακολούθησε τελικά τις πολιτικές τις οποίες πρότεινε το ΠΑΣΟΚ και στις οποίες εμείς επιμέναμε και μας λέγανε ότι θα την άξουμε τον προϋπολογισμό στην αέρα και ότι δεν ξέρουμε από δημοσιονομικά και όλα αυτά. Και το γεγονός ότι στην πραγματικότητα είναι το μόνο κόμμα που ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο στην κυβέρνηση, οδηγήσε σε παραιτήσεις υπουργών, ανέδειξε με συνέπεια σκάνδαλα τεράστια τα οποία πλήγωσαν το σώμα της ελληνικής κοινωνίας. Για όλους αυτούς τους λόγους, εγώ πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ θα ανταμειχθεί εκλογικά. Και η δεύτερη θέση είναι το ελάχιστο. Ο στόχος δεν είναι αυτός. Ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, η οποία μπορεί να
0: είναι. Αν ο στόχος ήταν η πολιτική αλλαγή, δεν θα έπρεπε να έχουν συνεννοηθεί Τσίπρας και Ανδρουλάκης? Δεν θα έπρεπε να έχει επιδιωχθεί η δημιουργία μιας ευρύτερης εντός εισαγωγικών δημοκρατικής παράταξης.
1: Πώς θα γίνει αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, τη στιγμή που...
0: Με τη συνεννόηση και με το να κάνουν πίσω οι εγωισμοί θα γίνει αυτό.
2: Τα εισαγωγικά κόμμα... είναι στο ευρύτερη ή στο δημοκρατικό παράταξη.
0: Εγώ θεωρώ ότι όλα τα κόμματα τα οποία σέβονται το Σύνταγμα είναι δημοκρατικά.
1: Όχι, εγώ δεν λέω ότι δεν είναι δημοκρατικά τα κόμματα, ας πούμε, ή το κόμμα του κ. Τσίπρα σε καμία περίπτωση, αλλά αυτό το οποίο λέω είναι ότι ένα κόμμα το οποίο δεν έχει ιδεολογικό πυρήνα, ένα προσωποκεντρικό κόμμα το οποίο στην πραγματικότητα άγεται και φέρεται από τις διαθέσεις και τις βουλήσεις του κ. Τσίπρα, ο οποίος τη μία μέρα λέει ότι θα πρέπει να έχει κλείσει τις τράπεζες, την άλλη μέρα τα στελέχη του μιλάνε για ρίχνη.
2: Είναι παλιά κ. Παπά τώρα.
1: Καλά, δεν είναι και τόσο παλιά. Την άλλη μέρα λένε για τη φορολόγηση του 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων που δεν μας έχουν πει πώς θα το βρουν. Από κάποια διεθνή τράπεζα δεδομένων, το οποίο είναι αστείο πράγμα. Την άλλη μέρα το κόμμα του κ. Τσίπρα επιτίθεται στο ΠΑΣΟΚ, ένα κόμμα το οποίο δεν έχει, σας το λέω ξανά, ιδεολογικό πυρήνα, λέει ότι δεν είναι και όμορος χώρος του ΠΑΣΟΚ. Δεν βλέπω εγώ τη σοβαρότητα σε αυτό το χώρο και καταρχήν την αξιοπιστία για τις στερήτες αξιοπιστίας και το πρόσωπο του κυρίου Τσίπρα, το οποίο δημιούργησε το κενό, να θυμίσω, στην αξιωματική αντιπολίτευση. Ο κύριος Τσίπρας είναι αυτός ο οποίος δημιούργησε αυτό το κενό και επί 2,5 χρόνια σιώπησε, ενώ ο ελληνικός λαός τον είχε θέσει στην θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τώρα να έρχεται δίθεν ως κάτι καινούργιο, 11 μήνες μετά την παρέτησή του ή ένα χρόνο μετά την παρέτησή του από το βουλευτικό αξίωμα, να μας λέει ότι κομίζει κάτι καινούργιο. Εγώ δεν θεωρώ.
2: Να προσπαθεί να αλλάξει και να
1: μπορεί να
2: πίσω.
1: Προσπαθήσει οτιδήποτε, αλλά κρίνεται, ναι, κύριε Δελατόλα, για την αξιοπιστία του.
2: Μπορεί, κύριε Παπά, να θέλει να αφήσει πίσω κακές στιγμές της κυβερνητικής του διετίας και να δει αλλιώς τα πράγματα. Η πολιτική εξελίσσεται. Δεν είναι
1: δεν αφήνεις κακές στιγμές με το να συνεχίζεις να λες τις ίδιες ασυναρτησίες, να μην έχεις ένα πρόγραμμα το οποίο μπορείς να υποστηρίξεις και να λένε τα στελέχη σου ή εσύ ο ίδιος πράγματα τα οποία δεν συνάδουν με ένα σοβαρό κόμμα, με ένα κόμμα το οποίο ξέρει τι θέλει και πού θέλει να οδηγήσει τις εξελίξεις. Οπότε για όλους αυτούς τους λόγους θεωρώ ότι μόνο με το ΠΑΣΟΚ πρώτο μπορεί πραγματικά να υπάρχει μια αξιόπιστη, σοβαρή πολιτική εναλλαγή. Το δίπολο Μητσοτάκης Τσίπρας έχει εξαντλήσει τον ιστορικό του κύκλο και έχει δείξει τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες.
2: Στην αρχή της τοποθέτησής σας είπατε ότι δεν υπάρχουν τις σοβαρές ιδεολογικές διαφορές, αλλά στο πολιτικό επίπεδο εμείς έχουμε βρει πολλές φορές με τον Νίκο εδώ κοινά σημεία στα προγράμματα που είναι μια βάση για μια συζήτηση και για μια συνεργασία. Εάν εσείς βγείτε πρώτο κόμμα, πρέπει να κάνετε κάποιον συμμαχία. Με ποιον θα την κάνετε, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, αυτό που λέει ο Μητσοτάκης και να σας κόψει ψήφους και ότι δεν υπάρχει προοπτική, για να καταστήσει σαφές στον κόσμο ότι δεν υπάρχει προοπτική. Άρα δεν κρατάτε και λίγο μια πισινή, γιατί μπορεί αυτό που κατηγορείτε σήμερα να σας έρθει αύριο ως συνεργασία, αν επιτύχετε το στόχο σας, βέβαια.
1: Καταρχάς, κύριε Δελατόλε, εμάς το πρόγραμμα μας
2: είναι... Μην τα εκλειφθεί ως έτσι. Έχετε ένα πολιτικό στόχο, καμία αντίρρηση. Δικό σας είναι, δεν είναι δικό μου. Εγώ λέω ότι τι μπορεί να προκύψει μετά. Γιατί ο τόπος, κύριε Παπά, θέλει κυβέρνηση μετά. Με ποιον θα την κάνετε εσείς, αν βγείτε πρώτο κόμμα?
1: Θα απαντήσω, αλλά να πω ότι το δικό μας πρόγραμμα είναι πολύ συγκεκριμένο και μιλά, για παράδειγμα, για κοινωνικές παρεμβάσεις. Μιλά για επαναφορά του ΕΚΑΣ, για τη 13η σύνταξη, τον 13ο μισθό. Όλα αυτά δεν τα ακούμε από τα υπόλοιπα κόμματα ή τουλάχιστον από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Εμείς έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη στόχευση, ένα στεγαστικό πρόγραμμα το οποίο είναι συγκεκριμένο και λέμε πώς σύντομα θα μειώσουμε τις τιμές στα ακίνητα και στα ενοίκια.
0: Βέβαια, με το 13ο μισθό και τη 13η σύνταξη, σας κατηγόρησε ακόμα και η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα για πλειοδοσία, για λαϊκισμό.
1: Εμείς εξηγήσαμε και κοστολογήσαμε. Από εκεί και πέρα βλέπετε ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές ακόμα και εκεί στο πρόγραμμά μας με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αν το ΠΑΣΟΚ λοιπόν είναι πρώτο, για να μην αποφύγω την ερώτησή σας, και ο ελληνικός λαός πει ότι θέλει να ηγηθεί το ΠΑΣΟΚ αυτής της προσπάθειας, θα βάλει την ατζέντα του το ΠΑΣΟΚ, και αν υπάρχουν κόμματα στο δημοκρατικό τόξο που θέλουν να εφαρμόσουν το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και αναγνωρίσουν την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ στον δημοκρατικό χώρο, προφανώς θα εξαντληθεί κάθε δυνατότητα για να σχηματιστεί κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, αν δεν υπάρχουν αυτά τα κόμματα ή συνεχίζουν να λένε τους ίδιους παραλογισμούς με αυτούς που ακούμε από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, τότε το ΠΑΣΟΚ, αν έχει και την πρώτη θέση, το έχω απαντήσει νομίζω και σε άλλη συνέντευξη στον κύριο Χατζηνικολάου, θα διεκδικήσει το μόνο εύκολο μετά να πει ότι δεν υπάρχει κανείς να εφαρμόσει το πρόγραμμα, διεκδικώ την αυτοδυναμία. Ακούγεται μακρινό, ακούγεται ουτοπικό. Ξέρω ότι μπορεί να σας φαίνεται να είναι λίγο περίεργο, αλλά αν αναλογιστούμε το πολιτικό σκηνικό, τη ρευστότητά του, το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου έχει 24-23% σε κάποιες μετρήσεις, και έρχεται και το κόμμα του κ. Σαμαρά, το οποίο θα αναδιατάξει όπως θα αναδιατάξει το πολιτικό σκηνικό, να δούμε λοιπόν πόσο εφικτά ή ανέφικτα είναι όλα αυτά τα οποία συζητάμε.
0: Τώρα, κάντε μας και ένα σχόλιο, μία τοποθέτηση εν όψη της επίσκεψης Ρούμπιο. Πιστεύετε ότι είναι χρήσιμη επίσκεψη και τι περιμένετε από αυτήν?
1: Κάθε διπλωματική επαφή είναι χρήσιμη. Προφανώς η Ελλάδα πρέπει με μεγάλη σαφήνεια να βάλει τις κόκκινες γραμμές της, να διαλύσει τις όποιες σκιές υπάρχουν σε σχέση και με τις αποκαλύψεις που έγιναν από την Αμερική για τις τοποθετήσεις της Αμερικανίδας πρέσβεως και για το και γενικότερα για το πώς η Ελλάδα τοποθετείται. Μια Ελλάδα η οποία οφείλει να παίξει τα διαπραγματευτικά χαρτιά που έχει, τον γεωστρατηγικό της ρόλο, τη θέση της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι, νομίζω, καιρός απλά να δείχνουμε καλή διάθεση όταν έχουμε έναν γείτονα ο οποίος μας απειλεί καθημερινά, έναν γείτονα ο οποίος μας απειλεί ότι αν ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα τότε θα μας επιτεθεί με κάποιον τρόπο ή θα υπάρχει απειλή πολέμου. Πρέπει να κάνουμε μια περήφανη εξωτερική πολιτική, πολυδιάστατη, να μην είμαστε yes man κανενός. Προφανώς οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι στρατηγικός μας σύμμαχος, αλλά από εκεί και πέρα η Ελλάδα πρέπει να έχει να έχουμε μια στάση, θα πω, περισσότερο τολμηρή στην εξωτερική μας πολιτική και να μην ακολουθούμε τις εξελίξεις. Κάτι που κάνει η κυβέρνηση σε όλους τους τομείς και στην εξωτερική πολιτική. Δυστυχώς περιμένουμε πρώτα να γίνουν τα πράγματα, τουρκολιβικά σύμφωνα κτλ. Και μετά να αντιδράσουμε.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Πέτρο Παπά. Αντώνη. Ευχαριστούμε, κύριε Παπά, καλημέρα. Αντώνη, άκου τι λέει εδώ ο φίλος ο Παναγιώτης. Προς τον κύριο Δελατόλα. Αντώνη, ο τρόπος που προσπαθεί ο διπλανός σου να σου κόψει το βήχα, δεν τον λες και πολύ δημοκρατικό. Αναμένω καζούρα δυνατή, ώστε να ανακτήσεις την ηγεμονική σου θέση.
2: Με θεωρεί ο διπλανός μου των λοιπόν δημοκρατικών δυνάμεων, που λέει και ο Παπανδρέου.
0: Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά θα υποδεχθούμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, το γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.
3: Real FM. Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
0: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
7: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR, θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσε τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Βίγαν μίτινγκ. Σούπερ ενεργείο. Βίγαν καθαρικά. Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Θέλεις ένα κεραμιδό κανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές σας ανοιχτά.
5: Βρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Βρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Βρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Βρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου εξήγηλε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσετ στη σκιά των μαζικών διαδηλώσεων για τη στεγαστική κρίση. Αρχίζει η αποτίμηση των ζημιών στην Κρήτη. Στο νησί έχει μεταβεί κυβερνητικό κλιμάκιο. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Μηλοποτάμου, Ανογίων και Οροπεδίου Λασιθίου. Στη Βουλή κατατίθεται το μεσημέρι το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Περισσότερα στο real.gr.
6: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Αυξημένη η κυκλοφορία στον Κηφισό από Ρέντι ανατμήματα έως Λένορμαν, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο λόγω σύγκρουσης τριών οχημάτων. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας και στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.

0: Σε ένα-δύο λεπτά θα έχουμε μαζί μας τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα η Ελληνικός Χρυσός. Μεταφερόμαστε λοιπόν στη Χαλκιδική, όπου οι σκουριές βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία, πριν από την επίσημη έναρξη παραγωγής, με τα επίσημα εγκαίνια του έργου να αναμένονται τις επόμενες ημέρες παρουσία της πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Κατά τη φάση της κατασκευής του νέου μεταλλίου στις σκουριές, στην Ελληνικός Χρυσός απασχολήθηκαν περισσότεροι από 5.000 εργαζόμενοι, ενώ σε αυτή της λειτουργίας προβλέπονται περί τις 3.000 σταθερές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας για τα επόμενα τουλάχιστον 20 χρόνια. Παράλληλα, 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι θα κατευθυνθούν σε Έλληνες προμηθευτές και εργαζομένους, ενώ 509 εκατομμύρια ευρώ σε μεταλλευτικά τέλη θα επιστρέψουν στην τοπική κοινωνία. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην Ελλάδα, με εξίσου σημαντικό κοινωνικο-οικονομικό αποτύπωμα. Ελληνικός Χρυσός. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να υποδεχθούμε το γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Γραμματέα, καλώς ορίσατε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Και εορτάζοντα σήμερα, έτσι, κύριε Κυρανάκη.
0: Τι έχουμε σήμερα.
1: Θα μας ευχηθεί δεκάτη, κύριε Δελατόλα.
2: Εγώ.
1: Γενέθλια, ναι,
2: τα καλύτερα.
0: Χρόνια πολλά, γραμματέα.
1: Πολύ ευγενικό εκ μέρους
0: σας. Να είστε γερός και δυνατός.
2: Εγώ τι να ευχηθώ, να ευχηθώ να βρείτε άκρη μετά τις εκλογές, αν είστε πρώτο.
0: Να το, να το πάλι. Να, αυτή την ευχή περίμενε.
2: Όχι, να αρχίσω γλυκά.
0: Να αρχίσω γλυκά.
2: Γιατί είναι νεαρός, δεν ευθύνεται για τα παλιά χρόνια, αλλά θέλω να το ρωτήσω.
1: Παλιώσαμε κι εμείς, κύριε Δελατόλα.
2: Μικρώσεις ακόμα, δεν μια χαρά. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία όποτε πετύχει εκλογικές νίκες μεγάλες.
0: Σε σχέση με εσένα και με μένα, όλοι νεαροί είναι, Αντώνη.
2: Νεαροί είναι, ναι. Όποτε πετύχει λοιπόν εκλογικές νίκες, ήταν όταν διεύρυνε το ακροατήριό της το εκλογικό και επίσης και το πολιτικό της στελεχειακό δυναμικό. Τώρα βλέπουμε πάλι σε μια πολύ κρίσιμη φάση να υπάρχει μια πιθανότητα σημαντική και σχεδόν βέβαιη για πολλούς και ο Σαμαράς να κάνει ακόμα. Άρα για άλλη μια φορά αυτή η ευρύτητα της παράταξης στον κόσμο να πλήττεται αν συμβεί αυτό. Πώς θα εξελιχθεί και αν πόσο το υπολογίζετε αυτό.
1: Καταρχάς να πω ότι μας στεναχώρησε πάρα πολύ η χθεσινή επιλογή που έκανε ο Αντώνης Σαμαράς τη μέρα γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας 4 Οκτωβρίου του 2026 να επιλέξει να βγάλει ένα τέτοιο βίντεο με τόσο ακραία κατά τη γνώμη μου και άδικη κριτική, η οποία δεν είναι κριτική μόνο απέναντι σε όποιον θεωρεί αντιπαλό του, αλλά είναι κριτική απέναντι στον απλό Νέο Δημοκράτη. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο το κάνει, θεωρώ ότι αδικεί τον εαυτό του. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα που είναι μέρα γιορτής, δεν θα ρίξω λάδι στη φωτιά, δεν θα επιλέξω να συνεχίσω αυτή την κόντρα. Εμείς θα τους θέλαμε όλους εκεί. Ο απλός νεοδημοκράτης θα είναι εκεί, αυτός δηλαδή που στήριξε όλους τους αρχηγούς και όλους τους πρωθυπουργούς στις καλές και στις δύσκολες στιγμές του. Θα είναι οι απλοί νεοδημοκράτες οι οποίοι ακόμα και όταν κάποιοι μιλούσαν για διάλυση Νέας Δημοκρατίας ήταν εκεί για να στηρίξει. Θα είναι εκεί όλες οι γενιές για να δώσουμε ένα μήνυμα συσπήρωσης εν ώψη των εκλογών 2027. Από εκεί πέρα τα υπόλοιπα.
0: Ναι, αλλά εδώ είπε κάτι συγκεκριμένο ο κ. Σαμαράς, το οποίο δεν γίνεται να μην απαντήσετε. Είπε ότι δώσατε τα λείψανα του Σαμουήλ στη Βουλγαρία και δεν πήρατε πίσω αυτά που έπρεπε.
1: Η Ιερά Σύνοδος, το Πατριαρχείο και το σύνολο των ανθρώπων της Εκκλησίας στη Βόρεια Ελλάδα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τη σημασία αυτής της Εθνικής Συμφωνίας, η οποία υπεγράφει, η οποία έγινε με διαπραγμάτευση του ίδιου του Πρωθυπουργού. Είναι μια τεράστια εθνική επιτυχία, διότι μετά από πάνω από έναν αιώνα επιστρέφουν κοιμήλια τα οποία καμία προηγούμενη κυβέρνηση δεν είχε καταφέρει να φέρει στη χώρα. Νομίζω ο τοπικός κόσμος, ειδικά εκεί στις Σέρες, στη Δράμα, σε διάφορες περιοχές και ενορίες της Βόρειας Ελλάδας, αναγνωρίζει την αξία αυτής της κίνησης. Προηγουμένως δεν είχε έρθει κανένα. Να το πω απλά. Δεν είχε έρθει κανένα. Μπορεί εδώ στην Αθήνα να μην αντιλαμβανόμαστε τη σημασία που έχουν αυτά τα ιστορικά κοιμήλια για τις συγκεκριμένες περιοχές. Εκεί όμως οι άνθρωποι οι οποίοι για δεκαετίες διεκδικούσαν την επιστροφή τους καταλαβαίνουν πόσο δύσκολο και πόσο εθνικά συμφέρον αυτό το οποίο συνέβη. Θεωρώ την κριτική αυτή πάρα πολύ άδικη. Τώρα για να απαντήσω και στο πρώτο ερώτημα του Αντώνη Δελατόλα, δεν θέλω να επεκφύγω. Ιστορικά, το ξέρετε καλύτερα από μένα, έχει αποδειχθεί ότι όποιος προσπάθησε να διασπάσει τη Νέα Δημοκρατία δημιουργώντας ένα άλλο κόμμα, γρηγορότερα ή αργότερα απέτυχε. Και είτε επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία, είτε εξαφανίστηκε από την πολιτική. Υπάρχουν δεκάδες παραδείγματα. Υπάρχουν παραδείγματα κατά τη διάρκεια της θητείας, της Προεδρίας και της Πρωθυπουργίας πολλών προκατόχων του Κυριάκου Μητσοτάκη, που προσπάθησαν να φύγουν, να κάνουν κάτι καινούριο, να κάνουν κάτι πιο περιχαρακωμένο. Χρησιμοποιώ και τη δική σας έκφραση με την οποία συμφωνώ. Και τελικά εξαφανίστηκαν. Άρα λοιπόν η Νέα Δημοκρατία αντέχει. Ναι. Αντέχει
2: είναι αλήθεια
1: χρόνο.
2: Αυτό που λέτε, γιατί επιχείρησε ο παλιότερο Σαμαράς, μετά ήταν ο Μάνος, μετά ήταν η Ντόρα Μπακογιάννη.
0: Έλεγε ο αβέρος ο Μακαρίτης, έλεγε όποιος φύγει από το Μαντρί, τον τρώει ο λύκος.
1: Ναι, δεν θα χρησιμοποιούσα ακριβώς την ίδια έκφραση, αλλά εγώ μπορώ να σας πω ότι ακόμη και άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν τον Αντώνη Σαμαρά, τον εκτιμούν, τον σέβονται, τον θεωρούν ένα πάρα πολύ καλό πρωθυπουργό και πρόεδρο Νέα Δημοκρατία, με αυτή του τη στάση σήμερα δεν συμφωνούν. Του στεναχωρεί και θεωρούν και του το λένε και οι ίδιοι ότι αδικεί κυρίως τον εαυτό του, την ιστεροφημία του και τη συνολική του παρουσία στο πολιτικό σύστημα.
2: Πάντως, να μείνουμε λίγο σε αυτό ακόμα. Θα σας χαράμε τη διάθεση, τη βλέπω πολύ ανεβασμένη εξάλλου. Εν τούτης, λείπει από τη σημερινή εκδήλωση και ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Καραμαλής, και είχε δουλειά στις Βρυξέλλες, δεν μπόρεσε να έρθει, γιατί έπρεπε να είναι στην επιτροπή εκεί, δεν ξέρω ποια επιτροπή, ο κύριος Μεϊμαράκης. Κάτι σημαίνει αυτό τώρα. Μπορεί να τα περνάτε όλα ότι δεν τρέχει τίποτα. Κάτι. Γιατί στεναχωρήσει. Ο Καραμαλής δεν έχει ποτέ συναντηθεί με το Μητσοτάκη να του πει: αδερφέ, αυτά έτσι βλέπω τα πράγματα. Εσύ έχεις μια διαφοροποίηση. Είναι και οι εγωισμοί στην πολιτική που αντιλαμβάνομαι παίζουν τους ρόλους τους. Έτσι δεν είναι, ή δεν είναι?
1: Να πω πολύ ειλικρινά και πολιτικά ότι εμείς θα τους θέλαμε όλους εκεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Εμείς θα τους θέλαμε όλους εκεί, όπως εκεί θα είναι και οι άνθρωποι που τους στήριξαν στις νίκες και στις ήττες τους. Τώρα, επί του συγκεκριμένου, επειδή κυκλοφορεί μια είδηση από το πρωί για τον Κώστα Καραμαλή, να πω ότι δεν ισχύει αυτό περί κινέζικου επιμελητηρίου κλπ. Που γράφεται. Είναι άλλη μέρα αυτή η εκδήλωση. Και για τον Βαγγέλη Μαμαράκη, επειδή είχαμε μια πολύ καλή συνομιλία τις προηγούμενες ημέρες, ο Βαγγέλης Μαμαράκης στηρίζει απόλυτα την προσπάθειά μας. Ήθελε να είναι εκεί, εφόσον ήταν Κυριακή, χθες δηλαδή η γιορτή. Μου είχε δηλώσει ότι θα είναι παρόν. Σήμερα έχει φάκελο δικό του στο Ευρωκοινοβούλιο στην Ορομέλεια, τον οποίο παρουσιάζει.
2: Μάλιστα.
1: Και θα είναι παρόν στην προεκλογική μας προσπάθεια. Από εκεί πέρα.
0: Για τον Καραμαλή, θα θέλαμε έτσι μια λίγο πιο αναλυτική απάντηση. Πώς βλέπετε την στάση του απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και την ηγεσία της σήμερα, και επειδή έχει ασκήσει και αυτός κριτική για την διαχείριση των εθνικών θεμάτων, έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι λέτε.
1: Δεν θεωρώ ότι θα κάνει απολύτως καμία ζημιά, ούτε θα επιχειρήσει να κάνει, να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα ο κ. Καραμαλής. Είναι η παράταξη την οποία αγαπά. Είναι κάτι το οποίο το δηλώνει σε κάθε του συνομιλία, ιδιωτική ή δημόσια. Από αυτήν την παράταξη προέρχεται και αυτή την παράταξη συνεχίζει να υπηρετεί. Το ότι δεν έρχεται σήμερα, κατά τη γνώμη μου, δεν σημαίνει ότι πρέπει ο καθένας από εμάς να αρχίσει να σχολιάζει και να απαντά. Προχωράμε συσπηρωμένοι, ενωμένοι και αισιόδοξοι, όπως λέει και ο Αντώνης Δελατόλας.
0: Αντώνη, ρωτάς ή ρωτάω?
2: Εγώ θα ρωτήσω τώρα. Διαδεχτήκατε τον, αν δεν κάνω λάθος, τον Κώστα Καραμαλή, το Αχιλλέως, στο Υπουργείο, σωστά?
1: Όχι, τον Χρήστο Σταϊγούρα.
2: Α, σωστό. Έχετε δίκιο. Εν τούτης, επειδή είχετε αναλάβει αυτό το χαρτοφυλάκιο που είχε τις μεταφορές και τα τρένα, να ρωτήσω το εξής. Δεν είναι γιατί καλύτερη εικόνα η Νέα Δημοκρατία να βαδίζει σε προεκλογική περίοδο με ένα υφυπουργό και έναν πρώην περιφερειάρχη προς το ειδικό δικαστήριο, πέρα από το γεγονός ότι πράγματι θα δούμε εκεί τι θα συμβεί, πώς θα κρίνει η δικαιοσύνη κλπ. Θα ήθελα να σχολιάσω σε αυτό.
1: Δεν συμφωνώ μαζί σας, διότι ήταν επιλογή προσωπική του Χρήστου Τριαντόπουλου, όπως και του Κώστα Καραμαλή, να αποδείξουν αθότητά τους στο ειδικό δικαστήριο, δηλαδή στο φυσικό τους δικαστή. Να μην κρυφτούν δηλαδή, όπως έκαναν άλλοι προκάτοχοί τους, επίσης υπουργοί μεταφορών ή υπουργοί συνολικά άλλων κυβερνήσεων, πίσω από μια οποιαδήποτε ασυλία.
0: Τώρα με συγχωρείτε, αλλά θα σας κάνω μια ερώτηση από την απλή λογική προερχόμενη.
1: Να πω και το β' σκέλος της απάντησής μου.
0: Όχι, πριν το πείτε.
1: Εντάξει.
0: Γιατί αυτό που άκουσα με οθεί στο ερώτημα. Δηλαδή, αν δεν ήταν προσωπική τους επιλογή, δεν θα πήγαιναν στη δικαιοσύνη. Αυτή είναι η ερώτηση.
1: Η Βουλή αυτή τη στιγμή.
0: Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία ήταν έτοιμη να τους εξασφαλίσει το απειρόβλητο αν οι ίδιοι δεν έλεγαν θέλω να πάω στη δικαιοσύνη να αποδείξω ότι μαθώς. Το λέω γιατί σας ακούω όλους να το επικαλείστε αυτό στην Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, και το επικαλούμαστε διότι άλλες κυβερνήσεις και άλλες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες πριν από εμάς έκαναν ακριβώς αυτό το οποίο σας φαίνεται αδιανόητο, κύριε Χατζηνικολάου. Δηλαδή, όταν έχουμε άλλους υπουργούς μεταφορών, οι οποίοι επίσης έχουν πολύ σημαντική ευθύνη για αυτό το οποίο διαχρονικά συνέβαινε στο σιδηρόδρομο, οι οποίοι κρύβονται πίσω από την ασυλία τους, εδώ έχουμε μια σύγκριση. Απ' τη μία αυτοί που κρύβονται, απ' την άλλη αυτοί που λένε θα αποδείξω την αθωότητά μου στο φυσικό μου δικαστή. Όπως ακριβώς συμφωνώ μαζί σας, είναι το αυτονόητο. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία συνέταξε ένα κατηγορητήριο το οποίο τελικά παραπέμπει. Θυμίζω ότι τότε σε αντίστοιχες συζητήσεις μας το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης έλεγαν ότι το κατηγορητήριο αυτό είναι εικονικό και θα οδηγήσει στο να καταπέσει η όλη κατηγορία και να μην οδηγηθεί ο Τριαντόπουλος στο ειδικό δικαστήριο. Και σε κάθε περίπτωση για μένα είναι θετικό ότι στον δρόμο προς τις εκλογές αυτή η υπόθεση θα ξεδιαλύνει. Διότι αυτή η υπόθεση έχει γεμίσει με συνωμοσιολογία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει δηλητηριαστεί ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας που ακόμα πιστεύει πράγματα οποία δεν ισχύουν. Και όσο ξεδιαλύνουν πράγματα, έρχονται στο φως πράγματα από δικαστική έρευνα, από επιστημονική έρευνα. Από μια σειρά από στοιχεία και έγγραφα, ο κόσμος ενημερώνεται πιο σωστά. Εδώ λοιπόν έχουμε καταλήξει ότι παράνομο φορτίο δεν υπήρξε. Αυτό πλέον έχει γίνει, έχει γίνει κοινώς αποδεκτό. Άρα η όποια παρέμβαση έγινε στο σημείο δεν έγινε για να κρύψει το οτιδήποτε. Εγώ δεν λέω ότι έγινε σωστά, αλλά δεν έγινε για να κρύψει το οτιδήποτε. Δεν έγινε με κάποιο δόλο να συγκαλυφθεί ή να κρυφτεί κάτι το οποίο μεταφερότανε. Θυμίζω ότι στη μία πλευρά της γραμμής των τεμπών δεν έχει γίνει κανένα απολύτως μπάζωμα, άρα εκεί οι κρατικές αρχές ερεύνησαν κανονικά και αυτά πρέπει να τα μάθει ο κόσμος για να βγάλει και τα δικά του συμπεράσματα για την όλη υπόθεση.
2: Μάλιστα. Τώρα, εκτός από τον αστάθμητο παράγοντα του κόμματος Σαμαρά...
1: Στο δικό μου ρόλο πάντως, επειδή αλλάζετε θέμα κύριε Δελατόλα, στο δικό μου ρόλο σε αυτούς 15 μήνες στο Υπουργείο Μεταφορών, εμένα μου ανατέθηκε να τελειώσω τα έργα στη γραμμή. Και τα τελειώσαμε τα έργα στη γραμμή. Σήμερα υπάρχει 100% τηλεδιοίκηση στο Αθήνα Θεσσαλονίκη και υπάρχει και το railway.gov.gr. Ναι, ναι, 100%. Και σηματοδότηση. Άρα λοιπόν δεν γίνεται με ανθρώπινο χέρι η ρύθμιση κυκλοφορίας.
0: Ρωτά εδώ ένας φίλος ακροατής, γιατί και στην 717 δεν κάνατε την ίδια επιλογή και απορρίψατε την πρόταση που ήταν και για οικονομικά θέματα κιόλας.
1: Δεν καταλαβαίνω το ερώτημα. Ποια επιλογή.
0: Για τη σύμβαση 717.
1: Για τη σύμβαση...
0: Την επιλογή να πάει στο φυσικό δικαστή η υπόθεση.
1: Δεν ισχύει αυτό που λέει ο φίλος. Για την 717 καταρχάς διώξεις έχει ζητήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λοιπόν δεν έχει ασκήσει διώξεις για την 717 σε πολιτικά πρόσωπα. Έχει ασκήσει σε άλλα πρόσωπα. Η 717 όμως, υπενθυμίζω, ολοκληρώθηκε ως σύμβαση. Και επιπρόσθετα της 717 εγκαταστήσαμε και το σύστημα αυτόματης παίδησης, το οποίο δεν υπήρχε στην 717.
0: Γιατί εγώ θυμάμαι ότι ζήτησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Όχι,
0: και
1: υπήρχαν φήμες ότι θα ζητήσει. Δίωξη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για πολιτικά πρόσωπα στην 717.
0: Νομίζω ότι ζήτησε για Κώστα Καραμαλή και Σπύρτζη τότε.
1: Όχι, δεν ζήτησε άδεια να ερευνήσει. Δίωξη δεν άσκησε.
2: Ωραία. Τώρα,
1: έχει ασκήσει σε άλλα πρόσωπα όμως.
2: Να πάω στα θέματα της οικονομίας λέγοντας ότι εκτός από αστάθμητους παράγοντες στην πορεία από τις εκλογές, κόμμα Σαμαρά, κάτι που μπορεί να προκύψει, δεν ξέρω, ακόμα τουλάχιστον, η οικονομία είναι το πρώτο θέμα. Θέλω να ρωτήσω το εξής, και ο ρόλος σας ως γραμματέα είναι σημαντικός να απαντήσεις αυτό. Λέμε με τον Νίκο εδώ αυτή τη φράση του κύριου Γερουλάνου, δεν κουνιέται βελόνα για την αντιπολίτευση, δεν κουνιέται και πολύ και για την κυβέρνηση, η εκτίμηση πάει γύρω στο 30.
0: Αντώνη μου, σου ζητώ συγγνώμη, αλλά επειδή ένας ακροατής μας επιτίθεται και σε σένα και σε μένα, θα διαβάσω το σχόλιο του, γιατί έτσι πρέπει να κάνω. Λέει, τον ακούτε και οι δυο σας, Νίκο και Αντώνη, να προδικάζει ότι δεν υπάρχει παράνομο φορτίο, λες και ξέρει τι θα αποφανθεί το δικαστήριο και δεν βγάζεται ούτε άχνα. Είστε αξιολείπητοι.
2: Μάλιστα.
1: Μας διαβάσει καταρχάς ο ακροατής. ας διαβάσει το παραπεπτικό βούλευμα, το οποίο δεν αναφέρει καν για παράνομο φορτίο. Αναφέρει για ενέργειες των υπηρεσιακών και παράληψη του Χρήστου Τριαντόπουλου. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος δεν παραπέμπεται για πράξη, παραπέμπεται για παράληψη. Λέει δηλαδή ο εισαγγελέας ότι θα έπρεπε να σταματήσει κάποιες ενέργειες άλλων παραγόντων για τις οποίες όμως δεν προκύπτει καμία αρμοδιότητα. Αυτό λέει το βούλευμα, δεν λέει για παράνομο φορτίο.
0: Έλα, Αντώνη.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, η οικονομία είναι το πρώτο θέμα. Βλέπουμε ότι και εσάς οι επιδιώξεις για αυτοδυναμία δεν φαίνονται τουλάχιστον δημοσκοπικά. Έγινε μια ΔΕΘ με αρκετές παροχές. Κάνατε και μια δεύτερη παρουσίαση κάποιων μέτρων όπως 120 δόσεις. Τι είναι εκείνο εκεί που θα κάνει τη διαφορά, αφού μέχρι τώρα δεν τη βλέπουμε και θα σας δώσει μια έστω δημοσκοπική δυνατότητα να πείτε ναι, η αυτοδυναμία είναι πρώτων πυλών? Δεν πολύ φαίνεται αυτό, ξέρετε. Μην πω δεν φαίνεται καθόλου.
1: Όπως και το 2019, έτσι και το 2023, έτσι και τώρα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να δείτε δημοσκόπηση η οποία να μας δείχνει σε ποσοστά αυτοδυναμίας. Σας το λέω να είμαστε συνεννοημένοι. Αυτό είναι κάτι το οποίο παραδοσιακά συμβαίνει. Παραδοσιακά, βάσει τόσο τελευταία δεκαετία. Αυτό το οποίο έχει σημασία για μας είναι ότι υπάρχει μια μικρή αλλά σταθερή άνοδος. Είμαστε αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά στο 31,4 με βάση τις αναγωγές. Δεν είναι ένα ποσοστό το οποίο μας εξασφαλίζει αυτοδυναμία. Είναι όμως ένα ποσοστό το οποίο σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο κόμμα μας φέρνει πιο κοντά σε αυτό το στόχο. Γιατί ακούτε κι εσείς κι εγώ, ακόμη και κόμματα του 3-4% να λένε ο στόχος μας είναι αυτοδυναμία. Ολονών λοιπόν ο στόχος είναι αυτός. Δικαιούμαστε κι εμείς να πούμε ότι πιο κοντά σε αυτό το στόχο είναι η Νέα Δημοκρατία. Πώς θα τον πετύχουμε τώρα αυτό το στόχο? Κατά τη γνώμη μου υπάρχουν δύο εισάξιοι παράγοντες. Ο ένας είναι να φτάσουμε στην κάλπη 27 με αξιοπιστία απέναντι σε αυτά που έχουμε υποσχεθεί και έχουμε υλοποιήσει. Να μπορούμε να πούμε δηλαδή αυτό το οποίο έχει αποκτήσει και χαρακτήρα συνθήματος, το είπαμε, το κάναμε, σε μια σειρά από παρεμβάσεις, έργα, υποσχέσεις. Και το δεύτερο, εξίσου σημαντικό, ίσως και πιο σημαντικό, είναι το πρόγραμμα 2030. Θεωρώ ότι μόνο μέτρα τα οποία μπορούν να δώσουν προοπτική και να δώσουν την εικόνα στον ακροατή μας, να δώσουν την εικόνα στην κάθε ελληνική οικογένεια να δει τον εαυτό της, στην κάθε ελληνική επιχείρηση να δει τον εαυτό της στην Ελλάδα του 2030, μόνο έτσι θα πάει ο κόσμος να ψηφίσει ξανά Νέα Δημοκρατία. Όχι μια από τα ίδια δηλαδή. Όχι να του πούμε εντάξει, ήμασταν καλοί, κάναμε αυτά που σου υποσχεθήκαμε, μόνο γι' αυτό ψήφισε μας, πες μας ένα μπράβο. Όχι, δεν θα μας ψηφίσει γι' αυτό. Θα μας ψηφίσει μόνο αν δει προοπτική για τον εαυτό του, τη δουλειά του, την οικογένειά του, την επιχείρησή του. Και γι' αυτό για μένα το πιο σημαντικό μέτρο της ΔΕΘ, που ανακοινώθηκε το Σεπτέμβριο, είναι ο επενδυτικός λογαριασμός για κάθε παιδί. Να έχει δηλαδή στα 18 του το κάθε παιδί που γεννιέται σήμερα στην Ελλάδα 60, 70, 80 χιλιάδες ευρώ στο λογαριασμό του για να ξεκινήσει ανεξάρτητα τη ζωή του. Αυτόνομα. Να μην έχει ανάγκη το κράτος, να μην έχει ανάγκη τη δική του οικογένεια, να μην έχει ανάγκη τίποτα, να ανοίξει τα φτερά του σε ένα μέλλον το οποίο φτιάχνουμε μαζί. Άρα λοιπόν, το ξαναλέω για όσους δεν το έχουν καταλάβει. Για κάθε ευρώ που βάζει η ελληνική οικογένεια, έρχεται και το διπλασιάζει το κράτος για 18 χρόνια. Τα επενδύει σε ένα λογαριασμό, αυτός ο λογαριασμός τοκίζεται και τα εισπράττει το παιδί όταν γίνει 18 ετών σε ένα ποσό που θα αντιστοιχεί από 60 έως ακόμη και 90.000 ευρώ, ανάλογα με το πρόγραμμα που θα επιλέξει.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη.
1: Θα ήθελα από την εκπομπή να ζητήσω εν ώψη της σημερινής γιορτής κάποια ιστορικά ντοκουμέντα των παλαιότερων δεκαετιών, τα οποία έχουν και αυτά τη σημασία τους στα 52 χρόνια πορείας Νέας Δημοκρατίας.
0: Δηλαδή,
1: από εσάς κύριε Χατζηνικολάου και από εσάς κύριε Δελατόλα, τις αναμνήσεις σας σε αυτή την κυματώδη ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, στιγμές οι οποίες πιστεύετε ότι πρέπει να αναδειχθούν σήμερα τα απόγευμα στον Γκάζι, στο Μαξοστάζιο της ΟΣΥ, που θα είναι ακόμη και άνθρωποι που δεν γνωρίζουν την ιστορία. Γι' αυτό θα υπάρχει και ένα quiz, θα υπάρχει και ένας δεκάλογος ερωτήσεων για όλους τους παρόντες, για να δούμε τελικά πόσο καλά γνωρίζουμε την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας.
2: Και εγώ φοβήθηκα ότι θα με καλέσεις, οπότε το απέφυγα.
1: Είστε πάντα προσκεκλημένος, κύριε Δελατόλα.
0: Ευχαριστούμε τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυρανάκη. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Ανακέμ. Μέσα από μια σταθερή πολυετή πορεία, Η ΑΝΑΚΕΜ άλλαξε τα δεδομένα στη διαχείριση των κατασκευαστικών αποβλήτων στην Ελλάδα τα τελευταία 14 χρόνια. Περισσότεροι από 26 εκατομμύρια τόνοι αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων δεν κατέληξαν στη φύση, αλλά πήραν το δρόμο της ανακύκλωσης μέσα από το τεράστιο πανελλαδικό της δίκτυο, καθώς διαθέτει περισσότερες από 250 συνεργαζόμενες μονάδες ανακύκλωσης ΑΝΑΚΕΜ. Εμείς έχουμε ραντεβού αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ και 7 παρατέταρτο, μην ξεχνάτε, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Να είστε όλοι καλά.

0: Real FM.
1: Έφτασε!
2: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
1: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
4: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
3: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
5: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους. In the nighttime.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
11: Δεν τη βλέπεις. Τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα. Γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi. Πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
12: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
13: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
14: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
15: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω το

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Family.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Μπαμπρή. Απάντηση στους ισχυρισμούς της Δημοτικής Αρχής για τα έργα της δεύτερης φάσης του φράγματος Γαδουρά, όπως αυτές διατυπώθηκαν στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο από τον Δήμαρχο Ρόδου Αλέξανδρο Κολιάδη, δίνει το γραφείο τύπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Όπως τονίζεται μεταξύ άλλων, η διοίκηση της ΔΕΙΑΡ και στελέχη της Δημοτικής Αρχής, με την συμμετοχή δυστυχώς και του ίδιου του Δημάρχου, επαναλαμβάνουν ανακριβείς κατηγορίες κατά της Περιφέρειας για την διάλυση της εργολαβικής σύμβασης της δεύτερης φάσης του Γαδουρά, που αφορά την υδροδότηση της Λίνδου και της Νότιας Ρόδου. Επειδή η παραπληροφόρηση έχει γίνει καθημερινή πρακτική, οι πολίτες δικαιούνται καθαρές απαντήσεις, αναφέρεται χαρακτηριστικά. Σε επόμενη ανακοίνωση αναφέρει μεταξύ άλλων η Περιφέρεια ότι οι δύο τελευταίες ανακοινώσεις της ΔΕΙΑΡ προς τους ξενοδόχους επιδιώκουν να εμποδίσουν την ίσπραξη των πόρων που απαιτούνται για την αδιάλειπτη λειτουργία του φράγματος Γαδουρά και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού που υδροδοτούν τη Ρόδο. Στο τελευταίο τρίμηνο του 26, η ΔΕΙΑΡ εξακολουθεί να αποπληρώνει σε μηνιαίες δόσεις λειτουργικές δαπάνες της πρώτης προγραμματικής που έληξε το 23. Επίσης, προσθέτει ότι το φράγμα Γαδουρά δεν θα αφαιθεί να περιέλθει στην κατάσταση της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων στο Βόδι που διαχειρίζεται η ΔΕΙΑΡ και της οποίας η προβληματική λειτουργία προκάλεσε ρήπανση της θάλασσας με εκατοντάδες χιλιάδες κυβικά μέτρα λιμάτων. Καταλήγοντας, σημειώνω ότι δεν θα επιτρέψουμε να κινδυνεύσει η υδροδότηση της Ρόδου, ούτε να μεταφερθεί το κόστος της ασυνέπειας στους πολίτες και στα έργα που δικαιούνται. Αυτή είναι η ευθύνη και η δέσμευσή μας. Στο επίκεντρο της Ινδικής αγοράς βρίσκεται αυτές τις ημέρες η Ρόδος, η οποία φιλοξενεί το Διεθνές Συνέδριο του ΤΑΦΗ με τη συμμετοχή περίπου 450 τουριστικών πρακτόρων. Ο πρέσβης της Ινδίας στην Ελλάδα με τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο καλωσόρισαν τους συνέδρους. Στην έναρξη, ο κ. Χατζημάρκος και ο πρόεδρος του ΤΑΦΗ παραχώρησαν κοινή συνέντευξη τύπου, ενώ στη συνέχεια υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας με στόχο η συγκεκριμένη διοργάνωση να αποτελέσει την αφετηρία για μια σταθερή συνεργασία. Σε ανάρτησή του, ο κ. Χατζημάρκος υπογραμμίζει την σημασία της διοργάνωσης και της παρουσίας εκατοντάδων προσώπων της Ινδικής τουριστικής αγοράς στην Ρόδο, επισημένοντας ότι η επιλογή του νησιού τιμά την περιοχή και δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για ολόκληρο το Νότιο Αιγαίο. Στην Κάρπαθο σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας για την 82η επέτειο του επαναστατικού απελευθερωτικού κινήματος του 1944 που ξεκίνησε από τις Μενετές, όταν οι κάτοικοι εξεγέρθηκαν κατά της Ιταλικής κατοχής. Καθοριστικό βήμα για την υλοποίηση του ακτινοθεραπευτικού κέντρου Δωδεκανήσου συνιστά η απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου να εγκρίνει το πρώτο πρακτικό του διεθνούς διαγωνισμού και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου με άμεσο κοινωνικό αποτύπωμα για τους ογκολογικούς ασθενείς και τις οικογένειές τους. Μετά την απόφαση αυτή, ακολουθούν το στάδιο της κατακύρωσης του διαγωνισμού και ο προσυμβατικός έλεγχος από το αρμόδιο κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η υπογραφή της σύμβασης. Η νέα πτέρυγα συνολικής επιφάνειας περίπου 1.300 τετραγωνικών μέτρων αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα στο νοσοκομείο της Ρόδου. Στην Κάρπαθο σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για τα εγγένεια του νέου υπερσύγχρονου αξονικού τομογράφου στο νοσοκομείο. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι νέες κυβερνητικές ανακοινώσεις για την συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τα μέτρα θα κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις. Θα αφορούν αρχικά παρεμβάσεις στην Αντλία αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης αναλόγως με τις διεθνείς τιμές που θα διαμορφωθούν εκείνη τη χρονική περίοδο. Σημαντικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και την αυστηροποίηση του πλαισίου λειτουργίας των funds και των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων φέρνουν οι πρόσφατες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Όπως εξήγησε ο δικηγόρος Γιώργος Καζουλάκης μιλώντας στον σταθμό μας, το νέο πλαίσιο εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων φέρνουν οι πρόσφατες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Το νέο πλέγμα ρυθμίσεων έρχεται σε μια περίοδο όπου το ιδιωτικό χρέος αυξάνεται διαρκώς με

0: Κατασκευάστηκαν κρυπηδώματα στην θέση Πέταλο και νέες υποδομές πρόσθεσης. Στο Λακί της Λέρου αποκαταστάθηκε ο Προβλήτας και ενισχύθηκε η θωράκιση της Αποβάθρας. Και στο Καστελόριζο πραγματοποιήθηκαν επίγουσες εργασίες αποκατάστασης και προστασίας του λιμένα. Στην Ρόδο θα βρίσκεται την προσεχή Πέμπτη ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης, επικεφαλής περιοδίας κλιμακίου στο νησί. Στις 6 το απόγευμα θα γίνει επίσκεψη στο εργατικό κέντρο και συνάντηση με την διοίκηση για ζητήματα που αφορούν τον κόσμο της εργασίας και τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στο νησί. Στις 7.30 θα ακολουθήσει συνεδρίαση της Διευρυμένης Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ στο ξενοδοχείο Σεμίραμης. Επέκταση του επιδόματος σύντησης και στέγασης στους δημοτικούς υπαλλήλους αποφάσισε ομόφωνα ο Δήμος Νησίρου. Σήμερα, στον Δήμο Νησίρου υπηρετούν 24 μόνιμοι και 8 υπάλληλοι αορίστου χρόνου, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες για την πρόσληψη νέου προσωπικού. Με σαρωτική νίκη επανεξελέγη στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, ο Γιάννης Χατζής στις εκλογές που διεξήχθησαν για τη νέα διοίκηση. Να σημειωθεί ότι στο 12 μελές διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας το 50% είναι νέα πρόσωπα. Σε ηλικία 77 ετών έφυγε από την ζωή ο γιατρός ορθοπαιδικός Μανώλης Πετρονιάτης. Η κηδεία θα τελεστεί στις 3 το μεσημέρι στην εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγή στα Κολύμπια. Ο Δήμος Αστυπάλαια, σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Τζάνιο, διοργανώνει ημέρες εθελοντικής αιμοδοσίας στο νησί 9 έως 12 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Σχολείο Αστυπάλαιας. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας και διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Με σχεδόν αίθριο καιρό ξεκινάει η εβδομάδα στο νομό μας και κάποιες αραιές νεφώσεις δεν θα απασχολούν. Μικρή εξαίρεση για τη Ρόδο, όπου το μεσημέρι στα ορεινά και νότια τμήματα θα υπάρχει πιθανότητα για κάποιες παροδικές μπόρες, ωστόσο σύντομα ο καιρός θα βελτιωθεί. Άνεμοι μεταβλητοί μέχρι το μεσημέρι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ, στη συνέχεια θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ μέχρι το βράδυ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 23 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 24, στο Καστελόριζο και την Ελλήνδο από 20 μέχρι 25 βαθμούς και στα ορεινά οι χαμηλότερες θερμοκρασίες από 17 μέχρι 22 βαθμούς υγρασία μεταξύ 60 και 85% για αύριο Τρίτη. Σχεδόν αίθριος προβλέπεται ο καιρός, με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν καθόλου. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 25, οι υψηλότερες στην Ελλήνδο από 21 μέχρι 27 βαθμούς, στο Καστελόριζο από 20 μέχρι 26 και οι χαμηλότερες στα ορεινά από 17 μέχρι 23 βαθμούς. Η υγρασία μεταξύ 55 και 80%. Καλή εβδομάδα!
3: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942-874497 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
1: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής

0: Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος Αργεντινής, ρολό φιλέτο, 450 γραμμάρια, 5 και 19. Αγκρίνο ρύζι σουπέ, γλασέ, 1 κιλό, 2 και 69. Λακωνική, κοτόπουλο καπνιστό φιλέτο, 7 και 59 το κιλό. Σούπερ φρέσκο, μαργαρίνι σοφτ, 400 γραμμάρια, 1 και 56. Αλατίνι, αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Οικογενειακή συσκευασία, 3 επί 1 κιλό, 2 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

Καλημέρα, καλημέρα, ωραία Δευτεριάτικη Οκτωβριανή ηλιόλουστη καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ήθιστε να λέμε κάθε Δευτέρα καλή εβδομάδα. Τώρα το πώς θα μας πάει η εβδομάδα, κύριε Κώστα μου. Κύριε Κώστα μου, που να ξέρω. Είμαι η Νατάσα Ράγιου. Κάθε μεσημέρι στις 12 κάνουμε παρέα ραδιοφωνική εδώ στο Real Voice 99,5 μέσα από την εκπομπή Real Blonde. Με κοιτάς που σε κοιτάω. Αγόρι μου, ο Πέρης Βασιλάκης και σήμερα είναι εδώ. Όποιος αντέχει, ας μου τη βγει. Και όποιος αντέχει, ας μας τη βγει. Αυτό που ακούτε είναι η Μαρία Μπεκατόρου με την Κρινιό Νικολάου από τον καινούριο δίσκο της Κρινιός, το 10ο καλό, που τραγουδάει και η Μαρία Μπεκατόρου. Και σου θυμίζει κάτι παλιές σκηνές από ταινία ελληνικού κινηματογράφου που ανεβαίνει πάνω στο τραπέζι Ζωζό και τα σπάει όλα.

Είχα τη χαρά να ζήσω μια πάρα πολύ ωραία βραδιά στον Ιαννό στην Αθήνα την Παρασκευή. Πάρα πολύ ωραία η παρουσίαση του δίσκου του καινούριου σε στίχους Γιώλας Αργυροπούλου, μουσική και ερμηνεία Κρινιός Νικολάου, όπου το κερασάκι ήταν βεβαίως η Μαρία Μπεκατόρου. Εξαιρετική. Δεν μας στάνουν όλα τα ταλέντα αυτού του υπέροχου κοριτσιού, του πιο αγαπημένου κοριτσιού της ελληνικής τηλεόρασης. Τραγουδίστρια κιόλας. Όχι. Πολύ συγκινητικές στιγμές με το Γιάννη Δημαρά εκεί, με πάρα πολύ κόσμο να εκθιάζει τόσο την Κρινιό, μια εξαιρετική ερμηνεύτρια, όσο και τη Μαρία. Έχεις το 10ο καλό, γιατί περί του 10ου καλού πρόκειται. Ήξερες εσύ ότι το 10ο καλό, αυτό που λέμε το 10ο καλό της τράπουλας, ότι είναι το 10ο καρό? Ούτε εγώ.

Τι κάνετε όλοι εσείς εκεί που μας ακούτε, στη Ρόδο, στην Κο, στην Πάτμο, στην Αστυπάλαια, στην Κάλυμνο, στην Κάρπαθο, στην Κάσο, στη Λέρο, στην Ίσυρο, στη Σίμη, στην Τήλο, στο Καστελόριζο. Καθένας από όλους έχουμε μια καρδιά σαν διψασμένη πόλη. Ένα μεγάλο ζεστό φιλί και στο Αγαθονήσι, στους Λειψούς, στη Χάλκη, στους Αρκιούς, στην Αλιμιά, στο Φαρμακονήσι, στο Γυαλί, στην Κίναρο, στη Λέβηθα, σε όλο αυτό το βεντάλιο του Αιγαίου μας.

Δεν μας στάνουν, δεν τους στάνουν οι καταρακτώδεις βροχές που άφησαν πίσω του δύο νεκρούς και έναν αγνοούμενο. Έχουμε και μαζικές διαδηλώσεις για το στεγαστικό, εικόνες καταστροφής, ξύλο να πέφτει στους δρόμους. Η Ισπανία έχει μετατραπεί σε αρένα.

Τι ωραία μουσική, τι ωραία τραγούδια. Φίλε, πήγα στην Αθήνα που ήμουνα στο Μέλισσα Music Theater της Έλτας Πανοπούλου με Μαρία Σουλτάτου, Λένα Αλκαίου, Σοφία Παπάζου, ξέρεις όλα αυτά τα τραγούδια και έπαθα αποτοξίνωση από αυτά που μου βάζει Κούλαρο κάθε Παρασκευή. Παιδιά, δηλαδή από λιόλιο και τέτοια, δεν μπορείτε να φανταστείτε.

Εσύ έχεις κάνει βιοσυντονισμό ή περιμένεις να γίνει Καριστιανού πρωθυπουργός για να σου κάνει βιοσυντονισμό? Εντάξει.

Για να σε δω τώρα. Για να σε δω. Με έχεις έτοιμη. Όχι ρε φίλε, όχι. Αυτός είναι κομμένος μετά από αυτό το τραγούδι. Για πάντα να ξέρεις, από το σταθμό τουλάχιστον από μένα. Και ήταν και φίλος μου παλιά, δυστυχώς.

0: ο τύπος λοιπόν που ακούτε τώρα, αυτός ο τύπος, ο Σταμάτης Γονίδης, δεν έκρυψε τη χαρά του που τον επέλεξε ο καταδικασμένος για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής, ο άνθρωπος που δολοφόνησε τον Παύλο Φίσα και τον Λουκμάν, ο Κασιδιάρης, επέλεξε το Γονίδη για να γιορτάσει την αποφυλάκησή του, μαζί με τους μπράβους βεβαίως, τους Χρυσαυγίτες που τον συνόδευαν.
1: Δεν ξέρω, θέλω να ξεχάσω, μα όλος αναφέρω, δυόμιση κι εγώ.
0: Δυόμιση είχε πάει, τον περίμενε, τελικά ήρθε. Ούτως ή άλλως ανεκδίγητος πλέον ο Γονίδης, αποκάλεσε τον Κασιδιάρη φίλο του από πίστας και ευχήθηκε στον νοσταλγό του ναζισμού καλή επιτυχία και να εκπληρωθούν τα όνειρά του. Το πιστεύετε αυτό? Για δώσ' το ρε περί λίγο. Για να δω δηλαδή, πραγματικά παιδιά δεν το πιστεύω.

0: Λοιπόν, ακούστε τον, πραγματικά ακούστε τον.
1: Ευχαριστώ που δούλεψε σε μένα για να γιορτάσει την αποφυλάκησή σου. Εύχομαι ό,τι ονειρεύεσαι να το δει μπροστά σου.
0: Ευχαριστώ που επέλεξε σε μένα.

Έχεις πολλά θέματα ψυχολογικά να λύσεις, Σταμάτη. Αυτή τη στιγμή όλη η Ελλάδα συμφωνεί με τον Μωραΐτη, το συνθέτη των τραγουδιών σου, ο οποίος είπε πέθανες στη συνείδηση κάθε μη φασίστα. Πολλοί έχουν θέματα, εμείς οι υπόλοιποι τη φταίμε, η αλήθεια είναι. Δεν εσύ το περίμενες εσύ αυτό, θα μου πεις. Το έχει κάψει το αγόρι αυτό από το πολύ, δεν θέλω να πω στον αέρα, αλλά καταλαβαίνετε όλοι, δεν έκρυψε τη χαρά του που τον διάλεξε ο γονίδης. Στις πόσες δολοφονίες, ρε, εσύ στα μάτια θα σου αναγνωρίσει κανείς την επιτυχία και ποιο ακριβώς είναι το όνειρο που θέλεις να πραγματοποιηθεί του Κασιδιάρη, η επικράτηση του φασισμού, ας πούμε. Ηλίθιε. Αυτό που μας είχε πει Κούλαρου, που γυρνούσε και του σκουπίζανε ένα. Παιδιά, το έχει χάσει εντελώς. Γιατί το επιτρέπουν να τραγουδάει αυτού του τύπου ακόμα? Και ξέρετε ποιο είναι το πιο ανησυχητικό? Δεν είναι αυτά που είπε ο κάθε βλαμμένος και ο κάθε καμένος από την Κόκα ή οτιδήποτε. Συγγνώμη κιόλας, τα ξέρουμε όλοι. Ο κόσμος από κάτω που χειροκροτούσε, ρε φίλε, όλοι εκεί μέσα φασίστες, το κοινό του γονίδι, όλοι δίπλα στο Κασιδιάρη με τους μπράβους να χειροκροτούν και να λένε «Χα, χα, τι ωραία που αποφυλακίστηκε ο Κασιδιάρης και του ευχόμαστε καλή επιτυχία». Ρε, πού πάμε, ρε!

0: πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις σε όλη την Ελλάδα για τον τραγουδιστή που υποδέχτηκε τον Ηλία Κασιδιάρη να γιορτάσει την αποφυλάκησή του. Το τι γίνεται, παιδιά, στα social media. Πάω να πετάξω τα CD του, τον βρίζουν, του κάνουν και δικαίως, αν με ρωτάς.
1: Αυτός ο δρόμος γράφει επανεπιστροφή.
0: Έλα ρε Βασίλη, Βασιλάρα, έλα ρε Βασίλη. Λοιπόν, θέλω να σας πω, παιδιά, ότι στην Ακαδημία, εκεί που πήγα και για τον Ιαννό που ήταν από κάτω σταδίου και για το Μέλισσα Θέατερ, το φωτογράφησα. Υπάρχει ένα πάρα πολύ high γραφείο τελετών που το έχει ο κύριος Φάνης Μπαμπούλας. Αλήθεια στο λέω, γραφείο τελετών Φάνης Μπαμπούλας και Υιός, 20 τελετών. Και θέλω να σας διαβάσω τις υπηρεσίες. Παναγία μου μακάβριο, δευτεριάτικα. Όμως γελάσαμε πολύ, γιατί άμα δεν τον γελάσεις και δεν τον χορέψεις και λίγο το θάνατο, πώς αλλιώς. Γράφει λοιπόν στις υπηρεσίες που προσφέρει από κάτω: επικίδιες τελετές, προσχεδιασμός τελετής, ψυχολογική υποστήριξη, live streaming τελετής, φίλε. Θέλεις live streaming στην τελετή σου? Φάνης Μπαμπούλας. Τελετές μικρών ζών και επαναπατρισμοί γίνονται. www.babulas.gr.
1: Ότι θα δούμε τα φώτα του κόσμου τώρα γιατί.
0: Εν τω μεταξύ, ο Παναγιώταρος, το άλλο καλόπαιδο της Χρυσής Αυγής, ξέρεις τι γράφει στο προφίλ του στο Instagram, στο Facebook? Πώς γράφουμε εκεί στις λεπτομέρειες, βιογραφικό? Ηλίας Παναγιώταρος, παραλίγο βουλευτής νοτίου τομέα Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσής Αυγής. Ναι ρε φίλε, παραλίγο βουλευτής. Άμα εκείνος ο Γιάννης ο Σμαραγδής, τι έχουν πάθει όλοι? Σε πολύ μεγάλη εκτίμηση τον είχα. Τον έχω ακόμα, αλλά δεν καταλαβαίνω τι τους πιάνει. Γιάννης Σμαραγδής, ότι έπρεπε να έχει επιστρέψει ήδη στη βάση του ο Πέτρος Φιλιππίδης, διότι χωρίς την παρουσία του Φιλιππίδη χάνει ο πολιτισμός μας. Ρε παιδιά, ελάτε λίγο να συγκεντρωθούμε. Ελάτε λίγο να συγκεντρωθούμε. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Πολιτισμός από την απουσία του Πέτρου Φιλιππίδη. Δεν λέω. Καλός ηθοποιός, ταλαντούχος, όλα. Αλλά μην τα ισοπεδώσουμε κιόλα. Εντελώς. Άκου, χάνει ο πολιτισμός. Στο μεταξύ, η Σία Κοσιόνη, με το που έφυγε από τον Sky και πήγε στον Αντένα, δεν ξέρω αν την παρακολουθείτε, έχει πάθει μετάλλαξη εντελώς. Λαύρος κατά της Νέας Δημοκρατίας. Κατάλαβες, Σία μου.

0: Βεβαίως από όλα αυτά που σας είπα, το άφησα για το τέλος το κερασάκι αυτό. Η είδηση της ημέρας θες δεν ήταν αυτή. Ήτανε η γυναίκα η οδηγός ταξί που της δαγκώσανε και της κόψανε τα αυτή. Ρε παιδιά, τι συμβαίνει γύρω μας? Ξεκάθαρα το Black Pepper του Real Voice News στα βαρέα και αμφιγεινά τα ταξί. Πελάτης οδηγού ταξί γυναίκας που του μπήκε στο σπίτι επειδή του είπε ότι είναι χαλασμένο το, ξέρω εγώ, το πώς και τα λοιπά, άρχισε να ουρλιάζει, την άρπαξε και της δάγκωσε και της έκοψε το μισό αυτή.
1: Απίστευτος ο κόσμος.
0: Όντως απίστευτος. Όντως και ο χαρακτήρας του καθενός. Συγκλονίζει αυτή η ιστορία πραγματικά στη Νέα Ιωνία. Υπάρχουν βίντεο από την επίθεση στη γυναίκα οδηγό ταξί εκεί με σπαρακτικές κραυγές. Αυτός να της λέει, ναι, είναι η τελευταία σου μέρα, θα σε σκοτώσω, πέθανες, τελείωσες. Τι έχει πάθει ο κόσμος?

0: 52 χρόνια, 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας και όλη η Νέα Δημοκρατία γιορτάζει, κυρίες και κύριοι.
1: Έξω φυσάει αέρας κι όμως μέσα μου.
0: Έγινε 52 χρονών Νέα Δημοκρατία. Σήμερα λοιπόν υπάρχει η μεγάλη γιορτή, μια διαφορετική γιορτή με διαδραστικά και βιωματικά events που διοργανώνει η Νέα Δημοκρατία για τα 52 γενέθλιά της.

0: το δει.
1: Παλιά, στη Ριγίλης.
0: Μικροκορίτσι
1: σου να νουδούλα. Μεγάλωσες τώρα, μήπως παραμεγάλωσες σκέφτομαι.
0: Είναι τα χρόνια, ωραία χρόνια, που είχες λουλούδια μες στην καρδιά. Που είναι η αγάπη, γλυκιά μου αγάπη, να μας αισθάνεις.
1: Μόνο εμείς μπορούμε να κάνουμε τέτοιες αφιερώσεις, να ξέρεις. Πού στο χέδι ομιλία του Μητσοτάκη σήμερα στα 52 χρόνια, στο πάρτι για τα 52 χρόνια, στη συσπήρωση του εκλογικού κοινού και στην κινητοποίηση του κομματικού μηχανισμού που βγει να είναι λίγο σκορποχώρη.

0: έχω ζήσει.
1: 52 χρονών από το 1974 έως το 2026. Η παράταξη που ιδρύθηκε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και έχει διαποτιστεί από την πολιτική παρακαταθήκη του ιδρυτή της. Το γεγονός ότι κάποιοι σαν το Γκυρανάκη συνειδητοποιούν και το λένε και δημόσια ότι υπάρχουν πολίτες που μας στήριξαν και σήμερα είναι απογοητευμένοι, το λες και θετικό.

0: Είμαστε περήφανοι για τις ιδέες, τις αξίες και τη διαδρομή μας που ξεκινούσε σαν σήμερα στις 4 Οκτωβρίου του 1974, έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Τα καλύτερα μας χρόνια είναι τώρα.
0: Σώπα, όχι και έτσι ρε Κυριάκο, είπα. Πολύ αισιόδοξος. Μέσα στο μυαλό του Κυριάκου είσαι. Μέσα στο μυαλό του Κυριάκου είσαι.
1: Το όνομά σου θα πω πάντοτε μια.
0: Πάντως, παρά το μήνυμα της συστράτευσης που απευθύνει Πειραιώς, στην εκδήλωση δεν θα δώσει το παρόν ο Κώστας Καραμαλής.
2: Έχεις λίγα χρόνια, έχεις καλέ. Κι είναι από μάλαγμα.
0: Μα γιατί δεν μας προσέχεις.
2: Μα γιατί δεν με προσέχεις καλέ.
0: Ένα μάλωμα.

0: Έχουν ετοιμάσει διάφορα happenings εκεί στο Γκάζι σήμερα για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Οφώνες με ψηφιοποιημένες αφίσεις από καμπάνιες του κόμματος, ιστορικά πρωτοσέλιδα από τις εκλογικές νίκες, έκθεση με φωτογραφίες στη διαδρομή του κόμματος, διαδραστικά events, quiz για την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας. Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Show. Για μια ζωή. Ποιος από εσάς εκεί στην κυβέρνηση μπορεί να το κάνει τίτλο και να το λέει αυτό? Ελεύθερος για μια ζωή.
1: Για μια ζωή. Ελεύθερος για μια ζωή.
0: Ο Κώστας δεν θα είναι, ο Αντώνης δεν θα είναι, ο Βαγγέλης δεν θα είναι, ο Μαϊμαράκης, γιατί έχει δουλειά στην Ευρώπη.

0: Εγώ θέλω να ρωτήσω, για να έρθει όλος ο κόσμος να γιορτάσει μαζί, πόσο θα πληρώσει το λίτρο τη βενζίνη για να φτάσει μέχρι τον γκάζι?
1: Είμαι μακριά σου, εγώ σε αισθάνομαι εδώ. Γαλάζια είναι τα αισθήματα.
0: Θα θυμάστε τα συνθήματα τα παλιά της νεαράς Νέας Δημοκρατίας? Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Φωνάζαν ο κόσμος από 10 χρονών γραμμένοι στο κόμμα.
1: Για μια ζωή ελεύθερος, για μια ζωή ελεύθερος.
0: Δεν πρέπει να πάει και μεγάλο μέρος του Πασόκ να γιορτάσει? Τόση υπουργή από το Πασόκ είναι. Και για να μιλήσουμε για συνένεση στην πράξη, πρέπει να παίξει και το Κάρμινα Μπουράνα, αν με ρωτάτε σήμερα. Γιατί αυτό σημαίνει συνένωση, ρε παιδιά.

0: Και τώρα με εύχεσαι. Πώς το κάνεις, το εύχεσαι το χρόνια πολλά στη Νέα Δημοκρατία, λέγε. Το λες με την καρδιά σου.
1: Ναι.
0: Ναι.

πάντα στο πιο ενδιαφέρον γεγονός της εβδομάδας που ξεκίνησε είναι η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Σήμερα θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Να δούμε τι άλλο θα περιλαμβάνει εκτός από το τετατέτ με τον Γεραπετρίτη. Έχουν κυκλοφορήσει και διάφορες φήμες ότι ο Μητσοτάκης σκέφτεται λόγω δύσκολου χειμώνα να ευνηδιάσει κάνοντας εκλογές τέλος Νοεμβρίου. Ρε παιδιά, το έχει πει ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν πρόκειται. Μην κάθεστε και σπάτε το κεφάλι σας και κουράζετε το μυαλό σας. Γιατί αν το κάνει αυτό ο Μητσοτάκης, θα είναι σαν να λέει: παιδιά, έκανα λάθος που δεν πάτησα το κουμπί πριν να ανάψουν τα καλοριφέρ και φουντώσει ακρίβεια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άνοιξη και βάλε.

Είχαμε πολλά κερασάκια αυτό το Σαββατοκύριακο. Το χειρότερο ήταν αυτό της Ούρσουλας, της Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Απίστευτη πρόκληση κατά της Ελλάδας. Τι βγήκε και είπε η ανιστόρητη Κιανίδη, ότι τα Σκόπια πρέπει να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την μακεδονική τους ταυτότητα και γλώσσα. Τι λες Μάρη Σουρτούκο? Καλωσορίζουμε τη Βόρεια Μακεδονία με την ταυτότητα και τη γλώσσα της. Ποια ταυτότητα και ποια γλώσσα? Πιστεύουμε, λέει, ότι ο μακεδονικός πολιτισμός και η μακεδονική γλώσσα μπορούν να κάνουν την ένωσή μας πλουσιότερη. Αυτά δήλωσε η Ούρσουλα. Απίστευτη δημόσια τοποθέτηση. Απίστευτη. Ταυτότητα, γλώσσα. Ποια ταυτότητα και ποια γλώσσα, ρε Ούρσουλα? Ξέρεις τι σου γίνεται πραγματικά? Προκάλεσε όλους τους Έλληνες μια διατύπωση που θα έπρεπε να είναι πολύ πιο προσεκτική εκ μέρους της. Πάρα πολύ φορτισμένη για την Ελλάδα. Αγγίζει ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία της προδοτικής και επέσχυντης συμφωνίας των Πρεσπών, αν θέλετε. Διάκριση μεταξύ ηθαγένειας, γλώσσας, εθνικής ταυτότητας. Να της τα μάθει κάποιος αυτά της Ούρσουλα. Βγήκε, λέει, ο Σαμαράς μετά από αυτό και έκανε. Βεβαίως και βγήκε και θα βγει. Δεν έχω κανένα λόγο να υποστηρίξω το Σαμαρά, αλλά είναι δυνατόν? Θαυμασμός της Ούρσουλας για τη βήθεν μακεδονική γλώσσα και το μακεδονικό πολιτισμό. Τρελαθούμε εντελώς, θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε μόλις εσάς τους βλαμμένους.

ανοίγουν το σώμα του, ρε φίλε, το στόμα του και δεν ξέρουν τι πετάνε, τι κεραμίδες και τι πετριές και τι κοτρώνες, ειλικρινά. Δεν το λες ατόπιμα αυτό, το λες ηλιθιότητα. Η Ούρσουλα.

Κάθε μέρα βγαίνουν όλο και νέα στοιχεία μετά τις τοξικολογικές και τα αποτελέσματα που αναμένονται, μετά το ψάξιμο εκεί στα κινητά με τη Γάκα που έσβησε όλα τα μηνύματα με το μαζονάκι και τον υπνοθεραπευτή και που έψαχνε στο AI τρόπους επαναφοράς από μέθη, να είσαι γιατρός ρε φίλε και να ψάχνεις στην τεχνητή νοημοσύνη πώς να επαναφέρεις έναν ασθενή σου από τη μέθη. Τι να πω.

Πρωί-πρωί σήμερα είχαμε έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων στη Λάρισα. Κινητοποιήθηκε μεγάλη πυροσβεστική δύναμη. Έχουμε τρεις τραυματισμούς, φωτιά στη γύρω περιοχή. Τι γίνεται με τις εκρήξεις τελευταία, υγραέριο, εκρήξεις.

και μιλάμε για υγραέριο, σήμανε και συναγερμό στην Ιταλία, στο κέντρο της Φλωρεντίας. Σήμερα επίσης, σήμερα το πρωί, όταν φιάλη υγραερίου φαίνεται να τοποθετήθηκε από άγνωστους κάτω από το αντίγραφο του αγάλματος του Δαβίδ στην πλατεία Μικελάντζελο. 7.30 ώρα το πρωί, παιδιά, μια υπάλληλος της εταιρείας καθαριότητας στο Δήμο της Φλωρεντίας εντόπισε φιάλη υγραερίου, τρέξαν οι καραμπινιέροι όλοι με πυροτεχνουργούς, απέκλεισαν τη γύρω περιοχή. Δεν ξέρουμε αν ήταν μέχρι στιγμής, δεν έχουμε νεότερα, αν ήταν γεμάτη άδεια, αν θα μπορούσε να εκραγεί, αλλά δεν το λες και ότι πιο ευχάριστο τώρα. Να σας πω ότι το πρωτότυπο έργο αυτού του αγάλματος του Δαβίδ βρίσκεται στο Μουσείο Γκαλέρια Ντελακαντέμια και είναι έργο του κορυφαίου γλύπτη και ζωγράφου Μιχαηλάγγελου.

Πω ρε φίλε, προσπαθώ να μπω στη θέση αυτής της κοπέλας της οδηγού ταξί στη Νέα Ιωνία. Με δάγκωνε, λέει, με είχε αρπάξει από το λαιμό, με δάγκωνε και άκουσα ένα κράτσο όταν κόπηκε τα αυτή μου. Το διανοείς τι μπορεί να σου τύχει ενώ μπαίνεις στο ταξί για να πας στη δουλειά σου. Δεν τον βάλα κάτω και προσπάθησα κι άλλο. Άκουσε το κράτσο να της κόβει το αυτή. Μη

0: 40 να κρατάς.
1: Καρπερός ο Γιώργος Πατούλης, θα γίνει ξανά πατέρας. Είναι πάλι έγκυος η σύζυγός του, η Νάνση Κιλού.
0: Να μου ζήσεις Ελλάδα και όλοι οι βουλευτές σου. Με τα φέρετα τους όλοι στις ακρογιαλιές σου. Με τους χριστιανούς σου.
1: Και πολύ άργησες με αυτό το τραγούδι. Το περίμενα λίγο νωρίτερα. Μας στο μυαλό ήταν στην Κρήτη αυτό το Σαββατοκύριακο, κυρίες και κύριοι. Τα Ζωνιανά είναι κρανίου τόπος. Οι δρόμοι έγιναν ορμητικοί χύμαροι και αν δείτε εικόνες της Θεομηνίας από ψηλά θα συγκλονιστείτε πραγματικά από drones. Να βλέπετε κεντρικούς δρόμους να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια και μηχανήματα να επιχειρούν μέσα στα νερά. Ήταν πρωτόγνωρες οι εικόνες που είδαμε όλοι από την κακοκαιρία που σφυροκοπούσε την Κρήτη και άφησε πίσω αυτούς τους δρόμους, τους πνιγμένους στη λάσπη με φερτά υλικά και πάρα πολύ μεγάλες ζημιές. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει στην Κρήτη. Τρίτο συνεχόμενο 24ωρο. Τρία συνεχόμενα 24ωρα ήταν στο έλεος της κακοκαιρίας. Είπαν από την κυβέρνηση, νομίζω ότι θα τη Δευτέρα από σήμερα έχει ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών και θα δούμε και τα μέτρα που θα πάρει η κυβέρνηση, γιατί δεν είναι τώρα. Δηλαδή πραγματικά αυτό που έγινε στην Κρήτη δεν το είχαν ξαναδεί άνθρωποι. Βλέπεις βίντεο που αποτυπώνουν το πριν και το μετά της καταστροφικής κακοκαιρίας και τρελαίνεσαι. Πάρα πολύ βαρύς ο απολογισμός. Πάρα πολύ. Ξεκινάνε σήμερα οι αυτοψίες. Θα έχουμε απόβαση κυβερνητικού κλιμακίου στο νησί. Βιβλική καταστροφή. Όταν λέμε βιβλική καταστροφή, αυτό ακριβώς έγινε στην Κρήτη.
0: Εγώ τους δίνω όνομα και δεν καθόμαι φρόνημα. Γιατί εγώ και εσύ διαφέρουμε στο φρόνημα. Ζητάω τα προβλεπόμενα.
1: Δεν μπορούν να υπολογίσουν τις καταστροφές ακόμα. Τα πλημμυρισμένα σπίτια είναι δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες. Έχουμε ένα νεκρό, έχουμε κενώσεις σε οικισμούς, σε αγροτικές περιοχές, δίκτυα ίδρυυσης, όλα χάλια.

5 μέρες νομίζω, Τετάρτη με Κυριακή. Τετάρτη με Κυριακή. Και υπήρχαν και περιοχές που έβρεχε ασταμάτητα, χωρίς καθόλου διάλειμμα, σε όλο αυτό το πενθήμερο. Πρωτοφανής όγκος βροχής. Οι μεγαλύτερες, ίσως μια από τις μεγαλύτερες κακοκαιρίες που έχουν σημειωθεί στη χώρα και στο νησί διαχρονικά. Νομίζω το 2019 ήταν η προηγούμενη φορά που είχαμε παρόμοιες συνθήκες κακοκαιρίας με τόσο πρωτόγνωρα δεδομένα. Λοιπόν, είναι και τα ψηλά βουνά, είναι και οι υπερδομημένες παραλίες, είναι πολλά. Γίνονται αναλύσεις για το τι έγινε αυτό στην Κρήτη. Το θέμα δεν είναι οι αναλύσεις τώρα, το θέμα είναι να ενεργοποιηθούν οι μηχανισμοί ώστε να βρουν την κανονική τους ζωή οι άνθρωποι, τον κανονικό τους ρυθμό και να αποκατασταθούν όλες οι καταστροφές.

Μπορεί να είναι 5 Οκτωβρίου, αλλά δεν σταματούν οι έκτακτες ειδήσεις για τη φωτιά. Πριν από λίγα λεπτά είχαμε έκτακτη είδηση φωτιά στη Μεσσηνία, στην περιοχή Μιλίτσα, με μήνυμα το 112 για ετοιμότητα.

0: Τώρα ήρθε κάτι, μισό λεπτό μου στέλνει ο Πέρης έκτακτο, γιατί είναι, τον έχω και ρεπόρτερ όπως καταλαβαίνετε. Διάσωση τροχαίου ατυχήματος πριν από λίγο. Διάσωση σοβαρών τραυματιών με πολλαπλά κατάγματα σε τροχαίο ατύχημα που συνέβη στις 7 πηγές. Συμμετείχαν ο διοικητής Δωδεκανής, ο διοικητής πυροσβεστικής και ο προϊστάμενος κλιμακίου Απολλώνων. Τι έγινε, ρε παιδιά, τροχαίο στις 7 πηγές. Γουρούνες, αυτά με τις γουρούνες, έτσι. Αυτό είναι πώς δει, η φωτογραφία το δείχνει, δείχνει τη γουρούνα σκαρφαλωμένη σε κάτι βράχια. Τι είναι αυτό,
1: Έχει πέσει.
0: Α, έχει πέσει. Ποιο site είναι αυτό, δεν βλέπω. Μάλιστα, είχαμε. Πώς, το συμβαίνει τώρα, ναι.

0: Είχαμε τα πατίνια, είχαμε τα. Πώς τα λένε, τώρα έχουμε και τις γουρούνες. Τι θα γίνει, ρε παιδιά, δηλαδή ψάχνουμε να βρούμε τρόπους πώς θα σκοτωθούμε και θα πάθουμε κατάγματα, ειλικρινά. Δεν είναι. Το λέμε συνέχεια για αυτές τις γουρούνες. Πόσο επικίνδυνες είναι και πόσα ατυχήματα έχουν σημειωθεί. Ορίστε τώρα, να το.
1: Μου δίνει δύναμη σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε.
0: Πριν από λίγα λεπτά, διάσωση σοβαρών τραυματιών με πολλαπλά κατάγματα. Σε τροχαίο, στις 7 πηγές με γουρούνες.

0: Είπες ότι θέλεις να μπεις μέσα στην εκπομπή για 40 δευτερόλεπτα. Σε ένα λεπτό, ενάμιση, πάμε σε δελτίο ειδήσεων, άντε δύο για σένα. Αν θέλεις, μπες τώρα. Running Club, New York, Central Park, Manhattan. Όλα αυτά τα γράφει στην μπλούζα της, παιδιά. Τι να κάνω, ένα τάσα κούλαρου. Παρακαλώ. Δεν μ' αρέσει αυτό που κάνεις. Δεν μ' αρέσει αυτό που ετοιμάζεις και κάνεις. Δεν είναι Παρασκευή σήμερα, θέλω να το, να το πω αυτό. Βαγγέλη, να σου πω, Βαγγέλη.
1: Μην μου τρως το χρόνο, σου παρακαλώ.
0: Βαγγέλη, θες να την πάρεις, να φύγει από εδώ. Θες να την πάρεις.
1: Ναι, μισό λεπτό, γιατί είναι κάτι σοβαρό. Αν θες, μείνε μέσα, παρέ. Λοιπόν, επειδή την Παρασκευή θα έχει παλιώσει.
0: Ποιος
1: το Σάββατο είχε αφιέρωμα το Voice,
0: ναι,
1: στο Sky.
0: Στο Μαζονάκι.
1: Το Μαζονάκι.
0: Το είδα.
1: Εγώ δεν, δεν ήθελα, δεν μπορούσα να το δω. Θα το δω
0: εγώ
1: μια
0: το
1: μέρα
0: είδα.
1: Που δεν θα είμαι πολύ
0: το
1: καλά.
0: Το είδα μετά, αλλά.
1: Για να κλάψω.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Αν εξαιρέσεις το κομμάτι Πάολα, όλα τα άλλα ήταν πολύ ωραία.
1: Λοιπόν,
0: δεν μ' αρέσει εμένα.
1: Και θέλω.
0: Ναι.
1: Ήταν όμως πολύ με σεβασμό.
0: Ναι, δεν έχω δε αντίρρηση. Μπορεί να μην μ' αρέσει. Λοιπόν. Η φωνή της και όλα αυτά.
1: Ναι. Βέβαια, αφού είναι λαϊκή τραγουδίστρια, δεν μπορεί να σου αρέσει. Λοιπόν.
0: Και ο Καράς
1: θέλω
0: είναι λαϊκός.
1: Θέλω να πω στην εκτέλεση του ΑΠΟΝ στα κρυφά τα μονοπάτια σου. Έχω φάει τέτοιο κόλλημα, πρέπει να το έχω ακούσει 100 φορές. Ο γιος μου μου λέει, μαμά, έλεος, σταμάτα.
0: Για να το ακούσω.
1: Θέλω να ακούσεις, πόσο αγγίζει την ψυχή και τη δική μου την ψυχή. Τώρα δεν ξέρεις πώς την αγγίζει αυτό το τραγούδι.
0: Κρατήστε την κάποιος, την ψυχή της κάτι, παιδί.
1: Στα κρυφά τα μονοπάτια σου, μάτια μου, κανείς δεν θα μας βρει.
0: Για να ακούσουμε.

0: Τώρα μπορώ να πω κουβέντα εδώ?
1: Όχι.
0: Δεν μπορώ. Βλέπεις ότι δεν είμαι παράλογη.
1: Έχει πολύ λίγο ακόμα. Θέλω...
0: Είναι εξαιρετικό.
1: Είναι σαν ξαφνικά να ακούμε πραγματικά τα τραγούδια του. Σαν να τα βιώνουμε πραγματικά.
0: Και όχι μόνο με τα

0: Το ξηραφάκι εδώ. Το ξηραφάκι που σου έχω δώσει. Κι
1: ας χαθώ.
0: Κι
1: ας πεθάνω.
0: Σώπα πουλάκι μου, σώπα. Μην κάνεις έτσι.

0: φεύγεις.
1: Μπράβο στον Απόν.
0: Με φιλιά στο χέρι με κρατάς. Με κρατάς. Τι κάνεις εγώ θα.
1: Μάλιστα. Νομίζω πως εδώ πια. Έλατε ένα χειροκρότημα άλλη στον Απόν.
2: Μπράβο,
1: συγχαρητήρια. Γιατί μας έκλεισε το φως το φυσικό του Καρακατσάνη, σε ζάλισε εσένα, παιδί μου. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτή η παρέμβαση της Κούλερου λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων που έπρεπε να έχει αρχίσει ήδη ήταν εξαιρετική. Το τι έχουμε να τραβήξουμε τώρα την Παρασκευή, θα μου έχει τέτοια την Παρασκευή? Όχι.
2: Όχι, αλλά.
1: Όχι. Αλλά τουλάχιστον βγάζει και μια ευαισθησία ότι ναι, ακούς και καλή ελληνική μουσική πέραν από τη Λόλιου.
2: Βγάζει Λόλιου πέρι μου 10-10
1: ολόκληρο ειδήσεων.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
3: Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Μπαμπρή. Απάντηση στους ισχυρισμούς της Δημοτικής Αρχής για τα έργα της δεύτερης φάσης του φράγματος Γαδουρά, όπως αυτές διατυπώθηκαν στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο από τον Δήμαρχο Ρόδου Αλέξανδρο Κολιάδη, δίνει το γραφείο τύπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Όπως τονίζεται μεταξύ άλλων, η διοίκηση της ΔΕΙΑΡ και στελέχη της Δημοτικής Αρχής, με την συμμετοχή δυστυχώς και του ίδιου του Δημάρχου, επαναλαμβάνουν ανακριβείς κατηγορίες κατά της Περιφέρειας για την διάλυση της εργολαβικής σύμβασης της δεύτερης φάσης του Γαδουρά, που αφορά την υδροδότηση της Λίνδου και της Νότιας Ρόδου. Επειδή η παραπληροφόρηση έχει γίνει καθημερινή πρακτική, οι πολίτες δικαιούνται καθαρές απαντήσεις, αναφέρεται χαρακτηριστικά. Σε επόμενη ανακοίνωση, αναφέρει μεταξύ άλλων η Περιφέρεια ότι οι δύο τελευταίες ανακοινώσεις της ΔΕΙΑΡ προς τους ξενοδόχους επιδιώκουν να εμποδίσουν την ίσπραξη των πόρων που απαιτούνται για την αδιάλειπτη λειτουργία του φράγματος Γαδουρά και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού που υδροδοτούν τη Ρόδο. Στο τελευταίο τρίμηνο του 2026, η ΔΕΙΑΡ εξακολουθεί να αποπληρώνει σε μηνιαίες δόσεις λειτουργικές δαπάνες της πρώτης προγραμματικής που έληξε το 2023. Επίσης, προσθέτει ότι το φράγμα Γαδουρά δεν θα αφαιθεί να περιέλθει στην κατάσταση της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων στο Βόδι που διαχειρίζεται η ΔΕΙΑΡ και της οποίας η προβληματική λειτουργία προκάλεσε ρήπανση της θάλασσας με εκατοντάδες χιλιάδες κυβικά μέτρα λιμάτων. Καταλήγοντας, σημειώνει ότι δεν θα επιτρέψουμε να κινδυνεύσει η υδροδότηση της Ρόδου, ούτε να μεταφερθεί το κόστος της ασυνέπειας στους πολίτες και στα έργα που δικαιούνται. Αυτή είναι η ευθύνη και η δέσμευσή μας. Στο επίκεντρο της Ινδικής αγοράς βρίσκεται αυτές τις ημέρες η Ρόδος, η οποία φιλοξενεί το Διεθνές Συνέδριο του ΤΑΦΗ με τη συμμετοχή περίπου 450 τουριστικών πρακτόρων. Ο πρέσβης της Ινδίας στην Ελλάδα με τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο καλωσόρισαν τους συνέδρους. Στην έναρξη, ο κ. Χατζημάρκος και ο πρόεδρος του ΤΑΦΗ παραχώρησαν κοινή συνέντευξη τύπου, ενώ στη συνέχεια υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας με στόχο η συγκεκριμένη διοργάνωση να αποτελέσει την αφετηρία για μια σταθερή συνεργασία. Σε ανάρτησή του, ο κ. Χατζημάρκος υπογραμμίζει την σημασία της διοργάνωσης και της παρουσίας εκατοντάδων προσώπων της Ινδικής τουριστικής αγοράς στην Ρόδο, επισημένοντας ότι η επιλογή του νησιού τιμά την περιοχή και δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για ολόκληρο το Νότιο Αιγαίο. Στην Κάρπαθο σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας για την 82η επέτειο του επαναστατικού απελευθερωτικού κινήματος του 1944 που ξεκίνησε από τις Μενετές, όταν οι κάτοικοι εξεγέρθηκαν κατά της Ιταλικής κατοχής. Καθοριστικό βήμα για την υλοποίηση του ακτινοθεραπευτικού κέντρου Δωδεκανήσου συνιστά η απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Νοτίου Αιγαίου να εγκρίνει το πρώτο πρακτικό του διεθνούς διαγωνισμού και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου με άμεσο κοινωνικό αποτύπωμα για τους ογκολογικούς ασθενείς και τις οικογένειές τους. Διεθνούς διαγωνισμού και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου με άμεσο κοινωνικό αποτύπωμα για τους ογκολογικούς ασθενείς και τις οικογένειές τους. Μετά την απόφαση αυτή ακολουθούν το στάδιο της κατακύρωσης του

0: Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι νέες κυβερνητικές ανακοινώσεις για την συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τα μέτρα θα κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις. Θα αφορούν αρχικά παρεμβάσεις στην αντλία αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης αναλόγως με τις διεθνείς τιμές που θα διαμορφωθούν εκείνη τη χρονική περίοδο. Σημαντικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και την αυστηροποίηση του πλαισίου λειτουργίας των funds και των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων φέρνουν οι πρόσφατες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Όπως εξήγησε ο δικηγόρος Γιώργος Καζουλάκης μιλώντας στον σταθμό μας, το νέο πλέγμα ρυθμίσεων έρχεται σε μια περίοδο όπου το ιδιωτικό χρέος αυξάνεται διαρκώς με αποτέλεσμα πολλοί οφειλέτες να αδυνατούν να τηρήσουν παλαιότερες ρυθμίσεις και να τις χάνουν λίγους μήνες μετά την ένταξή τους. 14 λιμενικά έργα ύψους 78,4 εκατομμυρίων ευρώ ολοκληρώθηκαν στη χώρα, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στα Δωδεκάνησα, επισημένοντας ότι στην Σύμη κατασκευάστηκαν κρυπηδώματα στην θέση Πέταλο και νέες υποδομές πρόσθεσης. Στο Λακί της Λέρου αποκαταστάθηκε ο Προβλήτας και ενισχύθηκε η θωράκιση της Αποβάθρας και στο Καστελόριζο πραγματοποιήθηκαν επίγουσες εργασίες αποκατάστασης και προστασίας του λιμένα. Στην Ρόδο θα βρίσκεται την προσεχή Πέμπτη ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης, επικεφαλής περιοδίας κλιμακίου στο νησί. Στις 6 το απόγευμα θα γίνει επίσκεψη στο εργατικό κέντρο και συνάντηση με την διοίκηση για ζητήματα που αφορούν τον κόσμο της εργασίας και τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στο νησί. Στις 7.30 θα ακολουθήσει συνεδρίαση της Διευρυμένης Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ στο ξενοδοχείο Σεμίραμης. Επέκταση του επιδόματος σύντησης και στέγασης στους δημοτικούς υπαλλήλους αποφάσισε ομόφωνα ο Δήμος Νησίρου. Σήμερα, στον Δήμο Νησίρου υπηρετούν 24 μόνιμοι και 8 υπάλληλοι αορίστου χρόνου, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες για την πρόσληψη νέου προσωπικού. Με σαρωτική νίκη επανεξελέγει στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων ο Γιάννης Χατζής στις εκλογές που διεξήχθησαν για την νέα διοίκηση. Να σημειωθεί ότι στο 12μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας το 50% είναι νέα πρόσωπα. Σε ηλικία 77 ετών έφυγε από την ζωή ο γιατρός ορθοπαιδικός Μανώλης Πετρονιάτης. Η κηδεία θα τελεστεί στις 3 το μεσημέρι στην εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγή στα Κολύμπια. Ο Δήμος Αστυπάλια, σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Τζάνιο, διοργανώνει ημέρες εθελοντικής αιμοδοσίας στο νησί 9 έως 12 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Σχολείο Αστυπάλιας. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας και διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Με σχεδόν έθριο καιρό ξεκινάει η εβδομάδα στο νομό μας και κάποιες αραιές νεφώσεις δεν θα απασχολούν. Μικρή εξαίρεση για τη Ρόδο, όπου το μεσημέρι στα ορεινά και νότια τμήματα θα υπάρχει πιθανότητα για κάποιες παροδικές μπόρες, ωστόσο σύντομα ο καιρός θα βελτιωθεί. Άνεμοι μεταβλητοί μέχρι το μεσημέρι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ, στη συνέχεια θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ μέχρι το βράδυ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 23 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 24, στο Καστελόριζο και την Ελλήνδο από 20 μέχρι 25 βαθμούς και στα ορεινά οι χαμηλότερες θερμοκρασίες από 17 μέχρι 22 βαθμούς υγρασία μεταξύ 60 και 85% για αύριο. Τρίτη σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός, με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν καθόλου. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 25, οι υψηλότερες στην Ελλήνδο από 21 μέχρι 27 βαθμούς, στο Καστελόριζο από 20 μέχρι 26 και οι χαμηλότερες στα ορεινά από 17 μέχρι 23 βαθμούς. Η υγρασία μεταξύ 55 και 80%. Καλή εβδομάδα!
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων.

0: με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
4: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
3: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
5: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
3: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
6: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
7: Δύναμη νερού. Πάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τράτα τόνος ελάτι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3x69. Τυρί Μίλνερ σε φρατζόλα ή κεφάλι 6x95 το κιλό. Πασιάς νόστιμο Bacon Special πλάκα 6x99 το κιλό. Ήπειρος ελαφρύ 9x98 το κιλό. Ελίτ φρυγανιές σίκαλης 180 γραμμάρια ή σίτου 250 γραμμάρια 1 ευρώ και 9 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
9: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026 με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα» συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.art.
10: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.
11: Ξέρετε γιατί το βάλαμε αυτό το τραγούδι? Γιατί σήμερα λέει είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα για την Κατάθλιψη, ρε παιδιά. Κάθε χρόνο εκεί στις αρχές Οκτωβρίου. Ακούστε λίγο και πάρτε τα πάνω σας. Κατάθλιψη. Μια κατάσταση έντονης θλίψης και μελαγχολίας, η οποία ακολουθεί ένα δυσάρεστο γεγονός. Καμιά ερωτική απογοήτευση, απώλεια προσώπου κτλ. Ρε παιδιά.
12: Σήμερα σε βρήκα και αύριο θα φύγω.
11: Μόνοι μας, χωρίς φάρμακα, να αντιμετωπίσουμε αυτό το τέρας, τον εφιάλτη που λέγεται κατάθλιψη. Χαμογελάμε στη ζωή, είναι πολύ μικρή για να την σπαταλάμε σε τέτοιες σκέψεις. Δυσάρεστες, τοξικές, όχι. Χαμογελάμε. Μόνοι μας την παλεύουμε την κατάθλιψη. Αν είναι σε βαριά μορφή, εννοείται ότι θα πάτε στον ειδικό και θα σας βοηθήσει. Αλλά πραγματικά, μια αγκαλιά, ένας φίλος, μια άλλη θεώρηση της ζωής. Επιστροφή στο στούντιο, εδώ στο Real Voice, εκπομπή Real Blonde, ο Πέρης Βασιλάκης εκεί, εγώ εδώ, εσείς εκεί, μια χαρά. Κόσμος πάει, έρχεται, τα σούλες, ο πρόεδρος στην Κάρπαθο, ο Άδωνης επίσης στην Κάρπαθο. Τι γίνεται με την Κάρπαθο? Τι θέλεις παιδί μου πάλι? Μπορώ να κάνω εκπομπή μια φορά χωρίς να σε έχω από πάνω μου? Μια κούλαρου για την κατάσταση συνίσταται. Βγαίνει και σε χάπι. Θα τη συνταγογραφούμε σε λίγο την κούλαρου. Να σου πω κάτι, αναβράζουν σίγουρα. Υπάρχει περίπτωση άνθρωπος να βλέπει την ώρα του λολού, να παρακολουθεί και να ακούει και να πάθει κατάθλιψη κάθε Παρασκευή? Όχι. Οπότε τι συνιστάμε? Αυτό.
12: Πίσω από τα όνειρα που βγαίνουν, ήταν γραμμένο.
11: Αχ, ήταν γραμμένο, ήταν γραμμένο και αποκαλύφθηκε στα κινητά. Κυρία Γάκα, πέστε αλεύρι.
12: Αύριο θα φύγω.
11: Αρνιόταν συνέχεια την ιστορία με την Μέθη στο Μαζονάκι, με την προποφόλη, και να η προποφόλη στο αίμα, στις τοξικολογικές. Έχουμε να ακούσουμε και να δούμε πολλά.

0: Σας είπα για την φωτιά στη Λάρισα. Τρεις εγκαυματίες έχουμε εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο εκεί στη Λάρισα. Καταστράφηκε ολοσχερός μετά από την έκρηξη το συνεργείο. Τι γίνεται με αυτές τις εκρήξεις, ρε παιδιά? Στο πολιτικό επίπεδο να σας πω ότι έχουμε πιέσεις για γάμο Τσίπρα και Ανδρουλάκη πριν από τις κάλπες του 27, φυσικά, για να πετύχουμε την συσπήρωση ενάντια στο καθεστώς αυτή τη στιγμή το κυβερνητικό. Ετοιμάζουν αντιμητσοτακικό μέτωπο, το οποίο, αν είναι σε συνιστώσεις και κομματάκια η αριστερά, δεν πρόκειται να νικηθεί έτσι όπως θέλουν ο Μητσοτάκης. Οπότε τι πιέζουν τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη? Να δώσουν τα χέρια, να αγκαλιαστούν, να φιληθούν και να πάνε αγκαλίτσα στις κάλπες. Να πούμε και κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Νόμπελ Ιατρικής. Το Νόμπελ Ιατρικής και Φυσιολογίας του 2026 πήραν ο Αμερικανός Καρλ Ντάισεροφ και οι Γερμανοί Πίτερ Χέγγερμαν και Γκέοργ Νάγκελ για το έργο τους «Οπτογενετική». Το βραβείο λοιπόν Νόμπελ πήγε σε αυτούς και αφορά την έρευνά τους πάνω στους φωτοευαίσθητους διάβλους ιόντων και την οπτογενετική. Σε ό,τι αφορά τον καιρό, να ξέρετε ότι άρχισε καλοκαιρινή εβδομάδα, κανονική καλοκαιρινή εβδομάδα. Ο διακόπτης του καιρού γύρισε, έκανε στροφή 180 μοιρών. Θα αλλάξει το σκηνικό, αλλά τουλάχιστον ας απολαύσουμε όσο μπορούμε αυτή τη ζέστη και αυτόν τον ήλιο. Μοιάζει να έχει αφαιθεί. Ξέρεις πως για σένα υπάρχω. Έλατε να πάμε κατά Θεσσαλία μεριά τώρα, κυρίες και κύριοι. Ξέρετε κάτι, είμαστε ό,τι τρώμε. Έχουμε συνηθίσει να τα ακούμε από τους επιστήμονες αυτό. Εγώ όμως σήμερα θα σας παρουσιάσω μια υπέροχη δουλειά, εξαιρετική, του κυρίου Αριστίδη Βεσκούκη, ο οποίος έχει ιδρύσει ένα πρωτοπόρο κέντρο για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας. Τώρα τα ακούτε αυτό, ανισότητες στον τομέα της υγείας, τι μπορεί να σημαίνει? Ο κύριος Βεσκούκης είναι αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Δουλεύει πάνω από 20 χρόνια στο αντικείμενό του, στα πεδία βιοχημίας, αντιοξειδωτικών, διατροφή, άσκηση και όλα αυτά. Και όλα αυτά που δίνουν απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν το πώς θα βελτιώσουμε την υγεία του ανθρώπου. Κάνει κοινωνικές δράσεις, θα μας τα πει όμως ο ίδιος, γιατί εγώ έμαθα πράγματα με αυτά που μου έστειλε να διαβάσω που δεν τα ήξερα. Ξέρατε, ας πούμε, εσείς πόσο ευεργετικός είναι ο ρόλος της κατανάλωσης του χυμού από ρόδι στην εξάρτηση από ναρκωτικά, από ηρωινή? Πού να ξέρουμε αν δεν είχαμε την έρευνα ότι το ρόδι βοηθά στην απεξάρτηση από τα ναρκωτικά και άλλα θέματα που αφορούν γενικώς την ανισότητα στην υγεία. Κύριε Βεσκούκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Ράγκη.
0: Πώς είστε και πού σας βρίσκουμε?
1: Καταρχήν, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία να πούμε για τη δουλειά μας. Βρίσκομαι στο γραφείο, στο τμήμα Διαιτολογίας, στα Τρίκαλα.
0: Στα Τρίκαλα. Τι καιρό έχει στα Τρίκαλα?
1: Ο καιρός είναι μια χαρά.
0: Μια χαρά σήμερα, δόξα ο Θεός. Ξέρετε, βλέπουμε με την κακοκαιρία τι έγινε αυτές τις μέρες. Κρήτη από εδώ και από εκεί, Εύβοιες και τα λοιπά. Και έχουμε.
1: Πέρασε η Θεσσαλία αυτά.
0: Τα πέρασαν. Αν τα πέρασε η Θεσσαλία, λέει, και με το που ακούμε και Θεσσαλία, γι' αυτό ρωτάω αμέσως τον καιρό, να δω πώς είναι τα πράγματα, γιατί ανησυχούμε, η αλήθεια είναι. Πείτε μου κάτι. Εσείς εκτός από διδασκαλία εκεί στο Πανεπιστήμιο, κάνετε και πάρα πολύ, έχετε αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο τη ζωή σας, χρόνια από τη ζωή σας στην έρευνα. Τι σημαίνει, κύριε Βεσκούκη, ανισότητες στον τομέα της υγείας? Ποιες είναι οι ανισότητες στον τομέα της υγείας? Δηλαδή, εγώ δεν έχω την ίδια αντιμετώπιση με τον Μπέρι απέναντί μου ή με κάποιον άλλον?
1: Να σας πω, όπως σας είπα και όπως σωστά είπατε, είμαι αναπληρωτής καθηγητής. Αυτό σημαίνει ότι κάνω διδασκαλία, ναι, αλλά κάνω και έρευνα.
0: Μάλιστα.
1: Η διδασκαλία λοιπόν και έρευνα είναι αυτή που θα με κρίνει για την περαιτέρω πορεία μου στο Πανεπιστήμιο.
0: Μάλιστα.
1: Πιστεύω ότι να κάνει κάποιος έρευνα σημαίνει ότι θα πρέπει να την βγάλει στην κοινωνία.
0: Βέβαια.
1: Να προσφέρει κάτι και όχι απλά να κάνει μια έρευνα στον εργαστηριακό πάγκο.
0: Έτσι.
1: Επομένως, αυτό κάνουμε εδώ και πάνω από 20 χρόνια και μου δώσατε μια ωραία πάσα με αυτά που γίνονται στην Κρήτη,
0: ναι,
1: με αυτά που πέρασε η Θεσσαλία με τον Ντάνιελ, για να σας πω ότι όλα αυτά που πέρασε η Θεσσαλία, ο Ντάνιελ, ο Ιαννός, ο σεισμός, αν θυμάστε, τον πυρηναγό, ακόμα και τα πρόβατα, το πρόβλημα που συναντήσαμε,
0: ναι,
1: έχει να κάνει με την, ας πούμε, χειροτέρευση του προβλήματος των ανισοτήτων στην υγεία.
0: Ναι.
1: Όταν λέμε ανισότητες στην υγεία,
0: τι εννοούμε?
1: Εννοούμε πως κάποιοι πληθυσμοί, συγκεκριμένοι πληθυσμοί, συγκεκριμένοι άνθρωποι, δεν έχουν την ίδια αντιμετώπιση,
0: ναι,
1: όσον αφορά την πρόσβαση στην υγεία, στις δομές υγείας.
0: Ναι.
1: Μπορούμε να σκεφτούμε, για παράδειγμα, πληθυσμούς οι οποίοι μένουν σε απομακρυσμένες περιοχές.
0: Άρα και αυτό αφορά πάρα πολύ εδώ την περιοχή των Δωδεκανήσων, έτσι όπως το είδαμε την έρευνά σας, γιατί πραγματικά η γεωγραφία είναι εκείνη που δυσχεραίνει την πρόσβαση στην υγεία σε πρώτη φάση, έτσι δεν είναι?
1: Είναι σίγουρα ένα μεγάλο πρόβλημα η γεωγραφία, γιατί οι άνθρωποι που μένουν σε χωριά προφανώς δεν έχουν την ευκαιρία να πάνε εύκολα σε ένα νοσοκομείο, θα πάνε πιθανώς σε κάποιο τοπικό κέντρο υγείας και αν πάνε, γιατί υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που έχουν να κάνουν, για παράδειγμα, με το μορφωτικό επίπεδο, με κάποια πάθηση που πιθανώς έχουν, και αυτοί οι παράγοντες είναι πιθανό να τους εμποδίσουν να πάνε ακόμα και εκεί, διότι δεν θα μπορέσουν να αξιολογήσουν το πρόβλημα που έχουν.
0: Ναι.
1: Επομένως, είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι πολύ ευρύ.
0: Μάλιστα.
1: Το ξέρουμε παγκοσμίως, το ξέρουμε στην Ευρώπη.
0: Το ξέρουν οι κυβερνήσεις, Ελλάδα, το ξέρουν και οι κυβερνήσεις όλες, έτσι.
1: Το ξέρουν οι κυβερνήσεις, αλλά ο ρόλος εμάς είναι να προσπαθήσουμε να το καταγράψουμε, να το αναδείξουμε και από εκεί και πέρα να προτείνουμε με τις δυνάμεις που έχουμε, τις επιστημονικές, κάποιες λύσεις και από εκεί και πέρα οι όποιες αρχές να τις εφαρμόσουν.
0: Ναι, πάνω σε αυτό που λέτε, κύριε καθηγητά, κύριε Βεσκούκη, τα συμπεράσματά σας από ό,τι μου τα έχετε στείλει και διαβάζω είναι ότι οι ανισότητες στην υγεία σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και άλλους διεθνείς φορείς είναι πραγματικά τεράστιο πρόβλημα διεθνώς, έτσι. Όλες αυτές οι έρευνες που έχουν καταλήξει, για να καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει, ένα στους 10 Έλληνες μετά από ιατρικές εξετάσεις ή θεραπείες δεν έχουν πάρει, δεν έχουν ικανοποιηθεί, δεν έχουν, δηλαδή για οικονομικούς λόγους, γεωγραφικούς λόγους, έλλειψη μέσω συγκοινωνίας για να πάει κάποιος στο νοσοκομείο. Μην ξεχνάμε ότι η ζωή είναι πάρα πολύ ακριβή. Όταν διαβάζω δηλαδή ότι ένα στους 4 Έλληνες που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις δυσκολεύεται, λέει, να επισκεφθεί μονάδες υγείας, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, διότι μένει σε απομονωμένες περιοχές, είναι πάρα πολύ σοβαρό το πρόβλημα.
1: Το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό. Σκεφτείτε ότι μπαίνει ο οικονομικός παράγοντας, ας πούμε, λένε τα δεδομένα της Eurostat, ότι 40% του ελληνικού πληθυσμού, έτσι το 2024, τα νοικοκυριά του έχουν έξοδα στέγασης τουλάχιστον 40% του εισοδήματός τους.
0: Ορίστε. Οπότε
1: αντιλαμβανόμαστε ότι.
0: Και τι γίνεται, η υγεία πάει σε δεύτερο πλάνο, θα μου πείτε μετά.
1: Η υγεία μερικές φορές πηγαίνει αναγκαστικά σε δεύτερο πλάνο.
0: Ναι.
1: Διότι δεν υπάρχουν τα εχέγγυα.
0: Ναι. Αυτό που έχετε εσείς από όλες αυτές τις έρευνες που έχετε κάνει, γιατί εσείς καταγράφετε και διαπιστώνετε και δείχνετε και εξωτερικεύετε ποιο είναι το πρόβλημα. Βλέπετε δηλαδή πάρα πολύ μεγάλες ανισότητες στην Ελλάδα. Ένα κομμάτι της ανισότητας, εκτός από τα απομακρυσμένα νησιά ή τα χωριά, τα πολύ ορεινά, είναι και, ας πούμε, οι ειδικές ομάδες, οι φυλακισμένοι έχουν πρόσβαση στην υγεία.
1: Θα σας πω λίγο για να καταλάβουν και οι ακροατές σας τι ακριβώς κάνουμε.
0: Ναι, πείτε μου παρακαλώ.
1: Είμαστε στη διαδικασία ίδρυσης ενός κέντρου, το οποίο αναλυτικά ονομάζεται Κέντρο Αξιολόγησης και Βελτίωσης της Φυσικής Δραστηριότητας Αντιμετώπισης των Ανισοτήτων στην Υγεία.
0: Τι είναι αυτό ακριβώς?
1: Αυτό θα είναι μια δομή η οποία θα ιδρυθεί στο τμήμα μας, το ερευνητικό μας εργαστήριο. Έχει ως στόχο με συγκεκριμένα εργαλεία να καταγράψει τις ανισότητες στην υγεία, τις οποίες τις βλέπουμε στη Θεσσαλία σε πρώτο πλάνο.
0: Ναι.
1: Και στη Θεσσαλία, διότι αυτό είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο κρίθηκε και επιλέχθηκε για χρηματοδότηση από την περιφέρεια Θεσσαλίας.
0: Χαίρομαι που θα δείξει το δρόμο η Θεσσαλία, γιατί δεν αφορά βεβαίως μόνο τη Θεσσαλία, θα είναι πιλωτικό εκεί στη Θεσσαλία, αλλά αφορά και εδώ τα Δωδεκάνησα, αφορά το Ιόνιο, αφορά την Ήπειρο, αφορά περιοχές που πράγματι ο κόσμος δεν έχει πρόσβαση όπως άλλα κέντρα στην υγεία.
1: Ακριβώς. Άρα, για να καταγράψει κάποιος το πρόβλημα των ανισοτήτων στην υγεία, θα πρέπει να βρείτε κατάλληλα εργαλεία. Και τα κατάλληλα εργαλεία μας τα λέει και η Διεθνής Βιβλιογραφία και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
0: Ναι.
1: Και όλα αυτά τα εργαλεία έχουν να κάνουν με συγκεκριμένους δείκτες. Όπως είναι, για παράδειγμα, η παχυσαρκία, το χάρισμα, αν κάποιος γυμνάζεται,
0: ναι,
1: η αιτία θανάτου.
0: Ναι.
1: Άρα, αυτές είναι παράμετροι, είναι άξονες, τις οποίες θα πρέπει να αξιολογήσουμε και να καταγράψουμε εφόσον θέλουμε να αναδείξουμε των ανισοτήτων, και αυτό είναι το οποίο θα κάνουμε στο προσεχές διάστημα.
0: Εσείς μαζί με φοιτητές του τμήματός σας έχετε επισκεφτεί δομές φυλακών, έχετε κάνει ομιλίες που αφορούν τη διατροφή και την υγεία των έγκλειστων?
1: Ναι. Πιστεύω ότι είσαι καθηγητής, ωστόσο για να προσφέρεις κάτι, για να μείνεις, ας πούμε, και να κάνεις κάτι χρήσιμο, θα πρέπει να δώσεις φοιτητές σου κάποια ρίσματα.
0: Ναι.
1: πέρα από το μάθημα, πέρα από το να διαβάσω το βιβλίο και να περάσω.
0: Μα αυτό είναι, είναι εμπνευσμένο αυτό που κάνετε για τα παιδιά, τους φοιτητές, πραγματικά. Γι' αυτό ήθελα να το αναδείξω. Για πείτε μου, τι προσλαμβάνουσες έχετε εκεί από τα παιδιά, τι βλέπετε, τι παίρνουν.
1: Πρακτικά ζητάμε εθελοντική δράση από τα παιδιά, να έρθουν όσο είναι στο πρώτο, δεύτερο, τρίτο έτος των σπουδών τους, να έρθουν στο εργαστήριο, να συζητήσουν, να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια ωραία ομιλία σε ένα επίπεδο τέτοιο που να μπορεί να το καταλάβει κάποιος που είναι έγκλειστος. Προφανώς δεν θα μιλήσουν σε επιστημονικό κοινό.
0: Ναι.
1: Επομένως, να φτιάξουμε μια ωραία ομιλία, να κάνουμε μια ωραία δράση και να πάμε σε σχολεία φυλακών, να τους μιλήσουμε και να καταλάβουν οι άνθρωποι αυτοί ότι υπάρχει ένα επιστημονικό εργαστήριο το οποίο ενδιαφέρεται.
0: Είναι πάνω τους και τους ακριβώς. Θέλω να μου πείτε την εμπειρία αυτή. Έχετε πάει προφανώς στις φυλακές εκεί στα Τρίκαλα?
1: Ναι, στα Τρίκαλα, στη Λάρισα.
0: Στη Λάρισα, στη Θεσσαλία. Ναι, στα Διαβατά. Ναι. Πώς είναι, πείτε μου λίγο την εμπειρία, το παράδειγμα, πώς σας υποδέχονται εκεί οι έγκλειστοι φυλακισμένοι και πώς ακούνε όλα αυτά που έχετε να τους πείτε?
1: Αυτό που έχω εγώ εισπράξει είναι ένας μεγάλος σεβασμός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πηγαίνοντας εκεί, δεν ξεχνάει κανείς ότι είναι σε μια φυλακή. Βλέπει ένα κοινό, είναι σαν το πανεπιστήμιο, κάθονται στα φρανία τους, στις θέσεις τους. Υπάρχει ο προδέκτορας, οπότε ανεβαίνουμε και μιλάμε. Δεν μιλάει κανείς από κάτω. Μας ακούνε με πολύ σεβασμό. Ακόμα και φοιτήτριες, κορίτσια που πήγαν εκεί δεν ένιωσαν ούτε να φοβούνται, ούτε να τους κοιτάνε κάπως παράξενα. Ναι. Είναι άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι διψούν για να μάθουν, γιατί δεν έχουν τέτοιες ευκαιρίες. Οπότε όσο μπορούμε, δίνουμε κι εμείς έτσι τέτοια ευκαιρία σε ανθρώπους όμως δύσκολους.
0: Πολύ σημαντικό το βρίσκω αυτό, να επισκέπτεστε δομές φυλακών και να κάνετε επιστημονικές ομιλίες για τη διατροφή και την υγεία των ανθρώπων εκεί, γιατί είναι αυτό που λέτε, δείχνετε, τους δείχνετε ότι δεν πετάχτηκαν κάπου και είναι απομονωμένοι, ότι η κοινωνία εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για αυτούς.
1: Ακριβώς, και οι φοιτητές, ξέρετε ότι μιλούν μεταξύ τους, οπότε έχουμε συνεχώς νέες εντός εισαγωγικών εισόδους φοιτητών, γιατί μας λένε ότι μάθαμε, κύριε, ότι θέλουμε και εμείς να έρθουμε, γιατί
0: εξαιρετικό το βρίσκω. Εξαιρετική πρωτοβουλία την επίσκεψη των φοιτητών σε τέτοιες, με τέτοιες δράσεις. Εξαιρετική. Ένα άλλο κομμάτι είναι το θέμα του ντόπινγκ και τα φάρμακα στον αθλητισμό που έχετε επικεντρωθεί. Ξέρουμε όλοι ότι προσπαθώντας οι αθλητές να αυξήσουν την απόδοσή τους, δεν καταφεύγουν και στους πιο νόμιμους τρόπους, και έχει γίνει και μια διάλεξη για αυτό το θέμα, έτσι δεν είναι, με τη χρήση των φαρμάκων για την αθλητική απόδοση?
1: Ναι, εντάξει, το ντόπινγκ είναι ένα πρόβλημα του αθλητισμού, το γνωρίζουμε όλοι. Ένα πρόβλημα το οποίο δεν ξέρω πώς θα λυθεί. Φανταστείτε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο λεγόμενος WADA, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Κατά του Ντόπινγκ,
0: ναι,
1: ο WADA, έχει εργαστήρια επιστημονικά τα οποία είναι πλήρως καταρτισμένα, ώστε να μπορούν να ανοιχνεύουν διάφορα φάρμακα ή διάφορους μεταβολίτες, δηλαδή φάρμακα τα οποία έχουν διασπαστεί και έχουν άλλη μορφή,
0: ναι,
1: το αίμα και τα ούρα ασθενών. Όχι ασθενών, αθλητών. Παρ' όλα αυτά, πολλές φορές έχουμε δει ότι οι αθλητές είναι πολύ πιο μπροστά ακόμα και από τα εργαστήρια αυτά. Διότι ένας αθλητής ο οποίος θέλει να κάνει ντόπινγκ έχει από πίσω του μια επιστημονική ομάδα. Δεν είναι απλό να πάρει ένα φάρμακο και να τρέξει πιο γρήγορα. Έχει από πίσω ένα μεγάλο επιτελείο γιατρών, ψυχολόγων.
0: Ναι, ρε παιδάκι, αλλά καταλαβαίνουν τι κάνουν στον οργανισμό τους αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να κατακτήσουν τα μετάλλια και τις πρωτιές, και στην ουσία είναι σαν να θυσιάζουν τη ζωή τους ή τον εαυτό τους?
1: Ο καθένας ζυγίζει τι θέλει να πάρει και τι θέλει να δώσει. Είναι προσωπική επιλογή. Ναι. Πιστεύω ότι περισσότεροι αντιλαμβάνονται. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν παρατηρηθεί, κατά τις οποίες ο προπονητής, για παράδειγμα, δίνει τέτοια φάρμακα.
0: Αυτό πάλι.
1: Αυτό να μην το γνωρίζει.
0: Ναι.
1: Υπάρχει και αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Και φυσικά δεν σημαίνει ότι όλοι οι αθλητές που κάνουν χρήση φαρμάκων. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο ούτως ή άλλως υπάρχει έντονο και το γνωρίζουμε.
0: Ναι. Κάνετε επίσης πάρα πολλές διαλέξεις για πάρα πολλά θέματα που αφορούν την υγεία και τη διατροφή και όλα αυτά. Όπως ας πούμε τη σημασία της διατροφής, την πρόληψη και την αντιμετώπιση μείζωνων χρόνιων μη μεταδιδόμενων νοσημάτων, δηλαδή καρδιαγγειακά, καρκίνος, σαχαρώδης διαβήτης. Πείτε μας λίγο γι' αυτό και πόσο σημαντική είναι η διατροφή ή το διαιτολόγιο, εν πάση περιπτώσει, σε αυτές τις παθήσεις.
1: Ναι, θυμίζοντας ότι φοιτητολόγος δεν είμαι, είμαι βιοχημικός, και σε αυτό το κομμάτι οι φοιτητές μας, οι οποίοι είναι εν δυνάμει διαιτολόγοι.
0: Ακριβώς, κλινικοί διαιτολόγοι, ναι.
1: Ακριβώς, οπότε έχουν αναλάβει ένα τέτοιο κομμάτι και σε συνδυασμό με την άσκηση, τη φυσική δραστηριότητα που είναι αντικείμενό μου και η βιοχημία, μπορούμε αυτά τα δύο να τα παντρέψουμε και να προσπαθήσουμε έτσι να βελτιώσουμε την υγεία του πληθυσμού ή να συμβάλλουμε στην πρόληψη νοσημάτων. Και αν θυμάστε, στο κέντρο έχει μέσα τον όρο φυσική δραστηριότητα.
0: Ναι.
1: Άρα ο στόχος του κέντρου αυτού είναι με να αναδείξει τις ανισότητες, να αναδείξει τα προβλήματα και, και στη συνέχεια με βάση όλα αυτά θα πάρουμε, να προτείνουμε με βάση...
0: Εδώ ήθελα να δω το να αναδείξετε, ναι. Εδώ ήθελα να σταθώ, ο στόχος του κέντρου αυτού, του πρωτοπόρου εν πάση περιπτώσει, είναι από τη μια να αναδείξετε τις ανισότητες, αλλά αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο αν σταματήσει εκεί δεν έχει και τόσο νόημα, γιατί κάποιοι μπορεί να σου πει ωραία, τις ξέρουμε, τις διαπιστώνουμε κάθε μέρα, το μετά είναι το θέμα.
1: Το μετά. Αυτό που λοιπόν εμείς μπορούμε... Ως ερευνητές δεν μπορούμε να χτίσουμε νοσοκομεία.
0: Όχι, αλλά μπορείτε να κάνετε ένα διάλογο με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς. Δηλαδή, εγώ αναρωτιέμαι σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνετε, πού είναι το Υπουργείο, σας ακούει, υπάρχει διάλογος?
1: Κοιτάξτε, τώρα είμαστε στη διαδικασία συλλογής δεδομένων. Οπότε ναι. Το Υπουργείο θα έρθει σε δεύτερη φάση.
0: Ναι.
1: Προσπαθήσουμε να καταλήξουμε στις κατευθυντήρες γραμμές αναφορικά με το τι είδος άσκηση, προπόνηση, φυσική δραστηριότητα πρέπει να κάνει ο κάθε πληθυσμός που θα μελετήσουμε.
0: Ναι.
1: Μην ξεχνάτε ότι οι παγκόσμιοι οργανισμοί δίνουν συγκεκριμένες κατευθυντήρες γραμμές για το τι άσκηση πρέπει να κάνει ο πληθυσμός. Και σύμφωνα έτσι με τα δεδομένα, δούμε λίγο για να πάθουμε μια μήνυ κατάθλιψη που έχω και πριν,
0: ναι.
1: Την Ελλάδα, έτσι, το 40% των ενηλίκων δεν γυμνάζεται σύμφωνα με αυτές τις κατευθυντήρες γραμμές.
0: Το 40% των Ελλήνων δεν γυμνάζονται.
1: Δεν γυμνάζονται με τον τρόπο που πρέπει. Και αυτό φυσικά είτε με μακροπρόθεσμα είτε μεσοπρόθεσμα πιθανές συνέπειες για την υγεία τους.
0: Μπορείτε να βγάλετε και το πιθανές, γιατί είναι σίγουρο ότι θα ναι. υπάρχουν συνέπειες και το βλέπουμε ναι, κάθε μέρα. Επίσης, είναι εντυπωσιακό αυτό που έχει καταγραφεί, ότι τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας για την Ελλάδα δείχνουν ότι οι άνθρωποι με υψηλότερο εισόδημα, οι πλούσιοι, οι wealthy people λοιπόν, έχουν φυσικά, λογικό, καλύτερη υγεία από τους χαμηλόμισθους, ναι.
1: Φυσικά.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο αυταπόδεικτο.
0: Είναι αυταπόδεικτο. Έχω λεφτά και πληρώνω για την υγεία μου, ενώ όταν δεν έχω την αφήνω σε δεύτερη μοίρα. Και το άλλο το σημείο που στάθηκα είναι ότι όσοι Έλληνες, λέει, δεν έχουν ανώτερες σπουδές, είναι τρεις φορές πιο πιθανό να νοσήσουν από χρόνιες παθήσεις συγκριτικά με όσους έχουν σπουδάσει στο πανεπιστήμιο.
1: Ναι.
0: Άρα είναι και το θέμα της μόρφωσης εδώ, της εκπαίδευσης.
1: Είναι και το θέμα της εκπαίδευσης, γιατί με αυτόν τον τρόπο μαθεί κανείς να αξιολογεί αν έχει ένα πρόβλημα, πόσο σοβαρό είναι αυτό και πότε θα πάει στον γιατρό.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό και το επίπεδο της μόρφωσης, το εισόδημα, ο τόπος κατοικίας, για παράδειγμα, είναι παράμετροι που εμείς θέλουμε να αξιολογήσουμε και παράμετροι τις οποίες μαζεύουμε, συγκεντρώνουμε από τους πληθυσμούς που μας ενδιαφέρουν.
0: Ναι.
1: Όπως είπατε πολύ σωστά, είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν στα αστικά κέντρα αλλά και εκτός αστικών κέντρων, είναι οι κρατούμενοι σε φυλακές και είναι και εξαρτημένοι ασθενείς από ηρωίνη και άλλο οπιοειδή.
0: Και πάμε εδώ στην ηρωίνη και στα... μάλλον μισό λεπτό πριν πάμε σε αυτό. Άρα να πούμε ότι το εισόδημα, η μόρφωση και ο τόπος κατοικίας είναι παράγοντες που δίνουν το στίγμα για το τι συμβαίνει με τις ανισότητες στο χώρο της υγείας. Που δείχνουν τις ανισότητες στο χώρο της υγείας. Αυτό με το ρόδι με εντυπωσίασε πάρα πολύ, πρέπει να σας πω.
1: Ναι. Κοιτάξτε, το ρόδι ήταν μια μελέτη η οποία έγινε μετά από αρκετά χρόνια, ας πούμε, επιστημονική διαβούλευση με συνεργάτες από τον πρώην ΟΚΑΝΑ από την Αθήνα, τον κύριο Χρήστο Λεβεντέλη, που είναι και διευθυντής των ερευνών, ήταν στον ΟΚΑΝΑ. Η ιδέα ήταν να χορηγήσουμε σε κάποιους ανθρώπους που είναι χρήστες και βρίσκονται στη διαδικασία απεξάρτησης χυμό από ρόδι, διότι υπήρχαν δεδομένα σκόρπια από εδώ και από εκεί που έλεγαν ότι θα μπορούσε να προσφέρει ο χυμός από ρόδι μέσω διάφορων βιοχημικών αλλαγών και στην ψυχική υγεία αλλά και στη σωματική υγεία. Επομένως, κάναμε μια τέτοια παρέμβαση, ήταν για 4 μήνες, δίναμε ένα ποτήρι ρόδι στους ασθενείς κάθε μέρα. Μετρήσαμε και βιοχημικές παραμέτρους στο αίμα, στο αίμα δεν λέει ποτέ ψέματα, και μετρήσαμε και παραμέτρους που έχουν να κάνουν με τη ζωή των ασθενών αυτών. Και ένα πάρα πολύ βασικό ερώτημα, το οποίο απαντήθηκε με πολύ ωραίο και σημαντικό τρόπο, ήταν ότι οι ασθενείς δεν ήθελαν πλέον να κάνουν χρήση της. Αυτός ο δείκτης, η επιθυμία για εκ νέου χρήση ηρωίνης, είναι μια πολύ βασική παράμετρος που πρέπει κανείς να λάβει υπόψη εφόσον θέλει να βελτιώσει την πορεία προς την απεξάρτηση, όχι να συμβάλλει στην απεξάρτηση, αλλά να βελτιώσει.
0: Απίστευτο πόσο ευεργετικός μπορεί να είναι ο ρόλος του χυμού, το ρόδι στην απεξάρτηση από ναρκωτικά και... Απίστευτο αυτό.
1: Ξέρετε.
0: Πρέπει να βγει προς τα έξω πολύ πιο έντονα, δεν ξέρω, να γίνει μια καμπάνια, κάτι να κάνετε, δεν ξέρω.
1: Να ξέρετε ότι έκανα μια ανάλογη παρουσίαση και σε σχολείο φυλακής, σε φυλακή στη Λάρισα νομίζω, και στο Τρίκαλο, και τους είπα ότι κάναμε αυτή τη μελέτη και υπήρχαν άνθρωποι, επαφή φυσικά με ναρκωτικά, και μου είπαν ότι, κύριε, καταλαβαίνω ότι αυτά που λες ισχύουν. Λέω, πώς το ξέρεις? Λέει, και εγώ παίρνω ρόδι, επειδή έκανα χρήση παλιότερα, παίρνω ρόδι. Τυχαία, κάποιος μου το είπε, άρχισα να το παίρνω και νιώθω πολύ καλύτερα και πιστεύω αυτά που λέτε. Υπάρχουν βέβαια και οι δύσπιστοι, αλλά ήρθαν αρκετοί και μας είπαν αυτό. Οπότε είναι κάτι το οποίο...
0: Πολύ σημαντικό.
1: Και απλά αποδείχθηκε ερευνητικά.
0: Όσο για αυτό που λέγατε πριν, για το θέμα του πόσο σε δεύτερη μοίρα τελικά περνάει, ρε παιδί μου, σήμερα με όλα αυτά τα προβλήματα η υγεία μας. Είμαστε στο 2026 και βλέπεις ακόμα, βλέπετε κύριε Βεσκούκη, ότι υπάρχουν άνθρωποι, άσε να μην πάω, να μην ξέρω τι έχω και από τι θα πεθάνω. Δηλαδή είναι τρελό να υπάρχουν άνθρωποι στο 2026 που σκέφτονται έτσι και δεν έχουν την πρόληψη μπροστά τους σαν το κύριο μέσο της υγείας τους και της ζωής τους. Δηλαδή αυτό που λέγανε οι παππούδες μας παλιά, ότι άσε μωρέ πού να πηγαίνω στο γιατρό, ότι είναι να έρθει, να έρθει. Δηλαδή είναι τρελό σήμερα με όλα αυτά τα μέσα να το αντιμετωπίζουμε σε κάποιες περιπτώσεις αυτό πάλι.
1: Ακριβώς αυτό λέω, και να φανταστείτε ότι κάτι αναλύει διάφορες παθήσεις, μη μεταδεδομένα νοσήματα. Ας πούμε ασθενείς οι οποίοι έχουν υψηλό δίκτυμα ζασώματος, είναι ας πούμε παχύσαρκοι. Μια τέτοια λογική. Και όλα αυτά έτσι είναι...
0: Ποια είναι η λογική, μισό λεπτό, ποια είναι η λογική δηλαδή αυτή του παχύσαρκου? Ποια είναι η λογική, ότι άστο θα πεθάνω από φαΐ, πώς το έχει στο μυαλό του?
1: Να ξέρουμε ότι οι ασθενείς αυτοί και πολλοί άλλοι ασθενείς με μη μεταδεδομένα νοσήματα έχουν από πίσω και ψυχικά νοσήματα. Έτσι, οπότε...
0: Ναι. Υπερφαγία δηλαδή συνδέεται άμεσα και με ψυχολογικά νοσήματα.
1: Φυσικά.
0: Και δεν είναι απλώς ότι μ' αρέσει να τρώω.
1: Όχι, δεν μπορούμε, όχι, αυτό δεν μπορούμε να το πούμε αυτό το πράγμα. Έτσι, είναι άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν από κάποια πάθηση, σοβαρότερη ή όχι. Επομένως χρειάζονται βοήθεια και πρέπει να τους προσφερθεί. Πρέπει να καταλάβουν ότι μπορούν να κάνουν κάτι για την υγεία τους.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πότε θα μπει σε έτσι λειτουργία αυτό το κέντρο για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας, που είναι για μένα πολύ μεγάλη πρωτοπορία για το πανεπιστημιακό κατεστημένο και το πανεπιστημιακό κόσμο? Πότε βλέπετε να παίρνει σάρκα και οστά?
1: Σαν δομή θα ιδρυθεί μέσα στο φθινόπωρο.
0: Α, τώρα.
1: Δομή, ναι. Ωστόσο, εμείς έχουμε ξεκινήσει δικαιοσύνη με δεδομένα με φοιτητές μας.
0: Αυτό μπορείτε να το κάνει κανείς, το κάνει ένας καθηγητής αυτόνομα, πρέπει να πάρει ειδική άδεια? Πώς γίνεται?
1: Αυτό θα γίνει μέσω πρωτοδικείου. Α. Σαν επιστημονικό σωματείο.
0: Ναι. Α, επιστημονικό σωματείο.
1: Επιστημονικό σωματείο, ναι. Αυτή είναι η νομική μορφή του.
0: Ναι.
1: Οπότε μαζί με συνεργάτες, τους οποίους θα πρέπει να ευχαριστήσω, είναι ο κύριος Γιώργος Μέτσος, καθηγητής στο τμήμα μου.
0: Ναι.
1: Ο Παγιάννη επίσης αναπληρώτερη καθηγήτρια και η κυρία Βοβιλιαδάκη, η οποία είναι επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα βιοχημίας και βιοτεχνολογίας της Λάρισας και είναι και σύζυγός μου.
0: Α, πολύ καλά.
1: Παντρεύουμε και τα...
0: Παντρεύετε και τα ενδιαφέροντά σας και τα παιδεία σας, τις γνώσεις, τα γνωστικά. Εγώ ήθελα να σας πω πόσο σημαντικό είναι για κάποιους ανθρώπους που δεν μένετε στη διδασκαλία, κύριε Βεσκούκη. Θα μπορούσατε να πηγαίνετε να διδάσκετε και εκεί τους φοιτητές και να πηγαίνετε σπίτι σας. Να πηγαίνετε για μπάνιο μετά. Δηλαδή, θέλω να πω το γεγονός ότι εκτός από τη διδασκαλία έχετε βάλει στόχο ζωής και την έρευνα, το πόσο το κυνηγάτε, είναι εντυπωσιακό για μένα και γι' αυτό ήθελα να κάνουμε την εκπομπή. Να υπάρχει και ένα τέτοιο μήνυμα. Δηλαδή, στο πεδίο το γνωστικό το δικό σας, ασχολείστε με την έρευνα και αν είναι κάτι που έχει πάει τον κόσμο μπροστά σε όλα τα επίπεδα, είναι αυτό. Είναι η έρευνα. Μας στην ιατρική, μας οπουδήποτε.
1: Την έρευνα, αυτό που λέει την αλήθεια, όσο μόνο που το κάνει, υπάρχουν πάρα πολλοί. Αξιόλογοι ερευνητές στην Ελλάδα.
0: Ναι, δεν βγαίνουν προς τα έξω. Γι' αυτό ένιωσα την ανάγκη να την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Γιατί δεν βγαίνει προς τα έξω εύκολα. Δεν πουλάει, να σας το πω αλλιώς. Το ερευνητικό έργο δεν πουλάει το ερευνητικό έργο ενός καθηγητή, ενός πανεπιστημίου, ενός, δηλαδή. Και πρέπει λίγο να το δούμε αυτό, να βάλουμε την πηξίδα μας λίγο σε πιο σωστούς δρόμους. Το γεγονός λοιπόν ότι ένας δάσκαλος, γιατί για μένα δάσκαλος είναι η λέξη που αντικατοπτρίζει τη δουλειά ενός καθηγητή οποιασδήποτε βαθμίδας, ο δάσκαλος λοιπόν με τη διδασκαλία, όταν την ξεπερνάει και πάει σε ερευνητικό πεδίο, πρέπει να πέσουν όλοι πάνω του να τον βοηθήσουν. Πώς να πω, να του ανοίξουν δρόμους, γιατί βοηθάει στο αύριο, στους νέους, το τι θα γίνει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα.
1: Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Με χάρη να υπήρχαν άνθρωποι έτσι όπως έχετε εσείς τέτοιες ευαισθησίες, να έχετε και άλλοι και περισσότεροι, γιατί υπάρχουν και αρκετοί.
0: Καταλάβατε που έχουμε φτάσει, κύριε καθηγητά, το αυτονόητο να γίνεται να είναι ευαισθησία. Εγώ δεν το δέχομαι ως ευαισθησία αυτό. Θεωρώ ότι είναι το αυτονόητο. Δηλαδή, εσείς έχετε το πτυχίο σας και το διδακτορικό σας από βιοχημεία και βιοτεχνολογία από τη Θεσσαλία. Έχετε κάνει μεταδιδακτορικό φυσική αγωγή αθλητισμό. Δηλαδή, είστε από τους ανθρώπους που χρειάζονται για να πάμε μπροστά και κυρίως για να εμπνεύσουν και τα παιδιά, τους φοιτητές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα.
1: Για μένα αυτό είναι το σημαντικό. Ένας φοιτητής, θα μου πει, κύριε, αυτή η εμπειρία, γιατί το έγινε πρόσφατα, αποφύτησα, αλλά κρατάω πέρα από όλα το γεγονός ότι πήγα σε μια φυλακή, μίλησα σε ανθρώπους, σε ασθενείς, πήγα στον Οκανά και έκανα την πτυχιακή μου, οπότε είχα αλληλεπίδραση με ένα πληθυσμό που πιθανότητα θέλω.
0: Μα δεν είναι ό,τι καλύτερο.
1: Αν δεν μείνω στο αντικείμενο.
0: Δεν είναι ό,τι καλύτερο. Νομίζω ότι εκεί αποκτά η δουλειά σας, που δεν είναι απλή δουλειά, αποκτά νόημα και σας κάνει να νιώθετε και καλύτερα και να είστε και παιδιά έχετε.
1: Έχω ένα γιο 7 χρονών.
0: Δεν θα είναι και έμπνευση λοιπόν να μεγαλώνει σε ένα σπίτι που βλέπει και τους δύο γονείς να είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία πραγματικά όλο αυτό. Κάνετε και ενημερωτικές εκδηλώσεις?
1: Έχουμε στο μυαλό μας, όταν συλλέξουμε τα πρώτα δεδομένα, να αρχίσουμε σιγά σιγά να έξω,
0: ναι, αυτό. Θέλει λίγο εξωστρέφεια όλο αυτό, να μην μείνει στα στενά όρια του Πανεπιστημίου, για να μπορεί να είναι και διαδραστικό με τον κόσμο και όχι μόνο με τους φοιτητές, και κυρίως να χρησιμοποιηθούν τα συμπεράσματά σας ως εργαλεία για να πάμε πιο μπροστά, να προχωρήσουμε. Κρατάω...
1: Έχουμε αρρωγούς και την περιφέρεια Θεσσαλίας.
0: Μπράβο. Πάλι καλά. Μπράβο.
1: Όπως και έχουμε αρρωγούς στα μεγάλα νοσοκομεία της Θεσσαλίας, στην υγειονομική περιφέρεια.
0: Ωραία.
1: Έχουμε δηλαδή μαζί μας ανθρώπους οι οποίοι θα μας δώσουν ευκαιρία.
0: Σκύβουν πάνω στο αυτό.
1: Και αντιλαμβάνονται το πρόβλημα.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό σήμερα σε ό,τι κάνει κανείς. Να έχει οι ανθρώπους να μπορούν να το εκτιμήσουν, και μάλιστα τέτοιους φορείς όπως είναι οι περιφέρειες, όπως είναι τα νοσοκομεία κλπ. Αφορά πάρα πολύ κόσμο το έργο σας. Αφορά εξαιρετικές δράσεις που μπορεί να γίνουν. Θέλουμε να μας ενημερώσετε όταν θα είναι έτοιμα όλα, να κάνουμε ένα opening και εμείς ραδιοφωνικό, για να σας χειροκροτήσουμε και τότε, όπως σας χειροκροτούμε και τώρα για τις προσπάθειες. Κύριε Βεσκούκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Κυρίες και κύριοι, πραγματικά η έρευνα είναι αυτό που πάει τον κόσμο σε οποιοδήποτε τομέα μπροστά. Είμαστε εν αναμονή του Κέντρου Αξιολόγησης και Βελτίωσης της Φυσικής Δραστηριότητας για την Αντιμετώπιση των Ανισοτήτων στην Υγεία. Και αν δεν υπάρχουν ανισότητες και στην υγεία, που αλλού να υπάρχουν? Αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ο κύριος Αριστίδης Βεσκούκης, και εγώ περήφανη γιατί είναι και από τα μέρη μου. Έτσι δεν είναι? Και πώς έρχεται και δεν είστε από τη Ροδιά, εκεί από την Αχαΐα, και λέγαμε και για το Ρόδι. Να είστε καλά.
1: Δεν αξιολογήσαμε το Ρόδι της Ροδιάς.
0: Δεν αξιολογήσαμε το Ρόδι της Ροδιάς, το υπόλοιπο Ρόδι κάποια άλλη στιγμή θα το κάνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βεσκούκη, για αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά, γεια σας. Κατάλαβες, φίλε, για το Ρόδι, το ξέρεις εσύ αυτό για το Ρόδι? Κοίτα τι μαθαίνει κανείς. Και μου στέλνει και ο κύριος Κώστας τώρα ένα μήνυμα ακούγοντας την εκπομπή, ότι το Ρόδι, πώς μου το είπατε κύριε Κώστα μου, για να το δω, το Ρόδι είναι το θαύμα της φύσης. Το άλλο δεν το κατάλαβα που μου λέτε. Στην πατρίδα μας δεν γίνεται έτσι? Πιο απ' όλα, γιατί είπα και πολλά, δεν θυμάμαι. Να μου το στείλετε, να μου το εξηγήσετε.

Μίλα μου, μίλησέ μου, Πέρι. Μη μου κάνεις νοήματα, μίλησέ μου. Πάμε. Η Γερμανία κινδυνεύει να εμπλακεί σε βίαιη σύγκρουση με τη Ρωσία, λέει ο επικεφαλής μυστικών υπηρεσιών της χώρας, κυρίες και κύριοι. Και εντάξει, περιμένεις καμιά καλή είδηση από εδώ και πέρα, μπα. Εκείνο που θέλω να ψάξω και να σας πω αύριο είναι αυτό που διάβασα, ότι οι πρωταγωνιστές των Friends, τα φιλαράκια, ακούς, αρνήθηκαν να συμμετάσχουν, λέει, στο ντοκιμαντέρ του Netflix για το Matthew Perry. Και με έχει εντυπωσιάσει πολύ αυτό. Θέλω να ψάξω πώς και τι. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε αύριο στις 12 το μεσημέρι, αγαπημένοι μου. Είναι λίγα λεπτά πριν από τις 2. Θα ακολουθήσει το μεγάλο δελτίο ειδήσεων του Real FM. Εσείς να απολαύσετε τον ήλιο. Εγώ θα πάω για μπάνιο. Το λέω ξεκάθαρα σήμερα. Με αυτό τον ήλιο δεν είναι. Είναι ντροπή να πας για μπάνιο, αν μπορείς. Από τον Πέρι Βασιλάκη και εμένα, ραντεβού αύριο στις 12 το μεσημέρι. Γεια σας και χαρά σας.

ασπιρίνες και ποτά. Έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν και με φορτώνουν ενοχές. Είναι αργά, πολύ αργά,

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026, με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα», συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigbluedot.art.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου σήμερα, με την κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού στη Βουλή και με την κραυγή απόγνωσης των παραγωγών στην Κρήτη που επλήγει από σφοδρές βροχοπτώσεις. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρα σε τίτλους.
1: Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027 με φόντο την ενεργειακή κρίση. Μεταξύ άλλων προβλέπει αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 2,6% το 2027 από 3,8% φέτος. Υπολογίζει μείωση της ανεργίας στο 7,9%, επιτάχυνση της ανάπτυξης στο 2,3% και υποχώρηση του χρέους στο 130% του ΑΕΠ. Ο κόσμος γίνεται πιο απρόβλεπτος, η Ελλάδα πιο ισχυρή, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης.
0: Προώρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε ο Ισπανός Πρωθυπουργός στη σκιά των μαζικών διαδηλώσεων για τη στεγαστική κρίση. Είχε προηγηθεί η καταψήφιση από τη Βουλή δύο έκτακτων κυβερνητικών διαταγμάτων.
1: Αμυντικού τύπου χειροβομβίδα πέταξαν άγνωστοι τα ξημερώματα σε καφετέρια στην Αχαρνών. Ευτυχώς δεν εξεράγει και απομακρύνθηκε αργότερα με ασφάλεια από πυροτεχνουργούς. Το κατάστημα είχε γίνει στόχος επίθεσης και στις αρχές Σεπτεμβρίου.
0: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι επαγγελματίες αλληλείς που καταγγέλουν τριπλασιασμό των τιμών στα καύσιμα. Σήμερα προχώρησαν σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στον Πειραιά και στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης. Ζητούν μέτρα στήριξης για το ενεργειακό κόστος.
1: Δύσκολη εξίσωση για τα νοικοκυριά τον φετινό χειμώνα. Η επιλογή του οικονομικότερου τρόπου θέρμανσης. Βαρύς ο λογαριασμός για το πετρέλαιο. Τι συμβαίνει με τις τιμές του φυσικού αερίου. Ποιες είναι οι παγίδες και τα ωφέλη του ηλεκτρικού ρεύματος. Αναλυτικός οδηγός.
0: Με την ομιλία του Πρωθυπουργού κορυφώνεται το απόγευμα ο εορτασμός για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στους πρώην Προέδρους Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή, ο γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης σημείωσε μιλώντας στον Real FM ότι θα ήθελε να βρίσκονται στην εκδήλωση, καθώς θα είναι παρόντες άνθρωποι που τους στήριξαν στις νίκες αλλά και στις ήττες.
1: Σε εξέλιξη είναι στην Κρήτη η καταγραφή των ζημιών από τη σφοδρή κακοκαιρία στο νησί. Έχει μεταβιδεί ευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι δήμοι Μήλοποτάμου, Ανογείων και Οροπεδίου Λασιθίου. Κάτω από νερό και λάσπη έχουν βυθιστεί χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών.
0: Συμπληρωματική ποινική δίωξη σε βάρος των δύο γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζητά να ασκηθεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Αφορά σε ψευδή δήλωση που έγινε σε ελέγχους του 2025 και του 2026 στο ιατρείο.
1: Έκριθμο το κλίμα στη Γαλλία. Κλειστά παραμένουν 500 σχολεία σε όλη τη χώρα, ενώ συνεχίζονται οι μαθητικές διαδηλώσεις. Στο στόχαστρο των νεαρών μπαίνουν πυροσβεστικά οχήματα και κάδοι απορριμμάτων, πετώντας πυροτεχνήματα και καπνογόνα, με τους αστυνομικούς να απαντούν με δακρυγόνα.
0: Στα αθλητικά συνέχισε την αίτητη πορεία της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου που ήρθε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας για την τέταρτη αγωνιστική. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα σφράγισε την τρίτη θέση στον όμιλο, οριστικοποιώντας έτσι και την παρουσία της στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στα προκριματικά του Euro 2028. Στην κατάταξη η εθνική μας ισοβαθμεί στην πρώτη θέση με την Ολλανδία.
1: Και έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Βροχοπτώσεις σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Πολύ καλός ο καιρός αύριο με τον υδράργυρο τοπικά έως τους 28 βαθμούς.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνου θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Ποτηλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνας από Μαρίνα Αφλίσμου μέχρι Παλαιό Φάληρο λόγω εργασιών καθαρισμού μετά τη λεωφόρα Αμφιθέας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη είναι η κίνηση της Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και Σταδίου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Αρδιτού στο Παγκράτη και στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη.
1: Τώρα, Παναγιώτη, έχουμε και πάλι τροποποιήσεις στα δρομολόγια του μετρό.
3: Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό έως την 5η. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη κλείνουν από τις 10 παρά 20 το βράδυ. Για την εξυπηρέτηση των επιβατών, τίθεται στη διάθεσή τους η λεωφοριακή γραμμή Χ24 από το σταθμό μετρό Σύνταγμα μέχρι το σταθμό μετρό Εγάλεο και αντίστροφα.
1: Αλλά και κυκλοφοριακές.
3: Εξυπηρέτηση των επιβατών, τίθεται στη διάθεσή τους η λεωφοριακή γραμμή Χ24 από το σταθμό μετρό Σύνταγμα μέχρι το σταθμό μετρό Εγάλεο και αντίστροφα.
1: Αλλά και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη.
3: Απόψε και αύριο το βράδυ από τις 11.30 μέχρι τις 5.30 τα

0: προβλέπει μεταξύ άλλων ανάπτυξη 2% το τρέχον έτος και 2,3% του χρόνου. Ο πληθωρισμός εκτιμάται φέτος στο 3,8% και το 2027 στο 2,6%. Σε ένα εξαιρετικά σταθές περιβάλλον, η ελληνική οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται, αναφέρει μεταξύ άλλων η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Να ακούσουμε τις δηλώσεις πριν από λίγο των κύριων Πιερακάκη και Πετραλιά.
1: Ο πληθωρισμός παραμένει από τις πιο αστάθμητες μεταβλητές, καθώς επηρεάζεται άμεσα από τις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση όμως το 2027 αναμένεται να αποκλιμακωθεί. Για την κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο, η ανάπτυξη έχει νόημα μόνο όταν φτάνει στην καθημερινότητα του πολίτη. Στόχος μας είναι τα εισοδήματα να αυξάνονται και η πίεση από το κόστος ζωής να υποχωρεί.
2: Έχει προβλεφθεί ποσό ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ επιπλέον στις γενικές κρατικές δαπάνες υποκατανομή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες ανάγκες για επιδότηση του ενεργειακού κόστους τους πρώτους μήνες του έτους.
0: Βαρύνουσα σημασία σε όλο αυτό έχει Σύση Σταυροπιεράκου. Καλό μεσημέρι. Εκτίμηση για τη μέση τιμή του Brent, στη βάση της οποίας έχει συνταχθεί το προσχέδιο του προϋπολογισμού.
3: Πράγματι, Βασίλη, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η παραδοχή ότι ο προϋπολογισμός συντάσσεται με πρόβλεψη για μέση τιμή πετρελαίου Brent φέτος στα 91,2 δολάρια το βαρέλι, σημαντικά υψηλότερα από την τελευταία αναθωρημένη εκτίμηση των 82 δολαρίων για το 2026. Ενδεικτικό είναι να σου πω ότι ο περσινός προϋπολογισμός είχε καταρτιστεί με υπόθεση για μέση τιμή Brent μόλις στα 64 δολάρια. Για το 2027 η πρόβλεψη είναι για 78,2 δολάρια βαρέλι, αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς για την οποιοδήποτε εκτίμηση, καθώς όπως φαίνεται και από το προσχέδιο του προϋπολογισμού, η μεγάλη εστία ανησυχίας παραμένει ο πληθωρισμός. Παρά τα μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος, η ενεργειακή ακρίβεια άλλωστε λειτουργεί προσθετικά σε ένα βαρύ κύμα ανατιμήσεων. Το οικονομικό επιτελείο προχώρησε σε νέα επιταχύρωνα θεώρηση της πρόβλεψης για τον φετινό πληθωρισμό. Τον τοποθετεί στο 3,8 από 3,2%, ενώ για το 2027 προβλέπεται αποκλιμάκωση στο 2,6%. Ωστόσο, όπως αναφέρει και το προσχέδιο, η προβλεπόμενη υποχώρηση του πληθωρισμού τελεί υπό την παραδοχή ότι οι διεθνείς τιμές ενέργειας θα αποκλιμακωθούν σταδιακά. Όσον αφορά τους υπόλοιπους δείκτες του προσχεδίου, το βασικό σενάριο στηρίζεται στην παραδοχή ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από τον φετινό. Η ανάπτυξη προβλέπεται στο 2,3% το 2027 από 2% φέτος. Και το στίχημα εδώ και το οικονομικό επιτελείο είναι διπλό, αφενός να συνεχιστεί η δημοσιονομική προσαρμογή και η μείωση του χρέους και αφετέρου τα ωφέλη από την ισχυρή πορεία των εσόδων να επιστρέψουν στην οικονομία μέσω φορολαφρύσεων και μέτρων εισοδηματικής στήριξης. Η Ελλάδα, να σου πω, είναι μία από τις μόλις 4 ευρωπαϊκές χώρες που θα εμφανίσουν δημοσιονομικό πλεόνασμα φέτος, ενώ όπως τόνισε και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, η ελληνική οικονομία θα διατηρήσει για 7ο συναπτό έτος υψηλότερο ρυθμό μεγέθυνσης από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Ενδιαφέρον έχει ότι στην αγορά εργασίας η ανεργία προβλέπεται να υποχωρήσει στο 7,9% από 8,4% φέτος, ενώ το χρέος της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται να υποχωρήσει στο 128,8% του ΑΕΠ. Ωστόσο, να πούμε ότι και τα έσοδα από τους φόρους προβλέπεται να αυξηθούν, θα ανέλθουν σε 77,8 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 2,1 δις ή 2,8% παραπάνω σε σχέση με πέρυσι. Και το 2000 όμως ξεπέρασαν οι φορολογικές εισπράξεις τον στόχο, ήταν μεγαλύτερες κατά 2 δις και το μεγαλύτερο μέρος της υπέρβασης αυτής προέρχεται από τον ΦΠΑ, τα έσοδα του οποίου ήταν αυξημένα κατά περίπου 1,5 δις.
0: Το προσχέδιο τώρα, Σύση, ενσωματώνει και τις κυβερνητικές εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
3: Πράγματι, ενσωματώνει όλα τα μέτρα ενίσχυσης και τις φοροελαφρύνσεις. Να αναφερθούμε στις πιο σημαντικές, αυτές δηλαδή που θα ενεργοποιηθούν τα 2026 και το 2027, είναι η απαλλαγή για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες από τις προσαυξήσεις βάσει του ΚΙΚ

0: κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας του προσωπικού κατά τον υπολογισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος. Έχουμε το μηδενισμό του φορολογικού συντελεστή για τους κύριο κατά επάγγελμα αγρότες και τους τριτέχνους με φορολογητέο εισόδημα ως τα 20.000 ευρώ, τη μόνιμη αύξηση και ενίσχυση του Νοεμβρίου σε συνταξιούχους άτομα με αναπηρία και ανασφάλιση στους υπερήλικες στα 400 ευρώ καθαρά και την επέκταση της σχετικής ενίσχυσης στους συνταξιούχους πάνω από τα 65, τη θέσπιση επιδόματος σε ορτών Χριστουγέννων στους δημοσίους υπαλλήλους στο ύψος των 500 ευρώ μεικτά, την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα, αρχής γενομένης από τον Απρίλιο του 27, την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος με αφετηρία την ελληνική περιφέρεια και την Θεσσαλονίκη, τη μείωση της προκαταβολής φόρους για τους ελεύθερους επαγγελματίες το 50% από το 55% για την περιφέρεια, την τιμαροθυμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων, την κατάργηση από το 2027 του έμφυα σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκων και έως 2.200 κατοίκων στη Δυτική Μακεδονία. Πέρα από αυτά, να θυμίσουμε ότι τον Απρίλιο θα έχουμε και τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού με στόχο να διαμορφωθεί στα 1.000 ευρώ στο 2028.
1: Εκτός σύνορων θα βγούμε τώρα και θα μεταφερθούμε στην Ισπανία, όπου σημειώνονται πολιτικοί τριγμοί. Ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ προκήρυξε προώρες βουλευτικές εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων για τη στεγαστική κρίση που πλήττει τη χώρα. Η απόφαση για επίσπευση των εκλογών, που ήταν προγραμματισμένες για το επόμενο έτος, ήρθε μετά την κοινοβουλευτική ήττα της Παρασκευής, κατά την οποία η ισπανική κυβέρνηση απέτυχε να περάσει νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες.
2: Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου, διαλύοντας το κοινοβούλιο 9 μήνες πριν το τέλος της θητείας του. Η απόφαση προέκυψε μετά από διαβουλεύσεις με μέλη της κυβέρνησης, το κόμμα του αλλά και εταίρους, λόγω απόρριψης δύο κυβερνητικών διαταγμάτων για τη στεγαστική κρίση την Παρασκευή. Ο Σάντσεθ κάλεσε τους πολίτες να επιλέξουν μεταξύ της ακροδεξιάς πορείας ή μιας ευρύτερης προοδευτικής πλειοψηφίας που θα διασφαλίσει κοινωνική δικαιοσύνη και ανοιχτό πνεύμα. Θριαλίδα των πολιτικών εξελίξεων αποτέλεσε ο κοινωνικός ξεσηκωμός για την έξωση της 80χρονης Μαρικάμεν στη Μαδρίτη. Δεκάδες χιλιάδες Ισπανοί βγήκαν στους δρόμους, διαμαρτυρήθηκαν για τις πρακτικές των τραπεζών και την νομοθεσία που δεν προστατεύει τους ενοικιαστές, και γι' αυτό την Παρασκευή το Κοινοβούλιο της Ισπανίας κλείθηκε να ψηφίσει ένα νομοσχέδιο που ήταν ακριβώς για αυτόν τον σκοπό. Το νομοσχέδιο όμως δεν ψηφίστηκε από την αντιπολίτευση και δεν επαρκούσαν οι ψήφοι της κυβέρνησης Σάντσεθ για να υιοθετηθεί. Έκτοτε ο Ισπανός Πρωθυπουργός κινήθηκε άμεσα και δύο μέρες μετά αποφάσισε να οδηγήσει τη χώρα σε πρόωρες εκλογές. Το Λαϊκό Κόμμα, το μεγαλύτερο της αντιπολίτευσης, αντέδρασε με το λακωνικό επιτέλους στην ανακοίνωση του Σάντσεθ.
1: Και είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς θα καταλήξουν αυτές οι εκλογές, καθώς η απόφασή του να προσφύγει τώρα στις κάλπες έρχεται την ώρα που το Σοσιαλιστικό Κόμμα υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις. Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Τζέννη Κρυθαρά.
3: Συναγερμό σήμανε τις πρώτες πρωινές ώρες σε καφετέρια στην οδό Αχαρνών, όταν άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα η οποία δεν εξεραγεί. Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο πυροτεχνουργών και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και η περιοχή παρέμενε αποκλεισμένη επί ώρες. Το κατάστημα Θεοδόση Πανού είχε δεχθεί επίθεση και στις αρχές Σεπτεμβρίου.
4: Ακριβώς. Μέσα σε διάστημα ένα μήνα σχεδόν και η δεύτερη επίθεση. Και όλα δείχνουν ότι και αυτή τη φορά η εντολή κατά πάσα πιθανότητα έχει δοθεί μέσα από τις φυλακές. Προφανώς και δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, διότι κάποια στιγμή σε αυτόν τον τόπο θα πρέπει να σταματήσουμε να πέφτουμε από τα σύννεφα. Το κίνητρο φαίνεται ότι είναι, σύμφωνα με πληροφορίες που είναι στο μικροσκόπιο του ελληνικού FBI, που άλλωστε έχει αναλάβει τις έρευνες, είναι η προστασία στην περιοχή, κυρίως δε η διακίνηση ναρκωτικών. Η εν λόγω καφετέρια ανήκει σε Αλλοδαπό, ο οποίος είναι με το καθεστώς του πρόσφυγα στην Ελλάδα, έχει μάλιστα πάρει και πολιτικό άσυλο. Έχει στοχοποιηθεί. Θα δούνε γιατί η αστυνομική. Αυτή τη φορά η χειροβομβίδα ήταν αμυντικού τύπου και προφανώς λόγω αστοχίας υλικού δεν εξεράγει. Δεν εξεράγει σε μια περιοχή στην οδό Αχαρνών, περίπου στο ύψος του Άγιου, του Αγίου Παντελεήμονα. Και αν θυμάστε εσείς, πείτε μου πότε έχετε δει την Αχαρνών αδιανή, έστω αν είναι η ώρα 4, ή 4 και μισή, ή 5. Οι άνθρωποι δηλαδή, τι θέλω να πω, οι άνθρωποι που έριξαν την χειροβομβίδα, δεν τους ενδιαφέρει αν θα έχουν παράπλευρες απώλειες, αθώα θύματα δηλαδή. Αυτό πολύ λίγο τους ενδιαφέρει. Το ζητούμενο ήταν να προκαλέσουν ζημιές στην καφετέρια. Αυτό τους ενδιέφερε και ευτυχώς όμως ότι τράβηξαν την Περό αμυντική χειροβομβίδα, η οποία είναι ιδιαίτερος ισχυρή και μάλιστα ανατολικού τύπου, λόγω μάλλον αστοχίας υλικού.
3: Και το ευτύχημα ήταν, Θεοδόση, ότι δεν εξεράγει.
4: Ακριβώς, βέβαια, βέβαια. Πολύ σύντομα στο σημείο, βέβαια, έφτασε αστυνομία, γιατί κάποιοι περαστικοί είδαν αυτή την κίνηση των δύο ατόμων που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα και έριξαν την χειροβομβίδα. Είχαν και το προηγούμενο, στις αρχές Σεπτεμβρίου, που επίσης είχαν την άκρη στον αέρα, την εν λόγω καφετέρια, και αμέσως ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Αποκλείστηκε ο χώρος, έφτασαν και αστυνομικοί του τμήματος εξουδετερώς εκρηκτικών μηχανισμών. Χρειάζεται όμως κάτι πιο εξειδικευμένο η χειροβομβίδα, ιδιαίτερα όταν έχει τραβηχτεί η Περόνη και υποτίθεται ότι για τους χύψη λόγους ο πυροκροτητής δεν έχει ενεργοποιηθεί. Γι' αυτό το λόγο κλήθηκαν οι ειδικοί του στρατού στο σημείο, οι οποίοι με ειδικό κητίο και μετά την τεχνογνωσία που διαθέτουν κατάφεραν πρώτα να απενεργοποιήσουν τον πυροκροτητή και έπειτα να περισυλλέξουν τη χειροβομβίδα σε αυτό το ειδικό κητίο που σας προανέφερα. Ήδη τις έρευνες έχει αναλάβει το ελληνικό FBI και πιο συγκεκριμένα το τμήμα εκβιαστών, και έχω την εντύπωση ότι πολύ σύντομα θα δούμε κάποια επίσκεψή τους στις φυλακές.
3: Το κατάστημα είχε απασχολήσει για χτύπημα και στις αρχές του μήνα δεν είχε δοθεί πληροφορία για εκβίαση του ιδιοκτήτη, ανέφερε στην δημόσια τηλεόραση η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.
5: Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει πληροφόρηση από την πλευρά των ιδιοκτητών των καταστημάτων, αν υπήρχε οποιαδήποτε περίπτωση είτε απειλή είτε εκβίαση στο παρελθόν, η οποία ίσως δεν έχει αναφερθεί στην ελληνική αστυνομία. Πρόκειται για ένα κατάστημα το οποίο απασχόλησε στις αρχές του μήνα και πάλι με κάποιο χτύπημα. Δεν είχε δοθεί κάποια πληροφορία στην ελληνική αστυνομία για εκβίαση ή οποιαδήποτε προσέγγιση του ιδιοκτήτη. Βέβαια, σχηματίζεται τυπογραφία κανονικά από τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και για εκείνο το περιστατικό, και μάλιστα από το τμήμα εκβιαστών. Αυτό το τμήμα θα αναλάβει και την έρευνα για το συγκεκριμένο έγκλημα.
1: Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στους αλλοιείς που κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους με φόντο την ενεργειακή κρίση. Όπως αναφέρουν οι ίδιοι, ο διπλασιασμός των τιμών στα καύσιμα έχει οδηγήσει τον κλάδο σε μαρασμό. Έτσι, το πρωί συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά, ζητώντας την καταβολή των ενισχύσεων που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στήριξή τους. Ενώ και στη Βόρεια Ελλάδα, δεκάδες αλλιευτικά σκάφη έριξαν άγκυρα στον Θερμαϊκό. Έφτασαν μάλιστα στην πόλη Πούλμαν με επαγγελματίες ψαράδες από την Καβάλα και την Αλεξανδρούπολη, που ένωσαν τη φωνή τους με τους συναδέλφους τους στη Θεσσαλονίκη. Θα συνδεθούμε με τον συνάδελφο Δημήτρη Συρμάτση από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
6: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Συνεχίζεται για πέμπτη μέρα η επεργία των αλλοιών, οι οποίοι έχουν δέσει τα σκάφη τους στο Θερμαϊκό, διαμαρτυρώμενοι για το υψηλό κόστος των καυσίμων, που όπως υποστηρίζουν καθιστά ασύμφορη την αλλοία στις ελληνικές θάλασσες. Η απεργία έχει αρχίσει να έχει άμεσο αντίκτυπο στην αγορά. Ελάχιστα είναι πλέον τα ψάρια που έχουν απομείνει στους πάγκους των ιχθυοπολίων, λιγοστά λιεύματα αποψυγμένα και ιχθυοκτροφείου στο καπάνι, όπως προκύπτει από επιτόπιο ρεπορτάζ του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Εφόσον οι κινητοποίησεις συνεχιστούν, οι επαγγελματίες της αγοράς εκτιμούν ότι τα αποθέματα θα περιοριστούν ακόμη περισσότερο τις επόμενες ημέρες. Πάντως, παρά την περιορισμένη διαθεσιμότητα, οι τιμές δεν αναμένεται να αυξηθούν, με τους χθιοπόλες να δηλώνουν ότι δεν προτίθεται να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τους καταναλωτές. Την ίδια ώρα, τόσο οι επαγγελματίες όσο και οι καταναλωτές εκφράζουν τη στήριξή τους στους αλλοιείς και ζητούν από την κυβέρνηση να δώσει άμεσα λύση. Παράλληλα, τα ξημερώματα στην ηφαιόσχαλα της Μηχανιώνας, απεργή αλλοιείς, απέτρεψαν την πώληση τουρκικών και ισπανικών ψαριών. Σύμφωνα με τον πρόεδρο αλλοιών Καλαμαριάς, τον κύριο Δημήτρη Τσιπούρα, παρά το γεγονός ότι οι ηχθιέμποροι συμπαραστέκονται στον αγώνα τους, βρέθηκαν 2-3 επιτίδη που προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν τις ελλείψεις και να γεμίσουν την αγορά με ξένα ψάρια βαφτισμένα ως ελληνικά. Ξεκαθάρισε μιλώντας στο Ράδιο Θεσσαλονίκη ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν μέχρι να τους απαντήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με βασικό τους αίτημα να είναι η ενίσχυση της επιδότησης στο πετρέλαιο. Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες επισκέφθηκαν τους απεργούς τόσο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης όσο και ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας, στέλνοντας αμφότερη μήνυμα στήριξης του πρωτογενούς τομέα.
1: Το 80% του κόστους ενός αλλιευτικού ταξιδιού είναι το καύσιμο, δήλωσε στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου ο Κωνσταντής Παγώνης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αλλιέων Γρηγρή.
7: Κύριο έξοδο ενός αλλιευτικού ταξιδιού, δηλαδή μιλάμε για ένα 80% κόστους, είναι το καύσιμο. Και κατά βάση το ναυτιλιακό πετρέλαιο. Μια βάρκα να πάρουμε από 5 μέτρα που είχε 100 ευρώ έξοδα για να βγει να κάνει μια ψαριά, αυτή τη στιγμή θέλει 200-250 ευρώ. Ένα άλλο πιο μεγάλο σκάφος, να το πάμε στα 30-35 μέτρα, που θέλει 1000 ευρώ τη μέρα έξοδα, θέλει 3000 ευρώ σχεδόν έξοδα και μας έχει αναγκάσει να τα δέσουμε κιόλα στα λιμάνια. Δηλαδή, οι ψαράδες, άμα δείτε κατά την ιστορία τους, ποτέ δεν απεργούσαν, ποτέ δεν κινητοποιούσαν, αν δεν ήταν κάτι το οποίο θα τους ανάγκαζε.
3: Λύσεις στη δύσκολη εξίσωση της θέρμανσης. Τον εφετινό χειμώνα καλούνται να δώσουν χιλιάδες νοικοκυριά εν μέσω σφοδρής ενεργειακής κρίσης. Η πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς έχει αυξηθεί υπέρμετρα και όλοι αναζητούν τις οικονομικότερες επιλογές. Με βάση τα σημερινά δεδομένα και σε συνάρτηση με το λειτουργικό κόστος, τις προτιμήσεις των καταναλωτών συγκεντρώνουν τα σύγχρονα κλιματιστικά και οι αντλίες θερμότητας. Η Μέρη Παπακοσταντίνου μας εξηγεί τις πιο συμφέρουσες λύσεις με βάση πάντα τα σημερινά δεδομένα.
0: Με τους ρυθμούς που αλλάζει το ενεργειακό τοπίο, Βασίλη, η αναζήτηση της πιο οικονομικής μεθόδου θέρμανσης είναι το κυρίαρχο πλέον ζητούμενο για τα περισσότερα νοικοκυριά, εν ώψη μάλιστα και του χειμώνα. Τώρα, τα δεδομένα της αγοράς δείχνουν ότι αυτή η ψαλίδα ανάμεσα στις οικονομικές και τις δαπανηρές τεχνολογίες παραμένει ανοιχτή, με το ηλεκτρικό ρεύμα υψηλής απόδοσης να κερδίζει έδαφος έναντι των παραδοσιακών καυσίμων. Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία και αναλύσεις ειδικών, οι αντλίες θερμότητας και τα σύγχρονα κλιματιστικά τεχνολογίες inverter αναδεικνύοντας οι πρωταθλητές της οικονομίας. Παρά το γεγονός ότι η εγκατάσταση μιας αντλίας θερμότητας απαιτεί ένα σημαντικό αρχικό κεφάλαιο, η απόσβεση όμως γίνεται βραχυπρόθεσμα λόγω της εξαιρετικά χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Το ίδιο και για τα κλιματιστικά inverter. Αποτελούν μια άμεση και προσιτή λύση για στοχευμένη θέρμανση συγκεκριμένων χώρων, προσφέροντας επίσης μεγάλη εξοικονόμηση σε σχέση με το παρελθόν. Και οι δύο περιπτώσεις, και οι αντλίες θερμότητας και τα κλιματιστικά inverter, εκμεταλλεύονται την εξωτερική θερμοκρασία και παράγουν τη θερμική ενέργεια. Το κόστος αναθερμική κιλοβατόρα πέφτει στα 0,05 ευρώ. Στη μέση της κλίμακας του κόστους σταθεροποιείται, βλέπουμε, το φυσικό αέριο. Αν και οι διεθνείς τιμές παρουσιάζουν κάποιες δοκιμάνσεις, ωστόσο παραμένει ακόμα μια οικονομική και πιο καθαρή επιλογή σε σύγκριση με το πετρέλαιο θέρμανσης, προσφέροντας και αυτονομία και άνεση στα αστικά κέντρα όπου υπάρχει δίκτυο. Η μεσαία λύση, για τη μεσαία λύση που μιλάμε τώρα για το φυσικό αέριο, που είναι ανταγωνιστικό, η τιμή του κυμαίνεται στα 0,065 ευρώ η κιλοβατόρα. Και έχει εξαιρετική απόδοση αν συνδυαστεί με ένα σύγχρονο το λέβητα συμπύκνωσης, όπως λένε οι ειδικοί. Τώρα, στον αντίποδο, το πετρέλαιο θέρμανσης συνεχίζει να φιγουράρει στις πιο ακριβές επιλογές της αγοράς. Η επιβάρυνση για τα νοικοκυριά που βασίζονται σε κεντρικές ή αυτόνομες καμινάδες πετρελαίου είναι μεγάλη, καθιστώντας τη χρήση του ασύμφορη για καθημερινή μακροχρόνια λειτουργία. Η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου προσεγγίζει τα 1,25 ευρώ το λίτρο. Και με τις διεθνείς τιμές να πιέζουν προς τα πάνω λόγω των γεωπολιτικών κρίσεων, ένα μέσο νοικοκυριό θα χρειαστεί πάνω από 1.200 ευρώ για τη σημερινή περίοδο. Τώρα, έχουμε τις κλασικές ηλεκτρικές συσκευές, όπως αερόθερμα, σόμπες χαλαζία, ηλεκτρικά σώματα. Αυτά χαρακτηρίζονται ενεργειακές παγίδες, θα τις λένε οι ειδικοί, καθώς η χαμηλή τιμή τους για να τις αποκτήσεις εξαπατά, αφού η απευθείας μετατροπή του ρεύματος σε θερμότητα χωρίς τεχνολογία inverter εκτινάσει τους λογαριασμούς σε δυσθεώρητα ύψη. Συσκευές όπως είναι οι σόμπες, τα αερόθερμα, κλασικά ηλεκτρικά καλοριφέρ, η κιλοβατόρα τους συστοιχίζει από 0,20 έως 0,33 ευρώ. Και μια ετήσια δαπάνη μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και τα 2.000 ευρώ. Να πούμε λοιπόν μετά από όλα αυτά, Βασίλη, το σημαντικό ρόλο στη συγκράτηση του κόστους θέρμανσης, ειδικά για όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρικές συσκευές, παίζει η σωστή επιλογή του τιμολογίου ρεύματος. Η στροφή προς τα σταθερά μπλε τιμολόγια προτείνεται συχνά ως η πιο ασφαλής κλίδα προστασίας.
3: Που έχουν και κλειδωμένες τιμές.
0: Ακριβώς, κλειδώνουν σταθερή τιμή κιλοβατόρας και αποφεύγουν έτσι τις απότομες χρηματιστηριακές διακυμάνσεις κατά τους μήνες εχμές του χειμώνα. Άρα λοιπόν, κλειδί για φθηνή θέρμανση είναι στην ενεργειακή αναβάθμιση και τη χρήση συσκευών με υψηλό βαθμό απόδοσης και τη σωστή μελέτη. Και μετά από όλα αυτά, να δούμε πώς θα συνεχίσει ο χειμώνας, Βασίλη.
3: Για την φετινή επιβάρυνση των οικοκυριών μίλησε στο Γιώργο Παγάνη και στην Κασιανή Βραχά ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης.
8: Η άσκηση έχει δείξει ότι με 1,10 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης πέρσι και Τώρα που θα ανοίξει η διάθεσή του, εγώ έχω υπολογίσει στο 1,75 για ένα τυπικό νοικοκυριό. Θα καταναλώσει 150 λίτρα το μήνα. Άρα με 1,10 είναι 165 ευρώ. Με 1,75 θα πάει στα 262 ευρώ. Δηλαδή μια αύξηση της τάξης των 97 περίπου ευρώ. Με φυσικό αέριο. Πέρσι το ίδιο νοικοκυριό πλήρωνε το μήνα 113 ευρώ. Πάει στα 156, μια αύξηση 43 ευρώ. Με κλιματιστικά inverter από τα 125 ευρώ πάμε στα 169 ευρώ, δηλαδή μια αύξηση της τάξης των 44 ευρώ, ενώ με αντλία θερμότητας από τα 86 ευρώ πάμε στα 116.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα, ως μία επίσκεψη υψηλού συμβολισμού, χαρακτηρίζουν κυβερνητικές πηγές την αυριανή άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, σε μια περίοδο μεγάλων γεωπολιτικών αναταράξεων. Και ενώ στα ελληνοτουρκικά έχει προπολού περάσει η εποχή των ήρεμων νερών. Κατά την επίσκεψή του και τις συναντήσεις που αναμένεται να έχει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιώργο Γεραπετρίτη, θα πραγματοποιηθεί ένας ακόμα γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ με επίκεντρο την Ανατολική Μεσόγειο, τα ενεργειακά, την αμυντική συνεργασία και τα εξοπλιστικά. Τι φέρνει λοιπόν στις βαλίτσες του ο κύριος Ρούμπιο? Θανάση Τσίτσα, έχουμε εικόνα.
9: Καλή σας μέρα. Στο επίκεντρο αυτών των συνομιλιών θα βρεθούν διμερεί και περιφερειακά ζητήματα με βασικούς άξονες την άμυνα, την ενέργεια και την περιφερειακή ασφάλεια. Ο έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου αναμένεται να καταλήξει σε ένα κοινό ανακοινωθέν, στο οποίο θα αποτυπώνεται η θετική πορεία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και θα περιγράφονται τα επόμενα βήματα σε θέματα ασφάλειας, επενδύσεων, εμπορίου, υποδομών, πολιτισμού και τεχνητής νοημοσύνης. Μεγάλη έμφαση αναμένεται να δοθεί στην αμυντική συνεργασία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αμερικανική πλευρά ενδέχεται να παρουσιάσει ανανεωμένο κατάλογο προτάσεων για την παραχώρηση στην αγορά οπλικών συστημάτων με ευνοϊκότερους όρους σε σχέση με προηγούμενες προτάσεις επί Υπουργείας Άντονι Μπλίνκεν. Τα προηγούμενα πακέτα, να σημειώσουμε, περιλάμβαναν μεταχειρισμένα συστήματα που είχαν απορριφθεί από το ελληνικό Πεντάγωνο. Στον τομέα της άμυνας αναμένεται να συζητηθούν η ολοκλήρωση της αναβάθμισης των F-16 Viper, η προμήθεια των F-35 και κάποιων εξαρτημάτων, η αναβάθμιση των υπόλοιπων F-16 και η πιθανή απόκτηση αμερικανικών τεθωρακισμένων Stryker και Bradley. Η ελληνική πλευρά επιδιώκει επίσης πρόσθετο εξοπλισμό, εξαρτήματα, τεχνητή υποσύνδεση και προηγμένα οπλικά συστήματα, καθώς και την αναβάθμιση στρατιωτικών βάσεων και συστημάτων ραντάρ. Η αμερικανική πλευρά, από την άλλη, αναμένεται να ζητήσει μεγαλύτερη συμμετοχή των εταιριών της στις ελληνικές αμυντικές προμήθειες. Στον τομέα της ενέργειας, κεντρική θέση θα έχει ο κάθετος διάδρομος και ο ρόλος της Ελλάδος ως κόμβου μεταφοράς αμερικανικού LNG προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Θα ζητηθεί επίσης η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, καθώς και η δραστηριοποίηση των εταιριών Exxon Mobil και Chevron στα ελληνικά θαλάσσια οικόπεδα, ιδίως νότια της Κρήτης. Στο περιφερειακό σκέλος θα εξεταστούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, οι θαλάσσιες διαφορές στην Ανατολική Μεσόγειο, το σχήμα 3-1, η Ουκρανία, η Μέση Ανατολή και η Κίνα. Η επίσκεψη αναμένεται να παράξει ισχυρά πολιτικά μηνύματα. Η επιτυχία της όμως θα κριθεί από το αν συνοδευτεί από συγκεκριμένες συμφωνίες, δεσμεύσεις και σαφή χρονοδιαγράμματα και βέβαια από το δημόσιο λόγο του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος γνωρίζει εις βάθος τα θέματα της περιοχής μας.
1: Δεν περιμένουμε χειροπιαστά αποτελέσματα από την επίσκεψη Ρούμπιο, σχολίασε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο διεθνολόγος Κωνσταντίνος Φίλης.
10: Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να έχουμε ένα συνεχές ανοιχτό κανάλι επικοινωνίας με την πλευρά του Ρούμπιο. Αυτό είναι για μένα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο είναι ότι προφανώς επαναβεβαιώνει τις πολύ καλές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας-ΗΠΑ με έμφαση στον αμυντικό τομέα και αυτό το κρατάμε. Δεν βλέπω όμως κάτι απτό, κάτι χειροπιαστό από την επίσκεψη αυτή. Περισσότερο, όπως σας είπα, είναι μία επένδυση στο μέλλον και θα πρέπει να περιμένουμε και μάλλον μία στάση ισορροπημένη των Αμερικανών σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Ίσως μία δήλωση στήριξης της ελληνικής πλευράς ευρύτερη.
3: Τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την ίδρυσή της γιορτάζει η Νέα Δημοκρατία σε μια γιορτή που διοργανώνεται το απόγευμα στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥΠ. Το πολιτικό ενδιαφέρον της εκδήλωσης στρέφεται στην ομιλία του Πρωθυπουργού, ο οποίος αναμένεται να ζητήσει συστράτευση όλων των στελεχών εν ώψη των εκλογών. Η διπλή παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά έχει επηρεάσει το κλίμα στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος, Δημήτρη Γκάτσια.
11: Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε λοιπόν λίγες ώρες πριν από την κεντρική εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή τη συμπλήρωση 52. Ετών είναι η γενέθλια ημέρα η χθεσινή. Το ανέφερε πολύ ορθά, μια γενέθλια ημέρα στην διάρκεια τη οποία, μάλλον μέσα στο Σαββατοκύριακο, είδαμε τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σταμαρά, να χτυπάει σε εισαγωγικά δύο φορές την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για θέματα που σχετίζονται τόσο με τα διεθνή, τόσο με το διεθνές ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις σχέσεις της χώρας μας με την Βόρεια Μακεδονία στον απόϊχο της συμφωνίας των Πρεσπών. Είχε όμως εχμές η τοποθέτηση του κυρίου Σαμαρά τόσο για την οικονομία όσο και για τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών που προκάλεσαν ένταση τις τελευταίες ημέρες. Θα κάνουμε να ανοίξουμε εδώ μια παρένθεση και να υπενθυμίσουμε ότι κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας όρισαν γκρόσο μόντο ως δείκτη ευημερία στην κίνηση στους δρόμους και ήταν ένα από τα θέματα που έθεσε στο μικροσκόπιο του Αντώνη Σαμαράς ασκώντας αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό. Για να έρθω στα του κλίματος της σημερινής εκδήλωσης για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, αναμένουμε στιγμάτα συστήρωσης, μηνύματα συστράτευσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε μια εκδήλωση η οποία απευθύνεται κατά κύριο λόγο στο παραδοσιακό κοινό της Νέας Δημοκρατίας, και το λέω αυτό γιατί είναι χαρακτηριστικό το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα χθες η Οδός Πειραιός, ένα βίντεο 46 δευτερολέπτων στον οποίο εμφανίζεται και πάλι το έμβλημα του Πυρσού, ενώ μέσω από την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης παρελάβουν άπαντες οι πρόεδροι του κυβερνώντος κόμματος, από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, τον Γεώργιο Ράλη, τον Ευάγγελο Αβέροφ, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Μιλτιάδη Εύερ, τον Κώστα Καραμανλή, τον Αντώνη Σαμαρά, τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη μέχρι τον Κυριάκο Μητσοτάκη. 52 χρόνια από την ίδρυσή μας, συνεχίζουμε στην πρώτη γραμμή για την Ελλάδα που αξίζουμε, είναι το κεντρικό σύνθημα της εκδήλωσης της Νέας Δημοκρατίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Την κυριακάτικη ανάρτησή του να εκπέμπει σχετικά μηνύματα, απαντώντας εμέσως πλην σαφώς και στην κριτική που έχει ασκηθεί κατά καιρούς όσον αφορά στη στρατηγική της διεύρυνσης πέρα και επάνω από τα κομματικά τείχη. Είμαστε υπερήφανοι για τις ιδέες, τις αξίες και την διαδρομή μας με την ιδρυτική της διακήρυξη που υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής να μας καλεί να υπηρετούμε το έθνος πέρα και πάνω από τις παλιές παραπλανητικές ταμπέλες της αριστεράς, της δεξιάς και του κέντρου, έγραψε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Είναι μια εκδήλωση η οποία είναι εστιασμένη και στην νέα τεχνολογία. Για παράδειγμα, θα υπάρχει μια ψηφιακή διαδρομή στον χρόνο, όπως μαθαίνουμε, στην οποία θα παρουσιάζονται οι σημαντικοί σταθμοί του κόμματος στη διάρκεια των 52 ετών. Θα υπάρχουν επίσης και οθόνες στο παλαιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥΜ, οθόνες τις οποίες θα προβάλλονται σε ψηφιακή μορφή αφήσεις από τις καμπάνιες του κόμματος, καθώς και ιστορικά πρωτοσέλιδα εφημερίδων από τις εκλογικές νίκες της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και άλλες σημαντικές στιγμές της παράταξης. Λίγο μετά τις 18:30 αναμένουμε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, με την οποία θα κορυφωθούν οι εορταστικές εκδηλώσεις. Ολοκληρώνω υπενθυμίζοντας το μήνυμα του Πρωθυπουργού για συστράτευση όλων των παλαιών και νέων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη του προεκλογικού μαραθωνίου που βρίσκεται σε εξέλιξη.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Ο κύριος Σαμαράς αδικεί τον εαυτό του με τις αναρτήσεις του. Είναι η μέρα γιορτής και εμείς θα θέλαμε όλους τους πρώην προέδρους παρόντες, δήλωσε εδώ στον Real FM στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα ο γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
12: Μας στεναχώρησε πάρα πολύ η χθεσινή επιλογή που έκανε ο Αντώνης Σαμαράς τη μέρα γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας, 4 Οκτωβρίου, να επιλέξει να βγάλει ένα τέτοιο βίντεο με τόσο ακραία, κατά τη γνώμη μου, και άδικη κριτική, η οποία δεν είναι κριτική μόνο απέναντι σε όποιον θεωρεί αντιπαλό του, αλλά είναι κριτική απέναντι στον απλό Νέο Δημοκράτη. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο το κάνει. Θεωρώ ότι αδικεί τον εαυτό του. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα που είναι μέρα γιορτής, ο απλός Νέο Δημοκράτης θα είναι εκεί.
13: Λείπει από τη σημερινή εκδήλωση και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Καραμανλής, και είχε δουλειά στις Βρυξέλλες, δεν μπόρεσε να έρθει, γιατί έπρεπε να είναι στην επιτροπή εκεί, δεν ξέρω ποια επιτροπή, ο κύριος Μεϊμαράκης. Κάτι σημαίνει αυτό.
12: Πολύ ειλικρινά και πολιτικά, εμείς θα το στέλναμε όλους εκεί. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει την επιχείρηση διεύρυνσης με τον Νίκο Ανδρουλάκη να υποδέχεται στο γραφείο του στη Βουλή τον Ευάγγελο Αποστολάκη και να ανακοινώνει την προσχώρησή του στη Χαριλάου Τρικούπη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον διάλογο που είχαν οι δύο άνδρες λίγο νωρίτερα.
14: Καλωσορίζω σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ τον βουλευτή Ευάγγελο Αποστολάκη. Είμαι σίγουρος ότι με τις γνώσεις του θα βοηθήσει στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για μια σύγχρονη εθνική αμυντική πολιτική, αλλά και στον αγώνα μας για την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος στις επόμενες εθνικές εκλογές.
15: Δεν ήταν εύκολη η απόφαση για μένα, όμως πηγαίνω κόντρα στο κύμα.
1: Ο Ευάγγελος Αποστολάκης εντάχθηκε λοιπόν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ Μαριτίνα Ζαφυριάδου και φαίνεται ότι οι μεταγραφές δεν σταματούν εδώ για την αξιωματική αντιπολίτευση.
2: Πολύ σωστά, να ξεκινήσω από τον Άβαρχο. Τον Άβαρχο είναι αποστρατεία Βαγγελό Αποστολάκη, ο οποίος είπε ότι πηγαίνει κόντρα στο κύμα. Δεν το φοβάται το κύμα, αλλά μόνο Άβαρχος είναι. Αρνούμε, είπε, τις αποστρατεύσεις, προσωπικές λύσεις και τα επιτακτικά κελέσματα, τα οποία δεν δέχομαι. Θα δώσω με όλες μου τις δυνάμεις, ώστε όλοι μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα σύγχρονη, ισχυρή και περήφανη. Έτσι κάπως εντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, που πλέον αριθμεί 35 μέλη. Μετά από μια πολύ μακρά περίοδο όμως διαπραγματεύσεων, φαίνεται ότι είχε διαφανεί το πράγμα από την παρουσία του στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην τελευταία ΔΕΘ. Ωστόσο, δεν έκλεινε η συμφωνία και δεν έκλεινε, γιατί η πρόταση που έχει γίνει από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ είναι να πολιτευθεί στην Α Πειραιά, η οποία είναι μια δύσκολη περιφέρεια για το ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι η τελευταία φορά που έβγαλε έδρα εκεί ήταν το 2009 με τον Δημήτρη Καρύδη. Βεβαίως, από την άλλη, ο αντίλογος είναι ότι η Α Πειραιά έχει καλεί και πρωθυπουργό για το ΠΑΣΟΚ, μιλώντας βεβαίως για τον πολύ μακρινό πια 96 και τον Κώστα Σιμίτη. Φαίνεται ότι υπάρχει ακόμη ένα μικρό αγκάθι, γι' αυτό και δεν έχει, όχι γι' αυτό δεν έχει ανακοινωθεί, καμία υποψηφιότητα δεν έχει ανακοινωθεί, δεν έχει κλείσει όμως ότι θα είναι στην Α Πειραιά. Ο Ναύαρχος φαίνεται ότι ήθελε μια πιο εύκολη κοινοβουλευτική έδρα. Θα δούμε αν τελικά αυτή θα του δοθεί. Φαίνεται ότι οι διαπραγματεύσεις σε αυτό το επίπεδο συνεχίζονται. Τώρα, όπως πολύ σωστά είπε η Ελισάβετ, δεν σταματούν εδώ οι κινήσεις διεύρυνσης εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Μαθαίνουμε ότι τα δύο επόμενα, οι δύο επόμενες αφήξεις στην κοινοβουλευτική ομάδα τουλάχιστον θα είναι η Νίνα Κασιμάτη και η Μύρτο Κοροβέση, αμφότερες εκλεγμένες με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Η Νίνα Κασιμάτη έχει υπάρξει και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν. Έτσι θα πάμε στους 37 βουλευτές και βεβαίως ούτε εκεί θα σταματήσει, ούτε βεβαίως η διεύρυνση αφορά μόνο σε βουλευτές. Η προσπάθεια γίνεται σε όλα τα κλιμάκια, από τα πολύ χαμηλά μέχρι τα πολύ ψηλά, και φαίνεται ότι έχει αρχίσει να ευοδώνεται, έστω και με αργούς ρυθμούς. Ελισάβετ.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Σε εξέλιξη στην Κρήτη, καταγραφή των ζημιών από τη σφοδρή κακοκαιρία. Κάτω από νερό και λάσπη έχουν βυθιστεί χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
19: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
18: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
20: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
21: Πολτρόνε σοφά.
22: Σόλο διβάνι.
21: Δι κουαλίτα.
23: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
24: Το μέλλον σου χωράει παντού.
25: Υποβολή εργασίας έγινε.
26: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
27: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
28: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
29: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
0: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
5: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη Μαλφή και επώνυμα ρολόγια. Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
6: Γεια σας. Είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω. Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος. Θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και... Με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com. Μπαμπάκα μου.

0: στους 97,8.
1: λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τις πληγές τους μετρούν οι κατοικοί της Κρήτης από το σφοδρό πέρασμα της κακοκαιρίας. Ανυπολόγιστες ζημιές υπέστη το ζωικό κεφάλαιο και οι γεωργικές επιχειρήσεις, κυρίως σε Ρέθυμνο και Λασίθι. Κυβερνητικό κλιμάκιο βρίσκεται στο νησί και πραγματοποιήσει σκέψεις με τους τοπικούς φορείς προκειμένου να δρομολογηθούν άμεσα οι πρώτες αποζημιώσεις στους πληγέντες. Κτηνοτρόφοι και αγρότες δηλώνουν, Ελένη Κατσαμπέκη, ότι βρίσκονται πλέον σε απόγνωση ότι έχουν υποστεί ολική καταστροφή.
2: Βέβαια, αυτό είναι που αποτυπώνεται και από τις επισκέψεις που κάνουν τα κλιμάκια, το κυβερνητικό κλιμάκιο. Καλλιέργειες, κτηνοτροφικές μονάδες, δρόμοι, υποδομές, επιχειρήσεις, σπίτια έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές, κυρίως στο οροπέδιο Λασιθίου, Ιερά Πέτρα, Νόγια και Δήμο Μυλοποτάμου. Αύριο περιμένουμε, Βασίλη, να ανακοινωθούν συγκεκριμένα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες. Ο κύριος Κατσαφάτος, ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης που βρίσκεται στο νησί, συμμετέχει στο κυβερνητικό κλιμάκιο. Προανήγγειλε ότι περιλαμβάνουν καταρχάς αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και πληστηριασμών. Τα μέτρα αυτά αφορούν και στους αγρότες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν οι αρχές στο κατεστραμμένο οδικό δίκτυο. Να πούμε χαρακτηριστικά ότι για τη μετακίνηση από την Ιερά Πέτρα προς τις ξενοδοχειακές μονάδες της Αγίας Φωτεινής του Κάμπου είναι μια διαδρομή περίπου 15-20 χιλιόμετρων. Την κάνουν σε 90 χιλιόμετρα μέσω σιτίας. Πρώτος απολογισμός για τους αγροτικούς δρόμους είναι περίπου το 50% που έχει υποστεί ζημιές, προβλήματα και στο δίκτυο ίδρευσης. 80% υπολογίζουν την καταστροφή στην καλλιέργεια πατάτας και 50% στα κυπευτικά. Πρέπει να μπορέσουν οι άνθρωποι, οι κτηνοτρόφοι, να φτάσουν επίσης στα ποιμνιοστάσια τους, να απομακρυνθούν δηλαδή τα φερτά υλικά για να έχουν πρόσβαση και κυρίως για να μην υπάρξουν και νέες απώλειες ζωικού κεφαλαίου. Ως προς το φαράκι της Σαμαριάς, παραμένουν εγκλωβισμένοι 8 άνθρωποι, είναι εργαζόμενοι και υγειονομικό προσωπικό. Εκεί διαπιστώνεται σταδιακή υποχώρηση των υδάτων. Στόχος είναι να απομακρυνθούν την Τετάρτη, έχουν τρόφιμα, υπάρχει επικοινωνία με τους ανθρώπους αυτούς, είναι καλά στην υγεία τους, παραμένουν μέσα στο δασοφυλάκιο της Σαμαριάς.
1: Καλά κάνεις και το επισημαίνεις, Ελένη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Σε κρίσιμη φάση έρχεται η έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς τις επόμενες ημέρες αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Τα συγκεκριμένα ευρήματα θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά γιατί θα δείξουν αν τελικά του είχε χορηγηθεί μέθη, κάτι που έχει αρνηθεί η 56χρονη γιατρός στην απολογία της. Τις τελευταίες ώρες, Θεοδόση Πάνο, ακούμε όλο και πιο συχνά για την προποφόλη, γιατί αυτή η ουσία φαίνεται ότι αποτελεί κλειδί στις έρευνες.
4: Βεβαίως και φαίνεται ότι ένα δείγμα της έχει ήδη ανιχνευτεί από το πολύ εξελιγμένο εργαστήριο τοξικολογικών ερευνών στην Θεσσαλονίκη, όπου έχουν παραβεθεί εκεί τα στοιχεία από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Για να δώσω και το, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, είναι το εργαστήριο που βρήκε την κεταμίνη στον οργανισμό της Τζορτζίνας. Μιλούμε για την δολοφονία των τριών παιδιών της μητέρας από την Πάτρα. Κλείνω την παρένθεση. Το γεγονός ωστόσο όμως ότι μπορεί να έχει ενιχνευτεί δείγμα προποφόλης δεν σημαίνει και θάνατο. Πρέπει να διαπιστωθεί η ποσόστοση, η ποσότητα. Δηλαδή και εκεί πια θα φανεί το τι ακριβώς έχει γίνει. Και αυτό χρειάζεται λίγο υπομονή, γιατί οι τοξικολογικές εκτάσεις δεν είναι έτοιμες από τη μια μέρα στην άλλη. Εν αντιθέσει όμως με τα πρώτα ευρήματα, τα οποία αποτελούν και πόρισμα που έχει φτάσει στα χέρια του ανακριτή από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, από τα τηλέφωνα των δύο γιατρών, το τηλέφωνο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και τα τηλέφωνα των τριών κυριών που εργάζονται στο συγκεκριμένο ιατρείο, εν προκειμένου το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Εκεί φαίνεται ότι τουλάχιστον στο τηλέφωνο της 56χρονης κατηγορούμενης και προφυλακισμένης ιατρού, πάρα πολλά έχουν διαγραφεί πριν την επίσκεψη του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι συνομιλίες που φαίνεται να είχαν μεταξύ τους τα δύο πρόσωπα, ο Γιώργος Μαζονάκης δηλαδή με την γιατρό, οι συνομιλίες που φαίνεται να είχε και με τον υπνοθεραπευτή και εν συνεχεία μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, τις αναζητήσεις που έκανε, και εδώ προκύπτει και κάτι. Έχουν κάνει αναζήτηση πριν να χορηγήσουν μέθη για το πώς χορηγείται η μέθη.
3: Για να καταλάβουμε. Έψαχναν οδηγίες στο διαδίκτυο για τη χορήγηση της ουσίας.
4: Ακριβώς, για το πώς χορηγείται η μέθη. Και εν συνεχεία πια όταν ο άνθρωπος πια είχε υποστεί όλο αυτό το επεισόδιο, έψαχναν να βρουν το αντίδοτο στην προποφόλη.
3: Που δεν υπάρχει κιόλας αντίδοτο, όπως λένε οι ίδιοι αναισθησιολόγοι.
4: Ακριβώς, δεν υπάρχει αντίδοτο.
3: Είναι όλα αυτά που ακούγονται, είναι εξωπραγματικά. Αν σκεφτούμε, Θεοδόση, ότι η πρόεδρος των αναισθησιολόγων, η κυρία Γαρίνη, βγήκε και δήλωσε ότι η προποφόλη είναι ένα αυστηρά αναισθητικό φάρμακο και η χρήση του προβλέπεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον και από προσωπικό εκπαιδευμένο στη χορήγηση αναισθησίας. Αλλά δεν είναι και ο μόνος κανόνας που έχει καταπατηθεί σε αυτή την, υπόθεση, ούτως ή άλλως.
4: Νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να μιλούμε για το ποιοι κανόνες δεν έχουν καταπατηθεί.
3: Ναι. Πριν κλείσουμε, να πούμε και δύο κουβέντες, Θεοδόση, για αυτή τη σοκαριστική επίθεση που δέχθηκε μια γυναίκα οδηγός ταξί στη Νέα Ιωνία, 34χρονο, τη δάγκωσε και τη έκοψε το αυτί. Νωρίτερα του ασκήθηκε και ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα για ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα.
4: Βεβαίως, νομίζω ότι έπαιζα σε ταινία του Hollywood με κανιβάλους. Αυτό έτσι το περιέγραψε στους αστυνομικούς που έδωσε κατάθεση η γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε και ουσιαστικά την ακροτηρίασε στο αυτή και ιδιαίτερα στο πτηρίγιο του αυτού ο 34χρονος πελάτης όταν τη δάγκωσε. Και αφορμή τι ήταν, ότι δεν έπιανε στο σημείο που είχαν μεταβεί στη Νέα Ιωνία, που είναι και το σπίτι του 35χρονου, του 34χρονου, συγγνώμη, δεν είχε καλό σήμα το POS. Και βεβαίως η κουβέντα που του είπε η οδηγός του ταξί, η οποία αναγκάστηκε να πάει λίγο πιο κάτω, για να βρει σήμα ώστε να την πληρώσει ο πελάτης. Ότι εφόσον ξέρετε ότι δεν έχετε καλό σήμα στην περιοχή, γιατί δεν έχετε μετρητά μαζί σας για να με πληρώσετε κατευθείαν. Αυτό ήταν. Την έπιασε από το λαιμό και αμέσως την δάγκωσε στο αυτί. Η γυναίκα, όπως περιγράφει στην κατάθεσή της, άνοιξε την πόρτα και ουσιαστικά η ίδια τράβηξε το κεφάλι της για να γλιτώσει από τα δόντια του, με αποτέλεσμα να ακροτηριαστεί στο ακροπτερίγιο του αυτιού της. Από το δάγκωμα βεβαίως του συγκεκριμένου ανθρώπου. Στη συνέχεια άρχισε να την κυνηγά γύρω-γύρω από το ταξί. Πέντε άνθρωποι κατέβηκαν κάτω, πέντε άντρες από τα διαμερίσματά τους για να τον κάνουν τον άνθρωπο αυτό καλά, και ήταν κάτι αδύνατο. Της φώναζε «Θα σε φάω, θα σε φάω, θα σε φάω». Όταν έφτασαν μόνο οι αστυνομικοί, ηρέμησε ο άνθρωπος αυτός και ηρέμησε βεβαίως και η γυναίκα όσο είναι δυνατόν να ηρεμήσει, γιατί έπρεπε να οδηγηθεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο προπονημένου να της προσπαθούν οι πρώτες
3: βοήθειες. Τα πράγματα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
0: Αθλητικά.
1: Συνεχίζει την αίτητη πορεία της η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στο Nations League. Δημήτρη Σταυρακάκη.
5: Άκρος επιτυχημένη παρουσία της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου στα τέσσερα παιχνίδια της πρώτης κατηγορίας του Nations League, με απολογισμό 2 εκτός έδρας νίκες με Σερβία και Γερμανία και 2 ισοπαλίες εντός έδρας με Ολλανδία και η Γερμανία. Η ελληνική ομάδα είναι αίτητη, όπως είπες, Βασίλη. Μετά το χθεσινό 0-0 στην Τούμπα με τη Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική, δεν λύγησε την πίεση των Γερμανών στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο διαχειρίστηκε εξαιρετικά το ισόπαλο σκορ και πήρε δίκαια το Χ, κλειδώνοντας την τρίτη θέση στον όμιλο και πλέον κοιτάει την πρώτη ή δεύτερη θέση στον όμιλο που οδηγεί στα προημιτελικά του Nations League. Παράλληλα, το σημαντικότερο, οριστικά είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση των προκριματικών του Euro 2028 και αποφεύγει η Συρία. Δηλαδή η Ελλάδα στα προκριματικά του Euro δεν θα παίξει με Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Ολλανδία, Αγγλία, Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Ιταλία, Νορβηγία και Κροατία. Πήραμε ένα πολύ σημαντικό βαθμό, ανέφερε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα.
6: Σίγουρα πολύ πολύ σημαντικός βαθμός, ιδιαίτερα έλεγα με τη Γερμανία, επειδή κερδίσαμε και το πρώτο παιχνίδι στην Γερμανία. Είναι πραγματικά πολύτιμος. Έχουμε να κάνουμε με ομάδα που έχει τρομερή ταχύτητα, τρομερή τεχνική κατάρτιση. Ένα ποδόσφαιρο πάρα πολύ γρήγορο, χωρίς πολλά λάθη. Είναι πάρα πολύ ένταση στο παιχνίδι χωρίς την μπάλα. Είναι όλα τα χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζει τους Γερμανούς. Και δεν ήταν καθόλου εύκολο και να παίξεις, δεν είναι καθόλου εύκολο να αναπτύξεις κάποιο είδους παιχνίδι, και ουσιαστικά πολλές φορές περιμέναμε τις στιγμές που θα μπορούσαμε να το κάνουμε για να είμαστε λίγο απειλητικοί. Δεν ήταν πολλές σίγουρα, αλλά εκείνο που ήταν βασικό, ήμασταν πάρα πολύ, θα έλεγα, ψύχρεμοι, πολύ μαχητικοί. Ξέραμε πόση σημασία και για ποιο λόγο έχει αυτό το παιχνίδι. Αντέξαμε μια πίεση.
5: Η Ελλάδα έπαιξε έξυπνα και πειθαρχημένα, δήλωσε ο Γιούργεν Κλοπ, ο τεχνικός της Εθνικής Γερμανίας. Δεν ανήκει πλέον στις μικρές ποδοσφαιρικές χώρες. Τώρα, στον άλλο αγώνα του ομίλου, η Ολλανδία κέρδισε 2-1 τη Σερβία. Ολλανδία και Ελλάδα 8 βαθμοί, η Γερμανία 5, Σερβία χωρίς βαθμό. Επόμενα παιχνίδια 13 Νοεμβρίου Η εθνική μας ομάδα παίζει εκτός έδρας με την Ολλανδία και 16 Νοεμβρίου η Ελλάδα υποδέχεται την Σερβία. Όταν παίζεις με τέτοιες ομάδες πρέπει να υποφέρεις, είπε ο Κωνσταντίνος Κουλιαράκης.
7: Και όταν παίζουμε με τόσο μεγάλες ομάδες, πρέπει να υποφέρουμε στο γήπεδο. Δεν γίνεται αλλιώς. Είναι μέρος της δουλειάς. Αποτελέσματα έρχονται και έτσι. Δεν είναι μόνο ότι θα παίζεις κάθε αγωνιστική καλό ποδόσφαιρο, θα έχεις ευκαιρίες. Είναι κάποιες φορές που πρέπει να υποφέρεις, πρέπει να αμυνθείς. Όπως είπα, είναι κάτι που μας χαρακτηρίζει γενικά στα λαό. Σε όλους τους πολέμους και τις μάχες, πιο πολύ αμυνόμασταν και μετά επιτεθόμασταν. Οπότε πήραμε το βαθμό, είμαστε έτοιμοι και προχωράμε.
8: Ο καιρός.
3: Βελτιωμένος είναι και ο καιρός. Το ερώτημα είναι για πόσο, Τάσο Αρνιακέ.
9: Από ό,τι φαίνεται, λησάβεται, θα κρατήσει όλη αυτή η εβδομάδα και κάτι από την άλλη με αραιές νεφώσεις και ηλιοφάνειες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Έτσι πάντα είναι, μετά την καταιγίδα έρχεται η ηρεμία. Έτσι ουσιαστικά αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα με λίγες ομίχλες το πρωί στα δυτικά και τα βόρεια. Κοπάζουν σιγά σιγά και οι άνεμοι. Στα δυτικά 3 με 4 αποφόρους του Αιγαίου μέχρι 6, οι βοριάδες 4 με 6. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 25 με 26, 27 βαθμούς Κελσίου, κυρίως τα 27 στα δυτικά. Όσον αφορά την Αττική, περιμένουμε ηλιοφάνεια, βοριάδες 3 με 5, στα νυχτά έως 6, η θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αραιές, ασθενείς ανέμους άπνοια σχεδόν στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Τετάρτη, ενώ από την Πέμπτη και την Παρασκευή οι άνεμοι θα γυρίσουν σε νοτιάδες που τους είχαμε ξεχάσει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται ομίχλες, θολούρα στην ατμόσφαιρα, μεταφορά αφρικάνικης σκόνης και λίγες βροχές κυρίως στα δυτικά και τα βορειοδυτικά. Πάντως οι θερμοκρασίες θα είναι πολύ υψηλές για την εποχή πια.
1: Για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
10: Ξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίουσον Αργύρος και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίου Πανεπιστημίου στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Φιλοθέη μέχρι Κατεχάκη.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr τι συμφέρει για τη θέρμανση, αναλυτικός οδηγός για τις φθηνότερες και τις πιο ακριβές επιλογές ενέργειας.
3: Ενικός.gr, Μητσοτάκης, χωρίς αστερίσκους ο σεβασμός στην ασφάλεια των κρατών μελών, τι είπε για το μεταναστευτικό και τις κινητοποιήσεις των αλλιέων.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν Κασιανή Βραχανίκη Κότσου και Παναγιώτης Βολάνιος, τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργος Δαβαρίνος και Γιάννης Καραγευρέκης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
1: Νέα όθηση για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου φέρουν τα στοιχεία της Ελστάτ για τον Ιούνιο του 2026, καθώς η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατέγραψε σημαντική επιτάχυνση. Οι εκδοθήσεις οικοδομικές άδειες ξεπέρασαν τις 3.000, σημειώνοντας εντυπωσιακό άλμα που ξεπέρασε το 21% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Παράλληλα, η συνολική επιφάνεια αυξήθηκε κατά 19%, ενώ ο οικοδομικός όγκος ενισχύθηκε σχεδόν κατά 14%. Η άνοδος αυτή καθοδηγήθηκε αποκλειστικά από την ιδιωτική πρωτοβουλία, καθώς η κρατική δραστηριότητα παρουσίασε κάμψη. Συνολικά, στο πρώτο εξάμηνο του έτους, η αγορά διατήρησε θετικό πρόσημο, επιβεβαιώντας τη δυναμική ανάκαμψη και τη σταθερή ανάπτυξη που γνωρίζει ο κατασκευαστικός κλάδος στη χώρα. Σημαντική οικονομική ανάσα για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου φέρνουν τα στοιχεία Ιουλίου, καθώς ο κλάδος κατέγραψε ετήσια αύξηση 6,6% στον κύκλο εργασιών του. Η θετική αυτή εξέλιξη αποτυπώνει την ενισχυμένη καταναλωτική κίνηση στην αγορά, με τη μηνιαία άνοδο του τζίρου σε σχέση με τον Ιούνιο να διαμορφώνεται κοντά στο 2%. Παράλληλα, ο Γενικός Δείκτης Όγκου Πωλήσεων, ο οποίος μετρά τη δραστηριότητα στις σταθερές τιμές, ενισχύθηκε κατά 5% σε ετήσια βάση, παρά τη συνεχιζόμενη κάμψη στα καύσιμα. Τη μεγαλύτερη όθηση στα έσοδα των εμπορικών καταστημάτων έδωσε η κατηγορία του οικιακού εξοπλισμού, επιβεβαιώντας τη σταθερή ανάκαμψη της εγχώρης αγοράς. Οι τραπεζικές καταθέσεις των επιχειρήσεων στην Ελλάδα βρίσκονται σε μια πορεία συνεχών ιστορικών ρεκόρ, έχοντας ξεπεράσει ήδη από τα μέσα του 2022 το προηγούμενο ιστορικό υψηλό των 39 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η τάση αυτή αντανακλά τη συσσόρευση ρευστότητας στον επιχειρηματικό κλάδο, η οποία τροφοδοτείται από την ενισχυμένη κερδοφορία των τελευταίων ετών, την εισρωή κεφαλαίων αλλά και τις ευρύτερες προσπάθειες περιορισμού της φοροδιοφυγής που φέρουν περισσότερο χρήμα εντός του επίσημου τραπεζικού συστήματος. Συνολικά, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα καταγράφει ισχυρές επιδόσεις, με τις συνολικές καταθέσεις από νοικοκυριά και επιχειρήσεις να έχουν ξεπεράσει τα 153 δισεκατομμύρια ευρώ έτος του 2026.
0: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
8: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
10: Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Real FM. Η ώρα είναι 3.
12: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
19: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
20: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
19: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
20: Και εδώ και εκεί.
19: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
20: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
19: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
21: Το μέλλον σου χωράει παντού.
22: Υποβολή εργασίας έγινε.
23: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
24: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
25: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
21: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
26: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.

0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε. Πώς τι είναι φαίνεται? Αυτό που ακούω. Γιατί μου το έβαλες τώρα αυτό.
0: Για απάντεψε.
1: Δεν ξέρω.
0: Καταρχήν είναι υπέροχο τραγούδι.
1: Και από εκεί είναι αυτό το μόνο βέβαιο. Κατά τα άλλα.
0: Μέχρι να πολλού.
1: Τι έχει από πίσω.
0: Μην πλέσσας.
1: Λευτέρης Παπαδόπουλος. Τι λοιπόν, κρύβει από πίσω.
0: Αυτό το υπέροχο, υπέροχο, υπέροχο τραγούδι από την ταινία του Γιάννη Δελιανίδη, Μια κυρία στα μπουζούκια, όταν ήσουν αγέννητη 1967 και εγώ πήγαινα ήδη σινεμά.
1: Ναι,
0: λοιπόν, συμπληρώνονται δύο χρόνια από την απώλεια του μεγάλου Μίμι Πλέσσα.
1: Γι' αυτό.
0: Έφυγε λίγες μέρες πριν κλείσει.
1: Έτσι εξηγούνται όλα.
0: Τα 100, αρχές Οκτωβρίου 2024. Και πραγματικά μας λείπει. Είναι μια τεράστια απώλεια. Το μισό, ξέρεις. Αν ακούσει τραγούδια, τα μισά τραγούδια είναι Πλέσσα Παπαδόπουλος.
1: Ναι,
0: μαζί.
1: Αυτό είναι
0: Λευτέρης, Μίμης, Μίμης, Λευτέρης. Και σου έχω και μια έκπληξη. Νομίζω το είχα ξαναπεί πέρσι με κάποια αφορμή, αλλά το διάβασα και λέω πραγματικά. Ναι. Λοιπόν, ο Μίμης Πλέσσας είχε πάρα πολύ χιούμορ.
1: Ναι.
0: Όταν έδεσε με τον Κώστα Πρετεντέρη, τον πατέρα του Γιάννη, που ήταν ένας εξαιρετικός συγγραφέας και έχει γράψει καταπληκτικές κωμωδίες και τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Κάποια στιγμή είναι με τον Δημήτρη Χόρν και βγάζουν ένα 45.

0: αυτό είναι όταν τα λέγαμε πέρσι.
1: Λοιπόν, εγώ λέει αυτό το gift code σε τέλη δεν το λέω. Λένε
0: είναι ωραία
1: λοιπόν,
0: ιστορία αυτή.
1: Μίμης πλέσας και κόσμος πρεντές του κάνουν μια πλάκα. Αυτό θα έμπαινε και στην ταινία μια, η Αθήνα τη νύχτα. Και κάμερα δηλαδή. Το φωνάζουν μια μέρα στο στούντιο. Στο στούντιο του ραδιοφώνου.
0: Και το είπε τόσο ωραία, ε.
1: Του βάζουν κάμερα απέναντι, δεν το λένε. Η οποία μάλιστα εικόνα υπάρχει και εγχρωμή, την έχουν επιχρωματίσει.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Χόρν κάθεται, άνετος έτσι, καπνίζει και το τραγουδάει. Λέει, παιδί μου, πες το μία για πλάκα να δούμε πώς είναι.
0: Και τελικά.
1: Κάθεται λοιπόν, το λέει πολύ άνετα, καπνίζοντας. Ξέρεις, χαβαλέμος κάνουμε εμείς.
0: Χαλαρά.
1: Ναι. Και όπως του ακούνε, λένε ρε εσύ, αυτό δεν είναι για την Τζένι Βάνου. Θα
0: αυτό
1: του το βάλουμε.
0: Για αυτόν, για τον Δημήτρη Χόρν.
1: Κυκλοφορεί λοιπόν το 45άρι. Μπροστά, ποιος το ξέρει, πίσω το.
0: Οι θαλασσιές οι κόκκινες.
1: Και βέβαια.
0: Όπως
1: γίνεται...
0: λένε οι πράσινες οι
1: χάντρες. Όχι, οι θαλασσιές οι χάντρες.
0: Ναι.
1: Και γίνεται μια τεράστια επιτυχία οι θαλασσιές οι χάντρες με το Χόρν. Ο Χόρν το μαθαίνει. Εσείς, δεν τρέπεστε λιγάκι. Με κορδέψατε. Με γράψατε
0: το
1: ξέρω.
0: Και με βάλατε το τραγούδι.
1: Και το γράψατε έτσι. Βέβαια, αυτά πέρασαν και αυτό που έμεινε είναι Χόρν.
0: Το τραγούδι αυτό. Πάμε.

0: Πάψε!
1: Εδώ που τα λέμε για το snob ύφος του Δημήτρη Χόρη. Ήταν μεγάλη υπέρβαση να πει αυτό το τραγούδι. Το λέει τόσο ωραία, τόσο εκφραστικά.
2: Και τόσο άνετα.
1: Το λέει άνετα. Εδώ είναι σαν πρόβα, δηλαδή δεν ξέρει ότι το γράφει.
2: Άνετα, έτσι είναι.
1: Πολύ άνετα. Είναι τόσο, κατά τη γνώμη μου, είναι ο κορυφαίος Έλληνας ηθοποιός όλων των εποχών της χώρας. Δεν έχει παίξει ούτε σε πολλές ταινίες, ούτε σε πολλά θεατρικά.
2: Κοίτα όμως ότι και τα τραγούδια του έχουν μείνει. Δηλαδή,
1: εγώ
2: ήταν ηθοποιός.
1: Την τύχη μικρός να το προλάβω σε μία παράσταση πρωτομάστορας Σόλνες. Mm-hmm. Καταπληκτικός. Ένας κορυφαίος, κολοσσός και ένας φοβερός τύπος. Ένας αρχοντικός άνθρωπος, πληθωρικός. Πολύ καλλιεργημένο και αυτό βγαίνει όταν τραγουδάει το τραγούδι. Τραγουδάει έτσι με ένα snob ύφος, ένα τόσο λαϊκό τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε λίγο.

0: τώρα φαντάζει να τραγουδάει όλο αυτό το τραγούδι. Δεν υπάρχει τραγούδι αυτό. Δεν θα υπάρχει. Θα είναι άλλο τραγούδι. Είναι τέτοιο το ύφος που το ερμηνεύει.
1: Δεν το έχουν ακουμπήσει έτσι πολύ καλλιτέχνες.
0: Πού να ακουμπήσει τώρα.
1: Πού να ακουμπήσει πραγματικά.
0: Τώρα θα γίνει ζεζίλη. Δεν.
1: Πραγματικά.
0: Λοιπόν, με αυτόν τον υπέροχο τρόπο ξεκινήσαμε την ημέρα και τη βδομάδα και την εκπομπή.
1: Και να έχετε μια καλή βδομάδα όλοι.
0: Έτσι.
1: Ελπίζουμε.
0: Έτσι, 5 Οκτωβρίου, 10 λεπτά μετά τις 3 εδώ στον Real FM με τη Λουκία, σε μια μέρα καλοκαιρινή.
1: Σε μια μέρα ευτυχώς καλοκαιρινή θα
0: να
1: πω
0: το
1: εγώ.
0: Καλοκαίρι.
1: Έτσι, να το καλοκαίρι πάλι. Βέβαια, εντάξει, θερμοκρασίες δεν είναι. Είναι μια χαρά για την εποχή, θέλω να πω. Μια χαρά.
0: Σου έχω καλά νέα.
1: Ναι, είναι καλά όμως. Ναι.
0: Να στα πω.
1: Ναι, αμέ.
0: Ωραία. Πώς θα έχουμε την Παρασκευή, ανώτατη.
1: Για πες.
0: 30.
1: Άντε.
0: Α, λοιπόν, στο κέντρο της Αθήνας, από αύριο ξεκινώντας, θα έχουμε 26, 27, 28. Θα φτάσουμε την Παρασκευή και 30. Μιλάμε για έναν καιρό ηλιόλουστο, με λίγα συννεφάκια μέσα στη βδομάδα. Αλλά γενικά το καλοκαίρι είναι εδώ και αυτό το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, μετά την φοβερή κακοκαιρία στην που χτύπησε την Κρήτη και προκάλεσε δυστυχώς, Λουκία μου, τεράστιες καταστροφές.
1: Τεράστιες.
0: Χάθηκε ένας άνθρωπος.
1: Και σήμερα τα βλέπουμε και όλο το Σαββατοκύριακο.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, τραγικά.
0: Απ' άκρη σ' άκρη. Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι, ειδικά στο οροπέδιο Λασιθίου.
1: Δεν γίνεται μια βροχή να γίνεται τέτοιο χαμός. Δηλαδή, ξέρεις, λυπάμαι τους κτηνοτρόφους, λυπάμαι τους αγρότες, τους λυπάμαι πραγματικά.
0: Θα σου πω έναν αριθμό. Ξέρεις πόσο νερό έριξε. Στα Χανιά είναι το περισσότερο και όμως οι καταστροφές είναι στο
1: Λασίθι. Λασίθι, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, θα σου πω αμέσως, το έχω σημειώσει εδώ. Μιλάμε για πόσους τόνους.

0: Ρουλές αναστρέμα. Ότι έριξε στο, θα σου πω και την περιοχή, μισό λεπτό, είναι μια τοποθεσία των Χανίων, περίμενε μισό λεπτό. Λοιπόν, ξυλόσκαλο Χανίων, 870 τόνους νερού αναστρέμα. Είναι μισός Ντάνιελ. 870 τόνοι, ναι, τέσσερις μάντρες.
1: Εγώ ακούω το επιχείρημα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντέξουν σε τόσους τόνους νερού
0: οι
1: υποδομές. Οκ, το ακούω, αλλά από την άλλη σκέφτομαι και όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν χάσει τις περιουσίες τους, που έχουν τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, που βρίσκονται πραγματικά σε απόγνωση αυτή τη στιγμή.
0: Κοίταξε, σε όλη την ορεινή Κρήτη ξεχύλισαν ποτάμια, διαλύθηκαν δρόμοι, γέφυρες, πλημμύρισαν αυτοκίνητα, γέμισαν λάσπες, μεγάλες καταστροφές, ειδικά Ανόγια, Μυλοπόταμος και ορεινό Ηράκλειο. Όμως το οροπέδιο Λασιθίου, η καταστροφή είναι τρομακτική. Είναι μια απέραντη λίμνη και δυστυχώς είναι από τις πιο εύφερες περιοχές της Ελλάδας. Και αν πας στο σούπερ μάρκετ στη Λαϊκή, πάρα πολλά προϊόντα είναι λασίθι. Είναι από ντοματάκια, από πατάτες, από προκυπευτικά και εξαιρετικής ποιότητας, δε, λόγω του κλίματος που έχει εκεί. Πάνε αυτά. Αυτά είναι τώρα βυθός. Είχα το πρωί μια σύνδεση με έναν αγρότη στο οροπέδιο. Ο ρεπόρτερ ήταν πάνω από το γόνατο το νερό. Έφτανε προς τη μέση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έσκυψε και βγάζει μια πατάτα. Φτάνει κάτω από τον αγκώνα το χέρι του, πάει μέσα στο νερό και βγάζει το ψάρι.
1: Να το κάνει
0: μια
1: αυτό.
0: Πατάτα. Πάει αυτό.
1: Τι να το κάνει αυτό. Πάει αυτό. Όλα είναι καταστραμμένα.
0: Μεγάλη,
1: τι,
0: μεγάλη,
1: τι,
0: πολύ
1: τι,
0: μεγάλη
1: τι
0: ζημιά. Και
1: αυτό.
0: Πρέπει να σου πω ότι δυστυχώς η αιτία, όπως μας εξηγούσαν ειδικοί, είναι οι καύσονες καλοκαιρινοί. Mm. Διότι αυτοί οι καύσονες ανέβασαν πάρα πολύ. Ανέβασαν τη θερμοκρασία του πλανήτη, ανέβηκε η θερμοκρασία των θαλασσών. Και όπως και γίνει και στον Ντάνιελ, η θάλασσα εξατμίζεται από την ψηλή θερμοκρασία, φέρνει πολύ έντονο κύμα κακοκαιρίας και αυτό χτύπησε, τώρα ήταν η Κρήτη. Αύριο μπορεί να είναι μια άλλη περιοχή. Χτύπησε τρεις μέρες με σφοδρότητα την Κρήτη, με τρία διαφορετικά κύματα και πραγματικά είναι κρίμα σε αυτό το πανέμορφο νησί να έχουμε τέτοιες καταστροφές και είναι η πολλωστή φορά, Λουκία, που πλήττεται η Κρήτη από ακραία καιρικά φαινόμενα, δυστυχώς. Τώρα, στα θέματα της ημέρας, ένα κατά τέτοιο προϋπολογισμός. Θα έχουμε σε λίγο τη Σύση να μας τα πει, τη Σύση Τραβιβεράκου, τα έγραφε από χθες στη Real News. Δεν έχει εκπλήξεις. Δεν υπάρχουν ούτε κρυφοί φόροι που λέγαμε παλιά, βρήκαμε, διαβάσαμε εδώ, ούτε επιπλέον παροχές. Είναι ό,τι έχει πει ο Πρωθυπουργός. Είναι επιπλέον στοιχεία. Πρέπει να σου πω ότι αυτός ο προϋπολογισμός θα αλλάξει. Θα αλλάξει γιατί τα δεδομένα της παγκόσμιας και της ελληνικής οικονομίας λόγω πετρελαίου και του απίστευτου ράλι αλλάζουν συνεχώς.
1: Δεν πρόκειται να μείνουν έτσι, διότι όταν προβλέπεται ανάπτυξη 2,3, ανεργία στο 7,9 και το χρέος στο 128,8 το ΑΕΠ, δεν ξέρουμε αν αυτά τα στοιχεία.
0: Αυτά δεν θα αλλάξουν.
1: Αυτό είναι το προσχέδιο.
0: Αυτό που θα αλλάξει είναι ο πληθωρισμός.
1: Ο πληθωρισμός, ο οποίος δεν ξέρουμε πώς θα ανεβαίνει προς τα πάνω, δεν ξέρουμε πώς θα πάει.
0: Τον Οκτώβριο ήταν 5,1 σύμφωνα με τη Eurostat, η ενέργεια ήταν στο 25%. Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα ήταν 1,8% πάνω, είμαστε δεύτεροι μετά την Ιταλία. Στο ρυθμό ανόδου των τιμών της ενέργειας είμαστε τέταρτοι στην Ευρωζώνη, η Ελλάδα με περίπου 25%. Αυτό είναι το βαρόμετρο. Και το άλλο είναι με ποια τιμή πετρελαίου, νομίζω έβλεπα χθες τη Σύση, 89 δολάρια το βαρέλι έχει γίνει ο προϋπολογισμός. Θα μας διορθώσει σε λίγο η Σύση. Πρέπει όμως να πω ότι αυτό επίσης αλλάζει, γιατί τώρα δεν έχει 89, έχει 102 τώρα που μιλάμε. Mm-hmm. Έχει ξανά 101-102.
1: Έχει ξανά ψηλά. Είναι,
0: οπότε... είναι ψηλά διότι υπάρχει τεράστια βεβαιότητα και στα δύο μέτωπα. Δεν είναι μόνο το μέτωπο του Ιράν με την Αμερική. Είναι η Χούθη με τη Σαουδική Αραβία και την Ιεμένη. Είναι και η Ιεμένη κατά τον Χούθη, το κράτος της Ιεμένης. Βέβαια η Σάουδη Αράμκο ανακοίνωσε ότι αποκαταστάθηκε η λειτουργία και στέλνει πετρέλαιο στην Ευρώπη. Όμως λέει ότι για να πάμε στα προ-πολέμου επίπεδα χρειαζόμαστε 2 χρόνια ακόμα.
1: Ναι,
0: σκέψτε αυτό.
1: Δύο χρόνια ακόμα. Και από τη μία έχουμε την κυβέρνηση, έχουμε τον Κυριάκο Πυρακάκη να λέει πως η Ελλάδα έχει κατακτήσει σταθερότητα και αξιοπιστία και ότι έχει χτίσει αντοχές που της επιτρέπουν να αντιμετωπίζει διεθνείς αναταράξεις. Αλλά από την άλλη, έχουμε και την αντιπολίτευση, η οποία ασκεί γερή κριτική και στο προσχέδιο του προϋπολογισμού. Λέει, ας πούμε, ο κύριος Τσίπρας ότι πάλι το προσχέδιο αυτό έχει υπερπλεονάσματα, πάνω από 4% πλέον. Που σημαίνει ότι κάτι που γίνεται για τέταρτη φορά δεν είναι τυχαίο, δεν είναι λάθος όταν είναι πάνω από 3.500 ευρώ.
0: Θα έρθουμε εκεί, θα σου πω. Θέλω να τελειώσω το προϋπολογισμό. Αμέσως θίξει ένα πολύ σοβαρό θέμα, το πολιτικό θέμα της ημέρας. Θα το συζητήσουμε. Να τελειώσω για τον προϋπολογισμό. Ποια μέρα κατατίθεται όταν πέφτει η κυβέρνηση Σάντσεθ στην Ισπανία, Λουκία?
1: Ναι.
0: Ποιος την έριξε?
1: Οι διαδηλώσεις.
0: Η Μαρή Κάρμεν, ακριβώς. Η 87χρονη που την πέταξαν στο δρόμο σπάζοντας την πόρτα της. Επειδή έμενε 71.
1: Και δεν ψηφίστηκε το νομοσχέδιο που έφερε ο Σάντσεθ.
0: Ναι,
1: να το πούμε και αυτό.
0: Έμενε 71 χρόνια στο ίδιο σπίτι, αμαία. Πλήρωνε 500 ευρώ νίκη, ότι ζήτησαν 2.650 και αντί το κράτος να τη στηρίξει, την πέταξε έξω σπάζοντας την πόρτα.
1: Είδες πως ξύπνησε ο κόσμος όμως στην Ισπανία και κατέκλυσε τους δρόμους. Το έδεσε αυτό. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα.
0: Εδώ θα γινόταν όχι.
1: Όχι. Εδώ δεν πήγαινε σε καμία
0: σημεία. Πάρα πολύ άγριο, ξεσηκώθηκαν εκατόντες
1: χιλιάδες. Δεν θέλω να υποτιμήσω τον κόσμο.
0: Έφερε ο Σάντσεθ.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Ναι, έφερε
1: είναι
0: ο Σάντσεθ.
1: Ερώτημα.
0: Δώσε μου ένα λεπτό. Έφερε ο Σάντσεθ ρυθμίσεις στη Βουλή, αλλάζοντας όλη τη στεγαστική πολιτική και γιατί πάει σε εκλογές. Απερίθησαν, δεν πέρασαν.
1: Ναι, ρυθμίσεις. Δεν πέρασαν. Αυτό
0: επειδή
1: θέλω
0: η κυβέρνηση είναι ασπισμού και υπάρχουν
1: πέρασαν.
0: Εταίροι οι οποίοι τον στηρίζουν και
1: ναι,
0: δεν τον στηρίξαν,
1: ναι.
0: Δεν στέκεται η κυβέρνηση.
1: Δεν πέρασαν, δεν στέκεται η κυβέρνηση. Αλλά ο κόσμος είχε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό
0: λοιπόν,
1: θέλω να πω.
0: Οι
1: λαϊκές διαδηλώσεις, η λαϊκή
0: τέτοια
1: κατακραυγή.
0: Σε μια τέτοια μέρα που έχουμε λοιπόν την κυβέρνηση Σάντσεθ να πέφτει. Να σύεται η Γαλλία από διαδηλώσεις εκατοντάδων χιλιάδων που ξεκίνησαν από μαθητική εξέγερση και έχει πάρει γενικευμένη διάσταση.
1: Ακριβώς.
0: Το ευρώ είναι σε χαμηλό 17 μηνών με φόντο αυτά τα δύο γεγονότα και πρέπει να σου πω ότι αυτή τη στιγμή οι αποδόσεις των ομολόγων είναι στα ύψη και εμείς δανειζόμαστε φθηνότερα από ό,τι εκείνοι.
1: Εγώ θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Μου λύσεις αυτή την απορία με τα οικονομικά εσύ που τα πας πολύ καλά. Δανειζόμαστε φθηνότερα από Γαλλία και Ιταλία, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Είμαστε στην τετράδα των ευρωπαϊκών χωρών με πλεόνασμα φέτος. Γιατί δεν μπορούμε λοιπόν, εφόσον δανειζόμαστε φθηνότερα από Γαλλία και Ιταλία και είμαστε στην τετράδα με των ευρωπαϊκών χωρών με πλεόνασμα φέτος, να ανακουφίσουμε περισσότερο τους πολίτες, να το πω έτσι.
0: Λοιπόν, σου απαντώ. Η Ελλάδα είναι στην τετράδα των χωρών που θα εμφανίσουν φέτος τέτοια πλεονάσματα.
1: Ωραία.
0: Δανειζόμαστε
1: σύμφωνα με τον Bloomberg, να πούμε.
0: Δανειζόμαστε βεβαίως φθηνότερα από Γαλλία και από Ιταλία.
1: Ωραία.
0: Ένα. Δύο. Τι λέει η κυβέρνηση, ότι εγώ, λέει ο Μητσοτάκης, μίλησε σήμερα, δεν ξέρω αν πρόλαβες να δεις
1: ναι,
0: τι.
1: Ναι.
0: Λέει ο Μητσοτάκης ότι εμείς θέλουμε τα πλεονάσματα τα οποία βγάζουμε από την αύξηση των τιμών. Γιατί, τι σημαίνει αυτό. Ο ΦΠΑ επιβάλλεται επί μια συγκεκριμένη
1: ναι,
0: τιμή.
1: Ναι, ναι.
0: 10.
1: Και έχουμε πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο.
0: Αν πάει 15, αυξάνω τα φορολογικά στο 50%. Λέει αυτό. Αυτό να μου επιτρέψει, κυρία Ευρώπη, να το δώσω πίσω στους πολίτες. Και επίσης να μου επιτρέψει να μειώσω τις τιμές των καυσίμων, χωρίς αυτό να μετράει στις δαπάνες μου. Πρώτη κριτική. Πριν πάμε στο Μητσοτάκη. Το έλεγε αντιπολίτευση αυτό πριν. Και έλεγε η κυβέρνηση, είστε λαϊκιστές. Δεν γίνεται αυτό. Θυμάσαι που μας έλεγαν και σε εμάς σε αυτή την εκπομπή, δεν μπορούν τα υπερπλεονάσματα να πάνε για ενίσχυση των ευάλωτων, διότι πρέπει να πάνε γιατί τα πληρωμή του χρέους δεν επιτρέπεται. Τα θυμάσαι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εσύ ήσουν κόντρα σε αυτό. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση υπό την πίεση προφανώς των γεγονότων και εντάξει, είναι τόσο μεγάλα τα πλεονάσματα εξαιτίας της τόσο μεγάλης αύξησης των τιμών, που αυτό δεν μπορεί να κρατηθεί. Είναι προφανές. Και λέει ο Μητσοτάκης, δώστε μου, κυρία Ούρσουλα, την άδεια να τα δώσω πίσω.
1: Λέει ο υπάλληλος,
0: ναι. Έχουμε ξαδλύσει τα περιθώρια.
1: Ναι, και λέει και ο κύριος Τσουκαλάς ότι οι επιστολές του Πρωθυπουργού έως τώρα μένουν στο διαβάστηκε.
0: Ναι.
1: Τώρα έχει δίκιο ή δεν έχει.
0: Και λέει χθες ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του, το λέω για να μου πεις, εγώ δεν παίρνω θέση, σου λέω τι λένε. Λέει ότι οι κανόνες τους οποίους επικαλούνται οι Βρυξέλλες είναι για άλλες εποχές, χαλαρές εποχές. Και λέει σήμερα εγώ. Δεν λέω να μην υπάρχει δημοσιονομική σταθερότητα, μας πιάσουν και οι οίκοι αξιολόγησης. Λέω όμως ότι αφήστε μας, αφού έχουμε πρόσθετα έσοδα από το ΦΠΑ λόγω πληθωρισμού από την ενέργεια, να τα δώσουμε πίσω προστορινά σε στοχευμένα μέτρα στήριξης.
1: Αν πούμε ότι δεν τους αφήνουν και πάρουμε το σενάριο Τσουκαλά, ότι ο Πρωθυπουργός στέλνει επιστολές και δεν γίνεται τίποτα με αυτό.
0: Ωραία.
1: Τι κάνουμε.
0: Και προσθέτει, χρειαζόμαστε λελογισμένη ευρωπαϊκή ευελιξία. Πάμε τώρα στο εύλογο ερώτημά σου.
1: Τι πρώτη, κάνουμε.
0: Γιατί έχουμε πλεονάσματα. Είναι ένα ερώτημα. Δηλαδή, γιατί πάμε να βγάλουμε τόσα και δεν βγάζουμε λιγότερα.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί όσο πιο πολλά πλεονάσματα έχει μια οικονομία, τόσο ισχυροποιεί τη θέση της, δανείζεται φθηνότερα. Λέει το οικονομικό επιτελείο, μην με ρωτάς εμένα. Λέει το οικονομικό επιτελείο, δανείζεται φθηνότερα και αυτό είναι ένδειξη καλής πορείας της οικονομίας. Ένσταση. Ναι, αλλά από την άλλη, κάποιος τα πληρώνει αυτά σε φόρους. Πληρώνει ο κόσμος ο οποίος.
1: Και επίσης είμαστε
0: δεν μπορεί
1: η μόνη
0: να
1: χώρα που
0: τόσο
1: δανειζόμαστε φθηνότερα από τις αναπτυγμένες χώρες.
0: Ρεύμα και αέριο. Άρα κάποιος τα πληρώνει. Ένα. Δύο. Γιατί εμείς ρωτάμε και δεν ρωτάνε άλλοι. Θα απορτήσουμε σε λίγο τον κύριο Σιμόπουλο και τον κύριο Λαργό. Τρία. Γιατί αν η Ευρώπη πει δεν σου δίνω άδεια.
1: Αυτό εμείς τι κάνουμε τώρα.
0: Εμείς θα το κάνουμε κόντρα ή δεν θα το
1: τι
0: κάνουμε.
1: Τι κάνουμε. Τι κάνουμε. Αυτό που λέω. Τι κάνουμε.
0: Θέτεις πολύ εύλογα ερωτήματα τα οποία έχω και εγώ και θέτω από το πρωί χωρίς να παίρνω απαντήσεις.
1: Αυτό είναι το κακό, ότι δεν παίρνουμε απαντήσεις.
0: Σωστά. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε. Κοίταξε, το πιο βασικό
1: δηλαδή
0: είναι.
1: Δηλαδή, μπορούμε να πάρουμε μέτρα. Εγώ εκεί έχω μπερδευτεί. Μισή λένε ναι, οι άλλοι μισή λένε όχι. Μπορούμε να πάρουμε μέτρα όπως παίρνουν κάποιες άλλες χώρες μεμονωμένα. Η κυβέρνηση λέει όχι, η αντιπολίτευση λέει ναι. Ευρύτε τα όμως. Μην τρελαθεί και ο κόσμος.
0: Εγώ θέλω και τα σχόλια των ακροατών μας. 2-11-200-8-200. Στούντιο papakirialfm.gr. Η Βάσια Κούτρα σας περιμένει. Ο Γιώργος Νταβαρίνος είναι μαζί μας. Γεια σου, Γιώργο. Απέναντι μας στην Κοσολοτού. Και Δήμητρα Πανανού στο συντονισμό. Άρα, στείλτε μας τα σχόλιά σας για αυτό που θέτει τώρα η Λουκία. Δηλαδή, πρέπει το οικονομικό επιτελείο και η κυβερνητική οικονομική πολιτική να επιδιώκουν πλεονάσματα. Ένα. Δύο. Η κυβέρνηση λέει ότι αυτά χρειάζονται για να μπορέσει να πάει καλύτερα η οικονομία, δανειζόμαστε φθηνότερα. Δύο. Αυτά τα πλεονάσματα πρέπει να επιστρέφουν όπως ζητάει τώρα ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες. Τρία. Εάν μας πούνε όχι, αυτό δεν λες,
1: ναι,
0: τι θα κάνουμε, θα γυρίσουμε.
1: Όχι, αν η επιστολή δεν μας απαντήσουν όπως έχει γίνει στο παρελθόν ή μας πούνε όχι. Ναι. Όπως είπε ο υπάλληλος που λες εσύ.
0: Ναι. Ο υπάλληλος, βεβαίως, ο υπάλληλος. Κοίταξε, την άλλη Πέμπτη είναι σύνοδος κορυφής, ο Μητσοτάκης θα δώσει μάχη εκεί. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάντως η αντιπολίτευση τον κατηγορεί, ας πούμε, ο κύριος Τσίπρας σήμερα. Θέλεις να πεις ή να πω τι είπε ο κύριος Τσίπρας σήμερα.
1: Ο
0: κύριος Τσίπρας έκανε δηλώσεις μιλώντας στους εκπροσώπους των μεταφορών.
1: Ναι, δεν ξέρω αν λέμε το ίδιο.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω είπα και νωρίτερα τι είπε ο κύριος Τσίπρας, ότι όσον αφορά τα πλεονάσματα, ότι είναι τέταρτη χρονιά που έχουμε πάνω από 4%, οπότε αυτό δεν είναι μία κανόνιση. Σήμερα λέει κατατίθεται το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Αυτό προβλέπει για το τρέχον έτος υπερβολικά πλεονάσματα για μία ακόμη φορά. Προβλέπει πάνω από 4% πλεόνασμα, που σημαίνει ότι κάτι που γίνεται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, υπερπλεονάσματα, πλεονάσματα δηλαδή πάνω από το στόχο, πάνω από 3,5 δισευρώ, αυτό ναι. Δεν είναι τυχαίο, λέει, δεν είναι λάθος. Επαναλαμβανόμενο λάθος δεν είναι λάθος.
0: Λέει δηλαδή ο κύριος Τσίπρας ότι το κάνει επίτηδες στο οικονομικό επιτελείο για να περισσεύουν λεφτά και όταν πλησιάζουν εκλογές να τα αξιοποιεί η κυβέρνηση για την εξαγορά ψήφων. Λέει συγκεκριμένα, είχα το εκπρόσωπο της Ελλάς το πρωί στο πάνελ, ο οποίος μου έλεγε, ο κ. Καραμέρος, ο οποίος μου έλεγε ότι θεωρεί ο κ. Τσίπρας ότι βάσει σχεδίου επιβάλλονται οι επιπλέον αυτοί έμεση φόροι, γιατί μιλούμε για έμεση φόρους, ΦΠΑ, για να μπορεί κάθε Απρίλιο να έρχεται και να πει αν περίσσει ένα δισεκατομμύριο. Το μοιράζω σε συνταξιούχους και το δίνει αυτό προεκλογικά. Λέει η αντιπολίτευση. Ο κ. Ανδρουλάκης λέει κάτι άλλο. Λέει ότι κύριε, εμείς προτείνουμε τρόπους για να πέσουν αυτά τα ποσά, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν χρειάζεται να ρωτήσεις τις Βρυξέλλες. Σου έχουμε έτοιμο ένα μηχανισμό που θα πάρεις από τη μία να τα δώσεις στην άλλη, δεν ρωτάς και επιστρέφεις και το υπερπλεώνασμα στους πολίτες και μειώνεις φόρους στα καύσιμα. Δεν ξέρω, η κυβέρνηση δεν το δέχεται αυτό, Λουκία. Είναι η προεκλογική, η μεγάλη συζήτηση αυτό. Είναι μεγάλο θέμα, θα το συζητήσουμε με τον κύριο Σιμόπουλο που θα έχουμε, θα το συζητήσουμε επίσης με τον κύριο Λαργκόβα που θα έχουμε σε λίγο μαζί μας τον καθηγητή να μας πει επιστημονικά πώς αιτιολογούνται όλα αυτά και τον κύριο Χατζηθεοδοσίου, τον άνθρωπο της αγοράς. Και προηγουμένως θα έχουμε τον κύριο Γιώργο Φίλη, τον διδάκτορα γεωπολιτικής και καθηγητή ευρωπαϊκών θεμάτων, για το άλλο μεγάλο θέμα. Αύριο έχετε ο Μάρκο Ρούμπιο,
1: ναι.
0: Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι περιμένουμε, σε ποιο περιβάλλον έρχεται, διότι εδώ έχει
1: το
0: σπάσει.
1: Το περιβάλλον που έρχεται είναι πολύ δύσκολο.
0: Ναι, πρόσεξε. Ένα, για το καλώδιο, η Τουρκία έχουμε νέα θέση να μας ενημερώσετε γραπτός, Ελλάδα και Γαλλία. Δύο, πόλεμος Νόταμ στο Αιγαίο. Πρόσεξε, κάνουν οι Τούρκοι άσκηση, δεσμεύουν περιοχές πέραν του 25ου μεσημβρινού, μέσα στο FIR Αθηνών και τον ελληνικό εναέριο χώρο. Απαντάμε, άσκηση στην άσκηση, είμαστε αντιμέτωποι στο κέντρο του Αιγαίου, με Τούρκους να βγαίνουν στα μέσα ενημέρωση και να λένε άσκηση αυτή. Πόλεμο εμείς. Σενάρια
1: και
0: πολέμου.
1: Έχουμε και
0: δηλαδή.
1: Ένα ψηλό θέμα στην κυβέρνηση με τις δηλώσεις του κυρίου Συρίγου.
0: Αυτό, κοίταξε, έχει απαντήσει ο κ. Μαρινάκης.
1: Επιστημονική άποψη. Ναι, αλλά
0: είναι
1: από την άλλη, λέω, μήπως εγώ και εννοείται και πάντα συνομιλούμε πολύ έτσι.
0: Αν υποχωρήσει από
1: και ήπια με τον κύριο Συρίγο. Απλά ο κ. Συρίγος λέει υπό την ατομική άποψη, αλλά εγώ λέω μήπως έχουν μαζευτεί πολλές ατομικές απόψεις στη Νέα Δημοκρατία.
0: Κοίταξε.
1: Βάζω εγώ ένα ερώτημα. Δηλαδή, ατομική άποψη το ένα, ατομική άποψη το άλλο, ατομική άποψη το παράλληλο. Αποφασίστε, ρε παιδιά.
0: Απλώς εγώ θα ήθελα, σεβαστός, ξέρεις πόσο εκτιμώ τον κύριο Συρίγο.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Εγώ θα πω, μιλήσω το πρωί στη τηλεόραση με τον Φραγκούλη Φράγκο, τον πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας, στρατηγό, πολύ έτσι, τσεκουράτο, ο οποίος είπε: εγώ δεν είμαι καν ακόμα, αλλά στα εθνικά θέματα θέλω να γίνει μια διάσκεψη από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, να τα βρούνε όλοι και να υπάρξει μια εθνική γραμμή. Και μην εμφανιζόμαστε στην Τουρκία, αν να λέει ο ένας και αν να λέει ο άλλος.
1: Ακριβώς.
0: Να λέμε όλοι τα ίδια.
1: Και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
0: Σε
1: εθνικά θέματα θα ήταν καλό να λέμε όλοι τα ίδια και να μην έχουμε έτσι παραφωνίες.
0: Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά ο κύριος Γιώργος Φίλης για τα ελληνοτουρκικά και τα ευρωπαϊκά τους δύο πολέμους και συνεχίζουμε.
2: Real FM. MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
3: Τρεις πλωτούς φύλακες έχουν αποκτήσει τα θαλάσσια πάρκα της χώρας μας. Πρόκειται για μεγάλα και σύγχρονα σκάφη, σαν και αυτά που διαθέτει το λιμενικό σώμα και τα οποία έχουν τη δυνατότητα να πλέουν με μεγάλη ταχύτητα, ακόμα και σε περίπτωση εξαιρετικά άστατων καιρικών συνθηκών. Τα σκάφη θα περιπολούν στα θαλάσσια πάρκα της Ελλάδας, στις Νότιες Κυκλάδες και το Ιόνιο, που δημιουργήθηκαν μετά την υπογραφή των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων το περασμένο καλοκαίρι. Έτσι, θα μπορούν να επιθεωρούν τις θαλάσσιες περιοχές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ώστε να αποτρέπουν δραστηριότητες που είναι επιβλαβείς για το υδάτινο περιβάλλον, όπως η παράνομη αλληλεία ή η μη εγκεκριμένες τουριστικές δραστηριότητες.
2: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Δεν τη βλέπεις. Τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi. Πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
6: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
8: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλή.
11: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η πρόσβαση σε ευρωπαϊκούς πόρους δεν μπορεί να γίνεται χωρίς όρους, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Λιθουανό Πρόεδρο. Αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 2,6% το 2027 από το 3,8% το 2026 προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή. Περισσότερα στο real.gr. Αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και πληστηριασμών περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες από τη σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη που ανακοινώνονται αύριο. Πρόωρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ στη σκιά των μαζικών διαδηλώσεων για τη στεγαστική κρίση.
2: Real FM.
16: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
16: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
18: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
19: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
20: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
21: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
22: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: στους 97,8.
1: Επιστρέψαμε και πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο Φίλη, διδάκτορα γεωπολιτικής και καθηγητή ευρωπαϊκών θεμάτων. Κύριε καθηγητά, κύριε Φίλη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κύριε Αγκιάτσου και κύριε Σταβελάκη.
1: Λοιπόν, θα πούμε κατευθείαν, επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, γι' αυτό και τόσο γρήγορα επιστρέψαμε, σεβόμαστε τις υποχρεώσεις σας. Θέλω να ξεκινήσω από το θέμα της επίσκεψης Ρούμπιο. Έρχεται αύριο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Εδώ δεν πάει στην Τουρκία. Ένα θέμα. Δύο. Έρχεται σε μια στιγμή που υπάρχουν ναρκοπαίδια στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Θα ξεκινήσω από το πρώτο και το πιο γνωστό, που είναι το καλώδιο. Και εκεί βλέπουμε ότι τώρα οι Τούρκοι λένε γραπτώς να μας ενημερώσετε πηγές της Άγκυρας, Ελλάδα και Γαλλία, όχι η Μεριντιάμ, η γαλλική και η ελληνική κυβέρνηση, να μας ενημερώσετε για τη διαδρομή. Και εγώ ρωτώ, έχουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε την Τουρκία, όχι για πόντιση καλωδίου, για έρευνες που γίνονται στο βυθό, για να περάσει καλώδιο σε διεθνή ύδατα?
3: Είχαμε πει και την προηγούμενη φορά ότι η ενημέρωση γίνεται μέσω της ενημέρωσης προς ναυτοφορολομένους. Με απλά λόγια, Ναύτεξ.
1: Ναύτεξ τελεία.
3: Η Ναύτεξ τελεία. Αυτό, τελεία και παύλα για την ακριβία. Δεν είναι απλά τελεία, είναι τελεία και παύλα. Οτιδήποτε άλλο ακούσετε από οποιαδήποτε άλλα χείλη για οτιδήποτε τύπου ενημέρωση έχει δόλο και λέει ψέματα. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Με την Ναύτεξ αρχίζουν και τελειώνουν όλα. Οποιουδήποτε άλλου τύπου διευκόλυνση, διευκρίνηση, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί κάποιος να πει, εφιολόγημα, επί της ουσίας θα είναι ένα πάρα πολύ κακό προηγούμενο, το οποίο καταλαβαίνετε ότι στην πραγματικότητα θα εκχωρεί κυριαρχικά δικαιώματα στην Τουρκία. Γιατί όπως καταλαβαίνετε επίσης, η Τουρκία, ακόμα κι αν μια γαλλική εταιρεία πει ότι παιδιά θα περάσουμε από εδώ το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Να το εξηγήσουμε, δεν ποντίζουμε καλώδιο. Έρευνες για να δει η εταιρεία
3: για χάραξη.
1: Έτσι, για τη χάραξη της διαδρομής. Δύο,
3: χάραξη διαδρομής.
1: Ούτε υδρογονάνθρακες ψάχνουμε, ούτε το βυθό σκαλίζουμε, ούτε την υφαλοκρηπίδα. Γίνεται κάτι σαν με σόναρ, με υπέρηχο. Ανοιχνεύεται ο βυθός για να καταγραφεί η διαδρομή. Αυτό είναι
3: και
1: όλο.
3: Και εδώ με βοηθάτε να πούμε και κάτι ακόμα. Σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, δεν έχει καμία υποχρέωση καμία χώρα να ενημερώσει κανέναν ή να εμποδίσει την πώληση καλωδίου ή οτιδήποτε άλλο.
1: Έτσι.
3: Για τον αγωγό, υπάρχει ζήτημα στο οποίο αν πέσει ένας αγωγός να μην είναι κοντά σε έναν άλλον, όπως καταλαβαίνετε. Έχει μια λογική.
1: Το καλώδιο όμως είναι άλλο.
3: Ακριβώς. Η Τουρκία, όπως έχουμε πει, το έχει αναγάγει σε ζήτημα υψής της γεωπολιτικής σημασίας. Και εμείς πλέον, δυστυχώς, σε αυτό το θέμα πρέπει να ακολουθήσουμε.
2: Ακριβώς επειδή το έχει αναγάγει σε θέμα υψής της γεωπολιτικής σημασίας, εμείς πώς μπορούμε να ακολουθήσουμε και τι πρέπει να κάνουμε?
3: Τα πράγματα είναι απλά. Δυστυχώς, κύριε Αγκάτσου, σε αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει ο λίγον έγκυος, το καταλαβαίνετε.
2: Ναι.
3: Αυτό το οποίο είναι εδώ, η Τουρκία το πηγαίνει σε ένα παίγνιο μηδενικού αθροίσματος. Αυτό που λένε στο χωριό μου, zero sum game. Δηλαδή, ή θα κερδίσω εγώ ή θα κερδίσω εσύ, δεν σου αφήνει κανένα περιθώριο. Mm-hmm. Που σημαίνει λοιπόν ότι εμείς αυτή τη στιγμή, όπως είπε και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών στις τελευταίες του δηλώσεις, θα πρέπει να κάνουμε αυτό το οποίο επιβάλλει τις στιγμές και επιβάλλει πλέον με το πλέον, όπως έχει περάσει με το πλέον εμφαντικό τρόπο η ελληνική κυβέρνηση, να προχωρήσουμε στην πότηση του καλώδιου. Δηλαδή να γίνει χάραξη της διαδρομής.
2: Άρα, αν χρειαστεί να είμαστε και επιθετικοί, κύριε Φίλη. Αν χρειαστεί.
3: Φυσικά πρέπει να είμαστε. Κοιτάξτε, κυρία Γκάτσου, μόλις εάν θα γίνει κάτι το αντίθετο, απλά θα πω το πολύ απλό πράγμα στους νησιώτες μας. Οποιαδήποτε πότηση καλωδίου, το οποίο έχει να κάνει με ίντερνετ, που να ενώνει τυχείο με την υπηρετική Ελλάδα, θα πρέπει να πάρουμε αδεία της Τουρκίας. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Το Αιγαίο και ο ελληνικός χώρος είναι ενοποιημένος. Δεν είναι τα νησιά μας, αγαπητοί φίλοι, κάτι διαφορετικό από την υπηρετική
1: χώρα. Ο Ερντογάν, κύριε καθηγητά, πού το πάει? Θέλω να πω, όλο αυτό το κάνει για να πουλήσει το εσωτερικό του κάτι, προφανώς για να κάνει πόλεμο? Η απάντηση είναι όχι, δεν συμφέρει κανέναν να υπάρξει πολεμική αναμέτρηση εν μέσω δύο πολέμων στο Αιγαίο μεταξύ δύο συμμάχων του ΝΑΤΟ. Πού το πάει λοιπόν, γιατί το κάνει και πού το πάει? Δεν έχω καταλάβει.
3: Θα σας πω γιατί το κάνει. Εκτιμώ βέβαια, έτσι θα σας πω όταν λέω. Θα σας πω, εκτίμηση κάνω, αλλά νομίζω κάνω μια λογικοφανή εκτίμηση, η οποία λογικοφανή εκτίμηση μας λέει ότι τους έχουμε συνηθίσει να υποχωρούν. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Υποχωρήσαμε, όπως είπε ο κύριος Συρίγος στην Κάσο. Υποχωρήσαμε και υποχωρούμε σε μια σειρά.
1: Υποχωρήσαμε, λέτε, το 24 στην Κάσο.
3: Καλά, προφανέστατα. Τώρα μην το συζητάμε αυτό. Το είπε και ο κύριος, το είπε και ο κύριος Συρίγος, δεν το λέω μόνο εγώ, ο φίλος καθηγητής, συνάδελφος. Λοιπόν, ο Άγγελος. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, αφήστε τι είπε ο κύριος Συρίγος. Οι Τούρκοι θεωρούν ότι είμαστε εκβιάσιμοι, να το πω πολύ απλά. Mm. Και δεν το πάω θέμα πολιτικής κυβέρνησης ή ποια είναι. Θεωρούν ότι είμαστε εκβιάσιμοι. Και θα το πάω ακόμα και πιο πέρα. Όταν έχεις. Γιατί τα έλεγα. Επιτρέψα να πω τα έλεγα, γιατί μιλάω για τον εαυτό μου αυτή τη στιγμή. Όταν έχεις υπογράψει πρέσπες όπου δίνεις ιστορία, πολιτισμό, γλώσσα και εθνότητα, ξέρετε πώς το διαβάζει ο αντίπαλος αυτό, γιατί τότε έλεγα το ίδιο πράγμα έλεγα. Το διαβάζει ο αντίπαλος από τη στιγμή που δίνει ιστορία, πολιτισμό και εθνότητα ο Έλληνας, δηλαδή δίνει μέρος της ψυχής του, σιγά μην δε δώσει λίγο θάλασσα, λίγο κρασί και τα γόρι μου. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά ακριβώς έτσι μας βλέπουν οι Τούρκοι. Εγώ δεν λέω ότι έχουν δίκιο, λέω πώς μας βλέπουν.
1: Από το Ρούμπιο, τι πρέπει να περιμένουμε αύριο, το ρωτώ, γιατί δεν είναι οποιοδήποτε υπουργός εξωτερικών, είναι και σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλείας. Είναι και βαθύς γνώστης των θεμάτων της περιοχής και των Ελληνοτουρκικών. Και επίσης, δεν είναι μόνος του, έχει πρόεδρο. Ο οποίος πρόεδρος ερωτηθεί το Σάββατο για τις κυρώσεις κάτσα αυτές που απαγορεύουν στην Τουρκία να πάρει F-35 όσο έχει ρωσικούς πυράβλους S-400, είπε επί λέξη: πάντα θα ικανοποιώ τον Ερντογάν, είναι φίλος μου. Λες και είναι στο χέρι του να άρει τις κυρώσεις για να πάρει αεροπλάνο η Τουρκία.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτός είναι όμως το πολιτικός προστάμενος του Ρούμπιο.
3: Συμφωνώ. Και επαυξάνω ότι ο Ρούμπιο είναι η μόνη περίπτωση η οποία έχει. Δύο τέτοια αξιώματα, Υπουργό Εξωτερικών και Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Ο μόνος άνθρωπος ο οποίος τα είχε αντιστοίχως ήταν ο Χένρι Κίσιγκερ από το 1973 έως το 1975 στις κυβερνήσεις Ρίτσαρντ Νίξον και Φόρτ. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο έχει σημασία του ότι δεν πάει στην Τουρκία, μιλάμε για τον δεύτερο πλέον ισχυρό πολιτικό άνδρα της των Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Άρα είναι κάτι που θα πανηγυρίζουμε, κύριε Φίλη.
3: Θα σας πω κάτι. Δεν είναι ανάγκη να πανηγυρίζουμε. Γιατί
2: οι Τούρκοι θα πανηγύριζαν, παραδείγματος χάρη.
3: Ναι, οι Τούρκοι θα πανηγύριζαν. Μπορεί κάποιος να πει βέβαια ότι αυτό εξισορροπεί την επίσκεψη Τραμπ τον Ιούλιο στην Τουρκία που δεν πέρασε από την Ελλάδα. Αλλά η ουσία του πράγματος είναι να τα πούμε την Τετάρτη. Να δούμε δηλαδή την Πέμπτη, να δούμε τι ακριβώς έχει. Υπογραφή έχει συζητηθεί, γιατί ο έκτος στρατηγικός διάλογος, αγαπητοί φίλοι, είναι αυτόνομος σε σχέση με την Τουρκία και θα απαντήσει πάνω στο πέμπτο στρατηγικό διάλογο, ο οποίος ο πέμπτος στρατηγικός διάλογος, όταν υπεγράφει, μίλαγε επί της ουσίας για μια Ελλάδα η οποία θα είναι ο αεροναυτικός κυρίαρχος στην πραγματικότητα σε Ανατολική Μεσόγειο και με ένα 3-1 Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, το οποίο να κινηθεί και σε στρατιωτικό επίπεδο πέραν από την πολιτική διαπραγμάτευση που γινόταν εκείνη την εποχή του δευτέρου, του πέμπτου στρατιωτικού διαλόγου.
1: Πρακτικά έχουμε να περιμένουμε στήριξη από τις ΗΠΑ στις διαφορές μας ή το ρόλο ποντίου πιλάτου, παγίως δηλαδή βρήκατε.
3: Κοιτάξτε να δείτε. Οι ΗΠΑ είναι μια μεγάλη δύναμη. Προφανέστατα δεν θέλει να γίνει πόλεμος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Διότι καταλαβαίνετε ότι θα καταστρεφόταν όλη η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και θα απονομιμοποιούταν ολόκληρη η συμμαχία. Αυτό όμως το οποίο όπως καταλαβαίνετε συμβαίνει επίσης είναι ότι πρώτον η Τουρκία είναι γενικώς μια χώρα την οποία κανένας δεν τη θέλει στην πραγματικότητα για σύμμαχο, διότι είναι ασταθής, είναι επικίνδυνη, αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι επικίνδυνη για την περιοχή και καταλαβαίνουν τι ακριβώς κάνουν οι Τούρκοι. Αλλά επίσης υπάρχει και το ζήτημα, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, ο Ρούμπιο είναι γνώση περιοχής, έχει διαχρονικώς υποστηρίξει τα ελληνικά δίκαια και επίσης είναι και διαχρονικώς υποστηριχτής του Ισραήλ. Αν τα βάλουμε όλα αυτά και τα τρία μαζί, σύν ότι είναι ο δεύτερος ισχυρότερος άνδρας στην Ουάσιγκτον, τολμώ να πω ισχυρότερος από τον αντιπρόεδρο, λόγω αυτών με τον οποίο ασχολείται αυτή τη στιγμή ο κύριος Ρούμπιο, έτσι υπό αυτή την έννοια, δεν υποτιμώ τον κύριο Βάντσου. Προς Θεού. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να περιμένουμε όχι την υποστήριξη υπό την έννοια όπως κάποιος έλεγε παράτε την Τουρκία, αλλά το να υποστηρίξεις το 3-1. Το να πεις ότι η ασπίδα του Αχιλέα βοηθάει τη σταθερότητα της περιοχής και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι υπέρ της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, γιατί το καλώδιο δεν είναι Ελλάδα-Κύπρος, είναι Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ, καταλαβαίνετε ότι είναι το κατάλληλο μήνυμα προς, τους, προς κάθε του Χούμιτ με κονσέρν που λένε πάλι στο χωριό μου.
1: Κάτι ακόμα για να προλάβουμε. Είναι σε εξέλιξη πόλεμος ΝΟΤΑΜ στο κεντρικό Αιγαίο. Κατά μήκος του 25 μεσημβρινού, ξέρετε, αυτή η γραμμή που αν ψηφιστεί ο νόμος για τη Γαλάζια Πατρίδα, οι Τούρκοι λένε από εδώ και πέρα πιο ανατολικά είναι δικό μας και θα ρωτάτε. Εκεί λοιπόν έχουμε σειρά από ΝΟΤΑΜ και πόλεμο ΝΟΤΑΜ, τι σημαίνει ΝΟΤΑΜ, αναγγελία δέσμευσης περιοχών για ασκήσεις. Από βορρά μέχρι νότο, που η μισή άσκηση πιάνει Φύρα Αθηνών και ελληνικό εναέριο χώρο, είναι δηλαδή μέσα στα 10 μίλια. Η Ελλάδα εκδίδει αντινόταμ. Μετά πάμε σε ασκήσεις εμείς, σε ασκήσεις εκείνη. Είμαστε απέναντι στο κέντρο του Αιγαίου. Και βλέπω φωνές σήμερα στην Τουρκία που λένε: α, αν το παραξηλώσουν, μια άσκηση θα γίνει πόλεμος.
3: Γυρνάμε, κοιτάξτε να δείτε. Γυρνάμε, είναι ξεκάθαρο πλέον ότι έχει καταρρεύσει οποιοδήποτε επιχείρημα περί συμφωνίας των Αθηνών. Έχει φανεί ότι ο βασιλεύς είναι γυμνός. Είναι ξεκάθαρο ότι οι Τούρκοι το μόνο που υπογράφανε ήταν για το όσο χρόνο οι Έλληνες τους δίνουν χωρίς πίεση τα πράγματα, ή θεωρούν ότι τους δίνουν, για να είμαι ακριβής, χωρίς πίεση τα πράγματα κάθονται υποτίθεται ήσυχα. Άμα δουν ότι μπορούμε μας, να το πω έτσι, σε γυρνάνε στο προηγούμενο τροπάρι. Λοιπόν, αυτό έχουμε τώρα. Υπενθυμίζω, πέραν την ΝΟΤΑΜ, κυρία Γκάτσου και κύριε Στραβελάκη, ότι έχουμε ενεργεία ναύτεξη της Τουρκίας, εδώ και, η οποία είναι ανοιχτή για χρόνια. Για δύο χρόνια. Δηλαδή όλα αυτά δεν είναι στον αέρα και όπως πολύ σωστά είπατε, είναι προετοιμασία για όλη την κατάσταση της Γαλάζιας Πατρίδας. Αυτό λοιπόν να το γυρίσω στην Αμερική, αν μου επιτρέπετε. Ο κύριος Ρουμπίο, όταν θα έρθει και θα πει δύο-τρία πράγματα, θα δούμε.
1: Χάσαμε τον κύριο Φίλη.
3: Θα υπογραφεί σε δεύτερο χρόνο ο διάλογος, ο έκτος στρατηγικός διάλογος. Είναι στο δικό μας χέρι να τα κάνουμε. Ξέρετε, όπως βλέπετε, οι Γάλλοι μας λένε: περάστε να κάνετε το καλώδιο. Οι Αμερικανοί θα σου πούνε: κάνε αυτό με βάση τον έκτος στρατηγικό διάλογο, όπως είπαμε. Οι Εβραίοι θα σου πούνε: οι Ισραηλοί, να κάνουμε το 3-1 περαιτέρω. Οι Αιγύπτιοι θα έρθουν να παρελάσουν μαζί σου στη Λευκοσία. Άμα εσύ σε όλα αυτά μετά γυρίσεις και αρχίσεις να σειράς κλέφτηκα και να πηγαίνεις στην Τουρκία και να λες δεν είναι αυτό που νομίζεις, αγάπη μου, δεν φταίνει η Τουρκία, με συγχωρείτε, όπως καταλαβαίνετε.
1: Κύριε Φίλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ούτε οι Αμερικανοί, βέβαια.
1: Ο κύριος Γιώργος Φίλη ήταν μαζί μας. Πρώτα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστούμε πολύ. Λουκία, κατάλαβες ότι είναι σημαντική επίσκεψη Ρούμπιο, αλλά πρέπει να σου προσθέσω ότι να κρατάμε μικρό καλάθι. Δεν πρέπει να περιμένουμε.
2: Ναι, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι μας είπε ο κ.
1: Είναι βέβαιο.
2: Εντάξει, είναι λίγο τυπική επίσκεψη. Ξέρεις,
1: ο Ρούμπιο δεν έχει μαγαζί δικό του, είναι προς εξωτερικών του Τραμπ. Όταν λοιπόν ο Τραμπ, μια μέρα που έρθει ο Ρούμπιο, λέει: α, πάντα θα ικανοποιώ τον Ερντογάν, είναι φίλος μου. Να σου το μεταφράσω αυτό.
2: Ναι, ότι μην περιμένετε και πολλά.
1: Όχι. Τι θα πει, μένει για τις κυρώσεις η ερώτηση. Τι θα πει είναι φίλος μου, τον ικανοποιώ πάντα. Οι κυρώσεις, οι αποκαλούμενες κάτσα που λένε ότι αν έχεις ρωσικά όπλα δεν παίρνεις αμερικανικά, αν έχεις λοιπόν S-400 δεν παίρνεις F-35, είναι πρώτη θητεία Τραμπ. Ο Τραμπ δεν είναι δικό του μαγαζί το Κογκρέσο, έτσι. Όταν υπάρχει λοιπόν το νομοθετικό σώμα και θα πρέπει να ψηφίσει επί ψηφισμένων νόμων, όπως είναι η κυρώση κάτσα, δεν είναι στο χέρι του Τραμπ να πει: είναι φίλος μου, τον ικανοποιώ, παιδιά, αδέρφια, πάρτε πίσω τις κυρώσεις να πάρει ο φίλος μου F-35. Δεν γίνεται.
2: Ναι,
1: έτσι.
2: Δεν πάει έτσι το παιχνίδι. Ναι.
1: Άρα για μια ακόμα φορά, θυμάσαι πόσες φορές έχει καλοπιάσει ο Τραμπ τον Ερντογάν, εκεί, εδώ, σύνοδο του ΝΑΤΟ, αδέρφια μου,
2: ναι,
1: κτλ.
2: Ναι.
1: Είσαι μεγάλο, ωραίο.
2: Δεν έχει πάρει τίποτα, και έχει φύγει μάτια τα χέρια.
1: Έχει πληρώσει,
2: αλλά δεν έχει πάρει τίποτα.
1: Έλεγε πολύ εύστοχα, νομίζω ότι πριν από μία ή δύο Κυριακές στο πρωτοσέλιδο της CNN News. Πλήρωσε κάτι δισεκατομμύρια για να πάρει 105 μόη.
2: Ακριβώς.
1: Αυτή είναι στην πρώτη συμφωνία.
2: Δεν έχει πάρει αυτά που ήθελε.
1: Αυτά δεν θα μπορέσει.
2: Δεν θα μπορέσει από ό,τι φαίνεται.
1: Πάμε διαφημίσεις.
0: Real FM. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
10: Γιαγιά μου, τι έχεις?
11: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
10: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
11: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
10: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
11: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
10: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
12: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
13: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
14: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει. In the nighttime.
15: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
17: Βρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Βρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Βρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από πίβηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κύπου. Βρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
18: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
19: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
20: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
21: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
20: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Ξέρεις, έχουμε εξελίξει και στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Ναι.
0: Και εγώ δεν το θίγω μόνο από την επιμέρους έρευνα.
1: Πρώτα
0: αλλά
1: απ' όλα είναι
0: συνολικά
1: κάτι που δεν πρέπει να ξεχάσουμε.
0: Κοίταξε, είναι συνολικά. Κάθε μέρα βλέπουμε πόσο τρύπιο ήταν, πόσο διάτρητο
1: το σύστημα
0: ελέγχου των ιατρίων, του θανάτου, παραϊατρίων, ομορφιάς, ευεξίας, ό,τι να είναι. Και επίσης υπάρχει ένα μεγάλο θέμα με τον ιατρικό σύλλογο. Διότι είδα ότι προσέφυγε στη δικαιοσύνη, ζητώντας την πρόσθετη δίωξη των δύο κατηγορουμένων γιατρών. Αλλά τι προκύπτει, το έκανε αυτό αφού επεκαλύφθη. Θυμάσαι που συζητούσαμε ότι αυτοί οι εγκληματίες γιατροί, και το λέω με τα λόγω γνώσεως, ειδικά η γυναίκα, είχαν καταθέσει τον Ιούνιο ένα τιμολόγιο για αγορά του απογορευμένου μηχανήματος πίσω από αίτηση για οζονοθεραπεία. Και ο ιατρικός σύλλογος είπε: αχ, έλειπε σε άδεια υπάλληλος, τώρα γράψαμε 4 Σεπτεμβρίου, θα κάναμε, έλεγχο, πέθανε. Ξέρεις ότι είχε αντίστοιχο τιμολόγιο το 25.
1: Ναι,
0: για τιμολόγιο
1: το
0: 25.
1: Για αυτό το λόγο νομίζω δεν ξέρω. Ακριβώς για αυτό το λόγο.
0: Ναι,
1: που ζητά συμπληρωματική δίωξη για ψευδή δήλωση σε βάρος.
0: Αυτό το ζητάει ο ιατρικός σύλλογος. Εγώ λέω ότι είχε καταθέσει το ζευγάρι των γιατρών αίτηση για να πάρει άδεια για οζονοθεραπεία. Και πίσω από αυτή την αίτηση είχε τιμολόγιο και το 25 για αγορά του απογορευμένου μηχανήματος. Και εγώ σε ρωτώ, αφού ήξερε ο ιατρικός σύλλογος ότι υπήρχαν τέτοια κατεθειμένα πιστοποιητικά, γιατί όταν πήγαιναν τα συνεργεία των λεκτών δεν έδινε οδηγία ψάξτε για το απογορευμένο μηχάνημα? Εγώ θυμάμαι ότι όλοι μου απαντούσαν, δεν ξέρουμε ότι το διαφήμιζε. Πού να ξέρουμε τα social media, πού να ξέρουμε το συνέδριο, πού να ξέρουμε ότι γίνει καταγγελία το καλοκαίρι του 25 από τον νεφρολόγο ότι πήγε να πεθάνει μια γυναίκα. Δεν τα ξέραμε αυτά, πήγαμε στα κουντουρού.
1: Ναι,
0: όταν έχει κατατεθειμένο τιμολόγιο το 25,
1: ναι,
0: δεν ειδοποιείς τα συνεργεία να πάνε να ψάξουν για απογορευμένο μηχάνημα?
1: Ναι,
0: δεν κάνεις έφοδο? Πόσο μάλλον όταν εδώ αποκαλύπτεται ότι οι άνθρωποι ήταν χωρίς όριο, η συγκεκριμένη γιατρός, όπως αποδεικνύεται από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών και από τα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, έκανε νάρκωση με επικίνδυνη ουσία χωρίς να είναι αισιολόγο, Λουκία. Και μετά έψαχνε στο AI
1: και να ήταν το μόνο λάθος πώς το παίρνει πίσω. Ναι, και να ήταν το μόνο λάθος, εδώ δεν υπήρχε απεινιδωτής. Εδώ δεν ξέραν να κάνουν κάρπα.
0: Και μετά του κόσμου τα ψέματα. Πήγε, λέει, ο Μαζονάκης, το ξέρεις αυτό, 4 και 4 το πήγε στην τουαλέτα.
1: Ναι.
0: Σηκώθηκε, λέει.
1: Σηκώθηκε. Ενώ ήταν πεθαμένος.
0: Ήταν νεκρός. Σε νάρκωση. Και έψαχνε το αντίτιτο για τον ξενάρκο. Πήγε τουαλέτα. Μονακωμένος. Εντάξει, δεν υπάρχει. Λοιπόν, να πω ότι και σήμερα είναι μαζί μας η Telekom. Τώρα η σύνδεσή σας αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI, έξυπνες δηλαδή, λύσεις για την καθημερινότητά σας. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Λουκία.
1: Λοιπόν, η MGD Energy, νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα, είναι ο πιο αξιόπιστος συνεργάτης για κάθε ενεργειακή ανάγκη. Παρέχει ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις που εξασφαλίζουν υψηλή απόδοση με χαμηλότερο ενεργειακό κόστος. Οι ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις της MGD Energy περιλαμβάνουν μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, λύσεις κλιματισμού, λύσεις ηλεκτροκίνησης, συμπεριλαμβανομένων σταθμών φόρτισης, ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκών στεγάδων, καθώς και υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης που προστατεύουν την επένδυσή σας.
0: Και σήμερα κοντά μας η ελληνική εταιρεία Durostik για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες, η Durostik έχει τη λύση. Πατητή τσιμεντοκονία. Τσιμεντοειδής υπαστόδης με ευρία γκάμα επιλογών και τη δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε το www.durostik.gr και μάθετε περισσότερα. Πάμε σε ειδήσεις και επιστρέφουμε με το κεφάλαιο οικονομία τη Σύσταυρο Πιαράκου να μας πει 2-3 τίτλους για τον προϋπολογισμό, τι φέρνει, αν έχει κάποια είδηση που πρέπει να ξέρουμε παραπάνω από όσο έχει γράψει η ίδια στα αποκαλυπτικά της ρεπορτάζ στη Real News, και μετά καθηγητής Λιαργόβας και ο κύριος Χατζηθεοδοσίου για να δούμε. Τώρα, ο ένας με τις επιστημονικές του γνώσεις και ο άλλος με τον παλμό της αγοράς.
1: Με την πρακτική ακριβώς και τον παλμό της αγοράς. Και αργότερα στο τέλος θα έχουμε και τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο για να μας απαντήσει, για όλα αυτά τα ερωτήματα που θα έχουμε συγκεντρώσει και έχουμε επιθέσει.
2: Real FM. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όρ και προϋποθέσεις.
5: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είμαστε στον Real Voice 99,5. Είμαστε στην εκπομπή Real Score. Είναι 5 Οκτωβρίου και έχουμε μπροστά μας μια ώρα για να συζητήσουμε αρκετά τα οποία έγιναν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε και σε τοπικό επίπεδο, αλλά και πράγματα τα οποία συμβαίνουν εκτός δωδεκανήσου, όπως την μεγάλη εμφάνιση και την ισοπαλία που πήρε η εθνική μας κόντρα στους Γερμανούς χθες το βράδυ, σε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, η εθνική μας, η οποία κατάφερε να πάρει αυτήν την πολύτιμη ισοπαλία και να οδηγεί την κούρσα, να οδηγεί την κούρσα του ομίλου μαζί με τους Ολλανδούς. Έχει άλλες δύο αναμετρήσεις για να τελειώσει ο όμιλος αυτός και η εθνική θα έχει την δυνατότητα είτε να πλασαριστεί, να ολοκληρώσει την παρουσία της στην πρώτη είτε στην δεύτερη θέση και να μπορέσει στη συνέχεια στα προημιτελικά να πετύχει παραπάνω πράγματα σε ό,τι αφορά τα προημιτελικά και την συνέχεια στο Nations League. Η μεγάλη επιτυχία για την εθνική είναι αυτό που ήθελε από την αρχή η εθνική μας, δηλαδή να είναι μια ομάδα η οποία θα μπορέσει να τερματίσει τουλάχιστον στην τρίτη θέση, την έχει κλειδώσει την τρίτη θέση και να είναι επικεφαλής σε όμιλο για την πρόκριση στο Euro. Σε τοπικό επίπεδο ξεκίνησε το πρωτάθλημα της National League 2, ο Υποκράτης δεν τα κατάφερε και γνώρισε την ήττα από τον Αθηναϊκό. Οι ομάδες μας στην Γάμα Εθνική είχαν 2 ήττες και 2 ισοπαλίες. Στην Α κατηγορία δωδεκανήσου, λόγω της αλλαγής στα δρομολόγια των πλοίων, δεν είχαν 2 ήττες και 2 ισοπαλίες. Στην Α κατηγορία δωδεκανήσου, λόγω της αλλαγής στα δρομολόγια των πλοίων, δεν έγιναν πάρα πολλά παιχνίδια. Θα τα πούμε όλα αυτά στην

Να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά. Δεν θα ξεκινήσουμε από αυτά που περιμένουμε για γάμα εθνική και για τοπικό. Να ξεκινήσουμε από μια είδηση η οποία είναι σχετικά φρέσκια. Σε ό,τι αφορά το δελτίο τύπου που έχει αποσταλεί, φρέσκια δεν είναι, γιατί την διαβάσαμε, την είπαμε ουσιαστικά την είδηση και τις προηγούμενες μέρες. Οι Πανελλήνιοι Αγώνες Ποδηλασίας, οι οποίοι θα γίνουν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί μας. Τα Special Olympics Ελλάς και ο Δήμος Κόσιν διοργανώνουν τους ετήσιους Πανελλήνιους Αγώνες Ποδηλασίας. Από τις 16 στις 19 Οκτωβρίου, με τη συνεργασία του Βουρένιου ΚΔΑΠ ΜΕΑ Δήμου ΚΟ, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Ερυθρού Σταυρού. Οι αγώνες έχουν θεσμοθετηθεί επίσημα από την συμφωνία που είχαν υπογράψει τα Special Olympics με τον Δήμο ΚΟ, δημιουργώντας μια αγώνιμη και θερμή συνεργασία εμπιστοσύνης στα τελευταία χρόνια. Στους αγώνες πρόκειται να λάβουν μέρος περίπου 80 αθλητές και αθλήτριες των Special Olympics από τα προπονητικά προγράμματα Special Olympics Αττικής, Καλύμνου, Καστοριάς, Κοζάνης, Κομωτινής, Κο, Λευκάδας, Πάτρας και Χαλκίδας. Με την υποστήριξη των προπονητών τους, η τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου και ώρα 7 στην Πλατεία Ελευθερίας. Την έναρξη θα κηρύξει ο πρόεδρος των Special Olympics Ελλάς, κ. Διονύσης Κοδέλας, παρουσία του Δημάρχου ΚΟ, κ. Θεοδόσιου Νικηταρά. Το αγωνιστικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί την επόμενη μέρα, Σάββατο 18 Οκτωβρίου, στην ακτή Κουντουριώτου. Σάββατο 17 Οκτωβρίου βασικά είναι. Ναι, αφού είναι 16-17-18, είναι λάθος το μικρό λαθάκι στο δελτίο τύπου. Όπου οι αθλητές και οι αθλήτριες θα λάβουν μέρος σε δύο αγωνίσματα, ανδρών γυναικών, 1 χιλιόμετρο και 2 χιλιόμετρα. Την ίδια μέρα, το απόγευμα, η Μαρίνα Δισκό θα φιλοξενήσει δείπνο με όλους τους συμμετέχοντες των αγώνων. Επιπλέον, στο πλαίσιο της Ιπποκρατικής Εβδομάδας, θα διεξαχθεί την Κυριακή 19 Οκτωβρίου αγώνας δρόμου στο Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα, που θα τρέξουν μαθητές από σχολεία γενικής και ειδικής εκπαίδευσης της Δισκό, καθώς και αθλητές των Special Olympics. Ωραίες δράσεις είναι αυτές, πολύ όμορφες δράσεις είναι αυτές, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στο νησί μας στις 16, 17 και 18 Οκτωβρίου. Σε το τριήμερο θα γίνουν αυτοί οι αγώνες στην ΕΚΟ, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου. Τους αγώνες δεν είναι προγραμματισμένοι βέβαια για το Σάββατο, Παρασκευή απόγευμα θα είναι πάρα πολύ ωραίο να βρεθείτε στην Πλατεία Ελευθερίας, εκεί θα γίνει φέτος. Πέρυσι γίνει στην ακτή Κουντουριώτου, φέτος θα γίνει στην

πάμε να συζητήσουμε για τα δικά μας. Πάμε στην Γάμα Εθνική, δεύτερη αγωνιστική για την Γάμα Εθνική, εκεί όπου ξετίναξαν τα δίχτυα οι ομάδες. Βλέπω τώρα σε 1, 2, 3, 4, 5, 6 παιχνίδια μπήκαν 1, 2, 3, 4, 5 γκολ. 5 γκολ σε 6 παιχνίδια. Τρομερή αγωνιστική σε ό,τι αφορά την αποδοτικότητα των δύο ομάδων στις επιθετικές τους γραμμές. Οι δύο ομάδες μας από τις 4 πήραν ισοπαλία. Οι άλλες δύο ιτήθηκαν. Συνοπτικά λοιπόν τα αποτελέσματα. Δόξα Βήρωνος Απόλλων Καλυθιών 1-0, με τον Απόλλωνα μάλιστα να έχει και τρομερά παράπονα από την διαιτησία στο συγκεκριμένο παιχνίδι, καθώς οι άνθρωποι της ομάδας θεωρούν ότι ένα επιθετικό φάουλ ουσιαστικά ήταν αυτό το οποίο δεν δόθηκε και κατάφερε η ομάδα της Δόξας Βήρωνος να πάρει την νίκη με 1-0. Αέρα Αφάντου Παωρούφ 0-0, Εθνικός Εμφιάλη 1-1, Ιωνικός Διάγορας 0-0, η Άλισος Εγάλιο 0-1. Πέρασε με διπλό από το Οικονομίδιο το Εγάλιο και Απόλλωνος Σμύρνης προοδευτική 1-0. Την επόμενη αγωνιστική, την τρίτη αγωνιστική, έχουμε τοπικό ντέρμπι. Έχουμε το μάτς ανάμεσα σε Διαγόρα και Αέρα Αφάντου. Παωρούφ Αμφιάλη, Διαγόρας Αέρα, Εγάλιο Εθνικός, προοδευτική, Ιωνικός, Δόξα Βήρωνος Ιάλισσος και Απόλλων Καλυθιών, Απόλλων Σμύρνης στα παιχνίδια της επόμενης εβδομάδας. Ο Απόλλων Καλυθιών, ο οποίος μετά από δύο εκτός έδρας παιχνίδια θα υποδεχθεί στο γήπεδο του τον Απόλλωνα Σμύρνης. Ένας Απόλλωνας Σμύρνης ο οποίος έρχεται με φορά, με 2-2, χωρίς να δεχθεί γκολ. Κέρδισε την πρώτη αγωνιστική τον Διαγόρα με 0-2, την δεύτερη αγωνιστική κέρδισε την προοδευτική με 1-0, και θα είναι ντέρμπι σίγουρα, γιατί και η ομάδα της η ομάδα του Απόλλωνα θα πρέπει να ξεκινήσει να μαζεύει βαθμούς. Εγάλιο, Δόξα Βήρωνος και Απόλλωνα Σμύρνης είναι οι τρεις ομάδες οι οποίες έχουν το απόλυτο με 2-2 σε αυτές τις πρώτες δύο αγωνιστικές. Δεν έχουν βαθμούς ο Γιάλης ως η προοδευτική και ο Απόλλων Καλυθιών.

Λοιπόν, και αφού φύγουμε από την ΓΑΜΑ Εθνική, να πάμε να κάνουμε και μια συζήτηση για την Α κατηγορία 12 νήσου. Μια Α κατηγορία, βέβαια, στην οποία δεν είχαμε πολλές αναμετρήσεις, γιατί λόγω της αλλαγής στα δρομολόγια των πλοίων και λόγω και του απαγορευτικού απόβλου που υπήρχε στον Πειραιά, δεν έγινε αρχικά το παιχνίδι του Σαββάτου ανάμεσα σε Αντίμαχο και Ρόδο, αφού δεν πέρασε το πλοίο, δεν ταξίδεψε το πλοίο από τον Πειραιά προς την Ρόδο για να μπορέσει η ομάδα της Ρόδου να έρθει εδώ Σάββατο απόγευμα για να αγωνιστεί, συγγνώμη, Παρασκευή απόγευμα για να αγωνιστεί Σάββατο πρωί. Και έτσι το παιχνίδι αναβλήθηκε και θα επαναοριστεί. Έγινε το παιχνίδι Αστέρας Παστίδας Ατρόμητος Δημιλιάς 2-0 και το παιχνίδι ανάμεσα σε Πάνθυρες και Ηρακλή Μάτσον επίσης 2-0. Το μάτς με δύο γκολ του Σάβα Τζουανάκη, που έχει σκοράρει και στα τρία παιχνίδια μέχρι στιγμής της φετινής χρονιάς ο Τζουανάκης. Έχει βάλει γκολ και στο παιχνίδι με την Αντιμάχια, δύο γκολ με τον Ηρακλή Μάτσον και ένα γκολ με πέναλτι κόντρα στην ομάδα, κόντρα στην αναγέννηση Ασφενδιού. Έχει τέσσερα γκολ σε τρία παιχνίδια δηλαδή ο Τζουανάκης. Να πούμε ότι θα γίνουν αύριο κάποιες αναμετρήσεις. Αρχικά το παιχνίδι, το οποίο επίσης είχε αναβληθεί ανάμεσα σε αναγέννηση Ασφενδιού και Ευκλής Ορονής, που ήταν προγραμματισμένο για την Κυριακή το βράδυ, θα γίνει την Τρίτη αύριο στις 9 και 4. Με Τζουμαράκι, Φραγκεδάκι και Παγώνη να είναι οι διαιτητές της αναμέτρησης, ενώ θα γίνουν επίσης την Τρίτη άλλες τρεις αναμετρήσεις, ορισμένες για την Τρίτη ήταν. Στο Άρης Αρχαγγέλου ΠΑΟΚΟ θα είναι διαιτητής ο Ατσικνούδας με βοηθούς την κυρία Χόντρου και τον κύριο Τσέτσο. Κλεάνθης Παραδεισίου Δόξα Καρδάμενα στη μία το μεσημέρι με Κατσιδόνι, Αρέστη και Πηδιάκη. Και στις 4 στο Φίλιππος Δελαπόρτας, Φίβος Κρεμαστής, Ποσειδώνας Καρπάθου με Γιαννουκά, Ζαρίδα και Τσομπανάκη. Έχει οριστεί επίσης μάτς εξαναβολής για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος, Ρόδος Αστέρας Παστίδας, την Τετάρτη στις 18:30 στο Δημοτικό Στάδιο Ρόδος, με Ατσικνούδα, Τσέτσο και Γεωργίου να είναι οι διαιτητές στο συγκεκριμένο παιχνίδι.

Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε το κομμάτι του ποδοσφαίρου. Να κλείσουμε το κομμάτι του ποδοσφαίρου λέγοντας ότι την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για την Β' κατηγορία στον Όμιλο Νήσων, ενώ έγινε και η κλήρωση για το κύπελο 12 νήσου επίσης στον Όμιλο Νήσων. Η έναρξη του πρωταθλήματος αναμένεται στα τέλη του Οκτώβρη σε ό,τι αφορά την Β' κατηγορία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο, η πρεμιέρα να μεταφερθεί στο πρώτο Σαββατοκύριακο του Νοέμβρη, εφόσον το επιθυμούν οι ομάδες. Αυτό είχε πει και στην συνάντηση με τα σωματεία ο Χρυσόστομος Ψέλλας, ο πρόεδρος της Επιτροπής Πρωταθλήματος, παρότι ήταν λιγοστοί οι εκπρόσωποι των σωματείων που έδωσαν το παρόν για να ακούσουν τα όσα ήθελε να πει και εκείνος. Μίλησε για τις αλλαγές στα έντυπα μεταβολών, για το ηλεκτρονικό φύλλο αγώνα, το οποίο θα εφαρμοστεί και στην Β' κατηγορία, όπως γίνεται το ίδιο και στην Α' κατηγορία με απόλυτη επιτυχία ήδη την φετινή χρονιά. Έκανε αναφορά στην υποχρεωτική άδεια διεξαγωγής αγώνων. Όπως τόνισε, έχει γίνει συνεργασία με τους Δήμους και την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου φυσικά για την έκδοση ετήσιας άδειας, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι τα σωματεία πρέπει να φροντίσουν έγκαιρα για τα απαραίτητα έγγραφα. Ο Χρήστος Ψέλλας στάθηκε επίσης στην ανάγκη ενίσχυσης της διαιτησίας στο Βόρειο Συγκρότημα. Κάλεσε τις ομάδες να ενθαρρύνουν νέους που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τη σχολή διαιτησίας, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των διαθέσιμων διαιτητών στα νησιά. Τέλος, ενημέρωσε τους εκπροσώπους των συλλόγων για την σχολή προπονητών UEFA-SE, η οποία, όπως ανέφερε, θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο στην Ρόδο. Να πούμε τώρα σε ό,τι αφορά την Β' κατηγορία του Ομίλου Νήσων. Είναι 8 οι ομάδες οι οποίες παίρνουν μέρος. Νικαγόρας, ΑΟ Πηλίου, Καλυμνιακός, ΑΕΚός, ΑΕΛΕΡΟΥ, ΑΟ Αθλοπαιδιών, ΚΟΒΑ, ΘΗ και Ξάνθος Πάτμου. Την πρώτη αγωνιστική έχουμε Νικαγόρας, ΑΟ Πηλίου, Καλυμνιακός, Ξάνθος Πάτμου, ΑΕΚός, ΑΟ Βαθύ και ΑΕΛΕΡΟΥ, Όμιλος Αθλοπαιδιών, ΚΟ. Η κλήρωση του κυπέλου 12 νήσου έχει ως εξής: ο Καλυμνιακός δεν δήλωσε συμμετοχή. ΑΟ Βαθύ Ξάνθους Πάτμου, Όμιλος Αθλοπαιδιών Κοαντίμαχος, ΑΟ Πηλίου ΠΑΟΚΟ, Νικαγόρας Δόξα Καρδάμενας και ΑΕΚΟΣ Αναγέννηση Ασφενδιού. Οι ομάδες της Β' κατηγορίας είναι γηπεδούχες. Βγάζουμε το Βαθύ Ξάνθους που θα παίξουν μεταξύ τους, αφού η ΑΕΛΕΡΟΥ και ο Καλυμνιακός δεν δήλωσαν συμμετοχή. Οι ομάδες της Β', ο Όμιλος, το Πηλίο, Νικαγόρας και η ΑΕΚΟΣ, θα είναι γηπεδούχες απέναντι στις ομάδες της Α, όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια.

National League 2 είχαμε πρεμιέρα, είχαμε πρώτη αγωνιστική εκεί όπου είχαμε και το πρώτο παιχνίδι, το οποίο είδατε τηλεοπτικά φαντάζομαι χθες, το παιχνίδι ανάμεσα σε Ιπποκράτη και Αθηναϊκό, η ομάδα του Ιπποκράτη η οποία δεν έδειξε έτοιμη ακόμη, και νομίζω ότι είναι και λογικό γιατί είναι μια ομάδα που δεν έχει δώσει καν φιλικές αναμετρήσεις. Αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πάντα οι δικές μας οι ομάδες εδώ στην ΕΚΟ, ειδικά οι ομάδες δηλαδή που είναι σε εθνικές κατηγορίες, όταν δεν έχουν την δυνατότητα να δώσουν φιλικά παιχνίδια και κατά κάποιον τρόπο τα χρησιμοποιούν, εντός εισαγωγικών τα χρησιμοποιούν αυτά τα παιχνίδια για να παρουσιαστούν έτοιμες στην πορεία του πρωταθλήματος. Ο Αθηναϊκός, ο οποίος είναι μια ομάδα με υψηλούς στόχους την φετινή χρονιά, είχε σχεδόν σε όλη την διάρκεια του παιχνιδιού το προβάδισμα, με τον Ιπποκράτη βέβαια να καταφέρνει σε κάποια σημεία της αναμέτρησης να την ενροκανίζει την διαφορά, να κάνει και το 45-48 κάποια στιγμή στο 23ο λεπτό του παιχνιδιού. Ωστόσο, ο Αθηναϊκός διατήρησε την ψυχραιμία του, είχε καλές επιλογές, είχε σε πάρα πολύ καλή μέρα τον Σαξιόνι με 19 πόντους, ο Γιάννητσος πέτυχε 12. Είχε 10 πόντους ο Παπανδρέου, είχε 9 ο Αδαμόπουλος, είχε πάντα τις λύσεις. Για τον Ιπποκράτη πρώτο σκόρερ ήταν ο Κοσιέμε με 14 πόντους και εντυπωσιακά καρφώματα είναι η αλήθεια. Ο Κεφάλας είχε 11 και ο Χρήστου είχε 12, αποβλήθηκε στο ξεκίνημα ουσιαστικά του 4ου δεκαλέπτου, λίγο μετά το ξεκίνημα του 4ου δεκαλέπτου. 70-57 λοιπόν το τελικό αποτέλεσμα, με το οποίο ο Αθηναϊκός ξεκινάει με το δεξί τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στη νέα χρονιά. Η Κάρος Καλυθέας Φανάρια Νάξου 79-64, Ιπποκράτης Αθηναϊκός 57-70, Αγία Παρασκευή Απόλλων Σμύρνης 71-70, Κάδμος Θήβας Καού Μελισσίων 74-73, Πρωτεάσχημα Ταρίου Νέα Ιωνία 57-52, Ιωνες Χίου Έσπερος Καλυθέας 84-64. Επόμενη αγωνιστική Φανάρια Νάξου Κάδμος Θήβας, Καού Μελισσίων Ιπποκράτης, το παιχνίδι αυτό θα γίνει στις 3.30. Αθηναϊκός Ιωνισχίου, Έσπερος Καλυθέας Αγία Παρασκευή, Απόλλων Σμύρνης Πρωτεία Σχηματαρίου και Νέα Ιωνία Ίκαρος Καλυθέας. Ό,τι αφορά το γυναικείο, το γυναικείο πρωτάθλημα, ο Ιπποκράτης ξεκινά την εβδομάδα που έρχεται, την πορεία του, την εβδομάδα που έρχεται θα υποδεχθεί εδώ στην ΚΟ για την Women National League τον Κρόνο, είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή 11 του μήνα στη 1 το μεσημέρι το παιχνίδι, με τον Ιπποκράτη να υποδέχεται τον Κρόνο Γέρακα για αυτήν την νεοσύστατη κατηγορία, την Women's National League. Ιπποκράτης Κρόνος, προφήτης Ηλίας Εύνικος, Αγία Παρασκευή Ζαών, νέοι Έσπερου Αωνά, που είναι μια ομάδα, να την δω λιγάκι, είναι αθλητικός ομίλος νέων Αργυρούπολης Ελληνικών είναι αυτή η ομάδα. Αεπλατανιά Προμηθέας, τα παιχνίδια τα οποία είναι προγραμματισμένα για τον πρώτο όμιλο. Σε αυτόν τον όμιλο ανήκει ο Ιπποκράτης σε ό,τι αφορά το γυναικείο. Σε ό,τι αφορά τώρα το τηλεοπτικό κομμάτι της αναμέτρησης, το παιχνίδι του Ιπποκράτη με τον Κρόνο Γέρακα σίγουρα θα το δείτε σε τηλεοπτική μετάδοση. Αυτό με τα Μελίσσια πρέπει να δούμε και το τι γίνεται με τα εκτός έδρας παιχνίδια, για να σας πούμε αν υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη ή όχι. Νωρίς είναι ακόμη πάντως.

Ιδανικό ξεκίνημα έκανε στη νέα Greek Basketball League ο Κολοσσός, ο οποίος κέρδισε εύκολα την Δόξα Λευκάδας με 91-75. Οι θαλασσίμοι όπλα τα τρίποντα και έχοντας αρκετές λύσεις δεν δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα απέναντι στους νεοφώτιστους. Έκαναν καλό ποδαρικό στο φετινό πρωτάθλημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι όποτε η ομάδα του Αρέλικο Γιάννη ζοριζόταν έβρισκε λύσεις. Μεγάλωνε την ψαλίδα. Είχαν 13 τρίποντα τα 6 στο πρώτο δεκάλεπτο και πήραν αυτό που ήθελαν σε ένα παιχνίδι το οποίο έπρεπε η ομάδα να το κερδίσει, γιατί έχει δύο πολύ δύσκολα μάτς με Ολυμπιακό εκτός και ΠΑΟΚ εντός. Κορυφαίοι Willis και Μπαρνέτ και Μπόμπερτον Καμπερίδη. Ο Κολοσσός μπήκε με το δεξί στις φετινές αγωνιστικές του υποχρεώσεις. Ο Willis πέτυχε 21, ο Μανιόν 13, ο Άψον 12, ο Καμπερίδης 12 με 4 τρίποντα, ο Μπαρνέτ 15. Για την Δόξα Λευκάδα του κυρίου Τερζή, πρώτο σκόρ ήταν ο Χάρμον με 21 πόντους, 14 είχε ο Γκραντ, 10 είχε ο Σάρμα, 8 είχε ο Χατζηνικόλας, ένα γνώριμος μας από το πέρασμά του από Ιπποκράτη και Κολοσσό. Είναι σημαντικό στην πρεμιέρα να ξεκινάς με νίκη, είπε ο Άρης Λυκογιάννης, η πίεση είναι πάντα στη δική σου πλευρά. Αυτό το είδος τα παιχνίδια όταν παίζεις με μια ομάδα που είναι νεοφώτιστη είναι επικίνδυνα. Τα μπράβο σε περίπτωση που κερδίσεις είναι περιορισμένα, ενώ σε περίπτωση διαφορετικού αποτελέσματος μπορεί να χαλάσει ένας ολόκληρος σχεδιασμός. Είμαι ευχαριστημένος γιατί πνευματικά ήμασταν έτοιμοι. Ακολουθούσαμε το πλάνο που είχαμε συζητήσει πριν από το παιχνίδι. Ήμασταν σκληροί στο αμυντικό κομμάτι και νομίζω ότι διαβάσαμε πάρα πολύ καλά τις αδυναμίες του αντιπάλου. Σημαδέψαμε συγκεκριμένους παίκτες, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Θεωρώ ότι κερδίσαμε δίκαια, παίρνοντας παράλληλα και μια καλή διαφορά. Τώρα έχουμε μπροστά μας ένα πολύ βεβαρημένο πρόγραμμα με συνεχόμενα παιχνίδια και ταξίδια. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να συντηρήσουμε τους παίκτες μας και ταυτόχρονα να παραμείνουμε δυνατοί πνευματικά ώστε να αντέξουμε στις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Ο κύριος Τερζής, ο Θοδωρής Τερζής, είναι ο προπονητής της Δόξας Λευκάδας. Είπε ότι ένα παιχνίδι στο οποίο σε όλη τη διάρκεια δεν ήμασταν τόσο ανταγωνιστικοί όσο θα έπρεπε. Ο Κολοσσός έλεγξε καλύτερα το ματς. Παίζαμε ένα εκτός έδρας παιχνίδι και γνωρίζαμε ότι αν η αντίπαλη ομάδα έβρισκε μεγάλο ρυθμό και σούταρε καλά θα είχαμε πρόβλημα. Δεν θεωρώ ότι δεχτήκαμε πολλά καλάθια στο μισό γήπεδο. Περισσότερο πληγωθήκαμε από φάσεις τις οποίες δεν ελέγξαμε σωστά το ρυθμό του παιχνιδιού. Από το transition αλλά και κάποια βία στα δικά μας λάθη. Μια πρεμιέρα για την Greek Basketball League με την βόμβα της αγωνιστικής να την έρχεται από πλευράς Άρη. Γιατί ιτήθηκε ο Άρης, ιτήθηκε με 74-68 από την Καρδίτσα. Δύσκολη νίκη πήρε ο ΠΑΟΚ που κέρδισε με 85-88 την Μύκονο. Ο Παναθηναϊκός Βίκος Βάλκ Φάλκονς 103-74, Ηρακλής Ολυμπιακός 68-78, Κολοσσός Δόξα Λευκάδας 91-75, Καρδίτσα Άρης 74-68, Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88, ΑΕΚ Μαρούσι 91-70 και Προμηθέας Πάτρας Περιστέρι 88-94. Περιστέρι Ηρακλής, Μαρούσι Μύκονος, ΠΑΟΚ Λευκάδα, Καρδίτσα, Βίκος Ιωαννίνων, Άρης ΑΕΚ, Προμηθέας Παναθηναϊκός. Τα μάτς τα οποία είναι για την επόμενη εβδομάδα, την Κυριακή 1 το μεσημέρι, παίζει ο Ολυμπιακός Κολοσσός στη 1 το μεσημέρι από το Sport FM TV.

Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε στην αυριανή εκπομπή. Θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο 4 με 5, έχοντας αρκετά θέματα προς συζήτηση. Δεν προλάβαμε να πούμε καθόλου για την εθνική. Είπαμε μόνο στο ξεκίνημα για την εθνική μας, η οποία πήρε αυτό το 0-0, το πολύτιμο 0-0 απέναντι στους Γερμανούς, δείχνοντας νομίζω με την εικόνα της ότι είναι μια ομάδα που ανήκει πια στην ελίτ του ευρωπαϊκού τουλάχιστον στερεώματος. Για τον Νέστο Ριζούπολης που με ρωτάτε, ολοκληρώθηκε το παιχνίδι 1-2 με την ομάδα του Μαρκόν απέναντι νίκη. Δεν έχω δει ποιοι έχουν βάλει τα τέρματα. Θυμίζω ότι στον Νέστο Ριζούπολης αγωνίζεται ο δικός μας ο Αντώνης Τριμάτης. Σήμερα για, για το UEFA Nations League έχουμε Γαλλία, Βέλγιο, Ιταλία, Τουρκία, Βόρειο Ιρλανδία, Γεωργία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Πολωνία, Ουκρανία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σουηδία και Κύπρος, Λετωνία, Μαυροβούνιο, Αρμενία. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία είναι στο πρόγραμμα για την σημερινή ημέρα. Αυτά παιδιά, τα υπόλοιπα αύριο την ίδια ώρα εδώ στη θέση μας στις 4 στον Real Voice 99,5 και στην εκπομπή Real Score. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.
2: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Καλέσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
3: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως στις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
5: Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μήνυμα στην Τουρκία ότι η συμμετοχή τρίτων χωρών στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα δεν μπορεί να γίνεται χωρίς όρους, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Λιθουανίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παράλληλα ζήτησε λελογισμένη ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη των πολιτών στην ενεργειακή κρίση. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και πληστηριασμών περιλαμβάνουν τα μέτρα για τους πληγέντες από τη σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη, τα οποία ανακοινώνονται αύριο, όπως αποφασίστηκε σε σύσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου που έχει μεταβεί στο νησί. Να ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη στους δύο γιατρούς για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Αφορά σε ψευδή δήλωση κατά τη διάρκεια ελέγχων που έγιναν στο ιατρείο το 2025 και το 2026. Πάνω από 14,3 εκατομμύρια ευρώ απέκρυψαν υπόχρεοι του πόθεν έσχε στην τελευταία πενταετία, σύμφωνα με τους ελέγχους της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Με την ομιλία του Πρωθυπουργού σε μία ώρα κορυφώνεται ο εορτασμός για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στους πρώην προέδρους Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή, ο γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης δήλωσε στον Real FM ότι θα ήθελε να βρίσκονται στην εκδήλωση, καθώς θα είναι παρόντες άνθρωποι που τους στήριξαν στις νίκες και στις ήττες. Προφυλακίστηκε ο 35χρονος που επιτέθηκε στην 54 ετών οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία, δαγκώνοντας την στο αυτή και προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό. Κατηγορείται για το κακούργημα της βαριάς κοπούμενης σωματικής βλάβης. Πρόορες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ στη σκιά των μαζικών διαδηλώσεων για τη στεγαστική κρίση. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στον Κηφισό από γέφυρα Βαριμπόμπης έως Κόκκινο Μήλο και από Ρέντι έως Λένορμαν και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.
13: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
14: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management TAIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά τένις του Πεκίνου η Μάρια Σάκαρη, που ιτήθηκε με 2-0 σετ από την Ουκρανή Ελίνα Σβιτολίνα, νούμερο 7 στην παγκόσμια κατάταξη, η οποία προκρίθηκε στους 16 της διοργάνωσης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
16: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real Weather.
12: Έθριος αύριο καιρός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Κομματάρα.
1: Κομματάρα.
0: Marvin Gaye,
1: Όχι, Marvin Straight. Creedence Clearwater Revival, αλλά μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι.
0: Τι εννοείς, πιανού, δεν καταλαβαίνω.
1: Ποιο το είναι? Κομμάτι είναι CCR, είναι John Fogerty, ο αδελφός του, λοιπά οικογενειακά μέλη μεγαλύτερες, από τις μεγαλύτερες rock bands της Αμερικής δεκαετία 60-70. Ακόμα δηλαδή πρέπει να πούμε ο John Fogerty, νομίζω υπάρχει και τραγουδάει, μεγαλύτερες, από τις μεγαλύτερες rock bands της Αμερικής δεκαετία 60-70. Ακόμα δηλαδή πρέπει να πούμε ο John Fogerty, νομίζω υπάρχει και τραγουδάει. Και μπορεί να το έμαθες από Marvin Gaye, αλλά αυτή είναι η διασκευή των CCR, Creedence.

0: έλειψε την Παρασκευή για όσους δεν το προλάβατε, γιατί έγινε ένα νος.
1: Έγινε νονός στη Ζάκυνθο, το οποίο σημαίνει ότι έπρεπε να φύγουμε από την Παρασκευή, διότι δεν υπήρχε άλλος τρόπος ώστε να είμαστε εκεί στην ώρα μας, μαζί με όλα τα βαπτιστικά, τα λαδόπανε, τις μπάνε. Γιατί με ρωτάει ο άλλος, γιατί δεν πήγες με αεροπλάνο. Για να πας με αεροπλάνο και να κουβαλήσεις όλα τα νονικά βαπτιστικά, δηλαδή πρέπει να μισθώσω τσάρτερ.
0: Όχι, ένα τσάρτερ.
1: Αυτό.
0: Τουλάχιστον. Το όνομα αυτής.
1: Το όνομα αυτής, Φίβη Βασιλική.
0: Εξαιρετικό.
1: Πέρυσι.
0: Πες λίγο, το με ήταν,
1: εντάξει, ήταν
0: καλό μωρό.
1: Μαγεία, μαγεία. Υπέροχο μωρό, δεν έκλαψε καθόλου.
0: Μπράβο, πα, μπράβο, μπράβο.
1: Κυρίως, ξέρεις, σε...
0: Πόσο μηνών βαφτίστηκε?
1: Ούτε χρόνο.
0: Ούτε χρόνο.
1: Ούτε χρόνο, περίπου. Όχι, ναι, ούτε χρόνο, ούτε χρόνο. Ναι. Τον Ιανουάριο γεννήθηκε. Ναι, ναι, ναι. Και ήταν και πάρα πολύ ωραία, διότι ήταν και η φθινοπορεινή σύναξη παλαιών συμμαθητών.
0: Τι λες?
1: Διότι η επιστήθη αδελφική φίλη της οποίας το μωρό είχα μαζί με τη συνονά την ύψιστη τιμή να αναλάβουμε ως πνευματικοί πατέρες και μητέρα. Έφερε μαζί όλους τους μαθητές.
0: Α, τι ωραία όμως.
1: Αυτή η κατάσταση.
0: Ναι, ωραία. Πολύ ωραία.
1: Βέβαια, εντάξει, είναι λίγο σκληρός καθρέφτης να κοιτάμε τη γενιά μας στο πρόσωπο.
0: Γιατί ρε σε.
1: Κατά
0: είναι ωραίο, είναι ωραίο. Να μεγαλώνουμε όμορφα είναι ωραία. Και είναι ακόμα πιο ωραίο, δεν ξέρω για σένα, ξέρω βασικά, αλλά δεν ξέρω λεπτομέρειες. Είναι ωραίο να κρατάς επαφή με ανθρώπους, δηλαδή να είναι οι καλύτεροι σου φίλοι, να είναι άνθρωποι από την παιδική σου ηλικία.
1: Υπάρχουν ώρες
0: εμένα
1: που σκέφτομαι.
0: Εμένα οι καλύτερες μου φίλες είναι από την παιδική μου.
1: Υπάρχουν ώρες που σκέφτομαι ότι οι πραγματικότερες των φιλιών είναι από εκεί, διότι
0: ναι, ναι.
1: Συνδεόμαστε με ανθρώπους, με έναν τρόπο ο οποίος είναι παντελώς άδολος. Όχι βήτα,
0: κατά
1: όχι άβολος.
0: Κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Άδολος, χωρίς
0: δόλο. Άδολος, όταν άδολος. Είμαστε μικροί. Α, okay.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα. Ναι.
1: Δεν υπάρχει δεύτερο application το οποίο
0: τίποτα.
1: Να τρέχει στο background.
0: Τίποτα.
1: Δεν έχει που θα μου χρησιμεύσει.
0: Πουθενά.
1: Τι είναι, πώς το λένε
0: πουθενά.
1: Το. Πουθενά. Στοιχείο,
0: να περνάμε μπράβο. Καλά και να ταιριάζουμε.
1: Και να είναι καλό παιδί, καλό άνθρωπο και τέτοια. Είναι τα πυρηνικά, τα θεμελιώδη αυτή τη ζωή. Πάρα πολύ
0: ωραία. Εκεί που βασίζονται φιλίες.
1: Και επίσης πρέπει να σου πω μεγάλη χάρη του Αγίου. Πήγαμε και στον Άγιο Διονύσιο, μας άνοιξαν κιόλας και τη Λάρνακα, προσκυνήσαμε όσο έχω φέρει και κόμπο σκηνάκι.
0: Ευχαριστώ
1: επίσης
0: πάρα πολύ.
1: Πρέπει να σου πω και κομματάκι από τα Άμφια. Αυτό για να σκάσουν όσοι πιστεύουν ότι όλα αυτά δεν έχουν καμία αξία.
0: Και
1: καμία
0: σε ευχαριστώ
1: σημασία.
0: Πάρα πολύ. Πάντως συγγνώμη να επιμείνω λίγο στο θέμα της φιλίας. Σκέφτομαι καμιά φορά, έχεις κάνει φαντάζομαι και εσύ, παρέα με ανθρώπους σε διάφορες δουλειές ή κατά περιόδους της ζωής σου που μπορεί να βρισκόσουν εδώ, μπορεί να βρισκόσουν εκεί και να είχαν κάποιοι άνθρωποι που ήταν δίπλα σου και όταν άλλαξε η φάση της ζωής σου ή άλλαξαν κάποιες συνθήκες της ζωής σου, απομακρυνθήκατε, σωστά?
1: Ισχύει.
0: Και δεν έχετε επαφή όμως με ανθρώπους ενώ που γνώρισες σε μεγαλύτερη ηλικία και γίνατε φίλοι. Υπάρχουν αρκετοί ενδεχομένως. Mm-hmm. Θέλω να πω με ανθρώπους που, που είστε μαζί, είσαι φίλος από μικρή ηλικία, από το σχολείο ή και μέχρι το πανεπιστήμιο. Ακόμα και να χαθείς για κάποια χρόνια, όταν τους δεις
1: σαν
0: είναι
1: σαν
0: να μην πέρασε μέρα.
1: Και πρέπει να σου πω ότι είχα δύο περιστάσεις το τελευταίο καιρό. Η πρώτη ήταν η κηδεία του πατέρα μου, που πάλι ήρθαν πάρα πολλοί συμμαθητές. Η δεύτερη ήταν τώρα που βαφτίσαμε τη Φίβη Βασιλική, την κόρη της Μυρσινής, που πάλι. Μαζευτήκαμε πολλοί συμμαθητές και ουσιαστικά εκεί συνειδητοποιείς ακριβώς το πόσο στενές είναι κάποιες επαφές και πόσο ευκαιριακές είναι κάποιες άλλες. Ξέρεις ότι οι φεμινίστριες την έχουν πέσει στην Dolly Parton, Θεός χωρέσει την Αγία, το συγκεκριμένο κομμάτι?
0: Όχι, δεν το ξέρω.
1: Ναι, λέει please don't take my man, λέει. Σε παρακαλώ, Λίτζορ. Η Dolly Parton σε αυτό το κομμάτι απευθύνεται σε μια γυναίκα την οποία τη θεωρεί έτσι πολύ πιο μάχημη. Στο ερωτικό πεδίο από την ίδια, γιατί τη λέει: σε παρακαλώ, Τζολίν, εσύ είσαι φοβερή, καταπληκτική, του έχει όλου τα πόδια σου. Μην πάρει και τον δικό μου άντρα. Και οι φεμινίστριες την πέσανε στο συγκεκριμένο κομμάτι ότι η στίχη είναι απαράδεκτη και μάλιστα. Την σύγχρονη βερσιόν του αλλάξανε τους στίχους. Έτσι για την παράνοια της εποχής. Όλα καλά κατά τα άλλα, για πες τι γίνεται.
0: Κατά τα άλλα, καταρχάς να πούμε ποιοι είμαστε. Κωνσταντίνος Μπογδάνος του Φενέκαση, μέχρι τις 7 θα είμαστε εδώ. Ρίλε FM 97 και 8.
1: Η φωνή που ακούτε τώρα είναι της Κασίμη, δεν είναι του Μπογδάνου.
0: Όχι, Γεωργής Νταβαρίνος στη ρύθμιση των ήχων.
1: Το λέω διότι ένας κύριος εδώ πέρα, όπως το λένε,

0: σκοτεινή γυναικεία ισόρουχα, τα οποία δεν θα έχει κανένα πρόβλημα απολύτως να φορέσω σε περίπτωση που προτιμούσα να προβάλλω μια έμφυλη ταυτότητα η οποία θα ήταν.
1: Πώς φτάσαμε στα ισόρουχα?
0: Διότι είμαστε στο γράφειο, ο Νίκος από την Πειραιά.
1: Εντάξει. Και στο τηλεφωνικό κέντρο Ευάσια Κούτρα 211-200-8200 και το τηλέφωνο επικοινωνία και email μα στέλνετε στη διεύθυνση του ντουμπαπάκυριαλεφm.gr.
0: Τους ήχους ρυθμίζει ο κύριος Γιώργος Νταβαρίνος. Και επίσης μπορείτε να μα.
1: Άκουσα από μένα, γι' αυτό το είπε ξανά. Για
0: στέλνετε,
1: να
0: και το ξαναλέω δηλαδή, το είπε η Στεφάνια, μήνυμα, το email δηλαδή που σα λέω ουσιαστικά είναι το μήνυμα που βλέπουμε μπροστά μα. Όταν λέω δηλαδή να διαβάσουμε μηνύματα, εννοώ να διαβάσουμε αυτά τα οποία στέλνετε μέσα από τη διαδικασία email και η οποία είναι studio@realfm.gr. Καλή εβδομάδα από τους φοιτητές στοιχείο που δεν έχουν δρομολόγιο. Είναι...
1: Τώρα περίμενα από Γδάνο, θα ασχοληθούμε τώρα αυτή τη εβδομάδα.
0: Ρε, μην ανησυχείτε φοιτητές, σας έχουμε.
1: Δεν μπορεί ακόμα.
0: Γεια
1: δεν
0: σου,
1: έχει
0: Βαγγέλη.
1: Λυθεί το θέμα. Υπάρχει τέτοια παρέμβαση και δεν έχει λυθεί το θέμα. Θα γίνει χαμός.
0: Καλησπέρα και τον Σημεών. Ωραίος λέει. Μπαμ!
1: Μόλις γεια σου, Σημεών. Καλησπέρα.
0: Μόλις έσκασα.
1: Σήμερα, όχι σήμερα, χθες βασικά, αλλά σήμερα είναι η εκδήλωση. Η γενέθλια, είναι η Δημοκρατία. Mm-hmm. Αλλά δεν θα. Σε λίγο είναι η εκδήλωση στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έχει. Δεν θα λείπουν κάποιοι.
0: Ποιοι θα λείπουν?
1: Τι εννοείς? Θα λείπει ο Σαμαράς προφανώς.
0: Ναι.
1: Είναι λογικό, δεν περίμενε κανείς. Ναι. Φαντάζομαι ότι θα πάει ο Σαμαράς.
0: Όχι, θέλω να καταλήξουμε στην τελική διάτυπωση. Λες,
1: ο
0: θα λείπουν κάποιοι. Ναι.
1: Ο Μημαράκης βέβαια, ναι, θα είναι επειδή έχει υποχρέωση.
0: Δεν θα λείπουν κάποιοι. Θα λείπουν όλοι.
1: Πήγα να σου πω κάπως με τον τρόπο. Βέβαια, ο Μημαράκης, επαναλαμβάνω, θα είναι στο Ευρωκοινοβούλιο.
0: Θα σε φάνε οι αστικές κομψές διατυπώσεις.
1: Εντάξει, ο Σαμαρά.
0: Στο λέω επειδή το έχω περάσει.
1: Λέβαια,
0: έχω φάει
1: μπούλινγκ,
0: έχω φάει τραμπουκισμό.
1: Δεν είναι διατύπωση.
0: Επειδή
1: αυτό.
0: Πολλά πράγματα. Όχι, προσπαθώ να τα πω. Με έναν τρόπο έχω προσπαθήσει.
1: Ναι.
0: Ο οποίος να είναι υποφερτός, ρε παιδί μου. Αλλά και μόνο αυτό το οποίο θέλω να πω δεν μπορούν να το σηκώσουν κάποιοι. Και τα ακούω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά έχω αρχίσει να πιστεύω ότι δεν υπάρχει λόγος τελικός για αυτές τις κομψές αστικές διατυπώσεις. Μπαμ! Πες το όπως είναι.
1: Μπαμ.
0: Δεν πήγε κανένας.
1: Ωραία.
0: Το γράψαν όλοι στα παλιά του τα παπούτσια.
1: Ναι.
0: Ούτε ένας πρώην πρόεδρος δεν πάει στην, ναι, εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αλλά ο ένας, επαναλαμβάνω, θα είναι στο Ευρωκοινοβούλιο.
0: Ναι, οκ, okay, και.
1: Δεν γίνεται, γιατί αν ήταν χθες.
0: Ναι.
1: Άκουγα που τα έλεγε ο κύριος Χιρανάκης. Μιλήσαμε με τον κύριο Μημαράκη και σου λέει, αν ήταν χθες γιορτή θα προλάβαινα. Σήμερα δεν μπορώ, έχω υποχρεώσεις. Αλλά θα είπε ότι θα είναι στην προεκλογική πορεία. Όλοι μαζί ο πρόεδρος ο Μημαράκης.
0: Το αποκυρανάκι αυτό.
1: Εντάξει τώρα, γιατί ο κύριος Μημαράκης δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια διαφοροποίηση από την πλευρά του κύριου Μημαράκη.
0: Οκ, okay, τότε.
1: Ωραία. Περίμενε. Καλώς. Περίμενε. Πού πας?
0: Επικάπω,
1: ο κύριος Σαμαράς,
0: ναι,
1: δεν.
0: Ναι.
1: Το ξέραμε.
0: Τι, ο κύριος Σαμαράς τι μαζί
1: δεν κόμμα. Είναι πια καν.
0: Ο κύριος Σαμαράς είναι με τον άποδη στο κόμμα.
1: Σωστά. Αυτό. Οπότε δεν το συζητάμε, έτσι. Δεν είναι καν δημοκρατία.
0: Στο χαντάκι.
1: Ουσιαστικά.
0: Του ξέρει, θα είναι εκδοτικό. Πλέον του κράσπιδ.
1: Ο κύριος Καραμαλής.
0: Κύριος Καραμαλής, καλά, δόξα τω Θεώ. Εσείς, πολύ καλά στην οικογένεια.
1: Πάλι δεν πάει όμως.
0: Σου στέλνει θερμούς χαιρετισμούς. Και σε σένα και σε όλους.
1: Αλήθεια.
0: Και σε
1: Ελληνίδες. Τι θα πιούμε.
0: Ελληνίδες, Έλληνες.
1: Ναι.
0: Κοίτα, προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία να πείσει τους παλαιότερους ψηφοφόρους της ότι έχει κάποια σχέση με τη Νέα Δημοκρατία που κάποτε ξέραμε. Αυτό θέλω να σου πω. Αν έχεις περάσει πάρα πολλά χρόνια καλλιεργώντας ένα διαφορετικό προφίλ,
1: ναι,
0: το οποίο είναι απολύτως θεμητό πολιτικά.
1: Ουί, μην κομπανάς τα χεράκια σου.
0: Είναι, ναι, τα θέλω. Χεράκια μου κοπανάω, δεν κοπανάω εσένα.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Χριστός και η Παναγία.
1: Ναι, ναι.
0: Να μου κοπούν τα χέρια! Και να το λέμε γι' αυτό, διότι έχουμε χάσει νομίζω λίγο το.
1: Ωραία, πες εδώ λοιπόν για τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ θεωρώ ότι, επειδή, ναι, κάθε φορά, ξέρεις, αυτό με τον Κώστα Καραμαλή πια, ναι, δεν είναι αστείο. Θέλω πω στην αρχή τη μία φορά κάπου δεν πήγε.
0: Καλά, εντάξει, σίγουρα δεν είναι αστείο για την Πειραιώς και.
1: Σίγουρα
0: το
1: και δεν είναι αστείο. Ναι, εννοώ, δεν είναι αστείο.
0: Μπορεί
1: στη φάση,
0: να είναι αστείο.
1: Εννοώ ότι προσπαθεί να υποβαθμιστεί, αλλά μετά από την πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη, έβδομη, όγδοη, ένατη, δέκατη φορά.
0: Δεν είναι αστείο.
1: Μάλλον είναι τελικά.
0: Από ποια πλευρά το βλέπεις?
1: Τελικά είναι αστείο, έχεις δίκιο.
0: Δηλαδή, να σου πω
1: δηλαδή
0: κάτι.
1: Μία έχει υποχρέωση.
0: Τον
1: μία
0: ξέρεις
1: πρέπει...
0: τον Καραμαλή προσωπικά, ναι, τον ξέρεις?
1: Όχι.
0: Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τρομερό χιούμορ.
1: Μάλιστα.
0: Έχω την αίσθηση ότι Α έχει τρομερό χιούμορ, Β είναι σε μία φάση της ζωής του που τα μπορεί να τα βλέπει όλα bird's eye view από ψηλά, να μην πολύ ασχολείται.
1: Ναι, ναι.
0: Και έτσι να στοχάζεται.
1: Ωραία.
0: Γενικώς. Αυτό λοιπόν μαζί με το χιούμορ που έχει, είμαι βέβαιος ότι τον οδηγεί σε μηδίαμα ή γέλωτα και κλεισμένων των θυρών για το γεγονός ότι κάθε φορά που κάνει κάτι η Νέα Δημοκρατία έχουν χάσει το Σαμαρά, ο Μημαράκης είναι στας Ευρώπας, υπάρχει ένας Καραμανλής που είναι και πρώην πρωθυπουργός και είναι και Καραμανλής, ρε, να πάρει ευχή.
1: Δηλαδή,
0: ιδρυτική διακήρυξη της Βόλβης.
1: Αλλά πάντα έχει μια υποχρέωση.
0: Ας περιμένουν οι γυναίκες.
1: Έχει πάντα μια υποχρέωση.
0: Αυτό σου λέω.
1: Γενικά κάτι άλλο.
0: Είναι πολύ αστείο.
1: Ναι, αλλά πόσες φορές να μην το σχολιάσεις.
0: Όσες χρειαστεί. Θυμάσαι αυτό που λέει Elvis has left the building.
1: Yes, Elvis Κώστας has left Πειραιός.
0: Calling Elvis, σου λένε εδώ, οι Dire Straits.

0: building. I can get to the phone. Calling Elvis. You're on. Επίσης, συγγνώμη,
1: παρακαλώ.
0: Η γραμματεία ισότητας και συμπερίληψης της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αγαπηδάκη, ο κύριος Μοσκόφ, γιατί επιτρέπουν να παίζουμε Dire Straits?
1: Έλα Παναγία, ρε εσύ.
0: Θα έπρεπε να λέγονται Dire Gays. Dire LGBTQs. Επίσης, γιατί μιλάμε για τα Hormuz Straits και όχι Hormuz Gays?
1: Τι έχεις πάθει με το χέρι, παιδάκι μου, σήμερα και το κοπανά συνέχεια στο τραπέζι?
0: Έχω κάνει πολύ γυμναστική τον τελευταίο καιρό και έχω γίνει ανεξέλεγκτος.
1: Τώρα έπεσε ανεξέλεγκτος,
0: ναι.
1: Για να το συνδυάσει λίγο με τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας,
0: ναι.
1: Πραγματικά άλλο δεν... Αυτό με τον Καραμαλή πραγματικά πρέπει κάπου λίγο να το δούνε. Προφανώς το ακούω ότι δεν θα προκαλέσει.
0: Δεν έχουν διώξει τον Καραμαλή, έχουν διώξει τους μισούς νεοδημοκράτες.
1: Ναι,
0: και το θυμήθηκαν πέντε μήνες πριν τις εκλογές.
1: Άσε με να τελειώσω. Λέω, okay. Λέει ο κύριος Κυρανάκης, ας πούμε, σήμερα. Το λέω γιατί τον άκουγα στον Ιούχαζε Νικολάκη, στον Δόκη, στον Αντώνη Τελατέλο.
0: Ναι.
1: Ότι ο κύριος Καραμαλής και σε δημόσιες και σε ιδιωτικές συζητήσεις λέει πόσο αγαπάει τη Νέα Δημοκρατία. Και ότι αποκλείεται να κάνει ζημιά και να δημιουργήσει πρόβλημα στην παράταξη. Ναι, του ακούω, αλλά.
0: Έχει δίκιο ο Κυρανάκης.
1: Προφανώς έχει δίκιο, αλλά από την άλλη, το να μην παρευρίσκεται ο Καραμαλής στα εκδηλώσεις στη ΔΕΘ, όπου,
0: ναι,
1: κάπου δημιουργεί πρόβλημα.
0: Όχι. Το πρόβλημα το έχει δημιουργήσει η Νέα Δημοκρατία, δεν το έχει δημιουργήσει ο Καραμαλής. Και σε αυτό ο Κυρανάκης έχει δίκιο.
1: Δημιουργεί πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Στον Κυριάκο Μητσοτάκη δημιουργεί. Ωραίο.
0: Ούτε.
1: Να το θέσω έτσι.
0: Όχι. Μόνος το δημιούργησε το πρόβλημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και ορθώς ομιλεί και τι καθήμενος ενδεχομένως την ώρα που το έκανε ο κύριος Κυρανάκης,
1: ναι,
0: λέγοντας ότι δεν θέλει να δημιουργήσει πρόβλημα ο Καραμαλής στη Νέα,
1: ναι,
0: Δημοκρατία.
1: Δεν θέλει.
0: Α, το έχει δημιουργήσει μόνη της η Νέα Δημοκρατία το,
1: ναι,
0: πρόβλημα.
1: Ναι, αλλά όταν δεν παρευρίσκεται πουθενά ο πρόεδρος.
0: Είναι παρακείμενος.
1: Ναι, εντάξει, είναι. Κοίτα, ένα πρόβλημα όταν δεν βρίσκεται πουθενά.
0: Ο παρακείμενος δεν είναι μόνο μία, πώς το λένε, μία μετοχή. Είναι και ένας χρόνος.
1: Ναι.
0: Είχε Καραμαλή.
1: Είχε Καραμαλή. Είχε. Εν τω μεταξύ είπε ανεξέλεγκτος,
0: ναι,
1: και σκέφτηκα ότι ο κύριος Σαμαράς έκανε δύο παρεμβάσεις με Σαββατοκύριακο, με δύο βίντεο της είδες καθόλου, γιατί σου λέω, γιατί έκανε...
0: Ναι, τα είδα.
1: Α, τα είδες αυτά. Διπλό χτύπημα. Τριπλό, μη σου πω.
0: Μια από τα ίδια τώρα και ο κύριος Σαμαράς.
1: Μια από τα ίδια, αλλά δεν είναι
0: τυχαίο
1: ότι η παρέμβαση εννοώ έγινε τη μέρα και τον γενεθλίο της Νέας Δημοκρατίας, αυτό εννοώ.
0: Είναι ο Σαμαράς είναι αποφασισμένος να κάνει ό,τι μπορεί.
1: Είναι αποφασισμένος.
0: Ούτως ώστε να τσακίσει τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Και μάλιστα, επειδή θα πρέπει η δημοσιογραφική κριτική να είναι δίκαιη.
1: Mm-hmm.
0: Ναι, από τη μία τους έχει διώξει η Νέα Δημοκρατία. Από την άλλη, ο κύριος Σαμαράς δεν λέει σε κανέναν τι θα τους κάνει αν τους πάρει αυτός. Θα τους κάνει δένδια. Θα τους κάνει μια άλλη κυβέρνηση. Θα τους κάνει εθνική αντιπολίτευση. Θα τους κάνει κεντροδεξιά. Θα τους κάνει συντηρητική παράταξη. Τι θα τους κάνει ο Σαμαράς? Ο Σαμαράς το μόνο το οποίο λέει είναι θα ανοίξω μαγαζί και σας περιμένω. Δεν λέει τι σερβίρει.
1: Λέει όμως ουσιαστικά θα ανοίξω μαγαζί και σας περιμένω. Όσοι δεν θέλετε το Μητσοτάκη, ελάτε σε μένα. Χωρίς να λέτε.
0: Συμφωνώ. Κακός μάγειρας ο Μητσοτάκης.
1: Έχει μία ταυτότητα. Έχει μία ταυτότητα το μαγαζί.
0: Ναι.
1: Μέχρι εκεί, χωρίς να ξέρει.
0: Αυτό.
1: Μία, ναι, ταυτότητα.
0: Ρε, ναι, ρε μπρο.
1: Μία ταμπέλα.
0: Τι θα βγάλεις, ρε μπρο?
1: Δεν ξέρουμε.
0: Θα βγάλεις χοντόκ, θα βγάλεις σούσι.
1: Αυτό
0: θα
1: δεν ξέρουμε τι θα βγάλει. Μόνο
0: θα βγάλεις μουσακά.
1: Ναι.
0: Και όταν τα βγάλεις, μετά, ποιος θα καλέσει να φας μαζί
1: τους? Σωστά. Ποιος θα καλέσει να φας?
0: Τίποτα δεν μας έχει πει ο Σαμαράς. Απλά ο μέσος νεοδημοκράτης που προέρχεται από τα δεξιά και από τα συντηρητικά μετερίζια είναι τόσο απελπισμένος με αυτήν τη Νέα Δημοκρατία που ουσιαστικά είναι έτοιμος να αγοράσει γουρούνι στο σακί. Ο Σαμαράς για τον νεοδημοκράτη τον απελπισμένο είναι γουρούνι στο σακί αυτή τη στιγμή.
1: Και μέσα σε όλα είχαμε την Παρασκευή,
0: ναι,
1: που δεν τα πάμε, και την εκδήλωση του κυρίου Δένδια που μέτρησε δυνάμεις ο κύριος Δένδιας.
0: Ο κύριος
1: είχε
0: Δένδιας
1: πάρα πολύ κόσμο.
0: Τι μέτρησε δυνάμεις, ετοιμάζεται να φάει τον Μητσοτάκη. Ο μεγαλύτερος αυτή τη στιγμή αντίπαλος του Μητσοτάκη δεν είναι ο Σαμαράς, ο Δένδιας είναι. Ο Δένδιας είναι αυτός ο οποίος περιμένει τον
1: πολύ
0: Σαμαρά
1: κόσμο
0: να ρίξει τον Μητσοτάκη.
1: Και με βροχή, ρε παιδί μου. Τόσος κόσμος.
0: Ρε παιδί μου, νότια. Είναι η μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας όμως.
1: Ναι.
0: Πρέπει και αυτό να το σημειώσουμε.
1: Τι μου έχεις θυμίσει σήμερα?
0: Τζάνγκο Ράινχαρτ.
1: Τζάνγκο Ράινχαρτ.
0: Έτσι ήθελα ένα σουιγκάκι. Είναι ακριβώς 2 λεπτά, Νταβαρίνο, το έχω χρονομετρημένο, μην ανησυχείς καθόλου.
1: Και ναι.
0: Οπότε. Όλο αυτό το πράγμα, δεν πιστεύεις ότι πρέπει να σε κάποια στιγμή να διαλευκανθεί?
1: Βεβαίως. Πρέπει, χρειάζεται. Χρειάζεται. Να γίνουν ξεκαθαρίσματα. Αυτό. Γιατί είμαστε και σε περίοδο μεταγραφών το μεταξύ, general.
0: Όσον αφορά δε στον κύριο Κυρανάκη.
1: Ναι, ναι.
0: Να πούμε ότι ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος είναι και στην ίδια εκλογική περιφέρεια με τον κύριο Δένδια.
1: Σωστά.
0: Να το πούμε και αυτό.
1: Σωστά, νότια, ναι.
0: Ακριβώς. Και όπως όλοι μέσα στη Νέα Δημοκρατία, είναι αναγκασμένος και αυτός να κάνει provisions, που λέμε στην ορεινή Νάξο.
1: Αυτά τα.
0: Για την επόμενη και μεθεπόμενη μέρα.
1: Σωστά.
0: Και ο κύριος Κυρανάκης και κάθε άνθρωπος μέσα στη Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να σκεφτεί. Μετά τις επόμενες εκλογές τι θα έχουμε. Θα έχουμε Μητσοτάκη.
1: Ωραίο.
0: Θα έχουμε Δένδια.
1: Τι θα έχουμε.
0: Θα έχουμε Πιερακάκη.
1: Τι θα έχουμε.
0: Τι θα έχουμε. Ωραίο.
1: Συγγνώμη, έχουμε γενικά μεταγραφές πάντως, δεν ξέρω το πήρε.
0: Εγώ δεν παίζω. Τι? Εγώ είμαι εκτός αθλήματος.
1: Εσύ δεν είσαι στο άθλημα.
0: Ευχαριστώ πολύ, επειδή μου λένε διάφοροι. Ευχαριστώ πολύ. Συνηθίστε το. Συνηθίστε το, εγώ Κασίμι.
1: Τίποτα. Κατοχυρώθηκε. Τον έχω με συμβόλαιο δεκαετίας.
0: Κασίμι Δαγκωτό.
1: Κλειστό.
0: Βάζω ρεάλ στη Βουλή. Ναι.
1: Βάγγελος Αποστολάκης.
0: Ναι, τι.
1: Πήγε Πασόκ.
0: Ναι, πήγε, τι, που ήταν.
1: Εντάξει, παιδί μου, δηλαδή, πού ήταν και εσύ τώρα.
0: Πού ήταν ο Αποστολάκης.
1: Πού ήταν. Δεν είχε ενταχθεί κάπου.
0: Συγγνώμη, ο Αποστολάκης μια ζωή Πασόκ δεν ήταν.
1: Ναι, όχι.
0: Εγώ Πασόκ τον θυμάμαι.
1: Πασόκ το θυμάμαι.
0: Εγώ έχω γνωρίσει τον Αποστολάκη, θυμάμαι στο Εσκόμπα.
1: Δεν ήταν
0: ένα βράδυ ροκόμπαρο βόρεια προάστια, δεν έχω κανένα πρόβλημα να τα πω.
1: Εντάξει.
0: Κεφαλάρι, υπέροχο ροκόμπαρο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Και εκεί που.
1: Είναι ακόμα ωραίο.
0: Είναι καταπληκτικό. Θέλω να σου πω και παίζει μουσκάρες. Λοιπόν, και φοβερά ποτά καθαρά. Τέλο πάντων, μην κάνουμε διαφήμιση τώρα. Αξίζει. Εκεί λοιπόν που είμαι και είμαι με μια παρέα τέλος πάντων και ροκάρουμε, σου μιλάω τώρα πριν από 15 χρόνια. Βλέπω τον Ναύαρχο.
1: Τον Ναύαρχο, ναι.
0: Με τη Φόφη γεννήματά.
1: Άντε.
0: Πασόκ ήταν ο Ναύαρχος.
1: Μάλιστα.
0: Πάντοτε.
1: Μετά πώς πήγε.
0: Και μετά το Πασόκ έγινε.
1: Τσίπρας.
0: ΣΥΡΙΖΑ.
1: ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ένα κομμάτι του Πασόκ πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σωστά.
0: Ένα άλλο κομμάτι του Πασόκ πήγε στη Νέα Δημοκρατία.
1: Σωστά. Οπότε
0: τώρα το κομμάτι
1: πήγε...
0: του Πασόκ που είναι στη Νέα Δημοκρατία κυβερνάει και το κομμάτι που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ έκανε διάφορες διαδρομές.
1: Ναι, ναι.
0: Και τώρα καλείται να αποφασίζει αν θα επιστρέψει με Τσίπρα ή θα επιστρέψει
1: σωστά.
0: με Πασόκ.
1: Πάντως επειδή εγώ έτσι διάφορα για τον κύριο Αποστολάκη, βρε παιδί μου. Ότι είχε ακουστεί με τον κύριο Κασελάκη μετά. Το λέγανε ότι είναι κοντά στην Ελλάς. Μετά διάφορα πράγματα. Τελικά Πασοκάρα.
0: Δεν με ενδιαφέρει τίποτα.
1: Και είπε κιόλα ότι δεν ήταν εύκολη. Του πάει. Δεν είναι εύκολη η απόφαση, είπε για εκείνον. Ναι. Πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα και δεν το, στο κύμα, συγγνώμη, και ναι. δεν το φοβάται το κύμα.
0: Πάει κόντρα στο κύμα γιατί είναι βατράχιο η ΚΑΣ.
1: Μπράβο, γι' αυτό.
0: Και αυτό είναι το μόνο που μετράει για τον
1: Πασόκ. Μια χαρά, νομίζω του ταιριάζει. Όντως έρχονται κι άλλες μεταγραφές, νομίζω, για το Πασόκ.
0: Θα γίνει χαμός την επόμενη περίοδο.
1: Τις μεταγραφές θα γίνει.
0: Πρέπει να κλείσουμε την εισαγωγή.
1: Ναι, πρέπει να κλείσουμε.
0: Καλύτερα να πάρει.
2: Real FM. Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
7: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
8: Vriva Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Vriva Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Vriva Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από πίβηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ύδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Vriva Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
9: Ποιος είσαι εσύ?
10: Ο Πιέρ.
11: Δεν είσαι ο Τωμά.
10: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
9: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
10: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
9: Και ποιος είσαι?
10: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
11: Η ιδέα της χρονιάς.
12: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης.
13: Ρόδος, Ξάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Δωρεάν Test Drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
15: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η πρόσβαση σε ευρωπαϊκούς πόρους δεν μπορεί να γίνεται χωρίς όρους, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Λιθουανό Πρόεδρο. Αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και πληστηριασμών περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες από τη σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη που ανακοινώνονται αύριο. Περισσότερα στο real.gr. Πάνω από 14,3 εκατομμύρια ευρώ απέκρυψαν υπόχρεοι του πόθεν έσχε στην τελευταία πενταετία, σύμφωνα με τους ελέγχους της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Απαγόρευση συγκεντρώσεων και αυστηρά μέτρα ασφαλείας αύριο για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο του Κηφισού από λεωφόρο Αθηνών έως Λένορμαν και στο ύψος των Αγίων Αναργύρων, στην κάθοδο στο ύψος του Περιστερίου, στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Πεντέλης.

0: Μομπι.
1: Ναι, ναι.
0: Τα νεανικά μου χρόνια, παιδικά δικά σου.
1: Πολύ ωραία, σίγουρα.
0: Καταλαβαίνεις αυτό.
1: Μη σου πω νηπιακά. Πολύ ενδιαφέρον βλέπα για τη Νέα Δημοκρατία, καλέ. Μα έχετε εσύ και τον κύριο Κυρανάκη, τη δεξιώστη. Τι δεν καταλαβαίνω, τι είναι.
0: Όχι, το μήνυμα αναφέρεται στον κύριο Κυρανάκη που λέει ότι δεν έχουν μείνει δεξιοί μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Και λέει, μα καλά, ο κύριο Κυρανάκη δεξιό δεν είναι.
1: Ναι.
0: Ο κύριο Κυρανάκη πάνω από όλα τα υπόλοιπα είναι έξυπνο και στοχοπροσιλωμένο. Και ό,τι είναι πιστεύω θα το δείξει στο μέλλον. Και αν πάρει η Νέα Δημοκρατία συντηρητική στροφή όταν ο κύριο Κυρανάκη θελήσει να παίξει πιο κεντρικό ρόλο. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο έχει σημαίνει σήμερα. Δηλαδή,
1: ποιο ρόλο, τι ρόλο, ποιο
0: συντηρητικό.
1: Συντηρητικό.
0: Θα μπορούσε κανείς να πει.
1: Νομίζω δεν είναι τυχαία σε αυτή τη θέση ο κύριος Κυρανάκης εξάλλου. Θα μπορούσε κανείς να πει επίσης.
0: Ναι, είναι με
1: σε αυτή τη φάση με θα μπορούσε κανείς να πει.
0: Με την ίδια λογική που έβαλε τον Πλεύρη. Ως
1: με την ίδια λογική είναι.
0: Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής. Δηλαδή, βάλε ρε παιδί μου έναν εκπεφρασμένα εθνοσυντηρητικών απόψεων.
1: Ναι.
0: Με την ίδια λογική βάζει και τον Κυρανάκη. Μην ξεχνάμε και ποιος είναι ο ρόλος του Κυρανάκη.
1: Προφανώς.
0: Ψηφοδέλτια συγκροτεί.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Κυρανάκης. Άρα, ό,τι μπορεί να μαζέψει, να τραβήξει πίσω. Θυμάσαι τι έλεγε στην διακηρυκτική διατύπωσή του ο Πρωθυπουργός όταν είπε καλώστε το παιδί. Το παιδί, τον Κυρανάκη, στο νέο του ρόλο και είπε ότι θα πρέπει να ρίξει γέφυρες με τους δυσαρεστημένους και να επαναπροσεγγίσει.
1: Ακούω πολύ προσεκτικά τις συνεντεύξεις του κ. Κυρανάκη. Τις ακούω πολύ προσεκτικά. Όλες. Είναι ξεκάθαρο. Είναι η γέφυρα αυτή που έτσι. Ο γεφυροποιός. Τον κάναμε.
0: Κοίτα, το θέμα είναι ο κύριος Κυρανάκης τη φτιάχνει τη γέφυρα.
1: Ναι, πρέπει να πρανεύει και κάποιος.
0: Το θέμα είναι θα την
1: να
0: περάσει.
1: Να περάσει κάποιος, αυτό εννοώ. Να την ανέβει και να την περάσει.
0: Η γέφυρα είναι εκεί. Διαβάτη δεν βλέπω με είναι πάνω στη γέφυρα.
1: Λοιπόν, το επόμενο 25 λεπτό, ναι. Τέλος πάντων, το επόμενο τέταρτο σίγουρα, θα ασχοληθούμε με τα αθλητικά μας, με ευχάριστες ειδήσεις.
0: Εγώ να πω κάτι στο φίλο που λέει. Βεβαίως. Ότι μπασταρδεύω, ότι μπλέκω τα γιώνω, λέει, τα θέματα.
1: Καλά, αυτό είναι χαρακτηριστικό.
0: Έχει δίκιο. Όλο κάπου καταλήγω. Ναι. Στα δικά μου τα κολλήματα, τα εθνοσυντηρητικά κολλήματα, φίλε μου Κωστάκη Ανάν, έχεις δίκιο σε αυτό το οποίο λες. Και να τώρα πάλι που έχεις δίκιο. Για σένα το επόμενο θέμα είναι ποδοσφαιρικό αθλητικό.
1: Για σένα?
0: Είναι εθνικό κοινωνικό.
1: Ωχ, Θεέ μου, Παναγία μου, είναι αθλητικό βασικά.
0: Είναι.
1: Μετά τις 6 θα σου κάνω τη χαρά, γιατί θα συζητήσουμε και με τον κύριο Δεσποτόπουλο. Θα συζητήσουμε για την Ευρώπη σου, την Ευρώπη μου.
0: Μην πάει να ξανακάνει κανένα πάρτι στα Εξάρχεια και με καλέσει. Διότι την πρώτη φορά το εξέλαβα ως περισκεψία. Τη δεύτερη θα το εκλάβω ως τρολάρισμα.
1: Εντάξει. Λοιπόν, θα συζητήσουμε μετά λοιπόν τις 6 και για την Ισπανία, πώς έχει φτάσει σε πρόωρες εκλογές, αν βρίσκεται όντως ή δεν βρίσκεται σε αδιέξοδο κύριο Σάντσε, διότι υπάρχουν διαδοχικές κρίσεις στη χώρα. Θα δούμε και τι γίνεται στη Γαλλία, θα δούμε τι γίνεται με το καλώδιο, θα δούμε τι γίνεται με τα ελληνοτουρκικά. Θα τα δούμε όλα αυτά.
0: Ο Σωτήρης ο Τριφυλάρα λέει: καλησπέρα, παιδάκια. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε για το παιδάκια. Σ' αγαπώ, φίλε μου. Σε εκπομπή, λέει, που άκουσα, λέει, στο Real FM, άκουσα, λέει, ότι δεν είχε και πολύ κόσμο στο Δένδια. Λέει 1500 άτομα το πολύ. Τώρα εσείς λέτε πολύ κόσμο.
1: Είχε πολύ
0: κόσμο. Φίλε μου, άκου, το πολύ κόσμο είναι σχετικό.
1: Καλά, δεν είπαμε ότι πήγε ω κόσμο που είχε στη Βύση το Δένδια.
0: Αυτό. Επίσης υπήρχε άλλη μια συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας μέσα στο Σαββατοκύριακο που αξίζει κανείς πραγματικά να διερευνήσει το πόσον κόσμο είχε, αλλά δεν είναι της παρούσης. Ο άλλος φίλος λέει ότι ο κύριος Πλακιωτάκης λέει ήταν. Να το. Μια χαζή ερώτηση. Καμία ερώτηση, αδελφέ μου, δεν είναι χαζή. Αγαπητέ μου Δημήτρη. Ο κύριος λέει Πλακιωτάκης δεν έχει υπάρξει, λέει, για ένα φεγγάρι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Αν ναι, λέει, για ποιο λόγο δεν τον συμπεριέλαβαν στο βίντεο με τους προέδρους.
1: Μεταβατικός. Ναι, για κάποιους μήνες. Ναι.
0: Όπως είχε υπάρξει ο κύριος Κωνσταντόπουλος, πρόεδρος του Παναθηναϊκού.
1: Εντάξει και στον.
0: Για δύο μήνες ήταν και ο κύριος Πλακιωτάκης. Πότε? Εβδομάδες νομίζω ήταν ο κύριος Πλακιωτάκης.
1: Ήταν παραπάνω.
0: Δύο μήνες ήταν ο Κωνσταντόπουλος, δύο μήνες ήταν και ο Πλακιωτάκης. Και στη συνείδηση του Νεοδημοκράτη. Εντάξει, σεβασμό στον κύριο Πλακιωτάκη, αλλά δεν τον βάζει στους προέδρους της Νέας Δημοκρατίας.
1: Όχι, κοίτα, ένα
0: κάδρο τον κάνει.
1: Θα μπορούσε, δεν,
0: αυτό είναι
1: κατά
0: το θέμα.
1: Τη δική μου άποψη, από τη στιγμή που υπήρξε πρόεδρος, ακόμη και αν ήταν μεταβατικός, θα μπορούσε να υπάρχει σε ένα βίντεο. Ειδικά αυτό θα δώσει το παρόν σχέση με κάποιους άλλους. Αλλά τέλος πάντων.
0: Στην τοπική, ρε παιδί.
1: Εκλέγεται από το 2004 ο άνθρωπος.
0: Στην τοπική
1: και υπηρετεί πιστά τη Νέα Δημοκρατία.
0: Στα άνω κατ' ως έκλανα. Εκεί που έχουν δώσει ψυχή. Γενναίες επιγενναιών νεοδημοκρατών από τη διακήρυξη της Βόλβης.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει κάδρο ο Πλακιωτάκης ή δεν έχει?
1: Δεν ξέρω.
0: Ο Εύερτ έχει. Ο Μπουλντόζας έχει.
1: Δεν ξέρω.
0: Μέχρι και ο Μουστάκιας έχει κάδρο.
1: Τι
0: ο Πλακιωτάκης γιατί δεν έχει κάδρο?
1: Δεν ξέρω. Πάντως γενικά
0: αδικία,
1: είχε,
0: δεν είναι αυτό.
1: Τουλάχιστον είχε σχέση. Δεν ξέρω για τώρα. Ξέρω ότι είχε καλές σχέσεις με τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Αν και στον κύριο τον Καραμαλικό να.
0: Όλοι έχουν καλές σχέσεις με τον κύριο Μητσοτάκη, μέχρι να καταλάβουμε τι πιστεύει για αυτούς ο Μητσοτάκης.
1: Ναι, εντάξει, ναι, καλά. Εντάξει, νομίζω ότι θα έπρεπε να υπήρχε αν με ρωτάς το βίντεο. Λοιπόν, πάμε στον Δημήτρη Σταυροκάκη.
0: Να κάνουμε hashtag για τον κύριο Πλακιωτάκη. Κάντε τον κάδρο. Frame Πλακιωτάκη.
1: Δεν το πρόσεξα εγώ στο βίντεο το μεταξύ αλήθεια.
0: Δεν υπάρχει παιδιά, κάπου λάθος μου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, με αυτό το εκπεφρασμένο επιχείρημα.
1: Όχι, free ad. Αν Πλακιωτάκης.
0: Δεν είπα free, είπα frame.
1: Κάντε frame.
0: Κορνιζώστε.
1: Ναι.
0: Κορνιζώστε τον
1: Πλακιωτάκη. Και να βάζουμε και ad Πλακιωτάκη στο βίντεο.
0: Έτσι, ad Πλακιωτάκης.
1: Λοιπόν, πάμε στον Δημήτρη Σταυρακάκη, τον αρχισυντάκτη του Real FM, στο αθλητικού ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα. Πάντως, τα άνω κατοσέκλωνα δεν έφεσαν οι παίκτες της Γερμανίας στις ομάδες τους, επειδή πολλοί θεωρούν ότι ήταν αποτυχία η ισοπαλία, που μάλλον δεν ξέρουν, γιατί όλοι ήταν παίκτες πρώτη γραμμή. Δεν με ρωτήσετε οτιδήποτε για το χθεσινό παιχνίδι.
0: Φίλε, το γεγονός ότι
2: πολύ
0: έχουμε φτάσει.
2: Είναι αυτό το άνω κατ' οσέκλωνα.
0: Σας ευχαριστώ, δεν είναι δικό μου, από κάπου το έχω ακούσει.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, το γεγονός ότι έχουμε φτάσει, διότι ουσιαστικά αυτή είναι η εισαγωγή που κάνεις και είναι τόσο σωστή. Να φέρνουμε ισοπαλία με τη Γερμανία και να βγαίνουμε από το γήπεδο με κατεβασμένα μούτρα. Όπως και με τους Ολλανδούς το ίδιο. Έλα, όνειρο ζώμη, με ξυπνάτε. Τι φουρνιά είναι αυτή.
2: Ναι. Είναι μια πολύ καλή φουρνιά, αλλά πρέπει να το δείξει και να πάει και σε μια μεγάλη διοργάνωση.
0: Okay.
2: Γιατί καλά είναι όλα αυτά τα πανηγύρια, να νιώθουμε ωραία, να είμαστε και πανηγυρτίδες, αλλά το ταμπλό στο τέλος πρέπει να γράψει ότι πρέπει να είμαστε στο γύρο του 2028.
0: Mm-hmm.
2: Διότι έτσι τώρα μας δίνεται η δυνατότητα, γιατί μετά το χτεσινό 0-0 με την Γερμανία και τον απολογισμό που έχει στα τέσσερα παιχνίδια, δύο εκτός έδρας νίκες με Σερβία και με Γερμανία, και δύο ισοπαλίες εντός με Ολλανδία και Γερμανία.
0: Mm-hmm.
2: Η Ελλάδα είναι στην πρώτη θέση μαζί με την Ολλανδία. Έχει εξασφαλίσει την τρίτη θέση στο Nation League. Η ΤΑΗ μήπως θα μπορέσει να είναι πρώτη ή δεύτερη στον όμιλο που οδηγεί στα προημιτελικά του Nation League. Και το σημαντικότερο, ότι θα είναι στην κλήρωση των προκριματικών του Euro του 2028 το group των ισχυρών. Mm-hmm. Δηλαδή, με απλά λόγια, δεν θα παίξει με Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Ιταλία, Νορβηγία, Κροατία, Αγγλία, Ολλανδία, Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία. Θα είναι επικεφαλής σε έναν όμιλο.
0: Mm-hmm.
2: Που σημαίνει ότι ανοίγει το δρόμο να μπορέσει να κάνει κάτι. Να μπορέσει, είναι κάτι που το θέλουν και οι παίκτες πλέον, να δείξουν και να είναι σε μια μεγάλη διοργάνωση.
0: Δημήτρη,
2: Γερμανία, σας πω,
0: μισό λεπτό, περίμενα να ξεκινήσουμε από κάτι απλούστερο. Εμείς που δεν είμαστε έτσι, πολύ γνώστες των αθλητικών, τα αγαπάμε βεβαίως, ειδικά τις εθνικές ομάδες μας, αλλά έχουμε χάσει επεισόδια. Τι είναι αυτό το Nations League? Εγώ ήξερα Euro και Mundial.
2: Ναι, το Nations League.
0: Εν τω μεταξύ έχουν βγει διάφορα, δηλαδή, και στις διοργανώσεις για τους συλλόγους. Τι είναι όλα αυτά τα καινούργια τα
2: φρούτα? Το Nations League είναι μια διοργάνωση που γίνεται εδώ και κάποια χρόνια,
0: ναι.
2: Και είναι όταν δεν υπάρχει προκριματικά Euro ή παγκοσμίου πρωταθλήματος,
0: ναι.
2: Αλλά μέσω από το Nations League, όπου οι εθνικές ομάδες είναι κατηγοριοποιημένες, πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη κατηγορία.
1: Ναι.
2: Και μην ξεχνάμε ότι η εθνική ομάδα ξεκίνησε από την τρίτη, ανέβηκε στη δεύτερη και από τη δεύτερη στην πρώτη. Δίνει τη δυνατότητα για πρόκριση στο Euro, ο πρώτος ή ο δεύτερος. Και φυσικά δίνει και τα post να είναι οι ομάδες σε κατηγοριοποιήσεις ανάλογα με τη δυναμική τους και με το τι κάνουν στο Nations League και γενικά στο ranking,
0: ναι.
2: Σε επόμενες μεγάλες διοργανώσεις που έχουν.
0: Δηλαδή είναι διοργάνωση, παύλα, σε δουλειά να βρισκόμαστε. Μην κάθεστε τώρα, γόπινγκ. Όπως λέγανε στο στρατό, σε βλέπω κάθε σε κάνει γόπινγκ. Σε βλέπω κάθε σε κάνει Nations League.
2: Όχι, όχι, είναι διοργάνωση για να μην γίνονται τόσα φιλικά παιχνίδια με επίσημο χαρακτήρα να είναι. Που από εκεί βγαίνουν κάποια πράγματα για κάποιες ομάδες. Δηλαδή μπορεί να φτάσει και στα προκριματικά, μπορεί να φτάσει και σε ένα Euro, αλλά είναι μια διοργάνωση όταν
0: δεν είναι αυτό. Το πες. Αντί να οργανώνουν φιλικά και να μην υπάρχουν επίσημοι σπόνσορες και ουσιαστικά να γίνονται αρπαχτές, δηλαδή το φιλικό είναι σαν την συναυλία που κάνει ο μεγάλος τραγουδιστής που κατά τα άλλα τον βλέπεις μόνο σε μεγάλες πίστες.
1: Ναι.
0: Κάνει κάπου ρε παιδί μου και μια. Για να πάρει μια αρπαχτή. Έτσι ήταν το φιλικό.
2: Είναι,
0: τώρα.
2: Είναι
0: μα αυτό λέω ότι τώρα τα βάλανε σε τάξη. Σου λέει δεν θα έρθει το καθένας να κάνει τι θέλει.
2: Είναι και τα αθλητικά δικαιώματα. Δεν είναι και τι παίρνουν οι ομοσπονδίες αυτήν.
0: Μην κάνετε αρπαχτές. Κάνουμε διοργάνωση.
1: Δημήτρη, πες μας λίγο τι έχει αλλάξει στην εθνική και μας έχει μαγεύσει.
2: Θα σα πω ένα πράγμα. Ότι είχε ο Κλοπ άλλη ενδεκάδα στο Άουσμπουργκ,
1: ναι.
2: Άλλη ενδεκάδα παρουσίασε χθες Είχε τέσσερις αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι που είχε κερδίσει τη Σερβία. Γιατί και αυτός και πολύ, γιατί είναι ο καινούριος προπονητής της Εθνικής Γερμανίας. Μια Εθνική Γερμανία που πήγε στο Μουντιάλ, το θυμίζουμε, πέρασε και δεν ακούμπησε. Αλλά αυτά τα γερμανικά μέσα δεν θέλησαν να το θυμηθούν και σχολίαζαν μόνο μετά την νίκη στο Άουσμπουργκ, ότι παίξαμε με ένα ποδοσφαιρικό νάνο από το κατάπτυστο δημοσίευμα της
1: Bild. Ναι.
2: Όμως θες, η Bild το γύρισε, μάλλον σήμερα το γυρίσει και λέει η γερμανική εφημερίδα, το προβληματικό ξεκίνημα του Κλοπ.
0: Ναι.
2: Φυσικά βγάζει τη χολή της.
1: Σιγά που δεν θα έβγαλε, εδώ μας έχει πουλήσει την Ακρόπολη η Bild. Δεν θα έβγαζε χολή γι' αυτό.
0: Εκπροσωπώντας τους νάνους, πρέπει να σας πω ότι οι νάνοι είμαστε όλο εκπλήξεις.
2: Ναι, βγάζει τη χολή της, γιατί έχει μια κατηγοριοποίηση στους παίκτες που παίξανε τη βαθμολογία από το 1 με άριστα το 9 στο 6 και δίνει μόνο 2 στο Τζολάκι, στον τερματοφύλακα της εθνικής ομάδος. Και στις
0: υπόλοιπες τους. Στον Τζολάκι, ρε, 2.
2: Ναι, δηλαδή 2 με άριστα το 1.
0: Με άριστα το 1.
2: Ναι. Η κατηγοριοποίησή της είναι από το 1 έως το 6. Το άριστα της είναι το 1.
1: Αυτό μόνο οι Γερμανοί. Μέχρι, να σου πω, την ώρα τη λένε ανάποδα αυτοί οι άνθρωποι. Την ώρα τη λένε ανάποδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μέχρι και αυτό ανάποδα, στη βαθμολογία ανάποδα.
0: Halbzieben σημαίνει 8. Όχι, περίμενε. Halbzieben είναι
1: 6,5.
2: Ναι, δεν δίνει πουθενά 1 το άριστα. Δίνει μόνο το 2 στο Τζολάκι και στους άλλους έχει το 4 και στο 5. Η Bild λέει προβληματικό ξεκίνημα για τον Κλοπ. Το τηλεοπτικό δίκτυο, το Sky Sports, η εκδίκηση χάθηκε. Δύσκολο έργο θα έχει η Γερμανία για να φτάσει στα προημιτελικά. Το Kicker χωρίς διέξοδο στην Ελλάδα. Κάτι που σημαίνει, μου το λέγανε και οι συνάδελφοι που ήταν χθες στην Τούμπα, ότι τους πείραξε πάρα πολύ ότι δεν πήραν εκδίκηση από την Ελλάδα μέσα στην Τούμπα. Τους πείραξε πάρα πολύ. Και για να κλείσω με τη Γερμανία, για να πάμε στην Εθνική Ελλάδος, θες, η Εθνική Γερμανία έπαιζε με 4 παίκτες της Bayer, αρχική ενδεκάδα. 2 της Freiburg, 1 της Borussia Dortmund, 1 της Λιψίας, 1 της Eintracht Frankfurt και 1 της Newcastle και 1 της Liverpool.
0: Και τώρα, Δημήτρη, κάντο αυτό μετάφραση για κάποιον που είναι άσχετος στα ποδοσφαιρικά. Διότι είναι σαν να μαλές ότι η Ελλάδα έπαιζε με 2 από τον Παναθηναϊκό, 1 από τη Ζάκυνθο, 3 από το Μαρκόπουλο και 1 από το Άγιερ Σαρλή.
2: Για να ξέρετε, τη Ζάκυνθο και το Μαρκόπουλο παίζουν Super League 2.
0: Πρέπει να σου πω ότι με τη Ζάκυνθο.
1: Να πούμε για την εθνική τώρα.
0: Κάτσε, ρε, ήμουνα στο καράβι, πρέπει να σου πω.
1: Με την ομάδα.
0: Θέλω να σου πω κάτι πολύ σημαντικό για τη Ζάκυνθο. Η Ζάκυνθο έφυγε από τη Ζάκυνθο για να πάει όπου είχε να παίξει χθες.
1: Ναι,
0: στο ίδιο πλοίο. Αλλά πριν πρέπει να σου πω ότι η μισή ομάδα είχε πάει να προσκυνήσει τον Άγιο. Τον Άγιο Διονύσιο.
2: Το σημαντικότερο για τη Ζάκυνθο είναι ότι δεν παίζει το γήπεδο τη, γιατί δεν είναι ακόμα έτοιμο. Δεν παίζουν εκτό Ζακύνθου. Στην Πάτρα και στον Πύργο.
0: Άμα γεια σου, μάλλον εκεί πηγαίνανε. Τώρα, τα παιδιά πιο πριν να πάνε να προσκυνήσουν.
2: Ο Κλοπ πήρε 44 παίκτες για 4 παιχνίδια.
0: Ναι.
2: Έκανε κάποιες δοκιμές να δει πώς θα μοντάρει μια νέα ομάδα που θέλει να ξεκινήσει. Όμως δεν περίμενε ποτέ ότι θα σκοντάψει στην Ελλάδα και έστω δεν θα έπαιρνε μια νίκη. Και αυτό τώρα δημιουργεί προβλήματα και πολύ γκρίνια στην Εθνική Γερμανία. Απ' την άλλη μεριά, η Εθνική Ελλάδος με παιδιά που έχουν ταλέντο, με παιδιά που πιστεύουν σε αυτούς τους. Γιατί όταν πας και βλέπεις τα ίσια την Ολλανδία ή την Γερμανία ή κερδίζεις άνετα τη Σερβία που έχει πολύ καλούς παίκτες παρά το γεγονός ότι είναι στα κάτω της, αρχίζεις και πιστεύεις στον εαυτό σου. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Με παιδιά που δεν θέλαν να βγουν ενώ τραυματίστηκαν. Ο Τσόλης είχε τραυματιστεί και έλεγε στον Γιωβάνοβιτς μην με βγάζεις. Πες, ο Μαυροπάνος βγήκε. Γιατί κάποια στιγμή έπεσε κάτω και ανησύχησε το τεχνικό επιτελείο και του έλεγε του Γιωβάνοβιτς γιατί με βγάζει. Και μετά εντάξει είπε ότι έγινε παρεξήγηση και όλα αυτά. Ότι εντάξει λύθηκε. Καταλαβαίνετε κανείς ότι αυτά τα παιδιά έχουν, είναι πλέον με την καλή εννιά ψυχά και με την εθνική ομάδα. Είναι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι. Τι έχει αλλάξει, εγώ δεν έχω καταλάβει.
0: Ο Γιωβάνοβιτς.
1: Αυτό είναι θέμα
0: προπονητή. Να το πω καφενιακά.
1: Παιδί μου, όχι, θέλω να με εξηγήσει ο Δημήτρης τι έχει αλλάξει και υπάρχει τέτοια αγωνιστική άνοδο της εθνικής. Ο Δημήτρης θέλω.
2: Ένα λεπτό. Ο Γιωβάνοβιτς, ότι είναι εκλέκτορας, δεν είναι προπονητής, γιατί οι προπονητές δεν θα την κάνουν την προπόνηση. Την παίρνουν ομάδα 4 μέρες πριν, 5 και πάει και παίζει. Που σημαίνει ότι τους μεταδίδει κάποια πράγματα και τα αφομοιώνουν. Πολύ βασικό.
0: Δεν ξέραμε.
2: Είναι μια καλή φουρνιά με παίκτες με πολύ καλή φουρνιά. Τρίτον, δεν έχουμε έναν σε κάθε θέση και από εκεί και πέρα το χάος. Αυτή τη στιγμή έχουμε 3 καλούς θεματοφύλακες.
1: Και έχει ποιότητα και στην επίθεση και στην άμυνα πια.
2: Έχει ποιότητα και στην επίθεση, έχει ποιότητα και στην άμυνα.
1: Και στην επίθεση το τονίζω.
0: Νομίζω ότι το βασικό που λέει είναι το βάθος.
2: Μπράβο, ότι γυρνάει στον πάγκο ο Γιωβάνοβιτς και έχει να δει παίκτες να βάλει αν κολλήσει η κατάσταση.
1: Έχει πάγκο, μάλιστα.
2: Πες, δεν ξεκίνησε τον Καρέτσα. Τον έβαλε όμως στο δεύτερο ημίχρονο και ο Καρέτσας ήταν πάρα πολύ καλός. Και ο Καρέτσας, να σου το πω και διαφορετικά, δεν παραξηγήθηκε που δεν το ξεκίνησε. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Ότι εντάξει, τον έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο εκεί που χρειαζόταν. Δηλαδή οι παίκτες έχουν καταλάβει τους ρόλους τους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι. Κοίτα, εγώ νομίζω ότι επειδή έχουμε μείνει αρκετά στα παιχνίδια με τη Γερμανία, δικαίως βεβαίως, προφανώς.
0: Όχι μόνο, και με την.
1: Και με την Ολλανδία,
0: και
1: ναι.
0: Με την Αφρική,
1: ναι,
0: Ολλανδία.
1: Όλα. Τα έχω.
2: Με την Ολλανδία, σας πληροφορώ.
0: Αφρική, είπα, και εθνική.
2: Σταμάτησα.
0: Γλώσσεψα την πέρδα μου.
1: Ναι, τυχαία.
2: Η Ολλανδία, ξέρετε, είναι πιο εκδικητική. Και αυτοί έχουν νέο προπονητή, τον Τζάβι. Είναι πιο εκδικητική. Από τους Γερμανούς.
1: Ναι. Δείχνει όμως, παιδί μου, ότι
0: η
1: εθνική.
0: Είναι η κουλτούρα.
1: Θέλω να πω ότι μένουμε πολύ στην Ολλανδία και στη Γερμανία. Δείχνει όντως ότι αυτά τα αποτελέσματα, αυτά που πήρε η εθνική μας, δεν είναι, πώς να το πω, συγκυριακά. Δεν θέλω να το συγκρίνω με παλιές εθνικές ομάδες, αλλά φαίνεται ότι έχει. Φαίνεται, επαναλαμβάνω.
0: Εγώ έχω να κάνω μια ερώτηση έτσι λίγο τζιζ.
1: Ναι, μπορείς να την κάνεις.
0: Μπορώ.
1: Ναι, σχόλιο Δημήτρη? Έκανα μόνο. Ναι.
0: Δημήτρη.
2: Ναι, ναι.
0: Μου ξέφυγε πριν εν είδη Σαρδάμ, αντί να πω εθνική Ολλανδίας, είπα αφρική Ολλανδίας. Όμως, πάμε λίγο στο σοβαρό της υπόθεσης. Το γεγονός ότι τα παιδιά αυτά είναι στην συντριπτική τους πλειονότητα Ελληνόπουλα. Έχουν Ελλάδα στην καρδιά, πολλά από αυτά έχουν και Χριστό, συγκινούνται και εμφορούνται από τις αξίες του έθνους μας. Σημαίνει κάτι όταν παίζουν απέναντι σε ομάδες που τις χαρακτηρίζουν ορισμένοι, δεν ξέρω αν είναι είτε μισθοφόρων είτε παιδιών που δεν έχουν ιδιαίτερη σχέση τώρα με την ιστορία της Ολλανδίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας και άλλων χωρών.
2: Θα απαντήσω ότι είναι παίκτες, παίζεις απέναντι σε παίκτες που κάποιοι από αυτούς έχουν πολύ μεγαλύτερο budget σαν άτομα, σαν παίκτες από σένα. Mm-hmm. Αν εξαιρέσουμε κάποιους δικούς μας.
0: Καλά, και οι Τούρκοι το 1821 είχαν budget, αλλά εμείς είχαμε ψυχή.
2: Εντάξει, δεν κοιτάζει να δείτε. Η ψυχή και όλα αυτά τα πανηγύρια δεν παίζουν στην μπάλα.
0: Okay.
2: Παίζει να έχει σωστή στρατηγική, να είσαι σοβαρός, αποφασισμένος και να πιστεύεις στον εαυτό σου. Παραδείγματος χάρη, για να απαντήσω σε αυτό που με ρωτάτε, ο Καρέτσας μπορούσε να είχε πάει στην εθνική ομάδα του Βελγίου.
0: Mm-hmm.
2: Το παιδί μπορούσε να είναι στο Βέλγιο. Όμως προτίμησε να παίζει στην Ελλάδα.
0: Yeah, αυτό μας απαντάει την ερώτηση σε μεγάλο βαθμό.
2: Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα.
1: Ναι.
2: Για παίκτες που ξαναλέω ότι είναι τυχωμένοι. Είναι, δηλαδή, είναι συνειδητοποιημένοι ότι φύγανε σήμερα και σκέφτονται, πάνε στις ομάδες τους που έχουν πάρα πολλά. Κάποιοι από αυτούς παίζουν και σε Champions League, Europa ή Conference και έχουν πρωταθλήματα, εγχώρια και διοργανώσεις και σκέφτονται πότε. Στις 9 Νοεμβρίου θα ξαναγυρίσουν στην εθνική ομάδα με στόχο το βράδυ της 16ης Νοεμβρίου στο Βόλο να είναι στο 1 ή στο 2 στην πρώτη ή στη δεύτερη.
1: Ναι, πάντως να πω κάτι επειδή είπατε για τους παίκτες. Διάβαζα κάτι στοιχεία και έχουν ενδιαφέρον ενώ με δεδομένο ότι η Εθνική Ελλάδος διανύει μια περίοδο που δημιουργεί μια αισιοδοξία για το μέλλον, για την Super League, μια κατάταξη που κατατάσσει την Ελλάδα πρώτη στη λίστα, λέει, των ευρωπαϊκών πρώτων κατηγοριών, Super League δηλαδή, με τις λιγότερους νέους γηγενείς ανενδεκάδα. Το λέω για να τα ακούσει ο Κωνσταντίνος, για τη Super League.
2: Εντάξει, όμως μην αυτό το συγκρίσιμο, ακόμα είμαστε πολύ μακριά. Όταν
1: Τα διάβασα επειδή το είπε αυτό το Κωνσταντίνος, ναι. Είπε αυτά τα στοιχεία και το διάβαζα
2: όταν
1: σήμερα.
2: Όταν όμως με Γερμανίες, Ολλανδίες, τι μπορεί να παίξει με την Ισπανία, είμαστε ακόμα λίγο μακριά. Να πατάμε στα πόδια μας οι περισσότεροι. Μάλλον όλοι λένε να είμαστε ταπεινοί οι παίκτες της Εθνικής. Δεν το λένε τυχαία
1: ναι,
2: αυτό.
1: Ναι.
2: Γιατί σε ένα παιχνίδι, αν το χθεσινό παιχνίδι στράβωνε στο πρώτο ημίχρονο, έγερνε. Το πρώτο ημίχρονο είχε γύρει και φτάσει στην παραλία της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι.
2: Έτσι όπως παίζανε οι Γερμανοί. Κάποια στιγμή η ταχύτητά τους, ειδικά από την αριστερή πλευρά, ήταν εξοντοτική.
0: Όντως. Το καλύτερο τεταρτάκι μας πρέπει να ήταν στην αρχή του Δευτέρου.
2: Αρχή του Δευτέρου, εκεί από το 50 μέχρι το 65, εκεί είμαστε καλά.
0: Ναι.
2: Όμως, το ημίχρονο.
0: Εκεί ήρθε στα ίσια του.
2: Ναι.
0: Πήγαμε λίγο προς πάνω πόλη. Όχι, φεύγαμε για Θερμαϊκό, όπως το λες.
2: Το πρώτο ημίχρονο είχαν φύγει από την Τούμπα, δεν ξέρω πώς έχουν πάει το γήπεδο της Τούμπας, και για να φτάσει στο Θερμαϊκό κάτω στην παραλία είναι μια απόσταση.
0: Και λοιπόν, μια τελευταία
1: στιγμή. Πρέπει να κλείσουμε, καλέ.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, δεν θα σχολιάσουμε τη θεϊκή μασκότ του Γυρεού, τη Χάιδο τη Γριά. Είναι. Θεοί, οι Γριές, οι Ηρακλειδείς θεοί που κάνανε αυτή τη μασκότ, θα τα πούμε άλλη φορά.
2: Η οποία όμως Χάιδο ήταν στο γήπεδο.
0: Ναι, κανονικά.
2: κινητικά προβλήματα και είναι μια γυναίκα που πάει.
0: Χαίρε, θα με δει ο Νταβαρίνος, θα έχουμε άλλο ματσάκι. Θα έχουμε ματσάκι μπόξ εδώ μέσα. Γεια σου, Δημήτρη.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
3: Real FM. Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
5: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
7: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
7: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
7: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
8: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
10: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Isomat Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Isomat Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
12: Isomat Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
14: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
15: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
17: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
18: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
19: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
20: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
21: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα. αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήμματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά, του Χόρχε Μπουκάη, σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου, στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
22: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
23: Λογαριασμοί.
22: Υγεία.
23: Λογαριασμοί.
22: Σούπερ μάρκετ.
23: Μίτινγκ.
22: Συνεργείο.
23: Συνεργειακά.
22: Υγεία.
24: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την
25: παιδιά,
24: υγεία μας.
25: Πού χάθηκε ο Κώστας?
26: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
25: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
26: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
25: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
26: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
27: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
28: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
29: Ρόδος, Ξάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
30: Ηθοποιός σημαίνει φως.
31: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
32: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό από Ρέντι έως Νέα Φιλαδέλφια και στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα. Καθυστερήσεις σημειώνονται σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόη, στην Κηφισίας, κυρίως στο τμήμα Μαρούση Χαλάνδρη και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη σε λίγη ώρα κορυφώνεται ο εορτασμός για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Λιθουανίας, έστειλε το μήνυμα στην Τουρκία ότι η συμμετοχή τρίτων χωρών στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα δεν μπορεί να γίνεται χωρίς όρους. Παράλληλα, ζήτησε λελογισμένη ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη των πολιτών στην ενεργειακή κρίση. Περισσότερα στο enikos.gr. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων αύριο στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα έχει συνάντηση στις 9 το πρωί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και στις 10 θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Να ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη στους δύο γιατρούς για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Αφορά σε ψευδή δήλωση κατά τη διάρκεια ελέγχων που έγιναν στο ιατρείο το 2025 και το 2026. Πάνω από 14,3 εκατομμύρια ευρώ απέκρυψαν υπόχρεοι του Πόθεν Έσχες την τελευταία πενταετία, σύμφωνα με τους ελέγχους της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Προφυλακίστηκε ο 35χρονος που επιτέθηκε στην 54 ετών οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία, δαγκώνοντάς την στο αυτί και προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό. Κατηγορείται για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
32: Την επέκταση της συνεργασίας της με τον δερματοφύλακα Αντώνη Τσιφτσή μέχρι το καλοκαίρι του 2029 ανακοίνωσε η ΠΑΕ ΑΕΚ. ΠΑΟΚ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Real Weather.
32: Έθριος αύριο ο καιρός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ίσως ο ορισμός του pop rock. Ροξέτ, Σουηδία, την εποχή που η Σουηδία.
1: Σουηδία τι, Πέπε, θα πεις πάλι και εσύ με και τη Ροξέτ με τι θα τη συνδυάσει. Ναι, την εποχή που η Σουηδία μοιάζει με Σουηδία, Μάρτιν.
0: Εσύ το είπες.
1: Ναι, ναι, ναι. Μα το φαντάστηκα, το κατάλαβα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα Real FM 97 και 8. Στο ένα μικρόφωνο, στην πρώτη φωνή, κύριος Κωνσταντίνος Μπογδάν. Όχι να τραγουδήσω, εντάξει, στάνει. Λοιπόν.
1: Τα έχει κάνει όλα γι' αυτό το κανάλι μέχρι και εκπομπή μαζί μου.
0: Λοιπόν.
1: Αχ, υπέροχη, υπέροχη, Στεφανία Κασίνα.
0: Γιώργος Τζιπελέκηδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο Βάσια Κούτρα 211-208-200 και το λοιπόν.
1: Αχ, υπέροχη, υπέροχη, Στεφανία Κασίνα.
0: Γιώργος Τζιπελέκηδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο Βάσια Κούτρα 211-208-200 και το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papagiri.gr.

0: που προκάλεσε η κακοκαιρία. Λοιπόν, είναι ανυπολόγιστες οι ζημιές. 5 μέρες, έτσι, συνεχείς βροχοπτώσεις. Έχουν διαλυθεί δρόμοι και στο δίκτυο εργοδότηση υπάρχουν ζημιές.
1: 80% ναι. της παραγωγής πατάτας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το 50% από τα κυπευτικά.
0: Αφού είναι χιλιάδες τρέματα θαμμένα στο νερό. Λοιπόν, επίσης, να πούμε ότι κατατέθηκε σήμερα το προσχέδιο του κρατικού υπερβολισμού στη Βουλή.
1: Αυτό ψηφίζεται Χριστούγεννα.
0: Σωστά, το Δεκέμβριο. Λοιπόν, είναι το προσχέδιο του κρατικού υπερπολογισμού για το 2027. Είναι το οικονομικό πλάνο της κυβέρνησης. Κάτι εποχή τέτοια εποχή. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή κατατίθεται, δεν είναι κάτι περίεργο. Χρειάζεται.
1: Εμένα μου φαίνεται ως ένα υπέροχο photo opportunity.
0: Εξαιρετικό. Εντάξει, αλλά γίνεται πάντα αυτό τώρα.
1: Ναι, αλλά. Σκέψου, γίνεται πάντα όταν κατατίθεται. Όταν κατατίθεται, ναι. Όμως δεν γεμίζουν οι εφημερίδες και τα site με φωτογραφίες του Πρωθυπουργού με τον Υπουργό Οικονομικών.
0: Πάντα θα έλεγα.
1: Ναι, δεν είμαι βέβαιος.
0: Όχι, ρε, νομίζω ότι είναι πολύ συγκεκριμένη
1: περισσότερο
0: διαδικασία.
1: Περισσότερο ασχολούμαστε. Το θυμάμαι και από την περιορισμένη αλλά υπαρκτή κοινοβουλευτική μου εμπειρία. Περισσότερο ασχολούμαστε.
0: Αν είχε δύο φωτογραφίες.
1: Ναι. Όταν έρχεται.
0: Ναι, ρε, αλλά τώρα.
1: Βάλτε
0: επειδή...
1: στο πολιτικό κλίμα, συνδέσε το με αυτό που λέγαμε.
0: Όλα, ναι, μια χαρά να τα βάλω. Απλώς εντάξει, έχει και μια ιδιαίτερη σημασία αυτή τη στιγμή ο προϋπολογισμός. Το λέω γιατί υπάρχουν και επιπλέον 200.
1: Κάνει εκδήλωση ο Δένδιας, εμφανίζει το Μητσοτάκη με τον Πιερακάκη.
0: Ωραία. Ότι έχει επιπλέον 200 εκατομμύρια ευρώ για ενέργεια και ο κόστος. Είναι μια στάθμητη μεταβλητή ο πληθωρισμός, έχει το υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα, έχει διάφορα πραγματάκια. Δεν είναι αμεληταία είδηση ότι κατατίθεται το προσχέδιο του υπερπολογισμού. Καμία χρονιά δεν είναι αμεληταία είδηση. Πόσο μάλλον φέτος. Βενζίνη δεν μας είπες τώρα που ταξίδεψες πόσοι έβαλες. Ε?
1: Αυτό είναι από το γαλλικό μουσικό σχήμα Mojo. Lady, το θυμάσαι, πρέπει να είμαστε εκεί γύρω στο 2000 και σχετίζεται με την ερώτηση που μου κάνεις για τη βενζίνη, διότι είναι τρία παιδάκια τα οποία παίρνουν ένα αυτοκινητάκι, ξέρω εγώ, αγοράζουν ένα αυτοκίνητο πέμπτο χέρι, το γεμίζουν και φεύγουν και κάνουν road trip. Αυτό δεν γίνεται στις μέρες μας. Εν τω μεταξύ πρέπει να σου πω ότι για Κυλλινή.
0: Για Κυλλινή, ναι.
1: Έκαψα.
0: Να μην έκαψες.
1: Το θέμα δεν είναι μόνο η βενζίνη.
0: Τι.
1: Το θέμα είναι τα διόδια.
0: Ναι, ρε, εσύ, μαζί, ρε, όλα μαζί.
1: Ρε, αδερφέ, κάτσε ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Κάτσε ρε φίλε, είναι κάπου λίγο έλαιος.
0: Μαζί με, τη βενζίνη είναι εξαιρετικό.
1: Σκάω ένα τάλιρο για να βγω από την Εθνική. Και ένα χιλιόμετρο πιο κάτω, σκάω τρία για να μπω στην Αττική.
0: Ναι, ναι, ναι, ξέρω.
1: Έλα, φίλε, δεν υπάρχει αυτό πουθενά στον κόσμο.
0: Δεν υπάρχει αυτό με τα διόδια, δεν ξέρω που υπάρχει.
1: Και όταν λέω πουθενά δεν υπάρχει, επειδή έκατσα και το έψαξα, έχουμε τα υψηλότερα διόδια σε σχέση με το μέσο μισθό.
0: Πάρα πολύ.
1: Σε όλη την Ευρώπη.
0: Είναι
1: και όταν λέω
0: αυτό.
1: Στην Ευρώπη, δεν εννοώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εννοώ στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο.
0: Νομίζω να σου πω κάτι.
1: Αυτό.
0: Ειλικρινά για... και χωρί να το ψάξει κάποιο, νομίζω ότι με σίγουρη ότι ισχύει.
1: Σεισμό! Σεισμό! Σοσιαλισμό!
0: Σε στείλω μια μέρα στην Κέρκυρα.
1: Εν και πληρώνω.
0: Να φτάσει μέχρι την Κέρκυρα, δεις πώς σε πληρώνω.
1: Εν και πληρώνω τα τέλη μου. Εν και πληρώνω και τον ολιγάρχη που μου φτιάχνει τους δρόμους.
0: Ναι,
1: καλό,
0: δεν το συζητώ. Λοιπόν,
1: διότι, γιατί πληρώνω τέλη κυκλοφορία.
0: Σωστά, σωστά.
1: Άμα είναι να πληρώνω την Μπογδάνος κατασκευαστική.
0: Όχι, όχι, καλά τα λες. Πολύ καλά τα λες. Και οι δρόμοι και καλά τα λες. Κανένα δεν σε ακούει, μην νομίζει. Σε σχέση με τα διόδια είναι σίγουρο ότι κανεί δεν σε ακούει.
1: Αυτή η κυβέρνηση μου το παίζει φιλελεύθερη με ξένα κόλυβα. Δηλαδή μου το παίζει φιλελεύθερη στο μεταναστευτικό, μου το παίζει φιλελεύθερη στη woke agenda. Και στην καρδιά του φιλελευθερισμού που είναι η οικονομική ελευθερία με έχει ήλωτα.
0: Ναι, καλά, αυτό με τα διόδια είναι χρόνια βέβαια, δεν είναι τώρα.
1: Ναι, αλλά γίνεται όλο ένα και χειρότερο.
0: Δεν διαφωνώ σε αυτό καθόλου. Το θέμα είναι τουλάχιστον.
1: Ξέρεις γιατί γίνεται.
0: Πες.
1: Διότι ακριβώς για να κόψουν όλο το οδικό δίκτυο της χώρας σε μικρά κομματάκια για να το δώσουν σε δικούς τους με απευθείας αναθέσεις.
0: Υπάρχουν πολλές φορές. Περισσότερα διόδια λες.
1: Βέβαια.
0: Ναι,
1: οκ,
0: okay, εντάξει. Λοιπόν, να πω ότι ένας συνάδελφος που ξέρει πολύ καλά το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με την συζήτηση που είχαμε νωρίτερα, μας λέει ο Πλακιωτάκης δεν ήταν εκλεγμένος πρόεδρος. Μεταβατικός, ναι. Εντάξει, λοιπόν, όπως όλοι οι άλλοι, εξηγώντας γιατί για αυτά που λέγαμε και για το βίντεο και για τη φωτογραφία, διορισμένος υπηρεσιακός προεδρεύων και όχι πρόεδρος. Ήταν διορισμένος υπηρεσιακός προεδρεύων ολίγων ημερών. Άρα σωστά δεν υπάρχει η φωτογραφία του.
1: Δύο ρητά μου έρχονται.
0: Παρακαλώ.

0: το ένα σε σχέση με τον απολύπηρο αξιοσέβαστο συνάδελφο είναι άλλα τα μάτια του λάγου και άλλα τη κουκουβάγια. Με κουκουβάγια τον συνάδελφο. Το δεύτερο είναι 100 η Αλεπού, 101 το Αλεπουδάκι. Δεν γίνεται.
1: Λοιπόν, θα πάμε να συνομιλήσουμε.
0: Ναι, θα πάμε να μιλήσουμε με τον άνθρωπο.
1: Σε ένα λεπτό με τον κύριο Δεσποτόπουλο. Ναι. Για όλα όσα σας λέγαμε νωρίτερα. Πριν έχει ο Μπογδάνος εμφάνιση για ένα λεπτό.

0: Energy. Νέα δυνατότητα για όσους θέλουν να κάνουν συμβόλαιο ρεύματος ή φυσικού αερίου. Αυτό που λέγαμε για την ελεύθερη οικονομία. Ελεύθερη οικονομία πραγματικά είναι στις επιλογές. Εξ αποστάσεως προσφέρει η Energy. Τι θα πει εξ αποστάσεως? Σημαίνει ότι γλιτώνεις, ρε αδερφέ, όλη αυτή την ταλαιπωρία. Σημαίνει ότι μέσω της υπηρεσίας e-contract η διαδικασία ολοκληρώνεται 100% online. Από κινητό, από τάμπλετ, από υπολογιστή και ο καταναλωτής, δηλαδή εσύ που με ακούς αυτή τη στιγμή, επιλέγει το πρόγραμμα που τον ενδιαφέρει ή την ενδιαφέρει στο energy.gr, κάνει ταυτοποίηση μέσω gov.gr, υπογράφει ηλεκτρονικά και στη συνέχεια παρακολουθεί την πορεία της αίτησής του μέσω link. Επιπλέον, με την επιλογή σταθερού προγράμματος ρεύματος, προσφέρεται δώρα αξίας 100 ευρώ από την Αβίν. Όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα, χωρίς επίσκεψη σε κατάστημα και χωρίς περιττές διαδικασίες. Οι πληροφορίες, Στεφανία,
1: πω,
0: είναι διαθέσιμες στο energy.gr.
1: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Ναι, ναι. Τον ευχαριστούμε και για την.
0: Θα μας τρολάρει πάλι ο κύριος Δεσποτόπουλος. Θα μας πει
1: τον γνωστό διεθνολόγο.
0: Να πάμε να τον γιορτάσουμε στα Εξάρχεια, θα μας πει. Πού θα πάει, στη Φαλούτζα.
1: Καλησπέρα, κύριε Δεσποτόπουλο.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Αντιπαρέρχομαι τον κύριο Μπογδάνο, αυτά που λέει ο κύριο Μπογδάνο. Το εύχομαι βέβαια να μπορεί να άλυτα να κάνει καριέρα και στη Eurovision. Αυτό είναι ότι έχει ιδιαίτερο τάλαντο.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ακολούθησα λάθος δρόμο, κύριε Δεσποτόπουλε. Με φάγανε.
1: Σε γιορτές και πανηγύρια τον Μπογδάνο να φωνάζουμε να τραγουδάει. Να τα λέμε αυτά.
2: Εντάξει, στην παρέα είναι καλό να το παραδεχτούμε.
1: Τι εννοείται, δεν είναι καλό στα υπόλοιπα.
0: Βρε παιδί μου, σου λέει ότι ανεξαρτήτως λέει των υπολείπων, θα είναι πολύ ωραία η διατύπωσή του.
1: Σωστά, σωστά.
0: Που μπορεί κάποιος να συμφωνεί ή να διαφωνεί. Η αλήθεια είναι ότι άμα είναι να βγούμε έξω να πιούμε μια μπίριτσα, καλά θα περάσουμε.
2: Και θα πω κάτι για τον Κωνσταντίνο. Είναι εξαιρετικό παιδί και από πολλούς παρεξηγημένο παιδί. Θέλω να το πω αυτό, να ακουστεί, γιατί το εννοώ.
0: Και μόνο που λες παιδί, έλα με το οποίο έσου.
1: Όχι, τα έλεγε και χωρίς να τον πληρώσουμε, τα έλεγε κατηδίαν. Τι εννοείς?
0: Να σου πω,
1: δεν καταλαβαίνω.
0: Είχες να το ρωτήσεις για τον Ρούμπιο.
1: Ναι, τι πρέπει να πει. Εσύ, ναι, δεν είσαι. Ο Ρούμπιο είναι.
0: Ο
1: Ρούμπιο και η Ισπανία είναι το θέμα. Λοιπόν, τι έχουμε να περιμένουμε από την επίσκεψη Ρούμπιο στη χώρα?
0: Κατά πρώτον, έρχεται εδώ και δεν πάει στους Τούρκοι.
1: Αυτό, ναι, δεν πάει δίπλα και αυτό είναι σημαντικό.
2: Κοιτάξτε, αυτό δείχνει κάτι και είναι πολύ σπάνιο. Δηλαδή, από το 50 και μετά, μπόρεσα και εντόπισα δύο, νομίζω, επισκέψεις Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών που δεν ακολούθησαν μετά. Δεν πήγαν
0: στην Ελλάδα. Μία ήταν του Μακναμάρα.
2: Πάμε πολύ πίσω, έτσι. Πάμε πάρα πολύ.
0: Άλλοι δεν θυμάμαι εγώ.
2: Νομίζω ότι δείχνει αυτό κάτι. Είμαστε, νομίζω, σχέσεις ΗΠΑ Ελλάδος είναι στα πάνω τους. Ενεργειακά συνεργαζόμαστε, αμυντικά συνεργαζόμαστε. Νομίζω ότι δύο εκκρεμότητες έχουμε να δούμε. Η μία είναι το πώς θα λίγο να προωθήσουμε τον κάθε το άξονα. Θέλουμε τη βοήθεια.
0: Μισό. Εμείς οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ αντιλαμβανόμαστε τον κάθε το άξονα. Αλλά τώρα κάποιος μας ακούει, δεν καταλαβαίνει. Τον κάθε το άξονα θυμίζει αυτό που λέμε, έκατσε στον άξονα τον Z. Τον θυμάσαι τον κάθε αυτόν.
2: Υπάρχει μία συνεννόηση, ένα σχέδιο να γίνει μία. Ένας αγωγός που θα ξεκινάει από Ουκρανία και θα καταλήγει Αλεξανδρούπολη, αλλά εξίσου σημαντικό, ίσως σημαντικότερο για μένα, θα υπάρχει μια σιδηροδρομική γραμμή, η οποία η γραμμή αυτή θα είναι πλήρως ανταγωνιστική σας στα στενά του Βοσπόρου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένα πλοίο τώρα από τη Μαύρη Θάλασσα, τα σιτήρα της Ουκρανίας για παράδειγμα, θέλουν 3 με 5 μέρες να περάσουν από τα στενά, με τη σιδηροδρομική διασύνδεση ταχεία. Θα χρειαζόμαστε μία μέρα και την Αλεξανδρούπολη να αναβαθμίσει το λιμάνι, πάρα πολύ σημαντικά.
0: Σούπερ. Να σου πω, με τον πόλεμο στη Ρωσία και την Ουκρανία θα τελειώνουμε σε κάποια στιγμή όμως, διότι ωραίος ο κάθετος διάδρομος, αλλά ωραιότερος ο κάθετος διάδρομος είναι η ειρήνη.
2: Συμφωνεί. Έχουμε χρόνο εκεί ακόμα, δυστυχώς. Παρ' όλα αυτά όμως, σε κάθε περίπτωση, αυτό είναι ένα έργο το οποίο θέλει χρόνο να γίνει. Και είμαστε στο στάδιο που τα υπόλοιπα κάτι προσχωρούν σε αυτό, γιατί έπρεπε να συμφωνήσει και η Βουλγαρία, η Ρουμανία. Υπήρχαν κάποια ερωτηματικά. Θα μου επιτρέψει την έκφραση, καθάρισαν το παιχνίδι οι Αμερικανοί. Θέλουν το έργο, οι Τούρκοι εκνευρίζονται. Το δεύτερο είναι σίγουρο ότι θα το πούμε και για το περίφημο καλώδιο. Να θυμίσουμε ότι ο Ρούμπιο είναι ο άνθρωπος που το 19 μαζί με το Μενέντες προώθησαν το σχήμα 3-1. Και νωρίτερα ακόμα, αλλά το 19 βάλανε και την αμυντική διάσταση, εμπλέκοντας και τα συστήματα του Ισραήλ. Είναι τόσο παλιά ιστορία με αυτά που συζητάμε τώρα και υλοποιούμε. Άρα η παρουσία του είναι σημαντική. Έχουμε να δούμε πολλά πράγματα.
1: Αυτό μας. Το 3-1 τους, και η πόντη στον καλωδίο τους ενοχλεί πάρα πολύ τους Τούρκους.
2: Πάρα πολύ.
1: Γενικά αυτό το 3-1.
0: Περίμενε. Η πόντη στο καλωδίο γιατί τους ενοχλεί? Θα πάνε οι Γάλλοι και θα πάνε στους Τούρκους και θα τους πούνε «Monsieur le Turc, est-ce que je pourrais peut-être faire...»
1: Το communiqué.
0: Μπράβο, αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά με το «est-ce que je pourrais peut-être» δεν γίνεται δουλειά. Υπό την έννοια, κύριε Τεσκοτόπουλε...
1: «Est-ce que je pourrais...» «Est-ce que vous pourrais...»
0: Όχι, «est-ce que je pourrais...»
1: «Est-ce que je pourrais...» «Θα μπορούσα...» «Α, pourrais AI...» «Ναι, AI, est-ce que je pourrais...»
0: «Μπορώ...»
1: «Α, pourrais, δεν το πες με προφορά και δεν το πιέσαι...»
0: «Peut-être...» Σουλτάν Ερντογάν. Λοιπόν, αυτό κανονικά δεν θα πρέπει να το κάνουμε. Μάλιστα. Δικό μας είναι εκεί πέρα.
2: Να βάλουμε λίγο τα πράγματα σε τάξη, να δούμε τη μεγάλη εικόνα και να δούμε βέβαια και αυτό που επίσης είναι σημαντικό που αναφερόμαστε στην άδεια ενημέρωση και τα λοιπά. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι βρισκόμαστε σε μια συνεννόηση να υπάρχει διασύνδεση Αφρικής και Ευρώπης, προκειμένου να μεταφέρουμε φτηνή ενέργεια από την Αφρική που μεγαλώνει τη δυναμική της προς την Ευρώπη. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό που ενοχλεί τους Τούρκους, είναι ότι αυτή η ηλεκτρική διασύνδεση δεν θα είναι στην ουσία η Ισραηλική προς Ελλάδα, θα είναι
0: Αίγυπτος.
2: Και μάλιστα έχουμε και την Αίγυπτο παραδίπλα βεβαίως, η οποία θα υποδέχεται και κυπριακό φυσικό αέριο. Να. Και επίσης μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τον ενεργειακό σχεδιασμό του IMEC και άλλους σχεδιασμούς που ξεκινάνε ακόμα και από την Ινδία. Άρα βλέπει η Τουρκία ότι εξελίσσεται κάτι στην Ανατολική Μεσόγειο που ξεπερνάει την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου.
1: Ναι, για το καλό.
2: Ναι, τίθεται και το θέμα της γαλάζιας πατρίδας που οι Τούρκοι θεωρούν ότι έχουν εκεί τουρκική υφαλοκρηπίδα, παρανόμως, ανοήτως αν θέλετε κατ' εμέ, αλλά έτσι πιστεύουν και θεωρούν ότι πρέπει να είναι αυτοί οι οποίοι θα διοδοτήσουν την όποια έρευνα. Δεν υπάρχει περίπτωση η γαλλική εταιρεία η οποία έχει μπει με πλειοψηφικό πακέτο πια, είναι μεγαλομέτοχο στο έργο, να πάρει άδεια την τουρκική εταιρεία.
1: Ναι.
2: Η άδεια θα δοθεί από την Ελλάδα και έχει ζητηθεί από την Ελλάδα. Δηλαδή και όλα γίνονται στη λογική ότι η Ελλάδα.
1: Συγγνώμη, άρα, επειδή θα περίμενε, το θέσουμε το θέμα.
0: Άρα διαψεύδουμε την καθημερινή. Συγγνώμη, επειδή εγώ δεν λέω τι θέλω. Εγώ διαβάζω και τον κυριακάτικο τύπο. Δεν το διάβασα στη ΡΙΑ, αλλά στην καθημερινή το διάβασα. Η καθημερινή λέει ξεκάθαρα ότι θα πάνε οι Γάλλοι και θα κάνουν το χατήρι των Τούρκων και ουσιαστικά θα του πούνε, εμεί σα κάνουμε μία ενημέρωση, την οποία η Τουρκία θα την εκλάβει ως σας ζητάμε άδεια. Και όλοι χαρούμε.
1: Ναι, παιδιά, αυτό είναι η ενημέρωση. Μισό λεπτό. Τι
0: γιατί να κάνεις ενημέρωση σε κάποιον που δεν.
1: Εγώ γιατί θα κάνω... το κάνουν και σε άλλες έρευνες γενικά από ό,τι ξέρω.
0: Αλλά δεν σε αφορά εσένα, γιατί θα είναι ένα ενημερώσω εγώ τι θα κάνω εγώ.
1: Όχι, ρε παιδί.
0: Δικό μου είναι, παιδί μου, ότι θέλω να το κάνω, το βάνω φωτιά και το καίω.
1: Αυτό το περίφημο κομμουνικέ δεν είναι.
0: Ναι, αυτό το περίφημο κομμουνικέ είναι. Κομμουνικέ πρέπει να σου πούμε και φοβερό τίτλο άλμπουμ των Dire Straits.
1: Ναι, για πείτε μα, κύριε Δεσποτόπουλο.
2: Λοιπόν. Έχουμε την επίσημη αδειοδότηση, η οποία θα είναι και είναι από την Ελλάδα. Τελεία παύλα. Η οποία παράγει και νομικά δικαιώματα. Έχουμε την επίσημη έκδοση ναύτεξ, που είναι η επίσημη πληροφόρηση της παρακείμενης ναυσιπλοείας, που θα εκδοθεί από την Ελλάδα και βάσει αυτής θα κινηθεί το γαλλικό ερευνητικό στάθος. Τώρα, είναι κανόνας σε αυτά τα έργα. Οι εταιρείες, προσέξτε, όχι η Ελληνική Δημοκρατία, οι εταιρείες να ενημερώνουν και παρακείμενα κράτη ότι εδώ θα διεξαχθούν
1: κάποιες
2: έρευνες. Ναι. Αυτό δεν ισοδυναμεί με αδειοδότηση, δεν ισοδυναμεί με αναγνώριση κάποιου ιδιαίτερου δικαιώματος.
1: Είναι ενημέρωση.
2: Ακριβώς. Και πέραν τούτου, εγώ εκτιμώ ότι αυτό δεν εξυπηρετεί την Τουρκία. Η Τουρκία τις τελευταίες μέρες μιλάει ξεκάθαρα ότι εμένα μια ενημέρωση δεν μου αρκεί. Εγώ θέλω να δώσω αδειοδότηση. Τώρα, επειδή καταλαβαίνει ότι το πλαίσιο έχει σκληρύνει και έχει δυσκολέψει για την Τουρκία, μπορεί να βαφτίσει η τουρκική προπαγάνδα το κρέας ψάρι, προκειμένου να μην βρεθεί αντιμέτωπη με ένα δυνητικό επεισόδιο.
0: Γιατί μιλάτε για ψάρι.
1: Ναι, στο εσωτερικό της δηλαδή.
0: Εμείς εδώ είναι δηλαδή που καλούμαστε να μην ψαρώσουμε όταν οι Τούρκοι θα πούν μα μας ζήτησαν άδεια για να το κάνουν. Διότι εμείς δεν θα έχουμε ζητήσει άδεια, λέτε. Απλώς οι Γάλλοι θα έχουν κάνει το λεγόμενο κομμενικέ.
1: Ναι, το κάνουν πάντα. Αυτό σου εξηγεί ο κύριος Δεσπότοπουλος. Είναι ενημέρωση.
0: Βέβαια, και... άμα θέλω εγώ να ποντίσω ένα καλώδιο στη δική μου ΑΟΣ, ναι, γιατί πρέπει να ενημερώσω τον άλλον.
2: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι πόντιση καλωδίων κατά τη σύμβαση του δικαίου της θάλασσας.
0: Όχι, γιατί δεν έχω ΑΟΣ, γι' αυτό.
1: Ναι.
2: Είναι ελεύθερη, ακόμα και αν έχει οριοθετημένη υφαλοκρηπίδα, μάλλον αν έχει ανακηρύξει υφαλοκρηπίδα ή έχει οριοθετήσει αποκλειστική οικονομική ζώνη, πόντιση καλωδίων είναι ελεύθερη. Και να, τα τελευταία 20 χρόνια έχουμε ποντίσει.
0: Μην το εξαντλήσουμε εκεί.
2: Αιγαίο και Μεσόγειο, τουλάχιστον μετά.
0: Αυτό είναι που έλεγε και ο κύριος Συρίγος, ότι ποντίζουμε καλώδια. Έχουμε γεμίσει το βυθό καλώδια. Ποτέ οι Τούρκοι δεν είχαν θέμα. Τώρα ξαφνικά τα πήραν στο κρανίο. Ερώτηση. Τώρα πάμε στα πολλά λεφτά. Λοιπόν, έρχεται ο νέαρχος τον Νοέμβριο. Θα υψώσει και ο Φορμίων τη σημαία. Έχουμε και τον Κίμωνα. Μήπως να τελειώνουμε τους Τούρκοι, να πάμε τους βυθίσουμε, να τελειώνει η υπόθεση για τη Σαμπολά μας, θα έχουν πει.
1: Θεέ μου. Πήγαινε για.
2: Φαντάζομαι αυτό, δεν μου το λέτε σοβαρά τώρα.
1: Ο Μπογδάνος σίγουρα σοβαρά το λέει.
0: Εγώ με θερμινεύω πράγματα τα οποία ακούω και από απλόν κόσμο. Σου λέει για παράδειγμα, Μητσοτάκης τι μας λέει, πήρα τα Ραφάλ. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω.
2: Απλός κόσμος είναι εκεί πέρα θεματική ποινή. Εγώ δεν μπορώ να το ασπαστώ.
0: Εγώ δεν σας λέω ότι πρέπει να το ασπαστείτε. Το υπέρ της θανατικής ποινής προφανώς δεν το ασπάζομαι ούτε κι εγώ ως χριστιανός. Παρά τα αυτά όμως, κάποιοι λένε ρε παιδιά, μας έχει πρίξει ο Μητσοτάκης, μας λέει: παίρνω Ραφάλ, παίρνω τόνα, παίρνω το άλλο, παίρνω φρεγάτες, γίνομαι υπερδύναμοι, έρχονται τα F-35, οι Τούρκοι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, ανταλλακτικά δεν έχουν, καριδότσουφλα πλέουν χωρίς αντιπλοϊκούς πυράβλους. Βυθίστε τους να τελειώνουμε. Τι μας το τσαμπουνάτε, κύριε Μητσοτάκη.
2: Να μπορέσεις να μπει σε μια πολεμική σύγκρουση με την Τουρκία, θα πρέπει να αξίζει τον κόπο. Θα πρέπει επίσης να θεωρείς ότι μπορείς να κερδίσεις αυτόν τον πόλεμο. Εγώ δεν λέω να τον κερδίσεις με τα βεβαιότητα. Δεν είναι εύκολο μια χώρα να μπει σε πόλεμο. Δεν πρέπει να το λέμε ελαφρά την καρδιά. Θα πρέπει να είναι μεγάλο το διακύβευμα για να πεις ότι θα στείλεις τον γιο μου που είναι 21 ετών, ο οποίος θα θέλει να πολεμήσει προς Θεού και τέλειος και τη θητεία του κτλ. Ή οποιοδήποτε Ελληνόπουλο να πάει να πολεμήσει, θα πρέπει το αίμα των Ελλήνων είναι ιερό. Θα πρέπει να είναι ένα διακύβευμα το οποίο να έχει να κάνει με θέματα κυριαρχίας αρχικά και δευτερευόντως κυριαρχικών δικαιωμάτων. Δεν είναι εύκολο να πούμε πάμε για πόλεμο. Εγώ δεν μπορώ να ασκήσω.
0: Ξεκάθαρο.
1: Κύριε Δεσποντόπουλε, επειδή πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, θα κάνετε λίγο υπομονή να επιστρέψουμε να πούμε και μια κουβέντα για την Ισπανία.
2: Ναι, βέβαια. Ευχαριστούμε.
3: Real FM. Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
4: Η μονάδα ισότιμης πρόσβασης του Πολυτεχνείου Κρήτης παρέχει προσαρμοσμένες λύσεις, υποστηριχτικές τεχνολογίες και ειδικές διαδικασίες εξετάσεων, ώστε φοιτητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα στις σπουδές.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Εκτιδιευθύνσεις. Ιωαννίνης έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Prest.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις.
10: Ρόδος, Ξάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε εθνικής αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όρ και προϋποθέσεις.
11: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
12: Και εδώ και εκεί.
11: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Δέσμη μέτρων για την ανακούφιση των πληγέντων από την κακοκαιρία στην Κρήτη ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Στο 100% η κρατική ενίσχυση για τις πληγήσεις κατοικίες, στο 70% για τον εξοπλισμό επιχειρήσεων. Αναστέλλονται φορολογικές υποχρεώσεις και πληστηριασμοί. Περισσότερα στο real.gr. Με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη σε λίγη ώρα κορυφώνεται ο εορτασμός για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων αύριο στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στις 9 το πρωί συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Αυξημένη στην Κηφισία στο τμήμα Χαλάνδρη Μαρούση, στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα και στον Κηφισό από Λυκόβρηση έως Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

0: στους 97,8.
1: Το μέλλον σου χωράει παντού.
2: Υποβολή εργασίας έγινε.
3: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
4: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
5: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
1: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Δεσποτόπουλος, κυρίες και κύριοι, και Κασίμη.
8: Ισπανία, να πούμε δύο λόγια πριν κλείσουμε τον κύριο Δεσποτόπουλο. Εν τω μεταξύ, στην Ισπανία σκεφτόμουν ότι έχουμε κινητοποιήσεις για το στεγοστή. Τι είπες, Ισπανικά θα μιλήσεις τώρα? Κύριε Δεσποτόπουλο, τι θα τον κάνω τον Μπογδάνο? Κάθε φορά που λέει μια χώρα, λέει και μια λέξη από αυτή τη γλώσσα.
7: Νάδα, νο, φάθ Μπογδάνο, φ'
9: νάδα.
8: Τι να μου πείτε?
9: Κωνσταντίνο, άβλασε Εσπανιόλ.
7: Un poco. Comprendo Español. Hablo un poco. Το βασικότερο
9: όμως... Ένα Universidad Southbank de Londres, pero no hablo muy bien.
8: 1-0 τώρα.
7: Londres, όχι, κατάλαβα την μου. Κατάλαβα και το απάντησα κιόλας.
9: Ξέρετε, το μεταξύ μου έχετε κάνει μεγάλη φασαρία, γιατί έχω πληθώρα μηνυμάτων κάθε φορά που βγαίνω.
7: Ναι.
9: Είτε υπέρ είτε κατά μου, ή δηλαδή είτε υπέρ Μπογδάνου είτε κατά Μπογδάνου. Ένας όμως μου έγραψε ένα χαρτωμένο, φίλε Κωνσταντίνο, θα σου το πω. Θέλει πόλεμο με την Τουρκία, ούτε στα εξάρχεια δεν ήρθε. Έτσι μου έγραψε μια.
7: Χαίρομαι που ταυτίζει τα εξάρχεια με τους Τούρκους.
8: Σιγά και εσύ. Αυτό είναι άλμα λογικής.
7: Δεν είναι άλμα λογικής.
8: Λοιπόν.
7: Βρίσκω και ταυτίζει αντεθνικούς χώρους.
8: Εντάξει. Λοιπόν. Υπάρχει ένας αναβρασμός στην Ισπανία, ένα αναβρασμός στη Γαλλία.
7: Δεν θέλω πόλεμο με την Τουρκία. Κανέναν πόλεμο δεν θέλω με την Τουρκία. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος γι' αυτό. Ξεκάθαρος.
8: Ωραία. Μας κάνει ένα γενικά ευρωπαϊκό σχόλιο, γιατί τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Στην Ισπανία, στη Γαλλία, στη Γερμανία. Τι συμβαίνει λοιπόν στην Ευρώπη?
9: Στην Ευρώπη υπάρχει πίεση οικονομική λόγω των πολέμων, λόγω της ακρίβειας, λόγω του πληθωρισμού δηλαδή. Η ενεργειακή πίεση έχει τα πράγματα, τα προχωρήσει περισσότερο, και επίσης είναι εμφανές ότι δεν υπάρχει ένα ικανό πλαίσιο να προστατεύσει τους ευάλωτους. Είτε μιλάμε για πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας και εξώσεις, είτε για αντίστοιχα φαινόμενα. Και φαίνεται ότι αυτό ήταν που οδήγησε τελικά τους ανθρώπους στην Ισπανία να βγουν στους δρόμους. Και εδώ έχουμε άλλο ένα χαρακτηριστικό. Από ό,τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, θα είναι πρώτο το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, το δεξιό κόμμα, αλλά πολύ πιθανά θα χρειαστεί τις έδρες και θα πρέπει να συμμαχίζει για να κυβερνήσει και με το ακροδεξιό κόμμα. Το οποίο βέβαια, το ακροδεξιό κόμμα στην Ισπανία δεν είναι τόσο ριζοσπαστικό όσο της Λεπέν στη Γαλλία ή το Αφεντέ ειδικά στη Γερμανία. Παρ' όλα αυτά όμως φαίνεται ότι ο κόσμος τρέφεται στην Ισπανία και εκεί, προκειμένου να ονειρεύεται με αυτόν τον τρόπο ένα καλύτερο μέλλον.
8: Υπάρχει δηλαδή άνοδος ακροδεξίας και στην Ισπανία?
9: Υπάρχει, φαίνεται στις δημοσκοπήσεις ότι θα είναι πολύ σημαντική. Από τις εκλογές του 23 φαίνεται ότι έχουν πάρει τουλάχιστον 4-5 μονάδες. Και εκεί να θυμίσουμε ότι έχουμε 350 έδρες. Είναι πολύ δύσκολο το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα να βγάλει από μόνο το 175 έδρες που χρειάζεται για να σχηματίσει κυβέρνηση. Όμως φαίνεται ότι τα δύο κόμματα μαζί, δεξιό και ακροδεξιό, ξεπερνάνε το 50% σε ψήφους, δηλαδή σε ποσοστά, αυτό που απαιτείται δηλαδή για να αποκτήσουν πλειοψηφία στη Βουλή. Θα έχει ενδιαφέρον. Αλλά αν δεν αντιμετωπιστεί τα προβλήματα, στηρίζοντας δεν αντιμετωπιστούν, δηλαδή οι κοινωνικές οικονομικές ανισότητες, αυτά τα φαινόμενα στην Ευρώπη θα τα βλέπουμε ακόμα και πιο συχνά.
8: Ναι, αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια Ευρώπη η οποία έχει την εικόνα και οικονομικής, βαθιάς οικονομικής και περιδίνησης και κοινωνικής και πολιτικής.
9: Ναι, και όλα αυτά έρχονται μαζί.
8: Ναι, προφανώς έρχονται όλα μαζί, αλλά η Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν έχει αντιδράσει σε κάτι σε σχέση με αυτό. ενώ με την άνοδο της, των κομμάτων της ακροδεξιάς.
9: Δυστυχώς το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει Ευρώπη σε πολλά ζητήματα. Δηλαδή, Ευρώπη ενώ.
8: Να τον ξύπνησε, γι' αυτό τα λέω αυτά. Ναι. Για πείτε μας.
7: Να τα μας.
9: Ενώ κατέκτησε η Ευρώπη ένα κοινωνόμισμα, δεν έχει φροντίσει να φτιάξει την ένωση που απαιτείται σε οικονομικά μεγέθη.
7: Ναι.
9: Τα κεντρικά, τα κράτη της κεντρικής Ευρώπης εξακολουθούν να βλέπουν τον Νότο και άλλες περιοχές, ναι, ως υπουδέστερες δυστυχώς.
7: Τι, δεν θα προελάσουμε στη Μόσχα.
9: Και επίσης δέχονται δυστυχώς περιφερειακές, ναι, δυνάμεις, όπως και η Τουρκία θα πω εγώ, να απειλούν κράτη-μέλη της Ευρώπης και να μην διδρούν.
8: Σωστή.
9: Δεν έχει προχωρήσει η εμβάθυνση της Ευρώπης, γι' αυτό σε πολλά θέματα δυστυχώς, εγώ δεν βλέπω Ευρώπη, βλέπω διαφορετικά κράτη-μέλη.
8: Ναι.
9: Λοιπόν, που το λέω.
8: Ναι, όχι, εγώ συμφωνώ με τον.
7: Η διαλυτική πορεία της ενώσεως είναι ξεκάθαρο για όποιον θέλει να
9: το δει. Η Ευρώπη περνάει μια νέα περίοδο ευρωσκλέρωση, το λέγαμε παλιά για τη δεκαετία του 80. Λείπει ένα όραμα. Τότε λύθηκε με την σύμβαση του 92 που είπαμε να έχουμε κοινό νόμισμα και δώσαμε ένα πουσάρισμα. Φοβάμαι ότι αυτή τη στιγμή δεν είμαστε στην Ευρώπη γιατί είμαστε αγαπημένοι. Είμαστε στην Ευρώπη γιατί το διαζύγιο θα είναι πολύ ακριβό.
8: Γιατί είμαστε αναγκασμένοι. Έχετε δίκιο.
9: Έτσι, είμαστε όλοι σε έναν υποχρεωτικό γάμο. Που κανείς δεν τολμάει να πει ότι αυτό το πράγμα της ομοφωνίας και των Ισπανών που δεν θεωρούν κανέναν εχθρό, της Ανατολικής Ευρώπης φοβάται πολύ τη Ρωσία, εμείς με τους Τούρκους και αυτή η έλλειψη κοινού εχθρού. Η Ρωσία που είναι και δεν είναι εχθρός έχει δημιουργήσει διαλυτικές φάσεις.
7: Χαίρομαι,
9: δεν προχωράει
7: που είναι και δεν είναι. Χαίρομαι που είναι και δεν είναι, διότι μέχρι τώρα ακούγαμε ότι μόνο είναι. Επίσης δεν πρόκειται να πούμε τίποτα για το πώς πηγαίνουν οι εκλογές στη Λατινική Αμερική από τότε που σταμάτησε ο Biden να δίνει λεφτά στους προοδευτικούς και τους φιλελεύθερους. Τα είδαμε και στην Βραζιλία. Άλλη φορά όμως αυτό.
8: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Οι συζητήσεις με τον κύριο Δεσποτόπουλο σε αυτή την εκπομπή είναι απολαυστικές.
7: Τον αγαπώ,
8: λοιπόν.
7: Είναι υπέροχο.
8: Εντάξει,
7: είναι υπέροχο. Τι να πούμε. Μα, να σου πω, αυτή είναι η έννοια της δημοκρατίας.
8: Βεβαίως.
9: Εννοείται.
8: Ευχαριστώ.
9: Κάτι στις δημοκρατίες ανεχόμαστε και τον κάθε Μπογδάνο.
7: Έτσι ακριβώς. Αυτό.
8: Σας αγαπώ και τους δύο. Θα καθιερώσω εβδομαδιαίο ραντεβού.
7: Έτσι. Δίνει χώρο στους Δεσποτόπουλου.
8: Γεια σας. Γεια σας κύριε Δεσποτόπουλε.
7: Λοιπόν, σου είπα πριν για το φοβερό άλμπουμ των Dire Straits, Communicate. Δεν είναι από αυτό, είναι από το ομώνυμο άλμπουμ των Dire Straits, Dire Straits, ίσως το σημαντικότερο και πιο γνωστό τους κομμάτι. Και το συνδέομαι και με τον Ερντογάν, επειδή λέγαμε ο Σουλτάν.
8: Σίγουρα, σίγουρα. Ο Σουλτάν, ο Σουλτάν.
7: Of Swing.
8: Λοιπόν, ακούσουμε λίγο, ένα λεπτό. Σε άφησε μας εδώ.

Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί θα επιστρέψουμε με τον Θεοδόση Πάνου, να σας πω το εξής. Εύκολα και χωρίς επίσκεψη σε κατάστημα μπορεί να ολοκληρωθεί πλέον ένα νέο συμβόλαιο ρεύματος ή φυσικού αερίου μέσω της υπηρεσίας e-contract της Energy. Η διαδικασία γίνεται 100% online από το energy.gr. Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει το πρόγραμμα που θέλει, πραγματοποιεί ταυτοποίηση μέσω gov.gr και υπογράφει ηλεκτρονικά, ενώ μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξη της αίτησής του μέσω link. Παράλληλα, όσοι επιλέξουν σταθερό πρόγραμμα ρεύματος έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν δώρο αξίας 100 ευρώ από την Avin. Μία λύση που εξοικονομεί χρόνο και διευκολύνει τη διαδικασία από όπου και αν βρίσκεστε. Περισσότερες πληροφορίες στο energy.gr.

0: Ναι, εντάξει, κάποιοι μου λένε ότι δεν είναι το σημαντικότερο κομμάτι του Dire Straits. Το ακούω. Έχουν φοβερά κομμάτια οι Dire Straits και πολλά άγνωστα τα οποία δεν έχουν λάβει αρκετό airplay. Για παράδειγμα το Down by the Waterline ή το Where You Think You're Going. Να μας δίνει ο Θεός εκπομπές με την Κασίμη εδώ πέρα να ακούμε.
1: Καλέ
0: και λίγο
1: εδώ
0: μουσικές.
1: Ο κύριος Δεσποτόπουλος μου λέει, έχει λυγίσει το κινητό του. Έτσι. Με τα μηνύματα που έχει λάβει.
0: Πουλάμε, αγάπη μου.

0: Real FM.
1: Έφτασε!
2: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
1: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρώνε σοφά.
8: Σόλο διβάνι,
7: τι κουαλίτα.
1: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω το σύνολο.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Monty Python's Flying Circus, dear Stefania.
9: Το λέω για να κάνουμε ένα χαρούμενο ηχητικό περιβάλλον, τους ώστε να πούμε λιγότερο χαρούμενα πράγματα. Από την φοβερή ταινία Life of Brian. Ο Βίκτορ λέει καλησπέρα πολύ, λέει το Sultans of Swing να μην είναι το καλύτερο κομμάτι των Dire Straits, αλλά παραμένει λέει κομματάρα και έχει μια πολύ συγκινητή wholesome ιστορία από πίσω. Ισχύει για το πώς ξεκίνησαν από τον νότιο Λονδίνο. Καλησπερίζω τον φίλο Ηρακλή, που λέει πολύ φιλοζωή, κανένας δεν βάζει το χέρι στην τσέπη, μόνος μου αγοράζω ξηρά τροφή για τα αδέσποτα. Δεν μιλούσα με τον κύριο Αδεσποτόπουλο, μιλούσα με τον κύριο Δεσποτόπουλο. Λέω αν το πήρατε από εκεί. Ο άλλος φίλος, ο οποίος είναι και αξιωματικός και το βλέπω το στέλνει, λέει δεν αξίζει λέει, να τους βυθίσεις. Αν σου αμφισβητήσουν, σου παραβιάσουν την κυριαρχία. Λέει, συγγνώμη, λέει, ναι, το Σύνταγμα σε διατάζει. Λέει,
10: εντάξει, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Ας πάμε να βυθίσουμε τους Τούρκους. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα προς το παρόν να βυθιστούμε στη σοφία του Θεοδόση Πάνου.
9: Θεοδόση Πάνου.
10: Και που είναι σοφός για το αστυνομικό ρεπορτάζ.
9: Καλά, δεν είναι μόνο σοφός για το αστυνομικό ρεπορτάζ. Είναι και για όλο τον τεσού του αστυνομικού ρεπορτάζ. Γιατί always look at the bright side of life, σου λένε οι Μόντις. Αλλά παιδιά, η Αθήνα εκρήγνεται. Κυριολεκτικώς η Αθήνα εκρήγνεται. Πουφ, εδώ πουφ.
10: Λοιπόν, τώρα θα συζητήσουμε βεβαίως συγκεκριμένα για την χειρομοβίδα σε καφετέρια στην Αχαρνών. Τι εξετάζει το λεγόμενο ελληνικό FBI.
9: Και το πρωί που το συζητούσαμε, εσύ η Δία έλεγες ότι είναι η πολλωστή τέτοιου είδους.
10: Γενικότερα, generally, όχι στο συγκεκριμένο.
9: Τι εννοείς το ίδιο.
10: Ναι, δεν μιλάω για την καφετέρια. Λοιπόν, θα μας τα πει ο Θεοδόσης πάνω. Λοιπόν, okay. Γεια σου, Θεοδόση, καλησπέρα.
1: Γεια σας. Και μία μικρή παρένθεση για το σοφός. Εν είδα ότι ουδέν είδα και γυράσκω διδασκόμενος. Άρα δεν είμαι σοφός.
9: Κοίτα, είσαι σοκρατικά σοφός.
10: Λόγω ηλικίας εγώ το είδα. Ξέρω εγώ.
1: Λόγω ηλικίας, εμπειρία, ναι.
10: Αφού δεν θες το κανονικό και δεν το αποδέχεσαι το κοπλιμέντο, πάρτα τώρα.
9: Το όπως έχει πει και ο Ναυαρχούκος, δεν ξέρω αν θυμίστε στο Δεσποινής ετών 39, όχι... Ο Γκελεμπουρδέζος που κόλλησε το καράβι στον Ισθμό και λέει μετά στον Παπαγιανόπουλο, όταν καταλαβαίνει ότι δεν είναι τσιμπημένη μαζί του η Τζέννη Καρέζη, λέει γυράσκω ή διδασκόμενος, και το πρόβλημα δεν είναι ότι διδάσκομαι, είναι ότι γυράσκω. Λοιπόν, το πρόβλημα στην Αθήνα δεν είναι ότι γυράσκει, είναι ότι εκρήγνεται.
1: Εκρήγνεται η Αθήνα και δεν είναι η πρώτη φορά και δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, διότι δυστυχώς το ίδιο έργο θεατές. Σε όλο το τρίγωνο της, του κέντρου εκεί που περικλεί από την Ομόνοια μέχρι και το τέρμα Αχαρνών. Σήμερα τα ξημερώματα, η ίδια καφετέρια που επίσης είχε τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός, πάλι χειροβομβίδα είχαν ρίξει, η οποία είχε εκραγεί αυτή τη φορά και είχε προκαλέσει πάρα πολύ σοβαρές υλικές ζημιές. Τώρα είναι η δεύτερη φορά μέσα σε σκάρτο μήνα, πρέπει να σας πω. Εδώ έχει αρχίσει και φαίνεται ότι πια στην περιοχή υπάρχει ένα πρόβλημα κυριαρχίας. Διότι η περιοχή αυτή φαίνεται να ελέγχεται από τους ανθρώπους ενός κακοποιού, ο οποίος είναι μέσα στις φυλακές και φαίνεται να είναι ψηλά στην ιεραρχία της αλβανικής μαφίας. Ελέγχει αυτή η ομάδα, φαίνεται να ελέγχει εμπόριο ναρκωτικών αλλά και την προστασία, σε εισαγωγικά βεβαίως η λέξη, στα καταστήματα. Φαίνεται ότι μάλλον κάτι καινούργιο υπάρχει εκεί στην περιοχή και προσπαθούν αυτή η παλιά ομάδα να το αντιμετωπίσει με τον τρόπο που όλοι είδαμε. Αυτό που με προβληματίζει εμένα είναι ότι Αχαρνών, 4,5 ώρα. Εγώ όταν ήρθα στην Αθήνα την δεκαετία του 80 για να σπουδάσω, την Αχαρνών τη θυμάμαι από τότε με κίνηση 24 ώρες το 24ωρο. Αυτό λοιπόν που με προβληματίζει είναι ότι όταν ρίχνεις μια αμυντική χειροβομβίδα και φεύγεις με τη μηχανή, δεν ξέρεις τι θα αφήσει πίσω εκτός από υλικές ζημιές.
9: Το όποιον πάρει ο χάρος είναι κυριολεκτικό.
1: Είναι προβληματικό το σημείο. Ναι, ναι. Είναι πολύ προβληματικό όλο αυτό και όσον αφορά την νοοτροπία τους. Και αυτό είναι που προβληματίζει ιδιαίτερα τις αρχές. Ήδη τις έρευνες έχει αναλάβει το ελληνικό FBI και πιο συγκεκριμένα το τμήμα εκβιαστών. Νομίζω ότι θα δούμε έρευνες και στην ευρύτερη περιοχή αλλά και εντός φυλακών, γιατί φαίνεται ότι πολλά από αυτά τα περιστατικά, γιατί είναι μαζεμένα εκεί στην περιοχή, φέρεται να πραγματοποιούνται μετά από εντολές που έρχονται μέσα από την φυλακή.
9: Συγγνώμη, εδώ έχουμε φημολογούμενο βαρυπινίτη χρήστη ουσιών, ο οποίος μέσα από την φυλακή τραμπουκίζει και αστυνομικούς και έναν αρχιφύλακα και έναν της Δίας. Αν το δικό μου ρεπορτάζ που δεν είναι λεπτομέρειες όπως το δικό σου έχει κάποια αλήθεια.
1: Νομίζω ότι και οι δύο μιλούμε στην ίδια βάση.
9: Μιλούμε λοιπόν στην ίδια βάση. Και κινεί αυτός ο άνθρωπος στην ευνομούμενη Ελλάδα 2.0 του 2026 τις μαφίες μέσα από το κελί του στον Κορυδαλό.
1: Έτσι φαίνεται. Δυστυχώς, και δεν είναι ότι είναι κάτι που έχει προκύψει τώρα. Είναι κάτι το οποίο χρονίζει.
9: Ελληνική δεν μαφία είναι, υπάρχει δεν... πλέον στην Αθήνα ή και εκεί είμαστε...
10: Ελληνική μαφία,
9: ελληνική μαφία λέω, υπάρχει στην Αθήνα. Ξέρω, αφγανική μαφία υπάρχει, πακιστανική υπάρχει, αλβανική υπάρχει.
1: Η Greek μαφία προφανώς και υπάρχει, παρά τα πολύ σφοδρά χτυπήματα που δέχτηκε από την ρωσόφωνη μαφία στην Ελλάδα. Αλλά είναι εντελώς διαφορετικός ο τρόπος και η διάρθρωση, αλλά και οι δουλειές τους, να το πούμε έτσι πιο απλά.
9: Δεν είναι του δρόμου.
1: Ναι, δεν θα
9: έπρεπε
1: σε κάτι τέτοιο, είναι σε κάτι πιο εξειδικευμένο. Σε πιο εξειδικευμένο.
9: Ναι,
1: δεν χρειάζεται.
9: Ζαρέτε που λέμε τώρα, επιστρέφω στα γαλλικά. Τέμουα, το λέω στον εαυτό μου.
1: Λοιπόν, είναι προβληματική αυτή η κατάσταση. Όπως καταλαβαίνετε, ευτυχώς αυτή τη φορά η αμυντική χειροβομβίδα, ισχυρότατη δηλαδή, δεν εξεράγει προφανώς λόγω αστοχίας υλικού. Χρειάστηκε να φτάσει στο σημείο και κλιμάκιο του στρατού για να περισυλλέξει το εκρηκτικό και να απενεργοποιήσει τον πυροκροτητή της, ο οποίος μέχρι εκεί την ώρα ήταν ενεργός, αλλά ευτυχώς δεν είχε εκραγεί για να πυροδοτήσει και το υπόλοιπο εκρηκτικό της χειρομοβίδας, και το περισυνέληξαν στο ειδικό κοιτίο που διαθέτουν και με την τεχνογνωσία που έχουν άλλωστε στο στρατό σε τέτοιου είδους πυρομαχικά. Τέλος καλό, όλα καλά όσον αφορά. Ναι, ακριβώς. Τέλος καλό, όλα καλά όσον αφορά όμως αυτό το περιστατικό. Γιατί δεν ξέρω, στην περιοχή εκεί φοβούμαι ότι μάλλον θα με ξανακούσετε συντόμως.
10: Είναι νομίζω δεδομένο αυτό. Σε έχουμε ξανακούσει εξάλλου για το ρεπορτάζ συγκεκριμένη περιοχή και άλλες.
9: Εγώ θα πω το εξής. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους.
10: Ναι, εντάξει, τώρα εσύ θες να το πας αλλού, αλλά εντάξει.
9: Εγώ έχω μεγαλώσει σε αυτές τις περιοχές.
1: Όχι, εκεί μιλούμε για καθαρή εγκληματικότητα, η οποία δεν είχε να κάνει με τίποτα άλλο. Πρόκειται για εγκληματικότητα. Έτσι. Και ως γνωστόν η εγκληματικότητα δεν έχει χρώματα. Άλλωστε το είπαμε, πέταξαν την χειροβομβίδα που στην Αχαρνών. Η Αχαρνών έχει κίνηση.
9: Επιμένεις το αμυντική χειροβομβίδα, ίσως ορισμένες και ορισμένοι να μην καταλαβαίνουν το γιατί. Η αμυντική χειροβομβίδα έχει μεγάλη, έχει μεγάλη διασπορά. Την επιθετική τη ρίχνει στο χαράκομα, για να αυτό ή μέσα στο. Η αμυντική είναι κυριολεκτικά όποιον πάρει ο χάρος.
1: Ακριβώς. Ακριβώς έτσι, και αυτό ήταν προβληματικό. Και εκεί είπες ευτυχώς που δεν εξεράγει και είχα μία αστοχία υλικού.
9: Εγώ θα πω δόξα τω Θεώ. Ναι, δόξα σοι Κύριε, βέβαια. Θα πω εγώ, και ας ερεθίζονται οι άπιστοι.
10: Ευχαριστούμε, Θεοδόση.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Heartbreaker.
1: Τι αν είχαμε δύο λεπτά.
2: Θα ρωτούσα το Θεοδόση ή αυτόν τον τύπο που δάγκωσε τη γυναίκα χθες. Και τις έκοψε το αυτή.
1: Αυτός τι
2: θα το ρωτούσα, λόγου, αλλά νόμιζα δεν πειράζει. Δεν
1: να τον πάρουμε από το κινητό.
2: Τον πάρουμε ξανά πίσω.
1: Εγώ μερικές φορές το κάνω αυτό. Δηλαδή παίρνω τον συνάδελφο από το κινητό σε περίπτωση που δεν. Ομολογώ, δεν έχω πάρει μικρή ιδέα. Τι ήταν αυτός.
2: Δεν ξέρω, έχει πει.
1: Δικός μας αλωνώνε, τι ήταν.
2: Έχει.
1: Τον μπούκαρε με στο ταξί και να δαγκώνει αυτιά.
2: Έχει μια ολόκληρη ιστορία τώρα και δεν προλαβαίνω να
1: σου πει. Μπορεί να μου πει το απλό. Δικό μα ήταν ή τον άλλον.
2: Τι είναι δικό μα τον άλλον. Δεν ξέρω. Εθνικότητα. Δεν ξέρω ρε εθνικότητα. Νομίζω δεν ξέρω. Νομίζω Έλληνα είναι. Νομίζω.
1: Αυτό.
2: Αν εννοεί αυτό.
1: Τι να ρωτώ.
2: Ναι. Έχει επικαλεστεί προβλήματα ψυχικής υγείας.
1: Όχι, καμία η αλήθεια.
2: Όχι, καμία.
1: Ή Πακιστανού.
2: Ναι, δεν το κοίταξα η αλήθεια είναι. Δεν κοιτάω και εθνικότητε εύκολα όπω ξέρει. Κακό μπορεί. Αλλά δεν το κάνω. Νομίζω όμως ότι δεν ήταν αλλοδαπός.
1: Άμως τους κόβει τους LED τους ζέπεδα.
2: Ναι, είναι πάντως λίγο ανεξήγητη η επίθεση.
1: Κασιμή, ανυπομονώ για αύριο.
2: Θα σου πω πώς έγινε αύριο το περιστατικό με τα POS και όλα τα υπόλοιπα, αν έχεις απορία.
1: Lovely.
2: Thank you, ωραία. Κλείνουμε, οκ.
1: Λοιπόν, έχουμε πολλά μηνύματα από τις ενόπλες δυνάμεις που λένε πως πολύ σε αγαπούν, θέλω να σου πω.
2: Εμένα, όχι εσένα. Mm-hmm. Πώς γίνεται αυτό.
1: Είσαι καλό πιάνουνε.
2: Α, εντάξει. Μ' αγαπούν επειδή είμαι δίπλα σου. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους και σε όλες. Καλό βράδυ από τις 7 λέμε, αλλά δεν πειράζει. Τώρα νυχτώνει και νωρίς.
1: Καλό πούμε... βράδυ θα είναι.
2: Βράδυ θα είναι σε λίγο. Καλό να είναι σίγουρα. Λοιπόν, και θα τα πούμε αύριο, εδώ θα είμαστε στις 5.
1: Συνθεώ και ριάλ επιτρέποντας.

0: Real FM.
1: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
3: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση, είσαι χαρόδι διαβήτη.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως στις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.
8: Περισσότερα στο equal.gr. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Νέα μέθοδο νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Μέλη κυκλώματος κατέθεταν μεγάλα ποσά σε εταιρείες κοινής ωφέλειας και στη συνέχεια ζητούσαν επιστροφή της διαφοράς σε άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς, νομιμοποιώντας έτσι τα κεφάλαια. Περισσότερα στο ενικός.gr. Με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη σε λίγη ώρα κορυφώνεται ο εορτασμός για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Λιθουανίας έστειλε μήνυμα στην Τουρκία ότι η συμμετοχή τρίτων χωρών στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα δεν μπορεί να γίνεται χωρίς όρους. Παράλληλα, ζήτησε ελελογισμένη ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη των πολιτών στην ενεργειακή κρίση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων τίθενται σε ισχύ αύριο στο κέντρο της Αθήνας για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα έχει συνάντηση στις 9 το πρωί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και στις 10 θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Την πρώτη δέσμη άμεσων μέτρων για την ανακούφιση των πληγέντων από την κακοκαιρία στην Κρήτη ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ενώ είναι σε εξέλιξη η καταγραφή των ζημιών. Στο 100% ανέρχεται η κρατική ενίσχυση για τις πληγήσεις κατοικίες και στο 70% για τον εξοπλισμό επιχειρήσεων, ενώ αναστέλλονται φορολογικές υποχρεώσεις και πληστηριασμοί. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 35χρονος που επιτέθηκε στην 54 ετών οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία, την οποία δάγκωσε στο αυτί, προκαλώντας της σοβαρό τραυματισμό. Κατηγορείται για το κακούργημα της βαριά σκοπούμενης σωματικής βλάβης.
16: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
17: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ,
0: Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Εκτός δράσης στον Παναθηναϊκό λόγω τραυματισμού θα μείνει ο Λιβάη Γκαρσία για 2-3 εβδομάδες. Υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στον δικέφαλο του αριστερού ποδιού και χάνει το ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Στη Super League 2 για την πέμπτη αγωνιστική Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό 1-2, ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Ήρου 0-0 και Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 1-1. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
19: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather.
18: Έθριος αύριο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη βόρει έως 6 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργο Τζιβελεκίδη στην ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Όσοι παρακολούθησαν την εκπομπή μας την Παρασκευή θυμούνται ότι είχαμε μια διπλή χαρά. Καταρχάς ήταν εδώ ένας σπουδαίος τραγουδοποιός, ένα εκπληκτικό παιδί, ο Παντελής Κυραμαριός. Διπλή χαρά όμως γιατί κάναμε την παρουσίαση για πρώτη φορά. Ακούστηκαν στο ραδιόφωνο τα τραγούδια ενός εκπληκτικού δίσκου που έχει φτιάξει ο Παντελής. «Άνθρωποι από φωτιά» είναι ο τίτλος. 10 τραγούδια ιστορία. Και όπως είπαμε και την Παρασκευή, κάθε Δευτέρα και για 10 Δευτέρες θα παρουσιάζουμε κάθε ένα τραγούδι ξεχωριστά από αυτή τη σπουδαία δουλειά. Ο τίτλος του τραγουδιού που θα ακούσουμε είναι «Ντολόρες Συμπαρούρη», «Λα Πασιονάρια». Μιλάμε για αυτή την φτωχή νεαρή γυναίκα από τη χώρα των Βάσκων που αναδείχτηκε σε θρυλικό στέλεχος του Ισπανικού Κομμουνιστικού Κόμματος, σε θρυλική μορφή του παγκόσμιου, του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος. Το όνομά της ταυτίστηκε με τον Όπα Σαράν και έγινε συνώνυμο της αντίστασης κατά του φασισμού. Μετά την επικράτηση της Χούντας στην Ισπανία, κατέφυγε μαζί με χιλιάδες άλλους πολιτικούς πρόσφυγες στη Γαλλία και στη συνέχεια στην Σοβιετική Ένωση. Η Πασιονάρια επέστρεψε στην Ισπανία μετά την πτώση της Χούντας το 1977. Η φωνή της, η ύπαρξή της, η μορφή της θα συνδέεται πάντα με την ηρωική προσπάθεια υπεράσπισης της δημοκρατίας απέναντι στο φασισμό. Το «Λα Πασιονάρια», όπως έμεινε στην ιστορία, σημαίνει «λουλούδι του πάθους». Η μουσική και η στίχη είναι του Παντελή Κυραμαριού. Τραγουδούν ο Δημήτρης Μιστακίδης και ο Τάινι Τζάγκελ. Είναι τα λόγια του ραπ σημείου του Τάινι. Επαναλαμβάνω, το άλμπουμ είναι «Άνθρωποι από φωτιά» και το τραγούδι κυκλοφορεί από σήμερα, από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, στις ψηφιακές πλατφόρμες μουσικής. Ψηφιακές πλατφόρμες μουσικής.

Αφού λοιπόν πήραμε τις ανάσες μας και αφού σκοτώσαμε και τα μικρόβια, γιατί κυκλοφορούν τέτοια, θα πάμε από την Πασιονάρια και από τον Όπα Σαράν σε αυτούς που θα περάσουν τώρα και θα περάσουν γιατί ξέρετε στις πόρτες είναι κάτι Αμερικάνους ζωλιάδες και αναφέρομαι βεβαίως στην αυριανή επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο. Αλλά για εδώ τους εγχώριους που θα τους τρώσουν το χαλάκι ήδη είναι σαν ξεροσταλιάζουν, σαν τα σκυλάκια ξέρετε εκεί που στάζουν τα σαλάκια τους περιμένοντας το αφεντικό. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε εξέδωσαν πριν από λίγο απαγόρευση όλων λέει των δημόσιων υπαίθριων συναθρήσεων και των μηχανοκίνητων ποριών στην Αθήνα εν ώψη του καλού αυτού ανθρώπου, εν ώψη του Υπουργού των Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Έτσι λοιπόν με εντολή του κυρίου Χρυσοχοΐδη η αστυνομία διέταξε την απαγόρευση κάθε δημόσιας συνάθρησης από τις 6 το πρωί της Τετάρτης μέχρι και τις 6 το πρωί της Πέμπτης. Ως εκ τούτου λοιπόν θα πάρουν και μέτρα όπως λένε στα οποία θα συμμετέχουν χιλιάδες αστυνομικοί από όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες όπως είναι τα μέτρα τάξης, η αστυνομία Αθηνών, η ασφάλεια, η τροχέα κτλ. Επίσης θα επιστρατεύσουν λέει και drones για να επιβλέπουν από αέρος και όπως σημειώνουν στην ανακοίνωση που έχουν εκδώσει, την αστυνομική ανακοίνωση, επαπειλείται λέει σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων. Ότι επαπειλείται προφανώς σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, επαπειλείται, αλλά η απειλή είναι αυτός ο Ρούμπιο, είναι αυτός ο δολοφόνος, έτσι. Αυτός ο εκπρόσωπος της και της μαφίας, της κουβανικής μαφίας, στο Μαϊάμι, προφανώς

0: Λοιπόν, όταν έρχεται σε έναν τόπο ένα τέτοιο καταπληκτικό στοιχείο, υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια, για τη δημόσια ασφάλεια. Όπως βεβαίως αλήθεια είναι και αυτό το περικινδύνου για τη διάπραξη σοβαρών εγκλημάτων. Άλλωστε ο άνθρωπος έχει στην καμπούρα του πολλά τέτοια. Να θυμίσω ότι βομβάρδισαν το σχολείο στο Ιράν και σκότωσαν τα παιδάκια και κάθε μέρα δολοφονούν στην Παλαιστίνη με τις πλάτες και του Ρούμπιο. Ως εκ τούτου λοιπόν έχουν απολύτως δίκιο όταν μιλάνε για τη διάπραξη σοβαρών εγκλημάτων. Λοιπόν, καλά θα έρθει ο Ρούμπιο. Αυτό που θα βρει ο Ρούμπιο εδώ, ας μην νομίζουν βέβαια ότι θα είναι, ξαναλέω, οι Αμερικανοτσολιάδες που τους περιμένουν, γιατί αύριο, ό,τι και να κάνουν, προγραμματίζονται τεράστιες διαδηλώσεις στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε μια σειρά πόλεις της χώρας απέναντι στον εκπρόσωπο του Τραμπ και του Αμερικάνικου Ιμπεριαλισμού. Στην Αθήνα η διαδήλωση που οργανώνουν τα συνδικάτα, τα σωματεία, δεκάδες φορείς, είναι σε 7,5 ώρα στο Σύνταγμα. Αλλά για να δούμε τώρα τι γίνεται με την επίσκεψη αυτού του κυρίου. Καταρχάς, εδώ θα έρθει και βεβαίως θα είναι και με την πρέσβυρά μας, την κυρία Γκυλφόλη. Θυμίζω ότι τις τελευταίες μέρες η Wall Street Journal αναφέρεται στην κυρία Γκυλφόιλ για το πόσο ενδιαφέρον έχει για το κάθετο διάδρομο, για το αμερικάνικο LNG και για το πόσο εμπλέκεται η χώρα μας ακόμα πιο βαθιά σε αυτόν τον ενεργειακό πόλεμο. Άλλωστε η χώρα μας είναι ένα απέραντο αμερικανοατοικό στρατόπεδο. Η Wall Street Journal όμως έχει αναφερθεί και σε αυτό το οποίο φέρεται να είπε η κυρία Γκυλφόιλ σε συζήτηση που είχε με τον Παπασταύρο, τον Υπουργό Ενέργειας, πριν από κάποιους μήνες, ότι δηλαδή η Αμερική συνέβαλε στην κατάρρευση της κυβέρνησης στη Ρουμανία, πράγμα που θα μπορούσε να κάνει, όπως λέει η Wall Street, ότι είπε η Γκυλφόιλ, να το κάνει και στην Ελλάδα. Βεβαίως η κυρία Γκυλφόιλ τα διαψεύδει όλα αυτά. Άλλωστε, όπως ξέρουμε, οι Αμερικάνοι ουδέποτε παρενέβησαν οπουδήποτε στον κόσμο και στην Ελλάδα βεβαίως. Ούτε επί Πιορουφόη, ούτε επί Χούντας, ούτε καν επί Κρίστοφερ, που το 1993 ήταν αυτός ο οποίος μας είχε προαναγγείλει πότε θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα. Δεν το ήξερε ο Μητσοτάκης, ο Κρίστοφερ το ήξερε όμως. Βέβαια και έχουμε και τους δημοκρατικούς στην Αμερική που έχουν καταθέσει ερωτήσεις κατά της Γκυλφόιλ, γιατί εμφανίζεται και από τη Wall Street και από αυτούς να παίζει με διάφορους ντόπιους εδώ επιχειρηματίες της ενέργειας, με των εργοληπτικών εταιριών και τα λοιπά. Βεβαίως αυτοί έχουν και τους ανταγωνισμούς μεταξύ τους. Ο ένας μπορεί να είναι βαποράκι του αλουνού, καταλάβατε. Σε αυτές τις συνθήκες είναι που έρχεται ο κύριος Ρούμπιος. Ο κύριος Ρούμπιο λοιπόν έρχεται, πρέπει να ξέρετε, σε μια στιγμή που υπάρχει οργασμός πολεμικής προετοιμασίας στη βάση της Σούδας. Αυτή την ώρα που μιλάμε, στη βάση της Σούδας έχουμε οχυρωματικά έργα και νέες υποδομές ανεφοδιασμού για την πολεμική μηχανή των Αμερικάνων, εκατομμυρίων ευρώ. Το τελευταίο διάστημα έχουν προχωρήσει τέτοιου τύπου εργασίες και έχουν έναν ορίζοντα για τα επόμενα, λέει, 8 χρόνια. Εκεί θέλουν να κατασκευάσουν εκστρατευτικά οχυρά. Μαθαίνουμε ότι θέλουν να κατασκευάσουν, λέει, καταφύγια. Επίσης πάνε σε κατασκευές τσιμεντένιας πλατφόρμας για την υποστήριξη της παραλαβής, αποθήκευσης και της διάθεσης πυρομαχικών. Πρέπει να σας πω ότι είναι στην ευρύτερη περιοχή της Σούδας που λειτουργούν διάσπαρτα τουλάχιστον 10 τούνελ από όπου μετακινούνται όπλα και πυρομαχικά. Μιλάμε για 12.000 τετραγωνικά μέτρα αποθηκών σκαμμένων στη γη. Στην ελληνική κατά τα άλλα γη. Έρχεται λοιπόν ο κύριος Ρούμπιο. Ο κύριος Ρούμπιο έρχεται να εισπράξει νέες βεβαίως δεσμεύσεις. Προφανώς θέλουν παραπέρα αναβάθμιση της συμφωνίας για τις αμερικανοατοικές βάσεις. Προφανώς θέλουν περισσότερες διευκολύνσεις σε λιμάνια, σε αεροδρόμια, σε στρατόπεδα κτλ. Πάμε λοιπόν να εγκαινιάσουμε το νέο γύρο του ελληνοαμερικανικού, συγγνώμη, με συγχωρείτε, στρατηγικού διαλόγου. Αυτός, θυμίζω, εγκαινιάστηκε το 2018, αυτή του η φάση, με κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ και με πρωθυπουργό τον τι αγγελικός που είναι ο Τραμπ, τον κύριο Τσίπρα, θυμίζω τότε. Επίσης, έκτοτε έχουμε την διεύρυνση της χρήσης της Σούδας από το 2019, με το που βγήκαν οι άλλοι, επαόριστον επέκταση της συμφωνίας για την Σούδα. Επίσης, έχουμε την αναβάθμιση, όπως λένε, της Αλεξανδρούπολης, τη Λάρισα, το Στεφανοβίκιο κτλ. Και είναι μέσα σε αυτές τις συνθήκες που η καταπληκτική μας κυβέρνηση, στο πλαίσιο της διαθεσιμότητάς της και της προθυμίας της να είναι σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, στέλνει στρατιωτικές δυνάμεις μακριά από τα σύνορα και βεβαίως μόνο στο περσινό προϋπολογισμό αυτό το οποίο αποκαλούν αμυντικές δαπάνες, δηλαδή στρατιωτικές νατοϊκές δαπάνες, ξεπέρασαν τα 7 δισεκατομμύρια. Ξέρετε, αυτά τα δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς και νατοϊκές δεσμεύσεις έρχονται από τους κομμένους μισθούς, έρχονται από τις κομμένες δαπάνες για την υγεία, έρχονται από τις κομμένες δαπάνες για την παιδεία. Η ακρίβεια στα τρόφιμα, η ακρίβεια στην ενέργεια, η ακρίβεια στα καύσιμα, στο πετρέλαιο, είναι ο λογαριασμός του πολέμου τους. Και αυτό το λογαριασμό μας το στέλνουν καθημερινά. Βεβαίως, δεν είναι όλοι αποδέχτες του λογαριασμού, γιατί οι αγαπημένοι μας εφοπλιστές, οι ενεργειακοί και οι κατασκευαστικοί όμιλοι, το χειμώνα που μπαίνει σιγά σιγά, αυτοί θα ζεσταίνονται κανονικά. Και θα ζεσταίνονται κανονικά από τα κέρδη του πολέμου. Άλλοι είναι αυτοί που θα τουρτουρίζουν στα σπίτια τους. Στο πλαίσιο βεβαίως αυτής της στρατηγικής σχέσης και της super duper αγάπης με τους Αμερικάνους, αγαπιόμαστε και με τα πρωτοπαλίκαρά τους εδώ στην περιοχή. Ως εκ τούτου, η Νέα Δημοκρατία υπέγραψε τη συμφωνία με αυτό το κράτος γενοκτόνο, με το κράτος δολοφόνο, για το Ισραήλ μιλάμε, για την ασπίδα του Αχιλλέα, αυτό τον υπερθόλο προστασίας. Τώρα πώς έγινε σουρωτήρι αυτός ο υπερθόλος στο πλαίσιο του πολέμου με το Ιράν είναι μια άλλη ιστορία. Σε κάθε περίπτωση, ο ελληνικός λαός θα πληρώσει πάνω από 3 δισεκατομμύρια και έχει όμως τα συγχαρητήρια και τις ευχαριστίες του Νετανιάχου. Ο οποίος Νετανιάχου, είπαμε, είναι ο καταζητούμενος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Είναι αυτός με τον οποίο αγκαλιάστηκε πάλι προχτές ο Μητσοτάκης στον ΟΗΕ. Με αυτόν τον γενοκτόνο αγκαλιάστηκε πάλι προχτές ο Μητσοτάκης. Έτσι λοιπόν έρχεται ο κύριος Ρούμπιο στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα που κάθε βάση αμερικανο-νατοϊκή και κάθε λιμάνι και κάθε κόμβος τέτοιος προφανώς καθιστά τη χώρα μας και στόχο αντιπίνων. Το πώς τώρα θα γίνει δεκτός ο κύριος Ρούμπιο. Ο κύριος Ρούμπιο θα γίνει δεκτός όπως ακριβώς αρμόζει σε σφαγής. Όπως ακριβώς αρμόζει στους εκπροσώπους των δολοφόνων. Γι' αυτό λοιπόν επαναλαμβάνω πως ό,τι και αν έχουν ανακοινώσει για την Τετάρτη που απαγόρευσαν τις συναθρήσεις άνω των 3, θυμάστε σε ποιες άλλες εποχές γίνονταν αυτά. Βεβαίως αυτά τα συνηθίζουν και επί δημοκρατίας αυτοί. Επίσης χρόνια τους πολλά σήμερα, μάλλον χτες είχαν τα γενέθλιά τους, αλλά σήμερα ο Μητσοτάκης έκανε την ομιλία του, την κάνει τώρα, δεν ξέρω τι κάνει, για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Στο πλαίσιο λοιπόν της δημοκρατίας και η Νέα Δημοκρατία και οι προηγούμενοι κανονίζουν τέτοιες απαγορεύσεις συναθρήσεων άνω των 3. Τα είχαν κάνει και με τον Κλίντον, τα είχαν κάνει και με την κυρία Μέρκελ και με άλλους. Τώρα τα κάνουν και με τούτον εδώ τον εκπρόσωπο του κλόουν του Λευκού Οίκου. Ό,τι και να κάνουν όμως, επαναλαμβάνω, αύριο δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι σε όλη τη χώρα θα είναι στο δρόμο στην Αθήνα. Η συγκέντρωση, το συλλαλητήριο, είναι στις 7.30 ώρα το απόγευμα για να γίνει η υποδοχή του Ρούμπιο όπως ακριβώς αρμόζει στα εγκλήματα τα οποία έχουν διαπράξει και στη χώρα μας και διαπράττουν σε όλο τον κόσμο αυτή την ώρα που μιλάμε.
1: Real FM. MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
2: Νέου τύπου φωτοβολταϊκά που θα δίνουν ενέργεια ακόμα και σε δορυφόρους αναπτύσσονται από ένα καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα στη Νότια Κορέα. Πρόκειται για τα λεγόμενα tandem cells ή αλλιώς διαδοχικές κυψέλες ηλιακής ενέργειας που μπορούν να αξιοποιήσουν τη δύναμη της ηλιακής ακτινοβολίας σε διαφορετικά επίπεδα. Η τεχνολογία είναι απείρως πιο αποδοτική από αυτήν των πάνελ σιλικόνης και βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ανάπτυξής της. Η πρώτη δοκιμαστική εκτόξευση δορυφόρου με ηλιακή ενέργεια έχει προγραμματιστεί για το 2028, ενώ την επόμενη χρονιά, το 2029, σχεδιάζεται η εκτόξευση συνολικά 64 δορυφόρων που θα τεθούν σε χαμηλή τροχιά γύρω από τον πλανήτη μας.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
5: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Γιαγιά μου, τι έχεις?
10: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
9: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
10: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
9: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
10: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
9: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
11: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
16: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
17: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
18: Το μέλλον σου χωράει παντού.
19: Υποβολή εργασίας έγινε.
20: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
21: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
22: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
23: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
24: Κόντρα News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
25: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
26: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
25: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
27: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
28: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την πρώτη δέσμη άμεσων μέτρων για την ανακούφιση των πληγέντων από την κακοκαιρία στην Κρήτη ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ενώ είναι σε εξέλιξη η καταγραφή των ζημιών. Στο 100% η κρατική ενίσχυση για τις κατοικίες. Περισσότερα στο real.gr. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που μετατρέπει την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων από αύριο το πρωί στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.
29: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
28: Αυξημένη στη Βασιλίση Σοφίας προς Σύνταγμα, στην Αρδιτού προς Καλλιρόης και στην Κηφισία σε Ψυχικό και Μαρούσι. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Ηρακλείου έως Πεντέλης.

0: Και βεβαίως χτες συμπληρώθηκαν 2 χρόνια από το θάνατο του Μίμη Πλέσα, ενός σπουδαίου της ελληνικής μουσικής. Εδώ πρέπει να σας πω, έχω έναν ο οποίος έχει πολύ πικραθεί που είπα για την ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι με τον Αχιλλέα. Καλά, με τον Αχιλλέα δεν είσαι. Παριστάνεις ότι είσαι με τον Αχιλλέα, όπως τα παριστάνετε. Εσείς παριστάνετε ό,τι παριστάνετε. Αλλά αν είσαι τόσο παθιασμένος, ρε παιδί μου, με το Ισραήλ, γιατί δεν πας να καταταγείς εκεί, στις Ισραηλινές δυνάμεις? Γιατί ξέρεις, ό,τι αφορά τους υπόλοιπους, καλά, σε παρατάω εσένα, δεν ασχολούμαι άλλο μαζί σου. Ξέρετε, αυτά τα 3-3,5 δισεκατομμύρια, το λέω με αφορμή το μήνυμα εδώ του φίλου του Ισραήλ, δεν είναι, ξέρετε, ένας αφηρημένος αριθμός. Αυτά είναι λεφτά που παράγονται από τη δουλειά των ανθρώπων και από τη φορολόγηση των ανθρώπων. Θα έρθω στη φορολόγηση των ανθρώπων, γιατί σήμερα καταθέσανε και το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Και είναι προφανές βέβαια ότι το βάρος αυτό δεν τελειώνει στις αγορές αυτών των συστημάτων, γιατί ξέρετε, αυτά χρειάζονται και πυράβλους, χρειάζονται και ανταλλακτικά και τη συντήρηση και την τεχνική, λέει, υποστήριξη και την εκπαίδευση και τις μελλοντικές αναβαθμίσεις και τον κώδικα. Τον κώδικα, θυμάστε τι έγινε με τον κώδικα? Δεν τον δίνουμε τον κώδικα, όχι, μετά θα τον δώσουμε τον κώδικα. Και εν πάση περιπτώσει, σε ό,τι αφορά την προστασία και την ασπίδα της χώρας, θα υπάρχει τουλάχιστον άλλο ένα κράτος, ένα ξένο κράτος, το οποίο θα έχει πρόσβαση στα συστήματα ασφάλειας της χώρας. Αλλά πέρα από αυτό, ξέρετε τι σημαίνουν αυτά τα 3-3,5 δισεκατομμύρια? Η συνολική, ξέρετε, επιχορήγηση των δημόσιων νοσοκομείων στον προϋπολογισμό του 2006 είναι 4,5 δις. Δηλαδή, τα 3,5 δισεκατομμύρια της Ισραηλινής Συμφωνίας αντιστοιχούν σε πάνω από 75% ολόκληρης της ετήσιας κρατικής χρηματοδότησης των νοσοκομείων της χώρας. Είναι 5 και 6 φορές επάνω από τα 600 εκατομμύρια ευρώ από την αύξηση που παρουσίασε η κυβέρνηση σαν τάχα μου σημαντική ενίσχυση του προϋπολογισμού υγείας για το 2026. Αυτό είναι. Για να ξέρουμε από πού έρχονται δηλαδή αυτά τα λεφτά. Ο έμφυα, ο συνολικός έμφυα που πληρώνουν 7 εκατομμύρια στην Ελλάδα το 2026 είναι 2,3-2,4 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, τα 3-3,5 δισεκατομμύρια που πληρώνει ο ελληνικός λαός στο Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα είναι το 150% ενός ολόκληρου ετήσιου έμφυα. Με αυτό το ποσό δηλαδή θα μπορούσε να μηδενιστεί για 1,5-2 χρόνια ο έμφυα στη χώρα. Είναι αυτοί που δεν έχουν λεφτά. Έτσι δεν λένε? Ότι δεν δίνουν γιατί δεν έχουν λεφτά. Για να αγοράζουν όπλα όμως έχουν λεφτά. Πάμε στο ΦΠΑ. Λέει το Υπουργείο των Οικονομικών ότι ο μηδενισμός του ΦΠΑ στα τρόφιμα ειδικά θα είχε δημοσιονομικό κόστος. Έτσι τα βλέπουν αυτοί. Ως κόστος όλα. Το να μπορείς εσύ να φας είναι κόστος για αυτούς. Θα είχε, λέει, δημοσιονομικό κόστος 2,3 δισεκατομμύρια για ένα χρόνο. Δηλαδή, με την ασπίδα του Αχιλλέα πληρώνουνε 1,5 φορά πάνω ό,τι πληρώνουμε εμείς σε ΦΠΑ. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει καταργηθεί ο ΦΠΑ στα τρόφιμα για 2 χρόνια. Αλλά δεν έχουν λεφτά για να το κάνουν αυτό με το ΦΠΑ στα τρόφιμα. Λεφτά όμως για να κάνουν τέτοιου τύπου συμφωνίες με ένα κράτος δολοφόνο, ενισχύοντας την οικονομία, την πολεμική οικονομία αυτού του κράτους δολοφόνου έχουν. Εκεί έχουν λεφτά. Κατάλαβες, αγοράκι μου? Γι' αυτό λοιπόν την επόμενη φορά που θα στείλεις μήνυμα, να είσαι έτοιμος να υποστείς τις συνέπειες της αποκοτιάς σου. Λοιπόν, στην Κρήτη πρέπει να σας πω ότι καταστροφές σε υποδομές, σε αγροτικές εκτάσεις, σε περιουσίες ανθρώπων σχεδόν σε όλο το νησί είναι αμέτρητες, είναι ανυπολόγιστες οι καταστροφές. Έχουμε μεγάλες καταστροφές στο Ηράκλειο. Έχουμε τεράστιες ζημιές στο Οροπέδιο, στο Λασίθι. Έχουμε βιβλική καταστροφή στην Ιερά Πέτρα. Έχουν υπάρξει κατολισθήσεις και πολύ σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Βεβαίως όλα αυτά συνιστούν πλήγμα και στον τουρισμό και αποθεώνουν αυτή την έλλειψη, την ανεπάρκεια, την ανυπαρξία έργων υποδομής, αντιπλημμυρικών έργων κτλ. Σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Σαμαριάς, βρίσκονται σε επικοινωνία και είναι ψύχρεμη η κατάσταση και αναμένεται να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την επιχείρηση του απεγκλωβισμού τους. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό που κατέθεσαν, το προσχέδιο μάλλον του προϋπολογισμού για το 2027. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία κατέθεσαν είναι στον αέρα. Η κατάσταση αλλάζει από μέρα σε μέρα. Αρκεί να σας πω ότι πέρυσι είχε καταρτιστεί ένας προϋπολογισμός με τιμή πετρελαίου, το Brent στα 64-65 δολάρια το βαρέλι. Υπήρξε αναθεώρηση μετά, το πήγανε στα 85 αν θυμάμαι καλά, και τώρα έχει φτιαχτεί ένας προϋπολογισμός στα 90-91 δολάρια. Όλα αυτά λοιπόν είναι στον αέρα, όλες οι προβλέψεις. Ωστόσο, έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε την αντίληψή τους. Και η αντίληψή τους για το τι πολιτική και ακολουθούν και θέλουν να ακολουθήσουν καταγράφεται από την κατεύθυνση στην οποία κινείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού τους. Σήμερα λοιπόν ο Σωτήρας, ο κύριος Πιερακάκης, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Eurogroup, κατέθεσε στη Βουλή αυτό το προσχέδιο της κυβέρνησης του άλλου Σωτήρα, του κυρίου Μητσοτάκη. Και προσέξτε τώρα, προσέξτε τι γίνεται. Την ώρα που οι φόροι έχουν γονατίσει τον ελληνικό λαό, αυτοί τι προωθούν? Αυτοί προωθούν αύξηση φόρων επί αγαθών και υπηρεσιών κατά 4,2 δισεκατομμύρια το 2027 έναντι του 2026. Όπως εγγράφεται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού τους, ενώ λοιπόν στον προϋπολογισμό του 2026 οι φόροι που είχαν προβλέψει ήταν 73 δισεκατομμύρια 645 εκατομμύρια, τώρα αυτό το οποίο καταθέτουν για το 2027 εμφανίζει φόρους 77 δισεκατομμύρια 878 εκατομμύρια. Δηλαδή, σε αυτές τις συνθήκες της ακρίβειας, της λαιλασίας του εισοδήματος, αυτοί προγραμματίζουν, προβλέπουν και προσχεδιάζουν να πάρουν και 4,2 δισεκατομμύρια παραπάνω σε φόρους. Πάμε παρακάτω. Την ώρα που οι έμεσοι φόροι, μιλάμε τώρα για ό,τι πιο άδικο υπάρχει σε επίπεδο φορολογίας, την ώρα λοιπόν που αυτοί οι έμεσοι φόροι έχουν λαιλατίσει τα λαϊκά εισοδήματα, αυτοί τι κάνουν? Αυτοί λοιπόν αφενός κρατάνε στα ίδια ληστρικά επίπεδα τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, δηλαδή στα 7,3 δισεκατομμύρια, και αφετέρου τι σχεδιάζουν? Αφετέρου σχεδιάζουν νέες εισπράξεις, νέες αυξήσεις στις εισπράξεις του ΦΠΑ κατά 1,3 δισεκατομμύρια παραπάνω το 2027 από ότι το 2026. Το 2026 είχαν προϋπολογίσει 29,2 δισεκατομμύρια να βουτήξουν από το ΦΠΑ και τώρα έρχονται και στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, σε αυτές επαναλαμβάνω τις συνθήκες της ακρίβειας των ανατιμήσεων, έχουν προσχεδιάσει να έχουν εισπράξεις από το ΦΠΑ μόνο 30 δισεκατομμύρια 600 εκατομμύρια για το 2027. Πάμε παρακάτω. Την ώρα που ο φόρος εισοδήματος, έτσι, ισοδυναμεί με σαφάρι, ένα σαφάρι, κατά των εργαζόμενων, κατά των βιοπαλαιστών. Αυτοί τι σχεδιάζουν, λέτε? Αυτοί σχεδιάζουν να επιβάλλουν φόρους στα φυσικά πρόσωπα αυξημένους κατά 1,2 δισεκατομμύρια μέσα στο 2027 και από 15 δισεκατομμύρια, 815 εκατομμύρια που ήταν το 2026, να εκτιναχτούν οι φόροι εισοδήματος στα 17 σχεδόν δισεκατομμύρια. Προσέξτε, υπάρχει όμως ένας αριθμός ο οποίος παραμένει πάντα σταθερός και στους προϋπολογισμούς τους και στα προσχέδιά τους και στις προβλέψεις τους και στα αποτελέσματά τους. Ξέρετε ποιος είναι? Ο φόρος κεφαλαίου. Την ώρα που πάνε με την άμεση φορολογία να τσακίσουν εργαζόμενους βιοπαλαιστές παίρνοντάς τους 17 δισεκατομμύρια μέσα στο 2027, οι φόροι επί του κεφαλαίου πόσοι λέτε είναι? 262 εκατομμύρια. Εκατομμύρια. Οι άλλοι θα πληρώσουν 17 δισεκατομμύρια. Καταλάβατε? Καταλάβατε. Συνδυάστε τώρα όλα αυτά με το ότι έχουμε για τρίτη, τέταρτη χρονιά πρόβλεψη και σχεδιασμό για υπερ-υπερ πλεονάσματα. Τα υπερπλεονάσματα, αυτά τα ματωμένα πλεονάσματα, με βάση το προσχέδιό τους, φτάνουν τα 10 δισεκατομμύρια. 10 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, όταν αυτή είναι η εικόνα, και ξαναλέω, αυτός είναι ένας προϋπολογισμός στον αέρα, ωστόσο δείχνει την κατεύθυνση, δείχνει την αντίληψή τους, και η αντίληψή τους είναι να μην αφήσουν όρθιο τίποτα. Αυτή είναι η αντίληψή τους. Όταν λοιπόν αυτά είναι τα στοιχεία, δεν χρειάζεται να πούμε εμείς τίποτα για τον κοινωνικό κανιβαλισμό που εκπέμπει η πολιτική τους. Τα λέει όλα το προσχέδιο του προϋπολογισμού τους.
1: Real FM.
2: Έφτασε! Έφτασε!
3: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
2: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά! Θα μπει στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
1: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
6: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Isomat Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Isomat Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Isomat Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
12: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
10: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
13: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
12: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
13: Και εδώ και εκεί.
12: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
13: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
12: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
14: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικό χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
15: Γεια σας. Είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω. Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος. Θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και... Με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
16: Μπαμπάκα μου.
17: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
19: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
18: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Υπόσχομαι ότι τον υπέροχο αυτό Πλέσα θα τον ακούσουμε στην αρχή της δεύτερης ώρας της εκπομπής. Πατάω πάνω στο τραγούδι γιατί θέλω να αλλάξουμε θέμα σε σχέση με αυτά τα οποία κουβεντιάζαμε μέχρι τώρα. Γιατί ξέρετε, διάβασα ένα άρθρο, δεν το είχα υπόψη μου, της Τζέννης Κρυθαρά στον ημεροδρόμο. Για αυτό το οποίο έχει συμβεί σε ένα αμερικάνικο πανεπιστήμιο. Και θέλω να μας πει η Τζέννη για αυτό το θέμα. Τζέννη Κρυθαρά, έλα Τζέννη μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα.
0: Τι έχει γίνει?
1: Λοιπόν, η υπόθεση αφορά την καταγγελία μιας 20χρονης φοιτήτριας για ομαδικό βιασμό από 7 μέλη της αδερφότητας ΧΙΦΗ στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ. Το περιστατικό συνέβη τον Οκτώβριο του 2024, όμως η υπόθεση πήρε τεράστιες διαστάσεις τώρα μετά την κατάθεση αστικής αγωγής από το θύμα. Η κοπέλα υποστηρίζει ότι οι φοιτητές την ανάγκασαν να καταναλώσει και ταμίνη και αλκοόλ και την κακοποιούσαν επί ώρες. Μάλιστα αρκούσε ένα μήνυμα σε μια ομαδική συνομιλία για να έρθουν και οι υπόλοιποι βιαστές στο κτίριο της αδερφότητας. Η κοπέλα το κατήγγειλε αμέσως στις αρχές και στο πανεπιστήμιο. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι ποινές επιβλήθηκαν σε αυτούς τους άντρες από τους 7
0: κατηγορούμενους. Δεν αμφισβητείται δηλαδή το γεγονός?
1: Το γεγονός δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, καθώς η κοπέλα πήγε αμέσως στις αρχές, έχουν γίνει και απαραίτητες εξετάσεις. Και επίσης η κοπέλα εγκατέλειψε και τις σπουδές της μετά από αυτό. Δεν ήθελε να επιστρέψει στο πανεπιστήμιο, όπως είναι και απόλυτα λογικό. Από τους 7 κατηγορούμενους, μόνο οι 2 αποβλήθηκαν από το πανεπιστήμιο. Οι άλλοι 5 είτε στερήθηκαν τη συμμετοχή τους σε κάποια μαθήματα, είτε ανεστάλλη για λίγες εβδομάδες η φοιτησή τους. Όμως, σε ορισμένους δόθηκε η ευκαιρία να γράψουν εκθέσεις και να παρακολουθήσουν κάποια σεμινάρια προκειμένου να μειωθούν ή να μετριαστούν οι ποινές τους.
0: Να γράψουν εκθέσεις.
1: Ακριβώς.
0: Πώς τη βίασα δηλαδή? Τι εκθέσεις?
1: Δεν έχει δοθεί σε δημοσιότητα το αντικείμενο των εκθέσεων, αλλά εικάζω θα μπορούσε να γίνει και κάτι τύπου τιμωρίας «Δεν θα ξαναβιάσω γυναίκα 100 φορές».
0: Αυτά υπό την κατεύθυνση φαντάζομαι των Πριτάνεων εκεί, της διοίκησης του πανεπιστημίου κτλ.
1: Βεβαίως, μιλάμε για ένα elite πανεπιστήμιο. Η υπόθεση έχει λάβει τόσο μεγάλη έκταση στις Ηνωμένες Πολιτείες που η νέα κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, η Κάθι Χόκουλ, αφαίρεσε την υπόθεση από τον τοπικό εισαγγελέα γιατί υπήρχε πολύ έντονη δυσπιστία για τους αρχικούς χειρισμούς του, καθώς το 2024 δεν είχε ασκήσει ποινικές διώξεις και μάλιστα διόρισε ως ειδική εισαγγελέα η κυβερνήτης την Γενική Εισαγγελέα της Πολιτείας, τη Λετίσια Τζέιμς. Η υπόθεση αυτή βέβαια αποκάλυψε και ένα σοβαρό νομικό παράθυρο που υπάρχει στη Νέα Υόρκη, βάσει του οποίου η εκούσια κατανάλωση αλκοόλ ή ναρκωτικών από το θύμα δυσκολεύει την καταδίκη για βιασμό. Οι κυβερνήτες και οι νομοθέτες έχουν δεσμευτεί να αλλάξουν άμεσα αυτό το νόμο και βέβαια παράλληλα με αυτές τις διαδικασίες υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο κίνημα το οποίο γεννάται στις Ηνωμένες Πολιτείες, στα social media. Η δικηγόρος καταγγέλουσης έχει δηλώσει πως η κοπέλα δέχεται απειλές από το περιβάλλον των κατηγορουμένων. Ως απάντηση, χιλιάδες γυναίκες έχουν ξεκινήσει ένα κίνημα αλληλεγγύης στο οποίο ανεβάζουν βίντεο στο Instagram, στο TikTok και λένε πως «I am Jane Doe», «Είμαι εγώ αυτή η κοπέλα», για να μπερδέψουν τους αλγόριθμους και να προστατεύσουν την ανωνυμία αυτής της κοπέλας, γιατί υπάρχει και μία επιχείρηση από την πλευρά των κατηγορουμένων να βγάλουν στη δημοσιότητα το όνομά της όπως βγήκαν και τα δικά τους.
0: Το Πανεπιστήμιο τι λέει τώρα για όλα αυτά?
1: Το Πανεπιστήμιο την πλευρά του λέει πως αυτό μπορούσε να κάνει και αυτό έκανε και ότι θα επανεξετάσει την περίπτωση από τη στιγμή που η κοπέλα εγκατέλειψε τις σπουδές της και άλλοι συνέχισαν κανονικά. Και πως ανάλογα με το τι θα ψηφιστεί πλέον ως νομοθεσία για την πολιτεία, θα κινείται και εκείνο.
0: Μας είπες ότι αυτό είναι ένα πανεπιστήμιο που πηγαίνει η ελίτ, δηλαδή οι κανακάριδες εκεί ήταν κανακάριδες υψηλών πορτοφολιών, ισχυρών πορτοφολιών, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Έγινε Τζέννη μου, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Real FM. Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουμε.
6: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης. Μπουκές Mac and Cheese Balls με γαρίδα. 270 γραμμάρια, 3,79. Μπαρμπαστάτης Πανακόριζο. 1 κιλό, 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράγκης γεύσης Μορταδέλα. 4,99 το κιλό. Πουμαρό. Σπιτική ντομάτα στο ντρίφτη. 680 γραμμάρια, 1,68. Ομέγα Special Φασόλια Μέτρια. 500 γραμμάρια, 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
9: Εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Την πρώτη δέσμη άμεσων μέτρων για την ανακούφιση των πληγέντων από την κακοκαιρία στην Κρήτη ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ενώ είναι σε εξέλιξη η καταγραφή των ζημιών. Στο 100% ανέρχεται η κρατική ενίσχυση για τις κατοικίες και στο 70% για τον εξοπλισμό επιχειρήσεων, ενώ αναστέλλονται φορολογικές υποχρεώσεις και πληστηριασμοί. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων τίθενται σε ισχύ αύριο στο κέντρο της Αθήνας για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα έχει συνάντηση στις 9 το πρωί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και στις 10 θα κηρύξουν την έναρξη του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Συναγερμούς έχει σημάνει στο κέντρο της Πάτρας για διαρροή αζότου σε ιατρικό κέντρο στη συμβολή των οδών Κορίνθου και Κολοκοτρώνη. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων. Φορτηγό πλοίο που μετέφερε καλαμπόκι από την Ουκρανία προς την Ιταλία βυθίστηκε ανοιχτά της Ρουμανίας και δύο μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους. Επίθεση από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατήγγειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
10: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
11: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
12: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Εκθιάζει τον Κωνσταντή Τζολάκη Premier League με αναλυτικό ρεπορτάζ στην επίσημη ιστοσελίδα της με αφορμή την εξαιρετική παρουσία του στη χθεσινή αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με τη Γερμανία για το Nations League. Σημειώνει ότι η καλή φόρμα του τερματοφύλακα της Χαλ συνεχίζεται. Έκανε 4 αποκρούσεις και η Ελλάδα κράτησε τη Γερμανία στο 0-0. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
15: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
16: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
13: Real Weather.
14: Έθριος αύριο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Ηρακλή, στον φίλο το Real, τον Blocker, που μου υπενθυμίζει ότι ο Έμφυα τέλος επιτιδεύματος, δεν το λέγανε τότε Real, όταν ανακοινώθηκε πριν από 15 χρόνια από τον κύριο Βενιζέλο, τότε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου, μας είχε πει ότι είναι μέτρο προσωρινών, ναι, ουδέν μονιμότερων του προσωρινού. Καλησπέρα στο φίλο του Γιάννη, στην Καβάλα, στο θεολόγο, στη Μαρία που μας ακούει από το Λονδίνο. Καλό ταξίδι, Μαρία μου. Καλησπέρα στο Παναγιώτη. Ελένη μου, να είσαι καλά. Καλησπέρα στην Κατερίνα, στον Μπίκο. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς. Ναι, λοιπόν, μας έρχεται αύριο ο κύριος Ρούμπιο. Μακάρι κάποια στιγμή να έρθει και ο άλλος, ο Βάνς, ο αντιπρόεδρος του Τραμπ. Καλά, μεγάλη χαρά θα έχουμε αν έρθει και ο ίδιος ο Τραμπ, έτσι. Αλλά λέω για το Βάνς, γιατί έπεσα σε ένα παραλήρημα του συγκεκριμένου προχτές, ο οποίος δήλωσε. Για να ξέρετε, επιτελώ το έργο του Θεού. Επιτελώ το έργο

είναι αυτή η οποία στέκεται αρρωγός μας. Ημών εδώ των Ελλήνων. Και άμα πάθουμε τίποτα θα σπεύσει. Το έχει πει και ο Μακρόν. Ε, θυμάστε. Και αγοράζουμε Μπελαρά και Ταραφάλ. Ε, αυτή είναι η Γαλλία. Η Γαλλία λοιπόν προχώρησε σε οδικό χάρτη αμυντικής συνεργασίας, στην υπογραφή οδικού χάρτη αμυντικής συνεργασίας με την Τουρκία, με στόχο, λέει, την ενίσχυση των διμερών σχέσεων Γαλλίας-Τουρκίας στον τομέα της άμυνας και της στρατιωτικής συνεργασίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ενίσχυση του στρατηγικού διαλόγου και στη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την περαιτέρω ανάπτυξη της στρατιωτικής του συνεργασίας Γαλλίας-Τουρκίας. Οι επαφές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών σε πολύ υψηλό επίπεδο. Συμμετείχαν μάλιστα από τη γαλλική πλευρά η αναπληρώτρια υπουργός παρά το Υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων, ο στρατιωτικός επιτελάρχης του Γάλλου Προέδρου, του Μανόλη, του Μακρόν, όπως επίσης και ο Γενικός Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικής της Γαλλίας. Και κατά τη διάρκεια, λέει, των συζητήσεων εξετάστηκε η κατάσταση των διμερών αμυντικών και στρατιωτικών σχέσεων, καθώς και η πορεία του στρατηγικού διαλόγου ανάμεσα στην Άγκυρα και το Παρίσι. Σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, συζητήθηκαν οι δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας τόσο στο τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, όσο, προσέξτε, και στο στρατιωτικό πεδίο. Στο στρατιωτικό πεδίο. Και η υπογραφή αυτού του οδικού χάρτη αμυντικής συνεργασίας ανάμεσα στη Γαλλία και την Τουρκία αποτέλεσε, σύμφωνα με την Άγκυρα, το σημαντικότερο βεβαίως αποτέλεσμα αυτών των επαφών, και αναμένεται και η δημιουργία, λέει, ενός θεσμικού πλαισίου για τον στρατηγικό τους διάλογο ανάμεσα στην Τουρκία και την Γαλλία. Νομίζω είναι ώρα, κύριε Δένδια, κύριε Μητσοτάκη, παραγγείλετε 5-6 Μπελαρά ακόμα και 12-15 Ραφάλ. Άντε, προχωρήστε. Όπως ξέρετε, οι μεταγραφές στην μπάλα έχουν σταματήσει, έχουν τελειώσει. Πότε είναι, Γιώργο, πάλι, Γενάρη είναι. Να ξέρεις ότι στο πολιτικό μας σκηνικό οι μεταγραφές δεν έχουν χρονικό ορίζοντα. Γίνονται όλες τις εποχές. Ως εκ τούτου, λοιπόν, σήμερα είχαμε μία μεταγραφή. Ο κύριος Αποστολάκης, ο οποίος ήταν το πουλέν του κυρίου Τσίπρα, που μετά ήταν ο σημειοφόρος του κυρίου Κασελάκη, τώρα είναι με τον κύριο Ανδρουλάκη. Ως εκ τούτου, λοιπόν, σήμερα ανακοινώθηκε η προσχώρηση του κυρίου Ευάγγελου Αποστολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Είπαμε, έχουμε μεταγραφική περίοδο, η οποία μάλλον θα κρατήσει καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής διαδικασίας, διότι εδώ το θέμα είναι οι αξίες και τα οράματα, κύριε. Οι αξίες και τα οράματα. Λοιπόν, Αντώνη, ναι, το είδα αυτό με τον κύριο Γονίδη. Όσοι δεν το είδατε, να ξέρετε ότι ο κύριος Γονίδης καλωσόρισε εκεί στο Μπουζουξίδικο που τραγουδάει τον καταδικασμένο, τον Ναζί, τον καταδικασμένο για εγκληματική οργάνωση, τον Κασιδιάρη, ο οποίος πήγε μαζί με τους μπράβους του, δεν ξέρω, να γλεντήσει στο Μπουζουξίδικο που τραγουδάει ο κύριος Γονίδης. Και μόλις αντελήφθη ο κύριος Γονίδης στην παρουσία εκεί του Ναζί, του σβαστικοφόρου, τον καλωσόρισε από μικροφόνου λέγοντας ότι είναι φίλος του ο Κασιδιάρης, και του ευχήθηκε και ό,τι αγαπά.

0: πώς το λένε, να πάνε όλα δεξά. Καλώς το παλικάρι, είπε ο κύριος Γονίδης. Όταν έγινε λοιπόν τώρα αυτή η ιστορία, ο κύριος τραγουδιστής έκανε δηλώσεις, γιατί έγινε άλλος βεβαίως, και είπε ότι του είπαν ότι ήταν εκεί ο Κασιδιάρης, διότι και ότι το παλικάρι, λέει, δεν το έχω ξαναδεί, δεν το είχε ξαναδεί το παλικάρι, το είδε στο μαγαζί, λέει, που ήρθε. Δεν τα πάω καλά, λέει, με την πολιτική, ο κύριος Γονίδης. Είμαι, λέει, καλός πολίτης, έντιμος, αλλά με την πολιτική δεν έχω σχέση. Δεν έχω σχέση. Και έτσι, λέει, έπρεπε να ήθελε, λέει, να είναι ευγενικός, λέει, στα πλαίσια της ευγένειας, γιατί άμα πηγαίνει, λέει, εκεί κανένας επώνυμος, του στέλνει χαιρετίσματα από πίστας, επειδή είναι ο επώνυμος, και του στέλνει χαιρετίσματα από πίστας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, με την πολιτική δεν έχει καμία σχέση ο κ. Γονίδης. Έτσι εξήγησε, λοιπόν, όλη αυτή την ιστορία. Προφανώς δεν έχει σχέση και με την ιστορία ο κ. Γονίδης. Μάλλον δεν ξέρει ότι από εδώ περάσανε Ναζί από αυτή τη χώρα, ότι κάψανε 1700 χωριά και πόλεις. Μάλλον δεν ξέρει και από ιστορία. Σε αντίθεση, βέβαια, με το γεγονός, από ό,τι έχω, ενώ δεν παρακολουθώ βεβαίως την καλλιτεχνική πλευρά, αλλά επειδή τώρα με τα Facebookια και με τα Ιντερνετια, και να μην θέλεις, στα βγάζει μπροστά στα μάτια σου και τα κοιτάς διαγωνίως εκεί τι λέει ο ένας και ο άλλος, έχει πέσει το μάτι μου σε κάτι δηλώσεις από εκείνα που ξέρει ο Γονίδης. Δεν ξέρει από πολιτική, αλλά ξέρει να μετακινεί, λέει, αντικείμενα. Έχει, λέει, αυτή την πώς το λένε αυτό, ρε, τηλεπάθεια το λένε, πώς το λένε, τηλεκινητική ικανότητα το λένε, πώς το λένε. Βάζει, λέει, στόχο, λέει, ένα κουτάλι και το μετακινεί. Το πηγαίνει 2-3 μέτρα πιο εκεί. Αυτά τα ξέρει να τα κάνει. Επίσης, από ό,τι έχει πάρει πάλι το μάτι μου, με αυτόν τον τρόπο, είναι και ξέρει και... το θυμάμαι αυτό την περίοδο του COVID. Θυμάμαι τότε ότι είχε απόψεις για το αν το αντιγρυπικό εμβόλιο είχε μέσα χιμπατζή, όπως έλεγε. Είχε μέσα χιμπατζή. Αυτά τα ξέρει. Αυτά τα ξέρει. Και, εν πάση περιπτώσει, θυμάμαι και εκείνες άλλες που μου βγάζε εκεί το υπολογιστής μπροστά στα μάτια μου, ότι κάθε πρωί, λέει, πίνει αγιασμό και κοινωνεί κάθε 2 μήνες, γιατί είναι και καλός χριστιανός, και μπράβο του, και δικαίωμά του, και επηγής ειρήνη και ευδοκία. Αλλά για τον ναζισμό, από ό,τι φαίνεται, δεν έχει ακούσει κάτι. Δεν έχει ακούσει κάτι για τον ναζισμό. Ακούστε, παιδιά, για να εξηγούμαστε. Δεν υπάρχει δεν ξέρω πια σε αυτή τη ζωή. Δεν υπάρχει δεν μου είπαν, δεν άκουσα, δεν κατάλαβα. Δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά δεν υπάρχουν, έχουν τελειώσει. Εδώ και από την αρχή είχαν τελειώσει. Από την εποχή που τους εμφάνιζαν να είναι καλοκάγαθα τάχα μου προσκοπάκια που παίρνανε γριούλες και τις πηγαίνανε στο ATM για να βγάλουν λεφτά. Από τότε τελειωμένα ήταν αυτά όλα. Αυτοί, λοιπόν, οι ναζισταράδες είναι γνωστοί. Και επίσης η καταδίκη τους είναι γνωστή. Η τελεσίδικη. Ότι πρόκειται για εγκληματίες. Για συμμετέχοντες στη διεύθυνση εγκληματικής ναζιστικής συμμορίας. Και επίσης γνωστό είναι τι συνέβη σε αυτή τη χώρα από τους Ναζί. Επίσης γνωστό είναι ότι εδώ, και να μην ασχολείσαι με την πολιτική, κάτι έχεις ακούσει. Κάτι έχεις ακούσει ότι εδώ υπήρχε τριπλή κατοχή, παιδιά. Το 41-44. Γερμανοί, Ναζί, Ιταλοί φασίστες, Βούλγαροι κομιτατζίδες. Και ήταν τότε που η Ελλάδα, εδώ υπέστη συστηματικά εγκλήματα πολέμου. Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, οικονομική εξόντωση. Ήταν τα εγκλήματα τα οποία διαπράχτηκαν από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής και από τους ντόπιους, βεβαίως, συνεργάτες τους, έτσι, τους δοσύλλογους, τα τάγματα ασφαλείας, τις δοσυλλογικές κυβερνήσεις. Εδώ δεν χρειάζεται να ξέρεις και πολλά από πολιτική για να ξέρεις ότι είχαμε σφαγές αμάχων, είχαμε μαρτυρικά χωριά, ότι με πρόσχημα την καταστολή της εθνικής αντίστασης οι Ναζί εφάρμοζαν τη στρατηγική της συλλογικής ευθύνης, ότι εκτελούσαν αμάχους, ότι κατέστρεφαν ολοσχερώς εκατοντάδες χωριά, τα Καλάβρητα, το Δίστομο,
1: την Κάνδανο, τη Βιάνο, το Καμένο στην Άρτα, το Χορτιά τη Θεσσαλονίκη, την Κλεισούρα στην Καστοριά, στους πύργους Κοζάνης. Αυτά δεν χρειάζεται να ξέρεις και πολύ πολιτική για να τα ξέρεις, έτσι. Και επίσης δεν χρειάζεται να ξέρεις τι σημαίνει να κουβαλάει κάποιος στο χεράκι του τη σβάστικα. Αυτοί που κουβαλάνε στο χεράκι τους τη σβάστικα είναι οι ιδεολογικοί και πολιτικοί απόγονοι εκείνων των ΕΣΕΣ που έσφαζαν βρέφη, παιδιά, γυναίκες σε αυτή τη χώρα. Την επόμενη φορά που θα πάει να εξομολογηθεί ο κύριος Γονίδης, ας ρωτήσει τον πνευματικό του. Αυτός κάτι θα έχει ακούσει. Λοιπόν, λέγαμε προχτές με τον Βαγγέλη τον Αρετέο. Γεια σου, Βαγγέλη μου.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Ότι έχουμε μια καταπληκτική Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της οποίας και στο πλαίσιο αυτής κατάστασης που υπάρχει με την ενέργεια, με την ακρίβεια κτλ., βγήκε ο αρμόδιος εκεί επιτροπός της και είπε ότι ακούστε να δείτε παιδιά, 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι φέτος πρέπει να αποφασίσουν. Ή θα φάνε, οπότε θα κρυώνουν γιατί δεν θα έχουν να πάρουν πετρέλαιο ή να ζεσταθούν με ρεύμα, ή θα ζεσταθούν, οπότε δεν θα έχουν να φάνε. Σωστά, σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είμαστε.
2: Και σε αυτή δυστυχώς είμαστε. Και σήμερα είχαμε μια ακόμα προειδοποίηση από εκπρόσωπο τύπου της Κομισιόν, η οποία από τη μια μεριά χαιρέτησε την απόφαση των G7 να αποδεσμεύσουν τα αποθέματα πετρελαίου.
1: Όπα, κάνε μια στάση εδώ. Γιατί εδώ είχαμε άλλη μια κίνηση καθυπόδειξη Τραμπ, έτσι. Τους απείλησε, έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Και αυτοί τώρα πια δίνουν τα αποθέματα.
2: Ωραία, δίνουν τα αποθέματα. Δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι G7, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση κρύβεται.
1: Μα βγήκε η κυρία Λάιεν και πανηγύρισε.
2: Ναι, και ώστε να είναι η δικιά της απόφαση.
1: Ναι.
2: Αλλά την ίδια ώρα η ίδια εκπρόσωπος μας ξαναείπε ότι ο χειμώνας αυτός θα είναι πάρα πολύ δύσκολος για τους Ευρωπαίους. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε πλέον και την άλλη διαμάχη που βρίσκεται σε εξέλιξη και θα κορυφωθεί την επόμενη περίοδο όσον αφορά τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη γνωστή πλέον κόντρα ανάμεσα στις χώρες του Βορρά που είναι, θέλουν πιο σφιχτό προϋπολογισμό και κυρίως να δοθούν περισσότερα χρήματα στην άμυνα εις βάρος κοινωνικών πολιτικών, και οι χώρες του Νότου που ονομάζονται και χώρες της συνοχής που επιμένουν να διατηρηθεί μια ισορροπία υπέρ των κοινωνικών προγραμμάτων και της καλύτερης κατανομής του προϋπολογισμού και να μην πάνε όλα στην άμυνα. Αυτά θα τα δούμε στην σύνοδο κορυφής άλλης εβδομάδος, αλλά δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να έχουμε κάτι δραματικού, καθώς όλες οι χώρες πλέον σκέφτονται μόνο τον αυτό τους και δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή οι χώρες του Βορρά να κάνουν πίσω.
1: Αυτό που λένε τώρα ότι θα πάνε πίσω ένα έτος, κάτι όρια που είχαν βάλει, τι ακούς γι' αυτό?
2: Αυτό έχει να κάνει με κάποια δημοσιονομικά όρια. Θα δούμε αυτό κατά πόσο θα γίνει και τι θα σημαίνει αυτό πρακτικά, διότι είναι ένα είδος δημοσιονομικής αλχημίας, θα το πούμε έτσι. Δεν ξέρω ακόμα αν αυτό τι θα προσφέρει αυτό στην πράξη ουσιαστικό, αλλά είμαστε πάντοτε σε ημίμετρα, συζητάμε τέτοια πράγματα, δεν συζητάμε μια μεγάλη πολιτική συντονισμένη που να ανακουφίσει τον κόσμο και τα νοικοκυριά. Θα μείνουμε μάλλον σε τέτοιες αλχημίες.
1: Θύμισε μου, βρε Άγγελε, γιατί αυτό πραγματικά δεν καταπίνεται. Να βγαίνει ο άλλος και να λέει 50 εκατομμύρια ή θα πεινάσετε ή θα ξεπαγιάσετε. Αυτά τα λέει ο κύριος Κομισιόν, ο κύριος εκεί Επίτροπας Ενέργειας, σε μια οικονομία 18 τρισεκατομμυρίων ΑΕΠ, η οποία έχει προγραμματίσει ότι 800 δισεκατομμύρια για την πολεμική οικονομία έχει, διαθέτει. Για τρόφιμα και για θέρμανση δεν διαθέτει, για τους ανθρώπους.
2: Ακριβώς έτσι είναι, και να θυμίσουμε πάλι Νίκο, ότι ακόμα και αν τα διαθέτει αυτά τα χρήματα για τα όπλα και ακόμα αν τα πάρει αυτά τα όπλα, δεν υπάρχει καμία πολιτική για να τα χρησιμοποιήσει. Δηλαδή αγοράζουμε πράγματα τα οποία δεν θα τα χρησιμοποιήσουν.
1: Ναι, θα τα, χρησιμοποιήσουν ως, πώς το λένε, ως καταγραφή στο θησαυροφυλάκιό τους εκείνοι που τα παράγουν.
2: Αυτό ναι, αλλά δεν είναι ότι θα αλλάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση και από ήπια ισχύ θα γίνει σκληρή ισχύ και θα διαπραγματεύεται επί ίσης όρης με τις άλλες μεγάλες δυνάμεις. Θα μείνουμε στα ίδια, απλά θα είμαστε εμείς όλοι μας πιο φτωχοί.
1: Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνο σου το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνο σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνο σύ, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
4: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
6: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
5: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
7: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
8: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
9: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά! Έλεος! Εγώ περιμένω το

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την πρώτη δέσμη άμεσων μέτρων για την ανακούφιση των πληγέντων από την κακοκαιρία στην Κρήτη ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ενώ είναι σε εξέλιξη η καταγραφή των ζημιών. Στο 100% η κρατική ενίσχυση για τις κατοικίες. Περισσότερα στο real.gr. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που μετατρέπει την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων από αύριο στις 6 το πρωί στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Την Ουκρανία κατηγορεί για τις ανατιμήσεις στα καύσιμα ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια ανεβάζουν την τιμή της βενζίνης.

0: Προφανώς είπα προηγουμένως, όταν έλεγα για τον έμφυα, είπα φόρο επιτιδεύματος. Είπα, ναι, με διόρθωσε το Δεσποινάκη. Ευχαριστούμε, Δεσποινάκη. Ετιδέ, το λέγανε αυτό. Ετιδέ. Έκτακτο ειδικών τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών. Έτσι δεν το λέγανε. Ετιδέ. Ή το προσωρινό. Έκτακτο. Έκτακτο. Κρατάει 17-15 χρόνια. Ο Μανώλης έχει αγωνία γιατί δεν πήγαν οι προηγούμενοι πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Καλά, ο Σαμαράς, αφού είπαμε, τα ξέρουμε, ο Σαμαράς. Γιατί δεν πήγαν οι υπόλοιποι, ξέρω γιατί δεν πήγαν. Γιατί μάλλον το αντιμετωπίζουν ως οικογενειακή γιορτή του Μητσοτάκη και μάλλον δεν πάνε στα γενέθλια αυτά τα οικογενειακά. Τι να σου πω, ρε Μανώλη. Λοιπόν, για πάμε στα σοβαρά. Και ξέρετε, έχουμε επαναλαμβανόμενα περιστατικά έντονης οσμής αερίου σε ένα πολύ μεγάλο σχολικό συγκρότημα στην Αθήνα, στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Θυμάστε προχτές, μάλιστα ακυρώθηκαν τα μαθήματα. Υπήρξαν διαβεβαιώσεις από υπηρεσίες και από το Δήμο της Αθήνας ότι από την πρώτη στιγμή, λέει, έκαναν ό,τι χρειάστηκε για την διευθέτηση του θέματος. Αλλά όπως κατήγγυλαν οι γονείς, η Ένωση Γονέων του 5ου Διαμερίσματος της Αθήνας, η πρώτη στιγμή που έκαναν ό,τι έπρεπε να κάνουν δεν ήταν προχτές. Γιατί, όπως αναφέρουν οι γονείς, τέτοια έντονη οσμή αερίου υπήρχε στο γυμνάσιο της Αθήνας το 21ο από τις 16 Σεπτέμβρη. Και ότι επίσης, 5 μέρες μετά, στις 21 Σεπτέμβρη, χτύπησε συναγερμός από τον ανιχνευτή διαρροής φυσικού αερίου. Και αυτό το οποίο έγινε προχτές 2 πια του Οκτώβρη, αυτό το νέο περιστατικό, δεν ήταν το πρώτο. Γονείς λοιπόν είναι ανάστατοι, οι μαθητές είναι ανάστατοι, οι δάσκαλοι είναι ανάστατοι. Υπήρξαν μάλιστα συγκεντρώσεις, έγινε κινητοποίηση σήμερα στην Γκράβα. Είναι μαζί μας ο κύριος Καργόπουλος. Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος ΟΛΜΕ, ο κύριος Καργόπουλος. Κύριε Καργόπουλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Δώστε μας το ιστορικό, τι συμβαίνει στην Γκράβα.
1: Να βάλουμε καταρχήν τη διάσταση του. Ξέρετε, η Γκράβα είναι ένα σχολικό συγκρότημα, στο οποίο είναι 4 γενικά λύκεια, 2 ΕΠΑΛ, 3 γυμνάσια, 3 δημοτικά, 2 νηπιαγωγεία και ένα ειδικό σχολείο. Μιλάμε για 4.000 μαθητές περίπου και πάνω από 400 εκπαιδευτικοί. Είναι όπως τα είπατε τα πράγματα. Υπήρχαν οσμές έντονες. Έχουν καταγγελθεί από τη διευθύντρια του 21ου Γυμνασίου προς τιμήν της στις 16/9. 21 έγινε fault συναγερμός, όπως μας είπαν μετά, ανιχνευτής αερίου. Και φτάσαμε την Παρασκευή να έχει έντονη οσμή. Να στέλνουμε αλλεπάλληλες ειδοποιήσεις ότι πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Από 3 σχολεία της Γκράβας, το κάτω μέρος που είναι στα σχολεία των Αθηνών, με πρωτοβουλία τους διευθυντές και αυτοί προς τιμήν τους βγάλαν τους μαθητές έξω. Του Γαλατσίου τα σχολεία από πάνω έφτασε ο Δήμαρχος του Μετά Γαλατσίου και έβαλε εκεί τους μαθητές. Καλέσαμε την πυροσβεστική. Ήρθε κλιμάκιο, μπήκαμε στα υπόγεια τούνελ μέσα μαζί με εκπαιδευτικούς, άλλους και εγώ είχα μπει γονείς για να δούμε τι γίνεται. Το απίστευτο ποιο είναι, ότι αυτό που τους είπαμε, ότι θέλουμε κάποια διαβεβαίωση από έναν επίσημο φορέα. Είχαν δεσμευτεί στην Κυριακή πρωί στα σχολεία ότι έχουμε την πληροφορία ότι μέχρι το βράδυ μέσω του Δήμου Αθηναίων οι εταιρείες, είναι δύο εταιρείες, μία που είναι της παροχής του φυσικού αερίου και μία που έχει τις εγκαταστάσεις. Θα στείλουν επιστολή η οποία εγγράφως και με σφραγίδα θα διαβεβαιώνει ότι τα σχολεία είναι ασφαλή, η οποία επιστολή από χθες το πρωί μας είπαν θα φτάσει την Κυριακή βράδυ, δεν έφτασε ποτέ. Δεν παίρνει κανένας την ευθύνη για 4 βασικά πράγματα που ζητάνε και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί. Πρώτον, να πιστώσουν ότι είναι ασφαλή τα κτίρια. Δύο, να μας απαντήσουν από πού είναι αυτές οι οσμές, αυτό το αέριο, γιατί όντως μυρίζει αέριο. Τρία, να γίνει ενδελεχής έλεγχος σε όλους τους αγωγούς. Μιλάμε τώρα για ένα τεράστιο δίκτυο. Καταλαβαίνετε, ένα οικοδομικό τετράγωνο, τεράστιο η Γκράβα. Και τέσσερα, να υπάρχει επιτέλους ένα σχέδιο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης διαφυγής τόσων χιλιάδων μαθητών, που ξέρετε είναι άλλο πράγμα όταν γίνει σεισμός. Όταν γίνει σεισμός, για παράδειγμα, σε ένα πολύ μεγάλο σχολείο, μπορεί να είναι σημείο ασφάλειας το προάβλιο. Ή στην Γκράβα είναι το θεατράκι για τα κάτω σχολεία, το γήπεδο για τα πάνω. Αλλά σε περίπτωση διαρροής αερίου δεν είναι το ίδιο. Και δεν μπορεί οι δάσκαλοι, οι συνάδελφοί μας πρωτοβάθμιες, να παίρνουν τους γονείς έναν έναν για να φέρουν να μαζέψουν τα παιδιά τους, όταν οι γονείς είναι εργαζόμενοι και σε πόση ώρα θα φτάσουν στην Κράβα. Για αυτά τα τέσσερα λοιπόν ζητήματα δεν υπάρχει κανένας υπεύθυνος.
0: Δεν υπάρχει κρατική υπηρεσία η οποία να έχει παρέμβαση στο ζήτημα αυτό.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε στα χέρια μας εν υπόγραφο. Το μόνο που έχουμε είναι ένα δελτίο τύπου της εταιρείας Παρόχου. Επειδή ξέρετε, επειδή έχετε κάνει και έρευνα.
0: Για της ιδιωτικής εταιρείας.
1: Ναι, ναι, ξέρετε, επειδή έχετε κάνει και έρευνα. Μια ιδιωτική εταιρεία που αγοράζει ένα κρατικό μονοπόλιο και στέλνει ένα δελτίο τύπου για την ασφάλεια. Έχουμε πικρή πείρα, μην το επεκτείνω άλλο.
0: Για μισό λεπτό εδώ τώρα. Εδώ είμαστε στη χώρα της Βιολάντα, είμαστε στη χώρα των Ντεμπών. Είμαστε στη χώρα που χάσαμε ένα παιδάκι στις Σέρες όταν εκεί είχαμε την έκρηξη στο Λεβιτοστάσιο. Είμαστε στη χώρα που έγινε η έκρηξη στην Πλάκα προχτές.
1: Ναι, αυτό λέμε.
0: Και εδώ μιλάμε τώρα για χιλιάδες ανθρώπους στην Κράβα.
1: Προσέξτε, έχουμε αυτές τις οσμές αερίων και υπάρχει και το εξής απαράδεικτο. Στην Κράβα γίνονται γενικευμένες εργασίες που θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί κανονικά, ενεργειακής αναβάθμισης, καλωσιές γύρω-γύρω. Όλα αυτά τα παιδιά κάνουν μάθημα εκεί μέσα, ενώ μυρίζει αέριο. Και ταυτόχρονα γίνονται εργασίες γενικευμένες σε όλα σχεδόν τα σχολικά κτίρια. Κατάσταση δηλαδή σε ένα μεγάλο μέρος, όπω όλα σε ένα μεγάλο μέρος της Κράβας. Και δεν παίρνει κανένα την ευθύνη. Και εδώ πέρα εμπλέκονται δύο εταιρείες, να καταλάβετε τι μπάχαλο υπάρχει. Δύο Δήμοι, Αθηναίων και συγγνώμη και Γαλατσίου, η Περιφέρεια, αντικειμενικά που εμπλέκονται δύο Δήμοι, και οι διευθύνσεις εκπαίδευσης, οι οποίες δεν μπορούν από μόνοι τους με βάση τον νόμο να πάρουν την πρωτοβουλία. Ο Δήμος κλείνει τα σχολεία ή η Περιφέρεια σε επίπεδο Περιφέρειας. Και εδώ καταλαβαίνετε γιατί επικίνδυνες καταστάσεις μιλάμε και αναδεικνύεται αυτό που λέμε χρόνια, ότι πρέπει να υπάρχει ένας ενιαίος κρατικός φορέας που υπό την ευθύνη του θα έχει την ανέγερση, τη συντήρηση των σχολικών κτηρίων. Ώστε να μπορεί να υπογράφει κάποιος υπεύθυνος ότι αυτό το κτίριο είναι ασφαλές. Να μην ψάχνουμε το κλειδί από τα κλιμακοστάσια, ποιος διευθυντής το έχει ανάμεσα σε 16 σχολεία και να έχει την πυροσβεστική. Αν πάθει κάτι το διευθυντής, πώς θα μπούμε εμείς στο κλιμακοστάσιο μέσα.
0: Αυτή την ώρα που μιλάμε, κύριε Καργόπουλε, η οσμή παραμένει στην περιοχή εκεί.
1: Με βάση το πώς φυσάει, μυρίζει διαφορετικά σε διάφορα σχολεία. Σήμερα βγήκαν οι μαθητές έξω κάναν αποχή. Έγινε μια συγκέντρωση με πάνω από 500 μαθητές εκπαιδευτικούς στο θεατράκι της Γκράβας, όπου ήρθαν εκεί δύο αντιδήμαρχοι Αθηναίων του Γαλατσίου, δεν εμφανίστηκε. Και υπήρχε όντως μια ένταση εκεί, ερωτήσεις που δεν δόθηκαν σαφείς απαντήσεις. Και μετά κάναμε μια μεγάλη κινητοποίηση πορεία μέσω της Παθησίων και φτάσαμε στα γραφεία του Δήμου Αθηναίων, που είναι κοντά στην Πλατεία Αμερικής. Η απόφασή μας είναι και αύριο, εάν δεν υπάρχει ένα έγγραφο που να διαβεβαιώνει ότι τα κτίρια είναι ασφαλή και τα υπόλοιπα που είπα, να μας πούν από πού είναι το αέριο, τι έχει γίνει ακριβώς, δεν πρόκειται να μπούμε μέσα. Δεν μπορεί να παίξει κανένας με την υγεία και δεν είναι μόνο αν γίνει κάτι. Ξέρετε, όταν έχει 4.000 μαθητές σε ένα σχολικό συγκρότημα και υπάρχει καθεστώς ανασφάλειας και φόβου και μετά από αυτό που γίνει στην Πλάκα, δεν είναι καλός σύμβουλος αυτό το πράγμα. Από ένα τυχαίο γεγονός, σας λέω ότι άλλο μπορεί να γίνει, που να μην έχει και σχέση με αυτή την οσμή, δεν είναι καλό να φοβούνται, καταλαβαίνετε πώς το λέω, 400 και εκπαιδευτεί και 4.000 μαθητές.
0: Την ευθύνη να απαντήσει κάποιος έγκυρα και υπεύθυνα. Ποιος την έχει, κύριε?
1: Εμάς μας είπανε ότι θα έστελνε οι εταιρείες μέσω του Δήμου διαβεβαίωση έγγραφη με υπογραφή μηχανικού κανονικά, η οποία όμως δεν έφτασε ποτέ. Έχουμε ένα δελτίο τύπου και προφορικές γνωματεύσεις, ερμηνείες. Δεν μπορεί να έχεις 4.000 μαθητές και να μένεις να επαφίεσαι σε προφορικές εντολές ή σε δελτία τύπου. Είναι πραγματικά, πώς το πω, ντροπή να συζητάμε τέτοια πράγματα. Το 2026 οι γονείς είναι ανάστατοι, όλες οι ενώσεις σύλλογοι γονέων είναι ανάστατοι, τα παιδιά το ίδιο, και τους το λέμε καθαρά. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές στην εκπομπή σας για την κατάσταση σχολικής στέγης. Τα είπατε και εσείς λίγο πριν. Δεν υπάρχει εβδομάδα που να μην έχουμε ατύχημα ένα μαθητήρα εκπαιδευτικό. Έχουν κάνει αυτό το πρόγραμμα η Μαριέτα Γιαννάκου που είναι για τη Μόστρα επί της ουσίας. Κοιτάξτε, είναι και οι τουαλέτες και οι ράμπες αμαία που είναι βασικό. Έχουν 670 σχολεία, τα είχαμε πει στην εκπομπή σας, από τα 12.500. Στείλουν ευχέστες με τις τράπεζες στα σχολεία και αντί να πάνε να μελετήσουν το πρώτο αντισεισμικό, που λέμε έλεγχο, στατικότητα των κτηρίων, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια όπως είναι αυτό της θέρμανσης του φυσικού αερίου, που είναι τα βασικά, δεν κάνουν τίποτα. Και δεν μπορεί αυτά να γίνονται ούτε με χορηγίες, και θεωρητικά είναι λάθος πολιτικά, αλλά και πρακτικά δεν γίνεται, ούτε να έχει θέμα αν ο Δήμος έχει λεφτά ή δεν έχει λεφτά και ποιος Δήμος έχει τα λεφτά. Η ασφάλεια του μαθητών δεν μπορεί να είναι διακριτική ευχέρεια του κάθε δημάρχου και στην οικονομική του κατάσταση ή πώς να το πω, της κάθε εταιρείας πότε θα εκτιμήσει ότι έχει φορά απαλλαγή για να κάνει μία δωρεά. Είναι ευθύνη του κράτους.
0: Μα εδώ τώρα τι να λέμε, όταν μιλάμε για γκράβα, μιλάμε για μία ολόκληρη πόλη. Δεν είναι μόνο τα χιλιάδες παιδιά, έτσι, και οι εκπαιδευτικοί. Εδώ γίνονται χρήση, των, χρήση του, του κέντρου, του γυμναστηρίου, του πολιτιστικού
1: έχει
0: κέντρου.
1: Έχει κλειστό πολιτιστήριο από πάνω, έχει κλειστό γυμναστήριο μπάσκετ, ανοιχτό στίβο, παιδική χαρά από κάτω. Λοιπόν, είναι πώς το πω, πρέπει να παρέμβουν άμεσα σε αυτά που τους λέμε. Είναι πραγματικά ντρέπομαι που κάθε φορά βγαίνουμε στην εκπομπή. Ευτυχώς έχουμε ζητήσει και άλλα ζητήματα στην εκπομπή σας και συζητάμε για το αυτονόητο το 2026. Για το αν δηλαδή θα έχουμε ένα κτίριο ασφαλές και σύγχρονο να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας και αν θα υπάρχουν καθηγητές στα σχολεία. Αντί να συζητάμε, να έχουν λυθεί αυτά, τα αυτονόητα δηλαδή, και να συζητάμε το ουσιαστικό που είναι τι μόρφωση δίνουμε στα παιδιά, το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, τη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος και συζητάμε κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Φτάσαμε, πώς το πω, ήμουν αλλιώς και γέρασα. Φτάσαμε δηλαδή να συζητάμε κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα.
0: Είναι αδιανόητο αυτό. Κύριε Καργοπλέ, θα είμαστε σε διαρκή επικοινωνία. Να μας κρατάτε ενήμερους.
1: Από τις 7.30 ώρα το πρωί στην Γκράβα θα γίνουν και αύριο κινητοποιήσεις για αυτό το θέμα. Και το επαναλαμβάνω, αν δεν υπάρχουν αυτοί οι τέσσερις παράγοντες, έγγραφη επιβεβαίωση από δημόσια υπηρεσία να μας πούνε επιτέλους από πού είναι αυτές οι οσμές αερίου. Τρίτον, να ελέγξουν όλο το σύστημα. Έχουν κλείσει την παροχή. Από τη μία δεν υπάρχει πρόβλημα, από την άλλη κλείσαν την παροχή του φυσικού αερίου. Να ελέγξουν όλες τις σωληνώσεις και όλο το δίκτυο. Και τέταρτον, να μας καταθέσουν ένα σχέδιο εκένωσης του χώρου σε περίπτωση όχι μόνο αερίου ή διαρροής, σε όλες τις περιπτώσεις που με ασφάλεια θα βγουν αυτοί με αυτές έξω.
0: Θα είμαστε επικοινωνία, κύριε Καργοπλέ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
2: Real FM.
3: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
2: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο. Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
3: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CEO Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCEU.gr.
2: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
7: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
6: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
7: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
8: Το μέλλον σου χωράει παντού.
9: Υποβολή εργασίας έγινε.
10: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
11: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
12: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
13: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Φυσικά και αυτός είναι Μίμης Πλέσας. Συμπλήρωκαν 2 χρόνια το θάνατό του χτες. Να στείλω χαιρετισμού στη Φωτεινή, στο Στέλιο. Α, είναι εξαιρετικό αυτό που μου γράφει ο κύριος Παπαζαχάριου. Δεν το έψαξα σε τόσο βάθος. Σας έλεγα για την αμυντική συμφωνία της Γαλλίας με την Τουρκία. Όπως μου λέει ο κύριος Παπαζαχάριου, προβλέπεται στο πλαίσιο αυτής της αμυντικής συμφωνίας να παράγει η Τουρκία στα εργοστάσια της τα γαλλικά όπλα που θα πωλούνται στην Ελλάδα από τη Γαλλία για μείωση, λέει, της δαπάνης μεταφοράς τους λόγω κοντινότερης απόστασης. Μάλιστα. Το καταγράφω, κύριε Παπαζαχάριου. Καλησπέρα στον Τζίμι, στον Θανάση, στον Πέτρο, στον Κωνσταντή. Ευχαριστώ όλους και όλες. Είναι λίγο το ευχαριστώ για αυτή τη μεγάλη παρέα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαραέλα, Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Έχουμε εκλογές στην Ισπανία.
1: Έχουμε εκλογές. Τις προκήρυξε σήμερα πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, διαλύοντας το κοινοβούλιο 9 μήνες πριν το τέλος της θητείας του. Η απόφαση βέβαια προέκυψε μετά από διαβουλεύσεις με μέλη της κυβέρνησής του, του κόμματός του, αλλά και κυβερνητικούς εταίρους, λόγω απόρριψης 2 κυβερνητικών διαταγμάτων για τη στεκαστική κρίση την Παρασκευή. Ο Σάντσεθ κάλεσε τους πολίτες να επιλέξουν μεταξύ μιας ακροδεξιάς πορείας ή μιας ευρύτερης προοδευτικής μειοψηφίας που θα διασφαλίσει κοινωνική δικαιοσύνη και ανοιχτό πνεύμα. Και βέβαια, στη ριαλίδα όλων αυτών των εξελίξεων αποτέλεσε ο κοινωνικός ξεσηκωμός για την έξωση της Μαρί Κάρμεν, στη Μαρδίτη. Δεκάδες χιλιάδες Ισπανοί βγήκαν στους δρόμους, διαμαρτυρήθηκαν για τις πρακτικές των τραπεζών και την νομοθεσία που δεν προστατεύει τους ενοικιαστές, και γι' αυτό την Παρασκευή το Κοινοβούλιο της Ισπανίας κλήθηκε να ψηφίσει ένα νομοσχέδιο ακριβώς για αυτό το σκοπό. Το νομοσχέδιο όμως δεν ψηφίστηκε από την αντιπολίτευση και δεν επαρκούσαν οι ψήφοι της κυβέρνησης Σάντσεθ για να υιοθετηθεί. Έκτοτε ο Ισπανός Πρωθυπουργός κινήθηκε άμεσα και 2 μόλις μέρες μετά αποφάσισε να οδηγήσει τη χώρα σε πρόωρες εκλογές.
0: Προτείνω να μείνουμε εδώ γιατί το οφείλουμε στο Μίμη Πλέσα. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε αύριο. Να σε καλά, Τζένι μου. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
3: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Το μέλλον σου χωράει παντού.
6: Υποβολή εργασίας έγινε.
7: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
8: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
9: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
10: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Frederick. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
11: Ποιος είσαι εσύ?
12: Ο Πιέρ.
13: Δεν είσαι ο Τωμά.
12: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
11: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
12: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
11: Και ποιος είσαι?
12: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
14: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
15: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
16: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
15: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
17: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
18: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
19: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
20: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
19: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
21: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε εδώ στον Real Voice 99,5 και στο πρωινό μας Express. Είναι Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου. Η ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά. Και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 20 βαθμούς Κελσίου. Μια μέρα με αίθριο καιρό, σχεδόν αίθριο καιρό.

και σήμερα, στο ξεκίνημα μιας ακόμη εβδομάδος, για να δούμε τα γεγονότα μαζί, να τα σχολιάσουμε με τους προσκεκλημένους μας. Και σήμερα έχουμε μια πολύ πολύ γεμάτη εκπομπή με πολλά θέματα ιδιαίτερως ενδιαφέροντα.

Και νομίζω ότι αυτά που έχουμε σήμερα να πούμε, κυρίες και κύριοι, έρχονται να συμπληρώσουν μία εικόνα, μία κατάσταση την οποία παρακολουθούμε εδώ και τρία σχεδόν χρόνια. Αλλά όσο περνά ο καιρός και τα κρούσματα πολλαπλασιάζονται, τόσο περισσότερα κομμάτια του παζλ μπαίνουν στη θέση τους και τόσο περισσότερο ξεκαθαρίζει η εικόνα τελικά με το τι έχουμε να κάνουμε. Θα τα πούμε στην πορεία της εκπομπής. Πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο? Εύχομαι να περάσατε όλες και όλοι καλά, να το αξιοποιήσατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να είστε έτοιμοι να δράξετε τη μέρα και σήμερα. Εμείς σας συνοδεύουμε στο ξεκίνημα της μέρας, στο ξεκίνημα της εβδομάδας, με τα γεγονότα και με την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

Να παρουσιάσω την παρέα μας, την ομάδα μας. Είναι ο Πέρης Βασιλάκης που ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τα τραγούδια που και σήμερα θα μας συνοδεύσουν. Η Νατάσα Παμπρή στα γραφεία Σύνταξης, δελτία ειδήσεων ανά ώρα, ετοιμάζει και την εκπομπή της μαζί στις 10. Θα ακολουθήσει το πρωινό μας Express, συμπληρώνοντας έτσι την ενιαία πρωινή ενημερωτική ζώνη του Real Voice που ξεκίνησε νωρίς το πρωί στις 7 με τον Μανώλη Παπάζογλου. Ο Γιάννης Μανολάς, πάντα έγκυρος, με απίστευτη ακρίβεια στις προβλέψεις του, στην πρόγνωση του καιρού, θα τον έχουμε σε λίγο κοντά μας. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης, τεχνικός υπεύθυνος, είναι ο άνθρωπος που μας έχει κάνει μια παρέα και μας έχει ενώσει όλες και όλους τους 99,5. Ένα Παυλάκι στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 10 θα είμαστε και σήμερα μαζί και το βράδυ σε επανάληψη η εκπομπή μας στις 9.

Δύο σούπερ μάρκετ σας περιμένουν και σήμερα για τις αγορές σας. Φαντάζομαι ότι οι ανάγκες σας είναι αυξημένες μετά από το Σαββατοκύριακο που προηγήθηκε. Δύο καταστήματα λοιπόν, δύο σούπερ μάρκετ στη Ρόδο και την Ιελισσό από τις 8 το πρωί στις 9 το βράδυ κοντά σας για τις αγορές σας. Μέσα από μια τεράστια γκάμα προϊόντων, χιλιάδες κωδικοί, δεν έχουν να ζηλέψουν απολύτως τίποτα από τις μεγάλες αλυσίδες. Στην καλύτερη ποιότητα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς και σήμερα μπορείτε να ενημερωθείτε για τις υπέροχες προσφορές. Είναι αναρτημένο το φυλάδιο στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.

Και να μην ξεχνάτε βέβαια ότι τα ψώνια σας μπορεί να έρθουν και στο σπίτι σας, στο χώρο σας. Αρκεί η αξία τους να είναι πάνω από 50 ευρώ. Μην βγάζουμε τους ανθρώπους τώρα στο δρόμο για ένα-δυο πραγματάκια. Και βέβαια φρέσκο μαγειρεμένο φαγητό, αν δεν προλαβαίνετε ή αν δεν θέλετε να μαγειρέψετε, αν δεν μπορείτε για τον όποιον λόγο. Στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου υπάρχουν όλες οι λύσεις. Όλες όμως, ό,τι ζητήσετε εκεί θα το βρείτε. Λοιπόν, να σας πω τώρα, μια και ανέφερα τον Βαγγέλη Καρακατσάνη νωρίτερα, ότι είχαμε κάποια μηνύματα ότι δεν εκπέμπει ο σταθμός, δεν εξέπεμπε τουλάχιστον ο σταθμός στην Πάτμο τις προηγούμενες μέρες. Και μας ενημέρωσε γι' αυτό ο δήμαρχος της Πάτμο. Αυτό που θα σας πω τώρα είναι η επίσημη απάντηση την οποία έδωσε ο καθήλυν αρμόδιος και υπεύθυνος ο Βαγγέλης Καρακατσάνης. Περιττό να σας πω ότι έχει διορθωθεί ή έχει αποκατασταθεί η βλάβη. Όμως θέλω να σας πω κάτι που έχει να κάνει με μια πραγματικότητα των νησιών, γιατί αυτός ο σταθμός είναι ο μοναδικός, και κυριολεκτούμε, ο οποίος έχει πάει σε όλα τα νησιά. Σε όλα τα νησιά. Μέχρι και την τελευταία βραχονησίδα των 12 νήσων. Και σε μεγάλο μέρος της Κρήτης, ο Real Voice είναι εκεί, στους 99,5. Όμως, όπως μας λέει ο Βαγγέλης, έτσι για την ισχύ, στους 99,5. Όμως, όπως μας λέει ο Βαγγέλης, έτσι για την ιστορία, επαναλαμβάνω, αποκαταστάθηκε η βλάβη στην Πάτμο.

0: επισημανθεί η βλάβη μέχρι την ώρα που θα αποκατασταθεί. Γιατί αυτό εξαρτάται από πάρα πολλές παραμέτρους και παράγοντες. Από τη σοβαρότητα, το μέγεθος της βλάβης που μπορεί να υπάρχει, την αναμονή των ανταλλακτικών που ενδεχομένως χρειάζονται, τα δρομολόγια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν είναι εύκολο όταν προκύψει μια βλάβη, πολύ περισσότερο επαναλαμβάνω όταν είναι σοβαρή, στους αναμεταδότες να φτιαχτεί από τη μία στιγμή στην άλλη. Σε κάθε περίπτωση, εμείς σας καλούμε οτιδήποτε πρόβλημα υπάρξει να μας ενημερώνετε, και το κάνετε βέβαια, μας ενημερώνετε, αλλά σας εξηγώ για ποιους λόγους δεν είναι εφικτό, εν της πράγμανση εφικτό, από τη μία στιγμή στην άλλη η βλάβη να αποκατασταθεί. Αυτά έτσι για να ξέρουμε, να έχουμε εικόνα λίγο. Δεν είναι εύκολο. Αυτό το εγχείρημα το οποίο έκανε ο Real Voice να πάει σε όλα τα νησιά δεν είναι εύκολο. Καθόλου. Νομίζω ότι αν καθίσει λίγο κανείς να το σκεφτεί, να το αναλύσει τι έχει γίνει, πέρα από μια τεράστια επένδυση βέβαια σε όλο αυτό το δίκτυο, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και τα πρακτικά ζητήματα τα οποία δεν είναι δυνατόν να επιληθούν από τη μία στιγμή στην άλλη. Σούπερ Πούμα, λέει ο Βαγγέλης Καρακατσάνης, το Σούπερ Πούμα στα Ερτζιανάκη, όχι μόνο. Έτσι πρέπει να είναι. Σε ένα ελικόπτερο πρέπει να τον έχουμε, το Βαγγέλη, να πετάει από νησί σε νησί και να τσεκάρει εκεί τους αναμεταδότες. Λοιπόν, πάμε στον Γιάννη Μανολά. Πέρι μου, αν είσαι έτοιμος, για να δούμε τι έχει να μας πει για τις καιρικές συνθήκες, αν και δεν νομίζω να μας έχει να μας πει τίποτα το ιδιαίτερο, γιατί ο καιρός είναι ήπιος, είναι καλός, έτσι θα πάει στο μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας που σήμερα ξεκινά.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Με σχεδόν έθριο καιρό ξεκινάει η νέα εβδομάδα στο νομό μας και κάποιες αραιές νεφώσεις δεν θα απασχολούν. Μικρή εξαίρεση για τη Ρόδο, όπου το μεσημέρι στα ορεινά και νότια τμήματα θα υπάρχει πιθανότητα για κάποιες παροδικές μπόρες, ωστόσο σύντομο καιρός θα βελτιωθεί. Άνεμοι μεταβλητοί μέχρι το μεσημέρι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ, στη συνέχεια θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ μέχρι το βράδυ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 23 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 24, στο Καστελόριζο και την Ελλήνδο από 20 μέχρι 25 βαθμούς και στα ορεινά οι χαμηλότερες θερμοκρασίες από 17 μέχρι 22 βαθμούς, υγρασία μεταξύ 60 και 85%. Για αύριο Τρίτη σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός, με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν καθόλου. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 25, οι υψηλότερες στην Ελλήνδο από 21 μέχρι 27 βαθμούς, στο Καστελόριζο από 20 μέχρι 26 και οι χαμηλότερες στα ορεινά από 17 μέχρι 23 βαθμούς. Η υγρασία μεταξύ 55 και 80%. Καλή εβδομάδα.

Αυτά και από το Γιάννη, και να σας πω ότι σήμερα ένα μεγάλο μέρος της εκπομπής μας έχει να κάνει με θέματα τα οποία προέκυψαν από την συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής την περασμένη Παρασκευή. Ένα πολύ μεγάλο μέρος της εκπομπής. Θα μιλήσουμε για αυτά, θα ακούσουμε ηχογραφημένα αποσπάσματα, έχουμε πολλά να πούμε. Και είναι αυτά τα οποία, όπως έλεγα και στην εισαγωγή μου το πρωί, θα βάλουν επιπλέον κομμάτια σε αυτό το παζλ το οποίο παρακολουθούμε. Τα τρία τελευταία χρόνια. Γιατί δυστυχώς εδώ δεν έχουμε με ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να φτιάξουν πράγματα. Είναι ξεκάθαρο πια ότι έχουμε μία εσκεμμένη, οργανωμένη και συντονισμένη κατάσταση να μπλοκάρουν ό,τι μπορούν να μπλοκάρουν. Να σταματήσουν ό,τι μπορούν να σταματήσουν. Δεν νομίζω ότι η απάντηση στο γιατί το κάνουν αυτό μπορεί να δοθεί με όρους πολιτικούς. Μάλλον σε κάποιες άλλες σφαίρες θα πρέπει να το αναζητήσουμε, το γιατί, την απάντηση σε αυτό. Αλλά στην πορεία έχω να σας πω πολλά, θα ακούσετε πολλά. Νομίζω ότι η εκπομπή μας σήμερα θα είναι αποκαλυπτική ως προς αυτό το κομμάτι. Θέλω όμως να ξεκινήσουμε με τα καλά. Με τα καλά της επικαιρότητας, με τα καλά της ειδησιογραφίας. Και στην κορυφή βεβαίως είναι το θέμα υγεία. Είναι το ακτινοθεραπευτικό κέντρο στο

Νοσοκομείο της Ρόδου, που κάνει ένα βήμα ακόμα πιο κοντά προς την υλοποίησή του, καθώς έχουμε προσωρινό ανάδοχο, και αυτό θα το αναλύσουμε, θα το παρακολουθήσουμε πολύ αναλυτικά, θα τα ακούσουμε σε λίγο τα πράγματα, και καταλαβαίνω ότι είναι μια τεράστια ανάσα και ανακούφιση για όλους τους ογκολογικούς ασθενείς και εννοείται και για τις οικογένειές τους, για τους οικείους τους, για τους ανθρώπους τους. Θα το δούμε και αυτό στην πορεία. Πριν πάω εκεί, να σας πω ότι σήμερα στην Κάρπαθο αναμένεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας. Μετά από επίσημη πρόσκληση του Δημάρχου Καρπάθου, του κυρίου Μιχάλη Φελουζή, για να παραστεί στην 82η επέτειο του επαναστατικού απελευθερωτικού κινήματος της Καρπάθου. Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν στις 11 το πρωί σήμερα, δοξολογία. Θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο της 5ης Οκτωβρίου 1944, κατάθεση στεφάνου από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα γίνει και μια γιορτή με ποίηματα από τους μαθητές του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πηγαδίων, μουσικοχορευτική εκδήλωση από τον εξοραϊστικό σύλλογο Μενετών, και θα ακολουθήσει στις 12.30 το μεσημέρι παράθεση γεύματος στο εκκλησιαστικό μέγαρο Μενετών προς τιμή του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Τασούλα.

Να σας πω ότι εκδηλώσεις θα ακολουθήσουν και τις επόμενες μέρες, τις δημοτικές ενότητες, την 5η ας πούμε 8 του μήνα στην Όλυμπο, την ίδια μέρα στην Αρκάσα, την Κυριακή στο Απέρι και την 3η 20 Οκτωβρίου στη Βολάδα. Σχεδόν όλος ο μήνας είναι αφιερωμένος στην 82η επέτειο του επαναστατικού απελευθερωτικού κινήματος της Καρπάθου. Ενώ σήμερα στην Κάρπαθο μεταβαίνει και ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, για να εγγενιάσει το νέο αξονικό τομογράφο. Ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των διαγνωστικών δυνατοτήτων του νοσοκομείου και την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων του νησιού. Σήμερα Δευτέρα στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθούν τα εγγένεια του νέου αξονικού τομογράφου στον κεντρικό χώρο υποδοχής του νοσοκομείου του νησιού. Στην Κάρπαθο μεταβαίνει σήμερα και ο Περιφερειάρχης Νότιου Αιγαίου, ο κ. Χατζημάρκος, προκειμένου να υποδεχθεί τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Υπουργό Υγείας. Σήμερα λοιπόν μια μεγάλη μέρα για την Κάρπαθο και για την επέτειό της και για τα εγγένεια του αξονικού τομογράφου. Τα εγγένεια ήταν να γίνουν εδώ και από τον προηγούμενο μήνα. Είχε ανακοινωθεί από τον Υπουργό Υγείας. Τελικά αναβλήθηκαν για να πραγματοποιηθούν σήμερα λόγω της απώλειας του πατέρα του Περιφερειάρχη. Είχε κάνει μάλιστα και τη σχετική ανάρτηση τότε ο Άδωνης Γεωργιάδης για τους λόγους για τους οποίους ανέβαλε τα εγγένεια. Τώρα, κάτι πολύ σημαντικό, εξαιρετικά σημαντικό συμβαίνει στον χώρο του τουρισμού. Η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η Ρόδος, η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανοίγει από τη Ρόδο την πόρτα στον τουρισμό από την Ινδία. Και όπως αντιλαμβάνεστε, εδώ μιλάμε για μια τεράστια, πραγματικά τεράστια αγορά. Βλέπω την ανάρτηση την οποία έκανε πριν από μισή ώρα περίπου ο Περιφερειάρχης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η Ρόδος γίνεται αφετηρία νέων συνεργασιών με την Ινδία. Υποδεχθήκαμε 450 τουριστικούς πράκτορες για το Διεθνές Συνέδριο του ΤΑΦΗ, θα σας πω σε λίγο τι είναι ο ΤΑΦΗ, που φιλοξενούμε στις 4 με 7 Οκτωβρίου. Η επιλογή της Ρόδου μας τιμά και δημιουργεί μια σημαντική ευκαιρία για ολόκληρο το Νότιο Αιγαίο. Στη χθεσινή έναρξη με τον πρόεδρο του ΤΑΦΗ, Αμπάς Μουάζ, δώσαμε κοινή συνέντευξη τύπου σε Ινδούς και Έλληνες δημοσιογράφους και υπογράψαμε μνημόνιο συνεργασίας, θέτοντας τις βάσεις για να αποκτήσει αυτή η συνάντηση συνέχεια και ουσιαστικό αποτέλεσμα. Ξεχωριστή τιμή ήταν η παρουσία του εξοχοτάτου πρέσβη της Ινδίας στην Ελλάδα, Ραβί Σανκάρ, με τον οποίο καλωσορίσαμε τους συνέδρους. Η εξωστρέφεια χρειάζεται δουλειά, συνέπεια και σχέσεις εμπιστοσύνης. Συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια για να δημιουργούμε νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και τους νέους των νησιών μας. Ευχαριστώ θερμά τους φίλους μας από την Ινδία για την εμπιστοσύνη τους. Εύχομαι να φύγουν από τη Ρόδο με όμορφες αναμνήσεις, νέες φιλίες και την επιθυμία να επιστρέψουν. Αυτή είναι η ανάρτηση του Περιφερειάρχη από το σημερινό βίντεο το οποίο έχει αναρτήσει στα social media, για να πάρουμε και έτσι μια εικόνα και το κλίμα της χθεσινής εκδήλωσης, έναρξης μάλλον, του συνεδρίου του ΤΑΦΗ εδώ στη Ρόδο. Επειδή βρεθήκαμε στο Ρόδος Παλάς χθες για την press conference, για τη συνέντευξη τύπου που δόθηκε, πραγματικά διαπιστώσαμε ένα εξαιρετικά θετικό κλίμα. Οι άνθρωποι αυτοί είναι υπερβολικά θετικοί. Δηλαδή οι Ινδοί σου βγάζουν μια πολύ θετική αύρα. Είναι άνθρωποι πολύ ευχάριστοι, πολύ καλοσυνάτοι, πολύ μονίμως χαμογελαστοί. Δηλαδή μου έκανε εντύπωση αυτό, γιατί είδα πολύ κόσμο συγκεντρωμένο. Επαναλαμβάνω, 400 και πλέον ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν χθες στο Ρόδος Παλάς για τα εγγένεια του ΤΑΦΗ. Πολύ κόσμο. Και όντως είναι αυτό το χαμόγελο, αυτή η ζεστασιά, έτσι, αυτό το καλοσυνάτο που βγάζουν οι Ινδοί, το διαπιστώσαμε χθες ήδη σώμαση ομολογουμένως. Για να καταλάβουμε τώρα πόσο σοβαρό, κυρίες και κύριοι, είναι αυτό το οποίο συμβαίνει και τι σημαίνει να κάνουν το συνέδριό τους εδώ οι Ινδοί, γιορτάζοντας τα 40 χρόνια του οργανισμού τους, του ΤΑΦΗ. Θα σας πω τι είναι. Ο ΤΑΦΗ είναι η Ομοσπονδία Ταξιδιωτικών Πρακτόρων της Ινδίας, Travel Agents Federation of India.
Είναι ο κορυφαίος επαγγελματικός και θεσμικός φορέας που εκπροσωπεί την αγορά του οργανωμένου τουρισμού στην Ινδία. Ιδρύθηκε το 1986 στο Μουμπάι, γι' αυτό και τα 40 χρόνια θεωρούνται μια κομβική στιγμή στην πορεία του οργανισμού αυτού, αυτής της Ομοσπονδίας. Και γι' αυτό θεωρήθηκε και πολύ μεγάλη στιγμή για αυτούς το να κάνουν το συνέδριό τους εδώ στην Ρόδο για τα 40 χρόνια τους. Λειτουργεί ως ένας μη πολιτικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός με σκοπό την ανάπτυξη, την προστασία και την καθοδήγηση της ινδικής ταξιδιωτικής βιομηχανίας. Η ισχύ του είναι τεράστια. Αριθμεί περισσότερα από 1.400 έως 1.500 μέλη σε όλη την Ινδία. Οι ταξιδιωτικοί πράκτορες και οι decision makers που ανήκουν στον οργανισμό ελέγχουν και εκδίδουν πάνω από το 70% των αεροπορικών εισιτηρίων σε ολόκληρη τη χώρα. Και έχουν διεθνή δικτύωση. Είναι επίσημο μέλος της Παγκόσμιας Συμμαχίας Ενώσεων Ταξιδιωτικών Πρακτόρων. Και τα μέλη του δεν είναι απλοί πράκτορες. Είναι άνθρωποι που διαμορφώνουν τις ταξιδιωτικές τάσεις της Ινδίας, σχεδιάζουν τα μεγάλα πακέτα, κατευθύνουν εκατομμύρια Ινδούς ταξιδιώτες προς διεθνείς προορισμούς και καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να γιορτάζει ο Τάφη τα 40 χρόνια του με το συνέδριό του εδώ στην Ρόδο. Αυτή η διοργάνωση θεωρείται στρατηγικής σημασίας για τον ελληνικό τουρισμό συνολικά και πόσο μάλλον για τον τουρισμό της Ρόδου και του Νοτίου Αιγαίου. Αυτά λοιπόν έλαβαν χώρα χθες. Το συνέδριο βρίσκεται σε εξέλιξη και χθες ήταν η πανηγυρική έναρξη με ομιλίες, με την υπογραφή MOU ανάμεσα στον Περιφερειάρχη και τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Μια τεράστια αγορά ανοίγει για τα νησιά μας.

Είχαμε και εκλογές στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων. Σαρωτική πρωτιά του Γιάννη Χατζή με 180 ψήφους. Σε σύνολο 190 ψηφισάντων και πολλά νέα πρόσωπα στην νέα διοίκηση. Η πρωτιά του δικού μας εδώ του Γιάννη του Χατζή είναι ένα αποτέλεσμα σαρωτική, συντριπτική, επαναλαμβάνω, 180 ψήφους σε σύνολο 190 ψηφισάντων. Είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο αποκτά πολύ μεγάλη βαρύτητα, καθώς ήρθε μόνο λίγες ώρες μετά τον απολογισμό τριετίας 2023-2026. Και προφανέστατα αυτό το αποτέλεσμα είναι η ψήφος εμπιστοσύνης στο έργο της απερχόμενης διοίκησης και του απερχόμενου Προέδρου.

Από εκεί και πέρα τους εκλεγμένους στο νέο Δέλτα Σίγμα συμπεριλαμβάνονται Αντώνης Παγώνης, Μπάμπης Βούλγαρης, Ιωάννης Κυριακάκης, νεοεισερχόμενοι Στέλιος Κρυαρά, Σοφία Φλέγκα, Βαγγέλης Κατσαράς και Γιάννης Λασπάς το βλέπω εδώ. Αντιθέτως δεν εξελέγει, με συγχωρείτε, η Ντίνα Σβήνου μετά από μακρά θητεία στις συνδικαλιστικές οργανώσεις του τουρισμού. Σε κάθε περίπτωση, σημαντικό ανανεωμένο το νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην Box, καθώς από τους 12 εκλεγέντες, οι 6 είναι από το απερχόμενο Δέλτα Σίγμα και οι άλλοι 6 αποτελούν νέα πρόσωπα στη διοίκηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας.

0: Λοιπόν, και πάμε τώρα να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Όλη την εκπομπή θα την αφιερώσουμε από εδώ και πέρα στα θέματα τα οποία αναδείχθηκαν μέσα από τη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής, με κορυφαίο βέβαια το θέμα του ακτινοθεραπευτικού που πλέον έχει προσωρινό ανάδοχο και τρέχουν πια οι διαδικασίες για την υπογραφή της σύμβασης για να ξεκινήσει η κατασκευή αυτού του εκπληκτικού, εξαιρετικού αλλά και πολύ δύσκολου ταυτόχρονα έργου. Θα τα ακούσουμε όλα με πολλές, πάρα πολλές λεπτομέρειες. Από εκεί και πέρα θα συζητήσουμε, κυρίες και κύριοι, και για τα αντιπλημμυρικά στην Ιαλισσό. Αλλά και τα έργα της δεύτερης φάσης του φράγματος Γαδουρά. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις τα συμπεράσματα στα οποία θα οδηγηθούμε εκ των πραγμάτων, εξ αντικειμένου, είναι πολύ μα πάρα πολύ αρνητικά για τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι πορεύονται στα κοινά. Και βέβαια αναφέρομαι στο Δήμο Ρόδου. Απερίφραστα. Δήμος Ρόδου και ΔΕΙΑΡ. Ο ένας κόβει, ο άλλος ράβει. Κολιάδης Βαγιανός, Βαγιανός Κολιάδης, και ένας λαγός από πίσω να τους κυνηγάει. Καμιά φορά να πηγαίνει, μάλλον δεν τους κυνηγάει, μπροστά πάει. Μπροστά πάει. Και το έχει και καμάρι ότι τους δίνει και γραμμή. Λοιπόν, το συμπέρασμα. Οι άνθρωποι δεν θέλουν να γίνει τίποτα. Οι άνθρωποι φέρνουν αντιρρήσεις για τα πάντα. Οι άνθρωποι λένε ψέματα για πράγματα τα οποία έχουν απαντηθεί ουκ ολίγες φορές. Επιμένουν όμως. Επιμένουν για να μπορούν να συνεχίζουν το ίδιο αφήγημα της συκοφαντίας της περιφέρειας και όπου μπορούν, πέραν από τη συκοφαντία, να μπλοκάρουν και ό,τι έχει δρομολογήσει η περιφέρεια. Παράδειγμα, τα αντιπλημμυρικά στην Ιαλισσό, για τα οποία έχουμε πολλά να πούμε, πάρα πολλά να πούμε και να θυμίσουμε. Και ξέρετε, αυτά δεν είναι μεμονωμένα. Δεν είναι μεμονωμένα. Οτιδήποτε πάει να δρομολογηθεί, οτιδήποτε όμως πάει να δρομολογηθεί, όπου μπορούν, όσο μπορούν, θα βάλουν το χέρι τους για να το σταματήσουν, για να το μπλοκάρουν, με την οποιοδήποτε δικαιολογία. Έχουν αντίρρηση για όλα. Αντίρρηση για τον Πλακοσκεπή ποταμό. Αντίρρηση για το παλιό νοσοκομείο. Αντίρρηση για το δικαστικό μέγαρο. Δεν υπάρχει κάτι που να μην έχουν φέρει αντίρρηση. Και προσέξτε, με το σκεπτικό είμαστε ο κύριος της πόλης, ο κύριος του νησιού. Ναι, ο κύριος της πόλης και του νησιού όμως, επιτρέψτε μου να σας πω, αγαπημένοι μου ακροατές, ότι δεν προκύπτει επειδή το λένε. Το ότι λες ότι είσαι κύριος, σου ανήκει, το κατέχεις, δεν συμβαίνει επειδή το λες ή επειδή θεσμικά προκύπτει. Όχι. Το να είσαι κύριος πρέπει να προκύπτει και από τις ενέργειές σου. Ποιες είναι οι ενέργειές τους? 0 από 0, 0. Εντάξει, και κάτι 0, κάτι, αν βάλουμε κανένα πεζοδρόμιο, αν βάλουμε κανένα μέτρο άσφαλτο, κάτι τέτοια. Κάτι τέτοιες τυμπανοκρουσίες. Αυτά είναι τα φοβερά και τρομερά τα οποία κάνουν και τα διαφημίζουν και όλες στα social. Φτιάξαμε πεζοδρόμιο, wow. Λες και φτιάξανε τον πύργο του Άιφελ. Δεν λέω ότι δεν χρειάζονται. Προφανώς και χρειάζονται, γιατί τα πεζοδρόμια είναι μια πονεμένη ιστορία εδώ και δεκαετίες στην πόλη. Αλλά βρε παιδιά, εγώ αν ήμουν στη θέση σας θα ντρεπόμουν να διαφημίσω πεζοδρόμιο. Θα το διαφήμιζα ευχαρίστως αν είχα κι άλλα μαζί με το πεζοδρόμιο. Αλλά επειδή δεν έχω τίποτα άλλο εκτός από το πεζοδρόμιο, έτσι μία εδώ, μία συστολή θα την είχα. Να διαφημίσω πεζοδρόμιο στη μέση του απόλυτου τίποτα. Κυριολεκτό, στη μέση του απόλυτου τίποτα. Αν έφερναν αντιρρήσεις για όλα αυτά που σας είπα, γιατί αυτοί έχουν ένα δικό τους σχέδιο τέλος πάντων εκεί στο Δήμο και έχουν, ρε παιδί μου, τις δικές τους δυνατότητες, έχουν τους μηχανισμούς τους, έχουν τις ιδέες, έχουν τις μελέτες τους, είναι τέλος πάντων μια χαρά αρματωμένοι να προχωρήσουν και να κάνουν πράγματα στην πόλη, να πεις οκ, okay, είσαι ο κύριος της πόλης, κάντα. Αλλά εδώ δεν μπαίνει λίθος επί λίθου. Και για λόγους που επαναλαμβάνω, δεν μπορώ να ερμηνεύσω με πολιτικούς όρους, αλλά εντάξει, ενδεχομένως άλλες επιστήμες να το αναλύσουν αυτό γιατί συμβαίνει, προσπαθούν, αντί να πούν και να ευχαριστώ, που υπάρχουν άλλοι φορείς. Υπάρχει περιφέρεια στην προκειμένη περίπτωση, που παίρνει τα δικά τους να τα φτιάξει, αφού αν μείνουν στους ίδιους, πόσες δεκαετίες θα συζητάμε τώρα, άλλες τόσες θα τα συζητάμε και στο μέλλον, εκεί. Να το σταματήσουν, να τον μπλοκάρουν, αντιρρήσεις, προβληματισμοί. Και υπάρχει και ένα κορυφαίο παράδειγμα του απόλυτου τίποτα που σας λέω. Θυμάστε τι έγινε με τον Εώριο. Το πήρανε πίσω από την περιφέρεια που θα στέγαζε εκεί, σε εκείνη την παράγκα, σε αυτό το έσχος, σε αυτό το σημείο βρωμιάς. Στο καλύτερο σημείο της πόλης, καθώς μπαίνουμε στη Μεσαιωνική πόλη, καθώς μπαίνουμε στην πλατεία Σίμης. Αυτό το έσχος που είναι εκεί πέρα 100 χρόνια, δικό τους είναι. Το ζήτησε η περιφέρεια, της το παραχωρήσανε για να στεγάσει το Roads Collab και στο χρόνο πάνω της το πήραν πίσω, γιατί λέει δεν κάνανε τίποτα ένα χρόνο τώρα και δεν μπορούσαν να το αφήσουν παραπάνω, ενώ είχε πάρα πολλά προβλήματα, δεν μπορούσε να φτιαχτεί από τη μέρα στην άλλη, αυθαίρετο και δεν συμμαζεύεται εκεί πέρα ένα σωρό ιστορίες είχε. Θα το φτιάξουμε εμείς, λέει, αφού η περιφέρεια στο χρόνο πάνω της το έχουμε δώσει εδώ και ένα χρόνο και δεν έχει κάνει τίποτα. Από τότε που το πήραν πίσω από την περιφέρεια, έχουν περάσει άλλα 2 χρόνια και οι ίδιοι δεν έκαναν τίποτα. Εκεί είναι, και να μου το θυμηθείτε, εκεί θα μείνει. Ούτε αυτό. Αλλά όταν δεν μπορείς να εντάξεις το πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης τη βελτίωση και τον καθαρισμό 6 αγροτικών δρόμων, τι απέτηση μπορείς να έχεις? Θα το ξαναπώ και θα το λέω κάθε μέρα. Αυτοί λοιπόν, αντί να κάνουν το σταυρό τους και να λένε δόξα τω Θεώ που βρέθηκε ένας που δεν λέει σε τίποτα όχι και θέλει να τα φτιάξει όλα και έχει αποδείξει ότι ό,τι αγγίξει το φτιάχνει, όσες δυσκολίες, και θα ακούσετε σε λίγο και για το ακτινοθεραπευτικό τι γίνεται, όσες δυσκολίες και να υπάρχουν, το φτιάχνει. Αντί λοιπόν να λένε και δόξα τω Θεώ, προσπαθούν να τον μπλοκάρουν. Τι φτιάχνουν? Τη νέα αγορά. Το μόνο πράγμα που έχουν να πούνε ότι φτιάχνουν είναι η νέα αγορά. Τώρα πότε θα φτιαχτεί και αυτή, εν πάση περιπτώσει, την νέα αγορά τη φτιάχνουνε. Ξέρετε που χρωστάνε το γεγονός ότι φτιάχνουνε στη νέα αγορά, τη νέα αγορά? Στην περιφέρεια το χρωστάνε. Στην περιφέρεια το χρωστάνε και στο Υπουργείο Πολιτισμού το χρωστάνε. Και ξέρετε τι, για ποιο λόγο? Αν δεν ήταν το Υπουργείο Πολιτισμού και η Περιφέρεια, η Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού, ούτε τη νέα αγορά θα φτιάχνανε. Γιατί δεν είχαν λεφτά. Δεν θα το φτιάχνανε. Πού τα βρήκαν αυτά τα 2 εκατομμύρια, πόσα είναι, 2-3 εκατομμύρια που τη φτιάχνουν τώρα? 2 νομίζω είναι. Ήταν τα λεφτά που υπήρχαν στο Δήμο, από προηγούμενες δημοτικές αρχές, μην φανταστείτε, από τούτη εδώ. Τα είχαν λοιπόν στο Δήμο για τη νέα αγορά προορισμένα. Όταν όμως ελήφθη η απόφαση τελικά το Εθνικό Θέατρο σαν ένα πολύ ιδιαίτερο έργο που δεν θα μπορούσε να φτιαχτεί με αυτά τα χρήματα και δεν θα μπορούσε να το κάνει και ο Δήμος, εξαιρετικά εξειδικευμένο, ανέλαβε να το κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού και η Περιφέρεια με 16 εκατομμύρια ευρώ που βάζει το Υπουργείο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και άλλα 10 τα οποία θα βάλει η Περιφέρεια για τον εξοπλισμό. Ο Δήμος απλώς το χαιρετάει από μακριά το Εθνικό Θέατρο. Όταν λοιπόν πήραν την απόφαση να το φτιάξουν Υπουργείο Πολιτισμού και Περιφέρεια, επί Δημαρχίας Καμπουράκη έγινε αυτό, αποδεσμεύτηκαν τα χρήματα τα οποία ήταν εκεί στην άκρη για το εθνικό και μπόρεσαν να τα ρίξουν στη νέα αγορά. Γι' αυτό σας λέω, δεν υπάρχει τίποτα, μα τίποτα αυτή την ώρα που να κάνουν μόνοι τους. Χρωστάνε τα πάντα ό,τι γίνεται σε άλλους. Οι καθυστερήσεις, τα μπλοκαρίσματα, βλέπε αγωγό στην Ακαντιά, βλέπε Ακάδη, βλέπε δεν ξέρω κι εγώ πόσα άλλα θα μπορούσα να πω. Δεν μπορούν να τα πάνε ένα χιλιοστό, μία σπιθαμή παραπέρα από εκεί που τα βρήκανε. Πιο πίσω τα πάνε, δεν τα προχωράνε. Τα πάνε και στα βράχια. Και κάνουν και τους δύσκολους. Δεν μας αρέσει το ένα και τι θα γίνει τώρα με αυτό και εμείς έχουμε κάποιες άλλες απόψεις και πρέπει να το δούμε. Ναι παιδιά, όλα αυτά τα βλέπουμε εδώ και δεκαετίες. Ατέρμονες συζητήσεις. Ατέρμονες συζητήσεις. Δεν θέλετε? Με γεια σας, με χαρά σας. Μη θέλετε. Στον κόσμο θα λογοδοτήσετε στο τέλος. Μην θέλετε. Τι απολογισμό θα κάνετε ακριβώς δεν ξέρω. Τα πεζοδρόμια θα παρουσιάσετε? Τι θα παρουσιάσετε? Στη νέα αγορά ποντάρετε? Μα κι αυτή αλλού τη χρωστάτε. Αλλού τη χρωστάτε κι αυτήν ακόμα. Δίπλα στον απολογισμό που θα κάνετε έτσι όπως το πάτε, που θα έχει κανένα πεζοδρόμιο και κανένα 2-3 μέτρα άσφαλτο, από εκεί δίπλα βέβαια θα έχουμε και το μεγάλο επίτευγμα του διασυρμού της Ρόδου με τα λίμματα από το Βόδι. Κορυφαία στιγμή της καριέρας σας θα είναι αυτό. Και τίποτε άλλο. Και τίποτε άλλο. Και στον αντίποδα, ένας ωραιότατος απολογισμός του τι καταφέρατε να χάσετε. Ο κύριος κατά τα άλλα της πόλης. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πέρη Βασιλάκη, επειδή αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια και τα αντιπλημμυρικά και το δεύτερο και την δεύτερη φάση του φράγματος Γαδουρά, θέλω να αναφερθούμε λίγο να δούμε το θέμα του ακτινοθεραπευτικού. Το ακτινοθεραπευτικό, το οποίο έχει πλέον προσωρινό ανάδοχο, έγινε εκτενής ενημέρωση για το έργο στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής την περασμένη Παρασκευή. Έχω τα αποσπάσματα, τα ηχητικά. Ανοιχτή είναι η συνεδρίαση βέβαια, αλλά δεν ξέρω τώρα πόσοι την παρακολουθήσατε. Είναι ζωντανά όπως είναι τα περιφερειακά συμβούλια, είναι και η συνεδρίαση Περιφερειακής Επιτροπής. Θεωρώ όμως σκόπιμο να ακούσουμε τι ελέγχθη. Ακριβής και λεπτομερής περιγραφή αυτού του εξαιρετικού έργου από τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, τον κύριο Νίκο Λιμπερόπουλο, αλλά και από τον Περιφερειάρχη. Πρωτίστως όμως, Πέρι, αν είμαστε έτοιμοι, να ακούσουμε την ακριβή, επαναλαμβάνω, περιγραφή αυτού του τεράστιου σε σημασία, αλλά και ως έργο. Είναι ό,τι δυσκολότερο, έλεγαν προχθές στην Περιφερειακή Επιτροπή, είναι το δυσκολότερο έργο το οποίο έχει αναλάβει ως τώρα η Γενική Διεύθυνση Υποδομών της Περιφέρειας να φέρει εις πέρας. Και το έφερε εις πέρας.
1: Λοιπόν, και εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί έχουμε ολοκληρώσει μια διαδικασία αρκετά επίπονη, πιο δύσκολη, πολύ πιο δύσκολη από ό,τι υπολογίσαμε. Είναι ένα σύνθετο έργο, είναι η μεικτή δημόσια σύμβαση που περιλαμβάνει τόσο το κτηριακό, την κατασκευή δηλαδή του κτηρίου του ακτινοθεραπευτικού κέντρου του Δεκανήσου, τόσο και την προμήθεια του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και κυρίως το επιταχυντή που θα πρέπει να εγκατασταθεί μέσα σε αυτό. Ήταν μια μεικτή σύμβαση με άνω των ορίων, όπως ονομάζεται σήμερα από το 44-12, δηλαδή είναι διεθνής ο διαγωνισμός. Το κομμάτι το κτηριακό θα προβλέπει να κατασκευαστεί με το σύστημα μελέτη κατασκευή. Είναι ένα πάρα πολύ εξειδικευμένο αντικείμενο. Και ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός με προμήθεια, αλλά όλο αυτό θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο μιας ενιαίας δημόσιας σύμβασης. Θέλω να τονίσω, όπως έχουμε πει και την προηγούμενη φορά, εκτός στους όρους συνέκριση όρων δημοπράτησης, ότι όλος ο τεχνολογικός εξοπλισμός, τόσο σε επίπεδο φυσικού αντικειμένου, όσο και σε επίπεδο οικονομικού αντικειμένου, δηλαδή και πόσο κοστίζει με λίγα λόγια μετά από έρευνα αγοράς, μας δόθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, γιατί είναι πάρα πολύ εξειδικευμένο αντικείμενο. Είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Η διαδικασία του διαγωνισμού προϋπέθεσε τη δημοσίευσή του 35 μέρες. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτή. Ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι διότι έχουμε δύο προσφορές, δύο έγκυρες προσφορές στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. Είχαμε το άγχος μην τυχόν λόγω της εξειδίκευσης και πολύ συγκεκριμένων τεχνολογιών που υπάρχουν δεν θα είχαμε ενδιαφέρον. Ευτυχώς είχαμε ενδιαφέρον από δύο εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον χώρο της υγείας. Οι δύο αυτές εταιρείες είναι η εταιρεία ΕΚΤΕ και η εταιρεία WORTH. Εμπρόθεσμα και οι δύο ολοκληρώσανε όλη την τεχνική προσφορά που όφιλαν να ολοκληρώσουν, καθώς και και μπόρεσαν και συμμορφώθηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές της προμήθειας. Οπότε σήμερα, μετά από τον έλεγχο που ολοκληρώθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού, ερχόμαστε να εισηγηθούμε την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της εταιρείας ΕΚΤΕ, ανώνυμη τεχνική κτηματική, ξενοδοχειακή, εμπορική και μηχανική εταιρεία, με ποσό προσφοράς 5.687.500 ευρώ. Και οι δύο, τονίζω, προσφορές ήταν έγκυρες. Απλά λόγω μεγαλύτερης έκπτωσης της συγκεκριμένης εταιρείας προτείνουμε την ανάδειξη της ως προσωρινό ανάδοχο του έργου. Τώρα, αν θέλετε να σας πω και κάποια, να σας θυμίσω κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, ευχαρίστω το κάνω.
2: Ναι, με χαρά. Με χαρά.
1: Ωραία, εγώ θέλω να πω ότι το συγκεκριμένο κτίριο θα κατασκευαστεί σε επαφή με το υφιστάμενο κτίριο του Γενικού Νοσοκομείου της Ρόδου. Είναι ακόμα μια τεχνική επιπλέον απέτηση του συγκεκριμένου έργου, διότι θα καταλαβαίνετε ότι όταν έχεις κατασκευή νέο κτίριο σε συνάφεια με υφιστάμενο κτίριο, θα πρέπει να ληφθούν και συγκεκριμένα μέτρα υποστήριξης για την κατασκευή των θεμελίων του νέου κτιρίου. Ήταν ένας από τους πολλούς λόγους που το σύστημα μελέτη κατασκευή θα μας δώσει ακριβώς τα κατασκευαστικά σχέδια που απαιτούνται για να μην έχουμε εκπλήξεις κατά τη φάση κατασκευής. Η επιφάνεια του κτιρίου είναι περίπου 1.300 τετραγωνικά μέτρα. Αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι υπόγειο παύλα ισόγειο. Γιατί είναι υπόγειο παύλα ισόγειο? Γιατί μπροστά στην προστινή όψη είναι υπόγειο και στην οπίστη όψη είναι ισόγειο. Είναι 1.000 περίπου τετραγωνικά. Εκεί φιλοξενείται και επιταχυντής και όλος ο υδροτροφολογικός εξοπλισμός πρακτικά. Επιλέγει ο συγκεκριμένος σχεδιασμός διότι λόγω του ρεδιλεργού φορτίου που έχει ο επιταχυντής, τα τυχώματά του μπάνκερ θα είναι σε υπόγεια στάθμη με ειδικές προφανώς προδιαγραφές για να μην έχουμε...
2: Ωραία, να πω, αυτή είναι καινούργια πτέρυγα που θα προσθεθεί στο κτίριο του νοσοκομείου, σωστά?
1: Ακριβώς, και σε συνάφεια με αυτό. Έλεγα λοιπόν ότι τα 1.000 τετραγωνικά του υπογείου παύλα ισογείου θα κατασκευαστούν, θα δεχτούν και τον ιατροθεραπευτικό εξοπλισμό και κυρίως τον επιταχυντή, και τα 300 τετραγωνικά μέτρα του ορόφου παύλα ισογείου.
2: Βλέπω εδώ έχει και υπόγειο.
1: Είναι, κοιτάξτε, το υπόγειο ουσιαστικά θα υποδεχτεί το...
2: Επειδή θέλει χοντρά τυχώματα για την καθημερινή.
1: Ακριβώς. Από την προστινή πλευρά που θα το βλέπουμε θα είναι υπόγειο. Και από την οπίστια πλευρά θα είναι ισόγειο. Λειτουργικά, εννοώ λειτουργικά με την έννοια όλες οι οδεύσεις, όλα τα ηλεκτρομηχανολογικά κτλ. Προφανώς θα έχουν αυτονομία, αλλά προφανώς και θα έχουν και σύνδεση και με το κεντρικό δίκτυο του νοσοκομείου, έτσι. Ουσιαστικά δεν θα λειτουργεί μια με το Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου.
2: Υπέροχο.
1: Ήταν απαιτητικό, πάρα πολύ απαιτητική η διαδικασία κατάρτισης των τευχών, γιατί ακριβώς έπρεπε να συνδυάσουμε τις προδιαγραφές του τεχνολογικού εξοπλισμού που μας ήρθαν από το Υπουργείο. Σας λέω ενδεικτικά ότι μιλάμε για 30 σελίδες Excel αναλυτικών προδιαγραφών, και έπρεπε από αυτές τις προδιαγραφές να προτεραιοποιήσουμε ποια είναι τα on-off κριτήρια, πάλι σε συνεργασία προφανώς με το Υπουργείο, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε το σχετικό πίνακα συμμόρφωσης που γίνεται στις περιπτώσεις των προμηθειών. Δεν, η υπηρεσία μας προφανώς αυτή τη γνώση δεν την είχε, γι' αυτό κιόλας έπρεπε να συνεργαστούμε με πολλούς διαφορετικούς συναδέλφους από το Υπουργείο για να μπορέσουμε να οριστικοποιήσουμε τα τέτοια. Μετά από αυτό το στάδιο, θέλω να σας πω ότι υπάρχει ακόμα ένα στάδιο, το στάδιο της κατακύρωσης του διαγωνισμού, και μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία του προσυμβατικού ελέγχου από το αρμόδιο κλιμάκιο του Ηλεκτρικού Συνεδρίου, για να μπορέσουμε να πάμε στην υπογραφή της σύμβασης.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό το έργο, πάρα πολύ ευχάριστη η στιγμή αυτή, και νομίζω, κυρίες και κύριοι, θα είμαστε όλοι θα είμαστε περήφανοι, πολύ περήφανοι για ένα πάρα πολύ σημαντικό και πολύ αναγκαίο έργο για όλα μας τα νησιά, και σίγουρα αν επιβεβαιωθούν και όλα αυτά που μας είπαν και από το Πανεπιστήμιο και από το Υπουργείο και για τον εξοπλισμό, ο εξοπλισμός που έχουμε περιγράψει, όπως μας το έδωσαν, είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει σήμερα σε επιταχυντή, και η διαφορά από μοντέλο σε μοντέλο και από τύπο σε τύπο τέτοιου εξοπλισμού, μας είπαν, είναι το πόσους τύπους καρκίνου μπορεί κάθε μηχάνημα να διαχειριστεί. Και αυτή τη στιγμή στην αγορά τα πιο σύγχρονα μηχανήματα είναι αυτά που μπορούν να κάνουν και καρκίνο εγκεφάλου, και στην Ελλάδα είναι μόνο δύο. Και αυτό το οποίο είναι μέσα στο διαγωνισμό αυτό είναι τέτοιο μηχάνημα. Θα κάνει και εγκέφαλο και θώρακα και κοιλιακή χώρα κτλ. Ωστά, αλλά και εγκέφαλο. Πράγμα που σημαίνει, από ό,τι μας είπαν από το Υπουργείο, ότι με το καλό, όταν τελειώσει, θα υπάρχει κόσμος και από την υπόλοιπη Ελλάδα που θα ενδιαφέρεται να έρθει εδώ. Να είμαστε καλά, να προχωρήσει.
1: Αν μου επιτρέπετε, δύο πράγματα ξέχασα να πω, το οποίο ότι το είδαμε κι εμείς στη διαδικασία ολοκλήρωσης του φακέλου. Το πρώτο είναι ότι οι προδιαγραφές του μηχανήματος είναι πλήρως συμμορφωμένες με τις προδιαγραφές του ΕΟΠΗ, και το τονίζω αυτό διότι οι συγκεκριμένες επεμβάσεις που μπορεί το μηχάνημα να κάνει είναι επεμβάσεις που δικαιολογεί οικονομικά και ο ΕΟΠΗ και μπορεί να τις καλύψει. Γιατί υπάρχουν και άλλες επεμβάσεις οι οποίες δεν έχουν αυτές τις αυξημένες προδιαγραφές και δεν θα μπορούσαν να καλυφθούν από τον ασφαλιστικό φορέα. Είναι κάτι το οποίο το μάθαμε και εμείς από το Υπουργείο, δεν το γνωρίζαμε προφανώς. Και το άλλο είναι ότι μέχρι τώρα, σε όλα τα στάδια ολοκλήρωσης του φακέλου, επιβεβαιώθηκε η σωστή, κατά τη γνώμη μέχρι τώρα που φαίνεται, απόφαση, πολύ, πολύ σοφή, να βγει ως μεικτή σύμβαση προμήθειας και έργου, γιατί πάρα πολλά θέματα του έργου. Απαντούνταν από την προμήθεια του μηχανήματος. Τα είδαμε στην πορεία που πραγματικά, αν δεν γνωρίζαμε το μηχάνημα, δεν θα ήμασταν σε θέση να διευκρινίσουμε και τα ερωτήματα που δεχτήκαμε από τους συμμετέχοντες, αλλά και να οριστικοποιήσουμε τη μελέτη του κτηριακού μας.
2: Έτσι ακριβώς. Αυτό, ο διαγωνισμός έχει γίνει με το άρθρο 50 που είναι μελέτη κατασκευής, σωστά.
1: Ακριβώς. Και ταυτόχρονα
2: δεν μπορούσε να γίνει το συγκεκριμένο, πέρα το ότι για μας είναι η βέλτιστη διαδικασία δημοπράτησης, το συγκεκριμένο έργο δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά, γιατί πρέπει αυτός ο οποίος θα εγκατασταθεί να έχει την ευθύνη να παραδώσει και το κτίριο και τον εξοπλισμό λειτουργικό. Εμείς δεν θέλουμε να πάρουμε ένα κτίριο και να έχουμε ντουβάρια καλοκτισμένα. Εμείς θέλουμε ασθενείς να μπουν εκεί και να πάρουν τη θεραπεία που έχουν ανάγκη. Αυτό μόνο το σύστημα μελέτη κατασκευή και ενοποιημένο το έργο μας στο ΕΚΙΑΤ. Γιατί πολλά στοιχεία του κτηρίου εξαρτώνται από το μηχάνημα. Όποιος διαγωνιζόμενος έρχεται και έχει την ευθύνη και του κτηρίου και του μηχανήματος να προσαρμόσει το κτίριό του στο μηχάνημα, να το εγκαταστήσει το μηχάνημα, γιατί δεν θα μπορούσε, όπως μας εξήγησαν και οι άνθρωποι του Υπουργείου τότε που δεχθήκαμε να συμπεριλάβουμε τον εξοπλισμό, ενώ αρχικά είχαμε πει ότι εμείς θα πληρώσουμε μόνο το κτίριο, ότι ένα κτίριο έτοιμο, τελειωμένο, μπορεί να υποδεχθεί ένα μηχάνημα. Τέτοιο θα πρέπει να γκρεμιστούν τείχοι, να σπάσουν πατώματα, οροφές, για να περάσουν αυτά μηχανολογικά και όλος ο υπόλοιπος εξοπλισμός του μηχανήματος. Έτσι έρχεται ένας ανάδοχος, έχει την ευθύνη για να το παραδώσει όλο συνολικά. Κατασκευαστής, είναι ευθύνη δική του να συνεργαστεί με τον κατασκευαστή του μηχανήματος και μαζί να δουλέψουν ούτως ώστε να παραδώσουν λειτουργικό, επαναλαμβάνω, και έχει και περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας.
1: Και βάλαμε, είναι έτος περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας για να καλύπτει ουσιαστικά και την υποχρέωση του αναδόχου για την παράδοση.
2: Ο ανάδοχος έτσι είναι και δεσμευμένος, έχει και εγγυητική μέσα. Έχει και εγγυητική μέσα και εμείς κρατάμε εγγυητική του και ένα χρόνο μετά. Για τη λειτουργία του και ένα χρόνο μετά. Και το κτηριακό, οκ, αλλά κυρίως και για το μηχάνημα, Νίκο, είναι τη δοκιμαστική λειτουργία.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι ήταν πληρέστατη η ενημέρωση για αυτό το πολύ μεγάλο έργο του ακτινοθεραπευτικού κέντρου. Τι είναι, πώς θα κατασκευαστεί, πώς θα λειτουργήσει, οι εγγυήσεις που έχει ζητήσει η περιφέρεια, οι υψηλές προδιαγραφές οι οποίες έχουν μπει για τον εξοπλισμό του, και μένω σε αυτό το οποίο ακούσαμε, ότι θα είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει αυτή την ώρα για την ανίχνευση, για την αντιμετώπιση πολύ δύσκολων μορφών καρκίνου. Καταλαβαίνετε προφανώς τι σημαίνει αυτό για τους ογκολογικούς ασθενείς. Ό,τι πιο σύγχρονο που θα κάνει το νοσοκομείο της Ρόδου και το ακτινοθεραπευτικό της Ρόδου σημείο αναφοράς, όχι μόνο για τη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα, αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδος. Ακριβώς επειδή θα είναι ό,τι πιο σύγχρονο, θα μπορούν να έρχονται εδώ για θεραπεία. Μια πολύ μεγάλη μέρα, όπως χαρακτηρίστηκε η περασμένη Παρασκευή. Τρέχει η διαδικασία, όπως διαπιστώνετε. Έχει μπει το νερό στα βλάκια για αυτό το έργο. Ένα έργο πραγματικά ελπίδας.
3: Πρωινό Express με την Ρένα Παυλάκη.

Επιστρέφουμε, συνεχίζουμε. Το πρωινό Express είναι εδώ, είναι στα ραδιόφωνά σας, κυρίες και κύριοι. Και όπως σας έλεγα και το πρωί, πολλά θέματα. Το μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής το καλύπτουμε με θέματα τα οποία αντλούμε από την ενημέρωση που είχαμε στην συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής.

0: Στην Περιφερειακή Επιτροπή, όπου δόθηκαν κυρίες και κύριοι απαντήσεις στους ισχυρισμούς της Δημοτικής Αρχής, όπως αυτές διατυπώθηκαν στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εκεί, παρακολουθώντας όσα ελέγχθησαν, ακόμα και από τον ίδιο τον Κολιάδη και από τους υπόλοιπους εκεί, αυτό το οποίο διαπιστώνουμε είναι ότι οι άνθρωποι έχουν βαλθεί να λένε όχι σε όλα και όπου μπορούν, τέλος πάντων, να μπλοκάρουν μια κατάσταση, θα το κάνουν. Με διάφορες αιτιολογίες, με διάφορες δικαιολογίες, τάχα να το δούμε, μια το ένα, μια τ' άλλο, μήπως έτσι, μήπως αλλιώς, ίσα που να μπλοκάρεται, επαναλαμβάνω, μια κατάσταση και να διαιωνίζεται μια συζήτηση ατέρμονη, όπως σε όλα τα μεγάλα θέματα που χρωστάνε, μετράνε μάλλον, δεκαετίες στο δημόσιο διάλογο σε αυτόν εδώ τον τόπο. Αντί να λένε ένα ευχαριστώ που βρίσκονται κάποιοι να θέλουν να τα τραβήξουν τελικά μπροστά και να δώσουν λύσεις. Παραδείγματα αντιπλημμυρικά της Ιαλισσού θα το δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα προτάξω τώρα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα έργα της δεύτερης φάσης του φράγματος Γαδουρά. Είναι ένα ζήτημα στο οποίο σχεδόν σε κάθε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και όχι μόνο, Δήμαρχος, Βαγιανός, Ζανετούλης, όλοι μαζί, εν χορό. Και από αυτό νομίζω και μόνο καταλαβαίνουμε ότι είναι σε συμφωνία όλοι τους. Όλοι τους. Το εμπεδώσαμε, αυτό το καταλάβαμε. Ότι δεν είναι μόνο ο Βαγιανός, δεν είναι μόνο ο Ζανετούλης που έχουν, ας πούμε, το δικό τους το χαβά. Και ο Κολιάδης. Μας το επιβεβαίωσε στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Να διακινεί και ο ίδιος και να ενστερνίζεται κάποιες απόψεις και κάποιους ισχυρισμούς για την δεύτερη φάση του φράγματος Γαδουρά, για τα έργα, παρά το γεγονός ότι όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, έχουν απαντηθεί. Έχουν απαντηθεί από την περιφέρεια. Όλα αυτά τα ψεύδη. Για ποιο λόγο? Αν σταμάτησε το έργο, αν δεν σταμάτησε, γιατί σταμάτησε, γιατί έφυγε ο εργολάβος, πληρώθηκε, δεν πληρώθηκε. Όλα αυτά έχουν απαντηθεί επανειλημμένως. Γιατί επιμένουν. Νομίζω ότι είναι φανερό γιατί επιμένουν. Γιατί πρέπει πάντα να υπάρχει ένας εχθρός. Πρέπει να υπάρχει ένας εχθρός και το κυριότερο, πρέπει να υπάρχει ένας αποπροσανατολισμός από τα δικά τους ζητήματα. Που δεν είναι και το καλύτερο. Και σε επίπεδο απολογισμού πεπραγμένων έργου, είμαστε 3 χρόνια. Δεν μπορεί να λέει ακόμα, μα είμαστε καινούργοι, μα τώρα ήρθαμε, ακόμα καταγράφουμε, 3 χρόνια μετά. Δεν το λες αυτό. Με τον παλιό νόμο στα 4 ολοκληρωνόταν η θητεία. Δεν είναι επιχείρημα αυτό. Ο αποπροσανατολισμός, κυρίες και κύριοι, και η επιμονή σε τέτοιου είδους ζητήματα, παρότι επαναλαμβάνω έχουν απαντηθεί, έχει μία απάντηση στη βάση της. Βιολογικός. Λύματα στη θάλασσα. Αυτό το Βατερλό. Αυτός ο διασυρμός αυτού του νησιού στα χέρια τους. Με το βιολογικό στα χέρια τους. Βούκινο η Ρόδος στα μανταλάκια σε όλη την Ελλάδα. Για να το καλύψεις αυτό πρέπει να κάνεις πολλή δουλειά. Πώς να το καλύψεις όμως? Ούτε τα λύματα καλύπτονται, ούτε η δυσοσμία τους καλύπτεται. Δεν καλύπτεται με αυτά τα άσφαιρα. Και πριν από λίγα λεπτά ήρθε και ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Θα σας τη διαβάσω για να πάμε μετά να ακούσετε λεπτομερώς τις απαντήσεις που δόθηκαν σε αυτούς τους ισχυρισμούς στην Περιφερειακή Επιτροπή. Ο τίτλος του δελτίου τύπου είναι «Με τα ψέματα για το φράγμα Γαδουρά δεν θα ξεπλύνουν τα λύματα στη θάλασσα της Ρόδου στο Βόδι». Αυτή είναι η ουσία. Αυτό είναι το θέμα. Αυτός είναι ο λόγος που παρακολουθούμε αυτό το θέατρο του παραλόγου. Η διοίκηση της ΔΕΙΑ Ρόδου και στελέχη της Δημοτικής Αρχής με τη συμμετοχή δυστυχώς και του ιδίου του Δημάρχου, διαβάζω την ανακοίνωση τώρα, επαναλαμβάνουν ανακριβείς κατηγορίες κατά της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τη διάλυση της εργολαβικής σύμβασης της δεύτερης φάσης του Γαδουρά, που αφορά την υδροδότηση της Λίνδου και της Νότιας Ρόδου. Επειδή η παραπληροφόρηση έχει γίνει καθημερινή πρακτική, οι πολίτες δικαιούνται καθαρές απαντήσεις. Πρώτο ψέμα. Η περιφέρεια είχε χρήματα και άφησε τον εργολάβο απλήρωτο. Το είπαν αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι είχε 60 εκατομμύρια λέει στην άκρη, γιατί δεν τον πλήρωσε τον εργολάβο. Το έργο, επανέρχομαι στην ανακοίνωση, χρηματοδοτούνταν από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Με την ολοκλήρωση εκείνου του προγράμματος χρειάστηκε να μεταφερθεί στο ΕΣΠΑ 21-27, με διαδικασία που χειριζόταν το αρμόδιο Υπουργείο. Στο διάστημα που μεσολάβησε για αυτή τη μεταφορά, δεν μπορούσαν να πληρωθούν οι λογαριασμοί του έργου από το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Αυτή την καθυστέρηση αξιοποίησε η ανάδοχος εταιρεία, κάνοντας χρήση της δυνατότητας που της δίνει ο νόμος να ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης όταν οι πληρωμές καθυστερούν πέρα από τα προβλεπόμενα χρονικά όρια. Όντως σταμάτησαν οι πληρωμές. Γιατί σταμάτησαν όμως? Γιατί έληξε το πρόγραμμα στο οποίο ήταν ενταγμένο το συγκεκριμένο έργο, το παλιό ΕΣΠΑ δηλαδή 21-27, 14-20, και έπρεπε να μεταφερθεί στο καινούριο ΕΣΠΑ 21-27. Διαδικασία την οποία την κάνει το Υπουργείο. Αυτά δεν πατάς ένα κουμπί και μεταπηδά το έργο από το ένα πρόγραμμα στο άλλο. Θέλει διαδικασία. Θέλει μήνες. Θέλει πολύ καιρό αυτή η διαδικασία. Δεν σημαίνει ότι χάθηκαν τα λεφτά. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν οι χρηματοδοτήσεις. Υπάρχει όμως μια βαριά διαδικασία. Εκεί λοιπόν όντως ο εργολάβος δεν μπορούσε να πληρωθεί. Το επιχείρημα λοιπόν «Μα η περιφέρεια έχει χρήματα» παραπλανά τους πολίτες. Το υπόλοιπο ενός τραπεζικού λογαριασμού δεν αποτελεί από μόνο του άδεια πληρωμής οποιασδήποτε δαπάνης. Τα δημόσια έργα έχουν συγκεκριμένες πηγές χρηματοδότησης, εγκεκριμένες πιστώσεις και κανόνες πληρωμής. Τα χρήματα δεν είναι ένα πορτοφόλι από το οποίο πληρώνει κανείς ό,τι θέλει, όπως θέλει. Δεν είναι κουβάς δηλαδή, παιδιά, τα λεφτά που έχει η περιφέρεια ή ο κάθε οργανισμός. Δεν είναι κουβάς, βάζω το χέρι μέσα, τραβάω ό,τι θέλω και πληρώνω ό,τι θέλω. Τα έργα έχουν συγκεκριμένες διαδικασίες, έχουν συγκεκριμένους κωδικούς. Είναι ενταγμένα σε συγκεκριμένα προγράμματα. Δεν παίρνεις από το ένα για να πας στο άλλο. Σας το λέω έτσι πολύ απλά, αυτό το οποίο περιγράφεται στην ανακοίνωση. Όσοι διοικούν δήμο και δημοτική επιχείρηση, επανέρχομαι στην ανακοίνωση, οφείλουν να τα γνωρίζουν αυτά. Αν τα αγνοούν, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, σοβαρό ζήτημα επάρκειας. Αν τα γνωρίζουν και τα αποκρύπτουν, υπάρχει σοβαρό ζήτημα εντιμότητας απέναντι στους πολίτες. Υπάρχει περίπτωση να μην τα ξέρουν. Είναι ζήτημα αυτό, αν δεν τα ξέρεις. Ασκείς διοίκηση και δεν τα ξέρεις. Αν πάλι τα ξέρεις και σκοπίμως τα διαστρεβλώνεις, τότε πραγματικά εδώ τίθεται ένα ζήτημα σοβαρότατο. Εντιμότητας απέναντι στους πολίτες τους οποίους απευθύνεσαι. Και εγώ απευθύνομαι στο Δήμο τώρα. Ο Δήμος το κάνει αυτό. Δεύτερο ψέμα. Η περιφέρεια θα πληρώσει και συγκεκριμένη αποζημίωση στον εργολάβο. Λένε και αυτό ότι δεν φτάνει που δεν τον πληρώνουν, θα πληρώσει και τον αποζημίωση στον εργολάβο από τα λεφτά του ροδιακού λαού και ιστορίες. Παρουσιάζουν, επανέρχομαι στην ανακοίνωση, ως οριστική υποχρέωση, μοιράζοντας μάλιστα δημόσια και ποσοστά αποζημίωσης, μια υπόθεση που δεν έχει κριθεί, αφού δεν έχει καν εκκινήσει, αφού η ανάδοχος εταιρεία δεν έχει καταθέσει σχετικό αίτημα. Αν και όποτε η ανάδοχος εταιρεία καταθέσει σχετικό αίτημα, αυτό θα κριθεί. Και η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, σε αντίστοιχες περιπτώσεις στο παρελθόν, έχει επιλέξει τη δικαστική οδό, ώστε να μην υπάρξει καταβολή χωρίς δικαστική απόφαση. Τι λέει εδώ? Ουδέποτε ζήτησε αποζημίωση η ανάδοχος εταιρεία. Αν ζητήσει, ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία, πηγαίνει υπόθεση στα δικαστήρια και αναλόγως. Πρέπει να υπάρχει δικαστική απόφαση. Η εταιρεία όμως δεν έχει ζητήσει αποζημίωση. Άλλο να υποθέτεις λοιπόν ότι μια εταιρεία θα διεκδικήσει χρήματα και άλλο να διαδίδεις αυτό ως βεβαιότητα. Αυτό το οποίο έκαναν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και το έκανε και ο ίδιος ο Κολιάδης δηλαδή. Δεν είναι ότι το κάνουν αλλαγή και διάφοροι γύρω-γύρω. Ο ίδιος ο Κολιάδης. Η θέση της περιφέρειας είναι ξεκάθαρη. Αν η ανάδοχος εταιρεία ζητήσει αποζημίωση, αυτή θα κριθεί μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο κανόνων που η νομοθεσία ορίζει και στη συγκεκριμένη περίπτωση στις δικαστικές αίθουσες. Η διοίκηση της ΔΕΙΑΡ και ο Δήμαρχος φαίνεται πως έχουν ήδη εκδώσει τη δική τους απόφαση, μόνο που οι δικές τους ατυχείς δημόσιες δηλώσεις δεν υποκαθιστούν τα δικαστήρια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα ότι πληρώνει αποζημίωση η περιφέρεια στον εργολάβο. Δεν έχει ζητήσει ο εργολάβος αποζημίωση. Εάν ζητήσει, θα κινηθεί νόμιμη διαδικασία και βλέποντας και κάνοντας. Το νερό, συνεχίζει η ανακοίνωση της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Απάντηση επαναλαμβάνω στους ισχυρισμούς, στους ψευδείς ισχυρισμούς για το φράγμα Καδουρά και τη δεύτερη φάση των έργων που ακούστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το νερό της Ρόδου είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να γίνεται εργαλείο καθημερινής οικοφαντίας. Οι πολίτες χρειάζονται υπεύθυνη ενημέρωση και ακόμα πιο υπεύθυνη δουλειά για την ολοκλήρωση των υποδομών τους. Η ασφαλής και συνεχής λειτουργία των εγκαταστάσεων του φράγματος Γαδουρά απαιτεί καθημερινή δουλειά, συνέπεια και τήρηση κανόνων. Αυτήν την ευθύνη υπηρετεί στην πράξη η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μόνη. Εκείνοι που εμφανίζονται τόσο πρόθυμοι να τις παραδώσουν μαθήματα, οφείλουν να δώσουν απαντήσεις για τη μόλυνση της θάλασσας από χιλιάδες κυβικά μέτρα λιμάτων από το βιολογικό στο ακροτήριο Βόδι της Ρόδου, για τη λειτουργία μιας υποδομής της δικής τους αρμοδιότητας και για τις συνέπειες στο περιβάλλον και στον τόπο μας. Ας αναλογιστεί κάθε πολίτης τι θα συνέβαινε στη δημόσια συζήτηση αν μια τέτοια μόλυνση είχε προκληθεί από εγκατάσταση ευθύνης της περιφέρειας. Πόσες καταγγελίες, πόσες δηλώσεις και πόσες απαιτήσεις για παρετήσεις θα ακούγονταν καθημερινά. Η επιλεκτική ευαισθησία τους είναι αποκαλυπτική. Η επίθεση στην περιφέρεια όμως δεν σβήνει όσα συνέβησαν στο Βόδι, ούτε απαλλάσσει κανέναν από την υποχρέωση να λογοδοτήσει. Το νερό και η θάλασσα της Ρόδου απαιτούν την ίδια σοβαρότητα. Η επανάληψη ενός ή και περισσότερων ψεμάτων δεν τα μεταμορφώνει σε αλήθεια, εκθέτει περισσότερο εκείνους που επιμένουν να τα διαδίδουν. Μάλιστα. Όλα αυτά λοιπόν ετέθησαν και στην Περιφερειακή Επιτροπή. Κύριε Βασιλάκη, μπορούμε να τα ακούσουμε?
1: Σας είπα ότι με έβαλαν σε μια διαδικασία βασανισμού οι συνεργάτες μου, να παρακολουθήσω, με υποχρέωσαν πρέπει να σας πω να το κάνω, γιατί δεν είχα καμία διάθεση, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αγαπημένο θέμα εκεί αυτό, όπως είναι αγαπημένο θέμα μελών της Δημοτικής Αρχής στη Ρόδο και της διοίκησης της ΔΕΙΑΡ βεβαίως και των λαγών της διοίκησης της ΔΕΙΑΡ και του Δήμου Ρόδου. Αγαπημένο θέμα, στο οποίο όποτε μιλάνε γι' αυτό διαδίδουν δύο φρικτά ψέματα, δύο συκοφαντίες. Διαδίδουν δύο συκοφαντίες, από τις οποίες αν κάποιος τις δει προκύπτει ένα ερώτημα. Ή έχουν πλήρη άγνοια, δηλαδή ασκούν δημόσια διοίκηση, έχουν πλήρη άγνοια νόμων, κανόνων και διαδικασιών. Ένα ερώτημα. Ή έχουν πλήρη άγνοια, δηλαδή ασκούν δημόσια διοίκηση και έχουν πλήρη άγνοια νόμων, κανόνων και διαδικασιών, ή σκοπίμως συκοφαντούν. Το πρώτο ψέμα.

0: στην ώρα του και διαλύθηκε η σύμβαση. Γιατί το κάνουν αυτό? Για να δείξουν ότι είναι πρόχειροι, κάπως έτσι ανοργάνωτοι, είναι αδιάφοροι, είναι τσαπατσούλιδες, είναι άχρηστοι αυτοί της περιφέρειας. Είναι άχρηστοι και άφησαν απλήρωτους τους λογαριασμούς. Αυτοί τώρα που τα λένε αυτά ασκούν δημόσια διοίκηση. Αν έχουν άγνοια είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι. Εξαιρετικά επικίνδυνοι για τον τόπο που διοικούν. Αν δεν έχουν άγνοια και το κάνουν, ενώ γνωρίζουν ότι λένε ψέματα, είναι ακόμα πιο επικίνδυνοι. Είναι ακόμα πιο επικίνδυνοι. Γιατί σημαίνει ότι δεν έχουν ηθικές αναστολές. Και είναι πολύ άσχημο πράγμα να κάνεις πολιτική αν δεν έχεις ηθικές αναστολές. Είναι πολύ άσχημο πράγμα. Τι έγινε με το έργο? Το έργο ήταν ενταγμένο στο προηγούμενο ΕΣΠΑ, στο ΕΣΠΑ 2014-2020. Ολοκληρώθηκε το ΕΣΠΑ, έκλεισε αυτό το χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Και έπρεπε να μεταφερθεί το έργο στο επόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, το ΕΣΠΑ 2021-2027. Ποιος κάνει τη μεταφορά αυτή, την ένταξη από το ένα στο άλλο? Ήταν το ΜΕΑΚΟ, το Υπουργείο. Στο διάστημα που μεσολάβησε μέχρι να μεταφέρει το έργο από το ένα χρηματοδοτικό εργαλείο στο άλλο, γιατί έχει μεταφερθεί το έργο, το έργο έχει χρήματα, είναι παραμένει δηλαδή ζωντανή η πηγή χρηματοδότησής του. Σε αυτό το διάστημα που μεσολάβησε υπήρξαν λογαριασμοί στο έργο αυτό. Μπορούσαν να πληρωθούν από την περιφέρεια χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης του στο επόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Ξαναλέω, όποιος ξέρει δημόσια διοίκηση ξέρει ότι όχι, δεν μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν, να πληρωθούν οι λογαριασμοί αυτοί. Δεν υπάρχει δηλαδή καμία καθυστέρηση ή ολιγορία. Αλλά προσέξτε πώς το λένε. Έχουνε, κοιτάξτε τι τραπεζικά υπόλοιπα έχουνε. Το υπόλοιπο λοιπόν ενός τραπεζικού λογαριασμού από μόνο του δεν είναι άδεια πληρωμής οποιασδήποτε δαπάνης. Τα δημόσια έργα έχουν συγκεκριμένες πηγές, εγκεκριμένες πιστώσεις και κανόνες πληρωμής. Τα χρήματα της περιφέρειας δεν είναι ένα πορτοφόλι μεγάλο, ένας κουβάς με λεφτά, από το οποίο πληρώνει κανένας όποτε θέλει, ό,τι θέλει. Λοιπόν, γι' αυτό λέω, αυτοί που τα λένε αυτά είτε έχουν πλήρη άγνοια κανόνων που τους καθιστά επικίνδυνος όταν διοικούν ένα τόπο, είτε τους το γνωρίζουν και τότε τους καθιστά ακόμα πιο επικίνδυνους γιατί δεν έχουν καμία ηθική αναστολή. Το δεύτερο ψέμα που διαδίδουν, η δεύτερη συκοφαντία, και τον αποζημιώνουμε κιόλας τον άκτορα με λεφτά του λαού, με τα λεφτά μας, ορίστε, και τον άφησαν απλήρωτο για να διαλυθεί η σύμβαση και τώρα θα αποζημιώσουμε και τον άκτορα. Ο ανάδοχος έχει κάνει αίτημα αποζημίωσης, κύριε Λιμπερόπουλε?
1: Όχι, δεν έχει κάνει κάποιο αίτημα αποζημίωσης.
0: Όχι. Μέχρι σήμερα που μιλάμε λοιπόν, είναι αυτή η συζήτηση, αίτημα αποζημίωσης δεν υπάρχει. Λέει στο νόμο, λέει ο νόμος ότι έχει δικαίωμα να ζητήσει να κάνει αίτημα αποζημίωσης. Μάλιστα, το λέει ο νόμος. Όταν το ασκήσει, αν το ασκήσει, η περιφέρεια έχει μια συγκεκριμένη, αυτή η περιφερειακή αρχή έχει μια συγκεκριμένη πρακτική που ακολουθεί. Μάλιστα. Ποια είναι αυτή? Ότι δικαστική απόφαση. Το αίτημα δεν είναι ούτε αυτόματο, ούτε ικανοποιείται με έναν αυτόματο τρόπο που ο νόμος περιγράφει ως αυτόματη ικανοποίησή του. Μπορεί να συζητηθεί διοικητικά, μάλιστα. Τι κάνει αυτή η περιφερειακή αρχή, όπως έχει κάνει και σε άλλες περιπτώσεις? Λέει, δικαστική απόφαση. Διαφημίζουν για να συκοφαντήσουν, και λυπάμαι πολύ, γιατί αυτό το κάνουν, επαναλαμβάνω, άνθρωποι που μας έχουν συνηθίσει μέχρι τώρα για την ποιότητα του λόγου τους στο δημόσιο διάλογο, αλλά λυπάμαι γιατί συμμετείχε και ο ίδιος ο κύριος Δήμαρχος στη διάλυση που έμεινε απλήρωτο από την ολιγορία ή οτιδήποτε άλλο ανεπάρκεια, κάτι τέλος πάντων αρνητικό χαρακτηριστικό της περιφέρειας που ψευδώς παρουσιάζεται, όπως επίσης ψευδώς διαδίδεται και η έτσι

0: πως διαδίδεται η βεβαιότητα της αποζημίωσης. Ξέρουν το αποτέλεσμα της τυχόν δικαστικής απόφασης. Λέω τυχόν γιατί ακόμα δεν έχει, δεν ξέρουμε αν θα καταθέσει αίτημα αποζημίωσης η ανάδοχος εταιρεία. Ξέρουν, προδικάζουν αποτέλεσμα. Ξέρουν το αποτέλεσμα. Λοιπόν, ηθικές αναστολές στην πολιτική είναι ένα θέμα που αφορά την προσωπικότητα του καθενός που ασκεί πολιτική. Πάμε λίγο πίσω. Το έργο είναι η ίδρυυση της Λίνδου και της Νότιας Ρόδου μόνο? Όχι. Είναι και Αρχαγγέλου και Αφάντου. Κανένας δεν θέλει να το λέει αυτό στο δημόσιο διάλογο. Πολύ περισσότερο αυτοί που με πάθος και χωρίς καμία, επαναλαμβάνω, ηθική αναστολή, συκοφαντούν την περιφέρεια. Είναι και η Αρχάγγελος και τα Αφάντου. Στην αρχική χρηματοδότηση αυτού του έργου από το Υπουργείο τότε, από την κυβέρνηση, η Αρχάγγελος και Αφάντου δεν υπήρχε μέσα. Και τότε αυτή η περιφερειακή αρχή, στην προηγούμενη θητεία της, πήρε την απόφαση να συμπεριλάβει και την Αφάντου και την Αρχάγγελο, βάζοντας ίδιους πόρους. Πρέπει να είναι η πρώτη φορά, πάντως είναι μια, αν δεν είναι η πρώτη, μια εξαιρετικά σπάνια περίπτωση που μια περιφέρεια έβαλε σε έργο ίδρευσης μερικά εκατομμύρια ίδιους πόρους. Και εκεί δεν κρύφτηκε αυτή η περιφέρεια. Και εκεί δεν κρύφτηκε. Και έβαλε ίδιους πόρους για Αφάντου και Αρχάγγελο. Και γι' αυτό κατηγορείται. Όπως και στο προηγούμενο θέμα. Οι τηλεσχολιαστές, οι διαχειριστές της υποδομής, η οποία μόλυνε τη θάλασσα της Ρόδου με δεκάδες χιλιάδες λίμματα. Δεν δικαιούνται να είναι τηλεσχολιαστές αυτής της περιφερειακής αρχής. Φανταστείτε στο δημόσιο διάλογο ένα έργο μας να έριχνε στη θάλασσα δεκάδες χιλιάδες κυβικά μέτρα λίμματα της περιφέρειας. Φανταστείτε το θόρυβο, φανταστείτε τις απαιτήσεις για συλλήψεις, απόδοση δικαιοσύνης, παρετήσεις και τι άλλο θα είχαμε. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι στα χέρια των οποίων μια υποδομή έφτασε σε αυτή την τραγική κατάσταση, σε αυτό το χάλι, να μολύνει με αυτόν τον τρόπο, με τα δεκάδες χιλιάδες λίμματα στη θάλασσα, κάνουν υποδείξεις και λένε δώστε μας να κάνουμε το έργο. Αυτό είναι το επίπεδο του δημοσίου διαλόγου, αλλά αυτό είναι και το επίπεδο της προσωπικότητας αυτών που λειτουργούν, επαναλαμβάνω, χωρίς ηθικές αναστολές. Γιατί, θα το ξαναπώ, είτε γνωρίζουν τους κανόνες των δημοσίων έργων και σκοπίμως, άρα εν πλήρη γνώση τους, λένε ψέματα, τους καθιστά επικίνδυνους γιατί δεν έχουν ηθικές αναστολές, είτε δεν το γνωρίζουν και δεν τους καθιστά επικίνδυνους γιατί χωρίς να ξέρουν νομοθεσία και τους κανόνες της δημόσιας διοίκησης διοικούν ένα τόπο.
1: Μάλιστα. Αυτό σε ό,τι αφορά τα έργα της δεύτερης φάσης, φράγματος Γαδουρά. Νομίζω πολύ αναλυτική, διεξοδική, με λεπτομέρειες, με τη διαδικασία, η απάντηση. Όμως, κρατάμε, κυρίες και κύριοι, το διατάφτα. Επειδή πήραμε πάλι πριν από λίγο, μας ήρθε άλλο ένα σεντόνι εδώ πέρα. Πόσες σελίδες είναι? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 σελίδες. Δελτίο τύπου. Μη χειρότερα. Τι είναι, ρε παιδιά? Είδατε τι κάνει το GPT, με τι ευκολία γεμίζουν οι σελίδες. Εν τω μεταξύ δεν βγάζει άκρη, δεν καταλαβαίνει τι λέει. Αλλά κοιτάξτε τώρα, δεν πάνε να δώσουν και 10. Δεν πάνε να δώσουν και 15. Δεν πάνε να δώσουν και 155 σελίδες. Η ουσία είναι μία. Και δεν αλλάζει. Και είναι και η πεμπτουσία όλων των ζητημάτων που παρακολουθούμε. Με τι βιογραφικό, το έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, με τι βιογραφικό και με τι αξιοπιστία η ΔΕΙΑΡ κουνά το δάχτυλο και κάνει έλεγχο στους άλλους? Να αναλάβει, λέει, το φράγμα. Να το κάνει τι? Να τον καταντήσει σαν το βιολογικό? Στα χέρια τους. Όχι επειδή το είπε ο Περιφερειάρχης στην Περιφερειακή Επιτροπή, όπως ακούσαμε νωρίτερα, αλλά γιατί το ζήσαμε όλοι σε αυτό το νησί. Στα χέρια τους. Στα χέρια τους. Ο βιολογικός γέμισε με λίμματα τη θάλασσα. Κρέμασε τη Ρόδο στα μανταλάκια. Αυτό δεν έχει προηγούμενο. Ναι, είχε ανέκαθεν προβλήματα ο βιολογικός. Στα χέρια τους όμως έφτασε σε αυτή την ακραία κατάσταση και επί ειδικών τους ημερών, στα δικά τους τα χέρια, έγινε με αυτό τον τόσο κοινικό τρόπο, πολιτικά πρωτοφανή σε επίπεδο κοινισμού δήλωση. Τι θέλετε να τα κάνουμε, αφού δεν χωράνε τα αδέφη Ζανετούλης, ο γκουρού της ΔΕΙΑΡ. Ο γκουρού της ΔΕΙΑΡ, που είναι πρώτα ΔΕΙΑΡ και μετά όλα τα άλλα. Αυτός λοιπόν που είναι πρώτα ΔΕΙΑΡ και μετά όλα τα άλλα, που δεν ξέρω και τι άλλο είναι δηλαδή, αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτός λοιπόν ο γκουρού της ΔΕΙΑΡ απεφάνθη δημοσίως μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο τι θέλετε να τα κάνουμε. Δηλαδή παραδοχή, τεράστια παραδοχή. Δεν μπορούμε να διαχειριστούμε, τα πάμε στη θάλασσα. Όχι γιατί τα λέει η Παυλάκη που την έχουν και στην Μπούκα, όχι γιατί τα λέει ο Περιφερειάρχης που τον έχουν στην Μπούκα. Όχι, δεν τα λέμε εμείς, μόνοι σας τα λέτε. Και μετά ζητάτε και τα ρέστα. Στα χέρια σας η Ρόδος διεσήρθη όπως ποτέ ξανά και για κανέναν λόγο στην ιστορία της. Μια υποδομή στα χέρια σας ξεφτύλισε τους πάντες και τα πάντα από όλες τις πλευρές και όλες τις απόψεις. Αυτό είναι γεγονός. Με αυτό το βιογραφικό θέλετε το φράγμα? Γιατί, για να το καταντήσετε βιολογικό? Με αυτό το βιογραφικό υπερασπίζεστε τη ΔΕΙΑΡ? Και μάλιστα προσπαθεί ο Βαγιανός να βάλει στο παιχνίδι και τους βουλευτές. Να τον υποστηρίξουν, λέει, για μην τυχόν και ενοποιηθούν οι ΔΕΙΑΡ και τα λοιπά. Γιατί νομίζετε ότι εκεί στην κυβέρνηση ζουνε σε άλλο πλανήτη? Ότι δεν ξέρουν τι γίνεται εδώ κάτω? Θα υπάρχει, αλήθεια περίεργη είμαι να το δω, θα υπάρχει βουλευτής που θα κάνει δήλωση να υποστηρίξει τα λίμματα στη θάλασσα? Ζητά συνενόχους, ζητά μέτωπο κατά της κυβέρνησης αυτός ο φορέας ο οποίος έφερε τη Ρόδο στα μανταλάκια με τα λίμματα? Θέλει υποστήριξη ότι πρέπει να παραμείνει, για να μην πιάσω το οικονομικό κομμάτι που το αναλύσαμε τις προηγούμενες μέρες, έτσι, για να μην πιάσουμε βιωσιμότητες, για να μην πιάσουμε τέτοια πράγματα. Ας πιάσουμε αυτό που είδαμε όλοι, λίμματα στη θάλασσα. Για αυτά τα λίμματα ζητούν, τι ζητούν? Τη στήριξη των βουλευτών για τη λειτουργία της ΔΕΙΑΡ. Τα συμπεράσματα δικά σας. Θα μπορούσα να μιλάω μέχρι μεθαύριο, αλλά έχω και το άλλο θέμα. Αντιπλημμυρικά της Ιαλισσού. Με τον ποταμό. Αποφασισμένα όλα, τη μελέτη. Δεν θα σας τα πω εγώ, θα τα ακούσετε ακριβώς και θα κάνουμε ένα σχόλιο στο τέλος για την οικονομία του χρόνου. Ξεχάσανε τα σόου και τις παραστάσεις που δίνανε όταν πλημμύρισε η Αλισσός. Και ναι, και θα τα πατάξουμε όλα, ο Κολιάδης εκεί, στη βροχή, με τα αδιάβροχο και τα χέρια στην τσέπη, κάνει δηλώσεις. Και τώρα που πέρασε η βροχή, τώρα να το δούμε και να το ξαναδούμε και μήπως να το δούμε. Τη μελέτη για το τι θα γίνει με τον ποταμό ανέλαβε να την κάνει η Περιφέρεια. Δεν ήταν υποχρέωση της. Είναι 5 οι φορείς που κάνουν αντιπλημμυρικά. Ο Δήμος, που είναι και δικό του το έργο γιατί είναι αστική περιοχή, πού είναι? Τίποτα. Σχολιάζει από μακριά. Τώρα δεν τους αρέσει. Προχθές όλοι μαζί στο Δημοτικό Συμβούλιο να το δούμε και να το ξαναδούμε. Και μήπως και οι καταστηματάρχες και όλα τα άλλα. Και σου κάνει και δώρο τη συγκοινωνιακή μελέτη. Σου λέει, μην πάω και τους δώσω μια μελέτη μόνο για το ποτάμι. Εδώ πρέπει να λειτουργήσει η πόλη. Είχαν γίνει αυτά το Φεβρουάριο, μετά τις πλημμύρες, σε σύσκεψη στην περιφέρεια με τους κατοίκους της Ιαλισσού, εκεί παρόντες. Τα αλλάζουν τώρα. Όλα τα αλλάζουν. Τίποτα δεν θέλουν. Τίποτα δεν τους ενδιαφέρει. Τίποτα δεν θέλουν. Γι' αυτό σας έλεγα και πριν. Αυτά δεν ερμηνεύονται πλέον με λογική πολιτικής, με επιχειρήματα πολιτικά. Αλλού πρέπει να αναζητήσουμε τις απαντήσεις. Κύριε Βασιλάκη.
0: Ακούστε, κυρίες και κύριοι, τώρα τι έχω να σας πω και εγώ πάνω σε αυτό το θέμα. Είχα πολλή δουλειά προχθές, δεν ξέρω ποια μέρα ήταν. Τώρα, στις τελευταίες μέρες, έγινε συνεδρία στο Δημοτικό Συμβουλίο του Δήμου Ρόδου. Και μου ζήτησαν οι συνεργάτες μου την επόμενη μέρα, γιατί εγώ ήμουνα σε μια κυβερνητική σύσκεψη, μου ζήτησαν να μου ηχογράφησαν και μου ζήτησαν να δω ένα συγκεκριμένο κομμάτι. Λέω, τι είναι αυτό? Λέει, είναι η αντιπλημμυρική προστασία της Ιαλισσού. Λυπάμαι για αυτό που θα πω τώρα, οφείλω να το πω, ότι πλέον το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου είναι κάτι σαν κουτσομπολιό. Είναι κάτι σαν μια εκπομπή σχολιασμού. Λοιπόν, η αντιπλημμυρική προστασία της Ιαλισσού είναι μια μελέτη η οποία μπορούσε να γίνει από 5 φορείς που κατά τον νόμο μπορούν να κάνουν και πρέπει να κάνουν μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας. Είναι 5 φορείς κατά τον νόμο. Το επιβεβαιώνει αυτό και η αποκεντρωμένη εκδίδει απόφαση, τη στέλνει, το ξέρουν όλοι. Λοιπόν, ποιος κάνει μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας, στο νησί της Ρόδου τουλάχιστον? Μόνο η Περιφέρεια του Αιγαίου, η οποία έχει κάνει μια σειρά από μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα. Μεγάλα, πραγματικά μεγάλα. Εντάξει. Το να κουτσομπολεύεις τον μόνο που δουλεύει δεν σε κάνει χρήσιμο στην κοινωνία. Αυτό θέλω να το πω δημόσια, όπως δημόσια είναι η συνεδρίασή μας σήμερα. Το να κουτσομπολεύεις, επαναλαμβάνω, αυτόν ο οποίος εργάζεται και κάνει κάτι που θα έπρεπε να το έχεις κάνει εσύ ή μπορούσες να το έχεις κάνει εσύ, δεν μπορούσες, θα έπρεπε και να το έχεις κάνει, εφόσον μιλάμε και για ένα αστικό περιβάλλον δικό σου, ευθύνη σου, αρμοδιότητά σου, δεν σε καθιστά χρήσιμο στην κοινωνία. Λοιπόν, η υδραυλική μελέτη τελείωσε, έχει σταλεί. Τι είπαμε, τι λέει η υδραυλική μελέτη? Η υδραυλική μελέτη λέει αποκάλυψη και τα λοιπά. Μάλιστα. Άρα θα μας πούνε μόλις το δώσουμε ότι κάνατε μισές δουλειές. Λέμε, ας κάνουμε και μια κυκλοφοριακή και γι' αυτό αυξάνουμε το ποσό. Να το δώσουμε, να έχουν και μια πρώτη εικόνα της προσέγγισης πώς θα λυθεί αυτό και κυκλοφοριακά. Θέλουν να το εφαρμόσουν, δεν θέλουν να το εφαρμόσουν, θέλουν να το πετάξουν στα σκουπίδια, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Κουτσομπολιό σε αυτούς που δουλεύουν δεν μπορούν να κάνουν. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Πάμε λίγο να δούμε τι είναι ο Τριαντενός ποταμός, ο Πλάκος και Επής, ο περίφημος. Το κομμάτι αυτό που είναι μέσα στο πολεοδομικό ιστό μιας πόλης δεν είναι ποτάμι, είναι τεχνικό έργο. Έχει παντού πετόν, στο πάτωμα, στην οροφή, δεξιά και αριστερά. Είναι τεχνικό έργο. Το τεχνικό έργο μέσα σε μια πόλη, οποιοδήποτε τεχνικό έργο, μέσα σε οποιαδήποτε πόλη, είναι ευθύνη του Δήμου. Έγινε και η υδραυλική. Λέει, γιατί γίνεται η μελέτη, προβλέπει την αποκάλυψη? Γιατί αυτό λέει τώρα ο νόμος. Απαντάνε οι μελετητές. Ελέγξτε το στο Δήμο. Ελέγξτε το. Πετάξτε το. Σκίστε το. Κάντε ό,τι θέλετε. Σταματήστε να κουτσομπολεύετε και σοβαρευτείτε λίγο. Αυτό είναι το μήνυμά μου σε αυτό το απέραντο ανήθικο κουτσομπολιό που παρακολούθησα μέσα σε αυτή τη συνεδρίαση. Δυστυχώς με ανάγκασαν οι συνεργάτες μου να το δω. Παρακολουθήστε, ζήστε αυτό το βάσανο που έζησα κι εγώ, λοιπόν, του Δημοτικού Συμβουλίου, και θα πάθετε λίγο σοκ. Λοιπόν, πώς θα γίνει ένα έργο αφού δεν το θέλει ο ιδιοκτήτης του? Πώς θα γίνει το έργο? Πώς θα φτάσεις να πεις ότι ξέρεις αυτό κάνει 25, 10, 50, δεν ξέρω πόσο κάνει. Δεν έχω ιδέα ποιος είναι ο προϋπολογισμός του έργου. Λοιπόν, αλλά η συζήτηση για να φτάσει εκεί πρέπει να είναι αποδεκτό το έργο. Τώρα, πάμε ξανά. Την επόμενη φορά, στην επόμενη πλημμύρα, θα μας ρωτήσει η εισαγγελία στην Ιαλισσό. Κάνετε κάτι? Εμείς θα απαντήσουμε ως ένας από τους 5 που μπορούν να κάνουν μελέτη αντιπλημμυρικού. Κάναμε. Οι υπόλοιποι κάνανε κάτι εκτός από το να τρώνε ασατέμπο και να παρακολουθούν εμάς που δουλεύαμε. Δεν είναι σινεμά. Πήγαμε και βλέπουμε τους άλλους που δουλεύουν. Εμείς κάναμε. Τώρα, ο ιδιοκτήτης μιας πόλης, ο διαχειριστής, συγγνώμη, μιας πόλης, που είναι η Αλυσσός, είναι μια πόλη. Δεν το θέλει. Αν θέλει να το κάνει, θα βρει και τα λεφτά να το κάνει. Αν θέλει τη βοήθειά μας και στα λεφτά, εδώ είμαστε να καθίσουμε να συζητήσουμε αν μπορούμε και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Φτάσατε στα λεφτά όταν, αν ακούσετε το Δημοτικό Συμβούλιο, τη θάψανε τη μελέτη μέχρι εκεί που δεν πάει. Ρωτάμε τον κύριο Λιμπερόπουλο. Άνοιξτε το μικρόφωνο σας, κύριε Λιμπερόπουλο. Οι μελετητές γιατί πήγανε στην επιλογή της αποκάλυψης, εσείς αποφασίσατε να αποκαλυφθεί ο ποταμός?
2: Όχι, κύριε Περιφερειακά.
0: Να σπάσει δηλαδή αυτό το τεχνικό έργο?
2: Όχι, σε καμία.
0: Ήταν απόφαση της περιφέρειας πολιτική. Πήρε απόφαση πολιτικό πρόσωπο, ενεπλάκη πολιτικό πρόσωπο στην απόφαση, την επιλογή των μελετητών να ανοίξει, να αποκαλυφθεί ο ποταμός? Ναι ή όχι?
2: Όχι, είναι απόλυτα τεχνική. Είναι τεχνική λύση.
0: Ενεπλάκη η τεχνική υπηρεσία συνεργάτης μας, γιατί αν έχετε εμπλακεί, εσείς θα κατηγορήσουν εμάς για σας. Ενεπλάκη η διεύθυνση υποδομών της περιφέρειας στην επιλογή των μελετητών? Όχι.
2: Η Εθνής Διαγωνισμός.
0: Όταν ερωτήθησαν οι μελετητές γιατί οδηγήθηκαν σε αυτή τη λύση, τι απάντησαν? Απάντησαν ή δεν απάντησαν ότι αυτό λέει τώρα ο νόμος?
2: Αυτό λέει ο νόμος. Και τεχνικά ορθό είναι αυτό και νομοθετικά. Εδώ το νομοθετικό ταυτίζεται με το τεχνικό.
0: Αλλά, στον πλανήτη λοιπόν που λέγεται Γη, τα πράγματα έχουν μια κανονικότητα. Έχει νόμους, έχει κανόνες, εφαρμόζονται. Στον πλανήτη που λέγεται Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ρόδου, έχει άλλο κλίμα. Τέλος. Τελεία. Δεν έχουμε τώρα. Γιατί χάνεται και κάθε είδους, κάθε ίχνος σοβαρότητος, κάθε ίχνος υπευθυνότητος, κινδυνεύεις να το απολέσεις εάν συνεχίσεις σε αυτή τη συζήτηση. Δεν μπορείς να μείνεις σε αυτή τη συζήτηση. Λοιπόν, εμάς αν μας έφερνε ένας οργανισμός, όποιος οργανισμός ήταν, Υπουργείο ήτανε, Δήμος ήτανε, μία μελέτη όπως και έχει γίνει, είπαμε ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για τη δουλειά αυτή. Αν έπρεπε κάτι να αλλάξουμε μετά, καθίσαμε και το αλλάξαμε. Χωρίς να διασύρουμε κανένα, χωρίς να κατηγορήσουμε κανένα, χωρίς να απαξιώσουμε τη δουλειά ή και τη δαπάνη που έκανε ένας άλλος οργανισμός. Και μέχρι τώρα, επειδή υπήρξαν περιπτώσεις που και σε εμάς, σε κάποια θέματα, σε κάποια νησιά, είπε ένας Δήμος, εμείς την έχουμε κάνει αυτή τη μελέτη, ορίστε πάρτε τη. Είπαμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό είναι συνεργασία. Αυτό είναι καλή διάθεση. Και διάθεση για συνεργασία είναι αυτό. Υπήρξε και περίπτωση που στη μελέτη την οποία πήραμε χρειάστηκε να κάνουμε παρεμβάσεις. Είχε κάτι λάθος ή κάτι θεωρήσαμε εμείς ότι μπορούσαμε να το κάνουμε λίγο καλύτερα και να το βελτιώσουμε. Δεν τους κακολογήσαμε τους ανθρώπους. Δεν βγήκαμε να θάψουμε κανένα. Δεν βγήκαμε να απαξιώσουμε τη δουλειά κανενός. Με σεβασμό στη δουλειά που είχαν κάνει, κάτσαμε, κάναμε την τροποποίηση. Συνεχίσαμε να ευχαριστούμε τους ανθρώπους που μας έδωσαν τη βάση πάνω στην οποία εργαστήκαμε και κερδίσαμε πάρα πολύ χρόνο. Οι διαχειριστές μιας πόλης φέρονται σαν να είναι τηλεσχολιαστές. Και αυτό είναι το ανησυχητικό και το επικίνδυνο.
1: Δεν το θέλουν το έργο, είπε ο Περιφερειάρχης. Δεν το θέλουν. Εξήγησε βήμα-βήμα όλη αυτή την ιστορία με τον πλακοσκεπή. Εγώ θα σας πάω λίγο πίσω έτσι για να το κλείσω για σήμερα το έργο, το θέμα αυτό. Θα σας πω το εξής. 6 Φεβρουαρίου του 25, μετά την Μπόρα δηλαδή που υπήρχε ο μεγάλος έτσι προβληματισμός, τι γίνεται εκεί. Το θέμα είχε συζητηθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ απόγευμα της 6ης Φεβρουαρίου είχε γίνει στην περιφέρεια και ενημερωτική συνάντηση του Περιφερειάρχη με εκπροσώπους κατοίκων και επιχειρηματιών της Ιαλισσού. Όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα, υπάρχουν όλα, υπάρχει το βίντεο, υπάρχουν φωτογραφίες. Όλα αυτά ήταν το ρεπορτάζ το οποίο είχαμε κάνει εδώ για τον Real Voice εκείνες τις μέρες. Εκεί λοιπόν είχε ελεγχθεί και στο Περιφερειακό Συμβούλιο αλλά και στους κατοίκους ότι αυτό το τεχνικό έγκλημα εκεί, θυμάστε, ολόκληροι κορμοί έβγαιναν, μην τα ξεχνάμε αυτά, από τον Πελακοσκεπή ποταμό, έπρεπε να λάβει τέλος. Και μάλιστα η νομοθεσία πλέον που έχει επικαιροποιηθεί λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων έχει ανεβάσει, κυρίες και κύριοι, τα όρια κατακόρυφα. Δηλαδή, ο Πλακοσκεπής ποταμός μπορούσε να δεχτεί μέχρι εκείνη την ώρα που έγινε η μπόρα, η πλημμύρα εκείνη, 10 έως 12 κυβικά μέτρα νερό το δευτερόλεπτο, και φυσικά δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει όταν έπεσαν, όταν άνοιξαν οι ουρανοί τότε. Ενώ σύμφωνα με τα όρια που θέτει σήμερα η νομοθεσία, η καινούργια πλέον επικαιροποιημένη, είναι 54 κυβικά μέτρα το δευτερόλεπτο. 5 φορές πάνω. Πώς θα γίνει αυτό? Ζητήθηκε η άποψη μελετητών. Τι είπαν οι μελετητές? Πρέπει να ανοίξει. Το λένε οι μελετητές. Το λέει ο νόμος με βάση τα όρια τα οποία έχουν τεθεί. Αναλαμβάνει λοιπόν η περιφέρεια να χρηματοδοτήσει την μελέτη αυτή. Να μπει αυτή μπροστά. Είναι η μόνη άλλωστε που κάνει αντιπλημμυρικά έργα στα νησιά, παρότι 5 είναι οι φορείς βάση νόμου που μπορούν να το κάνουν, μεταξύ αυτών και ο Δήμος. Ο Δήμος πετά χαρτά ετώ, εντάξει, όπως παντού και πάντα. Τι λέει λοιπόν εκεί? Ότι αυτό αλλάζει, και αυτό ήταν και ο προβληματισμός και των κατοίκων, αλλάζει άρδιν τη λειτουργία της πόλης, όπως την ξέρουμε τόσα χρόνια, στην Ιαλισσό. Άρα λοιπόν, δεν θα πας απλά να τους δώσεις μια μελέτη που θα λέει ότι ο ποταμός πρέπει να ανοίξει, όχι γιατί το λέει η περιφέρεια, αλλά γιατί το λένε οι μελετητές. Τι λέει λοιπόν? Ότι εγώ θα σας κάνω και την κυκλοφοριακή μελέτη. Αυξήθηκε ο προϋπολογισμός, περισσότερα χρήματα κτλ. Ένα θεωρητική πίνακες και αυτά που περάσανε προχθές από την Περιφερειακή Επιτροπή. Γιατί πρέπει να μπει και καινούργια μελέτη, να προσθεθεί καινούργια μελέτη για να σας το δώσουμε πια ολοκληρωμένο. Πού να το δώσουμε? Στο Δήμο. Το αν ο Δήμος θα το κρατήσει, θα το πετάξει, θα το σκίσει, θα το εφαρμόσει, θα το κάψει, θα το κάνει κομματάκια, θα το κάνει κομφετή, αυτό είναι δουλειά του Δήμου. Και τώρα ο Δήμος το γυρίζει. Μα ναι, να το δούμε. Ακούσαμε και τον Τσούβαλη, ακούσαμε και τον Χαλκιά, ακούσαμε και τον Καμπουράκη. Αφήστε το, παιδιά, έτσι. Αφήστε το. Γιατί δεν νομίζω να περιμένει κανείς από αυτούς που δεν μπορούν να ανοίξουν ούτε χωματόδρομο ότι θα φτάσουν ποτέ στο σημείο να μπορούν να κάνουν ένα τόσο μεγάλο έργο. Είναι η προσωπική μου άποψη. Αλλά μια προσωπική άποψη την οποία τη στηρίζω στα μέχρι τώρα πεπραγμένα τους. Και δύσκολα μπορεί να με πείσει κανείς για το αντίθετο. Ό,τι μπορούν. Μέχρι τώρα, μέχρι κάνα πεζοδρόμιο και κανένα 500 μέτρα άσφαλτο. Μέχρι εκεί τους έχω. Γιατί δεν μας έχουν δείξει και τίποτα άλλο δηλαδή.

0: έγινε καλέ. Ε? Κόσμο βλέπω να μπαινοβγαίνει κατά το κλείσιμο. Άσπρα μαλλιά δεν το βλέπω.
1: Και όλοι να λένε.

0: λίγο πειρατικό εδώ πέρα.
1: Τα παιδιά μου έκαναν, η Νατάσα, η κούλερ μου έκανε έκπληξη εδώ πέρα. Μου μάζεψε όλα τα παιδιά του σταθμού, μου έφερε και τούρτα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, ναι. Εγώ επειδή είμαι και ο πειρατής των εκπομπών.
1: Μπαίνεις όποτε θέλεις, όπου θέλεις, δεν ρωτάς. Ναι.
0: Λοιπόν, σήμερα θα κάνω έτσι και σε σένα ένα πειρατικό επεισόδιο. Θέλω να σου πω χρόνια πολλά. Να είσαι πάντα τόσο φωτεινή και να είμαστε εμείς τόσο τυχεροί που εμείς μπορούμε να δούμε το φως σου, που είμαστε γύρω σου και σε αγαπάμε. Και θέλω να κλείσουμε σήμερα έτσι ωραία την εκπομπή σου, όπου το Σαββατοκύριακο έβλεπα όλα αυτά που ανέβαζες με τις ευχές που σου έγραφαν, το πώς βίωσες τα γενέθλιά σου φέτος. Και ταυτόχρονα και όλο αυτό που γινόταν με τον Γιώργο Μαζονάκη και ακούγαμε τραγούδια. Και αυτό το τραγούδι δεν ξέρω πώς το συνδύασα με όλα αυτά που έγραφες και το πώς σε νιώθω εγώ.
1: Ναι.
0: Και θα κλείσουμε σήμερα με αυτό το τραγούδι από μένα για σένα.
1: Ποιο είναι, παιδιά, για να ακούσω.

για την εκπομπή κάπου εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν έχω λόγια. Πραγματικά με συγκινήσατε αφάνταστα. Και αυτό το τραγούδι ειδικά. Να σας ευχαριστήσω, κυρίες και κύριοι, όλες και όλους που ήσασταν και σήμερα εδώ κοντά μας. Αλλιώτικο κλείσιμο της εκπομπής. Δεν έχω λόγια πραγματικά για να ευχαριστήσω τους συνεργάτες εδώ, τους φίλους. Να είστε καλά. Σε επανάληψη εγώ είμαι στο βράδυ και αύριο το πρωί και πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε. Γεια χαρά.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.
0: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.
2: Οδηγός διέφυγαν πεζοί.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Νικηφόρα πρεμιέρα για τον Πανιόνιο στην Elite League του μπάσκετ, επικρατώντας εκτός έδρας με 70-51 του Κρόνου Αγίου Δημητρίου. Στο handball για την τέταρτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Α1 των ανδρών, ο Αθλητικός Σύλλογος Εκπαιδευτηρίων Δούκα κέρδισε με 31-27 τον ΠΑΟΚ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
3: Real Weather.
2: Έθριος αύριο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, 5 λεπτά μετά τις 11. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Έλα, Μιχαλή.
1: Για τις απουσίες που έλεγες, Μανώλη, Καραμαλή Σαμαρά. Αυτοί, ό,τι ήταν να προσφέρουν, το προσφέρανε. Ο Μεν Καραμαλής έπεσε σε μια πολύ καλή εποχή που πήγε το έλλειμμα στα ύψη, τις παχιές αγελάδες, τον καιρό των παχιών αγελάδων. Ο Δε Σαμαράς έπεσε σε μια πολύ δύσκολη εποχή με τα μνημόνια κτλ. Που έβαλε πλάτη και έσωσε τη χώρα. Ό,τι ήταν να προσφέρουν, το προσφέρανε αυτοί οι άνθρωποι. Τελείωσε. Καλά είναι να πάνε στο σπίτι τους και να μην ανεργατεύουν. Το εκτόπισμα Μητσοτάκη τώρα δεν το έχει κανένας άλλος πολιτικός αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Δηλαδή, αν ήταν ο Μητσοτάκη στην Νέα Δημοκρατία, η Δημοκρατία θα είχε γίνει χίλια κομμάτια, όπως όλα τα άλλα κόμματα. Υπάρχει έλλειψη πολιτικού προσωπικού. Βλέπεις τώρα την καινούργια μεταγραφή του Πασόκ. Τον άβαρχο, τον άβαρχο.
0: Τον Αποστολάκη.
1: Τον Αποστολάκη. Είναι Πασόκ. Πήγε στο Τσίπρα, δεξίχερη του Τσίπρα.
0: Και κάποιον άλλο πήρε και τον Χελογιαννάκη. Πήρε.
1: Πήγε
0: να μην γελάς.
1: Ο Ναύαρχος. Και να μην γελάω τώρα.
0: Για τον Χελογιαννάκη μην γελάς.
1: Γιατί. Να μην γελάω.
0: Πέρασε από τη Νέα Δημοκρατία, δεν πέρασε.
1: Γυρολόγοι είναι αυτοί. Γυρολόγοι. Υπάρχει έλλειψη. Υπάρχει έλλειψη. Υπάρχουν σοβαροί Έλληνες. Τεράστιοι μυαλά. Δεν ασχολούνται με την πολιτική. Δεν θέλουν. Του λέει άσε, πού να μπλέξω. Η διεθνής αναγνώριση του Μητσοτάκη είναι το μεγάλο ατού της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορεί ούτε ο Δέδιας, ούτε ο Χρυσοχοίδης, ούτε κανένα. Δεν υπάρχουν δελφίνοι τόσο ή άλλως τώρα. Ποιος να τον ανταγωνιστεί τον Μητσοτάκη. Έτσι μόνος του. Είναι τυχερός από ποια άποψη. Ότι ο Μητσοτάκης είναι από το 15 και μετά. Όταν κατάλαβε πλέον ο κόσμος ότι και με τον Τζίπρα και με την αριστερά και με αυτά δεν γίνεται τίποτα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο Μιχαηλογιαννάκης δεν πέρασε από τη Νέα Δημοκρατία που λέω εγώ.
1: Τρίτο μνημόνιο. Και ότι αυτή είναι η πορεία τώρα. Και πήρε. Δηλαδή. Πώς να το πω. Είναι σαν να παίζει πέναλτι μόνος του. Να σκοράρει ο Μητσοτάκης.
0: Σου έχω ξαναπεί ότι. Εντάξει, εγώ δεν συμφωνώ.
1: Υπάρχει αντίπαλη πολιτική.
0: Ναι, σου έχω ξαναπεί ότι αυτό δεν είναι καλό για την, ούτε για το Μητσοτάκη ούτε για τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά εντάξει.
1: Κοίτα, Μανώλη, για να πάμε και στο 74 που λέμε.
0: Άστο το 74. Όχι, μην πάμε στο 74. Το 74 ήταν άλλο πράγμα.
1: Αυτό ακριβώς, ότι επειδή έχουν αλλάξει εποχές. Δηλαδή, τώρα πλέον δεν υπάρχει μεσαία τάξη. Το δίπολο. Που όχι μόνο το κομματικό, το Σοβιετική Ένωση Δύση τότε.
0: Μεσαία τάξη.
1: Ήταν καλό γιατί διατηρούσε η Δύση τη μεσαία τάξη, τον καπιταλισμό, για να μην γίνουν όλοι κομμουνιστές. Είχε όλο την εργασία του, το αυτοκίνητό του, το σπίτι του, για να διατηρήσει η Δύση το προβάδισμα. Τώρα πλέον που ενώθηκε ο κόσμος, δεν χρειάζονται το μεγάλο κεφάλαιο που λέμε τη μεσαία τάξη. Εκεί είναι το πρόβλημα. Η κάθοδος. Πολυεθνικών και διάλυση της μεσαίας τάξης. Γι' αυτό και θα έχουμε πλέον ακρίβειες. Δηλαδή είναι ένας δρόμος ανηφορικός. Θέλει να ελύσεσαι, θέλει κουράγιο, θέλει πολλά. Ξεχάσε τις παλιές εποχές. Ακούω τώρα κάτι πολιτικούς που ακόμα βρίσκουν ακροατήριο, διπλασιασμό συντάξεων, τάζουν, κάνουν.
0: Διπλασιασμό συντάξεων, δεν μπορείς να τάξεις. Αλλά πιο αξιοπρεπή διαβίωση μπορεί να τάξει.
1: Και μπορεί να το κάνει. Το πολιτικό διαφάνεια, τα σκάνδαλα, να μειωθούν τα σκάνδαλα, τεχνητή νοημοσύνη όπου μπορεί να υπάρξει. Και έλεγχο γενικά. Δηλαδή, εντάξει,
0: για να δούμε τώρα που λες διαφάνεια, για να δούμε ο κ. Τριαντόπουλος θα πει στο ειδικό δικαστήριο. Από ποιον πήρε εντολές.
1: Ναι, είναι και με ένα θέμα και αυτό μεγάλο που πρέπει να ασχοληθούμε.
0: Γιατί
1: είναι
0: θα πρέπει, φαντάζομαι, θα ερωτηθεί από ποιον πήρε εντολές. Γιατί αν δεν πήρε εντολές και έδρασε αυτοβούλος, θα έχει πρόβλημα.
1: Το θέμα είναι ότι, παραλαμβάνω, δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
0: Όχι, λέω, επειδή πήρε διαφάνεια.
1: Ναι, και ξεκινάμε Ευρώπη, ΝΑΤΟ. Γι' αυτό έρχεται και ο Ρούμπιο αύριο.
0: Καλά, να σου πω, άκουσα και τον Τραμπ που είπε ότι για τις αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου φταίει η Ουκρανία.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Σήμερα παίζει όλες τις ειδήσεις. Λοιπόν,
1: το ρουμούζι έχει ανοίξει.
0: Το παιχνιδάκι, που, ναι, το παιχνιδάκι όμως που παίζεται είναι πολύ περίεργο. Να σου πω, όταν οι Αμερικάνοι όμως λένε ότι φταίνει η Ουκρανία για τις τιμές, μετά, και αν επιμείνουν, ίσως θα πρέπει να αποφασίσουμε αν είμαστε με τους Ουκρανούς πάλι.
1: Η απόφαση το να είμαστε με τους Ουκρανούς δεν είναι ούτε δικιά μου ούτε δικιά σου.
0: Όχι, να αποφασίσουμε ενός χώρα.
1: Ως χώρα θα ακολουθήσουμε.
0: Ότι αν επιμείνει. Ναι. Άλλο σου λέω. Ότι αν επιμείνει. Κατάλαβε, σου λέω. Ότι αν επιμείνει ο Τραμπ στα περί Ουκρανίας ότι οι Ουκρανοί χτυπάνε τα ρωσικά δηληστήρια και κάνουν κακό στο εμπόριο και στην αγορά, ίσως αν συνεχίσει σε αυτή τη ρητορική και σε αυτό το λογικό, γιατί έχει και εκλογές μπροστά του Τραμπ, ίσως μετά να πρέπει να αλλάξουμε και εμείς στάση. Δεν ξέρω, λέω ίσως.
1: Αλλά η Ουκρανία και εκεί είναι μια βρώμικη
0: μπροστά του Τραμπ. Ίσως μετά να πρέπει να αλλάξουμε και εμείς στάση. Δεν ξέρω, λέω ίσως.
1: Αλλά η Ουκρανία και εκεί είναι μια βρώμικη ιστορία που έχουν κάποιοι Ουκρανοί ολιγάρχες, έχουν κερδίσει τα τεράστια τους, τα δισεκατομμύρια, όλη την βοήθεια.

0: κομμουνιστού, χτύπησε στο ψαχνό.
1: Μάλιστα.
0: Αρχίζει, δεν υπάρχει μεσαία τάξη. Υπάρχουν τώρα οι πλούσιοι που γίνονται πλουσιότεροι, ή οι φτωχοί φτωχότεροι.
2: Ευχαριστώ, Μιχάλη.
0: Εγώ ευχαριστώ.
2: Καλό βράδυ. Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ.
2: Ο Πίκος Απίκος λέει. Πάντα έλεγα, λέει, πως είχε παγιδεύσει τα δωμάτια των συμπαικτών, ο Γκάλης τους παρακολουθούσε και τον πολίτη. Ήταν νόμιμες όμως, έτσι, ήταν νόμιμες οι επισύνδεσεις. Τι να παρακολουθήσει ο Γκάλης, δεν μπορούσε να τον παρακολουθήσει τον Γκάλη, ούτε να... Δεν πιανότανε. Θυμάμαι παιδάκι τότε. Έχω την εικόνα ενός ανθρώπου που δεν είναι πρώτο μπόι για τον μπάσκετ, ψηλός βέβαια, έτσι, αλλά σε σχέση με τους συμπαίκτες του δεν ήταν το πρώτο μπόι και δυνατό, πολύ δυνατό παιδί τότε. Λέω, γι' αυτό λέω παιδί, για το παιδί πάει το τότε. Και θυμάμαι ως παιδί εγώ, ως μαθητής, που έβλεπε έναν άνθρωπο που σηκωνόταν στον αέρα και ξέχναγε να πέσει. Δηλαδή είχε αλτικότητα, είχε όμως και κίνηση στον αέρα, σαν να περπάτα για ένα περίεργο πράγμα. Ξέρω πώς το κατάφερνε αυτό. Και χωρίς να είναι, να έχει την, δηλαδή λες και το έκανε σε αργή κίνηση. Γιατί και τώρα, ας πούμε, υπάρχουν παίχτες φοβεροί που κάνουν βήματα και άλματα τρομακτικά. Αλλά η κίνηση τους χαρακτηρίζεται από ταχύτητα. Ο Γκάλης είχε ένα αέρινο πράγμα που δεν ξέρω πώς. Πώς αδικήθηκε αυτός ο άνθρωπος στις Ηνωμένες Πολιτείες πραγματικά. Γεια σας, κύριε Μανώλη. Τώρα το είδα το μήνυμα. Βασικά τώρα ήρθε το μήνυμα. Γεια σας, κύριε Κώστα, από τη Δάφνη. Χαιρετισμούς. I couldn't agree more, που λένε και στο χωριό μου, έτσι. Για να... Και serial blogger πρέπει να το έχεις πάρει το δίπλωμα από εκεί τα δίμηνα, τα τρίμηνα, αυτά τα δίπλωμα σε μισή ώρα. Πιο γρήγορα παίρνεις δίπλωμα παρά σου βάζουνε σόλα στο παπούτσι. Άλλο πράγμα λέει ακρίβεια και τελείως διαφορετικό πράγμα η σχροκέρδεια. Η πρώτη για λόγους ανωτέρας βίας, πόλεμος, ξηρασία, προβλήματα μεταφορών κτλ. Δεν μπορεί να ελεγχθεί. Η δεύτερη όμως μπορεί περίφημα να ελεγχθεί και να κατασταλεί. Περίφημα. Περίφημα. Αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση. Υπάρχει όμως ιδού η απορία. To be or not to be. Έτσι. Κυρία Λευκή, ελάτε.
3: Καλησπέρα, Εμμανουήλ.
2: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
3: Επίσης και σε όσους μας ακούνε.
2: Να είστε καλά.
3: Γιατί βγήκα δευτεριάτικα. Προχθές λίγο κάπως δεν κατάλαβα. Μου είπες να σας διαβάσω το μήνυμα της κυρίας Ρένας, αλλά έπεισα εγώ. Πώς θα το άκουγα? Για μισό λεπτό θα μπορούσα να περιμένω ένα λεπτό.
2: Ναι, βέβαια η κυρία Ρένα είναι δύο γραμμές μετά από σας. Ναι, το είχα διαβάσει το μήνυμα. Δεν το θυμάμαι όμως τώρα.
3: Ναι, μου το είπε η συνεργάτη.
2: Καλό ήταν όμως αυτό που είχε.
3: Καλό. Την έχω ακούσει κάτω που ήμουν, αλλά εδώ δεν μπορώ τώρα. Τι θα γίνει? Είναι πρόβλημα. Είναι. Τέλος πάντων, γι' αυτό και βγήκα σήμερα. Λέω αύριο. Να στείλω την καλησπέρα μου στον κύριο Ελευθέριο. Τι περνάνε εκεί κάτω, βρε παιδί μου. Πολύ κρίμα. Πολύ μεγάλη ζημιά. Άλλο το ένα.
2: Με την κακοκαιρία, βέβαια.
3: Άλλο τώρα.
2: Έχει πάει την Κρήτη, βέβαια. Αραιά, δηλαδή μια φορά κάθε ξέρω εγώ πόσα χρόνια, αλλά τη χτυπάει καλά.
3: Πολύ. 80% λέει καλλιέργειες όλες, τα κάστανα, πατάτες, όλα.
2: Δεν ξέρετε, άμα καταστραφεί η καλλιέργεια και της Κρήτης, εκεί να δείτε που θα πάνε τιμές. Εντάξει, μέρος της καλλιέργειας προφανώς, έτσι όχι.
3: Ναι. Δεν έχουν μερικά πράγματα, έχουν αρχίσει και δεν έχουν τα ράφια. Δεν ξέρω τώρα. Πατάτες, πρώτη φορά το ακούω εγώ ότι η Κρήτη παραγάγει πατάτες.
2: Ναι, κάνει παραγωγή, αλλά δεν.
3: Δεν το έχω ξανακούσει για τις πατάτες.
2: Δεν ξέρω.
3: Και άλλα, ναι,
2: νομίζω ότι κάνει εξαγωγή η Κρήτη.
3: Διευθυνδιάστηκα γι' αυτό και το.
2: Γιατί η αγορά στην υπηρετική χώρα καλύπτεται.
3: Είπε τη δέντη.

0: που λέει εντός, εκτός.
1: Αυτό λέω, καλά τι καλύπτεται, εδώ κάνουμε από την Κύπρο κάνουμε εισαγωγή, τέλος πάντων.
0: Ναι, και προχθές που έλεγα για το Χατζηδάκη, τι δυστυχία είναι αυτοί που μας δέρνουν με αυτούς που αποφασίζουν για μας. Να πάνε λέει να φυτέψουν, λέει, που είπα για λαχανικά, πατάτες λέει, εκεί που ήταν ο Λιγνίτης λέει. Τι είναι αυτά που ακούμε, Εμμανουέλ. Εκεί που ήταν ο Λιγνίτης και τον καταργήσαμε, θα πάνε να φυτέψουν πατάτες.
1: Δεν το ξέρω.
0: Αλλά
1: η πατάτα γενικώς φιάνει παντού, ξέρετε. Έτσι, παίρνεις μια πατάτα, τι θα βγει.
0: Είναι δημορισμένο το χώμα εκεί πέρα.
1: Ο Λιγνίτης βγαίνει, γίνεται εξόρυξη. Δεν νομίζω. Δεν ξέρω.
0: Γι' αυτό και το λέω και το ξαναλέω.
1: Καλά, κάποιο πρόγραμμα θα υπάρχει που θα το.
0: Τι πρόγραμμα θα υπάρχει τώρα. Δεν μας φτάνει που φέρνουν από την Αίγυπτο και από την Τουρκία που είναι από έρευνες τα πιο μολυσμένα χώματα. Τι να συζητήσουμε. Και μου είχε μείνει τώρα που πιάσαμε τις πατάτες.
1: Της Τουρκίας, της Αιγύπτου, δεν ξέρω να είναι.
0: Ναι, τα δύο αυτά, τα άκουσα.
1: Ναι, δεν ξέρω για την Αίγυπτο. Είχα την αίσθηση ότι είναι καλή ποιότητα.
0: Δεν υπάρχει χειρότερο χώμα από την Αίγυπτο. Είναι τίγκα απλά ελληνικά στο μικρόβιο. Αυτές οι δύο, γι' αυτό και τις ανέφερα, αφού πιάσαμε τις πατάτες. Και ένα άλλο που είχα ακούσει και το είχα πει στον αέρα. Ότι είχε στείλει μήνυμα, δεν θυμάμαι τώρα στην εκπομπή ποιο, εδώ στο Real εννοείται, ένας ακροατής έστειλε μήνυμα ότι γύριζε λέει, άκου, όχι πήγαινε λέει στην Άξο, το είχα πει στον αέρα, και λέει μετέφεραν πατάτες λέει στην Άξο. Και λέω, τι.
1: Μα η Άξος έχει συγκλονιστική παραγωγή.
0: Ναι, πώς πήγαιναν εκεί, γιατί τις πήγαιναν, τι ήταν επιστροφή από πελάτη.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Γι' αυτό και το λέω. Γιατί θυμάμαι έντονα τα πολύ θετικά και τα πολύ αρνητικά έτσι μας μένουν στο μυαλό. Να πω την καλησπέρα μου και τα φιλιά μου, αφού δεν θα την ακούσω στην κυρία Ρένα, την κυρία Γεωργία, στον κύριο.
1: Εσείς τώρα γιατί δεν ακούτε.
0: Δεν μπορώ να ακούσω, Εμμανουήλ μου, με τάμπλετ και αυτά εγώ. Πρέπει να εδώ που είμαι τώρα. Εγώ έχω 7 ραδιόφωνα. Τα δύο μου τα χάλασε.
1: Άρα χρειάζεστε ένα δορυφορικό για να μπορείτε να ακούτε.
0: Θα το κοιτάξω τώρα λίγο, γιατί έχω λίγο και παίρνω που λέμε πλαϊνικά, παίρνω ανάποδες. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Ναι, θα το ρωτήσω όμως. Γιατί παίρνω μπροστά από το κατάστημα ενός εκεί που, στην πόλη. Και τώρα που το συζητάω μεθαύριο που θα πάω, την Παρασκευή δηλαδή. Γιατί άλλο κάθονται όπως κάθονται στο ίντερνετ και σκαλίζουν εκεί πέρα και λένε τι λένε. Εγώ είμαι μόνιμο στην κίνηση. Γι' αυτό έχω και πολλά ραδιόφωνα σε κάθε δωμάτιο. Και εκεί το ίδιο ήταν. Τα είχα πολλά ραδιόφωνα. Τα δύο μου που είχαν πολύ ωραίο ήχο στέρεο, τα είχα εδώ στο σαλόνι που είμαι τώρα, επάνω σε ένα ντουλάπι, την άκρη. Και με το σεισμό μου τα χάλασε και τα δύο. Πέσανε κάτω. Σηκώνω το πρωί, τώρα δεν είμαι κάτω. Τι έγινε, λέω. Μετά ήταν ο σεισμός που ήταν 5 και. Και δεύτερο, τα δύο με τον πολύ ωραίο ήχο. Το ένα το πήρα προχθές, το αντικατέστησα. Λοιπόν, εδώ. Πήρα διότι. Να σου πω, Εμμανουήλ. Γεια σου, Μπούμεραγκ.
1: Λοιπόν, τώρα που είπατε γεια σου, Μπούμεραγκ, διάβαζα το μήνυμα. Γεια σου, κυρία Λευκή. Ο Μπούμεραγκ.
0: Εσύ είπε.
1: Τώρα 11 και 16.
0: Α, τι το είπε, πάλι στα αγγλικά.
1: Όχι, όχι, ελληνικά. Γεια σου, κυρία Λευκή.
0: Δεν θέλω να μου το λέει στα αγγλικά, πες του. Τα ελληνικά θα μου το λέει.
1: Ελληνικά το είπε.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Μην διαμαρτύρεστε.
0: Και στο, και στο κύριο Αυγολέμονο στέλνω. Και ειλικρινά, Εμμανουήλ, πότε ήταν ο Μητσοτάκης. Ήθελα να το πω την προηγούμενη εβδομάδα και άλλα διάφορα έλεγα. Πότε ήταν στο που μετά από πολλά χρόνια, τα είπαν αλλά δεν τη συγκράτησα εγώ, που πήγε πρωθυπουργός στο παλάτι του γείτονα στον Ερντογάν, που πήγε ο Μητσοτάκης, πόσες μήνες είναι. Δεν είναι πολύ καιρό.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Έτσι. Και πήγε εκεί και το μεγάλο κατόρθωμα που πήγε ο Μητσοτάκης ενώ οι άλλοι δεν είχαν πάει και ξαφνικά φίλοι.
1: Καλά, στις διμερείς σχέσεις. Υπάρχουν αυτά.
0: Α, ναι, ναι. Και ξαφνικά μεγαλύτερη προσβολή δεν υπήρχε από αυτό που έκανε ο Ερντογάν τώρα που ήταν στην Αμερική. Το Νέο Άσυγκτον. Δηλαδή, είπε, είμαστε φίλοι, είπε. Είμαστε γείτονες και είμαστε φίλοι. Και εγώ που είμαι περίεργο άτομο και λέω εδώ χρόνια, και για ποιο λόγο αγοράζουμε, τι θα τα κάνουμε τα εξοπλιστικά, λέω εγώ συνέχεια σου έχω...
1: Θα παίζουμε πόλεμο. Κεφάλι,
0: να το πω έτσι.
1: Θα παίζουμε κλέφτες και αστυνόμους.
0: Ναι. Λέει, είμαστε γείτονες, είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε μονιασμένοι, να τα βρίσκουμε, να τα συζητάμε.
1: Α, υποχρεωμένοι υπάρχει και ένα κάζους μπέλι από την Τουρκία, έτσι.
0: Ναι. Και ξαφνικά, όπως είχε πει παλιότερα, το έχω πει, αλλά το φέρνει τη συζήτηση και επαναλαμβάνουμε κάτι. Ο Ακάρ είπε, το έχω πει εγώ τουλάχιστον 3-4 φορές με αυτή, το θυμάμαι καλά. Τι αγοράζουν, λέει, και πετάνε τα χρήματα, λέει, και τρώνε τα χρήματα του λαού, είπε ο Ακάρ. Είναι, έχει άλλο πόστο τώρα, δεν το θυμάμαι. Το είπαν μια μέρα. Και ξαφνικά, μας έχουν καταχρεώσει για να παίρνουν τις μίζες, κάνουν αγορές, λέω εγώ, και ξαφνικά σκουριάζουν και δεν είναι χρησιμοποιήτα. Τι θα τα κάνουν, τι να τα
1: κάνουν. Δεν σκουριάζουν, τι σκουριάζουν.
0: Τι κάνουν, και θέλουν να τα στείλουν στην Ουκρανία, λέει, τα προηγούμενα, και είχε γίνει θόρυβος τότε, για ποιο λόγο να τα στείλουν. Δεν έχω πάθει, είπα και προχθές, Αλτσχάιμερ ακόμα. Δηλαδή, δεν υπήρχε πιο... Λες και τον έχεις βάλει τον Ερντογάν. Τον έκανε ρεζίλι. Ο άνθρωπος τι ξέρει από πολιτική, λέμε. Όχι ότι οι άλλοι ήταν καλύτεροι. Εδώ μιλάμε, είναι χείριστη η συμπεριφορά. Χάλι. Απλά ελληνικά. Μαύρο χάλι. Και σήμερα έλεγε... Τι θετικό είναι τώρα τόσα χρόνια που είναι. Τι κάνανε, τίποτε. Δηλαδή τίποτε δεν έχουν κάνει. Για έμπειρους είπα και προχθές, αφού ήταν τόσα χρόνια και συν 6 στα 7. Δηλαδή, σαν να πάω εγώ, είπα ακριβώς, σε μια εργασία, στην αρχή θέλω να μάθω το χώρο και που είναι ανάλογα το μέγεθος και την ποσότητα των προϊόντων και μετά δεν θα ξέρω να εργαστώ. Τι έμαθα τότε. Και εσύ και όλοι. Καθένας το είδος του. Εδώ μιλάμε για πάτο.
1: Έκαστος στο είδος του, καλά το πατέ.
0: Λέμε. Και σήμερα πήγαν εκεί να κάνουν πανηγύρι. Τι πανηγύρι να κάνουν? Από μόνο που δεν άκουσα, επειδή γυρίζω σαν τη σβούρα γύρω-γύρω, αν είπε πάλι είμαστε μια παρέα, όπως είπε την άλλη φορά 3 φορές. Είμαστε μια παρέα. Και εγώ τώρα, επειδή τα πήρα στο κρανίο που λένε, που δεν τη λέω τη λέξη εγώ αυτή.
1: Μια παρέα θα είναι. Πόσο θα είναι, δύο παρέες θα είναι.
0: Ορίστε.
1: Λέω μια παρέα θα είναι, δύο θα είναι.
0: Και εδώ άκουγα προχθές καλεσμένη του Βελατόλα και του Χατζηνικολάου, η οποία παρολίγο θα γινόταν πρωθυπουργός. Είμαι βραχιασμένη. Το μεσημέρι έκανε πολύ ζέστη. Μιλάμε. Δεν καθόσασα στον ήλιο και τώρα κάνει ψύχτα. Και γι' αυτό είναι και η φωνή μου άγρια. Και ξαφνικά, τι έλεγε, αφού είπαμε την κρέμισε από το θόκο, ενώ ήταν, πρόσεξε, μην γίνομαι σαν το Τζίπρα και την Κωνσταντοπούλου. Εμμανουήλ, αγκαλές και φωτογραφίες και αγάπες και αυτά. Και μετά, μέχρι που τον είπε Καραγκιόζη προχθές. Ο Καραγκιόζης λέει που δεν ξέρει αγγλικά. Πάλι αυτό την καραβέ. Τόσο φτηνό δηλαδή. Να μάθει αγγλικά δηλαδή. Έμαθε ο άνθρωπος. Αφού έχει καθηγήτρια γυναίκα, δεν θα τον βοηθούσε. Μιλάμε για αυτά τα άτομα τα πληρώνει το κράτος, λέμε. Και τώρα δεν έχει ούτε 1%. Απλά την αφήνουν εκεί, αφού ήταν πεταμένη 6-8 χρόνια. Και την ταΐζουμε εκεί για να αποσπά την προσοχή, επειδή ουρλιάζει και κάνει και δεν κάνει τίποτε, για να μην συζητάμε την τελείως δηλαδή ανεπάρκεια της κυβέρνησης. Εδώ μιλάμε για άσχετους, τελείως. Όταν λέμε άσχετους, τελείως. Δηλαδή κάθεσαι και σκέφτεσαι, γι' αυτό το τονίζω έτσι. Τι γίνεται εδώ? Εγώ το είχα πει από τους πρώτους 4 μήνες. Το είχα πει. Δεν φαίνεται να κάνουν τίποτε για την πείρα του των 17 ετών και κάτι, σου είχα πει επιλέξει. Στο πρώτο τετράμινο, Εμμανουήλ, το είχα πει. Μιλάμε Πληρώνουμε, αποφασίζουν. Ποιος αποφασίζει? Ο Γεραπετρίτης που ξέρει εξωτερική πολιτική, ο Γεραπετρίτης. Τι καθηγητής είναι ο... Καθηγητής είναι, ήταν ο Γεραπετρίτης.
1: Τι εξωτερική πολιτική τώρα ξέρει.
0: Τι ξέρει.
1: Μαθαίνει.
0: Τι μαθαίνει. Ο Δέντιας ξέρει από άμυνα. Δικηγόρος είναι.
1: Μου γράφουν εδώ ότι ο Πρωθυπουργός ήταν φοβερός σήμερα.
0: Ναι.
1: Διαμαρτύρονται λίγα κράτες για αυτό που λέτε.
0: Δεν διαμαρτυρηθούν. Καθένας έχει τα πιστεύω και τις απόψεις.
1: Σωστό.
0: Έτσι. Και ξαφνικά θέλει να ξαναβγεί. Έχω πει εγώ τρίστα. Ξαναβγεί. Αναφερόμαστε και ξανααναφερόμαστε σε ανθρώπους που αποφασίζουν για μας, λέω εγώ, που έχουν δημόσια καρέκλα. Λοιπόν, δεν μπορεί ο κάθε άσχετος να αποφασίζει και να μας ταλαιπωρεί. Και μόλις το μεσημέρι ακούω, δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε. Και εγώ το είπα πριν ένα μήνα, ότι το ίντερνετ έκανε άριστη δουλειά. Δεν γουνιέται κανένας. Απλά πατάει τα πλήκτρα. Και εμείς εδώ, ο Λαοτζίκος, ο Κοσμάκης, βγαίνουμε εδώ στο ραδιόφωνο γιατί είμαστε... Άκου, το είχα πει έντονα. Είναι μόνη της, είναι μόνος. Το κακό του στον καιρό. Είναι όποιος και είπε...
1: Ο καιρός σας πείραξε τώρα.
0: Ορίστε.
1: Τι σας πείραξε ο καιρός?
0: Όποιος διαβάζει βιβλία είναι κακομοίρης και μόνος. Όποιος ακούει τηλεόραση, βλέπει, κάνει, ακούει ραδιό, τα ίδια. Όποιος ασχολείται με το ίντερνετ, καλά κάνει.
1: Αυτό τώρα που το είπατε, επειδή θα κλείσουμε σε ένα λεπτό, είναι και μια influencer η οποία βγαίνει τώρα τελευταία 2-3 μέρες και κλαίει γιατί της κλείσαν το λογαριασμό. Και κλαίει. Μου πήρανε, λέει, τους ακόλουθους μου και δεν μου λένε γιατί. Και δεν το κάνω, λέει, για τα λεφτά. Το κάνω, λέει, για το περιεχόμενο.
0: Άντε πέσα για να τι βγαίνω εγώ. Και το τελευταίο, Εμμανουήλ, γιατί κράτησα αρκετά το χρόνο. Δηλαδή, ξέρεις τι άκουσα το μεσημέρι?
1: Τι?
0: Που πήγα να το πω και μίλησες μετά. Και λέει ο Καραμανλής, λέει, α, σύστησε, λέει, και ψήφισαν, λέει, την ήτανε του Καραμαλή απόφαση να κατοχυρώσει τη μονιμότητα, το δημόσιο, που την ξέχασαν κι αυτοί. Πάει και η
1: τι, μονιμότητα. Και μετά δεν μπορούσαν να τα αλλάξουνε.
0: Πάει και η, πώς τη λένε, εκτός από τη μονιμότητα θα...
1: Η αξιολόγηση.
0: Η αξιολόγηση, ναι.
1: Σας πρόλαβα.
0: Πάει και αυτή, τελείωσε. Και τώρα θα δώσει... Και πριν έρθω, πριν αποφασίσω ότι θα βγω σήμερα...
1: Και τώρα ναι, να σας που κλείστε, γιατί έχω τίτλους. Ελάτε.
0: Ναι, πάντα σε φέρω σε δύσκολη θέση τώρα τελευταία.
1: Όχι, μα είναι και 30, δεν γίνει, θα με κόψουν έστω και θα νομίζω ότι σας έκοψα.
0: Όχι, δεν νομίζω καθόλου. Δηλαδή, δεν πρέπει, είπα εγώ, ο καθένας να πάρει αυτά που πλήρωσε.
2: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Προφυλακιστέ εκρήθηκαν οι δύο στρατιωτικοί που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα μέσω του οποίου διακινήθηκαν περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια. Περισσότερα στο real.gr. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στην Αθήνα. Την άμεση ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν Πακιστάν, Σαουδική Αραβία και Τουρκία στο πλαίσιο της Συμφωνίας της Μέκας. Συνελήφθη ηλικιωμένη στα Πατήσια για επίθεση σε βάρος νηπιαγωγού, η οποία αρνήθηκε να της παραδώσει το εγγόνι της από το σχολείο, χωρίς τη σχετική υπεύθυνη δήλωση.
2: Real Night, στους 97,8.

0: 32 λεπτά μετά τις 11. Γιατί μου ήρθε ο ήχος, με καθυστέρησε εμένα. Άχι, δεν πειράζει. Ο κύριος Δημήτρης από την Κέρκυρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Δημήτρη, καλή εβδομάδα. Πώς είναι, πώς πάει η υγεία, εντάξει?
1: Πολύ καλά, είμαι πολύ
0: αγαπητός. Σταύρος.
1: Μα πάλαξε, μου λέει ο Άγιος Πέτρος πήγαινε, λέει, γιατί ακόμα είσαι παλιά, λέει, για δουλειά.
0: Έχεις δουλειά ακόμα, ναι. Τι γίνεται με την πατάτα?
1: Τα πατάτα.
0: Δεν ακούγατε εδώ που συζητούσαμε για την πατάτα.
1: Δεν τα ακούγα, να μην ξέρω τι γίνεται. Ο καθένας λέει εδώ η Ελλάδα είναι μια... επειδή σημάσανε η Ελλάδα είναι μια πέτρα σε μια μεγάλη λεκάνη με νερό, έχουμε και τη μεγαλύτερη κολυμπήθρα. Ξέρεις τι πράγμα έρχεται από το εξωτερικό, μαϊμού το οποίο το βαφτίζουνε?
0: Όχι, είναι... δεν το ξέρω.
1: Το λέω εγώ.
0: Ναι, καλά, το λέτε εσείς και εσείς που το λέτε, και εσείς που το λέτε πάλι δεν το ξέρω.
1: Και το χρώμα, το ζουμί από την ντομάτα δεν αλλάζει το λάδι χρώμα να κοκκινήσει, μακριά και λάργα.
0: Δεν κατάλαβα τι είναι αυτό, τι είναι αυτό το κόλπο.
1: Το παραγγείλεις ένα εστιατόριο ντομάτα σαλάτα.
0: Ναι.
1: Δεν κοκκινίζει το λάδι από το ζουμί από την ντομάτα, μακριά και λάργα.
0: Να κοκκινήσει.
1: Το ζουμί, το λάδι.
0: Δεν κατάλαβα τι λέτε. Δεν είναι. Σπάνια κοκκινίζει.
1: Γιατί είναι η Ισπανία. Έχει υπόψη του τη φάρμακα απεύθυνη στην υδροπονία. Από την άλλη, κάνουν καμπάνια που είναι καλό πράγμα. Λοιπόν, έχει πάρει καμπάρι Κοσμάκη με την εγκληματική αλλαγή που το έχουν κάνει αυτοί οι παγκλαμμάδες, οι κυβερνώντες, οι παγκόσμιοι κυβερνώντες του διατροφικού συστήματος. Θα φτάσει ο κόπος, οφθαίνει, πλησιάζει να φτάσει. Όπω ο φταίνει που θα σπέρνουμε οτιδήποτε και δεν θα θερίζουμε τίποτα.
0: Να.
1: Σας έχει περάσει από το μυαλό αυτό το πράγμα?
0: Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω τι τους έχει και τι δεν τους έχει περάσει από το μυαλό.
1: Τι πράγμα?
0: Δεν ξέρω, λέω, τι τους έχει και τι δεν τους έχει περάσει από το μυαλό.
1: Ναι, να σας πω κάτι.
0: Και τι γνώσεις έχει ο καθένας μας. Εγώ, ας πούμε, που δεν έχω γνώσεις, λέτε κάποια πράγματα, άνθρωποι που ξέρετε το αντικείμενό σας, που κάποια τα γνωρίζω, κάποια δεν τα... είμαι άσχετος τελείως.
1: Είναι άκρος επειδή μεγάλη παράβαση να βάλει το κάθε εστιατόριο και το κάθε ξενοδοχείο η ντομάτα στο ψυγείο, η ντομάτα θέλει 13 βαθμούς, δεν θέλει 5. Ποιος το ξέρει αυτό το πράγμα? Δεν υπάρχει ελεκτικός μηχανισμός στο θέμα γυρισμένο. Δεν υπάρχουν. Υπάρχουν, αλλά δεν δουλεύουν. Εγώ τώρα τις ημέρες ήμουν σαν άλλο στο νοσοκομείο, ρώτησα μια φαρμακοποιό και τους λέω, γιατί χτυπάμε όλα τα κουνούπια με δηλητήρια και συνηθίζουνε και δεν κάνουμε χρήση μελάσσας. Ξέρω τι απάντηση μου έδωσε. Φαρμακοποιό μηχανία, πώς θα λύσει, μου λέει. Έχουμε πάρει καμπάρι ότι ο κόσμος έχει συνηθίσει τα φάρμακα, άλλη φορά η Κέρκυρα, είναι 130.000 πληθυσμός, είχε δύο φαρμακεία σε όλη την Κέρκυρα και τώρα έχει ανά 500 μέτρα φαρμακείο. Νομίζω ότι επειδή έχεις γνώση από ιατρική...
0: Καλά, το ότι υπάρχουν φαρμακεία, το να υπάρχουν φαρμακεία δεν είναι κακό.
1: Φαρολογή.
0: Γιατί είναι κακό?
1: Φαρολογή.
0: Δεν είναι σοβαρό λόγο, γιατί είναι κακό?
1: Η κρίση πρέπει να κάνει τον κύκλο του, να παίρνει κατευθείαν με την πρώτη.
0: Όχι, όχι, μισό λεπτό. Αφήστε.
1: Δεν κρύβει φάρμακο.
0: Δεν μιλάω. Μισό λεπτό.
1: Ναρκώνει συνείωση.
0: Μισό λεπτό. Άλλο η γρήπη. Λέτε η γρήπη ή το κρύωμα. Εγώ άλλο ρώτησα. Το να υπάρχει φαρμακείο, λέω, γιατί είναι κακό?
1: Δεν είναι κακό.
0: Όχι, γιατί.
1: Από 500 μέτρα και φαρμακείο, σε όλη την επικράτεια τη Κέρκυρα, πήγε άλλη φορά όλη η Κέρκυρα δύο φαρμακεία. Ο κόσμος έχει αλλάξει τη διατροφή. Το διατροφικό κύκλο είναι το πιο εγκληματικό. Το μεγαλύτερο έγκλημα στην ιστορία του ανθρώπου, αν μείνει στην ιστορία, το κάνει.
0: Εσείς δηλαδή συνδέετε την ύπαρξη των φαρμακείων με το ότι έχουμε γίνει, πώς το λένε, υπερκαταναλωτικοί ακόμα και στο φάρμακο.
1: Και εγώ τι λέω.
0: Εγώ
1: δεν παίρνω ποτέ φάρμακα με το ζόρι και στο νοσοκομείο που ήμουν τώρα μου είπε μια νοσοκόμα, δεν έχω βάλει σήμερα. Αντιβίωση, θα αντέξω τον πόνο. Όταν πονάω πολύ, θα σου πω βάλει μου λίγο ρο.
0: Ναι.
1: Εγώ σήκω.
0: Βέβαια, η αλήθεια είναι, μισό λεπτό τώρα κύριε Δημήτρη, η αλήθεια βέβαια είναι ότι εσείς μπορεί να το λέτε αυτό, αλλά ο νοσηλευτής ή ο... Πώς το λένε, η νοσοκόμα που λέτε, μισό λεπτό, ή ο γιατρός θα κρίνει. Κύριε Δημήτρη, δεν τα ξέρουμε όλα.
1: Εγώ δεν κάνω που τα ξέρω όλα. Αντέχω στον πόνο, ρε παιδί μου, είμαι σκληρός.
0: Ωραία, εσείς αντέχετε, αλλά ο εκείνος ο οποίος έχει σπουδάσει πάνω σε αυτό, δεν θα κάτσει να ακούσει το αν αντέχει ο άλλος από τον πόνο. Θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει.
1: Ήδη η νοσοκόμα ρόδο και όταν πονέζεις, λέει και αισθάνεσαι...
0: Ναι. Και εμένα μου το είχαν πει αυτό και μου το έχουν πει. Αλλά και εγώ έχει τύχει να μείνω χωρίς και σε κάποια στιγμή το ζήτησα γιατί δεν άντεχα. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι αυτοί την ξέρουν τη δουλειά τους.
1: Το καταλαβαίνω. Εγώ προσωπικά
0: δεν θα ακούσουν εσάς και εμένα για να κάνουν τη δουλειά τους. Θα κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν.
1: Αν κάνω ένα τραύμα, βαρύ τραύμα στο χέρι, στο πόδι, σε οποιοδήποτε σημείο. Σε 3 μέρες η πληγή η κλίση.
0: Εντάξει, δεν συμβαίνει με όλους τους ανθρώπους όμως αυτό.
1: Ωραία, λοιπόν, εξής άκουσα να μην την χαρακτηρίσω όπως ξέρω να χαρακτηρίζω μια κυρία δημοξιολόγος, σαν να ξεκινήσει την καμπάνια. Πρέπει να κάνουμε, λέει, το εμβόλιο για τον κορονοϊό.
0: Εγώ δεν τα άκουσα προσωπικά. Και δεν υπάρχει επιπλέον και καμία... πώς το λένε, εγώ δεν έχω ακούσει να υπάρχει καμία βία για τον κορονοϊό.
1: Να κάνουμε εμβόλιο για τον κορονοϊό και για την γρήπη και για την γρήπη. Έχεις υπόψη σου πόσα είδη γρήπη υπάρχουν?
0: Πολλά. Αλλά τα εμβόλια πιάνουν τα περισσότερα στελέχη. Μα μισό λεπτό κύριε Δημήτρη, γιατί τα μπερδεύουμε. Όταν το εμβόλιο, δεν σου λέει ότι θα κάνω το εμβόλιο και δεν θα κάνεις το εμβόλιο και δεν θα αρπάξεις τη γρήπη. Δεν στο αποκλείει. Αλλά σου λέει ότι και αν την αρπάξεις, θα την περάσεις πιο, πώς το λένε, θα την περάσεις πιο ήπια. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Τώρα βέβαια, το παράδειγμα αυτό δεν έχει πλέον ισχύ. Επί κορονοϊού, που εσείς είσαστε εναντίον του εμβολιασμού, το σέβομαι. Όπως και για όλους. Ακούστε με λίγο.
1: Ναι.
0: Εγώ εκείνη την περίοδο, γιατί ζούσε η γιαγιά μου, είχα δύο ανθρώπους, τη μάνα μου κατάκητη και τη γιαγιά μου άνω των 90, μέσα στο σπίτι. Και νόσησα. Εγώ νόσησα. Εμβολιασμένος νόσησα και νόσησα και βαριά. Ήταν δυνατόν αυτές τις δύο γυναίκες που τις είχα βέβαια δεν πλησίασα, κράτησα όλα τα πρωτόκολλα, να μην τις εμβολιάσω για να τις προστατεύσω. Αν, λέω, ομιγέννητο, συνέβαινε σε κάτι, σε μία από τις δύο, τελικώς νόσησαν και οι δύο μετά τον εμβολιασμό, πάρα πολύ ελαφρά σε σχέση με μένα. Πάρα πολύ ελαφρά. Που ήταν, εννοώ, σε πολύ δύσκολη θέση βιολογική και οι δύο. Αν συνέβαινε κάτι σε μία από τις δύο και δεν είχε εμβολιαστεί, δεν το είχα εγώ βάρος μετά στη συνείδησή μου. Θέλω δηλαδή να καταλάβετε και το ανθρώπινο πλαίσιο.
1: Δεν μου λέτε πότε, σε 0 χρόνο εμφανίστηκε αυτό το πράγμα.
0: Αφήστε το 0 χρόνο, σας είπα τώρα ένα παράδειγμα.
1: 5 χρόνια να κάνουν κοντρόλ.
0: Τα έχουμε ξαναπεί, κύριε Δημήτρη, τα έχουμε ξαναπεί.
1: Ήταν μια βρώμικη, μια εγκληματική πράξη.
0: Για μένα δεν ήταν καθόλου εγκληματική.
1: Εγώ έχω το δικαίωμα να το πιστεύω.
0: Έχετε το δικαίωμα να το πιστεύετε, εννοείται.
1: Τώρα να δημασούν για Καλαμαδιανό, ξανά ξεκινάνε τα κίτρινα γυναίκα πάνε στη Γαλλία.
0: Έχουν ξεκινήσει.
1: Α, μπράβο. Θυμάσαι που στο καπί, εγώ δεν είχα προβλέψει του κορονοϊού. Το καπί έτσι κάτι ετοιμάζουνε.
0: Καλά, τα κίτρινα γυλαίκα είναι άλλο πράγμα. Εννοώ οι μαζικές αυτές κινητοποιήσεις.
1: Λοιπόν, μόνο με τρόμο, λοιπόν, άκουσα από εκείνος ο Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την Ελλάδα βαρύ σύμμαχο, έτσι, βαριό σύμμαχο.
0: Αφού έρχεται εδώ, τι θα πει?
1: Και δεν μου λες. Εκείνο το τσόκαρο, η πρέπει οι Αμερικάνα στην Αθήνα.
0: Μη λέτε τέτοια.
1: Συγγνώμη, την κάλεσε κανένας αρμόδιος του κρατικού μηχανισμού να τη βάλει λίγο χέρι. Είπε ότι μπορούμε, έχουμε τη δυνατότητα να ρίξουμε.
0: Δεν επισήμως δεν έχει υποθεί αυτό. Εκτός αυτού, και ακόμα και αν υπόθηκε, η απάντηση που δόθηκε για μένα είναι, καλύπτει πλήρως την Ελλάδα.
1: Τι απάντηση δόθηκε?
0: Ότι η Ελλάδα έχει εκλεγμένη κυβέρνηση και δεν μπαίνει σε τέτοιες διαδικασίες. Μια χαρά ήταν η απάντηση.
1: Πολύ καλή ήταν. Πολύ καλή ήταν. Λοιπόν, πρώτα θέλω να πω κάτι που μου συνέβη και σήμερα. Απευθύνομαι στον κερκυραίο καταναλωτή. Πήγα στο σούπερ μάρκετ, το γερμανικό, 11 και 10. Το Λίτ, ναι. Που είναι στο ποταμό στην Κέρκυρα.
0: Ναι.
1: Ξέρετε τι συνέβη εκεί πέρα?
0: Πού να ξέρω.
1: Ας πω εγώ, πήρα ένα παντελόνι εργασίας 11 και μισό.
0: Ωραία.
1: Έγραφε το ράφι. Ξέρεις πόσο που το χτύπησε στη μηχανή?
0: Πόσο?
1: 13 και κάτι, 13 μισό.
0: Μπορεί να είχε μπερδευτεί με άλλο κωδικό.
1: Εσύ νομίζεις.
0: Όχι, συμβαίνει, γιατί πάνε, τα πιάνουν και τα πετάνε πιο δίπλα.
1: Και γιατί δεν το βάλε πιο χαμηλά από 11,5-11 και μου το βάλε 13.
0: Ωραία, τι στόπατε.
1: Στόπα, λέω παιδιά, κύριοι πελάτες, από το διπλανό δαμείο, τώρα εδώ θα έρθει η αστυνομία.
0: Ναι, και τι έγινε?
1: Τι έγινε και η
0: διπλανή. Πού να ξέρω τι έγινε, εκεί ήμουνα.
1: Σου πω εγώ τι είπε.
0: Επίτε μου.
1: Είπε. Θα σου κάνουμε 5 ευρώ έκπτωση, λέει, και μην μου κάνεις
0: Να σας πω κάτι, γίνονται και λάθη.
1: Δηλαδή, κάθε σκεμμένο Μανώλη.
0: Όχι, εσκεμμένα δεν γίνεται.
1: Έχουν επίσημη εντολή.
0: Εσκεμμένα δεν γίνεται, κύριε Δημήτρη, δεν γίνεται εσκεμμένα. Όταν υπάρχει μια συγκεκριμένη τιμή.
1: Και γιατί και ο καφές ο Γιάκωβ στο μισό κιλό είχε στη μηχανή?
0: Δεν ξέρω τι να σας πω, να πηγαίνετε σε άλλο σούπερ μάρκετ.
1: Εσύ.
0: Ναι.
1: Να τα κάνω και από άμα έχουν κότσια.
0: Και εν πάση περιπτώσει, δεχτήκατε εσείς να σας κόψει το 5 ευρώ.
1: Αυτό θεωρείται η δωροδοκία, λέω. Και τώρα θα πάρω την αστυνομία τηλέφωνο.
0: Ναι, την πήρατε.
1: Εκεί κατέφυγα, πέταξα το πρόβλημα και πήγα.
0: Εντάξει. Οπότε μην το συζητάμε. Όχι, να μην το συζητάτε, γιατί ή θα τα παίρνατε με την έκπτωση ή θα καλούσατε να γίνει ο έλεγχος.
1: Αυτό ήξερα να συμβεί και παλιά και παλιά.
0: Άρα δεν φταίει κανείς, εσείς φταίτε που συνεχίζετε.
1: Συνεχίζετε τι?
0: Να ψωνίζετε.
1: Και δεν πρέπει να πάρω να ψωνίζω κάτι.
0: Δεν είπα αυτό. Ήμουν πολύ προσεκτικός αυτό που σας είπα. Όταν γίνεται κάτι και θεωρείτε ότι είναι απατεωνιά, ή το καταγγέλλετε για να μην ξαναγίνει, ή αποδέχεστε την απατεωνιά και παίρνετε την έκδοση και φεύγετε. Με το που πετάξατε τα πράγματα και σηκωθήκατε και φύγατε, τους κάνατε τα μούτρα κρέας. Αυτό κάνατε.
1: Συγγνώμη, σε ένα άλλο μαγαζί σου μασούτησε να καράμε δύο.
0: Να σας πω, θα τα πιάσουμε όλα τα σούπερ μάρκετ. Να τους κάνουμε διαφήμιση. Να τους πάρουμε τουλάχιστον, να δώσουμε βάλουν καμία διαφήμιση.
1: Και μου πρότεινε ο διευθυντής να το πάρω μαζί μου. Ξέρεις έκαμα. Το πέταξα κάτω και γίνηκε κομμάτια.
0: Τι να πω, πέφτετε σε όλες τις περιπτώσεις.
1: Όχι, πέσω εγώ, παρατηρώ.
0: Εσείς πέφτετε, γιατί και εγώ πάω και ψωνίζω στα σούπερ μάρκετ, δεν μου έχει τύχει ποτέ. Έτσι. Τι παρατηρείτε, δηλαδή, εμένα τι με βλέπουν, ας πούμε, και σου λέει αυτός θα του τα χρεώσουμε κανονικά, ενώ στον κύριο Δημήτρη θα τα χρεώσουμε σκάρτα.
1: Και με να πιστεύω ότι έχουν ανεπίσημη εντολή να κάνουν πιάτσικο.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση τέτοια καμία.
1: Εσύ νομίζεις?
0: Καμία. Καμία, δεν νομίζω, έτσι, καμία. Γιατί αν είχατε καλέσει εκείνη την ώρα και καμία, γιατί αν είχατε καλέσει εκείνη την ώρα και χτυπάγανε τον κωδικό μπροστά τους, μπροστά στον έλεγχο, και έβγαινε άλλη τιμή, οι καμπάνες και τα πρόστιμα θα φτάναν από την Κέρκυρα μέχρι εδώ.
1: Πέρυσι μου είπε κάπως η αστυνομία Καρουσάδων που επιβεβαίωσε την κλεψιά στο μάρκετ εδώ και πολλά χρόνια, να κάνω μήνυση. Δεν πρέπει να κάνει η αστυνομία αυτομάγγελτα.
0: Αυταπάγγελτα για ποιο πράγμα?
1: Για που τους βρήκε παραπάνω που κλέβανε.
0: Αν τους έπιασε, ναι, πρέπει να κάνει.
1: Και γιατί μου είπε ο αστυνόμος τον Καρουσάδων?
0: Εμένα ρωτάτε. Τον αστυνόμο ρωτήστε.
1: Εγώ θα ρωτήσω.
0: Ποιος θα το ρωτήσει?
1: Δεν έχεις υπόψη το χρήμα. Το χρήμα τσακίζει πάντα το σαβεδόνι. Είναι να μην πλέξει μόνο, γιατί ποτέ άλλο δεν σου λέω.
0: Ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη.
1: Θα περάσει, λέει, που θα μιλήσει, θα περάσει.
0: Καλό βράδυ, να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας, γεια σας. Η κυρία Ρένα τον Περισσό, έλατε κυρία Ρένα.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
2: Χαιρετισμούς και πρώτα απ' όλα στην κυρία Λευκή.
0: Καλό είχατε πει, δεν θυμάμαι τώρα το μήνυμα γιατί δεν είναι αδύνατο να
2: θυμάμαι.
0: Κάτι είχατε σχολιάσει σε αυτά που έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν θυμάμαι όμως τώρα γιατί.
2: Όχι, ναι, αρνητικά δεν.
0: Γιατί τα μηνύματα δεν μπορώ να τα θυμάμαι όλα, είναι αδύνατο.
2: Εγώ το μόνο που θέλω από την κυρία Λευκή και κρίμα που δεν μας ακούει είναι να μην στενοχωριέται για το τι έγινε και τι δεν έγινε. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα περισσότερα πράγματα.
0: Όχι, αυτά που γίνονται και αυτά που δεν γίνονται, για δύο λέει πράγματα δεν πρέπει να στενοχωριέται ο άνθρωπος. Για αυτά που γίνονται και για αυτά που δεν γίνονται.
2: Κοιτάξτε, εγώ είμαι στη βάση του όλα γίνονται, αρκεί να το θέλουν διάφορες πλευρές. Αλλά από εκεί και πέρα, τώρα, να κάθομαι να στενοχωριέμαι για το αν θα πολεμήσουμε με την Τουρκία. Δεν θα πολεμήσουμε, μας έχουν μόνοι μας ένα, τώρα μου έρχεται το αγγλικό, σε ένα διαφυγισμό, litigation θα το λέω, τέλος πάντων. Λοιπόν, για να αγοράζουμε, για να αγοράζουν, για να δανείζουμε, να χαρίζουμε στην Ουκρανία και τέτοια. Σε άλλες χώρες που ναι μεν είναι στους οργανισμούς, αλλά δεν έχουν τη στρατηγική σημασία που έχουν οι δικές μας, δεν κάνουν τα ίδια τερτύπια. Αλλά ό,τι και να είναι, μου το έλεγε ένας έμπορος, ένας αντιπρόσωπος που ήταν στις εισαγωγές-εξαγωγές, μου έλεγε, έχεις την εντύπωση όταν συναντιέται ο Σιράκ με τον Σιμίτη, συζητάνε για τον ωραίο καιρό της Ελλάδας. Είναι τι μου δίνεις, τι σου δίνω.
0: Αλλά ναι, τι θα είναι.
2: Και δεν είναι σε προσωπικό επίπεδο η μίζα. Τα είχε πολύ κόσμο. Αυτό δεν σημαίνει ότι το επικροτώ προς Θεού. Έτσι.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
2: Δεν, αλλά είναι μερικά πράγματα που θα τα δεχτούμε αφού δεν μπορούμε να αλλάξουμε την κατάσταση. Τα χέρια μας είναι να την αλλάξουμε. Αλλά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ήθελα να πω, ο Σάντζος προκήρυξε εκλογές για το 9 Νοεμβρίου. Και βέβαια τρίτο κόμμα και με άνοδο είναι το φασιστικό. Έτσι.
0: Ακροδεξία, ναι.
2: Ναι, ναι. Ήθελα να πω ότι εγώ κάθομαι και ψάχνω, επειδή ξέρετε την κατάσταση μας, σας την έχω πει.
0: Ναι.
2: Κάθομαι και ψάχνω γενικά την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Κάποια πράγματα είναι για δικιά μου γνώση. Κάποια άλλα όταν θεωρώ ότι μπορώ να τα μεταφέρω, το κάνω. Αν με πούν ψωνάρα δεν με νοιάζει. Λοιπόν, σήμερα έμαθα και θα σας πω μετά και για τις συντάξεις κυρίας. Α, να σας πω πρώτα για τις συντάξεις κυρίας. Λοιπόν, εγώ έχω σύνταξη κυρίας από τον ΕΦΚΑ. Από τον ΕΦΚΑ και τη δικιά μου από τον ΕΦΚΑ. Όμως εγώ ανήκω και σε ένα ευγενές ταμείο. Οπότε έχουμε δικό μας ιατροφαρμακευτικό σύστημα.
0: Ναι.
2: Και το ανακάλυψα πηγαίνοντας σε ένα γιατρό να γράψω φάρμακα. Και του λέω δεν είμαι στο νέο πι. Μου λέει αφού είσαστε. Και έτσι το ανακάλυψα και είδα, γιατί σιγά δεν παίρνω βεβαιώσεις και τέτοια, δεν τυπώνω. Βλέπω το καθαρό ποσό που μου πιστώνεται. Λοιπόν, και τελικά έχω διαλέξει, πατάω σε δύο βάρκες. Μεν μία, γιατί το δικό μου ταμείο θέλει να πηγαίνω για έγκριση όταν είναι πάνω από κάποια τιμή. Και οπότε τα γράφω στο ΝΕΟΠΗ. Στο ταμείο μου για άλλες παροχές. Δεν φταίω εγώ. Μου δίνω λεφτά. Αλλά ξέρετε γιατί έχει γίνει αυτό. Γιατί δεν ξέρουν να χωρίσουν την ήρα από το σιτάρι. Δεν είναι υπέρ αποφανόντος.
0: Όχι, δεν ξέρουν, δεν θέλουν.
2: Δεν θέλουν γιατί θα είχε και αυτό. Γιατί θα έπρεπε να με ρωτήσουν εμένα ποια ιατροφαρμακευτική προτιμάς. Την Α ή τη Β. Οπότε το κάνανε όλα για όλους και τελειώνει η ιστορία. Και μαζεύουν βέβαια λεφτά. Είναι ότι δεν θέλουν να ασχοληθούν. Η εκάστοτε κυβέρνηση και η κυβέρνηση, τι να ξέρει η όποια κυβέρνηση, είναι το θέμα ότι αυτοί που έχουν την ψηλοδουλειά πολλές φορές δεν την ξέρουν, αλλά και δεν σκέφτονται κιόλα. Πόσο δηλαδή θα τους έπαιρνε, πόσο χρόνο θα τους έπαιρνε να δουν ποιοι χειρεύοντες, ποιοι χειρεύσαντες είναι σε δύο ταμεία.
0: Αλλά καλή, και, οι άλλοι που είναι, χρόνο.
2: Και οι άλλοι που είναι στο δημόσιο και παίρνει δύο συντάξεις, μία του αποθανόντος και μία δικιά της, πάλι δίνει 6 και 6, 12. Αλλά αφού βολεύει το πράγμα. Βολεύει. Σας έχω πει, ήταν παλιό στιγμιότυπο, όταν ο Γιαννόπουλος και ο Ανδρέας μας έλεγαν εμάς ρε τι ρε, είχα μαζί μου απόδειξη μισθοδοσίας, είχαμε πάει ένα διήμερο σε ένα νησί για μία βάφτιση και ήμουνα με έναν συνάδελφό σας.
0: Ναι.
2: Και που έχει και μέσο, έχει και εφημερίδα τώρα. Ναι. Και του έλεγα, κοίτα βρε, μην πω το όνομα, κοίτα, είμαι εγώ ρε τι ρε, και κοίταζα από την άλλη μεριά και μου έλεγε να είσαι. Με ποιον άνθρωπο θα μιλήσω και θα βρω το δίκιο μου? Με κανέναν. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα άλλα που σας είπα για τη γνώση, είδα τώρα σε μια ανάρτηση για ένα τυρί από τη Σέριφο.
0: Ναι.
2: Τυρί του Λάκκου λέγεται.
0: Δεν το ξέρω.
2: Στάβεται στο χώμα της αναλήψεως και το βγάζουν του Σταυρού.
0: Λέτε.
2: Γιατί οριμάζει εκεί. Και είδα έχει ένα παντοπολείο στη Νέα Ιωνία που το διαθέτει. Είναι το πιο ακριβό από τα τυριά, γιατί είδα ότι έχει και γραβιέρα Νάξου που το έχει φθηνό. Και μάλιστα εκείνο που με έκανε εντύπωση είναι ότι εκτός του ότι κάνει delivery, έχει και ένα κουτί όπου βάζει δείγματα τυριών για γευστηγνωσία. Και μ' άρεσε αυτό και σαν δώρο.
0: Ναι, ωραία.
2: Λοιπόν, αυτό είναι. Το δεύτερο είναι ότι δοκιμάστε μέλι ελατοβανίλια.
0: Έχω ακούσει γι' αυτό, δεν έχω δοκιμάσει.
2: Είναι καταπληκτικό.
0: Ναι, έχω ακούσει.
2: Είναι ακριβό μεν. Και επίσης μελοπαραγωγός.
0: Βασικά δεν άκουσα, διάβασα ότι είναι η καλύτερη ποιότητα που υπάρχει.
2: Και δεν έχει, όχι, και δεν έχει κάθε χρόνο.
0: Ναι.
2: Ένας παραγωγός μελιού μου είπε ότι να μην προτιμάς θυμαρίσιο από στερεά, από τα νησιά μόνο να παίρνεις.
0: Καλά, το θυμαρίσιο είναι θυμαρίσιο, πάει τελείωσε.
2: Και στη Σέριφο υπάρχει και το μέλι της άγριας λεβάντας, πιστοποιημένο. Αυτά να στηρίζουμε.
0: Μάλιστα.
2: Και για τις πατάτες που έλεγε ο κύριος Δημήτρης, προχτές το Σαββατοκύριακο σε μια πρωινή εκπομπή είχε μπαμπά και γιο που είναι στη λαϊκή αγορά με πατάτες. Και έλεγε ο νεαρός ότι η καλύτερη πατάτα είναι η κίτρινη. Δεν είπε από πού, γιατί ναι, έλεγαν για τις πατάτες νευροκοπίου και τέτοια.
0: Και το νευροκόπι έχει καλή πατάτα.
2: Ναι, βέβαια. Και οι πατάτες της Νάξου είναι πολύ μειωμένη παραγωγή πια και επειδή οι σπόροι έχουν παραδοθεί, όπως οι περισσότεροι βέβαια, στη Μονσάντο, αν την ξαναφυτέψεις δεν φυτρώνει. Είναι ναι, σίγουρο αυτό. Υπάρχουν όμως οργανισμοί θελοντές και τέτοια. Είναι το πελίτη στο Άργος, όχι συγγνώμη, στο Άργος, όχι δεν θυμάμαι ποιο είναι, κάτω από τη Δράμα τέλος πάντων, που τα δίνει και στέλνει και σπόρους τα χειδρομικά.
0: Πιο Άργος οριστικό.
2: Επάνω, ποιο είναι, στον Έστω.
0: Νομίζω κι εγώ.
2: Δεν θυμάμαι τώρα. Λοιπόν, και είναι και κάποιος άλλος κύριος που ήταν κάπου στην Ήπειρο που μάζευε, δηλαδή από τα παλιά φυτά.
0: Μάλιστα.
2: Για να έχει. Απλά έτσι, ενημερωτικά το λέω.
0: Μάλιστα.
2: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ,
2: καλή
0: κυρία
2: εβδομάδα. Επίσης. Και να μας ανέχεστε.
0: Άντε καλέ, τι.
2: Και χαιρετισμού σε όλους.
0: Καλό ξημέρωμα. Στον Έστω λέει, για να δω τι λέει εδώ, μισό λεπτό θα σας πω αμέσως. Ακαβάλα. Δημήτρης. Στα Ωρακάκης έχει πιάσει. Α, όχι, ο κύριος Δημήτρης είναι εντάξει. Άλλο λέω, εγώ τώρα τα μηνύματα. Λοιπόν, για πάμε στον κύριο Δημήτρη από τον Άλυμο. Θα τον κόψω βέβαια σε 3 λεπτά για ειδήσεις, λιγότερο, αλλά θα επανέλθουμε. Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
3: Καλησπέρα, αλλά προτιμώ να περιμένω.
0: Βάλουμε ένα.
3: Παρατρία. Ναι,
0: ωραία, βάλουμε ένα τραγουδάκι.
3: Ναι, βάλτε και τραγουδάκι. Ό,τι
0: έχει και διαφήμιση, κάτι. Πόσο έχει. Μπράβο, θα διαβάσω μηνύματα. Κύριε Δημήτρη, θα διαβάσω μηνύματα.
3: Ωραία. Καλό είναι και αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Και θα έρθω αμέσως μετά το δελτίο σε εσάς. Ευχαριστώ. Λοιπόν, η Ελλάδα λέει έχει εκλεγμένη κυβέρνηση, μου γράφει Διογέννης Επίκουρος και γελάει από κάτω. Χαχαχα. Έχει, δεν έχει. Ο κύριος Άκης, κύριε Παρδάλη, και εγώ έκανα εμβόλιο μόνο, και μόνο για τα σκηνικά. Όχι, όχι. Εγώ το έκανα το εμβόλιο συνειδητά. Τα σκηνικά μου πρόσωπα. Δεν ήμουν από. Όχι πολύ βεβαίως. Είχα τους ενδιασμούς μου για το αν πρέπει να κάνω το εμβόλιο. Αλλά πολύ, έτσι, πολύ παροδικά. Το κάνανε εκ του αποτελέσματος, καλώς το κάνανε. Εντάξει. Εγώ έκανα τα 3 εμβόλια, μετά δεν ξανά έκανα. Για να μιλήσω. Πόσα 3 έκανε, 4. 3 δεν κάναμε όλοι. Αυτοί που τέλος πάντων που κάναμε τα εμβόλια των εταιριών μετά, γιατί ήταν εκεί. Ναι, ήταν εκεί οι άλλοι ήρες που κάνανε το μονοδοσικό που ήταν. Δεν ξανά έκανα μετά από εκείνη τη. Εκτός λέει από την πατάτα της Νάξου και του Νευροκοπή υπάρχει της Τρίπολης. Όσο για το μέλι Θυμαρίσκη υπάρχει τα συναγόνη στο μέλι των κυθύρων. Το κυθύρων είναι. Καλά, τα κύθυρα γενικά έχουν φοβερές παραγωγές. Αλλά αυτό το της Ελάτης που λένε. Αυτό το ελατοβανίλια. Κάπου διάβαζα προχτές ότι είναι. Δεν έχουμε φοβερή παραγωγή σε ποσότητα, αλλά η ποιότητά του λένε συγκλονιστική. Κάπου το διάβαζα. Και δεν έχω ψάξει για να μην ειλικρινείς. Ίσως να μην το έχω δοκιμάσει. Έχει και διαφορετική λέει γεύση. Ωραίο είναι το μέλι. Θρεπτικό πολύ. Η λύση λέει στα προβλήματά μας νομίζω ότι είναι μπροστά μας και ολοφάνερη. Φασολάδα κάθε μέρα. Κωστάκης ο Ανάν υπογράφει. Και Χορτένς λέει σχετικά φτηνά. Εντάξει, ναι. Και θα θερμαίνεις λέει το σπίτι με το παραγόμενο μεθάνιο.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι δύο στρατιωτικοί που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα μέσω του οποίου διακινήθηκαν περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, είχαν στήσει διαδικτυακή επενδυτική πλατφόρμα και οι ενδιαφερόμενοι καλούνταν να τοποθετήσουν χρήματα με την υπόσχεση ότι θα διπλασίαζαν το κεφάλαιό τους μέσα σε 50 ημέρες. Την άμεση ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν Πακιστάν, Σαουδική Αραβία και Τουρκία στο πλαίσιο της Συμφωνίας της Μέκας. Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στο Ριάντ, σε περιοχή που αποτελεί στόχο των Χούθη της Ιεμένης, όπως μετέδωσε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Το μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που μετατρέπει την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής, εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεδριάζει σήμερα η Κυβερνητική Επιτροπή για να εξειδικεύσει τα μέτρα στήριξης των πληγέντων από την κακοκαιρία στην Κρήτη. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται κρατική ενίσχυση για την αποκατάσταση κατοικιών και εξοπλισμού επιχειρήσεων και αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και πληστηριασμών. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών εν ώψη της επίσκεψής του στην Αθήνα. Είναι μια χώρα που δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο. Ευθύνες στην Ουκρανία για τις ανατιμήσεις στα καύσιμα επιρρύπτει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια ανεβάζουν την τιμή της βενζίνης, ενώ από το στενό του Ορμούς διέρχονται σχεδόν σε καθημερινή βάση βαρέλια πετρελαίου σε αριθμούς ρεκόρ. Συνελήφθη ηλικιωμένη στα Πατήσια για επίθεση σε βάρος νηπιαγωγού, η οποία αρνήθηκε να της παραδώσει το εγγόνι της από το σχολείο χωρίς τη σχετική υπεύθυνη δήλωση.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Την τρίτη νίκη της στην πρώτη κατηγορία του Nations League πέτυχε η Γαλλία, επικρατώντας με 4-1 του Βελγίου. Για τον ίδιο όμιλο, η Ιταλία διπλασίασε τις επιτυχίες της στη διοργάνωση, κερδίζοντας με 3-1 την Τουρκία. Στη δεύτερη κατηγορία, Βόρεια Ιρλανδία-Γεωργία 0-0, Βοσνία-Πολωνία 1-0, Ουκρανία-Ουγγαρία 1-2 και Ρουμανία-Σουηδία 0-1. Στη τρίτη κατηγορία, η Κύπρος νίκησε με 2-1 τη Λετωνία. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, επειδή το συζητούσαμε πριν, το έστειλε και η κυρία Ρένα ότι είναι pop το Μέλι Ελάτης. Έλα το Βανίλια, είναι pop. Από το 2003 έδρα του Πελίτη, είναι στο Μεσοχώρι Παρανεστή Δράμας, η γη του Πελίτη. Μάλιστα. Παράγεται αποκλειστικά στη Πελοπόννησο, κυρίως στο όρο Μέναλο της Αρκαδίας. Και διάβασα τώρα, γιατί παίζει ρόλο, ότι η παραγωγή του διαφέρει συγκλονιστικά από τα άλλα μέλια, διότι παράγεται, λέει, από ένα υλικό, το μελίτωμα, που συλλέγεται από ορισμένα είδη εντόμων που τροφοδοτούνται από τα έλατα. Τα έντομα τρώνε το χυμό του δέντρου, εκρίνουν ένα κολλώδες ζαχαρούχο υγρό που ονομάζεται μελίτωμα, ή μέλι, δεν ξέρω που τονίζεται, και οι μέλισσες συλλέγουν τα μελιτώματα, δηλαδή αυτό που εκρίνουν τα έντομα, και τα χρησιμοποιούν για να κάνουν το μέλι. Δεν παίρνουν δηλαδή από το λουλούδι, από τον ανθό, παίρνουν από αυτό που εκρίνουν τα άλλα έντομα που το έχουν πάρει από το φοβερό. Έχει αντισηπτική. Εντάξει, η τιμή του, το κιλό 20 ευρώ, τα 800 γραμμάρια. Να το ήμουν, λέει, το Σαββατοκύριακο σε ένα χωριό της Αρκαδίας στο Ρωενό, το οποίο είναι στα 1200 μέτρα υψόμετρο στο Μέναλο. Όλο έλα τον γύρω-γύρω, αγόρασα 3 κιλά μέλι έλα το βανίλια. Μου είπαν ότι βγαίνει μόνο εκεί το συγκεκριμένο και όχι κάθε χρόνο. Δοκίμασα, μιλάμε για φάρμακο, απίστευτη γεύση. Ναι, έχει αντιεξωτικές, λέει, καταπραγητικές ιδιότητες, αποχρεπτικές, αντισηπτικές και διάφορα. Λοιπόν, για την είδηση που ακούσατε στο δελτίο, για την ηλικιωμένη που συνελήφθη, έστειλε πριν ένα μήνυμα ο Γιάννης. Σωστά. Βέβαια, εγώ δεν το, την είδηση τη διάβασα για το. Για το τι, λέγοντας το τι συμβαίνει γενικώς. Όντως η νηπιαγωγός έκανε τη δουλειά της. Ακόμα και αν γνωρίζει το πρόσωπο, πρέπει να έχει αξιοδότηση για να πάρει. Όταν πας στην αρχή της χρονιάς και σου λέει ποιοι θα έρχονται και δίνεις 1, 2, 3 ονόματα, τηλέφωνα κτλ. Κτλ. Αν πάει κάποιος και ας είναι η μάνα, ο παππούς ή δεν ξέρω εγώ ποιο, πρέπει να έχει ένα χαρτί μαζί του. Δεν μπορεί να το πάρει το παιδί. Σωστά έκανε τη δουλειά της νηπιαγωγός. Τώρα πώς μπλέξανε εκεί πέρα, δεν ξέρω. Ελάτε, κύριε Δημήτρη, ευχαριστώ που περιμένατε.
1: Όχι, εντάξει. Περιμένω ακούγοντας και μαθαίνοντας. Έχω μια περιέργεια. Αυτό το μικρό μουσικό κομματάκι που αρχίζεται την εκπομπή, ναι, το έχετε πάρει μήπως από το χοντρό Λιγνό μια φορά και έναν καιρό?
0: Όχι.
1: Γιατί έπαιζε αυτό το κομμάτι όταν έβγαινε ο Χοντρός Λιγνός, όταν ήμουν εγώ 10 ετών και πήγαινα στο Ρέξ του σινεμά.
0: Ήταν αυτό.
1: Αυτό είναι, για ρωτήστε και για μάθετε το.
0: Τώρα δεν αυτό πρέπει. Κάπου το έχω σημειωμένο, δεν είναι αυτό. Μάλλον δεν είναι αυτό. Μπορεί να το χρησιμοποιήσω.
1: Είναι πολύ περίεργος.
0: Ναι, ναι, θα το μάθω και θα σας απαντήσω.
1: Όταν θα το μάθετε, εγώ θα σας ακούω.
0: Θα το, βασικά θα το ψάξω γιατί μου το έχουν στείλει. Ναι.
1: Ναι, μου φαίνεται, είμαι δηλαδή 90%. Γιατί εγώ πήγαινα συνέχεια και έβλεπα το χοντρό το κοινό.
0: Μπορεί να το χρησιμοποιούσαν τότε, γιατί είναι κομμάτι καλλιτέχνη αυτό, να το χρησιμοποιούσαν τότε στις ταινίες αυτές. Μπορεί.
1: Ναι, ναι. Μπορεί. Κοιτάξτε, γιατί θα το βρείτε. Εσείς είστε expert.
0: Δεν υπάρχει. Όχι, δεν είναι θέμα expert. Θα ρωτήσω τον συνάδελφο που το έχει φτιάξει.
1: Εντάξει. Αυτό είναι το πρώτο θέμα, να μην καθυστερούμε. Έχω κι άλλο κάτι να πω. Μία συνάδελφό σας από τα Γιάννενα που μιλάγατε προηγουμένως, άκουσα ότι έχει προβλήματα, δεν σας ακούει, θα θέλει να αγοράσει ένα δορυφορικό, το είπατε, το ραδιόφωνο, δεν λέγεται δορυφορικό, ιντερνετικό λέγεται.
0: Λοιπόν, ναι, ιντερνετικό.
1: Ναι.
0: Έχω μείνει εδώ στα παλιά.
1: Δεν έχει καμία σχέση. Απλώς ένα ρουτεράκι, όποιος και μας ακούει τώρα, ο οποίος είναι στο Καρπελίσι, παράδειγμα, ή η κυρία, πώς την είναι, συνάδελφός σας αυτή, ξεχνάω το όνομά της.
0: Ναι, δεν είναι συνάδελφος, η κυρία Λευκή, ακροάτρια.
1: Α, ναι, ναι. Εκδήλωσε την επιθυμία να αγοράσει ένα ιντερνετικό ραδιόφωνο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Απλώς να της δώσω κάνα δύο πληροφορίες.
0: Για δώστε.
1: Λοιπόν, είπε ότι κάπου θα πάει σε κάποιο κατάστημα.
0: Εκεί είναι,
1: τώρα,
0: στα Γιάννενα, ναι, τώρα. Δε, όχι, δεν ακούει.
1: Έπεσε για ύπνο.
0: Μα δεν μπορεί να ακούσει, αφού αυτό σας λέω, δεν ακούει.
1: Α, δεν ακούει, γιατί α, ήταν μόνο το τηλέφωνο.
0: Ναι, ναι.
1: Μου διέφυγε, μου διέφυγε. Λοιπόν, θα πάει σε ένα μαγαζί στα Γιάννενα. Αποκλείεται να, αν βρει ένα μοντέλο μόνο, γιατί εγώ έχω ίντερνετικό ραδιόφωνο εδώ που είμαι και πιάνω εδώ τον κόσμο. Εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν έχουν
0: φέρει μόνο. Γιατί, γι' αυτό είπα εγώ δορυφορικό.
1: Ναι, εντάξει, μπορεί να το πει κανείς και έτσι. Αλλά δορυφορικό.
0: Γιατί ίντερνετ έχουμε και στο κινητό μας, αλλά το ραδιόφωνο είναι άλλο πράγμα.
1: Φυσικά, έχουμε μνήμες απάνω. Πατάμε το νούμερο ένα και ακούμε σας κατευθείαν. Και σας ακούμε από την Αμερική, από τη Γερμανία, από οτιδήποτε. Από έχω.
0: Ναι, ας πούμε τα αυτοκίνητα, δεν ξέρω τώρα πια βέβαια με τις νέες τεχνολογίες, γιατί παίρνουν κάρτες SIM.
1: Είναι έτοιμα. Είναι.
0: Ναι, τα αυτοκίνητα, αυτό λέω, παίρνουν, είναι δορυφορικά, δεν είναι ιντερνετικά.
1: Με ένα φορητό μικρό ρουτεράκι, το οποίο έχει μία SIM κάρτα μέσα.
0: Αυτό λέω, υπάρχουν και κάποια που είναι χωρίς SIM.
1: Αυτά δεν τα έχω ανακαλύψει ακόμα.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ ξέρω ότι...
0: SIM.
1: Αυτά δεν τα έχω ανακαλύψει ακόμα.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ ξέρω ότι έχουν βγει ήδη και στην Αμερική και παντού. Και
0: εντάξει, πάντως επειδή το έχω ψάξει λίγο...

0: επιλογή για την κυρία αυτή από τα Γιάννενα είναι να έχει ίντερνετ στο σπίτι της. Έχει το κομπιούτερ. Ναι. Καλύτερο είναι να βρει μεγάλη επιλογή από ένα γερμανικό site. Παράδειγμα, γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν έχει πέρασει αυτό το πράγμα. Γιατί έχω ψάξει, πήγα στο, πώς το λένε, το κατάστημα που είναι στο Μολ κάτω, το ηλεκτρονικό, και στο Σύνταγμα. Στο Σύνταγμα, ένα ηλεκτρονικό κατάστημα υπάρχει.
1: Ποιο είναι το Public?
0: Το Public, ναι. Πήγα στο Public, έψαχνα κι εγώ, ήθελα να πάρω κι ένα άλλο. Ένα μοντέλο είχε το 150.
1: Γιατί οι περισσότεροι πια έχουν μέσω κινητού δουλεύουν.
0: Ναι, ναι, μα και εγώ ακούω μέσω κινητού όταν περπατάω στο δρόμο, άμα θέλω.
1: Εγώ ας πούμε βρήκα τώρα, έχει, εντάξει, κυκλοφορούν κινέζικα, δεν το λέω το κινέζικο ως κακό, έτσι, μην παρεξηγηθώ, τα οποία είναι γύρω στα 400 ευρώ, αλλά είναι ραδιόφωνα παγκόσμιας μπάντας. Έτσι χαρακτηρίζεται.
0: Η παγκόσμια μπάντα ήταν παλιά, λεγόταν.
1: Ναι,
0: έχει. Αυτό είναι άλλο πράγμα τώρα που μιλάμε.
1: Έχει, ας πούμε, δηλαδή, αυτό που βλέπω τώρα εγώ, έχει σύστημα συντονισμού σε FM, έχει ATS, LW, MW, SW, FM. Έχει ενσωματωμένη ώρα 42 πόλεων, έχει SSB, έχει RDS. Και όλες τις, όλα τα συστήματα ειδοποίησης.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχει πολλά αυτό απάνω. Ναι.
1: Έτσι. Αλλά αυτό είναι πραγματικά ένα δορυφορικό ραδιόφωνο.
0: Πιθανώς. Δεν το έχω υπόψη μου.
1: Ναι,
0: εγώ έχει, ξέρω αυτά που βγήκανε πριν 15 ναι. χρόνια.
1: Και μπορεί να αποθηκεύσει. Έχει 1674 προεπιλογές σταθμών. Όλο τον πλανήτη.
0: Καλό είναι αυτό. Μπορούμε να ακούσουμε υπόψη και τα ελληνικά ραδιόφωνα από τη Νέα Υόρκη. Δεν ξέρω αν θα έχετε πάει.
1: Ναι, εννοείται. Μέσω υπολογιστή εγώ τα ακούω.
0: Από παντού μπορούμε να τα ακούσουμε.
1: Αλλά το ραδιοφωνάκι είναι άλλο πράγμα, εντάξει.
0: Ήθελα να πω στην κυρία για στο κατάστημα που θα πάει, αμφιβάλλω αν θα έχουν και ένα στα Γιάννενα. Διότι στην Αθήνα το έχω ψάξει εγώ, δεν έχουν. Ένα βρήκα στο Public, μεγάλο, 150 ευρώ. Ενώ στη Γερμανία αρχίζουν από 90 ευρώ, 100 ευρώ. Εδώ το που
1: σημαίνει. Δεν έχουμε τόσο μεγάλη ποιότητα εδώ σε αυτά.
0: Λοιπόν,
1: δεν δουλεύουν πολύ αυτές τις συσκευές.
0: Δεν δουλεύουν γιατί οι περισσότεροι που ξέρουν κανένα δύο γλώσσες ξένες είναι σε καλή οικονομική κατάσταση, εν πάση περιπτώσει ακούνε από το κομπιούτερ από το σπίτι τους ή ακούνε με το κινητό στα αυτιά όταν περπατάνε.
1: Ναι, ναι.
0: Απλώς ήθελα εγώ να πω στην κυρία.
1: Εδώ υπάρχουν πια ακουστικά τα οποία συνδέονται στο ίντερνετ και έχουν πομπό, έχουν δηλαδή, λαμβάνουν σήμα.
0: Παίρνουν σήμ, καρτά.
1: Όχι.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά τα FM δεν χρειάζονται SIM.
0: Τα FM, τα επίγεια δεν χρειάζονται SIM.
1: Ναι.
0: Για επίγεια μιλάμε τώρα ή για.
1: τα ακουστικά αυτά επίγεια πιάνουν. Ή συνδέονται με το κινητό. Οπότε από εκεί λειτουργούν με τη SIM.
0: Ναι, δεν συνηθίζω να βάζω ακουστικά στο.
1: Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν πολλές επιλογές που είναι πολύ πιο οικονομικές.
0: Ναι, υπάρχουν πολλές επιλογές, αλλά αυτή η επιλογή με τα ακουστικά στην Αθήνα μπορεί να σε πατήσει κανένα πατίνι να έρχεται από πίσω και να μην καταλάβεις τίποτα εσύ.
1: Καλά, πατίνι μπορεί να σε πατήσει και χωρίς ακουστικά.
0: Και χωρίς ακουστικά. Τέλος πάντων, εγώ απλώς ήθελα να ενημερώσω την κυρία πιο καλό είναι να το κοιτάξει στο ίντερνετ και να ψάξει να βρει ένα που έχει μια επιλογή 5 με 10 μοντέλα. Να το παραγγείλει και να έρθει εδώ στην Ελλάδα και να το πληρώσει όταν θα αφηχτεί εδώ μετά από μια εβδομάδα. Αυτό ήθελα να πω για την κυρία. Ναι. Να της το πείτε αύριο όταν.
1: Όταν θα ξανακαλέσει. Μάλιστα.
0: Εδώ, δεν έχει επιλογές εδώ για το μηχάνημά του. Ναι. Αν θα βρει ένα, και αυτό θα είναι και ακριβό. Δεν αξίζει τον κόπο. Έχουμε χρόνο για 5 λεπτά ακόμα ή δεν έχουμε. Ναι, ναι. Θέλω πληροφορίες από εσάς.
1: Για πείτε, αν μπορώ.
0: Γιατί εσείς, από ό,τι ξέρω, έχετε καλύτερη πληροφόρηση από εμάς

0: όταν μπαίνουμε στο ίντερνετ και κοιτάμε. Εσείς έχετε δικά σας site, οι δημοσιογράφοι όλοι, και λαμβάνετε...
1: Δεν έχουμε δικά μας site, απλά διπλωτικάρουμε τις πηγές μας. Δεν είναι...
0: Ναι. Σύλλογος είναι, πηγές είναι... Έχετε
1: πηγές. Πηγές είναι.
0: Έχετε πηγές. Και θα ήθελα να μου πείτε, αν ξέρετε, εκεί στη Σαουδική Αραβία, που προσδιώθηκε το αεροπλάνο.
1: Ναι.
0: Ξέρετε, αυτοί οι Άραβες είναι λίγο... λιγομίλητοι, δεν μιλάνε, ούτε στέλνουν συνεργεία για να πάρουν το αεροπλάνο που προσγειώνεται και μετά να πάρουν συνεντεύξεις από τους επιβάτες ότι παραλίγο τι έγινε και τα λοιπά. Πώς να την πω τη λέξη, μούκος, δεν μιλάνε καθόλου.
1: Είναι φιδωλή πολύ, ναι.
0: Φιδωλή, ναι, είναι φιδωλή πάρα πολύ. Δεν θέλουν να μαθαίνει κανένας στο εξωτερικό τι γίνεται εκεί στη Σαουδική Αραβία. Εγώ όμως θέλω. Λοιπόν, μήπως ξέρετε οι δύο πιλότοι, όχι, αυτοί λέω εγώ. Ναι, ο ένας ο πιλότος, αυτόν που μαχαίρωσε, είναι στο νοσοκομείο. Δεν μας δίνουν καμία πληροφορία. Ναι. Μήπως ξέρετε.
1: Όχι.
0: Δεν κυκλοφορεί καμία.
1: Όχι, δεν κυκλοφορεί. Και δεν είμαι και καθόλου βέβαιος ότι θα κυκλοφορήσει κιόλας.
0: Ναι, και τον άλλον τον έχουν βάλει μέσα, φυσικά. Τη σηκώνει.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μέσα ο άλλος. Ναι. Λοιπόν, επομένως δεν ξέρουμε. Να πάμε λίγο μέσα στο αεροπλάνο τώρα. Ήτανε και δύο πιλότοι, λέει, μέσα.
1: Ναι.
0: Είδα μια συνέντευξη από έναν επιβάτη. Καθότανε δίπλα μου, λέει, οι δύο πιλότοι. Και ρωτάει ο ανταποκριτής. Δεν ήταν ελληνικό το κανάλι, ξένο κανάλι. Ήτανε με τις στολές τους. Όχι, λέει, δεν φορούσαν στολές. Φορούσαν κάτι παρόμοιο προς το μαύρο, χωρίς καπέλα, τίποτα και χωρίς διακριτικά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όλη αυτή η αγωνία που περάσανε, αυτή η δυστυχής και πάνω. Mm. Ευτυχώς που εγώ νομίζω ότι οι δύο πιλότοι δεν πηγαίνανε απλώς, ήταν τη security, ήταν.
1: Αυτό το οποίο διάβασα και μου το στείλαν και κροατές και διάβασα είναι ότι στις μεγάλες πτήσεις,
0: ναι,
1: επειδή υπάρχει ένας περιορισμός στις ώρες πτήσης, επιβιβάζεται και πιλότος ο οποίος ταξιδεύει ως επιβάτης, ώστε να, για να μην υπάρχουν διακοπές πολλοί ώρες, να συνεχίσει την πτήση εφόσον συμπληρωθούν οι ώρες, όταν υπάρχουν καθυστερήσεις στα αεροδρόμια κτλ. Δεν ξέρω αν ισχύει.
0: Δεν
1: ξέρω αν ισχύει για τη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Όχι, εγώ νομίζω το αεροπλάνο μέσα είχε μυστικούς πολλούς.
1: Μπορεί να έχει. Ούτε αυτό θα το μάθουμε.
0: Ο φερόμενος υδραυλικός που πήγε ο Νετανιάχου και τον υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο με αγκαλιές.
1: Ναι, το είδα τώρα. Κοιτάξτε, από τη στιγμή που όλο αυτό έληξε όπως έληξε, θα δουλέψει προπαγάνδα, δεν γίνεται να μην δουλέψει.
0: Φυσικά. Μας περιμένουν και εκλογές 27 του μηνός.
1: Είναι
0: 27 του μηνός και το προσκάλεσε για τους ήρωες, τους πέντε ήρωες και τον Ινδό. Είναι και ένας Ινδός,
1: και ένας Ινδός, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ο οδοντογιατρός. Προκαλέστηκε από τον ίδιο τον πρόεδρο το επόμενο έτος που θα έχουν την ημέρα της ανεξαρτησίας. Προσκάλεσε τους ήρωες για να τους αποδοθούν.
1: Ναι, το επόμενο έτος να δούμε ποιος θα είναι πρόεδρος.
0: Μάλλον αυτόν βλέπω.
1: Θα το δούμε.
0: Μάλλον αυτό. Πάντως το παρακολουθώ το θέμα. Και ευτυχώς που υπάρχει το ίντερνετ.
1: Ναι.
0: Να δω τι γίνεται. Δεν μου λέτε, σας έμοιαζε για υδραυλικός αυτός που μας είπε ο κύριος
1: πρόεδρος. Ωραία, ξέρετε τι γίνεται. Επειδή μου την έχουν κάνει πολύ αυτή την κουβέντα. Πώς μοιάζει ο υδραυλικός.
0: Αυτό να μου πεις. Ναι, εντάξει.
1: Στη δουλειά του... μπορώ να τον αναγνωρίσω. Αλλά όταν ταξιδεύει δεν μπορώ.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Επομένως, να μην σας ταλαιπωρώ.
1: Καθόλου.
0: Εγώ έχω και αυτή την απορία. Κάποια μέρα θα βγουν περισσότερες πιο.
1: Δεν είμαι. Ξανά λέω, δεν είμαι πολύ σίγουρος, αλλά θα δούμε.
0: Λοιπόν, εντάξει, ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ, να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Δημήτρη. Ο κύριος Γιώργος από την Αθήνα, ελάτε.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Υπόψη σας, περιμένω στο ακουστικό μου, με ανοιχτό τηλέφωνο δηλαδή, περίπου 3/4, σχεδόν μία ώρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ορίστε.
1: Ευχαριστώ.
2: Τι εννοείτε.
1: Πού περιμένατε.
2: Ναι, το λέω ότι δεν είναι και το καλύτερο για μένα.
1: Ναι, γι' αυτό και σας ευχαριστώ.
2: Α, ναι, ήταν ανάγκη δηλαδή να περιμένω.
1: Όχι, μπορούσατε να το κλείσετε.
2: Ορίστε.
1: Μπορούσατε να το κλείσετε.
2: Όχι, εντάξει, δεν είναι. Απλώς τη σκοπιμότητα δεν καταλαβαίνω ιδιαίτερα.
1: Δεν υπάρχει κάποια σκοπιμότητα.
2: Θέλω να πω, μπορούσα να με καλέσει σε αυτό. Δεν ήταν ανάγκη να περιμένω μια ώρα στο ακουστικό.
1: Μπορούσατε να το κλείσετε.
2: Λοιπόν, εντάξει. Κοιτάξτε, ήθελα να πω. Μπορούσα να το κλείσω τώρα. Μπορούσα να το κλείσω εγώ, αλλά μπορούσε και εκείνη να με καλέσει.
1: Όχι.
2: Γιατί.
1: Γιατί όταν κάποιος ακροατής κλείνει τη γραμμή, πέφτει η γραμμή, τον καλούμε. Αν η γραμμή μένει ενεργή, δεν τον καλούμε.
2: Άλλες φορές μου λέει να το κλείσω και θα με καλέσει.
1: Ναι, ακούστε κύριε Γιώργο, τώρα δεν θα λύσουμε τώρα το θέμα του τηλεφώνου.
2: Για λύση μιλάμε ή για εξήγηση.
1: Εξήγηση δεν έχω να δώσω σε κάτι. Περιμένατε γιατί θέλετε να περιμένετε. Δεν σας υποχρέωσε κανείς.
2: Εντάξει.
1: Σας υποχρέωσε κανείς.
2: Άμα δεν θέλετε να δώσετε εξηγήσεις.
1: Εξηγήσεις, συγγνώμη, έκανα κάτι για να δώσω εξηγήσεις.
2: Τι εννοείτε, αν κάνετε κάτι το πληθυσμό.
1: Ναι, το μεμπτό.
2: Εγώ ρωτάω για ποιο λόγο έγινε.
1: Ποιο πράγμα. Γιατί υπήρχαν ακροατές και μεσολάβησε και δελτίο. Αυτή είναι η εξήγηση.
2: Ναι, το δελτίο είναι το πολύ 5 λεπτά.
1: Έχετε εσείς, είστε χρονομέτρης.
2: Το δελτίο δεν είναι 5 λεπτά.
1: Είστε χρονομέτρης της εκπομπής. Εγώ δεν κρίνω πόσο θα κρατήσω τον κάθε ακροατή και εσάς μπορώ να σας κρατήσω τώρα μισή ώρα. Ή μπορεί να κλείσουμε σε 5 λεπτά.
2: Μισό λεπτό. Γιατί μιλάτε έτσι, γιατί είστε επιθετικός.
1: Εγώ δεν είμαι καθόλου επιθετικός. Απλά προσπαθώ να καταλάβω. Μου λέτε, περίμενα 3/4. Και σας λέω, σας ευχαριστώ.
2: Κάποιος που δεν έχει κάτι να καταλογίσει τον εαυτό του δεν είναι επιθετικός. Ήρεμα, μιλάει, κάποια εξήγηση, αλλά δεν
1: έχω να δώσω εξήγηση.
2: Δεν πανικοβάλλεται.
1: Ορίστε.
2: Δεν πανικοβάλλεται.
1: Με βλέπετε να είμαι πανικόβλητος.
2: Κάτι επιθετικά, λες και σας πιάσα στα πράσινα.
1: Να με πιάσετε στα πράσινα να κάνω τι.
2: Γιατί μιλάτε επιθετικά. Μια εξήγηση ζητάω και μιλάτε επιθετικά. Είναι αυτό, αυτό δεν είναι ευγένεια.
1: Γιατί με κουράζετε.
2: Δεν είναι ευγένεια.
1: Δεν πειράζει.
2: Εντάξει. Δεν σας πειράζει, δεν σας πειράζει.
1: Θα συνεχίσουμε την κουβέντα.
2: Ορίστε.
1: Θα συνεχίσουμε ή θα κλείσετε.
2: Ωραία, να κλείσω δηλαδή.
1: Δεν ξέρω, σας ρωτάω. Θα συνεχίσουμε ή θα κλείσετε. Δεν είπα να κλείσετε. Ρώτησα. Έκλεισε. Ωραία. Ο κύριος Παναγιώτης από τη Μεταμόρφωση. Ελάτε, κύριε Παναγιώτη.
3: Καλημέρα,
1: μάλλον. Είδατε, εσείς δεν περιμένατε καθόλου.
3: Εντάξει, να μην γελάσουμε, δεν είναι οι μέρες για γέλια.
1: Γιατί? Και τι θα κάνουμε, να σκάσουμε.
3: Εντάξει, ξέρω εγώ, όπως είναι.
1: Περιμένει, συγγνώμη, περιμένει ο ακροατής 3/4. Το σέβομαι. Το καταλαβαίνω και του λέω συγγνώμη που περιμένατε και ευχαριστώ.
3: Πολλές φορές και εγώ περίμενα μία ώρα.
1: Λοιπόν, μου το λέει, αν κάποιος μου το επισημάνει, θα τον ευχαριστήσω γι' αυτό. Και θα του ζητήσω και συγγνώμη. Λοιπόν.
3: Έχω κάτι να κάνω βραδιάτικα, ίσα.
1: Λοιπόν, και λέω, όχι, δεν έχει να κάνει. Εσείς δεν έχετε, κάποιος άλλος μπορεί να έχει. Αλλά από τη στιγμή που περιμένει, του λέω ευχαριστώ. Και μου ζητάει εξηγήσεις για ποιο πράγμα.
3: Για το ευχαριστώ. Γιατί ο κόσμος σήμερα δεν έχει μάθει.
1: Λοιπόν, και του λέω, θα συνεχίσουμε να μιλάμε, θα κλείσετε. Και μου λέτε να κλείσω. Όχι, του λέω, ρωτάω. Θα συνεχίσουμε, θα κλείσετε. Και το κλείνει.
3: Ωραία.
1: Εντάξει, τι να κάνω εγώ τώρα.
3: Τι κάνεις μόνο μου.
1: Καλά.
3: Λοιπόν, σήμερα βγήκε ο προϋπολογισμός, δεν ξέρω αν του έριξες καμία ματιά. Λοιπόν, 30% η εφορία παραπάνω για τους Έλληνες, το 30%.
1: Ναι.
3: Πάμε τώρα λοιπόν για το Σπυρίδωνα, τον Άδωνη. Λοιπόν, τον μεγάλο υπουργό.
1: Έχει κόψει λίγο τώρα της
3: υγείας. Έχει κόψει γιατί τα έχει βρει δύσκολα. Γιατί
1: δεν είναι, όχι, δεν τα έχει βρει δύσκολα.
3: Μπορεί και οι ίδιοι να τον στριμώξανε, να μην πολύ μιλάει.
1: Έχει κόψει, δεν ξέρω ακριβώς το λόγο, αλλά έχει κόψει. Έβαλε εκεί τον κύριο Πουλή, ο οποίος είναι εξαιρετικός. Τον ξέρω όχι προσωπικά, αλλά έχει τύχει να μιλήσουμε. Εντάξει, ο άνθρωπος δεν είναι πολιτικός με την έννοια.
3: Το σκάνδαλο της υγείας, γιατί ξεκίνησα από αυτό για να πούμε, για να μιλήσουμε για το σκάνδαλο. Το έχει ακούσει, το έχει αφουγκραστεί ο ελληνικός λαός. Ότι τη στιγμή αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητάει το Υπουργείο Υγείας σε ένα πίνακα εκεί με το κεφάλι των υπουργών. 1,3 δισεκατομμύρια χρωστάει το Υπουργείο Υγείας. Αυτά να τα ακούει ο ελληνικός λαός και να λέει, και όταν βγαίνει κάποιος να μιλήσει, να λέει κάποια πράγματα που είναι σταθερά και πάνω σε βάση. 1,3 χρωστάει το Υπουργείο Υγείας σε φάρμακα, σε αποθήκες φαρμάκου. Το έχετε ακούσει αυτό, μάνα μου? Το έχεις ακούσει?
1: Πρέπει να το ψάξω, δεν το ξέρω.
3: 1,3 χρωστάει το Υπουργείο σε φάρμακα. Σε λίγο δηλαδή υπάρχει εκδοχή κάποιος Έλληνας ή Ελληνίδα να πάει στο νοσοκομείο και να μην έχουν φάρμακα, γιατί οι εταιρείες, και με το δίκιο τους, όταν τους χρωστάνε 1,3 δις σε φάρμακα, κάποια στιγμή μπορεί να πούνε εμείς δεν προμηθεύουμε τα νοσοκομεία, δεν προμηθεύουμε το Υπουργείο Υγείας με φάρμακα. Και αυτό να έχει επίπτωση στον ελληνικό λαό. Είναι για την άριστη, αυτά τα λέω τώρα που θα πω σήμερα, είναι για τον Μιχάλη από την Κρήτη. Τα λέω, μπας και ακούσει έτσι μερικά πραγματάκια, έτσι του ήρθει. Πάμε λοιπόν...
1: Μισό λεπτό, πού χρωστάει, σε φαρμακαποθήκες ή σε...
3: Σε φαρμακαποθήκες. 1,3
1: δις. Λοιπόν, εγώ βλέπω εδώ πέρα συνολικές ληξιότητες...
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Τα χρέη των δημόσιων νοσοκομείων είναι 1,6 έως 1,62 και πολύ μεγάλο μέρος αφορά αγορές φαρμάκων και υγειονομικού υλικού, και 305 εκατομμύρια χρωστά η ΟΠΗ.
3: Επενεύει ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι,
1: ναι, εδώ πέρα βλέπω ότι τα νοσοκομεία παρουσιάζουν καθυστερήσεις που ξεπερνούν συχνά τους 10 μήνες.
3: Άσχετα από αυτό, δεν βγαίνουν τόσα λεφτά. Έτσι, μπορεί να είναι 300-400 εκατομμύρια. Εδώ μιλάμε κοντά στα 2 δις.
1: Καινούργια είδηση πάντως δεν βλέπω. Τωρινή.
3: Σημερινή είναι αυτή. Σημερινή. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Ούρσουλα εκεί, την περιβόητη Ούρσουλα
1: της Ευρώπης. Φόντερ Λάιεν.
3: Θα την έλεγα αλλιώς, Ούρσουλα, γιατί... αλλά δεν θέλω να την πω αλλιώς. Λοιπόν, αυτή, αφού πήρε 35 εκατομμυριάκια με συμφωνία κάτω από το τραπέζι ο Αντρούλης της, στην Κρήτη θυμάμαι έγινε η συμφωνία αυτή, πήρε 35 εκατομμυριάκια για μια δουλίτσα δική του. Τώρα εκεί δεν ελέγχθηκε έτσι τι δουλίτσα ήταν αυτή, αν έπρεπε να πάρει τα 35 εκατομμύρια ή δεν έπρεπε. Η κυρία αυτή λοιπόν πήγε στα Σκόπια, λοιπόν, και έβγαλε λοιπόν και λόγο, λέγοντας η Μακεδονία και ο μακεδονικός λόγος και η μακεδονική λοιπόν.
1: Λοιπόν, βλέπω τώρα, γιατί μου το έστειλε η ακροατής, αλλά μόλις το είχα βρει. Νέο τελεσίγραφο από την Ευρώπη για τα χρέη στα νοσοκομεία.
3: Ακριβώς.
1: Θεσινό. Έρχονται βαριές ποινές. Τα 1,3 δις, ναι. Προθεσμία 60 ημερών για τις πληρωμές.
3: Λοιπόν. Αυτή η κυρία λοιπόν, αφού ο Τσίπρας, έβαλε λοιπόν τα Σκόπια, να πούμε, τα είπε και η Μακεδονία, τα είπε και πως ήθελε. Ο Μητσοτάκης, ο οποίος θα τα έσκιζε τα χαρτιά και έβγαινε στη Βουλή, και αυτά υπάρχουν, έτσι, σήμερα το έβλεπα αυτό και ήταν φοβερό αυτή, και έβγαινε και έλεγε, εγώ σαν κυβέρνηση ποτέ δεν θα δεχτώ τον Πρωθυπουργό των Σκοπίων στην Ελλάδα.
1: Έκανα τώρα.
3: Τον δέχτηκε εδώ, λέγοντας καλωσορίζουμε τον πρόεδρο της Μακεδονίας.
1: Βόρεια Μακεδονία.
3: Της Βόρειας Μακεδονίας. Λοιπόν, έλεγε ότι δεν θα τον δεχτεί και ότι θα σκίσει τα χαρτιά. Να δείτε εδώ τι συμπαιγνία.
1: Κύριε Παναγιώτη, στην πολιτική τα λόγια είναι εύκολα.
3: Ναι, ναι. Να λες λόγια. Αλλά να μην λες όμως στη συνέχεια ότι εγώ έχω εφαρμόσει ό,τι είπα και είμαι άντρας και κρατάω το λόγο μου και κάτι τέτοιες φανφάρες. αυτά να τα ακούει ο ελληνικός λαός και να τα ακούει και ο κύριος Μιχάλης εκεί από την Κρήτη.
1: Βέβαια, θέλω να σας πω ότι τέτοια, τα τελευταία 15 χρόνια το βάζω χοντρικά, τέτοια λόγια έχουμε ακούσει πολλά από όλους.
3: Πάμε τώρα με το τελευταίο σκάνδαλο. Αφού είδαμε στην τηλεόραση εκεί κάτι νενέκους εκεί να τρέχουν πίσω από το Μητσοτάκη εκεί στο Λιτόχωρο, γιατί στο Λιτόχωρο είχα κάνει
1: και πάντα. Να σας πω κάτι, μην κάνετε χαρακτηρισμούς, γιατί ο καθένας έχει τα πιστεύω του.
3: Λοιπόν,
1: όχι, μισό λεπτό, αυτό τώρα που σας λέω, το εννοώ. Ασχέτως του αν διαφωνεί ή συμφωνεί κανείς.
3: Τον ενέκο τι σημαίνει.
1: Ό,τι και σημαίνει,
3: κύριε μου.
1: Δεν είναι πάντως ο τίτλος τιμής.
3: Τον ενέκο είναι αυτός που λέει όλο ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, και τι σημαίνει αυτό.
3: Λοιπόν, τρέχουν εκεί από πίσω, είναι, εντάξει, παίρνουν και κάποιο μισθό οι κακομοίριδες, τι να κάνουν, εντάξει.
1: Όχι, όχι, αυτό που λέτε δεν είναι έτσι. Δεν είναι η ψηφοφορία έτσι.
3: Μα εγώ δεν είπα για τους ψηφοφόρους τους απλούς που έχουν παραμυθιαστεί. Είπα για αυτούς που πηγαίνουν σκόπιμα. Όταν φωνάζουν σε μια συγκέντρωση ο ΝΕΡΔ και ξέρω εγώ τι, αυτό δηλαδή εμένα τι μου λέει, ότι είναι μια ομάδα.
1: Χείρο, ακούστε. Έχετε δει την ταινία με τον, δεν θυμάμαι τώρα τον τίτλο, με τον Ηλιόπουλο που είναι μπακάλις και έρχεται η αδερφή του και φέρνει το γαμπρό, το πολιτικό.
3: Την έχω δει, ναι.
1: Που μέσα στο κοστολόγιο έχει και όλους αυτούς που πάνε στις συγκεντρώσεις και χτυπάνε παλαμάκια.
3: Λοιπόν, βασικά...
1: Λέτε τυχαία στην ταινία να το βάλανε, να το μυριστήκανε. Αυτά υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν, δυστυχώς.
3: Δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε λοιπόν, τώρα έχει πάει τελευταία...
1: Για όλους βέβαια, έτσι.
3: Η Θεσσαλονίκη έχει πάει 10 φορές. Γιατί έχει πάει, γιατί βλέπει, αλλά αυτό που δεν βλέπει, βλέπουν τη Βόρεια Ελλάδα, δεν βλέπουν την Νότια και την Αθήνα και τις μεγάλες αστικές πόλεις. Αυτό δεν το βλέπουν. Βλέπουν τη Βόρεια Ελλάδα ότι χάνουν παντού.
1: Λοιπόν, η Βόρεια Ελλάδα απασχολεί για πολλούς λόγους.
3: Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα στα λείψανα που δώσαμε στους Βουλγάρους. Πάμε στο μεγαλύτερο σκάνδαλο που θα ξαναβγεί. Πάλι θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα. Από πού να πρωτοπιάσεις δηλαδή τώρα, από πού, από ΠΚΠ, από πού. Με το Μαζονάκι. Εγώ σαν άνθρωπος στεναχωρήθηκα πολύ. Κοιτάξτε τώρα, κάνω μια αντιπαραβολή. Λοιπόν, πεθαίνει ο Μαζονάκης, όπως πεθαίνει. Το δολοφονήσανε, πέθανε μόνος του. Λοιπόν, μάλλον το δολοφονήσανε.
1: Μόνος του δεν μπορεί να πέθανε.
3: Λοιπόν, μάλλον
1: κάτι έγινε κακό.
3: Κάποιο λάθος. Ποιες ήταν οι πρώτες
1: κινήσεις. Όχι λάθος. Το λάθος είναι ανθρώπινο.
3: Εγκληματική πράξη, τέλος πάντων. Πάμε λοιπόν τώρα όμως στις κινήσεις που γίνανε για τον Μαζονάκη. Αμέσως εξετάσεις τοξολογικές, αμέσως αιματολογικές, αμέσως να αρθεί το απόρριτο των τηλεφώνων. Πεθαίνουν 57 άτομα και δεν είμαι σίγουρος αν είναι 57, πρέπει να είναι και παραπάνω. Είναι και κακομοίριδες στένοι που εξαλαιωθήκαν.
1: Δεν το ξέρουμε αυτό. Το μόνο που ξέρουμε είναι για μία κοπέλα που δεν βρέθηκε, γενετικό υλικό, αλλά υπάρχει και ένας που το παίζει δημοσιογράφος που αναρωτιέται αν ήταν στο τρένο.
3: Ναι.
1: Πάμε παρακάτω.
3: Βρήκε ένα φίλο και την κοπάνησε.
1: Πάμε παρακάτω, ελάτε.
3: Λοιπόν, πέστε μου εσείς, έγινε μία τοξολογική εξέταση των 57 ατομών.
1: Όχι, δεν έγινε.
3: Έγινε κάποια...
1: Μα όλα αυτά περικλείονται στη δικογραφία, υπάρχουν.
3: Έγινε άρση απορρίτου των τηλεφώνων των κυβερνητικών και μη κυβερνητικών, δηλαδή και του σταθμάρχη και όλων.
1: Καλά, άρση απορρίτου κυβερνητικών τηλεφώνων πότε είδατε να έχει γίνει, για να γίνει τώρα.
3: Για να είναι.
1: Τι σας έπιασε και εσάς.
3: Έλα, είμαι
1: πριν. Έχετε ανησυχίες βραδιάτικα περίεργες.
3: Είδατε τι ανησυχίες. Και πάμε
1: απλά
3: τώρα
1: το επισημαίνω, γι' αυτό το λέω.
3: Πάμε στα λείψανα που δώσανε στους Βούλγαρους. Οι Βούλγαροι είχαν κλέψει 5.000 κοιμήλια στο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο από την Ελλάδα, αφού κάνανε εγκλήματα σαν λαός εναντίον του ελληνικού, κομιτατζίδες εναντίον του ελληνικού λαού. Εγκλήματα φοβερά. Λοιπόν, σκοτώθηκε εκεί ο αρχηγός του, τον οποίο τα λείψανά του ήταν στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτή πάντα σήμερα, δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας, στη Βουλγαρία είχαν εθνική εορτή με πανηγύρια, με παρελάσεις, με στρατό, με άρματα στους δρόμους. Λοιπόν, γιατί πήγε πίσω αυτούς που δεν ξέρω πώς τον λέγανε, ο Κομιτάτζης, ο δικός του. Τον έχουν κάτι σαν Αλέξανδρο.
1: Λέει, σαν ήρωα, ναι, ναι.
3: Σαν ήρωα. Λοιπόν, πρώτον δεν έχει δοθεί η συμφωνία, γιατί κάτι από ό,τι άκουσα, κάτι βρωμάει όσον αφορά με τη συμφωνία. Πρώτα απ' όλα, εφόσον δώσαμε πίσω τα λείψανα αυτού που ήταν τόσο πρωταρχικά για τη Βουλγαρία, γιατί δεν πήραμε πίσω όλα τα κοιμήλια τα ελληνικά γύρω στις 5.000 που έχουν εκλέψει οι Κομιτατζίδες από την Ελλάδα. Πρώτο. Δεύτερο, που τότε θα το δεχόμουν αυτό, ότι πήραμε πίσω όλα τα κοιμήλια και τους δώσαμε αυτό που έχουμε εμείς, που για αυτούς βέβαια ήταν πολύ, πάρα πολύ σπουδαίο. Και δεν έχει η υπογραφή που έχει γίνει.
1: Ο εντάλληψανα του Τσάρου Σαμουήλ. Μεσαιωνικός ηγεμόνας, είχαν ανακαλυφθεί το 65 από τον Έλληνα καθηγητή Μουτσόπουλο στη Βασιλική του Αγίου Χιλίου στην Πρέσπα.
3: Ωραία.
1: Διαβάζω όμως ότι είναι μια διμερής συμφωνία πολιτιστικής ανταλλαγής που υπογράφηκε μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας.
3: Ωραία. Αυτή η συμφωνία δεν έχει δοθεί, γιατί κάτι μυρίζομαι ότι εκεί από πίσω. Ότι
1: επιστρέφουν,
3: μάλλον,
1: λέει, 48 εκκλησιαστικά κοιμήλια στην Ελλάδα.
3: 48. Από 5.000.
1: Σας λέω ότι λέει η συμφωνία.
3: Τι λέει η συμφωνία. Η συμφωνία όμως, με την υπογραφή της ακριβώς τι λέει, δεν έχει βγει στη δημοσιότητα. Θα ήθελα λοιπόν λίγο να το ψάξει αυτό ο Έλληνας, ο ψαγμένος, αυτός που ψάχνει και δεν είναι επιφανειακά τραλαλά και τριλιλί, για να δούμε τι ακριβώς έχει υπογραφεί. Γιατί υπάρχει μια υποψία, από ό,τι ακούω, και εγώ βέβαια έχω την υποψία αυτή, ότι είναι κάτι στο στυλ Ακρόπολης.
1: Ο αριθμός των κλεμμένων κοιμηλίων υπολογίζεται σε 5 με 6.000 αντικείμενα.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Και πήραμε 48.
1: Τα οποία παραμένουν, λέει, σε μουσεία και βιβλιοθήκες της Βουλγαρίας. Η τρέχουσα συμφωνία πάντως προβλέπει, σύμφωνα με πληροφορίες, τη συνέχιση των συνομιλιών και διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο κρατών για την ταυτοποίηση και τη μελλοντική επιστροφή και άλλων ιστορικών αντικειμένων. Αυτά τα 48 που έρχονται ανήκουν στην Ιερά Μονή Παναγίας Κωσιφίνισσα στο Παγκαίο, στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και στην Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης.
3: Τώρα λοιπόν φαίνεται, μετά από αυτή τη συμφωνία, ευτυχώς βέβαια που υπάρχουν τρεις ιεράρχες. Εγώ δεν είμαι πιστός. Πιστεύω ούτε τρέχω σε εκκλησίες, ούτε σε παπάδες, ούτε τίποτα. Όταν λοιπόν αντέδρασα και είπα, είναι δυνατόν από 2.500 οι αρχιμανδρίτες εκεί, οι μεγάλοι, να πούμε, να πάρουν 5.000, 2.500 αύξηση, με μια υπογραφή, όταν ο ελληνικός λαός υποφέρει. Τώρα κατάλαβα λοιπόν, αν εξαιρέσω τρεις μητροπολίτες, τέσσερις, που αντιδράσανε, ο ένας είναι της Δράμας, λοιπόν, και είπανε αυτό είναι έγκλημα που γίνεται. Λοιπόν, οι υπόλοιποι στην Ιερά Μητρόπολη εκεί Αθηνών βγάλαν απόφαση ότι ευχαριστούμε και ευχαριστούμε και ευχαριστούμε. Είναι τελικά, είναι άξιος ο μισθός τους. Από 2.500 πήραν 5. Είναι πολύ άξιοι. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια θέλω να πω από εδώ, από το καλό σταθμό σας. Συγχαρητήρια στους Μητροπολίτες που ψηφίσανε ότι η συμφωνία αυτή ήταν άψογη. Συγχαρητήρια. Και τώρα, αφού δώσαμε το Σαμουήλ, θα περιμένουμε να πάρουμε τα άλλα 5.000 αντικείμενα από τους Βούλγαρους.
1: Εντάξει, βέβαια, εγώ είμαι υπέρ του, γιατί ανακαλύφθηκε στην Ελλάδα τότε που ανακαλύφθηκε, καλώς τον δώσαμε. Δώσαμε τα λείψανα δηλαδή. Θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει ίσως κάτι περισσότερο.
3: Okay. Δεν μου λέει τίποτα αυτό. Με την έννοια ότι τι έγινε, κάποια κόκαλα. Ήταν εντάξει να τα δώσουμε. Το θέμα είναι ότι αφού έχει στα χέρια σου ένα διαπραγματευτικό χαρτί, και αυτό βέβαια και ο Σαμαρά σήμερα βγήκε, αυτό του είπε και έχουν λυσάξει να πούμε, του είπε γι' αυτό ακριβώς. Ότι είναι δυνατόν. Το μόνο που είχαμε εμείς στα χέρια μας, διαπραγματευτικό χαρτί, ήταν αυτό. Δηλαδή, σε λίγο, ειλικρινά, θα πάρουν και τα ρούχα.
1: Καλά, μεταξύ μας, εγώ δεν θεωρώ διαπραγματευτικό χαρτί για οποιαδήποτε χώρα το να κρατά τα λείψανα ενός ανθρώπου που βρέθηκαν στο έδαφος της για να διεκδικήσει κάτι που της ανήκει.
3: Δυστυχώς, όπως
1: είναι. Καταλάβατε πώς το λέω, έτσι.
3: Δηλαδή, ναι, βέβαια,
1: και ανθρωπιστικά τελείως.
3: ανθρωπιστικά.
1: Εγώ δεν το θεωρώ διαπραγματευτικό του. Εγώ θα του τα δίνα και χωρίς να δώσουν τίποτα.
3: Πώς να το δω,
1: καταλάβατε πώς, τι εννοώ.
3: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Εκεί πας και διεκδικείς σε διάφορα φόρα αυτά που σου ανήκουν. Τα λείψαν ενός ανθρώπου που είναι λαϊκός ήρωας. Εντάξει, είναι άλλο πράγμα. Για μένα.
3: Όταν έχουν κλέψει αυτά τα αντικείμενα, 6.000 αντικείμενα, για πολλούς ανθρώπους, αυτά είναι ιερά και όσια.
1: Ναι, έτσι? Είναι βεβαίως.
3: Λοιπόν, είναι δυνατόν και έχεις το μόνο διαπραγματευτικό χαρτί που έχεις, είναι αυτό. Είναι δυνατόν αυτό να μην σκύψεις από πάνω και να πεις όχι, έχετε κλέψει 6.000, 5.000 αντικείμενα. Δίνετε τα αντικείμενα και παίρνετε το σαμουί πίσω. Αυτό, πέστε μου εσείς, δηλαδή, αν η λογική...
1: Η λογική δεν μπαίνει εδώ τώρα θέμα λογικής, μπαίνει θέμα διπλωματίας. Δεν ξέρω, ειλικρινά σας το λέω, δεν ξέρω διπλωματικά. Από τη στιγμή που οι σχέσεις των δύο χωρών δεν είναι κακές.
3: Με τη Βουλγαρία αυτό δεν ήθελα να πω.
1: Δεν ξέρω διπλωματικά πόσο καλό θα ήταν να τους αρνηθούμε ζητώντας περισσότερα. Μπορεί να το κάναμε και να είχε επιτυχία. Επειδή πολλά πράγματα στη διπλωματία δεν τα γνωρίζουμε, ούτε ξέρω αν αύριο συνεχιστούν οι συζητήσεις, αν μπορούμε να πάρουμε και αν θα πάρουμε και πότε θα πάρουμε κι άλλα. Να σας πω κάτι, με 6.000 περίπου, 5 με 6.000 αντικείμενα, διαφόρων ειδών, γιατί είναι από επιγραφές μέχρι κοιμήλια. Λοιπόν, και 3.000 να έπαιρνε, θα λέγαμε γιατί πήρε 3 και δεν πήρε 4. Σας το λέω εν τιμή, ότι ό,τι και να έπαιρνε, όποιος και να έπαιρνε, πάντα θα υπήρχε κάποιος και θα έπαιρνε, εντάξει, και τι έγινε. Έπρεπε να τα πάρει όλα.
3: Τέλος πάντων, οι σχέσεις με τη Βουλγαρία τη στιγμή αυτή είναι καλές.
1: Καλές είναι, δεν είναι κακές.
3: Δεν έχουμε καμία διαμάχη.
1: Οπότε σε αυτό πάνω δεν θα υπήρχε λόγος, ας πούμε, να δημιουργηθεί για αυτό το λόγο μία δυσφορία.
3: Και κλείνω με το φίλο μας το Ρούμπιο που μπαίνει αύριο, που έρχεται στην Ελλάδα αύριο. Λοιπόν, γιατί έρχεται, για δουλίτσα έρχεται ο άνθρωπος.
1: Γιατί έρχεται, για διακοπές έρχεται.
3: Γύρω στα 4 δισεκατομμύρια για κάτι πυράβλους, κάτι αυτά, κάτι οπλικά συστήματα.
1: Τρεις χώρες θα επισκεφτεί, δουλειά θα κάνει.
3: Αν τα χρειαζόμαστε κιόλας, δεν ξέρω. Δεν ξέρω κιόλας.
1: Εδώ είναι, μάζευε και συγκερόγες.
3: Και βέβαια είναι πολύ ύποπτη που επιβεβαιώνεται, λέει, από πληροφορίες από ό,τι ακούω, η Κίμπερλι που έκανε τη δήλωση υπέρ του Σαμαρά.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
3: Ναι, ναι. Μπέστε ψάξτε το κι αυτό. Έκανε υπέρ του Σαμαρά η κυρία Κίμπερλι, η Αμερικάνα πρέσβυρα. Λοιπόν, και έκανε τη δήλωση υπέρ του Σαμαρά για αυτά που είπε για τους Βούλγαρους. Έτσι, για την αυτή που έκανε ο Σαμαράς και έχει επιβεβαιωθεί.
1: Διαβάζω ότι έκανε like σε ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά.
3: Έκανε live ακριβώς. Είναι επιβεβαιωμένο.
1: Α, είναι λάθος, ξέρω εγώ.
3: Ο Παναγιωτόπουλος το είπε. Το κόκκινο, στην κόκκινη γραμμή που στην τηλεόραση.
1: Ο Παναγιωτόπουλος, ναι.
3: Πάνος. Λοιπόν, και έχει επιβεβαιωθεί 100% ότι η Κίμπερλι, και όταν ζητήσαν εξηγήσεις από τη Βουλή, είπαν ουδέν σχόλιο. Ισχύει αυτό, ουδέν
1: ναι,
3: σχόλιο.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει φωτογραφία που δείχνει ότι έχει κάνει like. Τώρα τι να σας πω.
3: Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα, Μάνο.
1: Γεια σας, κύριε Παναγιώτη.
3: Καλή σου μέρα.
1: Τι άλλο θα δούμε, πραγματικά. Έκανε like, μπορεί να της ξέφυγε, ξέρω εγώ. Η Γκυλφόη λέει, είπε, πώς το λένε, η Φόντερ Λέιν, είπε φοβερά πράγματα. Καλωσορίζουμε τη Βόρεια Μακεδονία με ταυτότητα και τη γλώσσα της. Πιστεύουμε ότι η μακεδονική κουλτούρα κτλ. Μάλιστα. Ο κύριος Δημήτρης από το Κερατσίνη, ελάτε.
5: Χαιρετώ.
1: Γεια σας.
5: Θα πω δύο-τρία πράγματα άσχετα μεταξύ τους.
1: Ελάτε.
5: Πρώτα απ' όλα είδα ένα βιντεάκι και γέλασα. Και ας το πω 30 δευτερόλεπτα. Είναι σε μια εκπομπή που κάνει ο Ντέμις Νικολαίδης. Και είναι ο Γεωργίας και μιλάει. Και λέει, δεν θυμάμαι λύση από την αγώνα παίζαμε. Και εγώ ήμουν, λέει, αριστερό μπακ και ήταν στο κέντρο της άμυνας ο Μόρας με τον Παπασταθόπουλο.
1: Ναι.
5: Στις καθυστερήσεις, και ενώ όλοι μας είχαν στριμώξει πολύ, χτυπάει στο κεφάλι ο μόρας. Μπαίνει η γιατρό, το κοιτάνε, λέει καθυστερήσεις, είναι μια χαρά, είσαι συνέχιση. Περνάει ένα λεπτό, λέει, και όπως μας επιτίθεντο, γυρίζει, λέει, ήμουν δίπλα εγώ, ο μόρας στο κράτη, τον Παπασταθόπουλο, και του λέει, ρε, λέει, τι να κάνω, λέει, τους βλέπω τριπλούς. Σταμάτα, λέει, τελειώνει ο αγώνας, λέει, μάρκαρε το μεσαίο. Μάρκαρε το μεσαίο. Τέλος πάντων. Εκείνο δεν είναι πετυχημένο. Εσύ λύτρες είναι λογικά ο παίκτης.
1: Σωστά. Αν είμαστε τυχεροί θα μαρκάρει το σωστό.
5: Εντάξει, άμα ήταν ο αριστερός ήταν από τον Γεωργία, με τον δεξιός ήταν από τη μεριά της Σοκράτης.
1: Σωστά.
5: Αφού είσαι στη μέση.
1: Καλό.
5: Αυτά είναι συστήματα.
1: Ναι, ναι. Βιωματικά συστήματα.
5: Πριν πω κάτι το οποίο το θεωρώ σοβαρό για το εμβόλιο του COVID, θέλω να πω κάτι για τις τιμές που λέγανε στο σούπερ μάρκετ. Ένα γεγονός που συνέβη σε μένα. Πάω μία φορά και παίρνω ένα πεντόλιτρο ηλιέλαιο που το είδα σε τιμή από 14 ευρώ 8,5. Θέλω να το πάρω, δεν έχω σκοπό να το πάρω. Υπάρχει αυτή η διαφορά, το πάρω. Ταμπέλες πάνω, 8,5 κτλ. Το παίρνω. Πήρα και άλλα πράγματα. Πηγαίνοντα σπίτι, βλέπω ότι μου το έχουν χρεώσει 14.
1: Από 8,5.
5: Ναι. Και ωραία με το να κάνω τώρα το κοροϊδό. Εγώ είμαι βέβαια κερατσίνη. Και είναι δύσκολο να μου σηκώσουν το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ το τηλέφωνο.
1: Όχι, από 8,5-14 δεν θα κάνω ούτε εγώ το κοροϊδό.
5: Λοιπόν, και παίρνω.
1: Αν μου το χρεώνω 9, να πω.
5: Ναι. Παίρνω που λες το σούπερ μάρκετ της ίδιας εταιρείας.
1: Συγγνώμη, ναι.
5: Και μου συνέβη αυτό. Και μου λέει η κοπέλα, κοιτάξτε να δείτε, μου λέει, η προσφορά ήταν μέχρι εχθές. Από σήμερα πήγε στα 14 ευρώ. Βέβαια, λέει, θα σας πω κάτι. Εάν πήγατε και το πήρατε και πάνω υπάρχουν οι πινακίδες 8,5, είναι υποχρεωμένοι να σου το δώσουν 8,5 ευρώ.
1: Σωστό, αν δεν έχει αλλάξει η πινακίδα, είναι η αναγραφόμενη τιμή.
5: Ναι, φεύγω λοιπόν εγώ, μπαίνω μέσα σφαίρα, πηγαίνω εκεί που ήταν και βγάζω φωτογραφία. Τις μικρές πινακίδες που τις είχαν βγάλει, αλλά ήταν οι μεγάλες. Τις βγάζω φωτογραφία και πάω στο ταμείο. Λέω έτσι και έτσι. Και φωνάζει μια κοπέλα υπάλληλη, καλά δεν έχει βγάλει τις τιμές από το λάδι. Τώρα ξέκλεισε και βγάζω λίγο τις τιμές. Τελικά μου το δώσαν 8,5 και αυτή.
1: Προφανώς, εκεί, προσέξτε, εκεί δεν είναι κομπίνα.
5: Ναι, με αυτό ακριβώς.
1: Εκεί είναι αμέλεια του υπαλλήλου. Που δεν έχει αλλάξει τις τιμές από το βράδυ της προηγούμενης πριν κλείσει ή πριν ανοίξει το πρωί της επόμενης.
5: Ναι.
1: Γιατί αυτό ισχύει, ότι η αναγραφόμενη εκεί έχει και πρόστιμο αν τους πιάσουν.
5: Ναι, μα σας λέω και εκεί που πήγα, αν πούνε οτιδήποτε θα πω πήρα τα κέντρικα, αλλά δεν μου πάνε τίποτα αμέσως, λες και το ξέρω, το ξέραν. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε
1: να το ξέρω, δεν χρειάζονταν να το ξέρω. Από τη στιγμή που πήγατε και ισχυριστήκαν αυτό, φαντάστηκαν ότι κάτι τέτοιο έχει συμβεί. Δεν θέλει και πολύ σκέψη.
5: Λοιπόν, άκουμε να λέγεται βόλιο.
1: Για τη στιγμή που είναι πάνω ήδη ακόμα η ταμπέλα, δεν έχουν καμία ελπίδα.
5: Ναι. Λοιπόν, για το εμβόλιο τώρα για τον κορονοϊό.
1: Ναι.
5: Εγώ έχω και δεν έχω πρόβλημα να το πω, το έχω ξαναπεί και παλιότερα. Με 66,5, έχω καρδιακή ανεπάρκεια, έχω κολπική μαρμαρίγη, έχω πνευμονική πέρταση, στο δόξα τον Θεό, έχω απ' όλα. Εσύ,
1: ναι.
5: Δεν,
1: δεν σας λείπει τίποτα, μια χαρά.
5: Όχι. Ναι. Έχω και, όπως λένε στην Κρήτη, και τα υποδέλυπα, αλλά δεν τα λέω, είναι μικρότερες τάξεις.
1: Ναι.
5: Λοιπόν, και έχει τύχει από τη μεριά της μάνας μου να έχω πάρα πολλούς θείους και ξαδέρφια γιατρούς. Συζητάμε πάνω από 10 εν ζωή, γιατί και άλλους που φύγανε. Λοιπόν, και επειδή ας πούμε για το εμβόλιο, φοβάται κανείς ρε παιδί μου, λες να πάρω καμία γνώμη. Έχω πάρει λοιπόν ένα εξαδελφό, πολλούς έχω ρωτήσει, αλλά μιλάω για ένα εξαδελφό μου τώρα πέρυσι που τον πήρα. Του λέω, γιατί πρόσεξε Μανώλη, θα έκανα πέρυσι το 8ο.
1: Mm-hmm. Και πώς σας έπιασε στο 8ο να ρωτήσετε.
5: Ορίστε.
1: Πώς σας έπιασε, λέω, να ρωτήσετε στο 8ο.
5: Κάθε χρόνο ρώταγα.
1: Α.
5: Κάθε χρόνο ρώταγα. Όπως παράδειγμα σου χάρη πρόπερση ήτανε που μου είπε μην κάνεις το ενισχυμένο αντιγρυπτικό γιατί πρωτοβγήκε τώρα, Κάνε το παλιό, άσε να περάσει ένας χρόνος και τα λέμε του χρόνου.
1: Ναι, γιατί είχε και νέα στελέχη μέσα.
5: Ναι, ναι. Και μετά έκανα, ας πούμε, το ενισχυμένο. Και μου λέει, άκου να δεις, Δημήτρη, ο αδελφός μου, εμένα είναι 54 χρόνο μικρός. Ο Σπύρος που δεν έχει τίποτα, να μην κάνει το εμβόλιο, δεν χρειάζεται. Εσύ μου λέει, αγόρι μου, επιβάλλεται, το καταλαβαίνεις αυτό. Εάν λέει ο Μηγέννη το αρρωστήσεις και σε πάνω στο νοσοκομείο, δύσκολα θα βγεις από εκεί μέσα. Θα πας, μου λέει, να το κάνεις. Λοιπόν, έχω ρωτήσει πάρα πολλούς γιατρούς και μου λένε όλοι αυτό. Εκτός από έναν, ο οποίος πιστεύει ότι μοιράζει καρκίνο στο εμβόλιο. Λοιπόν, εγώ το κάνω. Θα κάνω τώρα το ένα. Τον μπήκα μάλιστα σήμερα, γιατί συμπλήρωσα χρόνο και ακόμα δεν μου δίνει το δικαίωμα. Μπήκα να το κάνω, σου λέω, ρωτάω. Ποιο είναι τώρα το θέμα, ας πούμε, που μου κάνει φοβερή εντύπωση. Εσύ είπες ότι έχεις κάνει τρία, λέμε.
1: Τα αυτά τα πρώτα τρία που κάναμε, ναι.
5: Α, τρία. Με νοιάζει εμένα, ρε Μανώλη, αν έχεις κάνει τρία, τέσσερα ή κανένα.
1: Όχι.
5: Μπράβο. Με νοιάζει. Μπορείς να μου πεις με αυτούς τους λεγόμενους αντιβολιαστές, γιατί πολλές φορές και χωρίς λόγο κάνουν τέτοια επίθεση, παραδείγματος χάρη, ας πούμε, στο Facebook που μπαίνω εγώ και τα λοιπά. Δηλαδή, αν τολμήσω να πω εγώ ότι εγώ έχω κάνει εμβόλιο, γιατί μου το λένε οι γιατροί, γιατί εγώ σέβομαι την επιστήμη. Λοιπόν, η επίθεση που θα πω, θα πεθάνεις, θα κάνεις, θα δεις τα ραδίκια ανάποδα και τα λοιπά. Δεν μπορώ να καταλάβω τι νοιάζει αυτούς που δεν κάνουν, αν εγώ κάνω. Και γιατί πρέπει, δηλαδή, ακόμα και τώρα σε σένα μπορεί να βγει ο άλλος, με είναι τρελός, έχει και θα πάει να κάνει το ένα το και τα λοιπά. Τι νοιάζει,
1: δεν ξέρω γιατί.
5: Και θέλω να πω, αυτό ακριβώς δεν μου κάνει φοβερή εντύπωση. Και θέλω να πω, τι γίνεται με μένα, επειδή έχω και πνευμονική πέρταση. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, άμα περπατήσω τώρα μαζί σου, Μανώλη μου, 20 μέτρα, όπως περπατάς, όχι να πηγαίνεις πολύ γρήγορα, να πηγαίνεις φυσιολογικά.
1: Ναι.
5: Στα 10-15 μέτρα θα διπλώσω στη μέση, στα 2 και. Δηλαδή, εγώ για να πάρω ψωμί μόνο με το αυτοκίνητο. Δηλαδή, και στα 15-20 μέτρα το αυτοκίνητο θα πάρω.
1: Ναι.
5: Λοιπόν, δεν μπορώ. Και γι' αυτό ακριβώς περισσότερο, θες, επειδή παίζει και στο πνεύμα ο κορονοϊός. Λοιπόν, εγώ τον πέρασα δύο φορές τον κορονοϊό. Την πρώτη φορά, ξέρεις ποιο ήταν το σύμπτωμα, επειδή είπες, ας πούμε, για τη μητέρα σου και τη γιαγιά σου, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
5: Εγώ ένιωθα, όταν κατάπινα, μία μικρή ενόχληση, μόνο κατά την κατάπωση.
1: Ναι.
5: Τίποτα άλλο. Μία μέρα, δύο μέρες, επειδή έχω πιώδεις αμυγδάλες, το είχα ρίξει εκεί πέρα. Μιλάω με ένα φίλο μου και μου λέει την τρίτη μέρα, μου λέει, ρε κορονοϊό έχεις. Άντε ρε, του λέω. Και επειδή δεν το πίστευα, δεν πήγα στο φαρμακείο να δώσω 4 ευρώ να κάνω το τεστ να δω αν έχω. Πάω σε ένα ιδιώτη γιατρό εδώ πέρα που γνωστό και φίλο, με εξετάζει, μου λέει, κορονοϊό. Αλλά επειδή πέρασαν αυτές οι μέρες, μου λέει, λέω, δεν έχω τίποτα, ούτε πήρα. Λένε, ούτε φάρμακα θα σου δώσω, αφού πέρασαν έτσι κι αλλιώς, μου λέει, δεν πρόκειται να σου κάνουν τίποτα. Κανένα πρόβλημα. Και τη δεύτερη φορά πάλι που τον πέρασα, ένιωθα έτσι μια μικρή ενόχληση και είδα, ας πούμε, τη δεύτερη φορά ότι είχα 37 και 2. Και όταν δεν πάω, ας πούμε, στο φαρμακείο, και πήγα στο φαρμακείο και είχα κορονοϊό. Δηλαδή, και τις δύο φορές δεν είχα σχεδόν κανένα σύμπτωμα. Και μου είπε πάλι ο ξάδερφός μου, λέει, τα περνάς πολύ ελαφρύα, μου λέει, απλά γιατί κάνεις το εμβόλιο μου. Και καταλήγοντας, τελειώνοντας, θέλω να πω, επειδή λένε, ας πούμε, έχω και δικούς μου γνωστούς, γιατί λένε ότι έχουν πεθάνει πολλοί από το εμβόλιο. Ξέρετε πόσοι έχουν πεθάνει επειδή δεν κάνανε το εμβόλιο. Ένα τραύμα, παράδειγμα, επειδή τυχαίνει να είναι και με έναν πολύ επώνυμο γιατρό που το έχει πει, ήταν ο συγχωρεμένος ο Τράγκας, ο οποίος πέθανε από κορονοϊό που κόλλησε και ήταν διαβητικός.
1: Ναι, ναι, και εντάξει, τώρα ο συγχωρεμένος ο Τράγκας και γιος γιατρού.
5: Ναι. Πρόσεξε, γιατρός του προσωπικός ήταν ο Ζούπας. Υποθέτω ότι το ξέρεις τον Ζούπα, έτσι.
1: Δήμαρχος και διαβητολόγος κτλ.
5: Και πρώην μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ.
1: Απορίας άξιον το γιατί ο Τράγκας δεν είχε κάνει εμβόλιο.
5: Και πολύ, δηλαδή, και από τους πάρα πολύ καλούς γιατρούς, από τους καλύτερους, δηλαδή έχει κρεμάς γιατρός. Και έχει βγει και έχει πει, τον παρακάλεγα να κάνει το εμβόλιο και μου έλεγε σε ένα και αύριο μεθαύριο να ρωτήσω και κανένα, φοβόταν, τον παρακάλεγα. Δεν το έκανε. Ο Ζούπας δηλαδή πίστευε ότι άμα το έκανε θα είχε σωθεί ο Τράγκας. Δηλαδή, ωραία τα λέμε, και να πω και αυτό και τελειώνω. Πρόσεξε τώρα. Εάν εγώ τώρα κάνω, ας πούμε, αύριο πάω και κάνω το εμβόλιο του κορονοϊού που έχω σύλλογο καρδιακή ανεπάρκεια, κορδική μαρμαργή, και πάθω ένα έφραγμα. Το εμβόλιο θα φταίει. Δηλαδή κάποια στιγμή δεν θα το πάθω εγώ με την κορυφαίκη μαρμαρίνη.
1: Ναι, λογικά.
5: Δηλαδή κάποια στιγμή θα τύχει. Μπορεί να τύχει δύο μέρες μετά το βόρειο, μπορεί να τύχει έξι μήνες μετά το βόρειο. Δηλαδή μην τα χρεώνουμε όλα έτσι. Εγώ δόξα τω Θεώ, Μανώλη μου, δεν έχω πάθει τίποτα. Λοιπόν, καλή
1: σας. Καλό βράδυ κύριε Δημήτρη, να είστε καλά. Λοιπόν, επειδή μου γράφει εδώ ο Γιάννης, σας καλωσορίζουμε, λέει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη μακεδονική ταυτότητα και τη γλώσσα σας. Δεν είπε, λέει, τίποτα παραπάνω από ότι γράφει η Συμφωνία των Πρεσπών, αφού αναγνωρίσαμε και γλώσσα και εθνότητα και το μακεδονική. Δεν φταίει αυτή, λέει, αν στην Ελλάδα δεν έχουμε διαβάσει τη συμφωνία. Μάλιστα. Λέει, λοιπόν, Γιάννη μου, γιατί δεν τα διαβάζεις όλα. Καλωσορίζουμε τη Βόρεια Μακεδονία με την ταυτότητα και τη γλώσσα της. We welcome North Macedonia with its identity and its language. Μέχρι δεν είμαστε καλά. Καλωσορίζουμε τη Βόρεια Μακεδονία με την ταυτότητα και τη γλώσσα της. Συνεχίζει. We believe that the Macedonian culture and language can only make our union richer. Πιστεύουμε ότι η μακεδονική κουλτούρα και γλώσσα μπορούν να κάνουν μόνο πιο πλούσια την ένωσή μας. Έλα μου. Τι έγινε ακριβώς, μακεδονική κουλτούρα και γλώσσα. Καλωσορίζουμε τη Βόρεια Μακεδονία με την ταυτότητα και τη γλώσσα της. Δεν είπε μόνο αυτό. Πιστεύουμε ότι η μακεδονική κουλτούρα και γλώσσα μπορούν να κάνουν μόνο πιο πλούσια την ένωσή μας. Εδώ έχει κόκκινη γραμμούλα. Τώρα πρέπει να περιμένουμε. Βάλ την ώρα.
6: Real FM.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο στο νέο βιβλίο της.
6: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.

0: σημαίνει φως.
1: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
2: Ένα λεπτό μετά τη μία πέμπτη και τελευταία της εκπομπής. Ο Μυρμηδόν.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας. Περίμενα να πέσει η ώρα πρώτα για να σας καλωσορίσω μετά.
3: Ωραία. Καλά κάνατε. Κύριε Παρδάλη, σχολίασε κανένας εδώ την κυρία από την 54χρονη την οδηγό ταξί?
2: Με το αυτή όχι κανένας.
3: Λοιπόν, να σχολιάσω επιτρέπετε?
2: Βέβαια, εννοείται.
3: Έχω φρικάρει. Έχω φρικάρει, τα έχω δει όλα. Εκεί που λέω τα έχω δει όλα, λάθος. Γίνονται τα χειρότερα. Με συγχωρείτε δηλαδή. Τι ήταν αυτό? Κάτσε να πούμε την είδηση, μήπως δεν την έχουν ακούσει οι ακροατές, μερικοί ακροατές. Μετά τα μεσάνυχτα, από ό,τι διάβασα, ήταν μία η ώρα, λέει, τη νύχτα. Και αυτό είναι και αυτό σοβαρό. Λοιπόν, οδηγός, μία κυρία 54 ετών.
2: Οδηγός ταξί, ναι.
3: Έχει πάρει ένα πελάτη, τον έχει αφήσει στην οδό, λέει, Δερμιδεσίου στη Νέα Ιωνία, στον προορισμό του, και αυτός βγάζει κάρτα να πληρώσει. Θέλει να πληρώσει με POS.
2: Καλά είναι μέχρι εδώ.
3: Δεν είχε σήμα, λέει, εκεί στην περιοχή. Δεν είχε σήμα στο σημείο που σταμάτησαν, δεν έπιανε, ας πούμε, ο δέκτης του POS, του Point of Sale, πώς λέγεται αυτό. Λοιπόν, του λέει, από ό,τι διαβάζω, του είπε, και το πιστεύω, ότι έτσι λέει η λογική, του είπε να μετακινηθούμε λίγο, να πιάσει σήμα και θα σας επιστρέψω εδώ στη θέση που να σας αφήσω. Έτσι, το πιστεύω ότι έτσι έγινε. Πήγανε πιο κάτω, δεν έπιανε πάλι το σήμα. Και σαλτάρει ο 35χρονος ο πελάτης, 35χρονος. Αρχίζει, λέει, κοπανάει τα τζάμια και κάποια στιγμή, εντωμεταξύ έχουν βγει και κάτι βίντεο, γιατί φώναζε η κυρία, βγήκε κάποια στιγμή και από το ταξί και κάποιοι βγήκαν στα μπαλκόνια και τραβάγαν βίντεο. Υπάρχουν βίντεο από ένα σημείο και μετά.
2: Ναι, δεν έχω δει, για να μην ειλικρινείς, αλλά το διάβασα και εγώ.
3: Ναι, έχουν μπει και κάτι βίντεο. Λοιπόν, και σε μεγάλο site τώρα, εντάξει, ναι, λοιπόν. Όχι, το συγκλονιστικό είναι ότι φέρνει γύρω-γύρω το όχημά της η καημένη, γιατί την κυνηγάει ο άλλος και φωνάζει βοήθεια. Ευτυχώς φαίνεται περνάγανε παπάκια, γιατί στο βίντεο φαίνεται ότι περνάει κάποιος με παπί. Μπορεί να υπήρχαν και κάποιοι πεζοί, θα κατεβήκανε και από τα σπίτια, από τις πολυκατοικίες και τη σώσανε. Της έκοψε τα αυτή. Τη δάγκωσε και της έκοψε, έγινε πάθα αποκόλληση του οτός. Τρέχαν αίματα από το στόμα του. Τι ζούμε?
2: Ακούστε τώρα εδώ τι γίνεται. Ναι, καλά, το τι ζούμε. Τις προάλλες, την προηγούμενη εβδομάδα, γαζώσανε το καφενείο, ότι ήταν αυτό, τραυματίστηκε η 11χρονη, πόσο ήταν. Χτες είχαμε τη χειροβομβίδα, κλείσανε τους δρόμους της Αθήνας. Ήτανε, δεν ήτανε, ελεγχόμενη έκρηξη, δεν ξέρω. Που πήγαν κατά καφετέρειες γνωστής αλυσίδας. Θέλω να δω ότι η νύχτα είναι πλέον, έχει γίνει ζούγκλα πάλι.
3: Μάλιστα.
2: Μάλλον, δεν ξέρω αν έπαψε κιόλας ποτέ να είναι. Αλλά διαβάζω εδώ ότι πήγε ο πατέρας του 35χρονος, μάρτυρας υπεράσπισης.
3: Ναι.
2: Ο οποίος είπε ότι ο γιος του πάσχει από σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και έχει καταγεγραμμένη αναπηρία του 67%. Δεν λέει κάτι αυτό. Προφυλακίστηκε ο 35χρονος. Βέβαια, υπάρχει μια αναφορά εδώ τώρα, διαβάζω, της οδηγού, η οποία λέει ότι είπε στο δράστη πως αφού γνωρίζει ότι εδώ δεν πιάνει το POS.
3: Ναι, να έχετε, λέει, και μετρητά μαζί σας σε περίπτωση. Ναι. Εντάξει, λοιπόν, ναι.
2: Δεν υπάρχει δικαιολογία για αυτό που συνέβη.
3: Ναι.
2: Δεν υπάρχει δικαιολογία. Δηλαδή, απλά το λέω.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι, δικαιολογία. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά.
3: Ναι, ήταν η σκανδάλη που τον έκανε και λάλησε. Φαίνεται ήταν επειδή του είπε.
2: Δεν ξέρω ποια ήταν η σκανδάλη ή αν όντως ο άνθρωπος έχει ψυχολογικά προβλήματα και έχει αναπηρία. Και δεν ξέρω ποια θα είναι η συνέχεια. Αλλά εδώ τώρα συζητάμε. Μας λέγανε παλιά στο σχολείο ότι η είδηση δεν είναι ο σκύλος να δαγκώσει άνθρωπο. Η είδηση είναι ο άνθρωπος να δαγκώσει σκύλο. Σωστό.
3: Ναι.
2: Με την έννοια του ότι ο σκύλος είναι πιθανό να δαγκώσει άνθρωπο. Ο άνθρωπος να δαγκώσει σκύλο δεν είναι πιθανό.
3: Ναι.
2: Εδώ το έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο. Ο άνθρωπος θα δαγκώνει άνθρωπο. Ναι. Αλλάξαμε πίστα.
3: Βέβαια. Εγώ πλέον. Το έχω πει και άλλες φορές στην εκπομπή σας. Καλά, δεν κυκλοφορώ εγώ τέτοιες ώρες. Το έχω καταργήσει.
2: Μα δεν είναι θέμα ώρας.
3: Ένας παράγοντας είναι. Ναι. Αυτό μπορεί να γίνει και σε 8 το πρωί.
2: Αυτό δηλαδή δεν ξέρεις τι σου τυχαίνει.
3: Ναι. Πάντως λέει, του κάνανε, μου είπε μια φίλη μου, του κάνανε, λέει, γιατί συνελήφθη, του περάσαν χειροπέδες. Μετά λέει, επειδή νομίζαν, λέει, ότι είναι μεθυσμένος, ότι έχει πάρει κάτι ναρκωτικά, του κάνανε, λέει, μια. Πώς το λένε, να φυσήξει κι αυτά. Καθαρός ήταν. Ναι, δηλαδή δεν είχε πιει, δεν είχε πάρει τίποτα. Είναι αυτό που είπατε τώρα, που είπε ο πατέρας. Μάλιστα. Δηλαδή δεν είχε πάρει τίποτα ουσίες και αυτά, καθαρός από ουσίες, ήτανε το άλλο. Τι να πω, δεν ξέρω, κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Ναι, κοιτάξτε, εφόσον υπάρχει τόσο σοβαρό θέμα, από κάποιο σημείο και μετά και οι οικογένειες έχουν κάποιες ευθύνες. Δηλαδή, τώρα θα μου πεις τι αν του κάνει τώρα το πατέρα στο 35χρονο.
2: Να σας πω κάτι. Ένας άνθρωπος 35 ετών,
3: ναι,
2: που έχει πάρει και μια. Αν ισχύουν έτσι, εγώ δεν ξέρω, αλλά δεν έχω λόγο και να αμφισβητήσω.
3: Ναι.
2: Από ό,τι διαβάζω, δεν έχει ξαναπασχολήσει.
3: Μία και έξω, ναι.
2: Έτσι. Ναι. Το ότι έχει μια αναπηρία 67% για ψυχιατρικού τύπου προβλήματα μπορεί να είναι αγχώδης διαταραχή. 1000 μπορεί να είναι. Δεν το απαγορεύεις να κυκλοφορεί.
3: Ναι.
2: Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι.
3: Σχολιάζουμε, μπράβο, αυτό. Το ότι υπάρχει πολύ κόσμο με άγχος.
2: Ναι, ότι δεν είναι δηλαδή μια βαριά κατάσταση που δεν μπορεί να.
3: Δεν είχαμε φαινόμενα τέτοια. Δηλαδή, για να υπάρχουν τέτοια απανωτά φαινόμενα, σιγά-σιγά αρχίζουν και γίνονται πολλαπλά. Το καθένα βέβαια με μια ιδιαιτερότητα. Δεν είναι και ταυτόσημα καρμπών όλα. Έχουν και τις διαφορές τους μεταξύ τους. Αλλά υπάρχει ένα pattern, πώς να το πούμε. Αρχίζει και δημιουργείται. Δεν υπήρχε πριν κάμποσα χρόνια τόσο πολύ, με τέτοια συχνότητα, τέτοια βία. Τόσο πολύ. Λοιπόν, έχει χαθεί η μπάλα. Υποφέρει ο πληθυσμός. Τελείωσε. Αυτό. Υποφέρει κόσμος. Και αυτός ο άνθρωπος υποφέρει. Τι κάνει, κι αυτός. Για να συμπεριφέρεται έτσι, τραβάει ζόρια. Λοιπόν,
2: προφανώς έχει πρόβλημα, δεν το συζητάμε.
3: Αυτό τώρα, ακούστε τώρα, ναι, τώρα αν δείτε, επιπτώσεις θα έχει στον κλάδο των οδηγών. Τώρα αν δείτε τι έχει να γίνει. Είναι που είναι μερικοί, εγώ πετυχαίνω καμιά φορά οδηγούς που είναι λίγο περίεργοι.
2: Θα ανοίξει ένας καινούριος γύρος συζητήσεων,
3: ναι,
2: και όταν περάσει λίγος καιρός,
3: ναι,
2: θα τα γράψουμε όλα πάλι στα παλιά μας τα παπούτσια και συνεχίσουμε από εκεί που ήμασταν.
3: Ναι.
2: Θυμηθείτε τότε που είχε βγει το έτερος εγώ, που υπήρξε αυτή η δολοφονία του ταξιτζή,
3: ναι,
2: και το μάζεψε ο Τσαφούλιας, χωρίς βέβαια η ταινία να ευθύνεται γι' αυτό, αλλά θεώρησε ότι πρέπει να το κατεβάσει από τους, και μετά το έδωσε στο YouTube.
3: Ναι.
2: Θυμηθείτε τι κουβέντες είχαν γίνει για την ασφάλεια των οδηγών, για το αν θα μπει αυτό το προπέτασμα, πώς λέγεται αυτό το διαχωριστικό
3: που στην Αγγλία,
2: στην Αγγλία
3: σωστό,
2: που είχε μπει επί κορονοϊού μια πατέντα που δεν σε προστάτευε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είχε και πρόσβαση ο άλλος θέλω να πω ότι και εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση, αλλά
3: στην
2: δεν ξέρω.
3: Αγγλία, όλα τα ταξί τα.
2: Βεβαίως, δεν έχεις πρόσβαση, παραθυράκι και χαίρεται.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, είχε μπει λοιπόν επί κορονοϊού, κάποιοι είχαν βάλει, κάποιοι κάνανε διάφορες πατέντες με κουμπώματα, ξεκουμπώματα, ξέρω εγώ, με διάφορα. Τα οποία, ξαναλέω, δεν ξέρω αν παρήχαν ασφάλεια πέραν του κορονοϊού, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είχες και πρόσβαση στον οδηγό. Δηλαδή, για να φτάσεις στον οδηγό, έπρεπε να ξυλώσεις όλο αυτό το πράγμα. Που δεν είναι και εύκολο.
3: Έτσι.
2: Μετά έφυγε ο κορονοϊός. Καληνύχτα, χαίρετε, ευχαριστούμε. Από εδώ πάνε και οι άλλοι.
3: Ναι. Θέλω να θέσω και ένα άλλο θέμα τώρα. Λοιπόν, επειδή είμαστε μούτσο ηλεκτρόνικο, όταν μια κυβέρνηση κάνει υποχρεωτικό κάθε παράθυρο πίσω δεξιά, έχει στα αγγλικά και στα ελληνικά ολόκληρο κατεβατό.
2: Αυτοκόλλητο αυτό το συγκλονιστικό.
3: Μπράβο. Ναι. Μπράβο. Αυτό προϋποθέτει, εφόσον έχει καθιερώθηκε πέρσι, πότε και τα λοιπά, σχετικά, ναι, πέρσι, πρόπερσι, το βάλαν υποχρεωτικό. Εντάξει. Αυτό τι σημαίνει? Ότι είμαστε μούτσο ηλεκτρόνικο και ότι πιάνει παντού σήμα. Να που δεν πιάνει. Να που δεν πιάνει.
2: Καλά. Εδώ δεν πιάνει.
3: Και στην απολογία του λέει στον εισαγγελέα, πριν τον προφυλακίσει ο εισαγγελέας, είπε, λέει, κάναμε, λέει, καλά, αυτός μπορεί να το πει.
2: Κάναμε γύρω-γύρω ένα τέταρτο.
3: Κάναμε, λέει, 15 λεπτά γύρω-γύρω, ναι, ναι, λέει. Εγώ δεν πιστεύω ότι κάναμε 15 λεπτά.
2: Ο χρόνος είναι σχετικός σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι. Για έναν άνθρωπο μπορεί, ναι, τα 3 λεπτά να του φανούν αιώνας, ξέρω εγώ.
3: Μπράβο, ναι, σωστό και αυτό. Λοιπόν, πάντως, τι να πω, κουβέντα κάνουμε.
2: Δηλαδή, και όπως λέει και εδώ η κυρία Γιώτα, θα υπήρχε και μια άλλη λύση, να πάνε σε ένα ATM, να σηκώσουν τις δόσεις και να τελειώνουν.
3: Πήγαινε τον σε ένα ATM να βγάλει τα ρημαδολεφτά του, να πούμε.
2: Να βγάλει και ένα εικοσάρικο, να το δώσει, να τελειώνουμε. Ξέρω εγώ πόσο ήταν ακούσει.
3: Τι να πω, δεν ξέρω, έχω πάθει σοκ.
2: Ναι, είναι, δεν είναι, είναι, εντάξει.
3: Εγώ, εσείς, ας πούμε, που κυκλοφορείτε και περίεργες ώρες, πώς θα βλέπετε, πώς το χειρίζεστε, πώς το διαχειρίζεστε, ας πούμε.
2: Με δυσκολία. Με προβλήματα, βασικά.
3: Δεν ξέρουμε από πού θα μας έρθει.
2: Αυτό σκέφτομαι.
3: Αυτό είναι.
2: Σκέφτομαι. Και βλέπω τα νεύρα. Δηλαδή, σηκώνομαι σήμερα το πρωί, μου λέει το παιδί, αν με πας, μου λέει στο σχολείο. Δεν του λέω να σε πάω. Και είναι τώρα μια απόσταση. Σηκώνομαι σήμερα το πρωί, μου λέει το παιδί, αν με πας, μου λέει στο σχολείο. Δεν του λέω να σε πάω. Και είναι τώρα μια απόσταση 1,5 χιλιόμετρο, 2.

0: τι να του πει.
1: Όχι, τίποτα. Δεν είναι αυγή να μιλήσει.
0: Όχι, μα τι να του. Καλά, πέραν το ότι είμαι με το. Δεν θα βγω ούτω ή άλλω γιατί είμαι με το. Αλλά είναι κόκκινο ρεμά τώρα. Δεν γίνεται πιο κόκκινο. Σε μουτζώνει το κόκκινο.
1: Δεν το συζητάμε ότι από το πορτοκαλί λέει ο νόμος κοκαλώνω.
0: Ναι, αλλά μπορεί να έχει μια ταχύτητα, α πούμε, για να περάσει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι, αλλά λέω, είναι, δηλαδή είναι κόκκινο.
1: Όχι, να σου λέει, παίρνα. Παρανόμησε, σου λέει. Παρανόμησε, σου λέει. Παίρνα.
0: Ναι,
1: χτύπα.
0: Παίρνα από πάνω. Αν ήμουν μόνο μου.
1: Αν... Χτύπα, δεν με νοιάζει.
0: Ναι, αν ήμουν μόνο μου, θα του έλεγα, μάστορα, παίρνα από πάνω. Ναι. Δεν μπορώ, εγώ δεν περνάω. Παίρνε εσύ.
1: Όλοι βιαστικοί.
0: Αλλά δεν ξέρει και τι είναι ο άλλο.
1: Αυτό, μπράβο, όλοι είναι, έχουν μια βιασύνη. Αυτή η βιασύνη, δηλαδή, ό,τι τι δηλαδή.
0: Δεν ξέρω, θα προλάβουμε κάτι, κάτι χάνουμε.
1: Μπράβο, τι κάνουνε, πού παίζουνε, στο χρηματιστήριο της
0: Δαπουρής. Δεν ξέρω, τι πραγματικά.
1: Coins, τι παίζουνε. Και, και παίζει ρόλο το κάθε δευτερόλεπτο, ας πούμε. Πώς την έχουν δει.
0: Εν τω μεταξύ... Πλακώνει την κόρνα στο.
1: Δεν είναι τέτοιου επίπεδου, δεν είναι τέτοιου τύπου. Οι άνθρωποι που ακούνε τέτοια ώρα την εκπομπή σας δεν είναι τέτοιοι. Δηλαδή και που τα λέμε τώρα τζάμπα, τα λέμε με την έννοια ότι αυτοί που τα ακούνε και οι κυρίες που τα ακούνε δεν είναι αυτοί που περιγράφουμε.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να έχουμε και τέτοιους ακροατές.
1: Εκτός αν ακούνε τίποτα ταξιτζίδες, τίποτα ταξιτζίδες και έχουν ανοιχτό το σταθμό και ακούει κανένας επιβάτης τέτοιου στυλ.
0: Καλά, γιατί όλοι, ποιος και να ακούει.
1: Από εδώ να τα ακούει. Καταλάβατε τι λέω.
0: Κανένας που να δαγκώνει να μην ακούει μόνο.
1: Οδηγεί, αν ακούτε, προσοχή. Έχετε το νου σας, το νου σας. Λοιπόν, τι να πω. Και μη χειρότερα.
0: Και μη χειρότερα, πραγματικά. Καλό βράδυ, Μυρμητώνα. Συγγνώμη.
1: Αλλά και όταν βγάζουν, όταν και το κράτος πρέπει να είναι λίγο σοβαρό. Αφού λες ότι πληρώνεται παντού, πρέπει να υπάρχει παντού σήμα. Άμα δεν υπάρχει παντού σήμα, τι πεινά. Δηλαδή, κάπου και...
0: Θυμάστε τα παγκάκια με το ίντερνετ που μας είχαν πει ότι θα έχει παντού.
1: Πλατείες.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει.
0: Επί Σαμαρά δεν είχε πει ότι ίντερνετ
1: ναι.
0: Παντού.
1: Πηγαίναν όλοι στην πλατεία Συντάγματος και παίζανε. Θυμάστε.
0: Ναι, θα σηκώνεις το χέρι και θα πιάνεις σήμα.
1: Λοιπόν, κάτι μου λένε τώρα τελευταία, κάτι γείτονες με ρωτάγανε, υπήρχαν προβλήματα. Κάτι άλλαξε με τον ΟΤΕ, κάτι παίχτηκε. Ακούσατε τίποτα στη συζήτηση.
0: Άλλαξε, η εταιρική. Αλλά έγινε, πώς το λένε τώρα, έγινε αυτή η Telecom.
1: Α, διότι πολλοί γείτονες είχαν θέματα με το ίντερνετ στο σπίτι.
0: Ναι, εγώ πάλι που έχω δεν είχα πρόβλημα.
1: Εμένα κάτι πήγε να μου κάνει, απλώς αναβόσβησα το ρούτερ και επανήλθε.
0: Εντάξει, αυτά είναι παιδικές ασθένειες, δεν είναι κάτι.
1: Αλλά κάτι άλλοι γείτονες μου λένε, όχι, φέραμε λέει τεχνικό ή ολόκληρη ιστορία.
0: Ναι, δεν ξέρω, εγώ δεν είχα θέμα. Δηλαδή, και επειδή έχω και έναν όροφο που δεν πιάνει για την υπόγειο και έχω βάλει ρουτεράκι τέτοιο που κάνει ανακατεύθυνση.
1: Ναι.
0: Πιάνει, εντάξει, χρειάστηκε να πατήσω όταν έγινε η πρώτη αλλαγή, να πατήσω 3-4 φορές, ας πούμε, για να κάνει τη σύνδεση. Συνδέθηκε και τελειώσαμε.
1: Μάλιστα. Πάντως τώρα με αυτή την αλλαγή που μου είπατε, άλλαξε η ιδιοκτησία, δηλαδή πώς...
0: ναι, πλέον ναι, και η επωνυμία είναι...
1: Μαζί με αυτό κάτι παίχτηκε και πήγανε και αλλάξανε, φαίνεται, ποιος ξέρει, πώς άλλο το ένα τ' άλλο.
0: Και τεχνικά κάποια αλλαγή θα έγινε προφανώς.
1: Μπράβο, σε κομβικά σημεία φαίνεται πήγαν να αλλάξανε διάφορα έργα, ποιος ξέρει, και άρχισαν να επηρεάζονται και κάποιοι καταναλωτές. Μάλιστα, οκ. Okay. Εντάξει, μας έχει φάει τεχνολόγια.
0: Μπράβο, τεχνολόγια. Αυτό.
1: Λοιπόν, εντάξει.
0: Είμαστε οι πρώτοι σε όλη την Ευρώπη.
1: Δεν ήθελα, εντάξει, το ρίξα σε αυτού του είδους την κρίνια, δεν ήθελα να ρίξω να πάω αλλού, εντάξει.
0: Καλά, όχι ότι δεν έχουμε. Ευχαριστώ, Μυρμηδώνα, καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά,
0: καλό ξημέρωμα.
1: Καλό βράδυ,
0: γεια σας, γεια σας, γεια σας. Κυρία Κατερίνα Βουτσά, μαζί μας στη ρυθμίση των ήχων. 211-200-8200 για το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

0: Εδώ είμαστε 24 λεπτά μετά τη μία. Για ρωτήστε, λέει, τους ταξιτζίδες, λέει ο κύριος Βαγγέλης, συγγνώμη, πόσα λεφτά έχουμε χάσει από πελάτες με POS? Τι εννοείται, κύριε Βαγγέλη? Πόσα λεφτά έχουμε χάσει από πελάτες με POS? Δηλαδή. Καλησπέρα, Μανώλη. Γεια σου, Νίκο, από το Βερολίνο. Για μένα, λέει, αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα. Σκέψου ότι το νοσοκομείο Καβάλας έχει ένα κηλικείο το οποίο το νίκιασε κάποιος για 13.000 ευρώ το μήνα. Δεν είναι κορόιδο? Κύριε Νίκο μου, για να το νοικιάσει για 13.000 ευρώ το μήνα, πάει να πει ότι έχει υπολογίσει, θα βγάζει περισσότερα. Δηλαδή, δεν πας να δώσεις 13.000 ευρώ νίκη επαγγελματική στέγη. Επιχείρηση βασικά, όχι επιχείρηση, χωρίς να έχεις όχι υπολογίσει, ξέρεις και από πριν, ας πούμε. Αλλά υπολογίζεις και θα βγάλεις περισσότερα. Είναι δυνατόν ποιος νοικιάζει για να μπει μέσα? Πριν που ρώτησε, ποιος φίλος ρώτησε για τον υδραυλικό, που του είπα ότι ο υδραυλικός μες στο μπορώ να το γνωρίσω στο στην εργασία του, αλλά δεν μπορώ να το γνωρίσω αν είναι επιβάτης αεροπλάνο, μου στέλνει εδώ θα, ο παππούς Θανάσης από τα Μελίσια, υδραυλικός λίγη ξεχωρίζει από τη χωρίστρα του. Ω, Χριστέ μου. Άλλο πράγμα που ξεκινάει από χ. Σκέφτηκα για το, αλλά δεν τις παρούσεις. Ο κύριος Νίκος από Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, κύριε Νίκο.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας, σε όλους, καλημέρα. Και σε όλες που μας ακούνε. Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Περδάλη. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο με αυτά που ακούτε και σήμερα και τις προηγούμενες.
0: Εντάξει, γιατί μια χαρά, δεν έχω παράπονο.
1: Υπάρχουν λίγο κάποια ζητήματα όπως τα δαγκώματα και αυτά.
0: Εντάξει, τώρα αυτό είναι μια περίπτωση.
1: Είναι γέλια, βέβαια, εντάξει, καταλαβαίνετε, για να αλλάξουν λίγο το κλίμα.
0: Ναι, καλά κάνετε.
1: Δεν είναι καθόλου για γέλια αυτό το πράγμα, είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σοβαρό και δεν ξέρω αν είναι και κάποιο... κάποια εικόνα για την κοινωνία που βρίσκεται αυτή τη στιγμή.
0: Κοιτάξτε, τώρα είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό αυτό. Εντάξει, προφανώς δίνει μία εικόνα για την κοινωνία γενικότερα, αλλά θέλω να πω ότι δεν κρίνεται η κοινωνία από ένα περιστατικό.
1: Σαφώς.
0: Έτσι. Αλλά δεν χρειαζόταν αυτό το περιστατικό. Εγώ έχω πει ότι έξω είναι τα πράγματα είναι άγρια. Και δεν το αποδίδω, ούτε δεν το πάω ούτε κομματικά, για να μην νομίζει κανείς. Βλέπω δηλαδή ότι είναι άγρια.
1: Κομματικά γιατί, κύριε Παρδάλη, τι εννοείτε με αυτό?
0: Όχι, γιατί μπορεί να μου πει κάποιος ότι το κάνω με πολιτικό πρόσημο, ας πούμε, ότι φταίει η κυβέρνηση κτλ. Εγώ μιλάω κοινωνικά, ότι βλέπω ότι έξω τα πράγματα είναι άγρια. Πρώτα απ' όλα δεν βλέπω ανθρώπους, όσο εγώ κυκλοφορώ. Βλέπω γενικώς μια ένταση.
1: Ναι, το γνωστό σε περιμένω στη γωνία, ας πούμε.
0: Ναι, μια καλά ένταση. Βλέπω μια επιθετικότητα και στην οδήγηση. Βλέπω μια ένταση στο πώς μιλάμε και συμπεριφερόμαστε και κινούμαστε. Το βλέπω. Αυτό το πράγμα το βλέπω. Αυτή η ένταση από κάπου προκύπτει, προφανώς.
1: Ξέρετε, το πώς μιλάμε αποδίδεται και στο γεγονός ότι δεν είμαστε και καλά εκπαιδευμένοι, θα έλεγα, στο να ακούμε.
0: Αυτό
1: είναι πολύ βασικό.
0: Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολο να ακούσεις.
1: Όχι, καθόλου εύκολο. Και μάλιστα θυμάμαι ένα σχετικό μάθημα που είχαμε κάνει επικοινωνιολογία στο ΕΚΠΑ παλαιότερα, που έλεγε ότι αν μαζέψεις, αν κάνεις ένα σεμινάριο και έχει κόσμο έξω και πεις ποιος θέλει να μιλήσει και ποιος θέλει να ακούσει, περισσότερο θα πάνε σε αυτό που θα θέλουν να μιλήσουν και όχι σε αυτό που θα θέλουν να ακούσουν.
0: Ναι, δεν το έχω ξανακούσει, αλλά το βρίσκω, ναι, το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό που μου λέτε.
1: Αλλά περισσότερο θα θέλουν να πάνε
0: να μιλήσουν. Ναι.
1: Ναι.
0: Μα είναι το να ακούσεις. Το να ακούσεις πραγματικά. Όχι μπαίνουν από το ένα αυτοί και βγαίνουν από το άλλο. Να ακούσεις, να καταλάβεις σου λέει ο άλλος, να το σκεφτείς, να το αναλύσεις. Να πεις ότι εδώ συμφωνώ, εδώ διαφωνώ. Να κάνεις διάλογο. Δεν ξέρω, πολλά πράγματα έχει το ακούω.
1: Ναι, το λέω σε εσάς γιατί νομίζω ότι υπάρχει κάποιο σχετικό μάθημα επικοινωνιολογίας στο δικό σας κλάδο, έτσι δεν είναι?
0: Καλά, τότε που τελείωσα εγώ δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα.
1: Α, τόσο καλά.
0: Όχι, δεν ήταν, εντάξει. Να μιλάμε για 91, 90, δεν...
1: Ναι.
0: Εκεί ήταν, δεν είχαμε πρώτα απ' όλα...
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Επειδή μας σκίζαν τα χειρόγραφα, γράφαμε με καρμπών.
1: Μάλιστα.
0: Άλλες εποχές. Εκεί είχε άλλη αγριάδα το πράγμα.
1: Είχε μια άλλη αγριάδα, αλλά είχε και κάποια γοητεία, θα έλεγα.
0: Εντάξει, γοητεία έχει ακόμα.
1: Ναι.
0: Εξαρτάται όμως τι ψάχνει κανείς από το επαγγελμά του και τη δουλειά του γενικώς.
1: Προφανώς, αλλά το γράψιμο στο χέρι και νευροδιαβιβαστικά, ας πούμε, καταλαβαίνετε ότι ενεργοποιεί και κάποιες άλλες περιοχές του.
0: Να σας πω κάτι τώρα. Εντάξει, δεν αφορά τον κόσμο, αλλά δεν πειράζει. Εγώ κάθε χρόνο τελειώνω, κάνα δύο ημερολόγια. Δεν κρατάω ημερολόγιο. Μην παρεξηγηθώ. Αλλά έχω και εδώ στο στούντιο, έχω πάντα μπροστά μου χαρτί και. Όταν δεν έχω ζητάω στυλό, ας πούμε, που ατύχει να μην... και έχω πάντα, δηλαδή, κρατάω σημειώσεις για κάτι που θα ακούσω και θα μου κάνει εντύπωση ή κάτι που δεν θέλω να ξεχάσω. Δεν τα κρατάω στο κινητό ή στον υπολογιστή.
1: Ναι.
0: Ζωγραφίζω το χαρτί γύρω-γύρω. Το τσα... Είναι συνήθεια.
1: Ναι. Και εγώ είμαι σε αυτή την κατάσταση και μάλιστα ενώ... Πάρα πολλές φορές, ας πούμε, να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Πάρα πολλές φορές έχει τύχει να αγοράσω ένα βιβλίο από αυτά τα ηλεκτρονικά βιβλία που λέμε. Μετά από λίγο το παρατούσα.
0: Δεν έχω πάρει ακόμα.
1: Δεν τα κατάφερα να το διαβάσω. Θέλω να γυρίζω τη σελίδα.
0: Εγώ, ας πούμε, όταν διαβάζω ένα βιβλίο, έχω πάντα μολύβι.
1: Ναι.
0: Γιατί αν κάτι μου αρέσει, θέλω να το υπογραμμίσω ή θέλω να βάλω μια σημείωση δίπλα. Εντάξει. Όχι ότι είναι απαραίτητο.
1: Όχι βέβαια, αλλά ναι, βοήθεια.
0: Και ένα περίεργο πράγμα. Αν ψάχνω ένα τηλέφωνο,
1: ναι.
0: Που δεν το έχω στην ατζέντα μου στο κινητό μου, εάν το έχω περάσει σε σημειώσεις μέσα στο τηλέφωνο μου ή σε κάποιο mail, δεν το βρίσκω με τίποτα, ακόμα και στις αναζητήσεις. Ξέρω όμως ακριβώς σε ποια σελίδα το έχω.
1: Ναι, το παθαίνω και εγώ αυτό πολλές φορές που περιγράφεται.
0: Δηλαδή...
1: Αυτό που θα ήθελα να πω απόψε, ναι, ολοκληρώστε και...
0: Όχι, δεν έχω, έλατε.
1: Αυτό που θα ήθελα να πω απόψε είναι... Το εξής που μου έκανε έτσι ιδιαίτερη εντύπωση χθες γεγονός. Εγώ είμαι από Θεσσαλονίκη, γύρω στις 3:40 χθες το βράδυ, μετά από μια εργασία που είχα τέλος πάντων, σταματάω κάπου πολύ κεντρικά στην Τζιμισκή, θα πω για να καταλάβουν τη Θεσσαλονίκη. Σαφώς απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση εκείνη την ώρα. Σταματάω για 2 λεπτά.
0: Ναι.
1: Για να πάρω κάτι να φάω και να πάω τέλος πάντων να κοιμηθώ. Πιστώνω λοιπόν σε αυτό το 2 λεπτό, δεν ήταν πάνω από 2 λεπτά, ότι καθώς επιστρέφω, βλέπω ένα περιπολικό να φεύγει, το οποίο δεν έχει αναμένωση ούτε φάρος ούτε τίποτα. Και μετά από λίγο ακούω τον χαρακτηριστικό ήχο μηνύματος, SMS εννοώ, γραπτού μηνύματος, που λέει και αμέσως μετά email, ότι μου αποδόθηκε κλήση για παράνομη στάση και στάθμευση. Και ρωτάω τώρα. Η αστυνομία. Η τροχέα μάλλον, όχι η αστυνομία. Σε τέτοιες περιπτώσεις, διορθώστε να κάνω λάθος, δεν προειδοποιεί με ένα φάρο, ξέρω εγώ, παλαιότερα γινόταν το περιπολικό ένα φάρο ή κάποιος σφύριζε, ας πούμε, αν ήταν της τροχέας. Θα μου πείτε, κοινό, ρε, είναι και αργά, okay. Αλλά αποδόθηκε η κλήση ηλεκτρονικά, φύγανε και δεν ήξερα αν πραγματικά αυτό είναι... Πραγματικό αυτό που βλέπω ή είναι κάποιο σύνδεσμο phishing για να υποκλέψει δεδομένα του από το τηλέφωνό μου. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός.
0: Ναι.
1: Αποδίδεται λοιπόν η κλήση. Το καταλαβαίνω ότι όντως πρόκειται για συμβάν αληθινό. Πετυχαίνω μάλιστα και το περιπολικό πολύ πιο κάτω και ρωτάω ότι μου αποδώσετε κλήση και τα λοιπά, ναι, τέλος πάντων μου είπαν κάποια άλλα πράγματα τα οποία δεν θέλω να αναφέρω. Και σήμερα το απόγευμα, ως διαμαγείας, μου έρχεται, και εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα, μου έρχεται από ένα SMS το οποίο μιμείται την σελίδα, το gov, το γνωστό gov.gr ας πούμε, μιμείται αυτό το φορέα, αυτό το σύνδεσμο τέλος πάντων, Και μου λέει ότι θα μου αφαιρεστεί και η άδεια κυκλοφορίας, το δίπλωμα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο έλεγε. Ευτυχώς, αν και εκείνη τη στιγμή ήμουν πάρα πολύ πιεσμένος, δεν πάτησε το συνδεσμό, γιατί ο σύνδεσμος αυτός, όπως καταλαβαίνετε, ήταν ψεύτικος.
0: Ναι.
1: Αληθινός. Δεν σας κάνει λίγο εντύπωση ότι χθες αποδόθηκε μία κλήση τηλεφωνικά, μέσω γραπτού μηνύματος ηλεκτρονικά, ήθελα να πω. Και σήμερα αυτό το πράγμα συνέβη μετά από λίγες ώρες.
0: Ναι. Μου κάνει εντύπωση, σκέφτομαι. Δεν ξέρω. Θα πήγαινα σε ένα μαγαζί τεχνολογίας.
1: Ναι.
0: Για να δούνε λίγο τι προστασία έχω κατά των ιών, τι προστασία έχει το τηλέφωνό μου.
1: Έκανα όλα τα απαραίτητα βήματα.
0: Ναι, νομίζω ότι θα άλλαζα και τους κωδικούς μου γενικώς.
1: Είδα ότι δεν υπάρχει εγκατεστημένο κάποιο κακό.
0: Όχι, όχι, λογισμικό όχι, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει με το Google και το δεν ξέρω τι άλλο, τι αντίστοιχο υπάρχει στο iOS σύστημα, ναι, που μπορείς να μπεις σε σελίδες που μπορείς να κάνεις login με το Google λογαριασμό σου.
1: Ναι,
0: λοιπόν, το οποίο αυτομάτως διαμοιράζει κάποια στοιχεία σου.
1: Πολύ σωστό.
0: Έτσι, δεν ξέρω τι είδους τεχνολογία χρησιμοποιούν, προφανώς πολύ προηγμένοι, όλοι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να αλώσουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία μας και να πάρουν ό,τι μπορούν να πάρουν. Δηλαδή, μπαίνω να αγοράσω κάτι. Σου λέει, κάνε login. Θες να αγοράσεις ως επισκέπτης ή αυτό, και αν κάνεις login θα κερδίσεις και 100 πόντους. Αλλά αν δεν θες να κάνεις login, κάνε login με τον Google λογαριασμό σου. Τακ, πατάς εύκολα. Δίνεις και πρόσβαση, χαίρεται. Πού δίνεις πρόσβαση?
1: Δίνεις πρόσβαση μόνο στο email σου, αλλά τα υπόλοιπα στοιχεία που έχει ο ένας φορέας, όπως είναι η Google ή οποιοσδήποτε.
0: Μέχρι να διαρρεύσουν όλα αυτά, έτσι. Γιατί διαρρέουν.
1: Προφανώς και έχουν διαρρεύσει τα στοιχεία όλων μας. Προφανώς έχουν διαρρεύσει τα στοιχεία όλων μας και το λέω με πλήρη επίγνωση.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση το χρονικό σημείο. Χθες αποδίδεται μια ηλεκτρονική κλήση. Και σήμερα μου έρχεται αυτός ο σύνδεσμος.
0: Ναι. Συζητάμε
1: και αναρωτιέμαι, ναι, πόσο ασφάλεια έχει αυτό το περιβόητο gov.gr σήμερα.
0: Δεν ξέρω αν έχει ασφάλεια.
1: Food for thought, τροφή για σκέψη.
0: Δεν ξέρω. Εγώ ένα πράγμα θα σας πω. Εδώ συζητάμε τώρα σε μια παρέα, πίνουμε καφέ ας πούμε και συζητάμε για κάτι στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Δεν χρησιμοποιούμε τα κινητά μας. Και μετά από λίγο η συζήτησή μας βγάζει στις αναζητήσεις, στις διαφημίσεις αυτό που συζητούσαμε.
1: Καλά, αυτό είναι παλιό, εντάξει.
0: Είναι εντάξει, παλιό, αλλά αν το ίδιο το τηλέφωνο αντλεί στοιχεία από την επικοινωνία τη μεταξύ μας, θεωρείται ότι μια ηλεκτρονική κλήση που έρχεται μέσω Gav, δεν υπάρχει κάποιος που να μπορεί με κάποιο πρωτόκολλο, με ένα προγραμματισμό, με βασικές γνώσεις να σπάσει ένα πρωτόκολλο και να στείλει ένα mail, αυτό δεν στέλνει κάτι άλλο, και άμα πατήσεις πάτησες. Μετά,
1: έστειλε γραπτό μήνυμα στον αριθμό μου. Πώς βρήκε τον αριθμό, ρωτάω. Μετά από λίγες ώρες, γιατί δεν μου έχει ξαναέρθει.
0: Προφανώς από τη στιγμή που σας ήρθε και mail και μήνυμα, το mail συνδέεται με κάποιο τρόπο με τον αριθμό σε κάποιο ψηφιακό αρχείο.
1: Το gov.gr για να μπορεί να έχει, ας πούμε, από την άλλη...
0: Η επαλήθευση, ας πούμε, γίνεται μέσω κινητού, μέσω...
1: Ακριβώς, ναι, λοιπόν. Αλλά τα στοιχεία όμως του τηλεφώνου, του αριθμού εννοώ, δεν είναι προσβάσιμα προς τρίτους από την Google ή από κάποιον άλλον φορέα. Αυτό σας λέω τόση ώρα. Αυτό προσπαθώ να πω, δηλαδή...
0: Ναι, επισήμως δεν είναι, σωστά.
1: Ναι.
0: Είναι
1: πολύ σωστά το θέμα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και επειδή τηλεφώνησα και στην δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, μου είπε ότι ναι, θα μπορούσε να έρθει και πριν γίνει η κλήση, θα μπορούσε να έρθει και δύο μέρες μετά αφού έχει γίνει η συγκεκριμένη παράβαση.
0: Ναι, το θέμα είναι πριν γίνει.
1: Randomly.
0: ναι, πριν, γίνει, πριν δοθεί κλίση δεν θα μπορούσε να έρθει, γιατί δεν είχε, πώς το λένε, δεν είχε αναγνωριστεί η παράβαση.
1: Όχι, σας λέω για το μήνυμα το δεύτερο, το οποίο ήταν μήνυμα phishing.
0: Ναι, ότι θα μπορούσε να έρθει και μία και δύο μέρες μετά.
1: Ναι, ή θα μπορούσε να έρθει και νωρίτερα. Απλά είναι, λέει, τυχαίο το γεγονός, γιατί δεν είναι...
0: Α, τυχαίο το αποδίδουν σε τύχη.
1: Το αποδίδουν σε τυχαίο και εμένα δεν μου...
0: Έτυχε. Ούτε ναι, εμένα δεν θα με...
1: Δεν πολύ αυτό το έτυχε, αλλά δεν πέτυχε.
0: Ναι.
1: Δεν και μου κάθεται
0: ούτε εμένα δεν θα μου καθότανε.
1: Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο, έτσι, να ακούσω και τους υπόλοιπους της παρέας εδώ της εκπομπής σας, αν είχαν κάποιο συγκεκριμένο ή τέλος πάντων κάτι τέτοιο παρόμοιο περιστατικό, κάποιο παρόμοιο περιστατικό με κλίση, ας πούμε, που μπορεί να, αργότερα να είχε μετατρεπεί και σε ένα SMS.
0: Έχει στείλει εδώ ο κύριος Γιάννης ένα μήνυμα,
1: ναι,
0: σχετικό. Mm-hmm. Είχα, λέει, στείλει, είχα μία επίσης περίεργη εμπειρία με μήνυμα στο κινητό για τροχιά παράβαση το καλοκαίρι. Πλησίαζα σε διόδια και δεν είχα τηρήσει το όριο των 20 χιλιόμετρων. Παρατήρησα ένα περιπολικό με ραντάρ να με στοχεύει και υπέθεσα πως θα μου ερχόταν κλίση. Ναι. Την ίδια μέρα μου ήρθε ένα περίεργο SMS για τροχιά παράβαση. Τελικά διαπίστωσα ότι ήταν απάτη. Κλίση δεν μου ήρθε ποτέ. Τυχαίο.
1: Ναι. Καθόλου τυχαίο, ελπίζω να
0: μην. Ναι, αλλά ναι. Και πώς το αποδεικνύεις ότι δεν είναι τυχαίο, αυτό είναι το θέμα.
1: Δυστυχώς δεν μπορείς να το αποδείξεις, γι' αυτό και δεν προχώρησα κάπου παραπάνω, ας πούμε. Τι να αποδείξω τώρα, αυτό δεν. Απλά αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι. Γιατί έψαξα λίγο και τα νομικά, δεν είμαι νομικός, απλά έψαξα λίγο το τι γίνεται. Παραδοσιακά και σε ανθρώπινο επίπεδο, να το θέσω πιο σωστά, παλαιότερα όταν στάθμευες έστω και για ένα λεπτό, θα μου πείτε το ένα λεπτό είναι ένα λεπτό, δεν πρέπει να σταθμεύσεις καθόλου, το κατανοώ αυτό.
0: Ναι, ο κόκκλειος δεν υπάρχει σε ούτε δευτερόλεπτο, μάλλον ορίζει το χρόνο για να επιβιβαστεί, να αποβιβαστεί κάποιος.
1: Ωραία, okay.
0: Ως το μόνο θεμητό, ας πούμε, χρόνο που μπορεί κάποιος να σταματήσει, γιατί μπορεί να μην υπάρχει άλλο σημείο για να σταματήσει.
1: Ναι, δεν ξέρω αν εσάς σας έχει τύχει, αν έχετε δει, ας πούμε, ότι αυτό γίνεται, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και στην Πάτρα και στο Ηράκλειο και παντού. Συνήθως όταν σταματήσεις κάπου και έρθει κάποιο περιπολικό, ηχητικά ή με κάποιο φάρο θα σου πει μετακίνηση στο αυτοκίνητο ή αλλιώς θα σου αποδώσω κλίση.
0: Συνήθως, και μάλιστα τέτοια ώρα, λογικά σε ένα σημείο που δεν έχει την τρομερή κίνηση.
1: Πέρασε ένα αυτοκίνητο μετά από την ώρα που βεβαιώθηκε η κλίση. Πέρασαν δύο αυτοκίνητα μετά από πέντε λεπτάκια.
0: Ναι, είναι λίγο περίμενα να σε γράψω, ας πούμε. Κάποιος θα σταματήσει να τον γράψουμε απόψε. Έτσι μου ακούγεται.
1: Και εμένα αυτό μου ακούγεται.
0: Αλλά η παράβαση βέβαια παραμένει παράβαση.
1: Μα δεν αμφισβητώ την παράβαση.
0: Όχι, δεν το λέω.
1: Είναι μια αμφισβήτηση.
0: Ναι, ναι.
1: Και μάλιστα διαβάζοντας λίγο περισσότερο τον νέο ΚΟΚ, λέει ότι θα έπρεπε να έχουν αφαιρεθεί και η ικανότητα οδήγησης για 10 μέρες.
0: Εντάξει, είναι λίγο χοντρότες εσείς παρά τρεις παρά τα ξημερώματα.
1: Ναι. Διαβάστε το. Είναι η παράβαση ρο 40.
0: Και θα ναι, το ρο 40. Είναι το ρο 39 και το ρο 40 που.
1: Ο νέος κώδικας λέει ότι αφαίρεση τη.
0: Ξέρετε τι γίνεται. Υπάρχει, το έχω ξαναπεί. Γιατί το συζητούσαμε και πριν από δύο εβδομάδες με τον κύριο Κώστα, να κάνω λάθος από το Λαγκαδά. Υπάρχει το γράμμα του νόμου και το πνεύμα του νόμου.
1: Ορθόν. Σωστό.
0: Και δεν λέω ότι με το πνεύμα του νόμου θα τη γλιτώσουμε όσοι πάμε να κάνουμε μια παράβαση. Αλλά εγώ θα δώσω ένα παράδειγμα. Που δεν έχει να κάνει με το σταμάτησα γιατί εδώ είναι το φαρμακείο και δεν είχε πολύ να βάλει. Ένας άνθρωπος είναι διαβητικός.
1: Ναι, σωστό.
0: Ο διαβητικός ξέρει ότι όταν θα του έρθει να ουρήσει έχει μερικά δευτερόλεπτα κάποιοι άνθρωποι από τη στιγμή που, δηλαδή θέλω να πω ότι είναι μια οριακή κατάσταση που δεν επιδέχεται.
1: Ναι, ναι, το έχω ακούσει, ναι.
0: Έτσι. Δεν λέω να σταματήσει πάνω στην Αττική Οδό, στην αριστερή λωρίδα. Mm-hmm. Αυτό, εκεί που λέτε εσείς. Για να αναζητήσει, αν υπάρχει ένα θάμνο, να σας πω, στις 4 ναι. Ξημερώματα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, το λέω πολύ ανθρώπινα.
1: Ναι, ναι, ναι, δεν σας καταλαβαίνω.
0: Εντάξει, άμα πάει από πίσω τώρα και τον γράψει, μπορεί να τον γράψει και για προσβολή τη δημοσία έδρου.
1: Ακριβώς. Αυτό πέρασε.
0: Ναι, θέλω όμως να πω ότι υπάρχει το πνεύμα του νόμου που λέει, ρε παιδιά, δεν είμαι επιδειξίας, έχω ζάχαρο, να το ορίστε, και μου τύχει αυτό. Τα χάνουμε τώρα. Άνθρωποι είμαστε. Μα τύχε στις καλύτερες οικογένειες.
1: Κάντε, λέει, ένσταση η απάντηση του αστυνομικού.
0: Καλά, από τη στιγμή που έχει βεβαιωθεί κλίση, δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο, μόνο ένσταση.
1: Κάντε ένσταση σε τι, ας πούμε, ότι δεν προειδοποίησε ηχητικά, δεν προειδοποίησε...
0: ότι παιδιά σταμάτησα για ένα λεπτό και θα σου πει ότι... Ναι, και θα σου πει ότι δεν απαγορεύεται και για ένα λεπτό.
1: Ναι, ωραία, τέλεια.
0: Οπότε, κάντε ένσταση.
1: Το δεύτερο κομμάτι θα δω τι θα κάνω, δεν νομίζω, αλλά θα δω.
0: Όχι, λέω κάντε ένσταση... στη λογική του ότι σας το λέει, αλλά ξέρει το αποτέλεσμα.
1: Ναι, ότι δεν θα γίνει αποδεκτή η ένσταση αυτό. Θα γίνει μια αποτυχία, τέλος πάντων. Το δεύτερο κομμάτι όμως είναι πάρα πολύ σοβαρό, κύριε Παρδαλή. Το ότι διέρευσαν το ότι σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα έρχεται και ένα SMS phishing για να πατήσεις και να πάψεις και άλλα πράγματα.
0: Σύμφωνα με το ηλεκτρονικό έγκλημα όμως δεν είναι διαρροή, είναι τυχαίο. Είναι πολύ σοβαρό.
1: Εσάς όλο αυτό ο χρόνος που προσδιορίζεται...
0: Όχι, δηλαδή, και εμένα ο χρόνος. Όχι, και εμένα. Όχι. Αλλά είναι αυτό που σας είπα πριν, πώς μπορεί κανείς να τα αποδείξει.
1: Προφανώς. Τι να πω. Αν κάποιος πάντως από τους υπόλοιπους της παρέας έχει την ίδια εμπειρία, θα χαρώ πολύ να την ακούσω.
0: Ευχαριστώ, κύριε Νικό.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά. Στο iPhone μου γράφει εδώ ο κύριος Αβραάμ, υπάρχει λειτουργία απομόνωσης lockdown mode. Στο πρόσφατο iOS η διαδρομή είναι ρυθμίσεις, απόρτα και ασφάλεια, λειτουργία απομόνωσης, ενεργοποίησης, απομόνωση, ενεργοποίηση και πανεκκίνηση. Είναι ακραίο, λέει, η μέτρο προστασίας για όσους πιστεύουν ότι αποτελούν στόχο εξελιγμένης κυβερνοεπίθεσης και περιορίζει αρκετές λειτουργίες της συσκευής. Φαντάζομαι ότι υπάρχει αντίστοιχη προστασία και στα Android. Μας αναζητήσει, λέει, ο συνακροατής τη σχετική επιλογή στη συσκευή του. Lockdown mode. Ναι, αλλά πρέπει να δεις όμως αυτό και από πού σε αποκόπτει. Γιατί μου ακούγεται πολύ ακραίο. Τώρα, να μου έρθει κάτι και να αισθανθώ ότι αποτελώ στόχο εξελιγμένης κυβερνοεπίθεσης. Εντάξει, δηλαδή να μπουν στο λογαριασμό μου το πολύ πολύ να μου στείλουν κάνα mail, κάνα μήνυμα με γέλια. Ξέρετε, αυτή τη φατσούλα που γελάει και κλαίει ταυτόχρονα, κλαίει από τα γέλια, αυτό. Δεν θα δουν μέσα 3 ευρώ, 5 ευρώ, θα γελάσουν και θα φύγουν. Ξέρω εγώ, να κάνω και lockdown το κινητό μου. Ρε, τι έχουμε πάθει. Ζούμε σε μια κοινωνία όπου πλέον οι άνθρωποι δαγκώνουν ανθρώπους. Το είδαμε και αυτό. Όχι, μου λέει ο Μπούμεραγκ, το κάνεις με πολιτικό πρόσημο, ξεκάθαρα, ρε Μπούμεραγκ, αλλά άρχισε να πω κάτι. Καλά, κυρία Γιώτα, αυτές οι ασφάλειες που προσφέρουν οι εταιρείες στο κινητό, εγώ προσωπικά δεν χρησιμοποιώ καμία, θέλω να σας πω, διότι όταν ενεργοποιείται αυτή η ασφάλεια και αρχίζει και σκανάρει το κινητό σου, με τη χρήση που κάνω εγώ στο κινητό μου θα μου βγάλει 150 συναγερμούς και θα πρέπει να απενεργοποιώ ένα-ένα. Όχι, αυτό δεν είναι επικίνδυνο, όχι, αυτό δεν είναι επικίνδυνο. Αυτό το γιατί τα συστήματά τους είναι μέχρι ενός σημείου. Εγώ που μπαίνω, ας πούμε, σε 200 διαφορετικά site την ημέρα και ανταλλάσσω άλλα 200 mail, είναι η χαρά του αντιοικού. Ήρθε ένα μήνυμα από άγνωστο αποστολέα, ήρθε ένα μήνυμα από εκεί. Αφήστε που τα τελευταία χρόνια μπαίνω κάθε μέρα στα σκουπίδια του τηλεφώνου, στα mail μου. Γιατί όλο και κάτι θα έχει έρθει και θα έχει πάει εκεί και δεν θα έπρεπε να είναι εκεί. Μου είχε έρθει λογαριασμός εκεί. λογαριασμούς πρέπει να πληρώσω. Και επέμενα κιόλας, σου είχα πάρει και τηλέφωνο και μου λένε όχι, σας το στείλαμε. Και λένε δεν το έχω λάβει, δεν έχει έρθει, δεν μου το στείλατε. Και ήταν εκεί. Εντάξει, τι συζητάμε τώρα. Λοιπόν, γεια σας κύριε Αντώνη από τη Μελβούρνη. Λέει ο Μυρμηδόνας, λέει, τι έγινε λέει με την πρέσβυρα. Δεν είπε τίποτα. Την είχε εκθιάσει τότε, δεν θυμάμαι. Πριν έρθει. Μετά ήρθε, εντάξει, γιατί και τώρα. Λέει τα δικά της. Τη δουλειά της κάνει. Εντάξει, Γιάννη, εγώ δεν έχω διαβάσει συμφωνία. Για όλα αυτά, ο Τσίπρας, τα έχουμε πει αυτά. Προδοσία και τα λοιπά και τα λοιπά. Εντάξει. Λέει Παρδάλη, τελικά η τεχνολογία έχει κάνει ζημιά στους λειτουργούς της δημοσιογραφίας. Ζημιά στους λειτουργούς, στους εργαζόμενους. Όχι, ζημιά δεν έχει κάνει. Αν κάνεις σωστή χρήση, γιατί να κάνεις ζημιά. Αλλά αν θες να τα βρίσκεις όλα εύκολα και γρήγορα, ναι, έχει κάνει ζημιά. Όταν μιλάς, λέει, με τόση σιγουριά για πράγματα που δεν γνωρίζεις, είναι απόλαυση. Εγώ με σιγουριά για κάτι που δεν γνωρίζω ποτέ. Ίσα ίσα που επαναλαμβάνω σε καθημερινή βάση για πράγματα που δεν γνωρίζω και που θέλω να ενημερωθώ πρώτα πριν να πω το οτιδήποτε. Γεια σου, λέει Μανώλη, ο Βαγγέλης από το Μόντρεαλ. Γεια σας, κύριε Βαγγέλη. Εμένα, λέει, δεν με νοιάζει καθόλου να μπουν στο λογαριασμό μου, αρκεί να μπουν. Συνήθως, να ξέρετε, κύριε Βαγγέλη, όταν μπαίνει τρίτος στο λογαριασμό σας, δεν μπαίνει για καλό πάντως. Να τα λέμε αυτά. Άλλο να μπουν λεφτά. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Αλλά τρίτος στο λογαριασμό μας δεν είναι πολύ καλό πράγμα. Και εδώ τα κοιτάω τα μηνύματα που είναι στα σκουπίδια, γιατί έρχονται πάρα πολλά, δεν ξέρω ποιο είναι το κριτήριο, τι τα κόβει και τα στέλνει εκεί. Πείτε, λέει, στον κύριο Σταυρακάκη να σας μιλήσει για τον γκολ του Εντούρ στο Ιταλία-Πολωνία 6-2 κάτω των 21. Τώρα το είδα. Δεν την έψαξα, ρε Γιάννη, τη λέξη νενέκος. Ούτε εμένα μ' αρέσει ως λέξη. Όμως, για να είμαι ειλικρινής. Κυρία Ιφηγένεια, είδατε πόσο σύντομα έληξε αυτό για το οποίο ανησυχούσατε. Και έκλεισε μόνος του άνθρωπος το τηλέφωνο, είχε την ευγένεια. Πείτε, λέει, στην κυρία Λευκή να γκουγκλάρει στο τηλέφωνο της στο Live 24. Ναι, μα αυτό είναι το θέμα, ότι δεν θέλει κύριε Γιώργο να ακούει από το τηλέφωνο, θέλει ραδιόφωνο, το κλασικό, το παραδοσιακό. Αυτό το Radio Garden πάλι δεν το ξέρω. Δεν μπλέκω με τέτοια με εφαρμογές και τέτοια πράγματα. Τώρα κατάλαβα, κυρία Ρένα. Στο γαλάτσι. Δεν είχα συνδέσει. Για να το προωθήσω αυτό. Γιατί έψαχνα εγώ για το. Έψαχνα σε παραγωγούς κατευθείαν. Μάλιστα. Λοιπόν, και ενώ η κυρία Κατερίνα θα ψάχνει ένα τραγουδάκι για να κλείσουμε, εγώ σιγά σιγά θα αρχίσω τα αποχαιρετιστήρια για απόψε. Ξημερώματα Τρίτης πια. 6 έχει ο μήνας. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων μέχρι τώρα. Νωρίτερα ήταν ο κύριος Αντώνης Μορτάκης. Και ακόμα πιο νωρίς ήταν ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη σήμερα πήρε απουσία, αλλά δικαιολογημένη, τα είπαμε. Αύριο, σήμερα δηλαδή, πρακτικά, πρώτο Θεός να είμαστε καλά, θα είναι μαζί μας 9 με 11 και θα έχουμε και τον κύριο Ρίζο, θυμίζω. Απαντήθηκαν και σήμερα πολλές ερωτήσεις και χαίρομαι πολύ γι' αυτό από τον κύριο Μητρόπουλο. Αύριο έχουμε να πούμε πολλά και με τον κύριο Ρίζο. Ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία ειδήσεων μέχρι τα μεσάνυχτα και ο Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση, καλό ξημέρωμα. Προσεκτικά όσοι κινείστε στο δρόμο αυτές τις ώρες, όσοι εργάζεστε, όσοι ξεκινάτε τώρα για τη δουλειά σας, όσοι επιστρέφετε από τη δουλειά σας, και να έχουμε μια καλή και ήσυχη όσο το δυνατόν ημέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτο Θεός για απόψε, αύριο, αλλά απόψε πρακτικά, αμέσως μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο. Πρώτο Θεός να είμαστε καλά στις 9 εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Η Αλεφέμ.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM.
3: Η ώρα είναι 2.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
7: Η Ελλάδα που χτίζουμε έχει ήδη γερά θεμέλια, έχει τους πρώτους ισορρόφους. Μένουν ωστόσο να αναγερθούν κι άλλοι.
8: Εμείς είμαστε οι γκρεμιστές, γιατί εμείς είμαστε και οι κτίστες.
9: Χτίζαμε παλάτια στην άμμο.

0: κατακτήσει να βγει ο κόμμα να βρει ο κόμμα δουλειά.
1: Ειδοποία ρε ότι ξαναπιάνουμε δουλειά. Ειδοποία με.
2: Εγώ έχω 10 χρόνια εμπειρία στο γιαπί.
1: Σιγάρα Καραβάκο, κόντεψε να με σκοτώσει ρε.
3: Δεν υπέγραψα συνέχιση του μνημονίου. Γιατί εγώ ήμουν ο αρχιτέκτονας του αντιμνημονίου.
1: Ρε Μπούρδα Καραβάκο!
4: Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονική σήμερα. Γιορτάζουν οι αρχιτέκτονες.
5: Χρόνια τους πολλά.
4: Χρόνια πολλά, καλά και δημιουργικά. Και καλά χτισήματα. Εδώ ακούσατε μερικούς από τους σπουδαιότερους αρχιτέκτονες των τελευταίων ετών. Να χτίζουνε, να γκρεμίζουνε, να ξαναχτίζουνε. Να έχουνε βάλει γερά θεμέλια. Να θέλουν να σηκώσουνε και άλλους ορόφους. Και είχαμε και τον αρχιτέκτονα του αντιμνημονίου, για να μην ξεχνιόμαστε, έτσι. Ο τελευταίος ήταν ο αρχιτέκτονας του αντιμνημονίου.
5: Ο κύριος Σαμαράς ήταν αρχιτέκτονας του αντιμνημονίου.
4: Βεβαίως.
5: Δεν είχε ψηφίσει μνημόνιο.
4: Μετά. Πριν όμως ήταν αρχιτέκτονας. Καταλαβες. Μετά γκρέμισε.
5: Μπράβο. Δηλαδή θέλω να πω.
4: Έχτισε στην αρχή, μετά γκρέμισε.
5: Ναι.
4: Οι άλλοι όμως χτίζουν, σηκώνουν ορόφους. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης σηκώνει πολλούς ορόφους.
5: Φυσικά σηκώνει.
4: Και ο Αλέξης Τσίπρας έχει εμπειρία εκεί από το Ιαπί.
5: Μονικός μηχανικός είναι.
4: Γκρεμιστές, χτίστες. Όλοι μαζί.
5: Μπράβο, παιδιά.
4: Καλή σας ημέρα, παιδιά. Καλά κουράγια, καλά χτισήματα. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
6: Κάντε και ένα σταυρό, ρε παιδιά. Κάντε και ένα σταυρό. Που να ζήσει καλό.
4: Κάντε το σταυρό σας, παιδιά. Κάντε το σταυρό σας.
5: Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κάντε σωστά το σταυρό σας. Μην το κάνετε σαν τον Ιωσήφ Καλαμαράκη, λες και παίζει μπουζούκι. Χριστιανέ του Θεού, κάνε σωστά το σταυρό σου. Το σταυρό το κάνουμε έτσι.
4: Έτσι, έτσι.
5: Λάθος το κάνεις.
4: Ωρε παιδάκι μου,
5: λάθος σκάλωμα. Λάθος το κάνεις στο σταυρό, δεν γίνεται αυτό.
4: Σκάλωμα αυτή η γυναίκα.
7: Πάσε μέρα ρε, μα τι να μ' κάνω το σταυρό μου. Σας το έχω πει ρε παιδιά 100 φορές. Δεν θέλω να μου μιλάτε άμα κάνω το σταυρό μου.
4: Άσε με ρε παιδί, δεν θέλω να μου μιλάς όταν κάνω το σταυρό μου.
5: Μα να το κάνεις σωστά
4: σκάλωμα
5: για να μην σου
4: μιλάω. Σκάλωμα πρωί
5: πρωί. Πω.
4: Τώρα γιατί σας λέμε να κάνετε το σταυρό σας.
5: Με αυτά που ζούμε, πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας.
4: Είχαμε αυτή την αποδέσμευση των αποθεμάτων.
5: Ναι.
4: Του πετρελαίου, ντίζελ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Όπως είχε ζητήσει ο Τραμπ.
5: Ναι.
4: Αυτό λέει θα φέρει βέβαια μια ισορροπία το επόμενο διάστημα, αλλά βραχυπρόθεσμα. Γιατί μακροπρόθεσμα αυτό ενδεχομένως να δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα. Ρωτάνε που λες Αμαλία μου τον Γιώργο τον Αυτιά.
5: Ναι, ναι.
4: Τι μπορεί να σημαίνει τώρα αυτό το γεγονός, δηλαδή ότι αποδέσμευσε η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτές τις ποσότητες πετρελαίου.
8: Η Αμερική, όπως είπατε, πιέζει την Ευρώπη για αποδέσμευση κι άλλων αποθεμάτων.
6: Αλλά η ίδια δεν το κάνει για τον εαυτό της. Η Αμερική δεν το κάνει. Για,
8: αν το κάνει η Ευρώπη, τι σημαίνει αυτό για τον καταναλωτή.
6: Τι σημαίνει, κάνε το σταυρό σου σημαίνει.
8: Ναι, να το πει.
6: Κάνε το σταυρό σου. Αν συμβεί αυτό, τότε δεν ξέρω τι θα γίνει. Ή θα γίνουν τσάμπα οι μεταφορές. Κάνε το σταυρό σου σημαίνει.
4: Κάνε το σταυρό σου, κάτσε.
5: Κάνουμε αλλά να πιάσει τόπο. Τον κάνουμε το σταυρό μας γενικότερα με αυτά που ζούμε, αλλά. Αλλά.
4: Κάνε το σταυρό σου και κάνε και προσευχή.
6: Κάντε και ένα σταυρό, ρε παιδιά. Κάντε και ένα σταυρό. Που να ζήσει καλό.
5: Ναι.
4: Κάντε το, παιδιά, γιατί δεν μας βλέπω καθόλου καλά. Η κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
5: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης με τα λουμπάγκα του στο άλλο μικρόφωνο, γιατί εγώ είμαι μια χαρά. Ο Ιωσήφ παιδεύεται με τη μεσούλα του.
4: Εγώ.
5: Εσύ.
4: Για μένα το λες.
5: Για ποιον είναι.
9: Δεν βρίσκω ησυχία πουθενά.
4: Είμαι σε μια τέτοια κατάσταση, είναι η αλήθεια.
5: Βεβαίως θα ξέρετε ότι αρνείται να πάει στο γιατρό. Δεν υπάρχουν για τον Ιωσήφ ούτε νοσοκομεία ούτε ορθοπαιδική. Δηλαδή το καταπολεμάει με καμιά κομπρέσα, όχι πώς είναι, βεντούζα, με τίποτα κρέμες.
4: Με καμιά μπούλα.
5: Με καμιά μπούλα. Ακούγε ο φίλος ο Γιάννης πρωί-πρωί. Λοιπόν, τέτοια πράγματα, γιατί αρνείται να πάει στο γιατρό.
4: Υπάρχουν άλλα φάρμακα που το γιατρό τον κάνουν πέρα.
10: Έξι λούτσι την ημέρα, τον γιατρό τον κάνουν πέρα.
4: Κατάλαβες, Μαρία Χριστόδουλου, που είσαι στην επιμέλεια του ήχου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στον Διονύση τον Καντιάνη, στην Ποθητή, στην Σαντορίνη, την αγάπη μας Ποθητή. Στη Μαρία, στην Καλυθέα, να είσαι καλά Μαρία, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στον Real Blogger, καλά γκρεμίσματα λέει και ξαναχτισήματα. Σε δουλειά να βρισκόμαστε, να ξέρεις, η προσφώνηση του αγαπητού Real Blogger προς εσένα είναι η Μπρέντα Κακομύρογλου.
5: Ναι, μια χαρά, μια χαρά. Μια χαρά. Την απέφυγα την Τραγάνα το Σαββατοκύριακο, γιατί με το που είδα τις τιμές των καυσίμων, άστο. Άστο καλύτερα, δεν βγαίνει να πηγαίνω κάθε Σαββατοκύριακο, πηγαίνει έλα την Τραγάνα, οπότε έκατσα στο σπιτάκι μου.
4: Καλημέρα και στο Φάνη. Πήξαμε στους χτίστες, λέει, και στους αρχιτέκτονες. Θα τους παρακαλούσα να μην ασχοληθούν άλλο για την υγεία τη δική μας και της χώρας. Γιατί μόνο γκρεμίζουν προς το παρόν. Καλημέρα, Φάνη. Καλημέρα και στο Θανάση, τον οικονόμου. Ενώ ο Τάσος από την άλλη για το θέμα της αποδέσμευσης των αποθεμάτων πετρελαίου λέει ότι αν ο Αυτιάς δεν στριμώξει την Ούρσουλα, δεν πρόκειται να δούμε πετρέλαιο.
5: Ναι, ναι, έχει δίκιο.
4: Θα τη στριμώξει.
5: Έχει.
4: Οπωσδήποτε.
5: Πήγε και ο Βασίλης στον Άγιο Στέφανο και καλημέρα Βασίλη στο σούπερ μάρκετ. Ήθελε να πάρει κουραμπιέδες, παρόλο που είναι Οκτώβριος. Έχουν συσκευασμένους. Βλέπει την τιμή του κιλού στο σούπερ μάρκετ, ξαναλέω. Μου τη στέλνει και φωτογραφία, 11,60 το κιλό. Και μου λέει ο άνθρωπος, σταυροκοπιέται. Να τώρα που κάνει το σταυρό του και μου λέει σκέψου πού θα πάνε οι στα ζαχαροπλαστεία τα Χριστούγεννα. Όχι, δεν θέλω να το σκέφτομαι.
11: Κάντε για ένα σταυρό, ρε παιδιά. Κάντε για ένα σταυρό. Που να ζήσει καλό.
4: Παιδιά, κάντε το σταυρό σας, γιατί δεν μας βλέπω καθόλου καλά. Ο καιρός καλά ξεκίνησε σήμερα, τουλάχιστον εδώ στην Αττική. Έχουμε καθαρή ατμόσφαιρα, έχει βγει ο ήλιος. Εντάξει, η θερμοκρασία λέει εκεί στους 21-22 βαθμούς Κελσίου.
5: Καλός καιρός, συνεχώς, με ήλιο, γιατί είχαμε ένα κακό Σαββατοκυριακό.
4: Τι ήταν αυτό το πράγμα που πάθανε στην Κρήτη οι άνθρωποι?
5: Εγώ, δηλαδή, πραγματικά έχουν καταστραφεί γιατί η Κρήτη. Είναι και αυτάρκιζα. Έχει. Τι με διασχολούνται οι κάτοικοι. Και η γεωργία κτηνοτροφία. Καταστράφηκαν οι άνθρωποι, πραγματικά.
4: Πολύ μεγάλες καταστροφές.
5: Τι νερό έπεσε.
4: Και στις καλλιέργειες, και σε σπίτια.
5: Και σε υποδομές.
4: Σε επιχειρήσεις, υποδομές.
5: Είναι καταστροφικό. Κατεβαίνει κλιμάκιο, κυβερνητικό κλιμάκιο σήμερα. Να αρχίσουν και πρώτες αυτοψίες, γιατί πρέπει να δοθούν και γρήγορα υποζημιώσεις. Αλλά πραγματικά, άνοιξαν οι ουρανοί. Αυτό που λέμε, άνοιξαν οι ουρανοί. Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν. Καλά, το νερό δεν σταματιέται. Αλλά ήταν. Ρε παιδί μου, αυτή η εικόνα ήταν απόκοσμη.
4: Εγώ άκουσα κατοίκους ηλικιωμένους. Τώρα ναι. Μιλάμε ανθρώπους 90 ετών, οι οποίοι έλεγαν ότι δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιο πράγμα στη ζωή μας.
5: Ναι.
4: Πρώτη φορά λέει που είδαμε κάτι τέτοιο.
5: Ναι, το άκουσα και εγώ στα ρεπορτάζ. Σήμερα θα πάει το κυβερνητικό κλιμάκιο. Αύριο θα κατέβει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, θα επισκεφτεί τις πληγήσεις περιοχές. Έτσι, γιατί οι άνθρωποι πραγματικά έχουν καταστραφεί.
4: Καλημέρα στην Κρήτη, την αγάπη μας, κουράγιο, καλή δύναμη σε όλους και ευτυχώς τουλάχιστον πέρασε αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Μακάρι οι άνθρωποι να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους το επόμενο διάστημα και να υπάρξει και η μέρημνα που πρέπει.
5: Λοιπόν, καλημέρα στο Γιάννη το φίλο μας, στο Γιάννη το Βάγκο.
4: Γεια σου Γιάννη.
5: Καλημέρα, λέει καλημέρα. Τι λέει ο Τάκης από το Βύρονα για την τιμή του πετρελαίου? Αυτά τα ξέρω Καλαμαράκης, δεν μπορώ να σου πω εγώ τι λέει ο Τάκης από το Βύρονα για την τιμή του πετρελαίου.
4: Τι λένε, κάτι ξέρουν εκείνοι οι δύο που δεν ξέρω εγώ.
5: Δεν είναι αυτός ο Τάκης από το Βύρονα που πηγαίνω. Που... Αυτός δεν είναι. Ποιος είναι που εντάχθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ? Τι ήταν αυτό?
4: Τα Βρυλίσια.
5: Α, εντάξει, κάναμε λάθος.
4: Τα Βρυλίσια, ρε. Με μπερδεύετε τώρα και εμένα. Καλημέρα στον Κώστα, στο Βούπερταλ, στην Γερμανία. Το σταυρό μας λέει τα τελευταία 20 χρόνια τον κάνουμε με την ψυχή στο στόμα. Να σε καλά, φίλε, χαιρετισμούς από την Αθήνα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στον Στέφανο, ευχαριστούμε πολύ. Και στον Θανάση, ο οποίος μου προτείνει ένα μασαζάκι. Καλημέρα στον Παναγιώτη, να, από την Κρήτη. Ψαρή φοράδα Βιάνου. Ευτυχώς, λέει, σε εμάς οι βροχές ήταν ευεργετικές. Άλλα μέρη της Κρήτης όμως έγιναν τρομερές ζημίες, δυστυχώς. Και το κράτος πρέπει να παρέμβει και να στηρίξει πραγματικά τον κόσμο που καταστράφηκε.
5: Ο Γιάννης μας στέλνει και μια φοβερή φωτογραφία από το χωράφι, από το τρακτέρ. Άντε, καλή δουλειά, Γιάννη μου, να είσαι καλά.
4: Καλή δύναμη. Καλημέρα και στον Μιλτιάδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βελτιωμένος λοιπόν ο καιρός, όπως είπαμε, οι καταστροφές βέβαια που έγιναν στην Κρήτη είναι πάρα πολύ σημαντικές. Από εκεί και πέρα, χθες είχαμε και τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου στη Θεσσαλονίκη απέναντι στη Γερμανία. 0-0. Τελικά
5: άντεξαν,
4: η Εθνική.
5: Τα καπαλικάρια μας άντεξαν. Λέει, εγώ δεν είδα τον αγώνα όλων. Όλοι, αλλάξει, το πρώτο ημίχρονο ήταν οι Γερμανοί.
4: Εντάξει, υποφέραμε.
5: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι άντεξαν, δεν έβαλαν γκολάκι. Κοντά ήταν να βάλουν, νομίζω έβαλαν ένα και ακυρώθηκε.
4: Ακυρώθηκε γιατί είχαν πάρει την μπάλα με το χέρι.
5: Ακριβώς. Λοιπόν, άρα μπράβο στα παιδιά, είναι πρώτοι. Πρώτοι στον όμιλο.
4: Είναι
5: μαζί
4: πρώτη,
5: με την Ολλανδία.
4: Μαζί με την Ολλανδία.
5: Όλα τα έχω μάθει. Μαράκι, είδες.
4: Κοίταξε να δεις, αν κάποιος μας έλεγε Πριν ξεκινήσει αυτή η φάση του Nations League, ότι θα είμαστε μετά από 4 αγώνες στην πρώτη θέση μαζί με την Ολλανδία με 8 βαθμούς.
5: Ποιος θα το πίστευε?
4: Και να μην έχουμε χάσει σε 2 παιχνίδια από τη Γερμανία, να έχουμε κερδίσει μάλιστα το ένα, δεν θα το πίστευε κανείς. Οπότε είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι με την πορεία της εθνικής ομάδας και μπράβο σε αυτά τα παιδιά. Τώρα έχει άλλα 2 παιχνίδια το Νοέμβριο, ένα εκτός με την Ολλανδία, ένα εντός με τη Σερβία και μπορεί να διεκδικήσει ακόμα και τη δεύτερη θέση του ομίλου. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στα παιδιά της εθνικής ομάδας. Το μοναδικό, έτσι για να γκρινιάξω λίγο, γιατί θέλω να γκρινιάξω και λίγο, γιατί θα μου λείπει μετά. Ρε παιδί μου, γίνεται η ανάκρουση του εθνικού ύμνου της φιλοξενούμενης χώρας. Δεν σφυρίζουμε εκεί πέρα. Δεν γιουχάρουμε.
5: Συμφωνώ.
4: Δηλαδή είναι μεγάλη ασέβεια.
5: Συμφωνώ.
4: Και έγινε και χθες με τη Γερμανία, έγινε και με την Ολλανδία στο προηγούμενο παιχνίδι.
5: Ναι. Όχι, δεν.
4: Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα σεβόμαστε.
5: Συμφωνώ.
4: Θα μας άρεσε εμάς, για παράδειγμα, να γιουχάρουν αντίπαλοι οπαδοί την ώρα που παίζει ο εθνικός μας ύμνος. Δεν είναι καθόλου ωραίο, παιδιά. Ας το αλλάξουμε αυτό, μπορούμε. Όπως βελτιώνεται η εθνική μας, οι παίκτες μας και τα λοιπά, μπορούμε να βελτιωθούμε και εμείς ως οπαδοί.
5: Ναι, αν είναι δυνατόν, δεν κουλτούρα.
4: Άντε και να γκρινιάξω και λίγο παραπάνω. Εγώ ξέρετε ότι είμαι Παναθηναϊκός και φανατικός Παναθηναϊκός. Δεν μ' αρέσει αυτό που γίνεται με τον Μπαρτσόκα. Δεν μπορεί να πηγαίνει τώρα σε ένα γήπεδο και 40 λεπτά να τον βρίσουν. Όπως έγινε προχθές με τον Ηρακλή. Που οι οπαδοί του Ηρακλή κιόλας έχουν και μια κουλτούρα, έτσι. Είναι πολύ ωραίοι οπαδοί. Τώρα 40 λεπτά να βρίζει τη μητέρα του. Εντάξει.
5: Δεν είναι ωραίο γενικώς.
4: Ηρακλή κιόλας έχουν και μια κουλτούρα, έτσι. Είναι πολύ ωραίοι οπαδοί. Τώρα 40 λεπτά να βρίζει τη μητέρα του. Εντάξει.
5: Δεν είναι ωραίο γενικώς και μένα δεν μου αρέσει. Λίγο, εντάξει, αυτό που λέει ο Σιφ. Όπα, λίγο όπα. Άλλο το που

0: σημαντικό ρόλο. Το Fortimel είναι ο διατροφικός σύμμαχος για τους δικούς μας ανθρώπους. Συμβάλλει στην πρόσληψη πρωτεΐνης και ενέργειας σε μορφή ροφημάτων και κρέμας. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
1: Καλημέρα στη Σούλα, στη Θεσσαλονίκη. Ναι, το γιαπί, το πυλοφόρι, το μυστρί. Είπαμε, είναι η ημέρα των αρχιτεκτώνων. Σήμερα των ανθρώπων οι οποίοι χτίζουν το μέλλον της χώρας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Καλημέρα και σε σένα, Νίκο. Καλή εβδομάδα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στο Μιχάλη, ο οποίος λέει, καλά, και στο Αρκαλοχώρι έτσι έλεγαν για γρήγορη αποκατάσταση και οι άνθρωποι είναι ακόμα στα κοντέινερ. Μόνο λόγια λέει τόσα χρόνια. Έχει ένα δίκιο τώρα για το Αρκαλοχώρι. Καλημέρα και στον Θάνο. Αφού θα πάνε, λέει, αρχηγοί κομμάτων στην Κρήτη, όλα οκ, αρχίζει το χτίσιμο από σήμερα. Καλημέρα και στην Αφροδίτη, στην Χίο. Καλημέρα, Ντεμάη, καλή εβδομάδα και σε σένα. Και στο φίλο μας τον αγαπητό studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα και στη Λέλα που μας ακούει αυτή την ώρα στο σαχαροπλαστείο στο Ρέντι.
0: Ναι.
1: Θα τα πούμε στη συνέχεια για σαχαροπλαστεία, για αυτοποιία.
0: Ναι.
1: Γιατί αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλα προβλήματα με το αυξημένο κόστος στην ενέργεια.
0: Αναγκαστικά οι άνθρωποι να προχωρήσουν σε αυξήσεις. Δεν βγαίνει διαφορετικά.
1: Σήμερα είναι το πάρτι για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, ναι, ναι, για τα 52 χρόνια, το λέω σωστά.
1: 52 χρόνια, ναι.
0: Έτσι, ναι, ναι. Με ένα
1: χθες
0: βίντεο.
1: Ήταν η επέτειος.
0: Ναι, χθες είχαμε και δηλώσεις από κορυφαία στελέχη και ένα ωραίο βίντεο AI για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας μαζί με τον Πυρσό που επιστρέφει. Και σήμερα το μεγάλο πάρτι.
2: Χρόνια πολλά στη μεγάλη μας παράταξη. Χρόνια πολλά στη Νέα Δημοκρατία.
1: Θα τα γιορτάσουν σήμερα λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία, λογικό είναι αυτό, για τα 52 χρόνια που συμπληρώνει το κόμμα.
3: Ζήτω η Νέα Δημοκρατία!
1: Θα φωνάξουν και ένα ζήτω η Νέα Δημοκρατία.
2: Ζήτω η Νέα Δημοκρατία! Ζήτω η Ιωνέ!
0: Όπα! Έτσι!
1: Θα φωνάζει και ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Πάντως στο βίντεο ήταν μέσα ο κύριος Σαμαράς, είχε όλους τους προέδρους της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, ήταν και ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος όμως, εντάξει, δεν νομίζω ότι τον πολύ ένοιαζε είναι ή δεν είναι, γιατί έκανε και δύο χτυπήματα μέσα σε δύο μέρες.
1: Με βίντεο.
0: Με βίντεο,
1: Αρχικά
0: κανονικό.
1: Για τα οστά του Σαμουήλ.
0: Συγγνώμη.
1: Του τσάρου Σαμουήλ.
0: Ναι, που δεν έπρεπε να τα δώσουμε, τι δεν έπρεπε να κάνουμε.
1: Ρε παιδί μου, εκεί υπήρξε μια συμφωνία λοιπόν με τη Βουλγαρία,
0: ναι,
1: για ανταλλαγή
0: κοιμήλιων. Ακριβώς.
1: Τι είναι αυτά τα κοιμήλια, τα είχαν κλέψει οι Βουλγαροί στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Σωστά.
1: Από μονές και από εκκλησίες ελληνικές είχαν κλέψει λοιπόν αυτά τα κοιμήλια. Και εδώ στην Ελλάδα είχαν βρεθεί το 1965 τα οστά του τσάρου Σαμουήλ.
0: Ναι.
1: Που για τους Βουλγαρούς
0: είναι. Είναι πρόσωπο, ρε παιδί,
1: ναι, ρε παιδί μου, είναι κάτι. Λέει, πώς είναι, ναι, για μας ο Μέγας Αλέξανδρος.
0: Και κάναμε
1: κάτι
0: μια
1: τέτοιο.
0: Συμφωνία.
1: Κάναμε μια συμφωνία. Λοιπόν, επιστρέψαμε εμείς τα οστά του Σαμουήλ και πήραμε πίσω 48 ιερά κοιμήλια.
0: Ναι.
1: Είναι μια συμφωνία.
0: Δεν είναι
1: την
0: καλή
1: οποία.
0: Συμφωνία αυτή. Εγώ καλή τη βλέπω.
1: Κοίταξε, αν κρίνω ότι η Ιερά Σύνοδος εξέδωσε ανακοίνωση.
0: Ακριβώς.
1: Και εξέφρασε την ικανοποίησή
0: της.
1: Και αντίστοιχα αυτή την πράξη την χαιρέτησε και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
0: Άρα σημαίνει ότι κάτι καλό και έγινε, ρε παιδί.
1: Λογικά, μάλλον
0: εμείς
1: είναι κάτι θετικό.
0: Τι θα θέλαμε τα οστά του Σαμουήλ εδώ, δεν κατάλαβα.
1: Δεν ξέρω.
0: Όχι, λέω, ρε παιδί μου, τι θα θέλαμε τα οστά, έτσι. Κολλήσαμε στο οστά του Σαμουήλ. Προς Θεού, έτσι. Δεν είναι διακομωδοκάτι. Αλλά γιατί εμείς θέλαμε τα οστά του Σαμουήλ να μείνουν εδώ, ρωτώ.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, ο Αντώνης Σαμαράς
0: πάντως. Τον κύριο Σαμαρά.
1: Έκανε ένα βίντεο και λέει: σαλπίζουμε υποχώρηση, λέει, με πανηγυρισμούς.
0: Για
1: γιατί δίνουμε τα οστά και δεν παίρνουμε πίσω όλα όσα μας είχαν κλέψει οι Βούλγαροι.
0: Μάλιστα.
1: Απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, ότι καμία υποχώρηση και ότι και μόνο η απάντηση της Ιεράς Συνόδου είναι η καλύτερη απάντηση για αυτή τη συμφωνία.
0: Μαρινάκης.
1: Που επιτεύχθηκε.
0: Ναι, για να το λέει η Ιερά Σύνοδος.
1: Και λέει επίσης ότι δεν έχει τελειώσει η διαπραγμάτευση. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος της διαπραγμάτευσης, ναι, και θα ακολουθήσουν κι άλλα.
0: Πάντως ο κύριος Σαμαράς βρήκε αφορμή τα οστά του Σαμουήλ, έτσι, για να κάνει ένα βίντεο και να πει ότι η κυβέρνηση κάνει υπαναχωρεί σε, τι να σου πω, στα εθνικά. Γιατί σαν
1: ναι, λέει, δεν έπρεπε να τα δώσουμε
0: μα
1: τα
0: οστά. Μα δεν έπρεπε τα οστά, τι τα θες, τα θες, θέλει εδώ τα οστά.
1: Τώρα τι να τα κάνουμε εμείς τα οστά εδώ.
0: Εγώ αυτό είπα και
1: του Σαμουήλ, τέλος πάντων.
0: Περιορέξω σκολοπιθόπιτα.
1: Λέει βέβαια, άκουσα και τον Μητροπολίτη Δράμας, ο οποίος λέει ότι με αυτόν τον τρόπο χάνουμε ένα διαπραγματευτικό ατού, γιατί αυτό ήταν κάτι που θέλαν πάρα πολύ οι Βούλγαροι. Αυτό έπιασε ο Αντώνης Σαμαράς. Ο οποίος εκτός από το Σαμουήλ ασχολήθηκε και με την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, γιατί έγινε μια αναφορά από την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν.

0: που πήγε στα Σκόπια.
1: Καλά, ήταν ατυχέστατη.
0: Όχι μόνο ατυχέστατη, κάτσε για να μην, για μην τα λέω εγώ. Ναι. Για κάτσε να ακούσουμε την αναφορά της κυρίας Φόντερ Λάιεν.
2: But I also want to be very clear about what Europe stands for. We welcome North Macedonia with its identity and its language. We believe that the Macedonian culture and language can only make our union richer. Because our motto is diversity in unity.
0: Τι είπε λοιπόν η κυρία Φόντερ Λάιεν στα Σκόπια? Καλωσορίζουμε τη Βόρεια Μακεδονία.
1: Εντάξει,
0: μέχρι εδώ καλά.
1: Okay.
0: Με τη γλώσσα της και την ταυτότητά της.
1: Μακεδονική. Ουσιαστικά.
0: Λέει, καλωσορίζουμε τη Βόρεια Μακεδονία με τη γλώσσα της και την ταυτότητά της και πιστεύουμε ότι ο μακεδονικός πολιτισμός και η γλώσσα θα κάνουν την Ευρώπη πιο πλούσια.
1: Εντάξει, αυτό ενόχλησε πάρα πολύ την Αθήνα. Έτσι απάντησε και ο κύριος Παύλος Μαρινάκης για το γεγονός αυτό. Και ότι εντάξει, το ουσιαστικά φάνηκε. Ενοχλημένη είναι και η κυβέρνηση, όλοι μας. Πηγαίνει η Ούρσουλα, τα έχει λύσει όλα τα προβλήματα, πάει στη Βόρεια Μακεδονία και μιλάει για μακεδονικό πολιτισμό και μακεδονική γλώσσα. Τώρα τι να πω, πραγματικά δηλαδή.
0: Το πιάνει λοιπόν γι' αυτό ο Άντωνη Σαμαρά. Τσουπ, άλλο βίντεο εκεί πέρα και για την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Τι είναι αυτά που λέει και πώς τις επιτρέπει η κυβέρνηση και κάνανε τα ίδια, δεν κάνανε τίποτα για τη συμφωνία των Πρεσπών. Απαντάει λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκεί ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν ήταν στην αντιπολίτευση είχε πει ότι είναι κακή συμφωνία, θα την καταψηφίσουμε, αλλά εφόσον κυρωθεί από το ελληνικό κοινοβούλιο, μετά δεν μπορεί να ακυρωθεί.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν, λέει, απόλυτα ειλικρινής. Βέβαια, δεν πρόκειται, λέει, να απεμπολίσουμε ποτέ το δικαίωμα για τον δρόμο των Σκοπίων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός περνάει πάντα μέσα από την Ελλάδα. Αν δεν τηρούν τα συμφωνηθέντα,
1: δεν θα
0: μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Λοιπόν, ο Κώστας Τσουκαλάς και καλημέρα Κώστα Τσουκαλά μας ακούει και λέει: είναι
0: καλημέρα.
1: Πολύ σημαντικά το αστάτου του Σάμουελ για τους Βούλγαρους. Το διαβάζω όπως μου το έστειλε. Το ερώτημα είναι γιατί πήραμε μόνο 48 κιμήλια ενώ δίνουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τους Βούλγαρους. Ότι θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει διαπραγμάτευση για το σύνολο των κλεμμένων. Αυτή είναι η άποψη του κύριου Τσουκαλά και του Πασόκου, από ό,τι καταλαβαίνω. Εκπρόσωπος του Πασόκου είναι ο κύριος Τσουκαλάς. Ναι, Κώστα μου, εγώ θεωρώ αυτό που λέει η κυβέρνηση, λέει ότι κάναμε τη διαπραγμάτευση, πήραμε αυτά που πήραμε. Θα μπορούσαμε να τους πιέσουμε κι άλλο, λέει το Πασόκου ο κύριος Τσουκαλάς, και να πάρουμε κι άλλα κιμήλια.
0: Σεβαστή άποψη. Απλά αυτό που λέει η κυβέρνηση είναι ότι δεν έχει σταματήσει η διαπραγμάτευση και ότι έπονται και άλλα στάδια, αλλά ότι σε αυτή τη φάση πήραμε 48 ιερά κιμήλια. Θα το δούμε και το επόμενο διάστημα. Ακούσαμε και την άποψη του Πασόκ. Προς το παρόν θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Δεν προλάβαμε να βάλουμε και το άλλο βίντεο. Που μιλάει εκεί ο κύριος Σαμαράς με τον κύριο Τσούτσια.
1: Θα το βάλουμε.
0: Θα το βάλουμε.
1: Ναι, γιατί τα λέει όλα. Μιλάει για ποτάμι, μιλάει για μπάζωμα. Τα βάλω όλα μέσα ο κύριος Σαμαράς μαζί με τον κύριο Τσούτσια. Βεβαίως, άλλο ένα χτύπημα, νομίζω όχι μόνο στην κυβέρνηση, προσωπικά στον πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Δεν ξέρω. Το έκανε και ανήμερα των γενεθλίων, ρε παιδί μου.
1: Ναι,
0: θες, δηλαδή.
1: Μου,
0: βρήκε και τη μέρα τώρα να κάνει το βίντεο. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Μην ξεχνιέστε εσείς. Μέχρι να γυρίσουμε, μην ξεχνιέστε.
3: Κάντε για ένα σταυρό, ρε παιδιά. Κάντε για ένα σταυρό. Που να ζήσει καλό.

0: στους 97,8.
1: Παπά, παπάκα.
2: Ορίστε, παιδί μου.
1: Κάποιος χτυπάει την πόρτα.
2: Ποιος είναι?
3: Η Νέα Δημοκρατία ανοίγει τις πόρτες της.
4: Άνοιξε καταραμένη πόρτα.
3: Και ανοίγει επίσης τα παράθυρά της.
5: Ανοίγοντας πόρτες και παράθυρα της Νέας Δημοκρατίας.
4: Άνοιξε πορτούλα μου.
6: Ένα κόμμα που θα έχει ανοιχτές πόρτες για όλους. Θα έχει ανοιχτά παράθυρα. Θα έχει φρέσκο αέρα.
4: Άνοιξε πόρτα!
3: Να ανοίξουμε τις πόρτες και τα παράθυρα της Νέας Δημοκρατίας.
4: Κλείστε τα πατσούλια καλά. Κατεβάστε τους κουρτίνες. Να μας δει κανένα μάτι και μας μουζώνουν με πόδια και με χέρια.
7: Ανοίγουνε πόρτες, ανοίγουνε παράθυρα, ναι, ναι, ναι, να μπει φρέσκος αέρας. Είχε ξεκινήσει Σαμαράς, άνοιγε πόρτες, άνοιγε παράθυρα, εκεί πέρα θα πουδιάσουν στο τέλος. Όλα ανοιχτά πέρα εδώ, κάνει και ρεύμα.
8: Ναι, κάνει και ρεύμα, κάνει και ρεύμα.
7: Ακριβώς. 34 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στη Χρύσα. Δυστυχώς, λέει, η Συμφωνία των Πρεσπών προβλέπει το όνομα Βόρεια Μακεδονία, αλλά δεν προβλέπει το επίθετο Βόρειο Μακεδονικός για τη γλώσσα και την υπηκότητα.
8: Σωστό είναι αυτό που λέει.
7: Απλώς το επίθετο Μακεδονικός. Έχει δίκιο σε αυτό,
8: δίκιο.
7: Η Χρύσα. Έχει δίκιο. Είναι αυτή η Συμφωνία των Πρεσπών που προβλέπει έτσι τα πράγματα. Αμαλία μου, ποιες πιστεύεις ότι είναι οι πιο σημαντικές ιστορίες, γιατί πιστεύεις ότι είναι οι δικές της ή οι δικές μας?
8: Οι δικές μας.
7: Ακριβώς. Γιατί δε η σημαντική είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδιά του. Η καθημερινότητα ενός σύγχρονου νοικοκυριού. Η ιστορία ενός ζευγαριού που δίνει ραντεβού στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς του. Είναι οι ιστορίες των ανθρώπων και της καθημερινότητάς τους. Ιστορίες που η ΔΕΗ αναγνωρίζει και στηρίζει διαχρονικά μέσα από έργα και πρωτοβουλίες με ουσιαστικό αποτύπωμα για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
8: Τώρα που τα σχολεία ξεκίνησαν και η καθημερινότητα των παιδιών μπαίνει ξανά σε πρόγραμμα, είναι μια καλή αφορμή να σκεφτούμε και τη δική μας εξέλιξη. Γιατί το καλύτερο παράδειγμα για τα παιδιά μας είναι να επενδύουμε και εμείς στη γνώση. Το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ προσφέρει εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά, πλήρως αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ, με ευελιξία στο χρόνο και το χώρο μελέτης. Επιλέξτε ανάμεσα σε εκπαίδευση, υγεία, τεχνολογία, διοίκηση και ναυτιλιακά με κορυφαίους ακαδημαϊκούς. Οι εγγραφές ξεκίνησαν με 15% έκπτωση στα δίδακτρα και ευέλικτους τρόπους πληρωμής σήμερα.
7: Λέγαμε νωρίτερα λοιπόν για τον Αντώνη Σαμαρά που έκανε διπλό χτύπημα μέσα στο Σαββατοκύριακο, αρχικά με βίντεο για τον Σαμουήλ και για την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, αλλά στη συνέχεια έκανε και ένα βίντεο μαζί με τον κύριο Τσούσια, τον άμεσο συνεργάτη του, για τη Νέα Δημοκρατία και για κάτι δημοσιεύματα που τον ήθελαν να κάνει κόμμα μόνο και μόνο για να ρίξει την κυβέρνηση και μετά ότι θα το κλείσει. Θέλεις να ακούσουμε λοιπόν τι είπε γι' αυτό ο Αντώνης Σαμαράς εκεί με τον κύριο Τσούτσια που κάνανε μαζί το βίντεο?
9: Πρόεδρε, εγώ φεύγω.
10: Έλα, για πού το βάλες?
9: Πάω να κλείσω το κόμμα.
10: Σε κόμμα.
9: Δεν είχε βάσει τις ευρωπαϊκές εφημερίδες. Γράφουνε, λέει, ότι εσύ θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κλείσεις αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκης και οι αλαζόνες υπουργοί του.
10: Αυτά γράφουνε. Μένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα.
9: Εν πάση περιπτώσει, εγώ τελικά θα φύγω, γιατί θα πάω εγώ στον δρόμο όσο αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Γιατί όπως είπε η κυβέρνηση, αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους, δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα πάνε καλά. Για να μην μας λένε και τίποτα κακομοίριδες, όπως λέει και ο Χάρης.
10: Τόσο προκλητική είναι. Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον μπαζώσουν.
7: Είχε πολλές αναφορές μέσα το βιντεάκι, ναι, για το ποτάμι κυρίως. Αυτή ήταν εμπιχτή για τον κύριο Θεοχάρη.
8: Τώρα εντάξει, να σου πω κάτι ρε παιδί μου. Το καταλαβαίνω ότι αυτή η έκφραση του κύριου Θεοχάρη ήταν ατυχέστατη και εμείς από εδώ το είπαμε πάρα πολλές φορές. Αλλά τώρα τα βάζει όλα μέσα ο κύριος Σαμαράς. Μιλάει για μπάζωμα, το ποτάμι, τους κακομύριδες. Δεν δείχνει ότι θέλει να κάνει ζημιά στην κυβέρνηση.
7: Εντάξει, εμένα με προβλημάτισε το γεγονός ότι έβγαλε το βίντεο χθες. Δηλαδή,
8: ναι, γι' αυτό το λέω.
7: Είσαι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από το 1977.
8: Είσαι και πρόεδρος.
7: Και η επέτειος των 52 ετών από την ίδρυσή της. Σε βάζουν στο βίντεο μέσα ως πρώην πρόεδρο και πρωθυπουργό με τη Νέα Δημοκρατία. Και εσύ βρήκες την ημέρα τώρα να κάνεις το βίντεο με τον κύριο Τσούτσια για όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, είναι λίγο unfair, παιδί. Ας κρατιόταν λίγο. Αφού έκανε το βίντεο για τον Σαμουήλ, έπρεπε να κάνει και το άλλο.
8: Αμά το δεν το έκανε τυχαία. Ο κύριος Σαμαράς τίποτα δεν κάνει τυχαία.
7: Το Σαμουήλ.
8: Όχι, το βίντεο, το δεύτερο, αυτό που είπες.
7: Α, εντάξει.
8: Έτσι,
7: εντάξει.
8: Για το μπάζωμα, για το ποτάμι κτλ.
7: Πάντως, όπως άφησε να εννοηθεί και σε αυτό το βίντεο, σύντομα έρχεται το κόμμα.
0: Γρήγορα θα έχουμε και πάλι πολιτικές εξελίξεις. Με πρωταγωνιστή την πολιτική άνοιξη.
7: Πολύ σύντομα. Έρχεται, όσον ούπο. Για πάμε και λίγο στα κοινωνικά, γιατί σήμερα νωρίς το πρωί είχαμε μια εμπριστική επίθεση με χειροβομβίδα. Είναι νομίζω η δεύτερη τις τελευταίες ημέρες. Στην περιοχή εκεί της Αχαρνών έγινε επίθεση με χειροβομβίδα λοιπόν σε καφετέρια. Δεν εξεράγει, ευτυχώς.
8: Ευτυχώς.
7: Αλλά έκλεισαν οι δρόμοι γιατί εκεί βρέθηκαν
8: σε
7: οι
8: καφετέρια,
7: άνθρωποι από το
8: που
7: τμήμα.
8: Είχε γίνει στόχος λέει ξανά το Σεπτέμβριο.
7: Ναι, ναι, αυτό λέω. Ναι. Πάλι το προηγούμενο διάστημα.
8: Για ξεκαθάρισμα λογαριασμών, λένε κάτι για κάποια συμμορία που ο επικεφαλής είναι στη φυλακή, αλβανικής καταγωγής. Τώρα και ποιος θα ελέγχει εκεί την περιοχή, ποιος ξέρει, τώρα καταλαβαίνει τι γίνεται.
7: Η Περόνη έχει φύγει από την χειροβομβίδα. Ευτυχώς λοιπόν δεν εξεράγει. Βρέθηκαν εκεί οι άνδρες από το τμήμα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Όπως ήταν λογικό, έχουν κλείσει εκεί πέρα δρόμοι. Θα μας πει σε πολύ λίγο ο Παναγιώτης Βολάνιος που θα έρθει στο στούντιο αν έχουν ανοίξει οι δρόμοι ή αν παραμένουν ακόμα κλειστοί και ποιοι είναι αυτοί. Και ταυτόχρονα τη νύχτα είχαμε και ένα τροχαίο στην Πετρούπολη. Δυστυχώς έχουμε έναν 24χρονο νεκρό σε σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών.
8: Ναι.
7: Ενώ τραυματίστηκαν και δύο 17χρονοι. Τρία νέα
8: πολλά
7: παιδιά λοιπόν.
8: Πάλι. Πολλά τροχαία.
7: Ένας νεκρός, δύο τραυματίες. Και είχαμε και εκείνο το απίστευτο περιστατικό με την γυναίκα οδηγό ταξί.
8: Τι είναι αυτό το πράγμα, στη Νέα Ιωνία.
7: Στη Νέα Ιωνία.
8: Της έκοψε το αυτή.
7: Της έκοψε το αυτή, παιδιά.
8: Αντιβάτης.
7: Ακριβώς. Γιατί λεφτάσανε στο σημείο αποβίβασης.
8: Ναι.
7: Ήθελε να πληρώσει με κάρτα ο επιβάτης, αλλά εκεί δεν έπιανε το POS, δηλαδή δεν είχε σήμα. Και επειδή δεν είχε σήμα, κάνανε γύρω-γύρω μέχρι να βρούνε σήμα και να μπορέσει να πληρώσει. Εκνευρίστηκε λοιπόν ο επιβάτης και επιτέθηκε στη γυναίκα, η οποία πραγματικά, από ό,τι φαίνεται, γλίτωσε χάρη στην παρέμβαση των περαστικών και των κατοίκων εκεί της περιοχής, αλλά δεν γλίτωσε ανέμακτα, της έκοψε κομμάτι από το αυτί, όπως θα την ακούσετε τώρα. Να λέει και η ίδια.
11: Με κολλάει πάνω στο κάθισμα και εγώ προσπαθώ με το χέρι μου να τον διώξω. Μου πιάνει και το χέρι μου, το αφοπλίζει, δεν μπορούσα να το κουνήσω. Μου δαγκώνει το αυτί και κάθεται στο αυτί μου δαγκωμένος. Κάποια στιγμή ακούω ένα κράτς και κόβεται το αυτί μου. Άκουσα το κράτς στο αυτί μου. Αυτό βέβαια ήταν και η σωτηρία μου, γιατί με κρατούσε από το αυτί και δεν μπορούσα να φύγω από το αμάξι. Σε αυτή τη φάση λοιπόν κατάφερα και φεύγω από τη θέση μου και πέφτω στον δρόμο. Φωνάζω βοήθεια, μου κόψει το αυτί.
12: Ήταν γεμάτο αίμα. Όταν τον πλησίασα, που είχαμε μια την αψιμαχία μας, που όσοι προσπάθησαμε να τον ακινητοποιήσω, τον είδα εδώ πέρα, ήταν γεμάτο αίμα.
11: Μου ζήτησε πώς, εγώ έχω πώς εφαρμογή, δεν έπιανε το ίντερνετ. Μου λέει πάμε πιο κάτω μέχρι να βρούμε σήμα. Ένα τέταρτο αυτοπεδευόμασταν να βρούμε σήμα. Κάποια στιγμή μου λέει αυτός δεν έχω ανυπομονή.
12: Ήταν σε κατάσταση παλικού τελείως. Δεν ήξερε πού βρισκόταν. Ήθελε απλά να ξεφύγει, να φύγει. Έπεσε πάνω στον πρώτο άνθρωπο που βρήκε μπροστά της και τη φυγαδέψαν από πάνω.
13: Μαζευτήκαν εδώ με μηχανές, αστυνομικοί, περιπολικά και γίνει χαμός. Μέχρι δηλαδή τις 3 η ώρα ενημερωθήκαμε ότι ήταν εδώ.
7: Απίστευτο περιστατικό, πραγματικά. Δηλαδή η γυναίκα τώρα στα καλά καθούμενα να χάσει μέρος του αυτιού. Της έκοψε κομμάτι από τα αυτή κανονικά. Επικίνδυνος ο άνθρωπος.
8: Επικίνδυνος, δηλαδή. Επειδή...
7: Δεν μπορώ να φανταστώ ότι είναι καλά. Κάποιο πρόβλημα αντιμετωπίζει. Δεν μπορεί δηλαδή να είσαι καλά, απλά να ανεβριάσεις και να επιτεθείς τώρα σε μια γυναίκα. Καλά, και άνδρας να ήταν, σε έναν οδηγό. Και να του δαγκώσει το αυτί, ας πούμε, και να του κόψει κομμάτι. Και αν δεν υπήρχε λοιπόν η παρέμβαση πέντε κατοίκων, περαστικών. Γιατί δεν μπορούσαν να τον κάνουν καλά. Ποιος ξέρει τι κατάληξη θα είχε αυτή η ιστορία. Η γυναίκα ούρλιαζε βοήθεια. Υπάρχει το ηχητικό. Δεν το βάζουμε τώρα γιατί. Εντάξει, δεν είναι και ευχάριστο τώρα να ακούγεται η σπαρακτική φωνή της. Φώναζε η γυναίκα για βοήθεια και αυτός εκεί, κολλημένος στο αυτί της.
8: Ναι,
7: και αν πρόσεξε αυτό που είπε, είναι ότι ευτυχώς που κατάφερα και έφυγα από τα χέρια του. Ευτυχώς που μου έκοψε το αυτί, γιατί διαφορετικά δεν θα ζούσα.
8: Ναι, τρομακτικό.
7: Πού έχουμε φτάσει, ρε παιδιά, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα, αλλά δεν μπορεί τώρα να είναι δημόσιος κίνδυνος να βγαίνει έξω και όποιον πάρει ο χάρος. Να του τις δαγκώνει τώρα και να τις κόβει κομμάτι από το αυτί. Τέλος πάντων, επειδή λέμε και για τα θέματα στους δρόμους, ο Παναγιώτης Βολάνιος έχει μπει στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση. Καλημέρα, Παναγιώτη. Πες μας τι γίνεται.
14: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αρκετά θέματα. Ξεκινάμε από την Αττική Οδό. Έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών από Φιλήσεως και Φυσίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και στο ρεύμα προς Ελευσίνα. 15-20 λεπτών οι καθυστερήσεις από Πλακεντίας έως Κηφισίας και από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Μποτιλιάρισμα και στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Λυκόβρηση, από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο, αλλά και στο ύψος του Μοσχάτου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε Μάρνη Σταδίου στην Ομόνια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Πανόρμου μέχρι Ψυχικό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο Χολαργό και στην κάθοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Μοσχάτο. Και να ενημερώσουμε τους ακροατές πως κλειστή παραμένει Αχαρνών από Ιουλιανού μέχρι Χέιδεν, καθώς συνεχίζονται επιχειρήσεις του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών λόγω χειροβομβίδας που εντοπίστηκε τα ξημερώματα σε καφετέρια.
7: Άρα παραμένουν εκεί οι δρόμοι κλειστοί.
14: Σωστά, κλειστή παραμένει και η Φερόν για τον ίδιο λόγο από το ύψος της Λεωφόρου Φυλής.
7: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Καλή εβδομάδα. Φίλε, εγώ αυτό το οποίο θεωρώ σωστό θα το λέω. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα, αυτό που είδα πάλι με τον Μπαρτζόκα δεν μου άρεσε καθόλου. Εγώ δεν λέω ότι αγαπάω τον Μπαρτζόκα, ούτε ότι μου είναι ο πιο συμπαθής άνθρωπος στον χώρο του αθλητισμού. Αλλά από την άλλη, δεν γίνεται τώρα να πηγαίνει σε ένα γήπεδο, και δεν είναι μόνο τώρα του Ηρακλή, μην κρυβόμαστε, και σε όλα τα άλλα γήπεδα.
8: Και
7: 40 λεπτά τώρα να βρίζουν τη μητέρα του. Ρε παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Σοκράτη, θα συμφωνήσω μαζί σου. Και ο ίδιος δεν είναι καθόλου καλό παράδειγμα λόγω αθυροστομίας. Άλλο αυτό όμως τι λέει χωρίς να ακούγεται, απλά διαβάζοντας τα χείλη του, και άλλο τώρα να τον βρίζει ένα ολόκληρο γήπεδο και κυρίως να βρίζει ιερά και όσια, ας πούμε τώρα τη μητέρα του. Με συγχωρείτε, εγώ το βρίσκω λάθος αυτό το πράγμα και δεν μπορώ να το ανεχθώ. Καλημέρα Γιούλα, καλή εβδομάδα. Ναι, και καμιά ψυχοθεραπεία θα βοηθήσει. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην Ελένη στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στον Κώστα στα Γιάννενα. 2 βαθμούς λέει έχουν στα Γιάννενα.
8: Ναι, κάνει κρύο. Ωραία, και το πρωί και το βράδυ. 5 άκουγα 6 βαθμούς. Έχουν οι άνθρωποι, πραγματικά είναι κρύο. Δηλαδή ανάβουν θέρμανση. Περισσότερο ξύλο βέβαια, τζάκι.
7: Ναι, αλλά πώς θα τη βγάλουν οι άνθρωποι.
8: Τώρα τι να σου
7: πω. Με αυτές τις τιμές που θα πούμε και στη συνέχεια για τη θέρμανση, γιατί δεν είναι μόνο το πετρέλαιο και σε τι τιμή θα ανοίξει. Είναι και η άνοδος στο ρεύμα.
8: Στο φυσικό αέριο.
7: Στο φυσικό αέριο.
8: Στα
7: δηλαδή,
8: ξύλα.
7: Από όπου και να το πιάσεις, δεν μπορείς να γλιτώσεις από πουθενά.
8: Όχι, όχι, όχι.
7: Καλημέρα, φίλε.
8: Και εκρηκτική κατάσταση.
7: Καλό κουράγιο εκεί πέρα στα Γιάννενα που μας ακούνε. Πάμε, διαφημιστικό διάλειμμα, γυρνάμε.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Καλημέρα στην Κλειό. Να, η Κλειό, η φίλη μας. Καλημέρα, να μας φιλήσεις και το μικρό.
1: Ναι, ευχαριστούμε, ναι,
0: πάρα
1: μου.
0: Πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλά έκανες, λέει, και γκρίνιαξες. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Δυστυχώς αυτό δείχνει και την παιδεία μας και τι πρότυπα δίνουμε στα παιδιά μας. Σήμερα στα Γιάννενα ξυπνήσαμε με πολύ κρύο. Καλημέρα, να μας φιλήσεις τον Ορέστη. Αμαλία μου, στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε φρούτα και λαχανικά. Κάνουν χαμούλι με τη μαναβική τους. Ξέρεις όμως πώς καταφέρνουν να τα βρίσκεις πάντα φρέσκα-φρέσκα? Γιατί τα παραλαμβάνουν καθημερινά από τον κοντινότερο παραγωγό μέσα από την πιο σύντομη διαδρομή μεταφοράς. Τα Lidl συνεργάζονται με πάνω από 8.800 παραγωγούς και 100 προμηθευτές σε όλη τη χώρα και έτσι εξασφαλίζουν όχι μόνο την εντοπιότητα των προϊόντων, αλλά και τη φρεσκάδα τους. Lidl, γιατί όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Λοιπόν, επειδή πλησιάζει και η ώρα που αρχίζει το γνωστό ερώτημα «Τι θα φάμε σήμερα?», έχω πρόταση, Ιωσήφ.
0: Ακούω.
1: Κάντε εκείνη την καρμπονάρα που σκέφτεστε, αλλά κάντε τη με προϊόν της χρονιάς. Τα ζυμαρικά Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 από 3.200 ανθρώπους. Ίδια απολαυστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά και 60% λιγότερα σάκχαρα. Και κάτι ακόμα που αξίζει να ξέρετε. Είναι τα μόνα με διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Και έχετε 4 τρόπους να τα δοκιμάσετε. Σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες. Εγώ λέω να το ξακριβώσετε μόνοι σας. Κατσαρόλα, νερό, σάλτσα και δοκιμή.
0: Φύγαμε το μεσημέρι για μακαρόνια,
1: ναι,
0: Macwell.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα στον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης στέλνει το μήνυμα του από την ηλιόλουστη Τοσκάνη.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ ξεκινάμε, λέει, με 14 βαθμούς τα ξημερώματα και φτάνουμε μέχρι 26 το μεσημέρι αυτή την εβδομάδα. Τιμές καυσίμων μία από τα ίδια. Αλλά όταν βάζεις μόνο σου καύσιμο στην Αντλία, είναι φθηνότερο αρκετά, περίπου 15 λεπτά το λίτρο, από την τιμή που έχει όταν το βάζει ο υπάλληλος. Πας στα Σελφίτο, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Βάζεις και είναι 15 λεπτά φθηνότερα. Γι' αυτό, λέει, και τα πρατήρια έχουν ελάχιστους υπαλλήλους και μόνο λίγες ώρες την ημέρα, αλλά στο self-service λειτουργούν 24 ώρο. Καλημέρα, Παναγιώτη, στην πανέμορφη Τοσκάνη. Και άλλο μήνυμα από τον Τάσο. Μας στέλνει φωτογραφία αυτή την ώρα σχετικά με τις τιμές. Η αμόλυβδη 2,59, 2,25 προς 2,26
1: ναι,
0: δηλαδή. Και το ντίζελ 2,19.
1: Ναι, αυτό είναι μαζί με την επιδότηση, έτσι, των 20 λεπτών. 15 συν 5 ακόμα στο ντίζελ και 10 λεπτών στην αμόλυβδη.
0: Εγώ το πρωί, βέβαια, είδα παρόμοιες τιμές με αυτές που μας έστειλε ο Τάσος. Είδα και πρατήρια όμως, 2 ή 3, που το ντίζελ ήταν στα 2,11.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή είχε μειωθεί
1: η τιμή. Είχε μειωθεί η τιμή, με την επιδότηση μαζί, βεβαίως.
0: Ακριβώς, δηλαδή από τα 2,19 έχει πάει στα 2,11. Είναι μια μικρή μείωση και όπως λένε και οι πρατηριού, είχε άκουσα τον κύριο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο των Βενζινοπολών Αττικής, να λέει ότι αυτή την εβδομάδα θα δούμε μείωση.
2: Μιλάμε για μια μείωση σταδιακά, περίπου στα 10 λεπτά. Θα δούμε, λοιπόν, το πετρέλαιο ντίζελ τις επόμενες μέρες, εφόσον παραμείνει αυτή η κατάσταση, το τονίζω, από το 2,20 που ήταν 2,22 την προηγούμενη εβδομάδα, να πωλείται στα πρατήρια υγρών καυσίμου περίπου στα 2,10.
1: Μια ανάσα σημαντική. Καταλαβαίνουμε όμως ότι θα είναι πολύ δύσκολος ενεργειακά ο χειμώνας. Το λένε όλοι. Το άκουσα και τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, τον Υπουργό Ενέργειας, να το λέει. Πάμε σε βαθιά ενεργειακή κρίση. Και εκεί, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση κοιμάται βαθύ ύπνο. Δεν λέει να ξυπνήσει, να λάβει αυτά τα μέτρα που πρέπει για να μειωθούν οι τιμές στα καύσιμα.
0: Ναι, γιατί πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται. Έχουμε αυτή την αποδέσμευση των αποθεμάτων πετρελαίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία υπέκυψε επί της ουσίας στον εκβιασμό του Τραμπ.
1: Ακριβώς.
0: Τι έλεγε ο Τραμπ, θα σταματήσω τις εξαγωγές, εάν οι Ευρωπαίοι δεν κάνουν αποδέσμευση αυτών των αποθεμάτων. Το έκαναν, λοιπόν, οι Ευρωπαίοι. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα. Ταυτόχρονα έχουμε εκτείναξη των τιμών ενέργειας. Έχουμε εκτείναξη του πληθωρισμού, που θα το πούμε στη συνέχεια. Έχουμε εκτείναξη στο κόστος δανεισμού,
1: βέβαια,
0: για τα κράτη.
1: Είναι τα ομόλογα τα οποία μιλάνε πολύ ότι αυτή η κρίση τα ομόλογα κάτι δείχνει και έχει προβληματίσει έντονα. Όταν αυξάνεται κατακόρυφα το κόστος δανεισμού, ακριβένει το χρήμα. Και αυξήσεις, βεβαίως, των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες έρχονται κι άλλες τους επόμενους μήνες που δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ.
0: Μέσα, λοιπόν, σε αυτό το εκρηκτικό κοκτέιλ, η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει όχι σε δημοσιονομική ευελιξία. Δηλαδή αυτό που ζητάει και η χώρα μας, αλλά και άλλες χώρες, την περίφημη ρήτρα διαφυγής.
1: Ναι, ναι.
0: Η χώρα μας τι λέει, για παράδειγμα? έχουμε 700 εκατομμύρια υπερέσοδα από το ΦΠΑ. Επειδή αυξήθηκαν οι τιμές, μέσα λοιπόν σε αυτή τη χρονιά έχουμε 700 εκατομμύρια παραπάνω. Να μπορέσουμε να τα διαθέσουμε αμέσως για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
1: Ναι, να μην έχει αυτήν την οροφή των δαπανών. Βεβαίως στην αντιπολίτευση επιμένουν ότι δεν χρειάζεται. Η κυβέρνηση επιμένει ότι πρέπει να πάρει την άδεια για ακριβώς για αυτό το μέτρο που είπε ο ΣΥΒ, για την υπερέσοδα από την έμεση φορολογία στα καύσιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίως έστειλε και την επιστολή ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, που δεν ξέρω τι έχει απαντήσει και πώς θα απαντήσει. Απάντησε, αλλά άφησε και ένα ανοιχτό παράθυρο. Όμως οι εξελίξεις τρέχουν και η απάντηση πρέπει να είναι άμεση.
0: Αυτό που λένε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον σε πρώτο στάδιο είναι όχι σε δημοσιονομική ευελιξία. Δεν δέχονται λοιπόν ένα τέτοιο αίτημα. Γίνεται ένας συνασπισμός από τις χώρες του Νότου.
1: Ιταλία, Πορτογαλία, έτσι, και άλλες χώρες. Ο Βοράς αντιτίθεται, έχει στυλώσει τα πόδια, συνήθως Γερμανία και δορυφόροι της. Να δούμε πού θα καταλήξει αυτό το Brand de Fer. Απλώς να πω ότι μέσα σε όλο αυτό το κομμάτι με τα μέτρα, επειδή λέμε για καύσιμα και τα λοιπά, και με τις 120 δόσεις που αναμένεται να ψηφιστεί η ρύθμιση μέχρι τέλος Οκτωβρίου, αυτό είπε ο Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, ο κ. Πιερακάκης, το ΠΑΣΟΚ έχει και φέρνει στη δημόσια σφαίρα μια συζήτηση για το επιτόκιο των 120 δόσεων. Σου λέει ότι είναι ληστρικό, λέει το ΠΑΣΟΚ, και πρέπει να μειωθεί το επιτόκιο, γιατί αποτελεί αντικίνητρο για όσους έχουν χρέη στην εφορία ή στα ασφαλιστικά ταμεία και θέλουν οι άνθρωποι να διευθετήσουν τις οφειλές τους. Με τόσο υψηλό επιτόκιο δεν θα μπουν.
0: Είναι αυτό το περίφημο 5,84. Και τώρα λοιπόν, σχετικά με τα μέτρα, ο Πρωθυπουργός που βρέθηκε στην Κατερίνη, εκεί είχαμε και τον Όλυμπο, ο οποίος πλέον ανήκει στην Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά, στον κατάλογο της UNESCO. Από εκεί λοιπόν, από την Κατερίνη, ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα και για τα μέτρα στήριξης εν ώψη του δύσκολου χειμώνα.
3: Έχω δεσμευθεί ότι θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια έτσι ώστε να προστατεύσουμε την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Είναι πάρα πολύ εύκολο, ξέρετε, καθώς πλησιάζουμε στις εκλογές, να σταθώ σήμερα μπροστά σας και να τάξω. Να ανοίξω το πουγγί. Έχουν κάνει άλλοι προκατοχή μου στο παρελθόν. Δεν θα το κάνω. Δεν θα το κάνω γιατί προέχει πάνω απ' όλα η δημοσιονομική υπευθυνότητα.
0: Αυτή ήταν η τοποθέτηση λοιπόν του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η ώρα πλησιάζει 9. Πάμε στα δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε και με τον πληθωρισμό και με τις αυξήσεις που έρχονται σε γαλακτοκόμικα
1: και αρτοσκευάσματα
0: και άλλα προϊόντα. Θα τα πούμε όλα στην αρχή της δεύτερης ώρας.

0: αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήμματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
6: Και έχω πει επίσης από την πρώτη στιγμή ότι αυτή η διαδικασία, αυτό το σχέδιο, και είναι ένα καλά μελετημένο σχέδιο, είναι αυτό το οποίο λέει λέξη σχέδιο.
7: Εμείς έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο.
8: Σχέδιο έχουμε.
9: Θέλω λοιπόν να περιγράψω συνοπτικά το σχέδιο αυτό, διότι ένα σχέδιο. Εδώ το σχέδιο αναφέρεται στις δύο καθοριστικές συνισταμένες. Το σχέδιο λοιπόν, αφού περνά το σχέδιό μας, το σχέδιο περιλαμβάνει σχέδιο.

0: Για να τα καταφέρουμε δεν αρκεί να πιστέψουμε στον εαυτό μας. Πρέπει να έχουμε και σχέδιο. Σχέδιο. Αλλά και οι άλλοι επίσης δεν έχουν σχέδιο. Η παράταξή μας αντίθετα έχει σχέδιο.
1: Αγαπητοί συνάδελφοι, η Νέα Δημοκρατία αντιπαρατάσσει το δικό της ρεαλιστικό πρόγραμμα. Είναι το σχέδιο για μια Ελλάδα με φως και ελπίδα.
2: Το δικό μας σχέδιο λέγεται Κυριάκος.
3: Πού θα πήγε το σχέδιο?
4: Όλοι έχουν σχέδιο.
5: Έχουν
4: κάτσει κάτω και σχεδιάζουν.
5: Ναι,
4: γιατί είναι Παγκόσμια
5: αυτό.
4: Ημέρα Αρχιτεκτονικής, υπενθυμίζουμε.
5: Ναι, αλλά καλά κάνουν.
4: Και έχουν όλοι σχέδιο, οπότε κοιμηθείτε ήσυχοι, γιατί έχουν όλοι σχέδιο. Δεν ξέρω αν θα πετύχουμε τα άλλα, αλλά στο σχέδιο.
5: Είμαστε πρώτοι.
4: Είμαστε μια χαρά, παιδιά, nice. Είμαστε καλυμμένοι. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μια εβδομάδα που τουλάχιστον ευτυχώς ξεκινάει με καλό καιρό. Λιακάδα έχουμε εδώ στην Αττική, ήλιο έχουμε εδώ στην Αττική, θερμοκρασίες 21 με 22 βαθμούς Κελσίου. Και ευτυχώς πλέον πέρασαν και τα χειρότερα στην Κρήτη, που άφησαν όμως πίσω μεγάλες πληγές, μεγάλες καταστροφές σε σπίτια, σε επιχειρήσεις και σε υποδομές. Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
5: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
6: Κάντε για ένα σταυρό, ρε παιδιά, κάντε για ένα σταυρό.